άνοιξα το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα.

Αφιέρωμα λοιπόν στο Σωτήριο έτος 1965. Στην αρχή της τελευταίας μας τραγωδίας, η οποία έκλεισε 9 χρόνια αργότερα με την απώλεια ενός μεγάλου τμήματος της Μεγαλονήσου. 1965. Και η πιο σωστή φράση που ακούστηκε με την έναρξη του νέου έτους ήταν εκείνη που περιείχε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου. Έλεγε: «Μεταγωνίας αντιμετωπίζομεν το μέλλον». Και ήταν αυτό μια πραγματικότητα. Ο λαός ήξερε ότι το μέλλον δεν είναι και τόσο φωτεινό. Έβλεπε τα όσα γίνονται στον χώρο της πολιτικής, στον χώρο της οικονομίας, στον χώρο των ηθών και πραγματικά αισθανόταν ότι το μέλλον θα είναι δύσκολο. Ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου στο μήνυμά του μιλούσε με την πίστη στον αγώνα που είχε αναλάβει. Ο ανώτατος άρχων, ο βασιλεύς δηλαδή, επίσης μιλούσε για διαφύλαξη του δημοκρατικού βίου, επειδή ακριβώς αυτό ήταν και το πιο επικίνδυνο, αφού δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θα επιθυμούσαν μία εκτροπή για να επιβάλλουν τα σχέδιά τους.

οπωσδήποτε μέσα σε εκείνη τη θάλασσα της αγωνίας και της αβεβαιότητας. Η πιο τυχερή ήταν αναμφισβήτητα οι κάτοχοι των λαχνών του Λαϊκείου Συντακτών που κληρώθηκαν και κέρδισαν. Ο πρώτος μία πολυκατοικία στην οδό Πατησίων 256 αξίας 6.655.000 δραχμών και ο δεύτερος μια άλλη πολυκατοικία επί της οδού Βαρβάκη 3 αξίας 4.240.000 δραχμών. Στη διάρκεια εκείνης της κληρώσεως που έγινε όπως συνηθιζόταν παραμονή της πρωτοχρονιάς εμφανίστηκε συγκινημένος ο Νικόλαος Μπούμας, οικοδόμος από την Νίκαια, που κέρδιζε ένα διαμέρισμα στη γωνία Καλλιγά και Ραγκαβή. Λες και η τύχη τον τραβούσε και είχε πάει να παρακολουθήσει την διαδικασία της κληρώσεως.

κουρασμένοι από τα πολιτικά γεγονότα, οι Αθηναίοι έμαθαν στις 6 Ιανουαρίου για έναν ακόμη ανασχηματισμό με την ορκομοσία 6 νέων υπουργών. Αλλά έμειναν αδιάφοροι. Τα όσα συνέβαιναν στην πολιτική τα παρακολουθούσαν μόνον οι παθιασμένοι και περιφερόμενοι στα πολιτικά γραφεία από όπου ήλπιζαν να έχουν κάποια ωφέλη με διορισμούς ή άλλες παροχές. Ο πολλής κόσμος κοίταζε τη δουλειά του και καθημερινά αγωνιζόταν για τον επιούσιο. Η ζωή ήταν δύσκολη και απόδειξε η μεγάλη συμμετοχή της γυναίκας στις διάφορες δουλειές. Η Αθηναία δεν καθόταν στο σπίτι να περιμένει την εξύψους βοήθεια. Είχαν ήδη περάσει αρκετά χρόνια που πολλές γυναίκες είχαν βγει στη βιοπάλη και στα χρόνια της δεκαετίας του 60 διεκδικούσαν σχεδόν το ίδιο μερίδιο με τους άντρες σε όλες τις δουλειές, στις επιχειρήσεις και στις επιστήμες. Ο Σπύρος Μελάς, με τα χρονογραφήματά του που ιχνογραφούσαν την καθημερινή αθηναϊκή ζωή, έγραφε εκείνη την εποχή ότι οι γυναίκες ισχωρούν παντού πολύ πιο εύκολα από τους άντρες. Σε ένα χρονογράφημα που είχε τον τίτλο «Γυναικοκρατία», ανέφερε ότι τα κορίτσια είναι σήμερα λαχεία. Οι πατέρες μπορεί να σκέπτονται ό,τι θέλουν πρίκες για να αποκαταστήσουν τα κορίτσια τους, αλλά γρήγορα βλέπουν ότι οι φόβοι τους ήταν μάταιοι. Τα περισσότερα κορίτσια τα καταφέρνουν σήμερα χωρίς αυτή. Δίνουν πρίκα στο νέο που θα τα πάρει στην εργασία τους. Είναι αλήθεια ότι αρχίζουν συνήθως με ένα μισθό γελίο. 700 ή 1000 δραχμές, αλλά φθάνουν να κερδίσουν τόσα ώστε όταν τα ματίζουν με το μισθό του νέου μπορούν να κάνουν νοικοκυριό. Το 1965 άρχιζε με όχι και τόσο καλούς ιονούς, αλλά οπωσδήποτε οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες δεν ήθελαν να χάσουν την ελπίδα ότι μπορεί να ξημερώσουν για την πόλη τους καλύτερες μέρες. Πολλά είχαν ήδη αλλάξει, πολλά είχαν εισβάλει έτσι απρόσμενα και η ζωή έδειχνε ότι όσο περνούν τα χρόνια θα γίνεται και πιο δύσκολη σε αυτή την πόλη που είχε ήδη δεχτεί χτυπήματα, είχε δεχτεί έναν κόσμο ολόκληρο που άφησε τα χωριά του για να βρει στις συνοικίες της Αθήνας ένα δίθεν παράδεισο, αλλά δεν είχε βρει παρά μόνο συνθήκες άθλιες, αφού η πόλη απλωνόταν χωρίς καμιά υποδομή, χωρίς κανένα σχεδιασμό. Σαν να μην έφταναν οι δυσκολίες στην κατοικία, στις συγκοινωνίες, στην εξεύρεση δουλειάς, οι καπάτσοι αδίστακτα προχωρούσαν στην εκμετάλλευση των δυστυχισμένων που κυνηγούσαν με οποιοδήποτε τρόπο καλύτερη τύχη. Έτσι άρχισαν να πληθαίνουν τα ληστρικά παιχνίδια που στείνονταν παντού και έπιναν το αίμα των δυστυχισμένων. Ο τότε Γενικός Διευθυντής της Αστυνομίας Αθηνών κ. Κανελάκης με τον αστυνόμο της υπηρεσίας Λεσχών Λαγουβάρδο αποφασίζουν να πάνε να δούνε στα διάφορα κέντρα αυτά τα διαβολικά μηχανήματα, τα πορτοφόλια των αφελών. Και διαπιστώνουν τούτο τραγικό, ότι ενώ πέφτουν 90 δίδραχμα που τοποθετούν οι παίχτες στη σχισμή του μηχανήματος, μόνο στο 91ο μπορεί ο παίκτης να κερδίσει ένα πακέτο τσιγάρα. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι πρέπει το ταχύτερο να εισηγηθούν στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως τη λήψη κάποιων μέτρων.

Ο Γενάρης του 65 ήταν ένας μήνας γεμάτος μεγάλα γεγονότα. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου θεμελίωσε το νέο κτίριο των αρχείων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ινστιτούτου Ερευνών στη γωνία Αναγνωστοπούλου και Ηρακλήτου. Και σε σύντομη ομιλία του εξέφρασε μία ακόμα φορά το ενδιαφέρον του για τα πνευματικά ιδρύματα. Μια μεγάλη πυρκαγιά στο παλιό τριώροφο κτίριο της Οδού Ακαδημίας και Κανάρι, όπου εκείνη την εποχή στεγαζόταν το μικρό θέατρο Λιβαδέα και η θεατρική λέσχη της Μαριέτας Ριάρδη και Αγλαΐας Μητροπούλου, σκόρπισε τον πανικό στο κέντρο των Αθηνών. Αλλά ευτυχώς αντιμετωπίστηκε εγκαίρως, χωρίς θύματα και μεγάλες καταστροφές. Στην Αθήνα ήρθε εκείνες τις μέρες ο Ισπανός συγγραφέας Αλεσάνδρο Κασόνα για να παραστεί στην πρεμιέρα του έργου του «Στερνό καράβι» που ανέβαινε στο θέατρο Αθηνών με τον Δημήτρη Μιράτ, τη Βουλά Ζουμπουλάκη, τη Μάρο Κοντού, την Έλλη Φωτίου, τον Άγγελο Αντωνόπουλο και άλλους. Ήταν μια πρεμιέρα που συγκέντρωσε όλη την καλή κοινωνία των Αθηνών. Η πρόσκληση όριζε ένδυμα σκούρο, επήγε και ο βασιλιάς και οι Αθηναίοι απόλαυσαν μια ονειρεμένη βραδιά. Έλεγαν πολλοί ότι αυτή η τόσο ωραία ατμόσφαιρα άρχισε να αργοσβήνει. Είχαν αρχίσει να καταργούνται κάποιοι εθιμοτυπικοί κανόνες, πόσο και αν έμοιαζαν κουραστικοί, όμως ομόρφαιναν τη ζωή, γιατί έδειχναν ποιότητα ζωής, μια διαδικασία που σε έβγαζε από την καθημερινή ρουτίνα και σε έκανε να ζεις, έστω και πρόσχερα, και μια βραδιά, μια άλλη ατμόσφαιρα. Εκείνες τις μέρες η σημαία στην Ακαδημία Αθηνών ήταν μεσίστια. Και τούτο γιατί πέθανε ο γνωστός καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής και μέλος της Ακαδημίας, ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Ο θάνατος κάποιου επιλέκτου μέλους της Αθηναϊκής Κοινωνίας προκαλούσε πάντα βαθιά θλίψη. Ήταν φυσικό, γιατί θύμιζε σε όλους το τέλος της ζωής που δεν βλέπει πέννητες ή βασιλιάδες. Πολλοί που καταγίνονταν με τις μελέτες παρόμοιων θεμάτων είχαν παρηγορηθεί εκείνη την εποχή με την ανακοίνωση που έγινε και έλεγε ότι μέσα ηλικία κατά το θάνατο, ενώ ήταν το 36, τα 37 χρόνια για τους άνδρες και τα 38 για τις γυναίκες, το 1965 είχε ανεβεί στα 60 χρόνια για τους άνδρες και τα 65 για τις κυρίες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όμως και των κοινωνικών γεγονότων, ουκαστήν αριθμός. Και πρώτα απ' όλα με την εθνική στάρ, την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Δεν μπορεί να ζήσει καμιά κοινωνία χωρίς άρτων και θεάματα. Και φυσικά ο γάμος μιας αγαπημένης στο πολύ κοινό ηθοποιού με έναν επίσης συμπαθή πρωταγωνιστή αποτελεί αναμφισβήτητα θέαμα, έστω και εκ του μακρόθεν ορόμενων. Από πολλές μέρες είχαν αναγγελθεί οι γάμοι της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ ότι θα τελεστούν στους Δελφούς στις 18 Ιανουαρίου. Οι εφημερίδες δημοσίευσαν κατεβατά γιατί το θέμα τραβούσε και το αναγνωστικό κοινό διψούσε για λεπτομέρειες. Ήταν λοιπόν οι τυχεροί καλεσμένοι 150 που βρέθηκαν στον Άγιο Νικόλαιο των Δελφών και μάλλον περισσότεροι παρευρεθέντες το ίδιο βράδυ στο ξενοδοχείο Βουζά, όπου με αραχοβήτικο γλέντι γιορτάστηκε το ευτυχές γεγονός. Νταούλια και κλαρίνα σκορπούσαν τους λαϊκούς σκοπούς, ενώ προσφέρθηκε άφθονο κοκορέτσι, αρνιά σούβλας, φέτα παρνασού και μπακλαβάδες. Όλοι οι κάτοικοι των Δελφών, όπως ήταν επόμενο, βρίσκονταν στον δρόμο από το πρωί και το βράδυ φωταγωγήθηκε η πόλη. Η Αλίκη είχε φτάσει τα ξημερώματα με τον ιδιοκτήτη Τζάγκουαρ και αμέσως αποσύρθηκε στο διαμέρισμα αριθμός 50 του ξενοδοχείου μαζί με δύο ξαδέλφες της. Κρατήθηκε το έθιμο που θέλει η νύφη να μην συναντάει τον γαμπρό την παραμονή του γάμου και έτσι δεν συναντήθηκε με τον Μιχαήλ που είχε φτάσει νωρίτερα και αναποβόταν στο 402 δωμάτιο του ξενοδοχείου. Η Αλίκη ξύπνησε στη μία το μεσημέρι και αμέσως άρχισε το στόλισμα που κράτησε μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η Αλίκη φορούσε μακρύ, νυφικό, μοντέλο του Ζινασί, ραμμένο στο ραπτικό οίκο Νίτσα από Σουά Σοβάζ, σε στυλ αμπέρ με ουρά και πέπλο. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε κότσο και στολισμένα με ορχιδέες. Στην εκκλησία την οδήγησε ο αδερφός της. 60 χωροφύλακες στηρούσαν την τάξη στην εκκλησία. Η μητέρα της νύφης και οι γονείς του γαμπρού ήταν συγκινημένοι. Γαμπρός και νύφη, ψυχρεμότατοι. Δύο ιερείς και ο βοηθός του επισκόπου Άμφισσας. Καλεσμένοι ηθοποιοί όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Χρήστος Τσαγανέας, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Πάρης, ο Αλέκος Ακελάριος και πολλοί άλλοι. Η Αλίκη έκοψε την τούρτα στο ξενοδοχείο Βουζά και προσφέρθηκε σαμπάνια. Όταν ύψωσε το ποτήρι της για να ευχαριστήσει για τις ευχές, η νύφη συγκινήθηκε και ξέσπασε σε λυγμούς. Το ζεύγος αποσύρθηκε στο διαμέρισμά του μέχρι τις 9, οπότε και άρχισε το αραχοβήτικο γλέντι. Η Αλίκη φορούσε πράσινη τουαλέτα και ντυμένη με παγέτες. Έφαγαν και χόρεψαν 200 περίπου άτομα. Η Αλίκη και ο Δημήτρης χόρεψαν ένα σόλο μπάλο. Οι γάμοι έγιναν Δευτέρα και την επομένη επέστρεψαν για να εμφανιστούν το βράδυ στο θέατρο Κεντρικών, όπου πρωταγωνιστούσαν στην Κολόμπ. Οι εφημερίδες έγραφαν ότι θα προσφέρουν μια ασημένια μπομπονιέρα στους θεατές. Παράνυφοι ήταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Τάκης Μακρύδης και η κινηματογραφική παραγωγή Δαμασκηνός Μιχαηλίδης. Έτσι κάπως τελείωσε αυτός ο παραμυθένιος γάμος που οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες είχαν την τύχη να τον δουν και στο ζουρνάλ των κινηματογράφων λίγες μέρες μετά, αφού ήταν πολλοί εκείνοι που πήγαιναν να δουν την ταινία Top Capi του Ντασέν με τη Μελίνα Μερκούρη, τον Πίτερ Ουστίνοφ και τον Μαξιμίλιαν Σελ ή Τα κορίτσια για φίλημα του Δαλιανίδη, μια έχρωμη ταινία, CinemaScope που είχε γυρίσει ο Φίνος.

έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Κώστα του Μουσούρη, τίμησε ο δήμαρχος της Αθήνας, ο Γεώργιος Πλητάς, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων, ο Δημήτριος Κουζές, σε μια εκδήλωση που οργανώθηκε στα πλαίσια της παραστάσεως του έργου «Οι τρεις αδελφές του Τσέχο», το οποίο ανέβασε ο Θίασος Μουσούρη στο Θέατρο Αθηνών. Γενικά το θέατρο βρισκόταν εκείνη την εποχή σε άνθηση. Πολλά αξιόλογα έργα παίζονταν από τους αθηναϊκούς θειάσους και οι θεατρόφιλοι απολάμβαναν παραστάσεις για τις οποίες εγγράφονται εγκομιαστικά σχόλια. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός που οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες είχαν απολαύσει την Έλλη Λαμπέτη στο θέατρο Διονύσια, στο έργο «Ξυπόλυτη στο πάρκο», που άρεσε πάρα πολύ. Ενώ ο καλλιτεχνικός οργανισμός Προσκήνιο, υπό τον Αλέξη Σολωμό, ετοίμαζε την επίσημη πρώτη του έργου του Φραγκίσκου Βέντεκιτ, «Λούλου», στο θέατρο Βεάκη, με την Άννα Φόνσου, τον Γιάννη Αργύρη, τον Ανδρέα Φιλιππίδη, τον Νίκο Κούρκουλο, τον Δημήτρη Καλυβοκά, τον Λαβρέτη Διανέλο. Στις αρχές του Φλεβάρι, στο θέατρο Διονύσια, ανέβηκε το έργο του Τένεσι Ουίλιαμς, «Λεωφορείων ο Πόθος», με την ασύγκριτη Έλλη Λαμπέτη, τον νεαρό Κώστα Καρά, την Νίκη Τριανταφυλλίδη, τον Στέλιο Καπάτο, τον Βαγγέλη Καζάν, τον Σπύρο Καμπάνη, τον Γιώργο Μαρίνο, έναν θαυμάσιο νέο τραγουδιστή και ηθοποιό, και τον Δήμο Σαρένιο. Έλα όμως που στη ζωή καμιά φορά το παραμύθι της Λαχτοπούτας γίνεται πραγματικότητα και ένας πρίγκιπας παντρεύεται μια κοινή θνητή. Και όταν ένας πρίγκιπας παντρεύεται μια κοινή θνητή, προκαλεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρχίζει το ξετύλιγμα ενός παραμυθιού που εξάπτει και δικαιολογημένα αυτό που λέμε τη λαϊκή φαντασία. Οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες λοιπόν υπήρξαν μάρτυρες ενός τέτοιου γάμου στις 9 Φεβρουαρίου του 1965, αν και αυτός έγινε σε αυστηρά οικογενειακό περιβάλλον, στο παρεκκλήσι των ανακτόρων των Αθηνών.

Οι εφημερίδες έδωσαν αρκετές περιγραφές. Αποκάλυψαν πολλά μυστικά του τρυφερίου ειδηλίου του πρίγκιπα Μιχαήλ και της Μαρίνας Καρέλα και το δημόσιο αίσθημα πήρε μια μεγάλη ικανοποίηση, γιατί η νύφη μπορεί να ήταν βέβαια μια πλούσια κοπέλα, κόρη του γνωστού βιομήχανου Θεόδωρου Καρέλα, αλλά δεν έπαβε να είναι μια όχι γαλαζοαίματη, κοινή θνητή, και αυτό μετρούσε, αφού για μια ακόμη φορά μετά το ειδήλιο του Αλέξανδρου και της Ασπασίας Μάνου, ο έρωτας είχε νικήσει την αυστηρή παλατιανή εθιμοτυπία και τους τύπους που ακολουθούσαν με τα ευλαβίας οι βασιλικές οικογένειες. Ο Μιχαήλ ήταν ο τρίτος στη σειρά της διαδοχής του θρόνου, γι' αυτό και χρειάστηκε να πάρει ειδική άδεια από το βασιλιά για να παντρευτεί τη Μαρίνα, που δεν ήταν γαλαζοαίματη. Παράλληλα, υποχρεώθηκε σε παρέτηση του δικαιώματος να βασιλεύσει στον ελληνικό θρόνο. Ο Μιχαήλ θεωρείται ένας από τους πιο πλούσιους πρίγκιπες της Ευρώπης, γιατί είχε κληρονομήσει μεγάλη περιουσία από τη μητέρα του, τη Γαλλίδα πριγκίπισσα Φρανσκίσκη Ντεγκίζ. Η Μαρίνα ήταν και αυτή βέβαια μια πλούσια κοπέλα. Τους είχε ενώσει όμως όχι ο πλούτος, αλλά η πνευματική συγγένεια. Ο Μιχαήλ, που ήταν γεννημένος το 1939, έτρεφε μεγάλη αγάπη για τα γράμματα και η Μαρίνα για την τέχνη. Πατέρας του Μιχαήλ ήταν ο Χριστόφορος, γιος του Γεωργίου του Πρώτου. Είχε πεθάνει όταν ο Μιχαήλ ήταν μόλις ενός έτους. Ο μικρός πρίγκιπας είχε την ατυχία να μείνει ορφανός και από μητέρα σε ηλικία μόλις 14 ετών και από τότε ζούσε με τον αδελφό της μητέρας του Κόμητα των Παρισίων. Η Μαρίνα ήταν γεννημένη το 1940. Είχε πάει στη σχολή Φίλτσου, της άρεσε το σχέδιο και τα πρώτα μαθήματα τα είχε πάρει από τον Γιάννη Τσαρούχη. Βρέθηκε επίσης κάποια μέρα στο εργαστήρι σπουδαστήριο καλών τεχνών, τον Τέτσι Βακαλό, από το 1961. Πήγε στο Παρίσι, στη Σχολή Καλλοτεχνών, ενώ ακολούθησε η Βιέννη, όπου σπούδασε ζωγραφική. Όταν μετά 2 χρόνια γύρισε στην Αθήνα, ο Δημήτρης Χόρν της πρότεινε να φτιάξει τα κουστούμια για την παράσταση του έργου του Τουρζάκη, Θωμάς ο Δίψυχος. Και μέσα σε μια νύχτα, η ταλαντούχος Μαρίνα ετοίμασε 100 μακέτες. Έτσι γεννήθηκε μια νέα σκηνογράφος. Το 1963, που ανέβηκε στο Θέατρο Κεντρικών το Ημερολόγιο Νοστρελού, του Γκόγκολ με τον Δημήτρη Χόρν, η κριτική έγραφε ότι 2 είναι οι πρωταγωνιστές, ο Χόρν με το μονόλογο και η Μαρίνα Καρέλα με το εντυπωσιακό σκηνικό. Το ζεύγος των νεονύμφων επρόκειται να μείνει στην Ελλάδα, στην έπαυλη Παπαστράτου, στην Εκάλη, όπου ο Μιχαήλ ζούσε μόνος από τον καιρό που είχε έρθει στην Ελλάδα και ετοίμαζε μάλιστα το διδακτορικό του στο δίπλωμα από την Πάντιο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
3: Γεια, καλά.
2: Μπράβο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν έχετε το τηλέφωνο, από αυτόν τον παπά που έκοψε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία.
4: Ο πρωθυπουργός μας παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
5: Σκυλέσα της λύσας, τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε.
2: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
3: Τι ερωτήσεις, αν εξομολογάει, εξομολογάει.
2: Όχι, καταρχάς, αν θα μπορούσε να ψηφίσει τον πρόσθετο Μπακογιάννη. Εντάξει, το παιδί τώρα πρέπει να το βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε, και εσείς πιστεύω κάτι θα βοηθήσει. Κάτι θα κάνουμε.
3: Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε.
6: Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ.
2: Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε ο Θήμιος, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά, το Πολυβόλου.
3: Ο παπάς.
2: Ναι. Έτσι, μια ερώτηση. Δεν ξέρω, κάτι μου έρθει τώρα.
3: Όλο έξυπνες ερωτήσεις έχετε.
2: Ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά.
3: Κοροϊδευτικά το λέω.
2: Α, εντάξει.
7: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Δανοκουνού.
3: Γεια σου, φίλε.
7: Δεν μου λες, ρούφιξε το αυγό του μπουμπούκος μας.
3: Δεν το ρουφάει.
7: Δεν το ρουφάει, θα το ρουφήξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει.
3: Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε διάλογο, δεν του κάθεται με τίποτα.
8: Μου πετάνε πράγματα. Με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
3: Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνεις το χατήρι. Στο διάλογο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγε να βαράς ενέσεις, μπράβο.
7: Σωστό, ναι, να βαράς ενέσεις, να βαρέσει αυτός μία στον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνι.
3: Τι είσαι εσύ.
7: Αναρχοκουμούνι.
3: Ανατρίχιασα.
7: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, εγώ είμαι με το KK, θέλω να κυβερνήσω.
3: Είσαι με το KK αναρχικού που λέμε. Όχι εσωτερικού, αναρχικού.
7: Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρας στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
3: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι μου. Αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά.
7: Σωστά, ναι.
3: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτριες παντού για να τα αρπάξουνε? Είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια.
7: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία, πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία στη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμις στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
3: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο από Δανία να είσαι και εσύ, εντάξει.
7: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούν και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
9: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
10: Και λίγοι ήταν.
9: Πρέπει να φύγουν όλοι.
7: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
11: Λοιπόν, άκουσα Αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένα δικηγόρο.
7: Το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
11: Λοιπόν, άκουσα Αποστόλη από ένα δικηγόρο.

0: και γάμο και ό,τι θέλετε.
1: Καλά, κατούρα και λίγο.
0: Λάβετε, άκουσε, εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο, όποιος θέλετε.
1: Τσιπρόσκυλο είσαι.
0: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γάμο και τον Τσίπρα, παρόλο ότι μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Ας αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Να προτάσεις. Μη λες τέτοια και ξεσηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
0: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ. Σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τσίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δικοί μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, ρε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας.
2: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με είδε το τίμιο την προηγούμενη φορά που πήρα.
1: Εσένα, εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε.
2: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου.
1: Ναι, ναι.
2: Τότε σε είδα πρώτη χρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχει πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο τέλος πάντων πάνω βόρεια.
3: Κόρη μου ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
2: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους. Κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο, πεδαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για δύο ώρες. Καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά, απότερο στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας. Να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ότι νίκει των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή, Αποστόλη, πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν τρεις συναδέλφισες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από δύο παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν. Τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.
4: Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το.
1: Κάηκες κι εσύ,
4: και το Facebook, το Paul Santorin, να με ψάχνουν όλοι Μαρκόνι, Ποθήτη.
1: Τι σου κάνανε, αγόρι μου. Σωτήρι, σε πειράξανε.
4: Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό.
1: Σωτήρι!
5: Σωτήρι! Τι έγινε, σε πειράξανε!
4: Έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει
1: να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
4: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78, που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος μιλάει από το 46 μέχρι το 67 από τον σταμάτησε.
1: Εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
4: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
1: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ, σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς. Μου λες κάτι και σου απαντά. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
4: Ναι, πρέπει να είπαμε.
1: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως.
4: Μοιάζει
1: σαν να συνεννοούμε. Και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
4: Σε πετάει από το δρόμο η Βαρύτης, ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
1: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα, ναι, εντάξει.
4: Αυτό, να το.
1: Σε ευχαριστώ γι' αυτό, να είσαι καλά, γεια.
6: Ελά, Αποστολή.
1: Ελά.
6: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το δεν μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry, κιόλας, ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία

0: τηλεοπτική εκπομπή, δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι ακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με τους Πανιόνιους. Ένα από τους λόγους που δεν γουστάρω τον Πανιόνιο είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βύρωνα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφος της Καλαμάτας, φασίστας, αμόρφωτος, γραφικός. Καταλαβαίνεις ποιον αναφέρομαι. Και είπε για τον Πανιόνιο, χωρίς τότε έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα, ας πούμε, ότι έχει μόνο 1500 οπαδούς και ποιος είναι ο Πανιόνιος. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιος είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάει και από τους πανηγυρισμούς του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάει και η Σμύρνη όταν την έκαψε ο Κεμάλι. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιολαδίτες κατά των Μικρασιατών. Αυτό αν μπορείς, βάλ τον ακουστή. Αν μπορείς, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βύρωνα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν φτιάνει τη Χούντα απαγορεύσανε από τον Ίκαρο Νέα Ιωνία να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντα έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά τη Χούντα από του οπαδού του Ικάρου Νέα Ιωνία.
1: Καβλιάρι μου, γυμναστηριακό.
2: Τι θες, ρε?
1: Αφού δεν με βγαλές γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά.
2: Μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες? Τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια? Ποιο παράσιτο?
1: Σου είπα και προχθές όμως. Αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχίδια. Για μας πάλι βρίζω. Είτε με κάνει να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο. Τα άλλα τα παράσιτα, οι βασιλιάδες κληρονομικά, το ότι ήταν τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε ο Χατζηνικολάου τον έβγαλε.
3: Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαίτερος, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία, γιατί μπορεί να μπερδεύονται.
1: Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού.
2: Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος, δεν λέμε για άλλους.
1: Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Η Σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60, όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό του παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με του άλλου φίλου που τρώγανε μια ζωή.
2: Με από ποιο θα πάρει την πρίκα? Εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας τη Ελλάδος, δεν κρέσει. Ποιο θα δώσει την πρίκα?
1: Τι να πει το παράσιτο, το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα? Ρε, πότε δουλέψατε, ρε, ποιος αισθάνωσε όλα αυτά? Είναι που πήρε το σεβίμα ο Χατζηνικολάου στο παράσιτο μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά, αλλά αυτούς, αγαπητέ μου αδερφέ, μπορείς.
2: Αυτοί δεν σε ενοχλούν όμως, ψηφίζεις?
1: Μπορείς να τους βγάλεις, δεν τους ξέρεις κληρονομικά.
2: Α, όχι, ε. Α, απ' την αξία τους βγήκανε.
4: Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο.
1: Άλλο σου λέω, ρε βλάκα, ο άλλος ήταν κληρονομικά.
2: Ενώ εδώ τι είναι?
1: Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη.
2: Α, αυτό, να σας δώσουμε βάση, το υποτίθεται.
1: Έλα, ναι, βασίτωση, αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε, ρε αδερφέ?
2: Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου.
1: Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντως σε πολλά θέματα γαμάει. Όταν όμως ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ, φίλε, δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία, θα την πω. Με τους αγρότες.
2: Να, τώρα τα αλλάζεις.
1: Τι άρε μαλάκα με τους αγρότες, εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς είχα πει ότι είναι φάουλ, όπως και με τον Κυρανάκη, ότι είναι τώρα φάουλ. Αλλά όμως δεν μπορώ να τα πάρω πίσω, ρε φίλε, που έχει κάνει σε πάρα πολλού τομεί ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αδερφέ.
2: Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε. Α,
1: καλά, εντάξει τώρα. Εγώ.
2: Τα το Κέσαρο στο Κέσαρα ή. Το Κέσαρα, το Κέσαρι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
2: Ο Μιχάλης Σήμα από το ταξί. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα ποτέ για όρη ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε στους ίδιους αστυνομικούς, θα τους λέω άμα έχουν κάνει κανένα πλημέλημα και αυτοί, να πάνε στο Τυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μην είναι αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
3: Το πρόστιμο θα το φας πάντως.
2: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημέλημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι.
3: Okay.
2: Δεν νομίζω.
3: Παίρνεις και τα ρίσκα σου.
2: Λοιπόν, αυτό για τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές μου από αύριο που έχουμε απεργία, έχω να πω καλό δρόμο, παιδιά, να έχουμε και πάρα πολύ. Μας βλέπω να πηγαίνουμε στα Ιωταχή και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα 800 και 900 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
4: Καλησπέρα.
3: Yeah.
4: Ακούω την εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίος μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
3: Το βασιλιά μας.
5: Ναι. Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
4: Ναι, να σα ενημερώσω λοιπόν ότι το 2000, όταν παίχτηκαν, δηλαδή η κυβέρνηση τζίραβε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιριών που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
3: Δηλαδή, ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
4: Δεν τον κατηγορώ προς Θεό, όχι, να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα από το Θεό.
3: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο, δεν καταλαβαίνω.
4: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από το Θεό να πάει φυλακή. Φέλω, εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός.
3: Αυτό να συμφωνήσουμε, βεβαίως.
4: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι και την επόμενη φορά που θα κατέβει σε εκλογές. Όλοι δαγκωτό να ψηφίσουμε τον Παύλο για να μας φέρει.
3: Και όχι μόνο τον Παύλο, και όσους ζουν σαν τον Παύλο.
4: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
3: Και ας μην υποφθαλμιούν βασιλικό θόκο.
4: Όχι.
3: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει,
4: ναι,
3: αυτό.
4: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
6: Γεια σου φίλος, Μούτρο, τι κάνεις, καλά?
3: Γεια σου φίλε.
6: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
3: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, δεν κατα... Όχι, να τα πάρουμε όλοι, μα δεν γίνουν εκλογές.
6: Αυτό λέω. Οπότε να μην γίνουν εκλογές. Είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
3: Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε εκλογές, αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
7: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
8: Καμίσου.
7: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
6: Οπότε γιατί να γίνουν εκλογές.
3: Εγώ δεν κατάλαβα.
6: Και εγώ κοιμάνος και όλοι, εντάξει.
3: Η δικιά σου.
9: Αποστόλη, αγόρι μου.
3: Έλα μου.
9: Ο φίλος ο Αναρχοάπλητος.
3: Μάλιστα. Τι θέλεις?
9: Και θέλω. Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά, ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε γόνοπνος της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της, γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι? Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
3: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγα, ήταν πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει διαφορά.
10: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε?
9: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο κελί.
3: Εντάξει.
9: Τι πράγματα είναι αυτά?
3: Απαράδεκτα. Άστα, φίλε μου.
9: Είναι απαράδεκτα.
8: Ρε, δεν ντρέπεστε που το κορίτσι αυτό δουλεύει σε ξένη χώρα, βγάζει λεφτά μόνη της.
10: Μπράβο.
9: Από εκεί και πέρα, στη Λουκά, τι έχει κάνει και έχει εξαφανίσει? Μπορεί να μου πει.
3: Δεν ξέρω.
9: Χιλόπιτα.
3: Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η χιλόπιτα.
9: Εντάξει.
11: Ναι, καλησπέρα.
3: Γεια σας.
11: Αποστόλη, εσύ είσαι?
3: Ναι, ναι.
11: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
3: Έλα, ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
11: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
3: Παράσταση.
11: Εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνης. Πώς το λένε?
3: Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
11: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια, συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιούπολη, έχω πει και την άλλη φορά.
3: Το έχω ακούσει. Ναι, καλά που μου το είπατε, γιατί το κρύβει.
11: Ναι, άντε, ναι. Άντε που τον είδα που πήγαινα για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
3: Απαπα, σκυλί!
8: Σκυλί!
3: Ταραν, ταραν, ταραν, ταραν, ταραν.
11: Κάτσε,
3: έλα, Βασίλη, να μιλήσω με την κυρία λίγο.
11: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα. Αλλά δεν ξανάρθουμε γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
3: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθεις? Ήρθες μία φορά, εντάξει.
11: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
3: Μία φορά το χρόνο, καλά είναι, εντάξει. Κάτσε, ρε Βασίλη, να μιλήσω λίγο.
12: Πλάκωσε, λέω, τι ρακέ κάτω.
3: Τι πλάκωσα.
12: Να σε καλά, μπροστά Αποστόλη.
3: Και εσύ.
12: Έλα, τι να σου πω.
11: Αποστόλη.
3: Έλα, δεν συνεννοούμε τον Βασίλη, έλα εσύ.
11: Δεν είναι κριτικό, δεν θα περιμένει. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνη αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
3: Ναι.
11: Μπράβο. Ο οποίο είναι εξαιρετικότατο και τον είδα φέτο στο μεγάλο μα τσίρκο. Καλά το λέω.
3: Ναι, ναι, καλά το λε.
11: Ναι, και η Ασπασία.
3: Στρατηγού.
11: Στρατηγού, η οποία καλά είναι ύφωνε. Μπράβο του, μπράβο του. Κάρτε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, παιδιά.
3: Να είστε καλά.
11: Ευχαριστούμε για όλα.
12: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Ε, εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες?
3: Το είδα, ναι.
12: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
13: Σας αγαπάμε πολύ.
14: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
12: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω?
3: Τι?
12: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
15: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
3: Γιατί είσαι πονήρο.
15: Αλλά όχι αυτό
3: που. Αχ, μαρί σου πια.
15: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
3: Ποια Βίκη είναι αυτή?
15: Αυτά φαίνονται.
3: Έλα εδώ, κυρία Wikipedia.
15: Να δείτε γιατί εδώ.
3: Το Μαρκόνι, το Μαρκόνι. Θα τον προσέχει.
16: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρίσει. Παναγία.
15: Οι έρχονται εδώ θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
3: Δεν είναι ταπεινοί. Να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
15: Τρέχει το θέμα με τα γιο.
3: Τρέχει το νερό.
17: Τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλονέ δώσες φυλακή.
15: Ο Ομπάμα, ναι, το έτρεξε και ο Ομπάμα.
3: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε άλλο στα βιντεάκια, ρεζίλη, ξεφτύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά και με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
15: Τρέχει και ο άλλο τρέχει.
3: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ χάρηκα, τα είπα. Γεια.
18: Έλα ρε φρέντα Αποστόλη.
3: Έλα.
18: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν το αντέχουμε άλλο αυτό τόσο
3: φαντασμό. Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε, τι να κάνουμε τώρα.
18: Δεν χορταίνεις τον Άδωνη, μας τρελάνεις εσύ.
3: Ναι.
18: Αυτό το σκουλί και αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
3: Ναι.
19: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
20: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
21: Μπράβο.
20: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
18: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
3: Έλα.
18: Έλα ακούω τώρα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, που της κάνανε bullying.
18: Ναι, που της κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι, για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβόταν. Σεβόταν το δάσκαλο, σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα Κολόπεδα τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν ρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα Κολόπεδα με μια σιριζέικη. Το παιδί έχει πάντα δίκαιο, ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη. Ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει, ό,τι γουστάρει. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνει σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή του κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια. Χάνει το ένα παιδί, βγαίνει, πλέον έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει γιατί στοχοποίησε το παιδί μου, γιατί του είπε ότι έχασε. Άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες στο παιδί έχασε. Δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάω το χέρι του. Λέω τι κάνεις, μην χτυπάς στο παιδί. Πετάει και τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έπιασε το χέρι. Εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου, είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει. Για σκέψου το και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν. Έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να πάνε ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη. Είναι πραγματικά. Και οι καθηγητές είναι βλουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Το χοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν πιο γρήγορα.
13: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στη Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι, το άκουσες κι εσύ.
3: Χαμός θα γίνει.
13: Άρε, πούστη μου, κοίτα, ένα κρίμα. Ένας λιγότερος στην ελληνική αστυνομία, ρε, πούστη μου, κοίτα. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σημαντική υπενθύμηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε. Σαν χθες βρέθηκε νεκρός, βασικά πέθανε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν πριν 11 χρόνια, 15 Μάρτιου του 15. Με αφορμή το γεγονός το σκηνικό που έγινε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με τον πιτσιρικά άνθρωπο το μαχαίρωσε ο άλλος τέλος πάντων και το δείχνει εδώ τα συστημικά κανάλια κτλ. Βλέπω υπάρχει μια τάση ότι πήγανε και αφήσανε ένα λουλούδι ποδοσφαιριστές από τις δύο ομάδες και κάνανε πορεία και ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ κτλ. Και έχω μια αίσθηση όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία πώς ενώνονται μεταξύ τους διαχρονικά και πετάνε την μπάλα πραγματικά στην εξέδρα. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ περιμένεις τον καπιταλισμό να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου πω όχι, δεν το περιμένω, όχι. Περιμένω από τις κοινωνίες να φυπνιστούν για να πετάξουν όλα αυτά τα σπηριά από την κοινωνία. Τι εννοώ, οι ομάδες αντί να στυλιτεύσουν τέτοιες συμπεριφορές, αντί να ασχοληθούν με το γεγονός του που έχει φτάσει η κατάσταση να κουβαλάνε κέρα τα πιτσιρικάδες 18 και 19 χρονών και να αλληλοσφάζονται με το παραμικρό και δεν με νοιάζει αν είναι οπαδί, δεν είναι οπαδί και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το του κουβαλάνε μέσα στις ψυχές τους και τι ιδιώματα έχουν και με μια φτωχευμένη χώρα με γονείς να δουλεύουν 16-17 ώρες να μην μπορούν να ασχοληθούν μαζί και στο λέω εγώ που είμαι πατέρας δύο αγοριών και όλα τα συναφή. Ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι και παίχτη μας και έτσι μας και αλλιώς μας. Όλα αυτά και σε συνάρτηση και με τον Βαγγέλη πριν 11 χρόνια που πήγανε κάποιοι τα ίδια και τον αναγκάσανε να αυτοκτονήσει. Μάγκες κριτικοί, δίθεν μάγκες, μάγκες της φακής. Αυτό είναι μια αφύπνιση για όλη την κοινωνία και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς όμως, όχι αυτοί, εμείς.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Απόστολε.
2: Έλα.
1: Σε χαιρετώ, σε καλησπερίζω.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Σου μιλάω και στον ελληνικό βέβαια, αλλά εντάξει.
2: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
1: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Έτσι από περιέργεια.
2: Ναι, εγώ θα το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
1: Θα υπάρξουν. Τότε να σου δώσω και εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
2: Δεν είδε πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γύρια είναι περισσότερα.
1: Λοιπόν, άκου τη δική μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολύ κόσμος ή μπε. Φίλε μου.
2: Έλα, φίλε μου.
1: Τι κάνεις, Γιάννης με τα Χανιά, όπου θα έρθει στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και. Δεν μπορείς να έρθει στην αιτία.
2: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα, στροφές, μια χαρά.
1: Τον απόλαυσες, φαντάζομαι.
2: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
1: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγες από τη σκηνή. Το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζεις, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό. Να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Έχει γυρίσει και φορές και έχει δει πώς είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος του ήρθε να προσιλητήσει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφει για τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτά τα βίντεο πρέπει να τα.
2: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
1: Unity, ωραία.
2: Θα Unity Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στο δικό μου κανάλι.
1: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Αποστόλη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που ήρθες και τις δύο μέρες. Σκληρός.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα αποκτηθίζω περισσότερα. Γι' αυτό ξαναβγείτε.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
2: Ναι.
3: Ναι, λοιπόν, σε παρακολουθώ, αδερφέ, εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
2: Οπα.
3: Είσαι πολύ καλός. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Γενικός και ποικιλοτρόπος.
2: Οπα.
3: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
2: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
3: Α, μάλιστα.
2: Προλαβαίνεις.
3: Ωραία, εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
2: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
4: Έλα.
2: Έλα.
4: Κουβανόλογος, τι κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
4: Προσπαθώ, παλεύω. Τι θέλω να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα. Σας έχω άσχημο κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω η διαρκής σου η καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά που γίνεται μέσα από τα Πεντικούμπα Ευρώπα.
2: Ναι.
4: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον πολιτικό σύλλογο Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει.
5: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία θράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
6: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
5: Είναι δύσκολο.
6: Με ποιο τρόπο.
5: Είναι δύσκολο.
7: Χριστός Ανέστη!
8: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
8: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξη.
2: Τι εννοείς, οι αναπτήρες.
8: Αυτό που λένε Άγιο Φως.
2: Α, όχι, δεν έχει.
8: Α, δεν έχει.
2: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος, θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
8: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα κάποιοι, εντάξει, καλά είμαστε. Καλή φοβή. Να μην ανησυχούμε, ρε παιδί.
2: Καταρχάς, το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως, να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Τι έχουμε.
9: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
2: Έχουμε κάποια θεματάκια.
9: Ναι.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αμ, δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Μάλιστα. Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα.
2: Να.
9: Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ωραία. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
9: Ναι, ναι.
2: Όταν κάνει πατάλες και δεν υπολογίζει, αυτά συμβαίνουν.
9: Έτσι.
2: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε γιατί υπέρ κόρης ή υπέρ ποιου.
9: Εγώ για τον εαυτό μου, βρε παιδί μου, και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη κι αυτή και μου λέει έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
2: Ναι, καλά σας είπα.
9: Και
2: ναι.
9: Να πάρει τηλέφωνο, μου λέει.
2: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπυρι μπυρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
9: Τι εννοείς.
2: να σταματήσει το καζίνο, το πόκερ, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
9: Α, τι να πάνε, δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
2: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες. Τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκι, θα ελπίζουν, δεν πάει.
9: Καλά, ας το Μητσοτάκι. Χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
2: Ναι, γι' αυτό.
9: Τέλος πάντων. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
2: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
9: Το 50% του σπιτιού.
2: Άντε, χαιρέτατο. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού. Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
9: Τι να το κάνω, αγόρι μου.
2: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
9: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
2: Α, ένα-ένα τα λέμε.
9: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
2: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
9: Ναι.
2: Δεν βγαίνει.
9: Δεν βγαίνει.
2: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
9: Α, όχι, ούτε φράγκο.
2: Ούτε φράγκο. Να παίζει ήξερε όμως.
9: Μεροκάματο δουλεύει.
2: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως να παίζει τα τυχερά παιχνίδια.
9: Μαρτωσέ μου.
2: Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη. Δεν ξέρω αν μάθατε.
9: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
2: Είναι στο Διευθυνσία.
9: Μάλιστα.
2: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μπας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς. Πρέπει να πουλήσει κάτι. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
9: Θα πληρωθεί.
2: Ναι.
9: Το τζάμπα πέθανε. Έτσι δεν είπε μια από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι είπε, ναι, αλλά για
9: το
2: να δούμε. Πέθανε όντως, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι.
9: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο αν πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσύ πόσο χρόνο είστε?
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα έπαιξε στο όνομά σου.
9: Ωρε Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρήνει από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρήνει όλα.
9: Μάλιστα.
2: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
9: Ναι.
2: Πολύ θέλει. Το πάρκινγκ.
9: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
2: Γι' αυτό σου λέω. Τι νομίζεις?
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
2: πάω.
9: Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
9: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
2: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
9: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εγώ.
2: Ξεκινήστε με τα έπλεσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
9: Ναι.
2: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
9: Α, ωραία.
2: Εντάξει.
9: Να ξέρουμε, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, γεια.
9: Εγώ ευχαριστώ.
10: Τζολιά!
2: Έλα, Μαρή.
10: Έλα, γόρι μου. Μίλες πολλά γιατί σε έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
2: Μανούλες μου.
10: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο.
11: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς.
12: Για την πατρίδα μας! Για τη θρησκεία μας! Για τα παιδιά μας!
2: Τι, θα καταταγείς?
10: Κοίταξα, αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
2: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
10: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
2: Ναι, το ξέρω.
10: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι, όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
2: Α, όχι για την πατρίδα.
10: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
2: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
10: Θα πήγαινα έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
2: Όπα, τσακώνονται οι φίλες σου?
10: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
2: Α, τα μουλικά.
10: Εντάξει, μωρό μου, είχα το ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
2: Ναι, όχι, μ' αρέσουν τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
13: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
2: Έλα τώρα.
13: Τι άλλο γίνεται?
2: Μην παραπονιέσαι.
13: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο? Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουνα και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα, ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του Ο Λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα, φίλε, τις φωτογραφίες, γάμισε τα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια του, φίλε. Εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αυτή στα αρχίδια του, ρε φίλε. Γι' αυτό τον λόγο, φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα, πρέπει να μπορεί να την υποστηρίξει ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά. Στα κολομέρια.
14: στρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Οδός.
14: Οδός. Ισραήλ, είπα.
2: Μάλιστα.
14: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
14: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
2: Ναι.
14: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά? Εγώ δεν βλέπω.
2: Δεν είμαι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλός στα ρέμπους.
14: Α, ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή τη διάλεκτο.
2: Δεν πειράζει.
14: Ξέρω το Α, Β, Γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
2: Δεν είναι κομματάκι χιδαίο, έχεις δίκιο, ναι.
14: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
2: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε Παμινόντα μου.
15: Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
14: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
2: Τι σημασία έχει?
14: Είμαι ο Ευστάθιος.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
16: Πάντως, εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και καθήργησε τα ΙΟΤΑΧΗ. Το ξανασημίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
2: Άντε, κάτσε εκεί και περίμενε.
17: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
16: Οι ταρίφες σε γράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά, αγόρι μου.
2: Πάχ, βρείτε ένα δωμάτιο. Αηδιάζω, θα κάνω μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφθείτε.
16: Ποιος, εγώ?
2: Με αυτόν.
16: Εγώ,
2: ναι.
16: Αυτοί που τρέχουνε τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσοτάκη. Αυτοί, εγώ σε τρεις μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
18: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα.
2: Ο ίδιος. Άλμπερτ, εσύ.
18: Εγώ το έθεσα.
2: Εσύ.
18: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διαδίκτυα.
2: Πότε έρχονται?
18: Βαρύτητο. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού?
2: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα ράι αν έρκα μια φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
18: Πώς επιδρούν επί.
2: Και είναι με χειραποσκευή και έξω την πόρτα. Πώς έρχονται, πες μου.
18: Τεχνολογία.
2: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται. Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
18: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεων.
2: Πού να έρθουν οι φυσικοί, παιδί μου, με τη ράι αν έρθουν, ξέρουν του νόμου βαρύτητα. Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ, έχεις φύγει, έχεις φύγει, έλα, γεια.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ναι, τον Αποστόλη, παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
3: Να σου πω, παρακολουθώ τον Μπαχέλα που λέει για την τρομοκρατία. Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα ακόμα τη δουλειά από το σούπερ μάρκετ να πάρω φαγητό για το σπίτι. Η τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκρατία. Έτσι. Στι 10 Νοέμβρη, οκ, καταδικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
4: Μήπω να μην πήγαινε με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
3: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
4: Ναι, γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Γιατί μέσα είναι καλά.
3: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αφούσαμε να κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας. Έτσι, σου λέω μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ. Μην πω τη μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που λέω μπροστά μου. Με το βουμπένο μου φύγει ένα πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτη.
5: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
4: Ναι.
5: Τι κάνεις, τον πατηράκι μεγάλο, ο Θάνος είμαι.
4: Ναι, ναι, τι έγινε.
5: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φαρμάκων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται οι ανάπηροι. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει έχω μπερδευτεί, με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
4: Και εσύ να είσαι καλά.
6: Ναι, Αποστολή.
4: Έλα.
6: Να μω το κερατό μου, επιτέλους σε βρίσκω.
4: Και γιατί βρίζεις?
6: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό, προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω, να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλους.
4: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, εντάξει, δεν εξπλωρώ ένα από το πόργο που περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Ξαριανής και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
7: Άκτια εσύ, τα παιδιά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα στο μεγάλο μας τρομπελίστα και το μεγάλο ποιητή της ροδιοσύνης που δεν μένει και ο Ρίτσος αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση κύριε Ελίτη, πες το θύμιο είναι Αττικής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές που είχα πάει την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκε κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα, το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι γερός. Είναι δεύτερη φορά. Την τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στο κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
9: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν το λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
4: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες. Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε τι.
9: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
4: Και μιλάνε τι.
9: Όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Ένα αυτό.
4: Δεν θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα, έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
9: Λοιπόν, και πάμε στο.
4: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
9: Όπως είπαμε τώρα.
4: Δεν είπαμε, τότε δεν είπαμε, γεια.
10: Αποστόλη μου.
4: Έλα.
10: Τι έκανες στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
4: Τι έκανα.
10: Τους τρίλανες όλους.
4: Εσύ που το ξέρεις.
10: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
4: Η Κρητική.
10: Πώς το κάνει. Πώς το κάνει.
4: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
11: Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
10: Το κάνεις και είσαι τόσο καύλα. Δεν μας έχεις απαντήσει ακόμα.
4: Να τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
10: Όχι, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
12: Έλα ρε Αποστολέ.
4: Έλα.
12: Λοιπόν, Αποστόλη, δώσε προσοχή. Σοβιετικό αρκούδι ομιλεί. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει το τύρανο από πάνω έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν, εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας. Έτσι και στο λαό της Παλαιστίνης επίσης με αυτά που γίνονται.
9: Το Κογκρέσο τον είπε.
4: Άσε μας με το Κογκρέσο όλη την ώρα, έσυ,
13: Γεια σου, φίλε Απόστολε.
4: Γεια σου.
13: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την νέα ταινία που παρουσιάστηκε τώρα στο ραδιόφωνο.
4: Ναι.
13: Η σιωπή των Αχαρνών.
4: Ναι.
14: Η Warner Bros. Σε συνεργασία με την Thrakomakedones Pictures παρουσιάζουν. Η σιωπή των Αχαρνών.
13: Θα μπορούσα να ξέρω πότε είναι η πρεμιέρα και να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε καμιά πρόσκληση.
4: Α, πάλι στο τσαμπέθες δηλαδή.
13: Ναι, εντάξει.
4: Τι είναι, η τέχνη πληρώνει τα αγάπη μου. Όχι, δεν έχει τσάμπα. Πάει, ο τσάμπας πέθανε.
13: Το έλεγε και μια βουλευτής.
15: Τσάμπα πέθανε. Ο καλύτερος. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τσάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τσάμπα.
13: Είναι δύσκολη η κερί, κατάλαβες τώρα.
4: Ναι, ναι. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
13: Εντάξει. Θα
4: πληρώσεις. Α, εσύ χτύρπια.
16: Με κόβετε συνέχεια.
4: Και άλλη μια τώρα, οπ, άλλο να κόψω. Γεια σας.
17: Δεν σας αρέσει ρε Ισραηλινοί αυτό που γίνεται τώρα έτσι. Όταν τα κάνατε στη Γάζα ήταν ωραία. Τώρα που γίνεται στο Τελαβίβ, αυτά που κάνατε εσείς στη Γάζα και τρώγατε σουβλάκια και πανηγυρίζετε, δεν σας αρέσουν, ε? Έτσι δεν είναι?
4: Και μάλλον όχι.
17: Μπράβο. Και κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, κάτι προς τους Έλληνες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι πάμφθινο σχετικά. Εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, γιατί δεν παίρνουμε από τη Ρωσία και παίρνουμε τα υγροποιημένα και όλες αυτές οι αηδίες? Μπορεί να μου απαντήσει κανείς.
4: Το φθηνό δεν το εκτιμάς, τώρα νιώθεις ότι θα είναι χαλασμένο, κινέζικο.
17: Ναι, όντως, made in China. Λοιπόν, να αλληλεγγύη στο λαό της Κουβάς.
16: Είπανε, τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν να μιλήσουν στο
4: πρέσβο. Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
18: Θέλω τη βοήθειά σου.
4: Για να δω.
18: Είμαι μεταξύ Βελόπουλου, Λατινοπούλου.
4: Καλό.
18: Σπαρτιατών και τώρα έρθει και η Καριστιανού.
4: Ναι, το Νίκη το ξεγράφουμε. Το πήρε η Καριστιανού, το έκανε από πάνω, το καπέλωσε.
18: Είμαι σε δίλημα, δεν
4: πάει το Νίκη. Κοίτα, Σπαρτιάτες νομίζω το έχουν κλείσει το μαγαζί.
18: Ναι, εκτός αν.
4: Θα βγάλουν τον Κασιδιάρη λίγο πριν τις εκλογές και ό,τι προλάβουν.
18: Ναι, ναι. Μπορεί να στείλει κανένα post πάλι, κανένα post το λένε retweet και να ακολουθήσουν πάλι 500.000 λάκες.
4: Αυτό, ναι, έχουμε κάτι τέτοιου πρόθυμου. Το Νίκη το έχει αγοράσει η Καριστιανού, πάει αυτό. Οπότε δεν έχεις να σκέφτεις για Νίκη, πάμε μια Καριστιανού κατευθείαν. Βελόπουλος, Λατινοπούλου, εντάξει.
18: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει ξεχάσει ότι αν βγει η κυβέρνηση και πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, μπορεί να μας χορηγήσει να πούμε εμένα που καραφλιάζω λίγο ένα μπιφτεκάκι ή κάμια κρέμα.
4: Δεν, ναι, δεν πιάνουν αυτά όπως είδαμε, δεν πιάνουν αυτά. Οπότε αυτός περιμένει, μπας και βγει το Πασόκ να συνεργαστεί, να ξαναβρει τους συντρόφους του.
19: Το έχουμε από ένα χώρο που λέγεται Πασόκ. Το πάλε πάλι το Πασόκ.
4: Δεν ξέρω, το ακούω. Είναι δίλημα το Καριστιανού Λατινοπούλου, γιατί εκεί καταλήγουμε.
18: Τελικά να σου πω κάτι.
4: Μακριά οι ιδέες δεν είναι, αλλά τράβασε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ το Σεπτέμβρη να αλλάξει γνώμη.
18: Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα Τραμπ.
4: Ναι,
18: δεν,
4: δεν το έχουμε σε αντίστοιχο δυστυχώς. Και ο Άδωνης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, αλλά δεν του κάθεται.
20: Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκινάει το μηδέν και γίνεται δισεκατομμυριούχος. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό, τον φθονούν. Έχει λεφτά, έχει ουρανοξύσεις, έχει ωραία γυναίκα, τα κιόλα. Προφανώς λοιπόν αυτό το προκαλεί φθόνο.
18: Το αμφισβητήσω ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτά από τα μυαλά που έχουμε.
4: Ο Τραμπ.
18: Όχι, ο Άδωνης. Υποκατάστημα του.
4: Α, ναι, καλέ, αποκατάδια στη χώρα έχουμε. Σιγά, γιατί όχι.
18: Άστο να πάει. Τέλος πάντων, όλα καλά.
21: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, μια προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου με μια διαφορετική ματιά που δεν θα τη βρείτε πουθενά άλλου.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, να είστε καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, εμείς είμαστε εδώ σήμερα να σας κάνουμε συντροφιά στην αρχή ενός Σαββατοκύριακου που αναμένεται να είναι πολύ καλό. Σήμερα θα έχει κάποια τελευταία απόνερα ο ουρανός και οι καιρικές συνθήκες και αύριο θα ξημερώσει μια όμορφη Κυριακή. Εμείς θα σας πούμε ότι αυτό Σαββατοκύριακο είναι το αγαπημένο μας, καθώς βρίσκεται στα περίπτερα το πνευματικό μας τέκνο, το περιοδικό παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή. Ήδη οι συντελεστές είναι αυτοί που ακούτε στην εκπομπή, ήδη είναι αυτοί που το γράφουνε. Παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή, ένα περιοδικό το οποίο συμπληρώνει πάρα πολλά χρόνια ζωής και τώρα στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο εκδότης κάνει στο κοινό, στο εξειδικευμένο αυτό κοινό αλλά και σε όσους έχουν την περιέργεια να δουν τι γράφει ένα τέτοιο περιοδικό, τους κάνει τη μοναδική προσφορά με 2 ευρώ, με 2 μόλις ευρώ, να αποκτήσεις εκτός από την έγκριτη εφημερίδα των Παραπολιτικών και ένα περιοδικό 100 σελίδων το οποίο έχει πράγματα και θάματα που αφορούν την Ήπεθρο, τα όπλα, τις μελέτες και ό,τι άλλο περίεργο συμβαίνει στην ελληνική Ήπεθρο, στην ελληνική επαρχία όπως λέγαμε παλιά. Να σας πούμε εδώ ότι σκοπός του περιοδικού δεν είναι να αναδείξει ότι είναι καλό το κυνήγι, ποτέ δεν ήτανε και ποτέ δεν το κάναμε αυτό, γιατί δεν ήτανε κάτι τέτοιο ο σκοπός μας. Το κυνήγι έχει ανθρώπους, οι άνθρωποι όπως πάντα κάνουν λάθη και φυσικό είναι ανάμεσα σε μια τέτοια τεράστια κοινωνική ομάδα, μιλάμε για 200.000 ανθρώπους, να υπάρχουν και αρκετοί κακοί εντός εισαγωγικών, τους οποίους προσπαθούν να απομονώσει και άλλες, είναι η μόνη κοινωνική ομάδα η οποία πληρώνει για να συλλαμβάνει, πληρώνει ιδιώτες οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως προανακριτικοί υπάλληλοι για να συλλαμβάνουν αυτούς τους κακούς. 90,1 Παραπολιτικά FM, 107,7 Status FM στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Είμαστε εδώ μαζί σας. Θα σας πούμε σήμερα πολλά ωραία, ευχάριστα και δυσάρεστα. Άλλωστε μας έχουν ζώσει οι λύκοι. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε κάθε μέρα σε κάθε δελτίο ειδήσεων τα αγριογούρνα που μπήκανε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι Θρακομακεδόνες. Το αγριογούρνο μπήκε στην αυλή του σχολείου. Στη παιδική χαρά φτιάσανε ένα θηλυκό αγριογούρνο να ψάχνει για τροφή. Οι λύκοι έχουν φτάσει πλέον στα σπίτια, μπαίνουν σε σπίτια, μπαίνουν σε πλατείες. Κανείς όμως δεν έχει τολμήσει να πει τι πρέπει να γίνει. Έγινε μια ημερίδα στη Δράμα για αυτό το θέμα, στην οποία ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα και πολύ σημαντικά και το τι κάνει η Ευρώπη για αυτό το πρόβλημα. Θα τα δείτε στο Τεύχος, θα τα ακούσετε και εδώ από τον συντάκτη που είχαμε στείλει της αποστολής σε αυτήν την ημερίδα και διοργανωτής, καθώς την έκανε η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης, και άλλα πολλά πράγματα και θάματα που θα σας μεταφέρουμε. Εσείς φτιάχνετε καφέ και περιμένετε να ακούσετε αυτά που δεν θα ακούσετε σε καμία άλλη εκπομπή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Μάρο Κοντού πάλευε μόνη της επί 2 χρόνια με τον καρκίνο. Η τελευταία της επιθυμία, η μεγάλη πορεία και το τελευταίο της ταξίδι. Ασφυξία οδήγησε στον θάνατο το νεαρό ζευγάρι στον Πειραιά. Πώς τον καράζ του αυτοκινήτου έγινε θάλαμος αερίων για τους 2 νέους. Συνελήφθη για ναρκωτικά η τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Αργυρό. Βρέθηκε στα χέρια των αρχών στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας. Λορέντζο Καριέρε, η γενναία μάχη με τον καρκίνο και το αντίο στα 51 του χρόνια. Άφησε πίσω του σύζυγο και τους 2 γιους του. Η πολύμηνη περιπέτεια υγείας. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστό, χαστρο, είμαστε εδώ μαζί σας, αρχή του Σαββατοκύριακου, πολύ αρχή, ακόμη δεν έχει ξημερώσει και εμείς εδώ σας λέμε πράγματα και θάματα τα οποία σας απασχολούν στα Δελτία Ειδήσεων, χωρίς όμως κανείς να προτείνει λύση. Είναι φοβερό ότι η είδηση που κυριαρχεί είναι μία και μοναδική και ποια είναι, ότι οι λύκοι και τα αγριογούρουνα και τα τσακάλια και ο Θεός ξέρει τι άλλο, καλά οι αλεπούδες θεωρούνται και pet κιόλας και μάλιστα είχαμε και δάγκωμα παιδιού από αλεπού πρόσφατα, κάτι που πρέπει να το σταματήσουν οι γονείς, αυτό το έλα αγάπη μου να ταΐσουμε το άγριο ζωάκι που ήρθε κοντά στην παιδική χαρά ή κοντά στην πόλη μας, πρέπει να σταματήσει. Έχει βγει ανακοίνωση επίσημη από περιφέρειες, από υπουργεία, από δασικές υπηρεσίες. Αυτό το παραμύθι να ταΐσουμε το άγριο ζωάκι πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα γίνει το κακό και θα είναι βίαιη η αντίδραση του ζώου για λόγους που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Την άγρια φύση τη σεβόμαστε, δεν τη λέμε έλα κοντά να φας τα πατατάκια που έχω πάρει για το παιδί μου. Αυτό το παραμύθι πρέπει να κοπεί. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη και από εκεί θα είναι ο πρώτος συνομιλητής μας, καθώς διοργανώθηκε μια πολύ χρήσιμη ημερίδα στη Δράμα. Ξέρετε, αν έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ στην πόλη η αστή, είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης, στις μικρότερες πόλεις όπου η άγρια ζωή είναι ακόμη πιο κοντά στα προάστια τους, το πρόβλημα έχει διωγγωθεί υπέρμετρα και ανεξέλεγκτα. Ο Σωτήρης Αντιμυρόπουλος, εκτός από συνεργάτης μας, εκτός από ποιητής της Μακεδονικής Υπαίθρου και χορηγός της Εγνατίας Οδού, καθώς την ανεβοκατεβαίνει 2-3 φορές την ημέρα, ήταν και στη Δράμα, ήταν σε αυτή την ημερίδα που έγινε, στην οποία ακούστηκαν αλήθειες. Ακούστηκαν αλήθειες, παρουσία δασικών, επιστημόνων, ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων του Υπουργείου, της Δασικής Υπηρεσίας και των ΜΚΙΟ, οι οποίοι τελευταία κατανοούν και αυτοί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί πέριξ πλέον των πόλεων, γιατί τα χωριά το συζητάμε, στα χωριά είναι μέσα στο χωριό. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
4: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα, Ελλάδα. Έτσι μια όμορφη μαγιάτικη ημέρα.
3: Έτσι.
4: Θα ξημερώσει σε λίγο. Αντώνη, όντως αυτή η ημερίδα ήταν μια πρώτη αλλαγή σελίδας. Εντάξει. Μια αλλαγή η οποία βγαίνει από τα συμπεράσματα όλων αυτών που έχουν πει οι άνθρωποι, δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι, έτσι μιλάμε για όλα τα δασαρχεία της Βορείου Ελλάδος, όλα κυριολεκτικά, ακόμα και εκπροσώπηση και από τη δυτική μεριά της Βόρειας Ελλάδος, τα Γιάννενα, σε ψηλό επίπεδο. Φαντάσου τώρα μια αίθουσα όπου έχουμε περίπου 50 ανθρώπους οι οποίοι διοικούν κυριολεκτικά δασαρχεία, έτσι. Και όχι μόνο, δηλαδή από το δασάρχη μέχρι το δασοφύλακα. Φαντάσου τώρα αυτούς τους ανθρώπους να βάζουν τον προβληματισμό τους. Έτσι. Από εκεί βγαίνει ότι έχει φτάσει πλέον το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν είναι μόνο, δεν είναι τα βασικά, η αρκούδα, ο λύκος, είναι και άλλα, είναι η αλεπού, είναι το τσακάλι. Αυτή η θεώρηση της άγριας φύσης με αυτόν τον τρόπο που γίνεται τα τελευταία, πιστεύω μισό αιώνα, και αν ήθελε κανείς να βάλει μια γραμμή, θα μιλούσε πλέον για μισό αιώνα. Δηλαδή αρχίζουμε από τα μέσα της δεκαετίας, από τη δεκαετία του 70, είναι 50 χρόνια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον άνθρωπο της Καβάλας, το δασάρχη, να λέει πώς κυλάει μια μέρα του από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, έλεγε. Ώρα 7:30. Αρκούδα στα Μελίσια, τηλέφωνο. Ελάτε, η αρκούδα στα Μελίσια. Μέρα τώρα, στο πρωί. Ώρα 8:10. Έχουμε τσακάλι στο δρόμο πατημένο και υπάρχει κίνδυνος και τα λοιπά. Ώρα τάδε, ας πούμε, πρόβλημα με λύκους σε πρόβατα. Εδώ θα πρέπει να πω ότι ας πούμε στο νομόγραμμα μας δεν υπάρχει κοπάδι, δεν υπάρχει κοπάδι που να μην έχει υποστεί επίδυση λύκων. Το νούμερο είναι απίθανο.
3: Και πρόσεξε, σε μια χώρα που εξαφανίζονται οι κτηνοτρόφοι, να το πούμε αυτό.
4: Ναι, εδώ τώρα αυτό.
3: Δηλαδή, αν έχεις δυνατή κτηνοτροφία, λες εντάξει, έχω και επιθέσεις κάποιων λύκων. Όταν όμως μειώνονται κάθε χρόνο σε τρελά ποσοστά, δηλαδή αυτό που έγινε και τώρα τελευταία έχουν εκτοξευτεί τα ποσοστά μείωση
4: με την ευλογιά.
3: Και την ευλογιά, μπράβο. Τι θα γίνει, δεν θα μείνει τίποτα.
4: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, η κτηνοτροφία έχει μείνει σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν να κρατάνε το επάγγελμα και αυτοί θα φύγουν, είναι θέμα ηλικίας, ας πούμε. Δεν υπάρχει νέος άνθρωπος, κάποιοι ίσως απομονωμένοι στο πουθενά να υπάρχουν, αλλά και αυτοί θα εξαφανιστούν. Εδώ θα πρέπει να πούμε ένα νούμερο το οποίο τώρα το λέω και το έγραψα σε διαφήμιση του ότι θα βγούμε το πρωί να μιλήσουμε. Έβαλα μία φράση και βουλευτής από τους πιο σοβαρούς από το κοινοβούλιο μου έγραψε από κάτω κάνει λάθος. Δεν μπορούσε να το καταλάβει τι έγραψα. Έγραψα ότι στη Δανία θα μειώσουν, στη Δανία αυξάνεται το ποσοστό εξόντωσης των λύκων από το 19% στο 21%, με προοπτική να γίνει 23%. Δεν το κατάλαβε.
3: Όχι, δεν.
4: Δεν το κατάλαβε. Και αναγκάστηκε να το γράψω παράδειγμα όπως θα έγραφα, ας πούμε, σε μια γιαγιά, ας πούμε, έτσι. Όπως μετά η γιαγιά. Αν έχουμε 100 λύκους, θα εξοντώναμε τους 19. Τώρα εξοντώναμε τους 21. Και μετά θα πάμε στους 23. Δεν το κατάλαβε. Άνθρωποι, ας πούμε, που λέω είναι από τους πιο σοβαρούς, τους πιο μορφωμένους, τους πιο συνεπείς, τα πάντα. Και δεν μπορούσα να το καταλάβει. Και μετά μου λέει, τι ξέρεις, μου είπε σε προφορική συζήτηση. Μετά να μην είναι δημόσια, βέβαια, μου λέει, εσύ, έχουμε εκπαιδευτεί, έτσι ακριβώς αυτό ήταν το ρήμα. Έχουμε εκπαιδευτεί να μην σας καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι, αυτοί εκπαιδευτήκαν να μην μας καταλαβαίνουν.
3: Και εδώ να πούμε ότι εμείς στο σημερινό τεύχος έχεις κάνει κάτι πολύ χρήσιμο. Έχεις μαζέψει τις φράσεις κλειδιά από τους ομιλητές, από όλους τους ομιλητές,
4: ναι,
3: για να κατανοήσει ο κόσμος ότι, ναι, τα λάθη που κάνουμε είναι εύκολα να διαπιστωθούν, απλά δεν θέλουν. Εδώ να το τονίσουμε, ναι, αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν θέλει κανείς, ναι, να λυθεί το θέμα.
4: Δεν θέλει. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται να κατανοηθεί το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες σε συμφέροντα. Δεν πρόκειται να κατανοηθεί. Λέει τώρα η Φιλανδία 100 λύκοι όριο. Μα η Φιλανδία είναι μια εντελώς αεροκατοικημένη ένα κράτος, εντελώς αεροκατοικημένο, μια χώρα, και βάζει ένα όριο 100 λύκους. Μα εμείς έχουμε, τώρα βγήκε, προχθές βγήκε η Καλλιστό, λέει 57 στην Πάρνηθα. Εμείς έχουμε 57 στην Πάρνηθα και άλλοι έχουν 100 σε όλη τους τη χώρα. Αυτά είναι θέματα της κοινής λογικής. Έτσι, λέει, ας πούμε, έχουμε οι...
3: 57-57 λύκει στην Πάρνηθα. Ναι. Θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι είναι, που είναι παραπάνω, 57 ισχυρές.
4: 83 είναι.
3: Γιατί τους μετράει, τους μετράει και...
4: καθηγητής πανεπιστημίου είναι σε 83.
3: Και να πούμε εδώ ότι είναι ένα παρανοϊκό νούμερο. Δεν πρόκειται για κανένα τεράστιο δάσος. Είναι πολύ μικρό δάσος για να έχει τόσους λύκους. Δηλαδή θα βγουν σίγουρα να ζητήσουν τροφή στα σπίτια.
4: Είναι επόμενο. Είναι επόμενο όλοι αυτοί να βγουν και να ζητήσουν τροφή. Εγώ όταν επειδή φεύγω τακτικά, ας δούμε, έχω 15 κότες. Μου φεύγω, έρχομαι, φυσικά τα προσέχω όλα. Αν τύχει όμως τελείψω πάνω από 24 ώρες, παρόλο που τις έχω καλά μαντρωμένες, μία ή δύο κότες την άλλη μέρα γυμνάνε στην αυλή, έχουν φύγει. Δεν φεύγουν μακριά, αλλά βγαίνουν. Εντάξει, είναι επόμενο. Φαντάσου, η κότα η οποία είναι μαζμένη να βρει καλαμπόκες. Φαντάσου λοιπόν το άγριο το ζώο, το οποίο δεν θα βρίσκει τροφή. Εντάξει, αυτό κάνουν οι λύκοι. Εντάξει, είναι αυτό που έγινε. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Λέει ο κύριος Γκουντούβας, Ευάγγελος Γκουντούβας, σημειώστε το όνομα, ένας δασικός της πρώτης γραμμής, είναι γενικός διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Δασών. Δηλαδή δεν υπάρχει ιεραρχικά ψηλότερο, πάνω από την Κόνιτσα από εκεί, άνθρωπος που έχει κάνει σε δασαρχία της Υπήρου και σε δασαρχία των Κυκλάδων, ένας άνθρωπος παντού. Λέει, τι θα πει αφαίρεση, λέει σε κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει το μέτρο της αφαίρεσης. Δηλαδή από έναν πληθυσμό αφαιρούμε, πάμε ας πούμε τους λύκους και παίρνουμε 5-10 λύκους. Παίρνουμε, ξέρω εγώ, 5-10 αρκούδες από τις αρκούδες. Τι θα πει, λέει, η αφαίρεση, να σου χρηματοδοτήσω, να το αφαιρέσεις αυτό από τον πληθυσμό, να κάνεις μια κατάσταση περιφραγμένη σε 2, 3, 5, 10 στρέμματα και να το ταΐζεις σε φόρους ζωής. Και να είμαι εγώ σαν κράτος να ταΐζω και σένα για να ταΐζεις εσύ αυτό. Δεν υπάρχει, λέει, τέτοιος όρος. Το είπε σε απάντηση ερωτήματος. Έτσι, και είναι ακριβώς το θέμα μας. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται έτσι. Βέβαια το ίδιο πράγμα δεν είναι μόνο στην άγρια ζωή. Είναι και στα σκιά, είναι και παντού. Τα λένε κάποιοι γραφικοί. Και, βέβαια και κάτι πολύ σημαντικό εδώ είναι η λέξη διαχείριση, που στην πράξη η λέξη διαχείριση είναι όταν οι πληθυσμοί ξεφεύγουν, δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με ευκολόγια και με μήμετρα όλα αυτά. Αλλά τι, θανάτωση. Έτσι απλά. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο εφαρμόζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έτσι τις προηγμένες δύσεις που έχουμε ας πούμε στο μέτωπό μας και προσπαθούμε να τους νοιάσουμε. Πώς είναι δυνατόν αυτοί να το εφαρμόζουν αυτό. Εμείς να φοβόμαστε τις λέξεις.
3: Τι φοβόμαστε, δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάς ότι έχουμε ακόμη και θανατηφόρα δυστυχήματα από τα ζαρκάδια, αλλά όπως πολύ σωστά είχε πει κάποτε πολιτικός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει ποτέ θηρεύσιμο το ελαφάκι. Δεν ξέρουμε καν ότι δεν είναι ελάφι.
4: Αυτή είναι μια ιστορία.
3: Να σου πω ότι φαντάσου ότι αφού δεν γίνεται, όταν έχεις ακόμη και θανάτους, δεν έχει γίνει κάτι, αυτό που λέμε ότι είμαστε κοντά στο δυστύχημα και με το λύκο και με τον αγριόχειρο και έχουν γίνει πολλά σε τροχαία δυστυχήματα, είμαστε κοντά όμως στο να γίνει το δυστύχημα και σε επίθεση, σε ηλικιωμένο, σε παιδί, σε οποιονδήποτε. Και αυτό να γίνει ακόμη και πρώτο θέμα των ειδήσεων να γίνει, δεν νομίζω ότι ούτε τότε θα τολμήσει κανείς να πει την αλήθεια. Αυτό φοβάμαι.
4: Αντώνη, μόνο στην πράξη έχει αποδειχθεί, μόνο όταν αυτοί οι οποίοι διοικούν έχουν οι ίδιοι πρόβλημα, μόνο τότε μπορούν να καταλάβουν. Έτσι, είναι βέβαια και αρχή της ζωής σας. Η φίλη μας η Γερμανίδα, έτσι, πολλές φορές έχω μια απέχθεια στο να αναφέρω έτσι αυτά τα ονόματα, πήγε και άλλαξε το καθεστώς του λύκου ή συνετέλεσε το να αλλάξει, ας πούμε. Βέβαια από αυστηρά προστατευμένος, μάλλον προστατευμένο όπως το λένε, γιατί της έφαγε το άλογο, το μικρό της άλογο. Αυτό δεν πρόκειται να το καταλάβω. Είναι μακριά από αυτούς και ξέρεις, δεν είναι μόνο. Οτιδήποτε αφορά τη φύση είναι μακριά από τους ανθρώπους των πόλεων. αυτό.
3: Οι οποίοι γίνει... κυριαρχούν, είναι οι περισσότεροι, εντάξει.
4: Ναι, ναι, είναι, είναι, μα αυτοί είναι, δεν είναι απλά, όχι απλά κυριαρχούν. Και μιλάμε εδώ, θα πω και κάτι. Από την πείρα μου, σαν συνδικαλιστικό στέλεχος των κυνηγητικών οργανώσεων χρόνια τώρα, θα πω ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Υπάρχει η Ελλάδα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισσας και της Κρήτης και της Πάτρας.
3: Και της Πάτρας, μπράβο. Και μετά υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
4: Και υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση.
3: Σωτήρη, εσύ τώρα σε αυτό γιατί γυρίζεις. Έχουμε τώρα μια υποχρεωτική διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους. Ναι. Και εδώ να πούμε ότι μην ξεχνάτε να μας στέλνετε στο 693-669-4641 να στέλνετε το SMS σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για ένα Garmin Α300, μια συσκευή εντοπισμού σκύλων, όχι μόνο κυνηγόσκυλων, αξίας 900 ευρώ, και να, την οποία προσφέρουμε κάθε μήνα και από το περιοδικό και από αυτήν εδώ την εκπομπή 693-669-4641. Κάποιοι ήδη ξεκινήσανε και στέλνουν τα μηνύματά τους και μου το υπενθυμίσανε και εμένα. Μια μικρή διακοπή και ξανά μαζί, Σωτήρη, μείνε στη γραμμή σου.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας όλα στο Στόχαστρο. Είμαστε εδώ κοντά σας για να σας μεταφέρουμε μία άλλη πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου, μία διαφορετική από αυτή που έχετε μάθει, από αυτή τη φοβική των δελτίων ειδήσεων που μπορεί ο φίλος μας ο Νίκος ο Ευαγγελάτος να μπαίνει στο δάσος και να βλέπει το λύκο και να ανεβαίνει πάνω του να περπατήσουν μαζί. Δεν θα τολμήσει όμως ποτέ, όχι εκείνος, κανένας δυστυχώς από τους συναδέλφους, δεν θα τολμήσει να βγάλει ένα επιστήμονα και να πει ότι, ξέρετε, στις χώρες που υπάρχουν πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, στις χώρες που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ τη φύση, που αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που τα αγαπάνε πάρα πολύ προτείνουν ποσόστοση μείωσης του πληθυσμού. Απλά πράγματα, απλά μαθηματικά όπως λέγαμε και παλιά. Αυτή την νοοτροπία προσπαθεί... Α, και να πούμε εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σωτήρη, μας ακούς?
1: Σωτήρης
0: Δημηρόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι σε καμία περίπτωση οι κυνηγοί δεν θέλουν να επομιστούν το ρόλο αυτών στην περίπτωση που αποφασίσει η δημόσια διοίκηση να μειώσει τον πληθυσμό, το λύκον ή οποιοδήποτε άλλο άγριο είδους. Καμία σχέση ή της αρκούδας. Αυτό θα το κάνουν εντεταλμένοι υπάλληλοι, θα το κάνουν δασικοί, θα το κάνουν άλλοι επιλεγμένοι υπάλληλοι, θα το κάνουν κάποιοι εθελοντές οι οποίοι θα αμείβονται και θα υπογράψουν και συμβόλαια με τη δημόσια διοίκηση. Σε καμία περίπτωση ούτε θέλουν οι κυνηγοί να το κάνουν αυτό, ούτε πρέπει να το κάνουν και ούτε τους αρέσει. Να το πούμε αυτό, έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις ένας κακοήθης που μας ακούει τώρα θα πει α, ναι, θέλουν να τα σκοτώσουν οι βλαμμένοι.
1: Όχι,
0: οι βλαμμένοι, αυτό θα λέει.
1: Είναι ένα έργο το οποίο είναι και κόντρα σε αυτά τα οποία πιστεύει ο κυνηγός. Δεν στέκεται. Δεν είναι ο επίσημος διαχειριστής των πληθυσμών, είναι η ίδια η πολιτεία. Εκεί μπαίνει θέμα αναπτυξιακό, θέμα εθνικής οικονομίας, μπαίνει θέμα ασφάλειας. Είναι αυτό που λέμε, εθνικής οικονομίας, δεν μπορεί να επεμβαίνει σε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι, ας πούμε τώρα με τα αγριογούρουνα, αν δεν υπήρχε η Πανόλη, το λέω και αυτό, ας πούμε, μια αρρώστια την οποία γνωρίζουμε, έτσι, που έχουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια στην Ελλάδα, και αν δεν μειωνόταν σε αυτό το βαθμό οι πληθυσμοί, θα είχαμε πάρα πολλά περισσότερα ατυχήματα από ό,τι έχουμε και τώρα. Και τώρα έχουμε.
0: Έτσι.
1: Εδώ θα πρέπει να πω ότι υπήρξαν φωνές από ανθρώπους των δασαρχείων που μιλήσανε και για αυτό το πράγμα. Εγώ το κοίταξε. Αν μιλήσεις με τους ανθρώπους που είναι οι επαγγελματίες του χώρου, θα ακούσεις και αλήθειες. Δεν είναι όλοι συνεπαρμένη από αυτή την, πώς να το πω, την αλλαγή των πραγμάτων. Έτσι. Υπήρχαν δασικοί οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες με τους οποίους εμπλέκονται τα δασαρχεία. Το είπαν ξεκάθαρα. Φυσικά, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα καθημερινά, όπως ας πούμε το δασαρχείο Κασπαριάς, που είναι, ας πούμε, είναι τρελή η ιστορία με τις αρκούδες εκεί, βγήκε και είπε ότι το πρωτόκολλο, η ΚΙΑ, αυτές οι κοινέ υπουργικές αποφάσεις και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται είναι πλέον παροχημένος, δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα. Δεν οδηγεί. Λοιπόν, το λένε οι άνθρωποι ξεκάθαρα. Κοίταξε, Αντώνη, εγώ νομίζω ότι η κοινωνία μας έχει προχωρήσει και πάντα έτσι μιλάω για τα τελευταία αυτά 50 χρόνια. Σταδιακά βέβαια και σιγά σιγά, δεν έγιναν όλα το 1971 ή το 1979. Αυτά γίνανε σταδιακά. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έτσι. Θα το πω τώρα, ας πούμε, γιατί και αυτή είναι και η δουλειά μου. Έτσι, να εντοπίζω. Θυμάσαι τον άτυχο, ας πούμε, καθηγητή της Μέσης Εκπαίδευσης στη Δράμα, που του επιτέθηκε η αρκούδα και εξαιτίας αυτού σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Έτσι. Ο αείμνησος Σταυριανίδης. Αυτός ο άνθρωπος ήταν και γείτονάς. Και γείτονάς μου, δηλαδή, από μένα, ας πούμε, μικρότερος καμιά 7-8 χρόνια, αλλά θυμάμαι, ας πούμε, και την οικογένειά του και τα πάντα. Λοιπόν, τώρα που βγαίνω και που πήγα τη μεγάλη εβδομάδα, όσοι συνηθίζεται την Παρασκευή, ας πούμε, με τον επιτάφιο στα νεκροταφεία, έτσι, τον πάμε τον επιτάφιο στα νεκροταφεία την Παρασκευή, κοντά στον τάφο του παππού μου.
0: Είναι έτσι, είναι το σωστό τάφος, να πηγαίνει ο επιτάφιος.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι και ο τάφος του αείμνηστου Χρήστου, θα σου πω όμως το αγάπη. Επειδή δεν έχουν χώρο, έχουν σκάψει την άσφαλτο της εισόδου στο νεκροταφείο, δεν έχουν πλέον χώρο. σε μια πόλη όπως η Ράμα, η οποία ας πούμε έχει τεράστιες εκτάσεις, δεν έχει βουνά, δεν είναι καλαμπάκα πάνω στο βουνό. Η Ράμα έχει ας πούμε από εκτός την βορεινή της πλευρά, όλες οι άλλες πλευρές είναι τεράστιες εκτάσεις γεωργικές, θα μπορούσαν να γίνουν δεκάδες νοικοταφεία. Δεν έχει νοικοταφεία. Για να κάνει νοικοταφεία θέλει ειδικούς νόμους και ειδικές προετοιμασίες και ειδική γραφειοκρατία.
0: Αυτά τα παράδοξα που λέμε πάντα.
1: Μια δεκαετία. Λοιπόν τώρα, ο άνθρωπος που πήγε έτσι τζάπα και βερεσέ, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς εκ της μικράς Ασίας, ο άνθρωπος αυτός που έβγαινε δεν είχε μόνο το θάψο και το θάψο στην άσφαλτο της εισόδου του νοικοταφείου. Άντε να έχει άλλους 15 τάβους ακόμα. Μια πόλη σε 60.000 κατοίκων. Παιδιά, αυτό δείχνει πολλά. Έτσι, αυτό το πράγμα τώρα το πάω πίσω 60-70 χρόνια. Δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε το θέμα της αρκούδας έντονο. Και φυσικά δεν υπήρχε και αυτή η ιστορία. Θέλω να πω.
0: Σωτήρη, επειδή έχουμε και τον φίλο μας τον Θωμά τον Πατσέλα, ο οποίος έχει αυτή μια αποκάλυψη στο τεύχος το σημερινό που θα το δείτε στα περίπτερα, θα θέλαμε να παροτρύνουμε τους ακροατές μας να γίνουν αναγνώστες του περιοδικού και να διαβάσουν το πολύ αναλυτικό άρθρο σου που έχεις βάλει τα πιο σημαντικά από αυτά που υπόθηκαν. Αυτό μας
1: εγώ απέναντά σου θα σου πω το εξής για το περιοδικό. Δεν υπάρχει η περίπτωση ένας με 2 ευρώ να έχει αυτή την ενημέρωση.
0: Μα δεν έχει ξαναγίνει. Τώρα δεν το λέμε να θα το ακούει κανείς και θα νομίζει ότι αυτοί την ψωνίσανε και ευλογούν τα γένια τους. Δεν υπάρχει. Όχι, αυτό που έκανε ο εκδότης δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του τύπου. Δηλαδή, και δεν υπάρχει και δικαιολογία για κάποιον να πει «Α, ναι, δεν το πήρα γιατί υπάρχει κρίση». Ναι, είναι οικονομική κρίση και δεν μπορώ.
1: Αυτό εντάξει. Τώρα είναι για άγαλμα αυτό το 2 ευρώ.
0: Μισό πακέτο τσιγάρα. Μισό πακέτο.
1: Τίποτα. Πολλές φορές πέφτει από την τσέπη σου και μέσα στο σπίτι και λες τώρα δεν σκύβω να το πάρω.
0: Έτσι. Να σε καλά. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη μου.
1: Χαιρετίσματα.
0: Να σε καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο είμαστε εδώ κοντά μαζί σας να σας κρατήσουμε συντροφιά. Ξεκινάει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στα περίπτερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, την πιο έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Θα βρείτε και ένα περιοδικό 100 σελίδων για την Ήπεθρο, το κυνήγι και την σκοποβολή. Και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Θωμάς ο Μπατσέλας. Δεν θα μας πει για τις αρκούδες, παρότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Καστοριά, το έχει η περιοχή του, μας έχει πει πάρα πολλά, τις έχει βρει έξω από το σπίτι του. Θα μας πει για κάτι άλλο. Θα μας πει για τον κίνδυνο από τους μελετητές. Οι μελετητές είναι αυτοί οι επιστήμονες που πρέπει να φτιάξουν τη μελέτη για να φτιαχτεί ένα έργο, να χαρακτηριστεί μια περιοχή, να αποχαρακτηριστεί μια περιοχή. Είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλά κάνουν. Πρέπει οι κατάλληλοι άνθρωποι να σου λένε τι πρέπει να επιτρέψεις, τι να απαγορεύσεις και τι να κάνεις, αφού βέβαια το δουν οι επιστήμονες από τη δική τους πλευρά. Στην Ελλάδα βέβαια έχουμε φτιάξει άλλη φάμπρικα, επειδή οι εταιρείες βιάζονται να τελειώνουν και να πάρουν και τα χρήματα. Οι μελέτες είναι έτοιμες. Οι μελέτες είναι έτοιμες, είναι έτοιμες στους φακέλους. Τους δίνουν κατευθείαν σε αυτό που θέλει να πάρει μια μελέτη. Και βέβαια τι έχουν βάλει πάνω-πάνω. Έχουν βάλει το πιο εύκολο, αυτή η λέξη που εξητάρει την ελληνική διοίκηση. Λέει απαγορεύεται το κυνήγι. Άσχετα, είναι και περιοχές που δεν έχουν κυνήγι και ξεκινάει η μελέτη και λέει το βασικότερο πρέπει να γίνει να απαγορευτεί το κυνήγι. Όταν του πεις ότι γιατί το κάνει, γιατί το λες αυτό, δεν ξέρω να σου απαντήσει. Λέει, α, ναι, ξέρεις, λέει, είναι το κυνήγι. Λέει, απαγορεύουμε πάντα, λέει, πρώτο. Αυτό βάζουμε, λέει, πρώτο. Πώς λέμε, τι βάζεις πρώτο για να φτιάξεις το σουβλάκι, έτσι βάζουν, απαγορεύουμε το κυνήγι. Στο σουβλάκι βάζει ο άλλος την πίτα. Είναι ο τρόπος που έχεις μάθει να κάνεις κάτι στη ζωή σου. Θωμά, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Έτσι δεν κάνανε και οι μελετητές για το Βίτσι? Πάνε οι άνθρωποι στο ακατοίκητο χωριό και βάζουν κάτι πανέμορφες πατάτες, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, πεντανόστιμες πατάτες, λίγοι άνθρωποι για λίγα κιλά, και αυτοί θέλουν να κλείσουν όλο το βουνό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι σημαντικός κίνδυνος για το περιβάλλον εκεί, το ότι η μονοκαλλιέργεια της πατάτας.
0: Βέβαια. Ανεβαίνει ο άλλος σε μια ώρα δρόμου με το αυτοκίνητό του να ποτίσει τις λίγες πατάτες και κινδυνεύει το βουνό.
1: Ναι, κινδυνεύουν τα σκαθάρια και οι πεταλουδίτσες. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που τα γράφουν όλα αυτά ή τα βρίσκουν έτοιμα ή τα αντιγράφουν. Το θέμα είναι η διοίκηση. Και εγώ αυτή τη δουλειά κάνω από τεχνικής άποψης, με μελέτες ασχολούμαι.
0: Ναι, εσύ αυτή είναι η δουλειά σου, ναι.
1: Αυτή είναι η δουλειά.
0: Συνάδελφός τους είσαι εν δυνάμει.
1: Έχουμε όμως κάποιον εργοδότη, έτσι, ο οποίος είναι ένας φορέος του δημοσίου. Αυτός σου δίνει τις κατευθύνσεις. Δεν πας του λες, εσύ θα κάνεις αυτό και τελείωσε. Δεν είναι ο μελετητής, ούτε ο Θεός, ούτε αυτός που αποφασίζει. Αποφασίζει πάντα η διοίκηση. Όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν μια επίβλεψη, έχουν μια διεύθυνση που αυτά που τους πας εσύ τα υπογράφουν. Άρα εδώ το πράγμα είναι όλο που είναι στρεβλό. Όπως είπες και εσύ, βρίσκουν έναν τρόπο αυτή, ό,τι και αν χρειαστεί, απαγορεύστε το κυνήγι.
0: Γενικά αρέσει η λέξη απαγορεύω, κατάλαβες, είναι σου λέει δούλεψα, σου λέει δούλεψα, είναι, δούλεψα, έβγαλα δύο απαγορεύσεις.
1: Η απαγόρευση είναι αυτό που ισχύει πάντα στην Ελλάδα. Δεν προσπαθούν να βρουν μια λύση με οποίο να επιτρέπονται κάποια πράγματα με ελέγχους και με κάποιες επιπλέον, όχι απαγορεύσεις, επιπλέον ελέγχους, επιπλέον ρυθμίσεις, μετρήσεις, παρακολουθήσεις. Εδώ κοπανάνε όλοι ένα απαγορεύεται και τελείωσε. Και μετά, εντάξει, εννοείται ότι αυτό ξέρουν ότι δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα κάθονται στο Βίτσι να καταγράφουν ένα σωρό βλακίες για πεταλούδες, για καραβίδες, υπέστροφες και συγχρόνως μετά να σου λένε ότι είναι πολύ σημαντική η περιοχή, άρα δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Εντάξει τώρα. Αυτό είναι μόνο
0: και το γράφουν κάτω από τη σπάνια πέστροφα, εκείνη το αστείο. Λες και πάνε κυνηγοί πυροβόλου τις πέστροφες.
1: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά δεν κάθεται κανείς να τα διαβάσει. Τα γράφουν εκεί όλα με τα ωραία τους αυτά τα λατινικά, τα ονόματα, γράμματα, διαβάσεις όλα αυτά στα λατινικά.
0: Ναι, τα μαμούνια στα λατινικά έχουν πολύ φανταχτερά ονόματα.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενε ένα μαμούνι έχει τέτοιο ωραίο όνομα.
1: Ναι, άμα μπαίνεις και τα. Και τα δεις μετά, εντάξει, πιάνουν τα γέλια μετά.
0: Και δεις για ποιο ζωάκι είναι αυτό το τεράστιο και όμορφο όνομα.
1: Μερικές φορές.
0: Τα ζουζούνια, να το πούμε και πιο ωραία, πιο τρυφέρα, ναι, τα ζουζούνια.
1: Μερικές φορές όλοι αυτοί οι τύποι που ασχολούνται κατά καιρούς και τελικά καταφέρνουν και περνάνε και στη διοίκηση, τέτοιες απόψεις. Νιώθεις ότι οι άνθρωποι αισθάνονται ενοχές και τύψεις απλώς που ζουν ως άνθρωποι. Δεν βλέπω εγώ άλλη εξήγηση. Ό,τι ανθρώπινη δραστηριότητα να απαγορευτεί και οποιοδήποτε ζουζουνάκι και ποντικάκι και είτε πετάει είτε περπατάει πρέπει να το προστατεύσουμε. Εντάξει. Αυτή η νοοτροπία που έχει περάσει τώρα δεν είναι μόνο σε αυτούς. Να μην τους λέμε ότι μόνο. Αν υπήρχαν μόνο 5 μελετητές που έχουν αυτή την νοοτροπία, δεν θα περνούσε αυτή η νοοτροπία. Εδώ όλο το πρόβλημα με τη δημιουργία είναι ότι αυτή η αίσθηση και η νοοτροπία περνάει σε όλους. Στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση, στους βουλευτές μας, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όλα αυτά που παίρνουν το δημοσίου αυτά. Και όλοι έχουν μια τέτοια άποψη. Δηλαδή, άμα δεν πεις κάτι από ότι απαγορεύεις μια ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν είσαι σωστός.
0: Δεν είσαι και σωστός, ναι, σαν άνθρωπος για την εποχή σου.
1: Γι' αυτό, ναι, και τι να πεις τώρα για όλα αυτά. Τα διαβάζεις. Από την άλλη, διαβάζεις, λέει, θα ιδρύσουν και μια γενική γραμματεία για τις ορεινές περιοχές. Τώρα, να γελάσεις, να κλάψεις με αυτά που βλέπεις. Και τι θα κάνει αυτή η γραμματεία. Θα πεις στους ανθρώπους εκεί πέρα, παιδιά. Δεν σας πάμε ρεύμα γιατί μπορεί να είναι πάνω στα καλώδια να χτυπήσει ο μαυροπεραργός. Βλέπω τώρα ότι ο μαυροπεραργός μειώνεται, λέει, πάλε και τον μαυροπεραργό. Έχει δει κανένας μαυροπεραργό που θα έχει στο πίσω.
0: Όχι βέβαια.
1: Και από την άλλη, άμα θες να φτιάξεις, έφτιαξαν εκεί πιο πάνω από τον Αρκτούρο σε ένα λιβάδι μία, όπως είχε ένα ρεματάκι εκεί με πηγές και έφτιαξαν ένα τεχνικό φράγμα, έφτιαξαν μια λιμνίδα, κάνα 2-3 στρέμματα. Και την αντιμετωπίζουν και αυτοί τώρα σαν ενδυνάμει κίνδυνος, διαταράσσεται το περιβάλλον.
0: Την τεχνητή λιμνούλα.
1: Ε?
0: Την τεχνητή λιμνούλα που τη φτιάξαν άνθρωποι.
1: Έχει ένα λιμνάκι, ναι, τώρα. Αντί να
0: αλλά από κάτω δεν θέλει τους ανθρώπους, ακριβώς από κάτω.
1: Αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει, είναι μια μικρή λιμνούλα. Από την άλλη δεν θα πλημμύρισε μισό στρέμμα με χορταράκια, όμως αυτή η λιμνούλα παρέχει ένα σωρό τροφή και γίνεται ένας κατάλληλος βιότοπος για πουλιά, για χίλια δυο.
0: Το καλό που έκανε είναι πολλαπλάσιο, αυτό θες να πεις.
1: Άμα πεις ότι πρέπει να φτιάξεις μια τεχνική λίμνη σε ένα ποτάμι εκεί ορεινό για να χρησιμοποιείς μετά για να ποτίζεις ή να πίνουν νερό οι άνθρωποι, θα βγουν ολόκληρη επανάσταση. Δεν διορθώνεται.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Θωμά, γιατί εσύ ξέρεις, γιατί είσαι και στην περιοχή, δεν μιλάμε με λόγια του αέρα στο περιοδικό μας ούτε στην εκπομπή μας. Το χωριό αυτό είναι ουσιαστικά ακατοίκητο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για την περικοπή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, δεν έχει
0: μόνιμους κατοίκους.
1: Το καλοκαίρι ανεβαίνουν δύο κτηνοτρόφια από τα πιο χαμηλά που έχουν εκεί τους στάβλους τους. Και μένουν αυτοί εκεί το καλοκαίρι.
0: Και είναι διάσημο το χωριό αυτό για την νόστιμη πατάτα του, την οποία τα λίγα αυτά κιλά, τα λίγα αυτά στρεματάκια που καλλιεργούνται, παίρνει όλο το αυτοκίνητό του από τη Φλόρνα, από την Καστοριά, δεν ξέρω που το παίρνει, και πηγαίνει εκεί για να τα καλλιεργήσει, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά μιλάμε τώρα για.
0: Μιλάμε για τους απογόνους των κατοίκων του χωριού.
1: Δεν μιλάμε τώρα για γεωργική εκμετάλλευση. Έχει έλα εκεί το σπίτι του εκεί, την αυλή του που έπεσε το σπίτι του. Και επειδή ακριβώς έχει και νερό, έχει πηγές. Εγώ όταν θέλω να κάνω τα τσίπουρά μου, από εκεί πηγαίνω, παίρνω νερό. Από την πηγή της περικοπής.
0: Είναι τόσο καλή πηγή,
1: Είμαι ψηλά, πάνω στα βουνά.
0: Γι' αυτό και η πατάτα είναι τόσο νόστιμη.
1: Στα 1500 μέτρα τώρα, άμα καλλιεργήσεις πατάτα και στο συγκεκριμένο χώμα που είναι το Δίτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα μανιτάρια είναι τα καλύτερα μανιτάρια που υπάρχουν.
0: Βέβαια. Και δεν μου λες, αυτοί οι άνθρωποι τώρα είδανε ή τους ενημερώσαν ότι πάνε κάποιοι απόγονοι των πρώην κατοίκων του ερημωμένου χωριού και βάζουν 10 στρέματα πατάτες, γιατί για παραπάνω
1: ούτε 10,
0: βάζουν 4 στρέματα πατάτες, ναι.
1: Όχι, το είδε κάποιος.
0: Ναι,
1: το είδε
0: και κάποιος, σου λέει να στο κόψουμε, ναι.
1: Κάποιος δηλαδή από αυτούς τώρα τους, από ό,τι φαίνεται σε αυτή την ιστορία, οι μόνοι που ανέβηκαν εκεί και περπάτησαν εκεί στο βουνό, ήταν κάποιοι αυτοί ερευνητές για τις πεταλούδες. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, εντάξει δεν είναι κακό, κάθονται να τις μετρήσουν, να τις καταγράψουν, να τις προστατέψουν. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί δεν θα αφήσεις τώρα έναν που είναι μελετητής της πεταλούδας να καθορίσει τη ζωή όλων των ανθρώπων εκεί στην περιοχή. Ωραία, άντε να μην βάλουμε και πατάτες, να μην τους πάμε ρεύμα, να μην τους πάμε δρόμους. Εντάξει, πόσο θα αντέξουν. Στο τέλος θα φύγουν κι αυτοί.
0: Ναι, νιώθεις ότι το σκεπτικό είναι στο να, τους, να διώξουν και αυτούς που έχουν απομείνει. Ότι κάνουν κακό η παραμονή τους στο βουνό.
1: Κοίταξε τώρα, οι άνθρωποι έχουν εκεί, ρεύμα δεν έχουν τίποτα. Αν αποφασίσουν να κόψουν ξύλα για το σπίτι τους, πού θα βρουν, θα αγοράξουν ξύλα. Θα τους πιάσουν τον δραζαριό, θα τους βάλει στη φυλακή, γιατί κόβουν ξύλα. Δηλαδή είναι τρελό και παρανοϊκό αυτό που γίνεται.
0: Που θα πρέπει το ίδιο το δασαρχείο να έκοβε ξύλα για να...
1: Από
0: για
1: την
0: να
1: άλλη, πήγαιναν εκεί παράνομα συνεργεία, εδώ είχαν φέρει κάτι από έξω και οι Βούλγαροι εκεί, τα κόβαν, τα πετούσαν όλες τις οξές κάτω, έραπαζαν τους κορμούς και έφευγαν. Εντάξει, εκεί δεν είχαν όλοι καμιά ευαισθησία να πάνε να προφυλάξουν το βουνό. Το φύτεψαν και με ένα σωρό βλακίες με πεύκα εκεί. Άλλο αστεία της υπόθεσης. Τόσα χρόνια πριν, 20, 30, 40 χρόνια, έπρεπε να σώσουμε τα βουνά μας, τα οποία καταστρέφονταν τα δάση και πήγαν, φυτέψαν πεύκα. Και όταν τους ρώτησα και εγώ, ρε παιδιά, γιατί βάζετε στο Βίτσι πεύκα. Αφού δεν υπήρχαν ποτέ πεύκα εκεί πέρα. Λέει, τα βάζουμε γιατί είναι εμπορική ξυλία. Και πόσες φορές εμπορευθήκατε πεύκα? Καμιά φορά. Και έρχονται τώρα, λένε και αυτοί, δεν είναι λάθος τα πεύκα, κάνουν κακό στο περιβάλλον. Εννοείται κάνουν κακό στο περιβάλλον. Τα ορεινά λιβάδια πήγαν, τα φυτέψαν πεύκα. Ποιος τα φύτεψε αυτά? Ούτε οι κυνηγοί τα φύτεψαν, ούτε οι τσομπάνεδες της περικοπής. Κάποιοι μελετητές τα πρότειναν, κάποιοι υπεύθυνοι των Υπουργείων και των Δασαρχείων τα ενέκριναν με πανηγυρισμούς και είπαν, ωραία, θα φυτέψουμε πεύκα για να σώσουμε το Βίτσι πάλι. Τα φύτεψαν τα πεύκα και έρχονται τώρα οι άλλοι, λένε, όχι, δεν είναι σωστά τα πεύκα. Αλλά να μην μπορείτε να πάτε να κυνηγήσετε εσείς σε αυτό το μέρος. Δεν σε πιάνουν, ύστερα τα διαόλες όταν τα διαβάζεις αυτά.
0: Μα δεν το πιστεύεις, είναι αυτό που είχαμε πει, δεν πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που διαβάζεις.
1: Το θέμα είναι, το βλέπεις και λες τώρα, τα λένε τα αλήθεια αυτή, αυτά, τι να πεις. Κάποιοι θα νομίζουν ότι λέμε υπερβολές και κάνουμε πλάκα. Όταν βλέπεις σημαντικός βιότοπος εκεί. Είναι όμως ότι αυτοί που ξέρουν το βουνό δεν ασχολούνται με και δεν διαβάζουν αυτή την... τα ευαίσθητα πονήματα που γράφουν. Αυτοί που τα διαβάζουν δεν ξέρουν τίποτα γιατί βουνό μιλάμε και για ποιες περιοχές. Τώρα όταν βλέπεις εσύ κίνδυνος μονοκαλλιέργειας και σου γράφει αυτός μέσα, παραδείγματος χάρη, η πατάτα της περικοπής, όταν το διαβάζει όλο στην Αθήνα,
0: αυτό δείχνει
1: τώρα, οι άνθρωποι εκεί πάνε στο βουνό και τους γεμίζουν, τους παίρνουν πατάτες.
0: Ναι. Για τον Αδαή φαίνεται, φαντάζει κάτι φοβερό.
1: Αυτό να πει. Όταν διαβάζει και όλα στον τίτλο μονοκαλλιέργειες, πατάτες και μετατρέπεις τα λιβάδια σε χωράφια, αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτοί εκεί πάνε. Τι κάνουν εκεί πέρα αυτοί τώρα?
0: Θωμά, συνέχισε να αποκρυπτογραφείς όλες αυτές τις επικίνδυνες μελέτες, γιατί εσύ, επειδή τα περπατάς, ειδικά το Βίτσι είναι το αγαπημένο σου βουνό, βλέπεις και ξέρεις πράγματα που δυστυχώς τα γραφεία που παίρνουν διαποφάσεις δεν τα γνωρίζουν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Θωμά μου.
1: Την καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Ήταν εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Σήμερα στα περίπτερα παραπολιτικά κυνήγη και σκοποβολή. Μην το χάσετε, 100 σελίδες μαζί με την έγκριτη και έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Και να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε μαζί σας πάλι αύριο το πρωί με μαθήματα οπλογνωσίας. Καλημέρα σε όλους.
2: Ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντί συνθήματα ζωγράφισε με στήματα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Tactics are changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: signal then. Roger, upper picture changing to control.
1: Πήγανε, λέει, οι Έλληνα να φάνε τάκος. Έχεις φάει τάκος? Τάκος. Ναι, μεξικάνικο είναι αυτό το τάκος. Έχω την εντύπωση, ναι. Και πήγανε, λέει, τους πήγε τρεις και μία. 1500 άτομα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι, εδώ? Τι περιμένεις τώρα εδώ πέρα να πει? Πόσοι τρώνε τάκος, μωρέ, τώρα? Δηλαδή, κάτσε, δηλαδή, τώρα. Έχεις ακούσει κανένα που λέει τάκος? Εντάξει. Εμένα μου αρέσουν τα άλλα, αυτά τα ισπανικά, τα τσούρος. Τσούρος, αυτά μου αρέσουν. Αλλά δεν έχουν σχέση με τα τάκος. Τα τάκος έχουν μέσα αυτό το iceberg. Το πάθανε από μαρούλι, πάθανε λεπτοσπορίαση και τους πήγε τρεις και μία. Πω, χαμός. Τώρα θα πληρώσουν την αποζημίωση αυτοί που έχουν τα μαγαζιά εκεί. Τέλος πάντων, αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Άμα δεις, λέει, στον ύμνο σου τέτοια πράγματα, έρχονται λεφτά. Οπότε ετοιμαστείτε, παιδιά. Είδες τον ύμνο σου τίποτα? Όχι. Σάββατο 18 Ιουλίου, δεν μπορώ να πω, μου λείψατε, είναι αλήθεια. Για το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είχαμε έτσι, βάλαμε το αεροσκάφος για να κάνει την ετήσια επιθεώρησή του, τουλάχιστον για το μήνα Ιούλιο. Ξέρετε, αλλάξαμε λάδια, φτιάξαμε εκεί τα διάφορα, μπουζί, πλατίνες. Πλατίνες δεν έχουν, βέβαια, αλλά ναι, λέμε τώρα. Είναι νέας τεχνολογίας το αεροπλάνο. Πλατίνες. Τέλος πάντων. 18 λοιπόν Ιουλίου, Σαββάτο, 191η μέρα του έτους. Μ' αρέσουν τα ζυγά νούμερα. Ανατολή ηλίου στις 6:15, δύσεις στις 20:47. Είδαμε καλή μέρα σήμερα, με μονά νούμερα. Χρόνια πολλά στον Εμιλιανό και την Εμιλιανή, ο οποίος, για να ξέρεις, ήταν από το Δωρίστολο της Τράκης, Σιλίστρα, Βουλγαρία, στις μέρες μας. Μαρτύρησε επί βασιλείας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. 2 χρόνια έκατσε αυτοκράτορας αυτός, δεν ευδοκίμησε παραπάνω. Το 361 και το 363. Ο συγκεκριμένος λοιπόν εισήλθε μια μέρα σε κάποιο ιδωλολατρικό ναό και κατέστρεψε τα είδωλα, τα σπασόλα. Μετά πήγε στον τοπικό ηγεμόνα και είπε: εγώ το έκανα. Μην πάει κανένας άλλος τώρα και κατηγορηθεί άδικα. Ο Βυζαντινός αξιωματούχος διέταξε να συλληφθεί, να ξυλοκοπηθεί και στη συνέχεια να καεί ζωντανός. Καλός άνθρωπος, δεν μπορείς να πεις, ο Βυζαντινός αξιωματούχος. Έτσι. Με αποτέλεσμα να γίνει άγιος. Απέναντι από τις Πέτσες, για όσους έτσι ξέρουν, είναι χτισμένο το εκκλησάκι του Αγίου Εμιλιανού. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνονται από τα γύρω μέρη με καϊκιά και κάνουν λειτουργία οι ναυτικοί. Γιατί λέει, το θαλάσσιο στενό στο μέρος που βρίσκεται το εκκλησάκι είναι δυσκολοπέραστο, έχει πολλά ρεύματα. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, γνωστή και στους πεστιώτες και στους ανθρώπους της γύρω περιοχής, το εκκλησάκι αυτό το έκτισε ένας έμπορος ναύτης. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, γνωστή και στους πεστιώτες και στους ανθρώπους της γύρω περιοχής, το εκκλησάκι αυτό το έκτισε ένας έμπορος ναύτης.

Λέει η παράδοση. Αδέρφια, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα, αυτής της τεράστιας προσωπικότητας, πραγματικά έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη μάχη κατά του ρατσισμού, ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα, βασανίστηκε από τις αρχές του Απαρτχάιντ, μεγάλο σύμβολο Νέλσον Μαντέλα στις μέρες μας και όχι μόνο και θα είναι πάντα σύμβολο. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα έχουμε ξεκινήσει να έχουμε αυτή τη ζεστούλα που λέει. Από χθες δηλαδή το νιώσαμε, είχε αρκετή ζέστη. Τώρα όσο περνάνε οι μέρες θα αναπολούμε έτσι τις δροσερές, τα δροσερά 24 ώρα που έχουμε περάσει ως τώρα, σχετικά δηλαδή με το καλοκαίρι, με τα καλοκαιρινά, τα περσινά, τα προπέρσινα, πιο πολύ τα προπέρσινα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά, έχω την εντύπωση. Θα φτάσει λίγο και 40-41, ίσως μέχρι την Τρίτη. Μετά λέει θα ξαναπέσει λίγο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν βρίσκεις ψυχτικό, Χριστίνα. Δεν βρίσκεις. Για να βρεις ψυχτικό, να σου κάνει δουλειά, σου καθαρίσει air condition, να σου κάνει τοποθέτηση και όλο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Είναι στοίχημα δύσκολο, δυστυχώς. Εν τω μεταξύ, είναι και δύσκολο να βρεις και εγχώριο, δηλαδή Έλληνα, ρε παιδί μου, ο οποίος να ασχολείται με αυτά. Όχι ότι δεν και καλά πρέπει να βρεις Έλληνα, αλλά λέμε τώρα πώς έχουν δυσκολέψει τα τεχνικά επαγγέλματα. Δεν βρίσκεις. Με ένα τις προάλλες, ας πούμε, όταν ήρθα να μου βάλουν να μου ενώσουν την οπτική ίνα, μου βάλουν στο σπίτι, ήρθαν τρία διαφορετικά συνεργεία. Και στα τρία διαφορετικά συνεργεία δεν υπήρχε Έλληνας. Ναι, η συνεννόηση γινόταν στα αγγλικά, παιδιά. Λες και ήμουνα, ξέρω εγώ πού να πω, ας πούμε, στο Κεντάκι. Ναι, δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Κατά τα λοιπά, κάντε τα παιδιά δικηγόρους, και για μένα το λέω έτσι, γιατρούς, πολιτικούς μηχανικούς, να... και όχι τεχνικά επαγγέλματα. Τι να πω. Έτσι είναι η ζωή. Είμαστε λίγο παράξενοι όμως. Δεν θα μου πεις βέβαια γιατί και αυθεντίες δεν ήταν παράξενες. Παράδειγμα, χάρη, εσύ ξέρεις ότι ο Αϊνστάιν δεν φορούσε ποτέ κάλτσες. Το ξέρεις. Γιατί λέει, ή τις θεωρούσε άχρηστες, επειδή λέει πάντα τρυπούσα στα δάχτυλα. Και εφόσον τρυπάνε οι κάλτσες, τις φοράμε, ρε φίλε. Τελείωσε. Αϊνστάιν, Εν τω μεταξύ, ο Jobs, ο Steve Jobs, ο Mr. iPhone και τα λοιπά, Apple, τι έκανε αυτός τον έπιανε μανία και έτρωγε για εβδομάδες ένα συγκεκριμένο φαγητό. Παραδείγματος χάρη μόνο καρότα ή μόνο μήλα. Και από αυτό λέει το πράγμα, λέει, έπαιρνε και το δέρμα του ελαφρά πορτοκαλί απόχρωση. Και το είχαν πάρει χαμπάρι δηλαδή. Καλά, όλα αυτά, εντάξει, θα μου πεις... Παραξενιές. Ο Νταλή, ξέρεις τι έκανε, Χριστίνα. Άκου τώρα γέλιο, ο Νταλή. Μόλις το άκουλε, είχε λέει. Έπεφτε για ύπνο. Κράταγε λοιπόν στο χέρι ένα πιάτο. Και. Συγγνώμη. Κάτω από το χέρι του είχε ένα πιάτο και στο χέρι του κρατούσε ένα μεταλλικό κλειδί. Μόλις τον έπαιρνε λοιπόν ο ύπνος, το κλειδί έπεφτε στο πιάτο, έκανε θόρυβο, ξυπνούσε και ζωγράφισε αυτό που είχε δει στον ύπνο του. Νταλή. Μου λέτε εμένα για παραξενιές τώρα. Έτσι. Δηλαδή, να λέμε. Αλλά μην νομίζεις, δεν χρειάζεται να είσαι αυθεντία για να είσαι παραξενιές. Εγώ ένα φίλο, τι έκανε. Βούταγε, αν είναι δυνατόν, πατατάκια στον καφέ. Πατατάκια στον καφέ. Δηλαδή, πατατάκια στον καφέ, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος. Δηλαδή. Το τερμάτισε. Όχι, υπάρχουν κι άλλοι. Έχω δει άνθρωπο να ξεφλουδίζει στα φύλλα. Στα φύλλα. Ξεφλούδιζα στα φύλλα. Έχω δει άλλον να ξεφλουδίζει λουκάνικα Φραγκφούρτης. Όλα παράξενα σε μένα στοιχεία. Έχεις δει τα καραμελάκια που τα μασάς και βγαίνει σοκολάτα από μέσα. Έχω δει άλλον να κόβει το απέξω και να μπαίνει από μέσα. Πώς το έκανε τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πώς το κατάφερνε, ας πούμε, να το κόψει. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Το να τρελαίνεσαι, ας πούμε, και να άμα δεν είναι το τοστ ακριβώς τρίγωνο και είναι, ξέρω εγώ, τίνει να γίνει, ξέρω εγώ, παραλληλόγραμμο, αντί τρίγωνο, είναι, δεν θεωρείται παραξενιά, όταν ακούς τα υπόλοιπα που σου είπα. Ναι. Θέλω να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας που είναι στις διακοπές σήμερα.
Καταλαβαίνω ότι ξυπνάτε νωρίς, αλλά θα μας ακούτε. Γιατί όμως ξυπνάτε

0: νωρίς. Γιατί ξυπνούν νωρίς οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, ενώ είναι διακοπές, Χριστίνα, ξέρεις. Για να. Όχι, τώρα μην πω τι πάθατε για να ακούσουν εμάς. Άλλο. Πανέγια, σχετίζεται, κοντά έπεσες. Ξυπνάνε για να πάνε να βάλουν την πετσέτα στην καρέκλα, στην ξαπλώστρα. Δηλαδή, το πρώτο, ξυπνάνε 6 ώρα, 5.30, πάνε βάζουν την ξαπλώστρα και πάνε ξανά για ύπνο. Για να σηκωθούν στις 10.11. Ναι. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για αγώνα δρόμου τώρα. Πού να βρεις, ας πούμε, ξαπλώστρα. Εδώ γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ, πήγα στο Χάρακα, ξέρεις που είναι ο Χάρακας, εκεί κοντά στο Σούνιο. Κοντά, σχετικά. Ωραία παραλία. Έχει δύο μπαράκια, τα οποία μπαράκια πρέπει να τους έχει απαγορευτεί η δυνατότητα να βάλουν εξαπλώστες και ομπρέλες. Γιατί, δεν ξέρω, εντάξει, ας μην έχουν και μια παραλία, ας μην έχει, ρε παιδί μου, τέτοια. Εν τω μεταξύ, Χριστίνα, μιλάμε για κόσμο, λεφούση. Δεν ήξερες που να βάλεις την ομπρέλα. Ναι, ναι, ήταν τόσο ωραία παραλία, δηλαδή Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός εκεί. Αν πας καθημερινή όμως, το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου, το νερό θυμίζει νησί. Πολύ καθαρό, πολύ ωραία. Όπως επίσης και στο ναό του Ποσειδώνα από κάτω, και εκεί είναι πολύ ωραία. Και εκεί, καθημερινή δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία να πας. Γενικά, το Σαββατοκύριακο που είναι να. Πόσο έχει ρεφτάσει, ρε παιδάκι μου τώρα. Πας δηλαδή να κάνεις ένα μπάνιο. Εγώ δεν σου λέω τώρα να πάρεις ξαπλώστρες. Δηλαδή, μόνο βενζίνη. Και να πάρεις και να φτιάξεις και τίποτα, ας πούμε, να πάρεις μαζί και αυτά. Δεν θες 30-40 ευρώ. Χαλαρά. 4 άτομα, ναι, να πας με οικογένεια. Ναι. Δηλαδή, για φαντάσου αυτό να το κάνεις κάθε μέρα. Εγώ σου λέω, τι εννοώ. Να πάρεις άδεια και να πεις ότι δεν έχω λεφτά να πάω διακοπές. Θα μείνω στο σπίτι μου. Και να πρέπει να θες, ας πούμε, να κάνεις. Θέλω κάποια μπάνια. Πόσα γαλά στη μέρα σε βενζίνη. Καλά, με τη βενζίνη, εντάξει, τα έχετε δει τώρα τα χαΐρια. Όταν είναι, ας πούμε, όταν ανέβαινε, είχε φτάσει 71 δολάρια το βαρέλι. Και αντί να πέσει η τιμή, ήταν περίπου λίγο παρακάτω. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πραγματικά είναι τόσο εξόφθαλμο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή για λίγο ντροπή, ας πούμε. Μαυραγωρητισμός είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έλεος. Πάντως, Χριστίνα, μα τρέχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως τρέχουν για την ξαπλώστρα, να βάλουν την πετσέτα στην ξαπλώστρα, θα είχαμε γίνει πρωταθλητές. Δεν υπήρχε περίπτωση. Πρώτοι θα ήμασταν. Ένα άλλο κουφό που έχω παρατηρήσει όταν πάμε διακοπές, ποιο είναι? Παίρνουμε ρούχα. Χαμός. Σιδερώματα, ιστορίες εκεί, αυτά. Αγοράζουμε και ρούχα όταν. Παλιότερα. Τώρα, last year που λένε. Last year, κάθε χρόνο πίσω και καλύτερα. Λοιπόν, τα βάζουμε λοιπόν μέσα στη βαλίτσα κτλ. Και το 60% των ρούχων που παίρνουμε μαζί στις διακοπές επιστρέφει ατσαλάκωτο. Δηλαδή κουβαλάμε 4 παντελόνια, 8 πουκάμισα, 3 ζευγάρια παπούτσια για να καταλήξουμε 7 μέρες με το ίδιο μαγιό και μια ξεχυλωμένη μπλούζα, ας πούμε. Αυτό. Παίρνεις ρούχα το μεταξύ, σαν να πας δεξίωση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και καταλήγεις να επιστρέφεις και να μοιάζεις με ένα βαγό, με τον Ντόμ Χάνκς. Εντάξει, αυτό να σου πω, δεν είναι κακό. Πώς τη βρίσκει κανείς, ρε παιδάκι μου, ή διακοπές, αυτό έπρεπε να είναι. Αυτό έπρεπε να είναι, διακοπές. Ναι. Μεταξύ το άλλο το κουφό, ας πούμε, πας στην παραλία, έτσι. Και δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, εκεί να βάλετε αντιλιακό πάντως. Γιατί έχω δει τους περισσότερους να κάνουν κανένα μισάωρο να φτιάξουν την τέλεια selfie για να την ανεβάσουν στο Instagram. Αληφτείτε, παιδιά, αληφτείτε. Αληφτείτε, γιατί δεν γίνεται. Εντάξει, τι να πω, ας πούμε, τι να πω. Εντάξει, υπάρχει και το άλλο. Εσύ δεν το έχεις κάνει ποτέ? Έχεις πάει σε ξενοδοχείο και έχουν αυτά τα ωραία τα μικρά τα μπουκαλάκια με τα σαμπά. Το έχεις βουτήξει? Έχεις βουτήξει καλά? Μ' αρέσουν εμένα. Ναι, και εμένα, και κάνω εγώ συλλογή. Λέει, διεθνής έρευνα λέει ότι το 70% των τουριστών βουτάει, λέει, σαμπουάν, σαπουνάκια, ακόμα τα στυλό και τις παντόφλες από το ξενοδοχείο. στο μεταξύ, για να τα έχει όλα αυτά το δωμάτιο, πρέπει να έχει πληρώσει και 200 εκατοστάρικα, ας πούμε, τη βραδιά. Τι. Τι μπορεί, έχουμε και εμείς τα σετάρια μας με σαμπουάν ξενοδοχείων, λες και έρχεται η αποκάλυψη το ζόμπι. Τι να πω ρε παιδιά. Αυτό που θα πω είναι ότι απέναντί μου είναι η αυτοκράτηρα του ήχου. Είναι η Θεά Κάλλη, ο άγγελος των ήχων, η Χριστίνα Αγγελάκη. Τα τραγούδια επιλέγει ο Πριν Σουβού, Θανάσης Βούτσινος. Με μέλα της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύ, που χθες ανέβηκε σε αεροπλάνο, δεν ξέρω που πάει. Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Σαντορίνος, θα πάμε παρέτηση, αδέρφια μου. Έως τις 9, ελπίζω να μας προτιμήσετε, εδώ θα είμαστε. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Άντε να δούμε που θα μας βγάλει η μέρα, ελπίζω σε όμορφα μονοπάτια, εν αέρια μονοπάτια. Εμείς ακολουθούμε, ναι, βέβαια. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και πανερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω ότι μας πήρατε χαμπάρι και έχετε αρχίσει και στέλνετε τα μηνύματά σας. Και το χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μπαίνουν και καινούργοι στην παρέα και στην τροφιά. Καλημέρα στη Δήμητρα, η οποία δηλώνει πρώτη φορά, λέει, σ' άκουσα. Ευχαριστώ, να μπει στην παρέα και στην τροφιά μας ακούς. Κάθε Σαββατοκύριακο. Τουλάχιστον. Λοιπόν, από Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, προβλέπεται η αποκλιμάκωση της ζέστης. Για το φίλο τον Τάκη που με ρώτησε. Και μάλιστα λέει στα βόρεια θα έχει βροχές. Οπότε, άμα βρέξει κιόλας, θα έχουμε και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Θα πέσει λίγο ο υδράργυρος. Πώς να το πεις τώρα αυτό, μίνι κάψωνα. Ναι, μίνι κάψωνα, σως την Τρίτη. Στο μεταξύ, είχαμε και ένα ρεκόρ συλλήψεων, παιδιά, για εμπρισμούς από αμέλεια. Τετάρτη και Πέμπτη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 13 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα σε 24 ώρες. Σήμερα, στο μάτι έτσι της επικινδυνότητας, μπαίνει η Κρήτη με την πυροσβεστική να προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και να απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων της πυροπροστασίας. Πρέπει να σας πω ότι στον Καναδά είχαμε περισσότερες από 200 φωτιές που μένονταν εξέλεγκτα, ιδιαίτερα στο Οντάριο, είναι επαρχία του Καναδά μεγάλη, με τους καπνούς να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ μάλιστα τα πήρε κρανίο, λέει, από αμέλεια, λέει, ανάβουν αυτές οι φωτιές στον Καναδά, δεν φροντίζουν οι Καναδοί και τώρα υπάρχει θέμα, λέει, θα τους βάλω δασμούς γιατί βρωμίζουν τον αέρα. Ναι. Το μεταξύ είπε και το άλλο, θα έχει, λέει, λογαριασμό ο οποίος θα δίνει ουσιαστικά πληροφορίες για επενδύσεις και το τι θα κάνει στο χώρο της αγοράς και τα λοιπά, το οποίο ο λογαριασμός όμως, λέει, θα είναι επιπληρωμή και θα αφορά επενδυτές. Με λίγα λόγια, τι θα κάνει, θα πουλάει τις πληροφορίες? Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, όπως και να έχει το πράγμα. Ο τύπος είναι επιχειρηματίας, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, από τους κορυφαίους και σπουδαίους. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν μπλέκει και η πολιτική με την επιχειρηματικότητα, δεν ξέρω τώρα που καταλήγει όλο αυτό. Έτσι. Στη Νορβηγία, τι έγινε εσύ? Δεν ήταν καλό σημάδι? Τι πνεύματα έχουμε? Έπεσε, παιδιά, από πίσω, έπεσε τώρα. Σε καρβώθηκε, κάτσα να το βάλω. Λοιπόν, τι έγινε, πνεύματα έχουμε? Την άλλη φορά άνοιξε η πόρτα μόνη της. Τώρα έπεσε από πίσω το κάδρο με το παραπολιτικά 90,1. Τι συμβαίνει? Πρέπει να κάνουμε ένα αγιασμό εδώ. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Κάτι γίνεται, έχουμε το πνεύμα. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη πάντως εν Ελλάδα ένα σαφάρι για να σταματήσουν οι εμπρισμοί, όσο γίνεται να περιοριστούν τουλάχιστον. Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από εγκληματική αμέλεια σε Θέρμη, Νέα Μαγνησία, Θεσσαλονίκης και Βίλια. Όπως σας είπα, 13 συλλήψεις, αριθμός ρεκόρ για το σώμα σε μια μέρα. Στη Θέρμη, 41 ετών, τι έκανε ο τύπος? Άναψε ψυσταριά. Δηλαδή, άναψε ψυσταριά και πήραν φωτιά τα ξερά χόρτα που ήταν στο οικόπεδό του. Συνελήφθη 1.650 ευρώ πρόστιμο, και το πρόστιμο αυτό το μικρό μπήκε γιατί την προλάβαν τη φωτιά, καταλάβατε, αλλιώς δεν ξέρω παραπάνω. Στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, ο έτερος, 83χρονος, σου λέει, εντάξει, καλές είναι οι συνθήκες, καλοκαιράκι, έχει καρδιά μου, δεν ανάβω και κανένα πυροτέχνημα εδώ να γίνει, το έκανε, άναψε πυροτεχνήματα και καήκαν 600 τετραγωνικά. Από τον 83χρονο που είπε να κάψει πυροτεχνήματα, να εκτοξεύσει πυροτεχνήματα. Τον πιάσανε 2.700 πρόστιμο. Εδώ στα Βίλια. Βγαίνει και ο άλλος, σου λέει, μια χαρά, 2.30 ώρα το μεσημέρι, ό,τι πρέπει είναι να βγάλω εγώ το τρακτέρ και να ξεκινήσω με το σπαστήρα, έτσι, να καθαρίζω το χωράφι μου. Με αποτέλεσμα από το σπαστήρα να πεταχτούν σπινθήρες και να πάρει φωτιά. 2.30 ώρα το μεσημέρι τώρα, έτσι. Τους πιάσαν, δύο ήταν αυτοί που κάναν τις δουλειές, ένας αλλοδάπος 40χρονος και ένας 43χρονος Έλληνας. Άλλα 2 χιλιάρικα πρόστιμο και 2.075. Από την 1η Ιανουαρίου
έως και τη 16η Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα. Αυτά, ξέρετε, είναι 577 φωτιές από αμέλεια, από βλακεία. Έχουν εισπράξει οι αρχές 785.935 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί και 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. 181 από τις 197 είναι από αμέλεια και 16 έχουμε και τους νέρονες. Από πρόθεση. Για να ξέρετε. Αυτά όσον αφορά τις φωτιές. Είπαμε, παιδιά, πως είναι το σκηνικό το επόμενο διάστημα. Ένα άλλο φοβερό και τρομερό, το οποίο το έχουμε εδώ και πολύ, έτσι, εδώ και κανένα μήνα το έχουμε βγάλει στον αέρα, με τους πνιγμούς. Τι γίνεται με τους πνιγμούς, παιδιά? 300 τόσα άτομα κάθε χρόνο φεύγουν επειδή πνίγονται στη θάλασσα. Και όχι μόνο, και στις πισίνες. Μια γυναίκα και ένας άνδρας αναστέθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε δύο περιστατικά, στην Κάρπαθο και την Πάτρα. Μεσημέρι Παρασκευής, 71 ετών, υπήκοος Τσεχίας, αναστήθηκε χωρίς αισθήσεις από την παραλία Λιμιά της Πηγαδιών Καρπάθου. Τώρα τι παθαίνουν οι περισσότεροι? Πάνε, τρώνε. Έτσι, δεν διατηρούν, ξέρετε, άμα φάτε, μετά τουλάχιστον μία ώρα δεν πρέπει να πέσει στη θάλασσα. Τουλάχιστον μία ώρα. Λοιπόν, και μετά πέφτουν στη θάλασσα. Τρώνε, και ειδικά άμα φας και πολύ. Τις έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Υπήρχε ναυαγωσός στην παραλία, αλλά δεν. Την πήγανε με τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο μονοδέντρια Χαΐας, 75χρονος Έλληνας, πάλι και αυτός αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα εκεί. Δυστυχώς, αδέρφια, αυτά είναι τα δύσκολα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν προσέχουμε. Και έτσι, τη διασκέδασή μας την κάνουμε τραγωδία πολλές φορές, όπως εν προκειμένου με τους δύο αυτούς θανάτους των ανθρώπων. Για 7η νύχτα είχαμε πανηγύρι, σε εισαγωγικά, εναντίον του Ιράν από αμερικανικά πλήγματα. Σύμφωνα με τη CENTCOM, προσπαθούν έτσι να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιρανικού στρατού. Το λένε έτσι, κομψά. Ναι. Ο Αμερικανικός στρατός, λοιπόν, επιτέθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση κατακρίσιμων Ιρανικών υποδομών. Καταστράφηκε ο πύργος ελέγχου στο λιμάνι Τζαμπαχάρ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ανάρτηση της CENTCOM στο X, ο συγκεκριμένος πύργος αποτελούσε μέρος ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας που χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό Τουρμούς. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο επέκταση των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλλει επιπλέον δεκάδες αεροσκάφη εναέριο ανεφοδιασμού. Αυτό τι σημαίνει? Όταν στέλνεις τέτοια αεροπλάνα, σημαίνει ότι κλιμακώνεις, έτσι, ότι ετοιμάζεται να γίνει η πατριντή. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα προειδοποιούν την Ουάσιγκτον πως πλησιάζει η ώρα μηδέν για επίθεση στις αμερικανικές δυνάμεις, και μάλιστα η ανακοίνωση αυτή μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι άκουγα, δύο δεξαμενόπλια στόχευσαν οι τύποι, οι φρουροί της Επανάστασης. Γιατί, λέει, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια από τους φρουρούς επανάστασης. Έχουμε κάποιους νεκρούς, λένε οι Ιράνοι, από τις επιθέσεις αμερικανικές. Το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται έτσι να υπάρχει μια ειρήνευση στην όλη ιστορία και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο πάλι. Και βέβαια το χειρότερο, ακόμα χειρότερο για τους υπολείπους, είναι το γεγονός ότι θα έχουμε τα ζητήματα να αφορούν πάλι τα καύσιμά μας, και μάλιστα σε μια περίοδο που ο κόσμος ετοιμάζεται να κάνει και τα μπάνια του λαού τα λεγόμενα, τα οποία πλησιάζουν. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο να το κάνει αυτό. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περίπου 20 τραυματίστηκαν σε νέες επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν θύματα στην Οδυσσό, το Μικολάιβ, το Χάρκοβο, τη Χερσόνα. Νεκροί αναφέρθηκαν και σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο, καθώς και στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, από ουκρανικές επιθέσεις με drones. Στα Ενελάδη τώρα, 9 το πρωί στη Βουλή, θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάδειξης προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα πάνε, καμιά δεκαριά άτομα και θα ψηφίσουν? Πώς είναι, πώς έχουν μείνει αυτοί οι Χριστίδα? Εσέ? Ναι ρε, πώς είναι? Δύο ταξί, τρία ταξί, πώς ανά...
Πόσοι ήταν, πόσε πόσο να χωράνε. Στις 11 θα συνεδριάσει, λέει, η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Πόσο κεντρική. Έχει αποσυρθεί ο Παύλος, ο Παυλάρας, ο Πουλάκης. Μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής δυτικού τομέα Αθηνών. Μεγάλη επιτυχία. Η Ρένα. Ρένα Δούρου, κυρίες και κύριοι. Μετά τις επιτυχίες ως περιφερειάρχης. Ωραία. Σε επιστολή της κυρία Δούρου αναφέρει πως ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Όχι, δεν θέλει. Την τραβάνε. Έλα, έλα, σε παρακαλώ. Έλα, έλα να μας σώσεις. Αυτός, αυτή η χώρα. Σωτήρες σε όλα τα κόμματα. Σε όλους τους χώρους. Είτε είναι από τον ακροδεξιό μέχρι τον ακροαριστερό. Τα πάντα. Σωτήρες όλοι. Τι πράγμα και αυτό. Αλλά δεν θέλουν. Τους τραβάνε να μας σώσουν. Σας τραβάμε, παιδιά, μας σώστε. Είτε από εδώ είτε από εκεί. Ναι. Η Ρένα είναι αισιόδοξη πάντως, να ξέρετε. Υπογραμμίζει, λέει, ότι η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Δηλαδή, έχεις τον άλλον, ας πούμε, έχει πεθάνει κανένα αιώνα πίσω και έχεις πάει εσύ με την αδρεναλίνη, ενώ έχει μουμιοποιηθεί ο άλλος, να του ρίχνεις την καρδιά με τη σύριγγα, να του βάζεις αδρεναλίνη. Αυτά βλέπει η Ρένα, βέβαια. Έχει πολιτικό αισθητήριο πάντως. Κοίταξε, να βάζεις στο βιογραφικό σου και το. Αυτό που λέει, ρε παιδί μου, στο πολιτικό βιογραφικό, να βάζεις και αρχηγός κόμματος. Και αυτό είναι ωραίο. Έτσι, μεγάλο, να αυξάνει, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, είπαμε, έχεις και τη φιλοδοξία να σώσεις αυτόν τον τόπο. Όπως σώθει η Αττική. Ένας ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Λαμίας έπειτα από ξαφνική επίθεση φιδιού. Μαύρο φίδι που σέφαγε, που λένε Χριστίνα. Ναι, οχιά. Λοιπόν, κλειτσό Ευρυτανίας. Πού είναι το κλειτσό της Ευρυτανίας? Ωραία Βρυτανία, φύση και τα λοιπά. Μα δεν έχει εκεί φίδια που δάγει. Πού? Καλά, εδώ πέρα έχει, παιδί μου. Αλλά είναι απ' τα άλλα τα φίδια που στέκονται όρθια. Ναι. Ο άνθρωπος, λέει, εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Τι πιο σύνηθες, ας πούμε, να σε τσιμπήσει φίδι όταν εκτελέσει αγροτικές εργασίες? Λογικό είναι. Σήκωσε λοιπόν μια πέτρα και την ώρα που σήκωνε την πέτρα νιώθει ένα τσίμπημα, λέει, στο χέρι, στο αριστερό χέρι. Δεν πρόλαβε, λέει, να το δει το ερπετό. Αλλά έγινε το δάχτυλο του χεριού του άρχισε να μαυρίζει, πρίστηκε, πήγε κατευθείαν νοσοκομείο, τον πήγανε στη Λαμία, του δώσανε αντίδοτο, αφίδι, δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα, κάτι δεν είναι εκεί, αντιοφικό ορό. Και τον βάλανε και στην ομονάδα αντιδραστικής θεραπείας, αλλά για προληπτικούς λόγους, οπότε θα βγει και τις επόμενες ώρες, αν δεν έχει βγει ήδη. Ο συγκεκριμένος. Εντάξει, δεν είναι και το πιο ωραίο τώρα. Σε δαγκώνει το φίδι, γίνει το χέρι σου τούμπανο. Και να τρέξει στα νοσοκομεία τη επαρχία. Σε πάει τρεις και μία. Ναι, ναι. Σαν να έχει φάει iceberg που λέγαμε πριν. Στου άλλου φάγανε το τάκο. Λοιπόν. Δυστυχώς, κάθε βράδυ, κάθε μέρα, δεν περνάει η μέρα που να μην έχουμε κανένα δυστύχημα, τροχαίο δυστύχημα. Εντάξει. Δυστυχώς, φτάνουμε στο σημείο να μην το λέμε και είδηση. Το βράδυ, λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης, μοτοσυκλέτα συγκρούεται με γιο ταχύ αυτοκίνητο, τραυματίζεται θανάσιμα ο μοτοσυκλετιστής. Τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, δυστυχώς δεν άντεξε. Και τώρα οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούνται από την τροχιά. Με ρωτάει ο Σωτήρης πότε, λέει, θα πληρωθούμε εμείς οι συνταξιούχοι. Έλα, βρε, τώρα που θες να πληρωθείς κιόλας. Λοιπόν, θα σας τα πω αμέσως. Τρίτη, 28 Ιουλίου, οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία, μη μισθωτών, ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΑ, οι κύριες συντάξεις που ανεπονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Όταν λέει Τρίτη 28 Ιουλίου θα καταβληθούν, σημαίνει ότι μία μέρα νωρίτερα τα βρίσκεις αυτά που? Στην τράπεζα το απόγευμα της 27ης, ας πούμε. 30 Ιουλίου, Πέμπτη, άρα 29 στο Ταμείο,
Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπόν εντασσόμενου, ΣΠΕΑΚΠΣΧΟ, τι είναι αυτό, πώς να το πεις αυτό, ΣΠΟΥ, ΙΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Και επειδή είμαστε και βλέπουμε στο μέλλον μπροστά, Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Τρίτη λοιπόν θα πάτε στο ταμείο και Παρασκευή 28 Αυγούστου οι υπόλοιπες συντάξεις, 27 θα πάτε στο ταμείο. Έτσι για να έχετε το πλήρες πλάνο το καλοκαιρινό για το πότε θα εισπράξετε τη σύνταξη, αδέρφια μου συνταξιούχη. Ωραίο τραγουδάκι, ε. Ωραία, μου το κάνω εικόνα. Τραγούδι το άκουγα, Χριστίνα. Πώς να θυμάμαι τώρα έτσι αχνά. Άμουνα 12, 11 ας πούμε. Το άκουγα την ώρα που έκανε η μάνα μου δουλειές από το ραδιόφωνο. Το κρατικό ραδιόφωνο. Το ξέρεις, μου ήρθε ως αμυδρή εικόνα, ας πούμε. Έρχεται, αδέρφια, έρχεται το χάπι σε Μαγλουτίδης. Θα το παίρνουμε και θα χάνουμε τα κιλά. Ουεγκόβι λέγεται, το ξέρετε, είναι ενέσιμο τώρα. Εγκρίθηκε από τις 15 Ιουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε τη βούλα της και εγκρίθηκε η από του στόματος σε Μαγλουτίδη χορήγηση με χάπι για τη χρόνια αντιμετώπιση της παρχυσαρκίας και της υπερβαρότητας σε ενήλικες με τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συνοσιρότητα. Τι εννοεί λοιπόν? Είσαι παχής, έχεις και πίεση, ξέρω εγώ. Είσαι παχής, έχεις και ζάχαρο. Λοιπόν, όταν τα έχεις αυτά τα δύο, παίρνεις και το γογκόβι. Λοιπόν, οπότε έρχεται. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, έχει κάποια καλά, έτσι, δηλαδή... Έχει πετύχει, λέει, απώλεια σωματικού βάρους περίπου 17%. Είσαι 100 κιλά, θα χάσει 17. Δεν και λίγα. Εν τω μεταξύ, δεν μπορείς να το ράψεις και εύκολα από μόνος σου τώρα. Δηλαδή, εσύ, Χριστίνα μου, που είσαι fit, δεν έχεις τέτοια ζητήματα, αλλά όταν έχεις τα κιλά και σου λέει θα κάνεις δίαιτα και εσύ ξεκινάς, έτσι τι κάνεις, τη δίαιτά σου, την κάνεις, ρε παιδί μου, θα την κάνεις μία, θα τα ξαναπάρεις. Θα την κάνεις δύο, θα τα ξαναπάρεις. Αρχίζει και κουράζεσαι μετά. Ενώ αυτό εδώ τώρα σου, δεν σου κάνει η όρεξη, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δεν θες. Δεν γουστάρεις να φας. Δεν γουστάρεις. Δηλαδή τέτοιο, εκεί τόσο πολύ. Με αποτέλεσμα, όχι τόσο συγκεκριμένο, όλα αυτά τα, αυτού του είδους, η αναστολής. Πώς τους λένε αυτούς, αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1, GLP-2 και διάφορα τέτοια ιατρικά. Είναι το πρώτο από του στόματος φάρμακο. Το συγκεκριμένο που παίρνει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την εντύπωση ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε πάρα πολλά τέτοια φάρμακα. Έχει, πάντως μην νομίζετε ότι δεν έχουν και αυτό που λέμε παρενέργειες. Έτσι, έχουμε παρενέργειες, εντερικά, κάτι πονάκια, κάτι αυτά. Εντάξει, μην πάμε τώρα στα σπανιότερα, αλλά δεν είναι και το... Ό,τι σας πει ο γιατρός, παιδιά. Ο γιατρός. Μόνο ο γιατρός, όχι από μόνοι μας να πάμε να τα πάρουμε. Τέσσερα πόσο μπροστά είμαστε. Δεν είμαστε, έχουμε προχωρήσει εμείς, δεν είμαστε Σάββατο. Πήγαμε στη Δευτέρα, παιδιά, Δευτέρα, πρωινό Δευτέρα στάσαμε. Πολύ προχωρημένοι εδώ στα παραπολιτικά. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε μαζί μας. Επιστρέφοντας σε λίγο από το διάλειμμα το καθιερωμένο, θα διαβάσουμε και τα μηνύματα τα οποία έρχονται βροχιδών, καταιγιστικά. Στο radio@parapolitika.gr συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Εγώ θα χαρώ ιδιαίτερα να ακούσω ότι είστε κάπου μακριά και μας ακούτε. Δηλαδή από κάποιο έτσι μέρος και απολαμβάνετε διακοπές και βλέπετε τη θαλασσίτσα ή το βουνό. Γιατί είναι πολύ ωραία και στο βουνό να πας. Καταρχάς το βραδάκι ειδικά έχεις μια δροσιά. Απίστευτη στα ορεινά μέρη, έτσι γίνεται. Το πρωί πάμε θάλασσα, το βράδυ πάμε βουνό, Χριστίνα, τέλος. Προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα, βέβαια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες, στην πλατεία Κοτζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
4: Powergame.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας που απολαμβάνουν τις διακοπές. Αλλά σκεφτόμαστε και αυτούς που είναι με το κεφάλι μέσα και προσπαθούν έτσι να κερδίσουν το επόμενο διάστημα για να μπορέσουν να τα βγάλουν και εκείνοι έξω τα κεφάλια και να μπορέσουν να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τα μηνύματα που έρχονται βροχή, όπως σας είπα. Πρώτος το έχει στείλει ο φίλος μας Ιωάννης Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι στη γραμμή τρόλεϊ 21, Νίκαια Ομόνοια. Λοιπόν, καλή δύναμη Ιωάννη μου, Γιάννη μου, καλή δύναμη. Λέει, αγαπητέ φίλε τηλέμαχε, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στη ραδιοφωνική μας παρέα από τα τρόλεϊ. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, γεια σου Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα στο Παναγιώτη τον Πονηρό, έλα ρε πάνω. Δεν φτάνει, λέει, που ζείτε σε μια χώρα με πανέμορφα νησιά και παραλίες. Θέλετε να έχετε και λεφτά να πηγαίνετε κιόλας. Αχάριστη, δεν τη λέγαμε. Καλημέρα στην ταξιδιώτη Ρέση, Παναγιώτη, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Αυτό συζητάγαμε τώρα με τη Χριστίνα. Δηλαδή, ποιο. Ότι πόσο στην νιώτη μα, τώρα εμεί είμαστε 50ρίδες πλάς, α πούμε. Εντάξει, μην τα μαρτυράω κιόλας. Την ηλικία, πόσο πιο εύκολα μπορούσαμε να πάμε στα νησάκια μας, πώς μας έστελναν οι δικοί μας, οι γονείς μας, να κάνουμε τις διακοπές μας μόνοι μας, έτσι. Και πόσο πιο εύκολα ήταν, δηλαδή θυμάμαι τις πρώτες μου διακοπές, είχα πάρει μαζί μου, οι πρώτες μου διακοπές έγιναν στην Πάρο, 10.000, 10.000 δραχμές. Και είχα περάσει μια εβδομάδα. Βέβαια, εντάξει, έπεσε μετά η λεγόμενη τηλεφωνική επιταγή. Τη θυμάσαι, Χριστίνα, μόλις τελείωναν τα λεφτά. Έλα, μπαμπά, στείλε. Λοιπόν, έπεφτε η τηλεφωνική επιταγή, καθόμασταν μερικές ημέρες παραπάνω. Τώρα πώς, δηλαδή, σκεφτόμασταν, ας πούμε, με τη Μαριάννα να πάμε διακοπές σε νησί. Ή ο Νάξο, λέω, τι ωραία θα ήταν. Λέμε, θα βάζουμε κάτω με τα εισιτήρια, με μηχανή τώρα, όχι με φανταστείς, που είναι ένα 500άρικο. Παιδιά, δηλαδή σοβαρευτείτε κάπου, ας πούμε. Ένα 500άρικο. Να, όχι, δεν θα πάρω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λυπάμαι, γιατί εντάξει, εγώ τα έχω δει αυτά τα μέρη πολλές φορές. Εντάξει, δεν έχω πάει ούτε στην Ήω, ήθελα να πάω να τα δω. Έχω δει άλλα Κυκλαδονήσια. Αλλά λυπάμαι πολύ, ας πούμε, που δεν θα μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας σε λίγο. Και δεν είναι μομφή έτσι αυτή τη κυβέρνηση, τη άλλη. Μιλάω και διαχρονικά τώρα για όλο αυτό το πατυρντή που έχουμε πάθει. Γιατί δεν μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας, δηλαδή που στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, μπορούμε να στείλουμε τον κόσμο, τα παιδιά μας εκεί. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Πώς έχει έτσι ανατραπεί τόσο πολύ η ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν περάσαμε αλόβητοι από τα μνημόνια. Τα έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Με υδρότα και αίμα. Έχουμε πληρώσει όλο αυτό το πράγμα που ζήσαμε και αντιμετωπίζουμε ακόμα τις επιπτώσεις του. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουμε και το κεφάλι ψηλά και να αναπνεύσουμε λίγο. Και εμείς οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου, παλιά τι γινότανε, ευημερίουσε έτσι, η χώρα, ήταν επίπλαστη ευημερία, δεν ξέρω, και πέταγαν και ένα κόκαλο. Τώρα δεν υπάρχει καν αυτό το κόκαλο που λέμε έτσι. Δυστυχώς. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Δράμα. Λέει, τι πιο ωραίο να είσαι χθεσινός από ποτάκια. Έλα ρε μεγάλε. Να έχεις αργήσει στη δουλειά, αλλά όταν βάλεις παραπολιτικά και ακούς τη φωνή, λέει, του πιλότου, ξυπνάς με τη μία, είσαι το καλύτερο ξυπνοτικό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο παρέα. Γεια σου ρε Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρεις πόσο έτσι με ανεβάζει όλο αυτό που αναφέρεις. Παλιά, λέει, οι άνθρωποι που είχαν ζώα, ο Βαγγέλης, για να κάνουν τις δουλειές τους, τις αγροτικές δουλειές, έβαζαν στο πρόσωπο του γαϊδουριού ένα σακούλι που λεγόταν ντορβάς. Εκεί μέσα είχε το άχυρο και τον καρπό. Και αυτό έτρωγε την ώρα που εργαζόταν. Καμιά φορά όμως, όταν ο αγρότης πήγαινε να γεμίσει αυτό το δίπλα, είχε τον κουβά με το φαγητό. Ο γάιδαρος, λέει, έσκυβε και έχουνε το κεφάλι του μέσα στον κουβά με το φαγητό, πριν ο αγρότης το βάλει στον ντορβά. Το χτύπαγε, λέει, με το ξύλο να βγάλει το κεφάλι του και μέσα από το κουβά και δεν τον έβγαζε με τίποτα. Όσο ξύλο και να τρώγε. Αυτό μου θυμίζει, λέει, τους πολιτικούς που έχουν πέσει μέσα στο φαγητό και δεν βγάζουν το κεφάλι τους με τίποτα. Αχ, ρε Βαγγέλη μου, τώρα δεν μου αρέσει να το τσουβαλιάζω. Δεν θεωρώ ότι όλη η πολιτική είναι έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Καλημέρα στον Μιχάλη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Χθες λίγο πήγα από το βενζινάδικο της γειτονιάς μου να βάλω βενζίνη στη μηχανή. Βάλε ρε πάνω 10 ευρώ, του λέω, και μου απαντά, στη μηχανή ή το ταπεράκι το θέλεις. Καλή συνέχεια. Έλαντε, 10 ευρώ, κάτσε να δεις, τι έβαλες, 5 λίτρα. Πέντε κάτι έβαλες. Πού θα πας με 5 λίτρα βενζίνη, ρε φιλαράκι? Ούτε 100 χιλιόμετρα δεν βγάζεις. Ε? Καλή δύναμη. Να σε καλά, Μιχάλη μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ο Μάκης από την Εφέλ, έχω πει, ας πούμε, ότι πλέον φανατικοί ακροατές μας είναι τα αδέρφια μας που είναι πάνω στο τιμόνι, στο λεωφορείο, στα τρολέι. Φανατικοί μαζί μας. Τα βαριά τιμόνια, βέβαια. Υγειονομικοί πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να στείλω και μια έτσι, καλημέρα δυνατή, δυναμική, έτσι, με πολύ αγάπη στη γυναίκα μου, με ακούει. Έτσι. Άμα δεν σε ακούει η γυναίκα σου, δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να σε επιλέγει πάντα. Καλημέρα Μαριάτα μου. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Έλα ρε Βαγγέλη. Βαγγέλης Παπαδόπουλος. Καλό πρωινό, καλή δύναμη πιλότη. Λες, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας εσείς όλοι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Ο Μαδάρα λέει καλημέρα. Γεια σου ρε Νικολέτα. Επίσης Νικόλαος Κουλέτας. Καλό Σαββατοκύριακο χωρίς φωτιές. Σε λίγο φωτογραφία από Νέα Μηχανίωνα. Πού τη φωτογραφία, τι σε λίγο? Το έχει στείλει το μήνυμα 6 και 3 και ακόμα φωτογραφία δεν είδαμε, ρε Νικόλα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Και ενώ ακούμε ρέο Speed Wagon. Έτσι, αυτό δεν είναι? Έτσι. Καλημέρα στον Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας ο Τάσιος. Γεια σου Λεωνίδα μου. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Πάντα μου στέλνει φωτογραφίες με αεροπλάνα. Έτσι ξέρει ότι τσιμπάω πολύ εύκολα. Ο Μιχάλης ο Κυπρέος. Φιλοτάρα μας λέει κριτσινάκια με ηλιόσπορο και πολύ ζέστη. Αλλά σε ακούμε και γουστάρουμε, μου λέει ο Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη μου, καλή δύναμη. Κοιτάξτε τώρα οι μέρες αυτές στο φούρνο, γενικά όπου βγάζουν ξεριζάρτο και βάσματα, όλα αυτά είναι πολύ δύσκολες. Γιατί εντάξει, το χειμώνα είναι κουφέτο, περφέτο που λέμε. Είναι η ειδονή πραγματική να δουλεύεις μέσα στη ζέστη το χειμώνα. Αλλά τώρα, παιδιά, δεν παλεύετε. Είτε είσαι σε ψισταριά, είτε είσαι σε φούρνο. Τι τραβάς. Καλή δύναμη, Μιχάλη, σε σένα και στους συνεργάτες σου. Να είσαι καλά. Keep on loving you. Ρέο Speedwagon, τα τραγούδια της νιώτης. Έτσι, με αυτά έχουμε ερωτευτεί, ε.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παροικία των Αιγιωτών ακροατών μας. Ο Σάκης ο Χατζάρας στέλνει τις ευχές του. Γεια σου ρε Σάκη, δύναμη ο Σάκης. Και ο Σάκης είναι εκεί στο φούρνο, Χριστίνα, όπως καταλαβαίνεις. Τραβάει εκεί το πακέτο, φτιάχνει αρτοσκευάσματα, φτιάχνει κουλουράκια. Και στείλει την άλλη φορά κάτι ωραία. Ναι, ναι, είναι μάστορας, είναι καλός, είναι δυνατός. Γιατί αυτή είναι τέχνη τώρα. Και δεν πρέπει να χαθεί η τέχνη του αρτοσκευάσματος. Εγώ φτιάχνω πολύ ωραία τηγανόψωμα, να ξέρεις. Ναι, να σου φτιάξω τηγανόψωμα, αλλά πρόσεξε, όχι να πάω να πάρω τώρα το ζυμάρι, ξέρω εγώ, από έτοιμο. Α, το φτιάξεις το θέμα, ρε παιδάκι, μα το ζυμώσεις εσύ με το χέρι εκεί. Το φτιάξεις, να βάλεις κίτρινο αλεύρι χωριάτικο, όχι κίτρινο με τα πρόστατα. Κάνω πραγματικό χωριάτικο αλευράκι, αλατάκι, νεράκι. Δεν θες τίποτα άλλο. Το ζυμώσεις. Βάλεις τη φετούλα σου την κανονική pop. Μην βάλεις λευκό τυρί. Πού είναι λευκό τυρί, τι είμαστε, Δανείοι είμαστε ή Ολλανδοί? Από Αγελάδα. Λευκό τυρί. Εμείς είμαστε Έλληνες και θα φάμε πρόβιο, φέτα. Τέλος. Ή κατσικίσιο. Φετούλα, ρε παιδί μου. Ανοίξει και μια τρύπα όπως το κάνει στρογγυλό. Το τηγανόψωμο, ανοίξει και μια τρύπα. Δεν ξέρω γιατί την ανοίγω. Την τρύπα, γιατί τη βάζουν στη μέση, ρε εσύ, Χριστίνα? Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Μια τρύπα στη μέση, στο στρογγυλό. Για να τηγανίζεται καλύτερα, να βγαίνει από μέσα το λάδι και να... Μάλλον, αυτό. Κάτσε, γιατί ο Σάκης έχει στείλει και φωτογραφία. Τι έστειλες, ρε εσύ? Α, έστειλε τον εγγονό, ο οποίος ζυμώνει, κοίτα, πάνω στο τραπέζι. Και ζυμώνει με την πύλια. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Επανερχόμενοι, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως το κάνουμε πάντα αυτή την ώρα. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Παραπολιτικά.

Αδέρφια μου, καλημέρα! Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. 7 και 3 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Με πολύ κέφι, είναι αλήθεια. Σας καλημερίζουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να σας βρίσκουμε με ανάλογη διάθεση. Ελπίζω να σας βρίσκουμε σε δρόμους έτσι, που οδηγούν σε διακοπές, τις οάσεις του Ιωνίου, στις όμορφες παραλίες των Κυκλάδων, αλλά όπου και να πας, η πατρίδα είναι πανέμορφη, ό,τι και να επιλέξεις έχει τη χάρη του. Ελπίζω τα προβλήματα να είναι λιγότερα από αυτά τα οποία θα μας απαγορεύσουν να κάνουμε πράξη αυτές τις όμορφες ημέρες, να τις περάσουμε, τις καλοκαιρινές, να τις περάσουμε όπως πρέπει, όπως έχουμε μάθει, πατροπαράδοτα που λέμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να έχετε αισιοδοξία, αδερφιά, παρά τα προβλήματα, παρά τα ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι αν σκεφτείς πόσα έχουν περάσει οι προγονείς μας, αυτά που έχουμε περάσει εμείς δεν είναι και έτσι ιδιαίτερα δύσκολα, αλλά είναι. Είναι δύσκολα. Όχι ιδιαίτερα δύσκολα, αλλά είναι δύσκολα. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή, οπλιστείτε με αισιοδοξία και θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε. Λίγο έτσι. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή, οπλιστείτε με αισιοδοξία και θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε.

Την Ελληνίκα είδα στο να έρχεται. Σαν άνεμος. Εσύ είσαι σήμερα εδώ. Ελληνίκα. Επανεμφάνιση μετά από μερές, μήνες, χρονιά. Μπράβο. Σταυροκοπιέται η Χριστίνα. Είδες έκπληξη. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα ότι τα παραπολιτικά μας κυκλοφορούν. Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας με το ένθετο Startupper μαζί. Έτσι, μεγάλη εφημερίδα, μεγάλο ταμπλόιντ και με πάντα με πολύ πολύ σημαντικές ειδήσεις. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα μας. Οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της ΔΕΘ. Ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες? Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, οδηγοί ταξί και όχι μόνο. Πάνω από 2 δις το πακέτο των μέτρων. Ποια δημοσκοπικά δεδομένα φέρνουν στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος τις συγκεκριμένες ομάδες? Η ξεχασμένη πρόβλεψη της Κομισιόν που θα αξιοποιηθεί. Γιατί ο Πρωθυπουργός επενδύει στα έργα για βελτίωση της εικόνας της κυβέρνησης στην επαρχία? Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, επενδύουμε σε αξιόπιστες και φιλικές δημόσιες συγκοινωνίες. Αναλυτικός οδηγός για παλιές αμαρτίες, πώς θα γίνουν νέες ρυθμίσεις οφειλών σε φορείας και ΕΦΚΑ, όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν εκατομμύρια φορολογούμενους και ασφαλισμένους. Δυστυχώς, είπαμε μέχρι 31/12/23 οι οφειλές. Δυστυχώς. Οι άλλες στην πάγια, στην 24μηνη. Αυτά τα δύσκολα. Ο γύρος του κόσμου. Νίκος Δένδιας ψάχνει για ντρόουν σε ως την Αυστραλία. Τι ισχύει για τα εξοπλιστικά αντίληψη των Τούρκων και τα F-35. Ο ΠΚΠ, οι αρχιοθετήσεις, τα πλημελήματα, τα γαλάζια πυρά, ανεβαίνουν οι τόνοι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αναζητήσεις, γιατί ο Τσίπρας θυμήθηκε τώρα το μεσαίο χώρο. Ο Πολάκης δεν διεκδικεί την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έρευνα MRB, σήμερα Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Πίστη συνυπάρχουν. Η θρησκεία σημείο αναφοράς και η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγων σταθερότητας. Όμιλος Άκτο, επιστροφή με επενδυτική δύναμη άνω του 1 δις ευρώ. Επιταχύνει επενδύσεις ύψους 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενέργεια, παραχωρήσεις και υποδομές. Πρωτοφανές ενδιαφέρον, η Οδύση ανάμεσα στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς. Δύο κριτικοί κινηματογράφου παρακολούθησαν το δημιουργήμα του Νόλαν και το σχολιάζουν στα παραπολιτικά. Επίσης, ακολουθώντας το αποτύπωμα των συνεργών του Παλαιοκώστα, έγκλημα στη Μαρφίν, ποια είναι η παρέα των 5 μασκοφόρων που έκαψαν το κτίριο και δολοφόνησαν τους υπαλλήλους? Ο βίος και η πολιτεία των εμπλεκομένων, αλλά και των εκλεκτών φίλων τους. Η εξέταση φωτογραφιών και βίντεο που έκαψαν τους συλληφθέντες και οι καταθέσεις των αυτοκτών μαρτύρων. Απογευματινή. Πού κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές? Έρευνα της απογευματινής για τις βάσεις. 405 μόρια πάνω ιατρική Αθήνας. Μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογίας. Μέση μεταβολή είναι 6,85% στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Δωρεά 160 εκατομμύρια από τις τράπεζες για έργα αναβάθμισης σε ΕΚΠΑ Αριστοτέλειο και Εθνικό Μετρόδιο Πολυτεχνείο. Τι αποσαφασίστηκε στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου? Και 700 εκατομμύρια ευρώ για κατασκευή εντός πενταετίας 8.500 νέων κλινών. Ρούμπιο για Νέστορα εκτελέστηκε επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια. Ειδική αναφορά του Αμερικανού ΥΠΕΚ στη δολοφονία της Βάγιας από τρομοκράτες στη Θεσσαλονίκη. Κομισιόν στις πρωταθλήτριες Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα για το κράτος δικαίου. Πρόοδο σε δικαιοσύνη, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς, ελευθερία μέσων ενημέρωσης και ενίσχυση των θεσμών. Φάρμακο για την παχυσαργία τώρα και σαν χάπι, αυτό που σας έλεγα πριν. Κυρίως ηλικιωμένοι, 6 στους 10 πνίγονται επειδή δεν ξέρουν κολύμπι. Και υπαίθριο μουσείο η Βασιλίσσης Όλγας με σπάνια ευρήματα του Δευτέρου αιώνα, εντάσσονται στην αρχαιολογική διαδρομή από το Λιμπίο, στην πύλη του Αδριανού, τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Δείχνει φωτογραφία του Πρωθυπουργού να σκουπίζεται. Μαντήλι, έτσι, τον υδρότα. Γιατί μια κυβέρνηση χωρίς Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, τρομάζει το Μαξίμου. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφο Νέα Δημοκρατία ψάχνει διέξοδο πριν από την κάλπη. Τσίπρας, ποιους όρους βάζει στους πρώην δικούς του? Δεν θέλω κανέναν, αλλά κοπιάστε. Εκενώνεται Κουμουνδούρου, στα χέρια της Δούρου ο ΣΥΡΙΖΑ, γρίφος ο ρόλος Πολάκης, σκάνδαλο ΠΚΠ πανηγυρίζουν στη δεξιά, επειδή βρέθηκαν μόνο 4 ένοχοι. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα, η Δημοκρατική Παράταξη, ΑΚΠΑΣΟΚ, βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Νάγια Γρηγοράκου στο καρφί, το στοίχημα είναι να πείσουμε ότι μπορεί να γίνει πράξη το σχέδιό μας, και Γιάννης Πανούσης, ψήφισε ΠΑΣΟΚ, ψήφισε Σοσιαλιστική Δημοκρατική Αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο έλεος του Αλέξη Τσίπρα, γράφει ο Γιώργος Κουβαράς. Πάμε στην On Time. Μάρο Κοντού, 1934-2026. Πάλευε μόνη επί 2 χρόνια με τον καρκίνο. Παρέμεινε μανιώδης καπνίδι.

μέχρι το τέλος. Συνελήφθη η τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Αργυρό, βρέθηκε στα χέρια των αρχών στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για ναρκωτικά, για την Τουρκάλα λένε έτσι. Λορέντζο Καριέρε, γενναία μάχη και το αντίο στα 51 του, άφησε πίσω τη σύζυγο και τους δύο γιους του, η πολύμηνη περιπέτεια υγείας και ο θάνατός του 3 χρόνια μετά την απώλεια της μητέρας του Ματούλας. Σταύρος Νιάρχος, Ντάσα Ζούκοβα, βάφτισαν μυστικά τα 3 παιδιά τους. Από ασφυξία ο θάνατος του νεαρού ζευγαριού στον Πειραιά, πως τον καράζ έγινε θάλαμος αερίων για τους δύο νέους. Το έλαιο που λειτουργεί σαν μπότοξ, το μυστικό της φύσης για λαμπερή επιδερμίδα. Από τα φώτα στα χωράφια, οι Έλληνες σελέμπριτες που έγιναν αγρότες. Και ο Μύρης που αγάπησε το Ιόνιο, ο άνθρωπος που μετέτρεψε το Κατάρ σε παγκόσμια δύναμη, άφηνε πίσω του τα παλάτια της Ντόχα για τα ελληνικά νησιά. Πάμε στα νέα. Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τη Μαρφίν. Δεμένη υπόθεση, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail. Παραμένουν ακόμη αταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν. Όταν παθαίνεις, μαθαίνεις. Οι δολοφονίες δεν έχουν χρώματα, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Το περιστατικό στο Άργος είναι απολύτως καταδικαστέο και αναφορά του Ρούμπιο στο τρομοκτύπημα της Θεσσαλονίκης. Στο μικροσκόπιο 500 εμπρισμοί πριν και μετά την τραγωδία. Το παρασκήνιο της έρευνας που έκανε η αντιτρομοκρατική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον χρόνο των εκλογών θα αποφασίσει ο αρχές Σεπτεμβρίου. Σπήλαιο Αλιστράτης όταν ένα ρομπότ κάνει τον ξεναγό. Γευματίζοντας με τα νέα, ζωή για να κούρου, έζησα 18 μήνες πιστεύοντας ότι πεθαίνω. Με 8 παρεμβάσεις όταν ο Αντί Μπέρμαν μας έστελνε τα γλυπτά. Αλήθειες και μύθοι, πως ενισχυμένη βγήκε η Τουρκία από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παίξε μπάλα, τι ομάδα είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ. Και ένθετο Μουντιάλ, οι 40 μέρες που άλλαξαν το ποδόσφαιρο. Επίσης, αν ζούσε, τι θα έλεγε ο Όμηρος στον Νόλαν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ιδιωτική υγεία και ασφάλιση. Χαράτσι 40% σε ασφαλισμένους. Υπερκέρδη για τα φαντς. Άντι Μπέρμαν είναι η ελπίδα της Ευρωπαϊκής Κεντροαριστεράς. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Η τέχνη σαν μαγεία στην Καλαμάτα. Διόνυσης Τεμπονέρα στο μεγάλη εργασία Ελλάς. Εμείς δεν θα κλέβουμε, θα παράξουμε νέο πλούτο. Πρόορες εκλογές Μητσοτάκης εσωτερικού και εξωτερικού, φάκελος Μαρφίν τραγωδίας και βορείες χωρίς κάθαρση και Μουντιάλ ο τελικός των τελικών. Ελεύθερος τύπος. Τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις. Αναλυτικοί πίνακες με τιμές. Μέση ετήσια αύξηση 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 400 ευρώ τα σπίτια έως 50 τετραγωνικά. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ευκαιρίες και που διαθεσιμότητα. Σε ποια επίπεδα κινούνται τα μισθώματα σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας που διαθέτουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. ΣΥΡΙΖΑ, αποσύρθηκε ο Πολάκης καταγγέλλοντας σχέδιο εναντίον του. Τα 7 άγνωστα πρόστιμα του καλοκαιριού. Οι κανόνες για βουτιές, σουπ, ψαροντούφεκο, τζετ σκι και άλλες δραστηριότητες σε παραλία και θάλασσα. Αυτό με το. Με τη ρακέτα. Έλεος, παιδιά. Όχι άλλη ρακέτα στην παραλία. Έλεος. Ελευθερία ντεκό με σεβασμό στο μνημιακό και φυσικό περιβάλλον. Μαγεύει ο νέος φωτισμός στην καστροπολιτεία της Μονεβασιάς. Τι ωραία. Ανακαίνιση κτηρίων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Απειθεί τα ΕΚΠΑ με δωρεά 160 εκατομμύριων από τις τράπεζες. Και Νάνος, δήμαρχος στη Λίμνη, πλαστήρα επενδύουμε στην καινοτομία και το μέλλον. Και στρατιωτικές συνεργασίες, Τουρκία παρούσα από Σομαλία έως Τανζανία. Πουλάει όπλα. Κόντρα. Πολώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στήσει κάλπες πριν ξεκινήσει η θύελα από τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις στο κρίσιμο διάστημα από 20 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου θα είναι καθοριστικές για την τελική απόφαση. Δημογραφική κατάρρευση στη χώρα, λουκέτο το Σεπτέμβριο σε δεκάδες σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Γυρίσαμε, διάβαζα, στη δεκαετία του 50 δημογραφικά. Και πώς ακόμα θα πω εγώ. Και πού ακόμα. Η Καθημερινή. Ανάσα από συνταξιούχους εργαζόμενους για επιχείρηση και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 24. Δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Άντι Μπέρμαν εξελέγει στην γενιεσία των εργατικών και από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Drones καμικάζει σε νησιά και Εύρω. Εγκρίθηκε η προμήθεια από το State Department. Καταγραφή προόδου και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκθεση κομισιών για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Στο εδόλιο 9 για την Greek Mafia. Για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024. Και ποιες παίρνουν άδεια. Αυξάνονται σε 7 οι νομικές σχολές. Υποχωρεί η δημοτικότητα του Τραμπ. Και το σχολείο των επόμενων ηγετών από 20 διαφορετικές χώρες, 44 νέοι με μαστήρευτη διάθεση κατανόηση του παγκόσμιου γίγνεσθε, βρέθηκαν στην αρχαία Ολυμπία.
για την 6η Θερινή Ακαδημία που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ με το Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου και θέμα «Ηγεσία πέρα από τα σύνορα, ενδυναμώνοντας την επόμενη γενιά σε μια εποχή γεωπολιτικής ρευστότητας». Ο λόγος, βήματα προόδου, Κομισιόν, η Ελλάδα μεταξύ των 13 χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 που σημειώνουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις για το κράτος δικαίου το 26, σε αποθού ΕΚΠΑ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δωρεά 160 εκατομμύρια τις τράπεζες, πώς θα γίνουν οι μειώσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ανοιχτά αύριο τα καταστήματα για την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, η νάρκη των κόκκινων οφειλών για το ρεύμα, δημοπράτηση νέων υπηαγωγείου στα Κατοπατήσια από τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη, και στα 1,998 δισεκατομμύρια ευρώ το ταμιακό πρωτογενές πλεώνασμα το εξάμηνο. Πάμε στην εστία. Μικραίνει το έθνος. Δραματική μείωση των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη δημοτικού. Συρρυκνώθηκαν στις 69.000 μειούμενοι κατά 6.000 εντός μίας πενταετίας. Κλείνουν 47 σχολεία. Σκάει η βόμβα του δημογραφικού. Πώς φορολογούνται οι κληρονομιές? Απαγόρευση της μπούργκας στα σχολεία της Δανίας. Και το ποδόσφαιρο είναι σπορ και όχι πόλεμος. Σωστά. Ρίζοσπάστης. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Κεφάλαιο κυβέρνηση, αστικά κόμματα να βρουν απέναντί τους το πραγματικό τους αντίπαλο. Οι κομμουνιστές μπροστά στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση της μάχης. Όχι αλλά τέμπη, βιολάντες, ασπρόπυργους, τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Και σωματεία στο εμπόριο, ναι, την Κυριακή απεργούμε όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις στις 10.30 έξω από τον Νότο στο ραντεβού στην Αθήνα. Στρατευμένοι, κλιμακώνονται διώξεις και η αλληλεγγύη. Η ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή να ανακληθεί η ποινή σε στρατιώτη επειδή διάβαζε το ριζοσπάστη. Δημοκρατία. Διαγράφει τους δεξιούς από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση ήμουνε κεντρό, είπε προκλητικά σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε σύζυγός του. Προσβάλλοντας τη βάση και γυρίζοντας την πλάτη στην ιστορία της παράταξης, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσημα τη μετάλλαξή της. Αποκομμένος πλήρως από την πραγματικότητα, τα βρήκε όλα τέλεια και κήρυξε για άλλη μια φορά πόλεμο στο λαϊκισμό. Υπό το φόβο των αντιδράσεων, η ομιλία του αποσύρθηκε άλλο ονάρων. Στα επίπεδα του 55 επανέρχεται ο πληθυσμός της Ελλάδας. Απλήρωτοι 6 μήνες οι γιατροί στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ρένα Δούρου, νέος πρόεδρος, ανύπαρκτο κόμμα. Πληρώνεται η ευρωβουλευτής του Βελόπουλου με 0 ομιλίες. Είναι η Γαλάτο Αλεξανδράκη που μάλλον δεν ξέρει που πέφτει το Ευρωκοινοβούλιο. Ελεύθερη ώρα. Λιποτάκτες χωρίς προσωπικό αριθμό. Η πίστη, η ψηφιακή σκλαβιά και οι προβληματισμοί για το μέλλον. Κώστας Πρέκας μαζί με τη Μάρο Κοντού πέθανε και ο ελληνικός κινηματογράφος. Σαντιρίλα, αυτή είναι η Αθήνα μας. Πώς ελέγχουν τους εγκεφάλους μας? Πατέντα για χειραγώγηση του νου μέσω έξυπνων οθονών. Οπα. Θυμάσου, θα μας ελέγξουν έξυπνες οθόνες, Χριστίνα. Ιστορία, παραποίηση Οδύσσιας και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάμε στο κεφάλαιο. Οίκοι αναβαθμίζουν τις τιμές 10 μετοχών. Τράπεζες, ενέργεια, κατασκευές, τεχνολογία, παρά τους νέους τριγμούς στις αγορές. Το χρηματιστήριο αξιών συνεχίζει να προσελκύει ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Αποτελέσματα, ισχυρό το πρώτο εξάμηνο των τραπεζών, οι εκτιμήσεις για κερδοφορία και έσοδα, ο ρόλος της αύξησης των επιτοκίων και των χορηγήσεων. Παγιώνεται το έλλειμμα κατοικιών, μόνιμη πλέον η διαφορά προσφοράς και ζήτησης. Και δηληστήρια πως ψαλιδίστηκε η μείωση των τιμών. Εύκολα, θα πω εγώ. Εφορία, ψηφιακή έλεγχη για μαύρο χρήμα. Οικονομία, το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας και Τραμπ, το φιάσκο ενός ειρηνοποιού σε εισαγωγικά. Πάμε στην αυτεμπορική ή αποτύπωμα, ηλεκτρονικό αποτύπωμα λοιπόν, στις ροές του δημόσιου χρήματος. Ψηφιακή ταυτότητα θα αποκτήσουν όλες οι υπηρεσίες του κράτους από το 27, δημοευκόλυνση του δημοσιονομικού ελέγχου, ευκολότερη παρακολούθηση του προϋπολογισμού, διαφάνεια σε λειτουργία της κεντρικής διοίκησης. Ενδιάμεσες εκλογές, το χαρτί της Κίνας αντί του Ιράν παίζει ο Τραμπ. Κατηγορεί το Πεκίνο για νοθεία στις εκλογές του 2020. Προβάδισμα του Πεκίνου στον ανοιχτό κώδικα, AI Moonshot Kimi K3, το δημανικότερο άνοιγμα της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη, πιέζει τα χρηματιστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και Υπουργείο Ανάπτυξης Σούπερ Μάρκετ, ο δικός χάρτης για τη μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση ζητεί μείωση τιμών έως 20% σε 12 κατηγορίες βασικών αγαθών. Τα συν και τα πλήν του νέου EU ETS στην ναυτιλία και έξτρα χρόνο στη βιομηχανία, υψηλότερα κόστη στις μεταφορές.
60+ η εφημερίδα των συνταξιούχων. Μαζί να δουλεύουν ψηλό γάζι η Νέα Δημοκρατία Πασό και Τσίπρας. Το θέατρο του παραλόγου στη Βουλή όπου τσακώνονταν Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Ποιος θα επιστρέψει τη 13η σύνταξη σε δόσεις αλλά Κοτσόβολος. Αλέξης Μητρόπουλος, ο απόλυτος οδηγός για τη ρύθμιση των 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ. Νέο παραμύθι της κυβέρνησης, αρνείται να δώσει τη 13η σύνταξη και συζητά μόνο την επιστροφή στο επίπεδο της εθνικής σύνταξης. Οι έμεσοι φόροι πληγώνουν τους πολίτες και ο βασιλιάς Μέση και ο διάδοχος Γιαμάλ. Ο δρόμος της αριστεράς, ελληνικοί Ιούλιδες, Ιουλιανά 65, Κύπρος μεταπολίτευση 74, Βρωμικό 89, δημοψήφισμα 2015. Φέτος έχουμε το Πόρτο Γκρέκο και την Ελλάδα Κόμβο και προεκλογικό σεριάνι των κομμάτων προς άγραν ψήφων με ψεύτικες υποσχέσεις. Ο τόπος έχει ανάγκη από ένα πρωτότυπο γνήσιο κίνημα και έναν άλλον ορίζοντα της χώρας και της κοινωνίας. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Βάζουν το χέρι στην τσέπη οι τράπεζες για τα πανεπιστήμια, αλλάζει πρόσωπο το Απιθύτα με ανακαίνιση εστιών, αμφιθεάτρων και υποδομών. Μαζικές κινητοποίησεις αγροτών, κτηνοτρόφων και ψαράδων, ζεσταίνουν τα τρακτέρια οι αγρότες με το βλέμμα στη ΔΕΘ. Πασόκ, έτσι χάθηκε ευκαιρία για φθηνό ρεύμα στους Έλληνες, Πειραιά για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης. Ανάκαμψης. Έφτασαν Θεσσαλονίκη τα αθόρυβα 59 λεωφορεία του ΟΑΣΤ και μεγάλο κτήμα της αστυνομίας σε κύκλωμα διακινητών. Του Λεμπόρων, έτσι. Κέρδη άνω των 300.000 ευρώ και ιδιώτης εγκατέλειψε ογκώδη. Άμεση λύση έδωσε ο Δήμος στη Νέα Ελβετία. Και να κλείσουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Δόση δανείου σε τη συνάρτηση με τις τιμές παραγωγού. Σύστημα μεταβολής δόσεων στα αγροτικά δάνεια ανάλογα με τις τιμές παραγωγού και μοντέλο πληρώνεις όσο μεγαλώνει στη νέα γενιά αγροτικής τραπεζικής. Και επιλογές προγραμμάτων, φύγαν οι πρώτες παρτίδες για σχέδια βελτίωσης, σειρά παίρνουν οι νέοι, νέοι χάρτες ΜΙΔΑ και ΚΑΕΚ ΑΤΑΚ, οι λύσεις της ΑΔΕ για ξεκαθάρισμα στην επιλεξιμότητα αγροτεμαχίων. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών σαββατιάτικων και εβδομαδίων εφημερίδων, διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Και 2 11 10 80 8 80 ελληνικά στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
6: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες, στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλους και σε όλες που ετοιμάζεστε να πάτε για δουλειά σαββατιάτικα ή είστε ήδη στην εργασία. Εν τω μεταξύ, πάντα θα το λέω, όταν μας φτιάχνουν το καφεδάκι μας τα παιδιά που είναι στο κατάστημα, τέλος πάντων, προμηθευόμαστε αυτό το μαγικό υγρό για να ξυπνήσουμε, λέμε και μια καλημέρα. Δεν είναι δούλοι μας και ήλωτες. Γενικά, ο πολιτισμός και το επίπεδο ενός ανθρώπου φαίνεται και από τον τρόπο που μιλάει σε ένα σερβιτόρο, σε έναν άνθρωπο που τον βοηθάει σε αυτό τον τομέα. Λοιπόν, καλό θα είναι να είμαστε λίγο ευγενικοί, γιατί έχω δει τα απίστευτα να εξελίσσονται. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες. Βαγγέλη μου, στείλε μου το τηλέφωνο σου, Βαγγέλης Κοντόπουλος. Στείλε μου το τηλέφωνο σου, γιατί δεν ξέρω αν έχεις κληρονομικό χάρισμα. Όντως έχω πρόβλημα. στείλ το. Καλημέρα στη Τζέννη. Εμείς, λέει, πλέον κλείνουμε από νωρίς διακοπές στο εξωτερικό. Δεν μπορείς να περιμένεις και φτηνά και τελευταία στιγμή πουθενά. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις δύσκολα τα πράγματα. Εδώ είναι τώρα το μεγάλο πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και το άλλο, Τζέννη. Οι περισσότεροι εργάζονται σε δύο δουλειές. Και όταν εργάζεται, ξέρω εγώ, άντρας σε δύο δουλειές και η γυναίκα σε άλλη μία, άντε να τη συντονίσει και τις τρεις, έτσι ώστε να μπορέσεις να πας. Εν τω μεταξύ, καλοκαίρι, μωρέ, Τζέννη μου. Θα φύγεις από την Ελλάδα με τις ομορφότερες παραλίες στον κόσμο, ίσως, για να πας πού, ας πούμε, να κάνεις μπάνια. Άλλο τώρα να φύγεις να πας ένα τριήμερο, τετραήμερο σε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, να το συνδυάσεις με μια εκδρομή, ξέρω εγώ, στην Ιταλία. Να πας 10 μέρες, ας πούμε, tour. Με Πούλμαν. Όχι, δεν είναι παραπάνω. Όχι, γιατί μου κάνει η Χριστίνα και τα λεφτά που θα τα βρεις. Είναι όντως πιο φτηνά από το να επιλέξεις να πας εν Ελλάδη διακοπές σε πολλές περιπτώσεις. Και ειδικά αν το έχεις κλείσει και νωρίς, έχει δίκιο σε αυτό που λέει η αγαπητή Τζέννη. Αλλά. Τζέννη μου, τι να σου πω. Δηλαδή, να μην μπορούμε να πάμε διακοπές στην πατρίδα μας. Δηλαδή, να μην μπορούμε να πάμε διακοπές στα νησιά μας. Κατάλαβα. Καλημέρα στην κυρία Μεταξία. Καλημέρα, Τηλεμαχέλη. Ναι, λέει, για το λαδάκι, η τρύπα στο τηγανόψωμο. Για το λαδάκι. Δηλαδή, κάνεις την τρύπα για να περνάει το λάδι από μέσα και να διαχέεται και να τηγανίζεται πιο ωραία. Και φτιάχνω, λέει, και ωραίο τηγανόψωμο. Όμως θα έτρωγα ευχαρίστως μια τυρόπιτα Αντωνίας. Ναι, θα φτιάξω εγώ. Ο Δημήτρης. Λέει, δεν πήραμε τα λεφτά του Σιώρα για να μην έχουμε αυτές τις δυσκολίες τώρα. Σωστό. Να πηγαίνουμε διακοπές, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αθάνατη Ελλάδα, λέει, τη βγάζεις. Ακόμα υπάρχουν οπαδοί του, λέει. Καλημέρα. Του Ηλία, οπαδοί του. Έλα, ποιο ξέρα. Καλημέρα και στη Λορένα, που με ακούει με τη μαμά της. Γεια σου, Λορένα. Καλημέρα. Βάλε, λέει, και ένα ρακιτζί τώρα να γουστάρουμε. Θα ετοιμάσεις ρακιτζί. Πλάκα κάνει. Έχει βγάλει φλίκτενες, λέμε, το ρακιτζί. Καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα στην Αναστασία Νεοφωτίστου και τον Παναγιώτη Νεοφώτιστο. Γεια σας, αδέρφια. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε που μας αναμεταδίδετε στη Μάνη. Και με την ευκαιρία, καλημέρα και στα καλά μου φιλαράκια, τον Ανδρέα τον Σπυρόπουλο και τη Γωγό τη Φιλιππάκου. Καλημέρα στην Τρέβα. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλή βήμα, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Υγεία πάνω απ' όλα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Να τα ακούω αυτό, έτσι όπως το μεταφέρεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσω να γκρινιάζω. Ήρθε η ώρα. Αυτό το πράγμα με τις διάφορες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς και σε γράφουν κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Πρόσεξε τώρα. Περιμένω, Χριστίνα, από την προηγούμενη Τρίτη έχει ταχυδρομηθεί ένα ειδικό μπρελόκ tag, το οποίο αφορά σε τι είναι αντικλεπτικό και συμπληρώνει, έχει πληρωθεί αυτό 65 ευρώ και συμπληρώνει την προστασία του οχήματος. Και ενώ έχει φτάσει στο κατάστημα από την Πέμπτη το πρωί, τόσο έχουμε σήμερα και τι μέρα είναι, Σάββατο,
18 εβδόμου. Άφαντο. Γράφει τώρα η ενημέρωση τα trackings, η ιχνηλάτηση στα ελληνικά. Γράφει λοιπόν η ιχνηλάτηση στο γραφείο, τάδε, προς αναμονήν ανάθεσης σε courier για να ταχυδρομηθεί, για να στο φέρει σπίτι. Λοιπόν, πας στην εταιρεία εκεί στην Κηφισιά, εκεί στο 16ο χιλιόμετρο που ήταν η Pizza Chaff, σε αυτό το γραφείο, θέλω να το κάνει τέλος πάντων, της εταιρείας αυτής που αντιμετωπίζει και τα προβλήματα. Αντιμετωπίζουμε εμείς δηλαδή. Και σου λένε ψάχνω λίρα αλλά δεν το βρίσκω. Τι εννοείται δεν το βρίσκεται? Ψάχνω λίρα, δεν το βρίσκω. Έκανε κανένα τέταρτο το μεταξύ, έκανε μακροβούτια. Εγώ την καταλαβαίνω την υπάλληλο, έψαχνα να το βρει. Αλλά δεν το βρήκε. Και περίμενε και καμιά 4-5 άνθρωποι από δίπλα, οι οποίοι με κοιτάγανε και με μισό μάτι. Γιατί οι άνθρωποι είχαν και τη δουλειά τους. Τώρα έχεις έναν υπάλληλο, ας πούμε, που ψάχνει. Στον Κικαιώνα εκεί μέσα και δεν το βρίσκει. Και πού είναι αυτό? Και εσύ το έχεις πληρώσει. Και εσύ περιμένεις. Και άμα σου κλέψουν το όχημά σου, τι θα κάνεις? Θα στο πληρώσουν οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου εκεί στην Εθνική Οδό που είναι τα γραφεία του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης ταχυδρομικής εταιρείας? Δηλαδή κάποια πράγματα ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Και περιμένω ακόμα να μου πούν τι θα γίνει με αυτό. Δηλαδή θα το βρούνε, δεν θα το βρούνε, πώς θα έτσι, διαμαγεία θα διακτηνιστεί σπίτι μου κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Πάντως πληρώνουμε για υπηρεσίες τις οποίες δεν απολαμβάνουμε. Ο κύριος Σάκης λέει, τηλέμαχε σε παρακαλώ, βοήθησέ με, το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο πια με αυτές τις εταιρείες, τις πρακτικές, οι οποίες κάθε τρελίτες και λίγο μας ενοχλούν, μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, δεν μας αφήσουν να ερεμήσουμε, χρωστάμε ένα χιλιάρικο και κάθε τρεις και λίγο μας παίρνουν τηλέφωνο για να μας πιέσουν να πληρώσουμε. Λες και άμα δεν έχουμε, άμα είχαμε λέει, δεν θα τους πληρώναμε. Προσπαθούμε λέει να πληρώσουμε, αλλά αυτούτοι εδώ κάθε τρεις και λίγο κάνουν τη ζωή μας μαύρη. Αγαπητέ φίλε, υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθετικό. Αν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι ικανό να ανασχέσει αυτή τη συμπεριφορά των εισπρακτικών εταιριών και όλων των υπολείπων που βρίσκονται από πίσω, τότε αυτός που θα το πληρώσει είναι αυτός που έχει φτιάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Εσείς που έχετε φτιάξει το νομοθετικό πλαίσιο το ακούτε? Γιατί έρχονται και εκλογές δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ωραίο, πολύ καλό για τις τράπεζες και μπράβο που δίνουν 150 εκατομμύρια στο Απουθού κτλ. Τα έχουν πάρει αυτά τα λεφτά βέβαια στο παρελθόν από όλους μας, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και απλώς μου δίνουν ένα μέρος τώρα. Καλό είναι βέβαια, δεν το συζητώ. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει και ο κόσμος να σταματήσει να πιέζεται, έτσι, και να του βάλεις την κρεμάλα στο βρόχο και να το σφίγγεις. Λοιπόν, τον έχουν εξεσκίσει λέει στα τηλέφωνα για να βάλει 50 ευρώ. Λέει θα τα βάλω όταν έχω. Και με παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο για να μου το υπενθυμίσουν. Εγώ φίλε μου κάποια στιγμή όταν είχα ένα τέτοιο θεματάκι το έπαιζα τρέλα με όλους αυτούς εκεί. Αν να ξέρεις ότι έχουν και στόχους. Δηλαδή τι εννοώ στόχους? Άμα κατορθώσουν οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι των μαυραγωρητών να πληρώσετε εσείς και να μαζευτούν κάποια χρήματα, παίρνουν ένα μπόνους όσο πιο πολλά πληρωθούν, οπότε η πίεση εκεί ενδείκνει, εκεί πάει, καταλάβατε? Κάπως έτσι είναι μπόνους. Δηλαδή, άμα του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό του αλλού, το βάζει στην κοιλιά και το στρίδει κιόλα, παίρνει μπόνους ο άλλο. Και πρέπει να είναι και περήφανος για τη δουλειά που κάνει, έτσι, δεν το συζητώ. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τώρα το άλλο το που κάνει μια τράπεζα, σου λέει, έχω λέει διπλή κάρτα. Ξέρω εγώ τι σου λέει, αλλά θα την πληρώσει συνδρομή και ας μην σου εγκρίνουν την πιστωτική. Δηλαδή σου δίνει μια κάρτα εσένα, είναι διπλή η κάρτα αυτή, η μία παραμένει ανενεργή, ο ένας αριθμός της κάρτας, ο άλλος που είναι η debit, η χρεωστική η λεγόμενη, είναι ενεργή. Εσύ όμως πληρώνεις το 6 ευρώ για να έχεις και μη ενεργή πιστωτική. Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε τι έξυπνοι που είναι μερικοί ρε εσύ. Τι ξύπνια άτομα που υπάρχουν, ρε παιδί μου, και εμείς εδώ, δηλαδή, πραγματικά, μεγάλες μορφές.
Καλημέρα, Σάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για όσα λες, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και δύναμη. Εταιρείες, λέει, κινητής τηλεφωνίας. Άλλο μεγάλο θέμα. Κάθε τρεις και λίγο ζητήματα και προβλήματα. Κάθε τρεις και λίγο μου λέει έχω ακατανόητες αυξήσεις, μικρές λέει αυξήσεις στο λογαριασμό, οι οποίες τσιμπάνε συνεχώς. Ναι, τι λέει το συμβολαιό σου? Θανάση μου, τι λέει το συμβολαιό σου? Αν το συμβολαιό σου, θα μου πεις βέβαια για να το διαβάσεις το συμβολαιό σου πρέπει να έχεις μαζί σου και ένα νομικό, ας πούμε, για να διαβάσει τις 18.000 σελίδες που είναι το προσάρτημα, ξέρω εγώ, της αρχικής σύμβασης. Τι είναι και αυτό? Τι είναι και αυτό? Αλλά πραγματικά όμως, άμα είναι κάθε τρεις και μήνες, κάθε τρεις και λίγο και αλλάζει ο λογαριασμός σου, θα πρέπει να απευθυνθείς. Σας προτρέπω, αδέρφια, οποιοδήποτε θέμα έχετε με τις εταιρείες, οποιαδήποτε εταιρεία, υπάρχει ο συνήγορος του καταναλωτή. Το ξέρω πολύ καλά ότι μπορεί να καθυστερεί, μπορεί 1500 μπορεί. Και να μην είναι και πάρα πολύ εύκολο να απευθυνθείς εκεί. Κάποιος που δεν έχει μια τριβή με την ηλεκτρονική σύνταξη ενός αιτήματος ή μιας καταγγελίας θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Δυστυχώς. Αλλά αξίζει τον κόπο να το κάνετε, να το καταγγείλετε. Και φυσικά εμείς εδώ είμαστε να καταγγείλουμε και εμείς μαζί σας το δίκαιο του αιτήματός σας, δηλαδή αν το έχουμε και διαπιστώσουμε και εμείς. Βεβαίως και εδώ είμαστε για να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πραγματικά θέλω να το πω αυτό. Κάθε χρόνος που περνάει η δημοσιογραφία στην Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι υποχωρεί και έχουμε γίνει διεκπεραιωτές. Τι εννοώ διεκπεραιωτές? Εννοώ ότι δεν ψάχνουμε την είδηση, δεν ασχολούμαστε πλέον με το ρεπορτάζ, εκ πλην ελαχίστων εξαιρέσεων θα έλεγα. Ειδικά εδώ στα παραπολιτικά έχουμε αρκετούς συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ. Και ασχολούμαστε με τι? Με το να αναπαράξουμε μια είδηση που τη βλέπουμε σε 500.000 μέσα. Ρεπορτάζ δεν κάνουμε, αν βγούμε έξω θα το δούμε. Θα το δούμε, το ρεπορτάζ είναι έξω στο δρόμο και ρεπόρτερ είμαστε όλοι μας, κανονικά. Και εδώ έρχομαι σε εσάς τους ακροατές μας για να μας πείτε αυτά που αντιμετωπίζετε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε ή τουλάχιστον να σας δώσουμε βήμα για να τα επιλύσετε. Και να τα επιλύσουμε μαζί αν γίνεται, αν και οι αρμόδιοι είναι άλλοι για να τα επιλύσουν. Αλλά μπορούμε να γίνουμε αυτό. Λοιπόν, ορίστε. Ο Νίκος μου λέει, μια και εγώ αναφέρθηκε σε εταιρείες τηλεφωνίας, πες μου σε παρακαλώ πολύ τι γίνεται, το έχω επισημάνει και εγώ το θέμα αυτό, με αυτούς οι οποίοι κάνουν έργα για τη διάνοιξη των δρόμων και να βάλουν μέσα αυτές τις οπτικές ίνες και τα λοιπά, οι οποίοι σε κάθε γειτονιά κάνουν και μια, πώς να το χαρακτηρίσω, μια εγκληματική αμέλεια. Ξέρετε γιατί μιλάει? Μιλάει για αυτό τις τρύπες που κάνουν. Έχετε δει τις τρύπες, περνάνε είναι μικρές τρύπες, 3-5 έως 5 πόντους, μπορεί και 10 ξέρω εγώ. Και θάβουν εκεί το καλώδιο, το ειδικό καλώδιο της Ίνας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, εάν δεν έχει στρωθεί σωστά και δεν είναι ακριβώς επίπεδο με την άσφαλτο, κάνει ένα κάτι σαν νεροφάγωμα. Μόνο εγώ το βλέπω αυτό. Ερεμόδι είναι φούσκο ή φούσκωμα ή νεροφάγωμα. Αν δεν το έχουν φτιάξει καλά. Μόνο εγώ το βλέπω αυτό? Οι αρμόδιοι δεν το βλέπουν? Αυτοί οι οποίοι είναι για να ελέγξουν τα έργα δεν το βλέπουν? Το γεγονός ότι είναι επικίνδυνο αυτό σε πολλές καταστάσεις δεν το βλέπουν? Εγώ θα σας πω πολύ απλά, αδέρφια, όταν συμβεί κάτι, άμεσα να καλέσετε την τροχέα, να καταγραφεί και να προχωρήσετε στα περαιτέρω. Κανονικά, κανονικότατα, θα έπρεπε να ασφαλτοστρώνετε ολόκληρο. Ολόκληρος ο δρόμος, για να μην έχει πρόβλημα και να μην κινδυνεύει ο κόσμος από όλο αυτό. Αλλά για λόγους οικονομίας προφανώς. Προφανώς. Δεν γίνεται. Με αποτέλεσμα όλο αυτό. Παντελής. Να είσαι καλά, Παντελή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Λέει, έχω φάει τούμπα με το ποδήλατο στον Πειραιά από τέτοια ιστορία. Έχει κλειστεί, λέει, η ρόδα σε αυτό το σημείο. Βράδυ, έχω φώτα λέει στο ποδήλατο, αλλά η αλήθεια είναι. Και κλείστηκα, λέει, έπεσε η ρόδα του ποδήλατου μέσα και φάγα τούμπα. Ναι, εκείνη την ώρα όμως
να σου πω κάτι. Δηλαδή και εμείς πρέπει να ενεργοποιηθούμε και να γίνουμε. Όχι, δεν είμαστε παράξενοι, ρε φίλε. Δεν είμαστε. Πρέπει να το κάνουμε. Να πάρουμε τηλέφωνο τροχιά να έρθει να το καταγράψει. Και να διεκδικήσουμε και την αποζημίωση και τις ποινικές ευθύνες, αν υπάρχουν, για αυτούς οι οποίοι διαπράττουν το συγκεκριμένο, που θέτουν τις ζωές μας σε κίνδυνο. Που δεν μπορούσαμε να πάμε στη δουλίτσα μας την επόμενη μέρα. Γιατί Άννα Εμέη, γιατί πολύ απλά, έτσι, ορισμένοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου και τους ενδιαφέρει μόνο να βγάλουν λεφτά. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι. Απορώ, ρε παιδάκι μου. Δεν κυκλοφορούν αρμόδιοι, έτσι, εντεταλμένοι από το κράτος στους δρόμους. Αυτούς τους δρόμους ίδιους κυκλοφορούμε. Με τι κυκλοφορείτε, ρε παιδιά, εσείς, με αρμάτα μάχης? Και δεν τα βλέπετε αυτά που βλέπουμε οι υπόλοιποι? Με τι κυκλοφορείτε, αλήθεια? Με ελικόπτερο? Από μακριά, με ντρόουν? Καβαλάτε κανένα ντρόουν? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Κάποια πράγματα σε θλίβουν όμως. Σε θλίβουν πραγματικά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. 2-11-10-80-8-80. Ελληνίκα, κυρίες και κύριοι, Μανκέν Έλλη. Για τα τηλεφωνικά σας μηνύματα και ό,τι άλλο θέλετε. Αν δείτε κάτι στο δρόμο που σας προβληματίσει, πολύ απλά, παιδιά, σηκώνετε το τηλέφωνο ή και το καταγράφετε και μας λέτε ότι τι έχει συμβεί, είτε μας στέλνετε μήνυμα για να το μεταφέρουμε κι εμείς, γιατί ως γνωστό αποτελείτε τους καλύτερους ρεπορτέρ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Διαβάστε στην απογευματινή που θα κινηθούν οι βάσεις, σε ποια παιδεία καταγράφεται άνοδος και σε ποια μείωση. Τα φάρμακα για την παχυσαρκία τώρα και σε χάπι. Γνωστό σκεύασμα πήρε πράσινο φως για την Ευρώπη. Στοιχεία σοκ για τους πνιγμούς. Πάνω από 30 μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκτός ο Πολάκης από τη μάχη προεδρίας με τη Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύονται τα σενάρια της συλλογικής ηγεσίας. Πολεμικό μέτωπο εκτός ελέγχου στο Ιράν. Οξύνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, είναι αυτά που κάνει ο Βούτσινος τώρα και δεν με αφήνει να μιλήσω. Έτσι, βάζει καλά τραγούδια, καταλαβαίνετε, και όλο αυτό οδηγεί στο να απέχουμε από το μικρόφωνο. Βαγγέλη μου, ευχαριστώ για το τηλέφωνο, θα σε πάρω. Ο Στέλιος, γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Ο Στέλιος Λαγκάτης λέει: θα ήθελα να σου πω, λέει, για εταιρεία που ανανέωσα σύμβαση Απρίλιο με παγιά εντολή. Δεν τράβηξαν, λέει, τα χρήματα που τους έβαλα και μου έκοψαν πρόστιμο 14 ευρώ. Πόσα μείνομαι, λέει. Καλή συνέχεια. Σε πρώτη φάση, Στέλιο μου, αυτό που θα κάνεις είναι να κάνεις μια επιστολή, ένα mail, το οποίο θα το στείλεις και θα τους λες: κύριε, έκανα αυτό, αυτό και εκείνο, και εσείς, αντί να πάρετε τα χρήματα από εκεί, μου κόψατε και πρόστιμο. Αποκαταστήστε αυτή την αδικία, και γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα απευθυνθώ στο συνήγορο του καταναλωτή με στοιχεία. Θα περιμένεις κάποιες μέρες, εάν δεν σου απαντήσουν θα επανέλθεις, και ταυτόχρονα αφού θα επανέλθεις θα κάνεις και την καταγγελία σου στον συνήγορο του καταναλωτή. Και από εκεί και πέρα, και του πολίτη, ανάλογα, είναι ανάλογα το πώς. Ο καταναλωτής είναι πιο πολύ για εμπορικές πράξεις και τέτοια. Καταναλωτικές πράξεις. Λοιπόν, θα το κάνεις αυτό. Και από εκεί και πέρα θα μπει το νερό στα βλάκι, μην νομίζεις. Μπορεί να καθυστερήσει γιατί έχει πολλές υποθέσεις. Αλλά όταν έρθει η ώρα θα τα πάρεις πίσω τα χρήματά σου και με το παραπάνω. Και γιατί θα τα πληρώσουν πολλαπλάσια αυτοί που παρανομούν. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλώς ήρθες και η υγεία, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη, φιλιά. Να είσαι καλά, ρε Γιώργη. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάθε εργολάβος, λέει, που αναλαμβάνει ένα έργο, Μιχάλης, όταν έκανε την προσφορά του στο διαγωνισμό, μέσα στο φάκελο υπάρχει και συμβόλαιο αστικής ευθύνης προς τρίτους. Εάν δεν έχει επισυνάψει την αστική ευθύνη, δεν παίρνει το έργο. Άρα όλα αυτά είναι ενταγμένα στην αστική ευθύνη και η συντήρηση. Επίσης υπάρχουν και προδιαγραφές του έργου. Κάτι ξέρει ο Μιχάλης, προφανώς είναι σχετικός με το χώρο. Οπότε, ναι. Οπότε, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι θα υπάρξει αποζημίωση, έτσι, αν συμβούν όλα αυτά που είπες. Το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου. Γιατί να υπάρχει αυτή η κακοτεχνία, ας πούμε. Γιατί κανονικά πρέπει να μην δημιουργούνται προβλήματα και κίνδυνοι για τον κόσμο. Δηλαδή πρέπει να έρχεσαι πάντα σε αντιπαράθεση. Κάντε μη σωστή δουλειά, ρε παιδιά. Καλημέρα στη φαρμακοποιότητα της καρδιάς μας, στην κυρία Αναστασία Μπούκουρα. Είμαστε, λέει, πορτοράφτοι, το πρωινό ξύπνημα στην εξοχή δεν πληρώνεται με τίποτα. Πραγματικά έτσι είναι. Όπως το λες. Λοιπόν, ο Σάκης μου στέλνει τώρα. Έξω από το σπίτι μου, λέει, ορίστε, μου περάσανε, λέει, την οπτική ίνα. Μου λέει, βλέπεις τα τσιμέντα. Καλά, η αλήθεια είναι, δεν υπάρχει τσιμέντο, λέει. Όλος ο δρόμος, λέει, είναι έτσι. Είχε εξόγκωμα και μου είπε, λέει, ο Αλβανός εργολάβος, ότι θα κάτσει. Καλά, και εσύ με το πίστεψες. Θα κάτσει, ρε φίλε, θα κάτσει που σου λέω το τσιμεντάκι εκεί, θα κάτσει. Εντάξει, είναι ποίημα, έργο τέχνης, ένα αριστούργημα, Σάκη. Δηλαδή να του στείλουμε συγχαρητήρια του συγκεκριμένου εργολάβου για τη δουλίτσα που έκανε. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει, έχουν βγει και τα απίστευτα, έτσι, έχω δει και τα απίστευτα. Έχω δει καλώδιο οπτικής ίνας να βγαίνει, να πηγαίνει στο σπίτι με ένα μικρό τσιμεντάκι και ξαφνικά να αποκαλύπτεται πάλι το καλώδιο στο δρόμο πάνω. Δηλαδή συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Αν κάτσεις να τα μαζέψεις όλα αυτά, τι να σου πω, δηλαδή δεν υπάρχουν μερικοί τύποι, δεν υπάρχουν απλά. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία που λέτε. Radio@parapolitica.gr, τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Επίσης, 2-11-10-80-8-80, στο τηλεφωνικό κέντρο, η έκπληξη της ημέρας, Ελληνίκα. Πρέπει να σας πω πάντως, παιδιά, ότι έχετε πάει στο Attica Roots Festival της περιφέρειας, Έχει ελεύθερη είσοδο, αξίζει τον κόπο, έχει φοβερές εκδηλώσεις κάθε μέρα. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού για το καλοκαίρι. Έχει σήμερα 18 Ιουλίου, παιδιά, 9 το βράδυ. Έχει Χαΐνιδες live στην πλατεία Κοτζιά. Ξεχωριστή συναυλία, διονυσιακή ενέργεια θα έλεγα και παραδοσιακή ρυθμή στην καρδιά της πόλης. Ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival, 9 το βράδυ, σε αυτό το μνημειώδες φεστιβάλ της περιφέρειας Αττικής, όπου η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποιήση, τον μυστικισμό και τις μουσικές ανατολής. Έτσι, μπαίνετε σε ένα και δημιουργείται ένα δικό τους, έτσι, οι Χαΐνιδες δημιουργούν ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Είσοδος ελεύθερη, όπως σας είπα, Σάββατο 18 Ιουλίου 9 το βράδυ, και διαβάζω στην πρόσκληση: απαγορεύεται, λέει, αυστηρά η είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Τι ωραίο, ρε, εσύ. Τι ωραία που το θέσατε, ρε παιδιά. Χορηγία επικοινωνίας Next Step Media, iEfemerida.gr και τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του Attica Roots Festival στο www.attikaroots.gr. Το γεγονός του καλοκαιριού είναι οι εκδηλώσεις αυτές, το φεστιβάλ αυτό της περιφέρειας Αττικής, Σαρώνη. Πολύ καλό. Πολύ καλές εκδηλώσεις. Μπράβο στην περιφέρεια. Μπράβο. Διάλειμμα, πανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ, αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Παραπολιτικά.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στα παραπολιτικά 90,1. Στην πρωινή πτήση, τι? Πάλι έπεσε? Τι γίνεται ρε παιδιά? Αποδομείτε. Αποδομείτε ολόκληρο. Θα πέσει στα κεφάλια μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Είναι Σάββατο, είναι μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Καλοκαιρινή εντελώς. Κατάλληλη για να κάνουμε τις δραστηριότητες πρέπει να κάνουμε. Τώρα αύριο είναι ανοιχτά, λέει, τα μαγαζιά, ε? Στο πλαίσιο των εκτόσεων. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια ότι κυρίως τώρα δεν ξέρω αν η Κυριακή είναι μια μέρα κατάλληλη για να πάει κάνεις τα ψώνια σου. Δεν ξέρω αν η Κυριακή είναι μια μέρα κατάλληλη για να πάει κάνεις τα ψώνια σου.

0: Ο κύριος Πάρης Παπαβασιλείου είναι μαζί μας. Τι κάνετε? Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Σαντορινέ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που πάντα ανταποκρίνεστε και σε δύσκολες ώρες και μέρες, είναι αλήθεια. Γιατί εντάξει, όταν εργάζεσαι όλη την εβδομάδα σκληρά, που το κάνουν πάρα πολύ έτσι, στον εμπορικό χώρο και τομέα, όπως και εσείς, προσπαθούν ας πούμε, το Σαββατοκύριακο να χαλαρώνουν λίγο, να αναπληρώνουν δυνάμεις.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα χαλάσω λίγο τη διάθεσή σας.
0: Για πείτε
1: μου. Όμως δεν φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι το Σαββατοκύριακο στη συζήτησή μας.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται ότι το πρόβλημα στην αγορά περιγράφεται πολύ γλαφυρά από ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από δύο μέρες, την Τετάρτη, στη Βούλα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό το σχήμα που έλαβε χώρα, αυτό το περιστατικό, δυστυχώς περιγράφει με πολύ αλκηνό τρόπο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά, στους καταναλωτές και ιδίως τους Έλληνες. Ένας 92χρονος πήγε να πάρει ένα μπετόνι βενζίνης με ένα 5 ευρώ και επειδή υπήρχε 1,5 ευρώ διαφορά, δηλαδή έκανε 6,5 ευρώ η βενζίνη, το πετρέλαιο, ο 52χρονος εργαζόμενος στο βενζινάδικο μάλωσε μαζί του και τον περιέλουσε με τη βενζίνη γιατί δεν είχε να πληρώσει 6,5 ευρώ και είχε να πληρώσει 5. Οπότε αισθάνθηκε ο άνθρωπος αυτός των 52 ετών τέτοια αγανάκτηση, γιατί έπρεπε να βάλει από την τσέπη του κατά τη δική του λογική αυτά τα 6-6,5 ευρώ αφού κόπηκε η απόδειξη. Άρα τα 25-30 ευρώ που θα έπαιρνε μεροκάματο μέσα στο λιοπύρι στις 2 η ώρα το μεσημέρι, θεώρησε ότι αυτό το σκηνικό, αυτό το περιστατικό είναι ικανό για να δημιουργήσει τέτοια έκρηξη βίας, τέτοια έκρηξη αγανάκτησης, ώστε να περιλούσει τον παππού με τη βενζίνη, με το πετρέλαιο. Άρα, τι θέλω να πω. Οι συνθήκες ακραίας φτώχειας που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά σε επίπεδο μέσου Έλληνα καταναλωτή, κύριε Σαντορινέ, και μάλιστα στη Βούλα, γιατί αυτό το περιστατικό, γιατί το μάθαμε, γιατί έλαβε χώρα σε ένα πλούσιο προάστιο. Τέτοια περιστατικά
0: καλά,
1: κάθε μέρα.
0: Κύριε Παπαβασιλείου, ξέρω ανθρώπους που μένουν σε προάστια πραγματικά έτσι πλούσια και με πολύ ωραία σπίτια, οι οποίοι όμως έχουν μόνο το σπίτι και δεν έχουν έσοδα. Δηλαδή, είναι μεν πλούσιοι, αλλά είναι και φτωχοί παράλληλα.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Απλώς επισημαίνω ότι μάθαμε το συγκεκριμένο περιστατικό, διότι έγινε σε ένα προάστιο που είχαμε μια καλύτερη πληροφόρηση. Τέτοια περιστατικά στο Μενίδη και σε άλλες περιοχές.
0: Δεν θα βγαίνουν στον αέρα, λέτε.
1: Δεν βγαίνουν στον αέρα, γιατί είναι καθημερινά. Αν περπατήσετε μετά τις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κύπρου στην Καλυθέα και βγάλετε βόλτα το σκύλο σας, θα πρέπει να περπατάτε με το βλέμμα χαμηλωμένο.
0: Γιατί?
1: Γιατί η κατάσταση που επικρατεί σε τέτοιου είδους πλατείες είναι κατάσταση αλγινή, υπάρχει διακίνηση, υπάρχουν υποβαθμισμένες καταστάσεις που βιώνει ο πολίτης καθημερινά. Ερχόμαστε λοιπόν να συζητήσουμε για την αγορά και για την κατανάλωση. Σας θυμίζω ότι πριν από 1,5 χρόνο συζητούσαμε στοχοποιώντας σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και κεντρικής επικοινωνίας από πλευράς κυβέρνησης το μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον εμποράκο που λέμε, ως φοροφυγά, ως άνθρωπο που δεν κόβει αποδείξεις, ως άνθρωπο που κλέβει το κράτος. Και ερχόμαστε 1,5 χρόνο μετά να συναντήσουμε τον άνθρωπο αυτόν είτε να έχει κλείσει την επιχείρησή του και να έχει πάει να εργαστεί με μισθωτή εργασία κάπου αλλού, είτε να έχει βάλει 120 δόσεις να ρυθμίσει τα χρέη του προκειμένου να προσπαθήσει να μην κλείσει.
0: Πού είναι οι 120 δόσεις, ποιες 120 δόσεις, δεν έχουμε 120, 72. Και
1: με συγχωρείτε, 420 ήθελα να πω, δηλαδή το μέγιστο δυνατό, εγώ πήγα να το πω, πώς να το πω.
0: Αλλά 72 βάζουμε όμως τώρα, βλέπετε.
1: Προσπαθώ όμως να εξηγήσω και το εξής. Τις ίδιες μέρες, κύριε Σαντορινέ, βλέπουμε ένα διαγωνισμό κολοσσών, δηλαδή μεταξύ της ΔΕΗ και των εταιριών πετρελαίου, για το ποιος θα πληρώσει το λιγότερο δυνατό φόρο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδιαπιστώσουμε, αν παρακολουθείτε και εσείς την ίδια ειδησιογραφία, τις τελευταίες 7 με 10 μέρες παρακολουθούμε το διαγωνισμό και το διαγωνισμό των κολοσσών εταιριών ενέργειας με το κεντρικό κράτος και την κεντρική διοίκηση για το ποιος θα πληρώσει τους λιγότερους φόρους. Τη στιγμή που κατηγορούσαμε και συνεχίζουμε να κατηγορούμε το μικρομεσαίο έμπορο που πεθαίνει για φοροφυγά. Εδώ λοιπόν συζητούμε ότι έχουμε τρισεκατομμύρια στις διεθνείς

0: αγορές χρηματιστηρίων που έχουν κοπεί για να αποφευθεί ένα αντίστοιχο κράχ σαν αυτό του 1929, που καλώς κόπηκαν αυτά τα χρήματα. Όμως αυτά τα χρήματα δεν διοχετεύονται στα κατώτερα οικονομικά στρώματα των κοινωνιών του κόσμου και ιδίως της Ευρώπης και ακόμα της Ελλάδας που μας αφορά περισσότερο, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά, κύριε Σαντορινέ, μετά από χρόνια, να αντιμετωπίζουμε το φάσμα της ακραίας φτώχειας για ένα τεράστιο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού.
1: Να, δεν ξέρω πόσο τεράστιο είναι αυτό. Αυτό όπως καταγράφεται το κομμάτι που λέτε. Θέλω να πω το εξής τώρα, με την ευκαιρία που μου δίνει εδώ το μήνυμα του κυρίου Παντελή, ο οποίος δηλώνει εργαζόμενος, κάνω δύο δουλειές για να τα βγάλω πέρα και πληρώνω εφορία διπλή, καθότι εργαζόμενος και καθότι εγώ δεν μπορώ να κρύψω τίποτα και το παραμικρό, ενώ έμποροι, μην κόβοντας αποδείξεις, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κάνοντας την ίδια δουλειά, απολαμβάνουν μέχρι και επιδόματα τα οποία όμως εγώ δεν μπορώ να εισπράξω τα επιδόματα αυτά, καθότι προσωπικά υπερβαίνω το όριο λόγω της διπλής μισθοδοσίας. Εγώ δεν μπορώ
0: λοιπόν
1: να κλέψω τίποτα.
0: Να το υπόλοιπη 52χρονος που τσακώνεται με τον 52χρονο για το ποιος είναι πιο φτωχός.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν, κύριε Σαντορινέ.
1: Πάντως ο συγκεκριμένος δεν φταίει καθόλου όμως, έτσι.
0: Μα δηλαδή ο κοινωνικός αυτοματισμός ουσιαστικά βάζει τον φτωχό να μαλώσει με τον πανφτωχό. Αυτό δεν είναι αγορά, αυτό δεν είναι δημοκρατία.
1: Ναι, εδώ από την άλλη πλευρά όμως, αυτός ο οποίος όμως κρύβει και τα πάντα, έτσι, δηλαδή δουλεύει με τα μαύρα, και αυτός.
0: Και δεν είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα
1: και
0: μαύρα.
1: Και αυτός, κύριε Παπαβασιλείου, τι κάνει, ουσιαστικά κλέβει.
0: Κύριε Σαντορινέ,
1: κλέβει και αυτόν και εμάς, τους υπόλοιπους.
0: Εδώ δεν είμαστε για να υπερασπιστούμε τα μαύρα.
1: Μα δεν το είπα
0: εδώ
1: το κάνετε. Απλά επισημαίνουμε κάποια πράγματα, όπως είπε και ο ακροατής μας, κύριε Παπαβασιλείου. Είμαι σίγουρος ότι τα μαύρα δεν.
0: Αλλά θα θυμίζω ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν ένα ολιγοπόλιο το οποίο δεν εμφανίζει κέρδη από το ίδιο το σούπερ μάρκετ, εμφανίζει υπερκέρδη από την εταιρεία ιδιοκτησίας του ίδιου ιδιοκτήτη, που είναι προμηθευτική στο σούπερ μάρκετ. Σας θυμίζω ότι οι τράπεζες για πολλωστή χρονιά δεν φορολογούνται. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη
1: εβδομάδα δώσανε 150 εκατομμύρια τώρα στα τέτοια. Και εσείς τώρα είστε υπερβολικός.
0: Επί δισεκατομμυρίων. Τώρα, ξέρετε, ξέρω ότι αστείευεστε, αλλά προσπαθώ να εξηγήσω ξανά το σχήμα. Υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός να φαγωθεί ο φτωχός έμπορος που κλείνει με τον πανφτωχό καταναλωτή που δεν έχει μετά τις 17-18 του μήνα χρήματα για να καταναλώσει, να φάει. Άρα αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός είναι εκρηκτικός. Δημιουργεί μία έκρηξη και είναι εχθρός της δημοκρατίας. Δημοκρατία, κύριε Σαντορινέ, έχουμε όταν υπάρχει μεσαία τάξη και όταν ευημερεί η μεσαία τάξη.
1: Αυτό
0: όταν
1: σωστό είναι.
0: Καταστρέφεται η μεσαία τάξη και μαλώνει με την άμφτωχη εργατική τάξη, εκεί έχουμε κοινωνική έκρηξη.
1: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι για μένα, κύριε Παπαβασιλείου, το γεγονός ότι ολοένα και λιγότεροι κάνουν προσπάθεια να μπουν σε αυτό που λέμε από τη μεσαία τάξη προς την υψηλότερη, χάνοντας δυναμική. Κάποτε η μεσαία τάξη ήταν πιο πολυπληθής, με αποτέλεσμα και ο αγώνας αυτός να αφορούσε περισσότερους, δηλαδή της ευημερίας και η ανάπτυξη είχε όθηση. Δυστυχώς τώρα οι περισσότεροι έχουμε πέσει σε αυτό που λέμε μικρό μεσαία. Το μεσαία είχε εξαφανιστεί. Και θεωρώ ότι τα προβλήματα από εκεί έτσι ξεκινούν, δυστυχώς.
0: Στην Ελλάδα έχουμε μισθούς Ελλάδας και τιμές Ευρώπης.
1: Έτσι.
0: Τα και περισσότερα αγαθά, κύριε Σαντορινέ, έχουν εισέλθει σε μια λογική χρηματιστηριακής αξίας. Δηλαδή και τα αγαθά πρώτης ανάγκης, το λάδι, το τυρί, το
1: πάλι γάνα. Καλά που πέσε τιμή τώρα στο λάδι, γιατί είδατε πριν από δύο χρόνια, λόγω και μη παραγωγής υπαρκούς, είχα φτάσει το λάδι 9 ευρώ. Τώρα κάπως έχει μετριαστεί η κατάσταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Έτσι.
0: Υπάρχει μια προσπάθεια από τη διοίκηση και ειδικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης να γίνει μια συμφωνία κυρίων μεταξύ σούπερ μάρκετ για να φτιαχτεί ένα καλάθι του φτωχού καταναλωτή. Αλλά εδώ χαιρετίζοντας.
1: Ναι,
0: χαιρετίζοντας κάθε προσπάθεια που κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος για να ανακουφίσει, ας πούμε, έναν πολύ φτωχό καταναλωτή, πρέπει να πούμε ότι όταν ρίχνεις νερό σε ένα μήλο που έχει δημιουργήσει συγκεκριμένες διαδρομές και αποφεύγει να πληρώσει φόρο η πολύ μεγάλη επιχείρηση και καταλήγει όλο το έσοδο του κράτους να εξαρτάται από τον μικρό και τον μεσαίο, αυτό δημιουργεί μια στρέβλωση που όσα λεφτά και να ρίξει στην αγορά, ναι, ακόμη και όταν έρθει η ώρα να μοιραστεί, ας πούμε, αν θέλετε, το λεγόμενο πακέτο ανάκαμψης και στους πιο μικρούς, ναι, ρίχνοντας τα χρήματα από πάνω προς τα κάτω, δεν θα φτάσουν ποτέ κάτω.
1: Κύριε Παπαβασιλείου, θα τα ξαναπούμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι, ξέρετε, περιορισμένος πάντα ο ραδιοφωνικός χρόνος, αλλά νομίζω ότι είπαμε αρκετά και περιεκτικά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αύριο είναι μια καλή μέρα να βγείτε για ψώνια πάντα.
1: Να, μακάρι. Να υπάρχει και το ανάλογο κομπόδεμα για να μπορέσεις να βγεις να κάνεις τα ψώνια, όσο πρέπει να έχεις κάνει τα κουμάντα σου για να μπορέσεις να κάνεις τα ψώνια για να φύγεις και διακοπές. Ευχαριστώ, κύριε Παπαβασιλείου. Πάρης Παπαβασιλείου, εκπρόσωπος και επικεφαλής του κύκλου νέων επιχειρηματιών. Εμείς θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε, αδέρφια. Εδώ θα είμαστε, παρέιτσα. Θα πάμε λίγο πιο... Έτσι, θα περπατήσουμε σε δρόμους άλλους διαφορετικούς. Θα φύγουμε από τα δύσκολα της καθημερινότητας. Θα φύγουμε από την γκρίνια για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Και θα πάμε να ονειρευτούμε ταξίδια σε λίγο. Διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης, η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Уня, что Пократы.
1: Κοιτάξτε, ωραίο είναι και το ψάξιμο, η αναζήτηση δηλαδή του να βρεις ένα ωραίο προορισμό. Δηλαδή το ταξίδι χωρίς προορισμό, εντάξει, καλό είναι να περιπλανιέσαι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έχεις μια πηξίδα, ρε παιδί μου, κάπου να θες να πας. Δηλαδή θα πάω από εδώ εκεί. Το να πηγαίνεις έτσι, απλά, να ταξιδεύεις δεν είναι. Ωραίο είναι, αλλά να μάθεις και τον προορισμό. Είναι το ταξίδι πιο ωραίο. Δηλαδή αν ξέρεις ότι πας ένα ωραίο μέρος. Λοιπόν, εμείς έχουμε, για να ταξιδεύουμε ωραία, έχουμε έναν οδηγό. Στην πραγματικότητα δύο είναι οι οδηγοί μας, αλλά είναι μία εκπομπή που παρακολουθούμε έτσι φανατικά στο YouTube, στο κανάλι Travel Diary. Και εκεί βλέπουμε τη Βένια και το Μάνο. Βένια Αντωνίου, Μάνο Ατζαράκη. Μάνο Ατζαράκη και Βένια Αντωνίου. Ταξιδιωτική δημοσιογράφος η Βένια, δικηγόρος ο Μάνος. Είναι τώρα, ξέρεις, δυνατός συνδυασμός, γιατί τώρα άμα πάει να σου πει κάνει κανένας τώρα κολπάκια, μπαίνει ο Μάνος στη μέση και σου λέει φιλαράκι για, σε παρακαλώ, εδώ έχεις λάθος και θα έχουμε θέματα. Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλε μας τηλέμαχε. Ξανά συγκινημένος εγώ, δεν ξέρω, όπως μας κάνεις αυτές τις εισαγωγές για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Να είστε καλά, φίλοι.
1: Να είστε καλά εσείς, γιατί με αυτόν τον τρόπο που μας ταξιδεύετε μέσα από το κανάλι σας στο YouTube, μας δίνετε την ευκαιρία να σας έχουμε και εδώ και να μας μεταφέρετε λίγο τη μαγεία του ταξιδιού ραδιοφωνικά. Να την σκεφτούμε, να το κάνουμε εικόνα. Ο προορισμός διακοπές είναι πάντα, όποιος και αν είναι, ό,τι και να αφορά, και δεν έρχεται το ταξίδι χωρίς προορισμό, έχει πραγματικά προορισμό, άσχετα αν λέει το ταξίδι ότι δεν υπάρχει προορισμός. Όποιος προορισμός, καλοκαιρινός ή όχι, και όποιο ταξίδι σε κάνει, ρε παιδί μου, έτσι να ονειρεύεσαι πραγματικά.
2: Αυτό είναι και ο στόχος, να ονειρευτούμε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να ζήσουμε πιο ανέμελες στιγμές. Να ζήσουμε και λίγο την περιπέτεια, έτσι εμείς είδαμε τώρα χθες προχθές και την Ιθάκη και μας ξύπνησαν πολλές μνήμες για νέες περιπέτειες.
1: Για να ακούσω λοιπόν, τι περιπέτειες έχετε στο μυαλό σας, για να προτείνουμε κιόλας.
2: Μάνο, από τι λες να ξεκινήσουμε?
3: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάτι κοντινό μας εδώ. Μια πρόσφατη εμπειρία που είχαμε.
2: Κατάλαβα, από την περιπέτεια, ναι.
3: Από την περιπέτεια, ας του λέμε για περιπέτεια λοιπόν. Έναν προορισμό κοντά στην Αθήνα. Είναι περίπου μια μισή ώρα από την Αθήνα. Είναι εκεί στην Περαχώρα, μετά το Λουτράκι.
1: Λουτράκι, Περαχώρα Λουτρακίου, μάλιστα.
3: Ναι, που είναι μια παραλία που λέγεται Μιλοκοπή.
1: Και,
3: είναι μια παραλία η οποία είναι δύσκολο να την προσεγγίσεις ακριβώς με αυτοκίνητο μέχρι την άκρη, την ακροθαλασσιά.
2: Αλλά μας αρέσουν τα δύσκολα.
1: Έτσι.
3: Γιατί είπαμε για περιπέτεια. Επομένως, έχει. Ναι, παρακαλώ.
1: Για πες μου τώρα, εκεί περνάς τη Βουλιαγμένη και ανεβαίνεις πάνω.
2: Ακριβώς.
3: Είναι πάρα πολύ κοντά στη Βουλιαγμένη. Μετά τη Βουλιαγμένη.
1: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
3: Ναι. Και αφήνεις αυτοκίνητο. Ναι, πες το Βένια, πες το.
2: Μάνο, θέλω να πω ότι πρόκειται για δίδυμη παραλία. Δεν είναι κάτι απλό, η οποία προέκυψε κιόλας από έναν αστείο σεισμό, διαβάσαμε.
1: Αυτά τώρα ξέρω ότι άρεσουν στο Μάνο, έτσι, τα ηφαιστειακά, τα σεισμολογικά γεγονότα. Έτσι.
2: Καλά μας ξέρει.
1: Πάπα, σας παρακολουθώ, παιδιά, στο κανάλι. Λοιπόν, οπότε Μιλοκοπή, μετά τη Βουλιαγμένη, δύσκολα προσεγγίσιμη, αλλά μας αρέσει η περιπέτεια.
3: Όχι δύσκολα, αλλά απαραίτητα, απλά έχει μία κατάβαση περίπου ενός χιλιόμετρου.
1: Είναι άσφαλτος ή είναι χωματόδρομος η κατάβαση?
3: Εκεί μπορείς να πας μόνο με αυτοκίνητο ανάλογο, 4x4, 8x8, 16x16, που εγώ.
1: Ή μηχανή.
3: Ό,τι έχετε, όσο παραπάνω τόσο το καλύτερο, παιδιά, βάλτε το, αλλιώς ποδαράκια.
2: Γι' αυτό μην το προσπεράσετε, γιατί πραγματικά είδαμε και δύο αυτοκίνητα που είχαν μείνει και υπήρχε θέμα.
1: Α, είχαν κολλήσει,
2: Οπότε, δηλαδή.
1: Είναι αμμώδες, δηλαδή, είναι αμμώδης ο δρόμος ή είναι.
2: Χωματόδρομος.
3: Χωματόδρομος, ναι. Αυτό. Αλλά όταν φτάσεις, σε αποζημιώνει το θέμα.
1: Έχουμε βοτσαλάκι ή αμμουδιά.
3: Βοτσαλάκι
2: έχουμε. Και Είναι ωραία η εικόνα εκεί, γιατί θα δεις ότι οι περισσότεροι που έχουν φτάσει ήταν για να μείνουν, θα διανυκτερεύσουν. Οπότε βλέπεις έτσι και κάτι
3: τροχόσπιτα.
2: Και είχαν βάλει έτσι και ωραία φωτάκια πάνω. Μου θύμισε λίγο και σκηνικό και εκτός Ελλάδας, θα σου έλεγα. Πώς βλέπουμε σε κάποιες λίμνες, ας πούμε, που πάνε και κατασκηνώνουν.
1: Έχει κάποια έχει κάποιο μπαράκι εκεί, κάποιο beach bar, ή είναι, πρέπει να πας αυτόνομος και με αυτά
2: όλα. Πρέπει να πας αυτόνομος.
3: Πρέπει να πας εξοπλισμένος, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά ό,τι εάν πας με τα πόδια όμως, να είσαι και σχετικά ελαφρά εξοπλισμένος, γιατί πρέπει να επιστρέψεις μετά. Πρέπει την κατηφόρα να την ανέβεις.
1: Μην κουβαλήσεις ένα νοικοκυριό ολόκληρο.
3: Αυτό. Οπότε η επιστροφή είναι το δύσκολο πράγμα, που είναι ανηφόρα, άρα να είμαστε light. Γενικά στον εξοπλισμό μας. Όμως είναι ένα θέμα που αποζημιώνει πολύ. Είναι ένα πολύ εξωτικό τοπίο. Είναι κοντά στην Αθήνα.
1: Τόσο ωραία.
3: Ναι, ναι, ναι. Και είναι μια πολύ ωραία έτσι μονοήμερη εκδρομή. Για να ξεκινήσουμε, έτσι είπαμε, από κοντά και να είναι και περιπετειώδη η διαδρομή.
1: Σωστά. Για πάμε παρακάτω τώρα. Τι θα προτείνετε?
2: Τώρα λέω να φύγουμε εντελώς. Όχι από τη Μυλοκοπή, από την Ελλάδα δηλαδή. Για να πάμε σε ένα προορισμό, τον οποίο θέλω να πάμε Τηλέμαχε. Επειδή τελευταία όλο και περισσότεροι μας λένε, θέλω να πάω κάπου να είναι οικονομικά στην Ευρώπη, να μην έχει τόση ζέστη και να μην το ξέρω, να μην έχω ξαναπάει, να μην τους πούμε τα κλασικά. Mm-hmm. Και εδώ έρχεται το Βρόσλαβ.
1: Βρόσλαβ, Πολωνία είναι?
2: Είναι Πολωνία. Στην Πολωνία.
1: Μάλιστα.
2: Και το προτείνουμε γιατί αρχικά έχει πάρα πολύ νερό. Δηλαδή είναι ωραία το καλοκαίρι να πας κάπου που το στοιχείο του νερού να πρωταγωνιστεί.
1: Και δροσιά,
2: έχει γεφυρούλες. Δηλαδή αντί να πας στη Βενετία, ας πούμε, δεν είναι το ίδιο στυλ, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι όμως πάρα πολύ ωραία. Και θα συμφωνήσει, πιστεύω, και ο Μάνος αυτό.
3: Εγώ θα συμφωνήσω.
2: Νάνους. Δηλαδή αυτό το είναι φοβερό. Υπάρχουν νάνοι μπρούτζινοι.
1: Ναι.
2: Που εμφανίζονται μπροστά σου σε διάφορα σημεία και γίνεται ένα τρελό κυνήγι.
1: Αυτό είναι μια μικρή πόλη, ας πούμε, Κωμόπολη, η οποία έχει αυτή τη φυσική.
3: Είναι πόλη κανονική. Δεν είναι Κωμόπολη. Είναι κανονική πόλη. Είναι η τέταρτη σε πληθυσμό
1: πόλη
3: της Πολωνίας.
1: Μεγάλη, ναι. Μεγάλη.
3: Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία στην όψη της. Mm-hmm. Εμάς αυτό είναι το πιο πρόσφατο ταξίδι που κάναμε εκτός Ελλάδας. Υπάρχει επεισόδιο διπλό σε δύο μέρη στο κανάλι μας στο YouTube, μπορεί να μπει οποιοδήποτε να το δει.
1: Travel diary, παιδιά, έτσι. Στο
3: ναι. Εμάς μας εντυπωσίασε το πόσο πολλά πρόσωπα έχει αυτή η πόλη. Δηλαδή έχει αυτό το κλασικό γοτθικό που περιμένεις από έτσι βόρειες ευρωπαϊκές πόλεις. Έχει όμως στοιχείο βραδινό, πιο urban λίγο για ανθρώπους που τους αρέσει και αυτό, ας το πούμε, και τους αρέσει και η βραδινή διασκέδαση που είναι λίγο ιδιαίτερο κλπ. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ έντονο στοιχείο του νερού που είπε η Βένια. Έχει κανάλια με γέφυρες, πάρα πολλές. Έχει παλιά πόλη, κομμάτι παλιάς πόλης, το οποίο είναι σαν να χάνεσαι σε άλλη εποχή τελείως, ας πούμε. Είναι
2: θέλω να πω και κάτι άλλο.
3: Το αγαπημένο.
2: Και έναν υπέροχο ιαπωνικό κήπο.
1: Ιαπωνικό κήπο στην Πολωνία. Ναι,
2: ναι. Ναι. Και εκεί πια τη λέμε και ξαφνικά. Εκεί που βλέπεις την παλιά πόλη και όλα αυτά που σου περιέγραψε ο Μάνος, κάνεις δύο βήματα και λες τώρα έχω πάει και στην Ιαπωνία. Πάρα πολύ ωραίος κύριος.
1: Ερώτηση.
2: Ονειρικός.
1: Ερώτηση. Είναι ταξίδι που διαρκεί πολλές ώρες. Πόσο κοστίζει?
3: Περίπου.
1: Γιατί οικογένειες, ταξιδιώτες μοναχικούς, ζευγάρια με παιδιά, γιατί προτείνετε?
3: Είναι περίπου 3 ώρες η πτήση. Είναι οικονομικός προορισμός. Καλά, και λόγω εποχής τώρα θα είναι σίγουρα πιο οικονομικά από άλλα μέρη που είναι τα πιο, ας το πούμε, κατεξοχήν καλοκαιρινά που έχουμε στο μυαλό μας.
1: Φτάνεις προφανώς στη.
2: Με αριθμούς λίγο, Τηλέμαχε.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για πακέτα που μπορείς να βρεις που είναι κάτω των 300 ευρώ. Για να μην σου πω ότι και κάτω των 250.
1: Τι λες, δηλαδή με γκρουπ, έτσι, με γκρουπ παιδιά ή αυτόνομα?
3: Δεν χρειάζεται group. Είναι μια πολύ εύκολη
1: κάτω πόλη. Κάτω από 300 ευρώ. Παίρνεις το αεροπλάνο και πηγαίνεις στην πρωτεύουσα.
3: Ναι, κατευθείαν. Προσγειώνεσαι. Όχι.
2: Στην πρωτεύουσα.
1: Κατευθείαν, έχει απτήσει κατευθείαν. Τι λέτε.
3: Ναι. Και από και με λεωφορείο σε μισή ώρα είσαι στο κέντρο της πόλης.
1: Γι' αυτό είναι και φτηνό, έτσι. Γι' αυτό είναι και φτηνό. Και το δωμάτιο, ας πούμε, είναι σε normal τιμές, δηλαδή 80%, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
3: Έχει όλων των ειδών. Έχει όλων των ειδών. Γενικά οι τιμές του είναι normal.
2: Φθηνότερα βρίσκεις, ναι.
1: Και φθηνότερα.
3: Εμάς κάτι που μας έκανε εντύπωση, φαντάζομαι που το λέγαμε, γιατί είπες για ποιους είναι. Είναι πραγματικά για όλους. Μας έκανε εντύπωση το πόσο. Τώρα το πω λίγο ότι είδαμε πολλούς ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να κυκλοφορούν στον δρόμο. Κάτι που συνήθως κάνει εντύπωση δεν βλέπεις τόσο εύκολα, γιατί δυσκολεύονται οι άνθρωποι.
1: Είναι ανθρώπινη πόλη, δηλαδή.
3: Γιατί
1: αυτό,
3: δεν υπάρχουν υποδομές κατά κανόνα.
1: Ενώ έχει εκεί.
3: Όπως έχουμε εμείς εδώ βιώσει.
1: Μάλιστα.
3: Εκεί λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι μια τόσο εύκολη πόλη. Όλα τα πεζοδρόμια στρωτά, ίσια, με ράμπες παντού, με ενδείξεις σήμανση για ακοή, για. Ξέρεις, όλων των ειδών της διευκολύνσης και λόγω αυτού περισσότεροι άνθρωποι, παρά το ότι μπορεί να έχουν δυσκολίες κινητικές, είναι έξω, μπορούν και κυκλοφορούν.
2: Άρα,
3: εμείς σκεφτήκαμε, ας το πούμε, που πάμε βόλτα την κόρη μας με το καρότσι εδώ πέρα και είναι, γίνεται shaker το μωρό, ξέρω εγώ, κάθε δύο λεπτά, γιατί πρέπει να είναι που κατεβάσεις σε πεζοδρόμια και πέτρες και ό,τι βρεις μπροστά σου. Και λέμε, κοίτα εδώ τώρα να την είχαμε, ξέρω εγώ, πηγαίνουμε, είναι και λογικά μία ευθεία. Δεν θα ένιωθε τίποτα, ας το πω.
1: Έχει πολύ ωραία, πολύ ωραία ρημοτομία, λοιπόν. Έχει πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία φύση, φαντάζομαι, όπως μου την περιγράψατε.
2: Πάρα πολύ ωραία φύση.
1: Φαγητό έχει, καλό, τι θα φάμε.
2: Το πήρες μέσα από το στόμα μου, ήθελα να σου πω, επειδή θα σε ενδιαφέρει, έχει πολύ καλό φαγητό.
1: Σας πήρατε χαμπάρι φαγητό.
3: Δεν ξέρω, επειδή τη λέμε, έχει, ξέρω ότι έχει μια συμπάθεια στο κρέας, όπως και εγώ.
1: Ναι.
3: Αν είδες ή αν δεις το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού μας, τρώω ένα πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό λουκάνικο πολωνικό, το οποίο το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
1: Δεν πιστεύω να το ξεφλουδίζεις κι εσύ, γιατί θα είναι έναν εδώ πέρα που πεις ξεφλουδίζει το λουκάνικο.
3: Όχι, παιδί μου, σε παρακαλώ, τι είναι αυτά τώρα.
1: Απίστευτα πράγματα.
3: Αυτά είναι ντροπής πράγματα.
1: Ντροπής, έτσι, όντως.
2: Επίσης, πολύ ωραίο κρασί. Ειλικρινά μας εντυπωσίασε.
1: Τι κρασί, κόκκινο?
2: Λευκό. Φυσικά το λευκό, λέει. Εκεί πέρα, λόγω του μικροκλίματος, έχουν κάποιες ποικιλίες πολύ δυνατές. Εγώ το είδα και πραγματικά αξίζει να το δοκιμάσετε και αυτό. Και κάποια πολύ ωραία έτσι ζυμαρικά, γενικά ζυμαρικά. Και αυτά ήταν πολύ καλά.
1: Πόσες μέρες, παιδιά, ταξίδι, πόσες μέρες το καλύπτουμε, έτσι περνάμε ωραία και χωρίς να βαρεθούμε? Δεν ξέρω αν βαριέσαι κιόλας.
3: Εμείς σε τρεις μέρες που πήγαμε, το είχαμε μια πολύ πλήρη εικόνα. Καλά, εμείς βέβαια τρέχαμε και πάνω κάτω και γιατί θέλαμε και για.
2: Εμείς βέβαια.
1: Κάνετε και για γυρίσματα.
3: Ναι, αυτό. Αλλά
2: δεν είμαστε το δείγμα, α πούμε. Δεν είμαστε όμως. Γιατί δεν πάμε καλά. Περπατάμε συνέχεια και λέμε, σήμερα περπατήσαμε 14 χιλιόμετρα. Α, ωραία. 14. Αύριο πάμε για 15.
3: Ναι, αυτό.
1: Γι' αυτό διατηρήστε και οι δύο, έτσι, fit.
3: Υλικό.
1: Fit και οι δύο, κανονικότατα, μάλιστα. Κατάλαβα.
3: Το προσπαθούμε γιατί πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε ταξίδια.
1: Και είναι πολύ ωραίο, δηλαδή, και ένα τριήμερο, ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ιδανικό, έτσι.
2: Ναι. Ότι τρεις με τέσσερις μέρες και μπορεί να λέω και πολύ, γιατί πραγματικά τα βασικά και τα πάρα πολύ ωραία τα βλέπεις.
3: Και θα είναι και ιδανικό ο καιρό τώρα εκεί, γιατί θα είναι πολύ. Δεν θα έχει αυτέ τι ακραίε ζέστε που έχουμε αλλού και θα είναι πολύ ευχάριστο να κυκλοφορεί έξω λόγω του ότι είναι και λίγο πιο βόρεια.
1: Δηλαδή αυτό το ταξιδάκι μα καλύπτει με 300 ευρώ, είπε Δένια και Μάνο. Δηλαδή
3: μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, ναι, τα μεταφορικά μα και τη διαμονή μα μπορούμε σε αυτά τα επίπεδα να την καλύψουμε. Ναι.
2: Γιατί υπάρχουν πακέτα, το λέω, γιατί και πρόσφατα. Γιατί στο mail μας εμάς έρχονται πάρα πολλά. Είδα πακέτο που νομίζω ήταν 2,60. 2,60 ή 2,50 εκεί. 260 ευρώ τώρα για να πας τρεις γεμάτες μέρες στο Βρόσλαβ. Νομίζω εγώ ότι αξίζει με αυτά που είδαμε.
1: Το άτομο, έτσι.
2: Το άτομο, ναι.
1: Ναι, ναι. Μια χαρά.
2: Και
1: μια χαρά.
2: Διαμονή.
1: Και να δεις και, μια ξένη, και, ένα πολύ ωραίο μέρος και σε μια ξένη χώρα. Και τέλος πάντων να γεμίσεις, να επιστρέψεις με αναμνήσεις ωραίες και έτσι να έχεις να φύγεις.
2: Γιατί ακούμε πιο πολύ για Κρακοβία και Βαρσοβία που σίγουρα και θέλουμε να πάμε και είναι okay. ωραία.
1: Ειδικά αλλά... Κρακοβία είναι για Χριστούγεννα περισσότερο.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Απλώς μίλησα με κάποιοι, με 2-3 άτομα που είχαν κάνει έτσι το γύρο, είχαν πάει σε πολλά και μου είπαν ότι τους άρεσε πιο πολύ το Βρόσλαβ. Και λέω, α, είμαστε τυχεροί τότε που ξεκινήσαμε με αυτό.
3: Και επίσης το Βρόσλαβ, επειδή έχει έντονο στοιχείο του νερού, ίσως είναι και πιο κατάλληλο για την εποχή τώρα.
2: Σίγουρα, για την εποχή είναι.
3: Παραπάνω.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, επειδή εντάξει, χρόνο πολύ δεν έχουμε, όμως καταρχάς επειδή το εγκαινιάσαμε και τηλεφωνικά, για κανονίστε τώρα να σας έχουμε, αφού είναι τηλεφωνικά μπορείτε, γιατί ξέρω ότι έχετε περιορισμούς και διάφορα άλλα, μπορούμε να το κάνουμε και το άλλο Σάββατο με άλλα θέματα, με άλλους προορισμούς, έτσι, να το ανοίξουμε λίγο.
3: Αμέ.
1: Για
3: αμέ.
1: Ετοιμάστε το, παιδιά.
2: Okay.
3: Αμέ. Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ
3: πολύ
1: που ήσασταν μαζί μας και, σήμερα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τηλέμαχε.
1: Τι ήθελα να πω. Έχουμε ακούσει ότι έχετε ξεκινήσει συγγραφικά και με επηρεασμένη και από τη γέννηση του τέκνου που ήρθε μετά το πανέμορφο κοριτσάκι σας. Έχετε κάνει και προσπάθεια έτσι, συγγραφική.
3: Η Βένια
1: έχει γράψει παραμύθι, ωραίο.
2: Σε ευχαριστώ που το λες. Είναι ο Νέμοντας και το Πελώριο Κάστρο.
1: Ο Νέμοντας και το Πελώριο Κάστρο, μάλιστα.
2: Ναι, από τις εκδόσεις Μελτέμι. Τις εικόνες, τις πάρα πολύ ωραίες, θα μου επιτρέψεις να πενέψω το σπίτι μου. Τις έχει κάνει ο Μάνος Αντζαράκης. Και έχει
1: πολύ
2: κάνει
1: ταλάντος.
2: Και ένα πάρα πολύ όμορφο βιντεάκι. Όχι μόνο δηλαδή για να το ακούν τα παιδιά, επειδή εντάξει για τα audiobooks ξέρουμε πάρα πολλά και είναι καταπληκτικά, αλλά εδώ και το ακούς. Και βλέπεις κιόλας ακόμα περισσότερες εικόνες που πάλι ο Μάνος το κάνει βέβαια κι αυτό.
3: Είπαμε να κάνουμε κάτι, να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει η έννοια του audiobook που όμως είναι σε κινούμενες εικόνες που μπορείς και να βλέπεις πούμε, πράγματα αυτά που ακούς ταυτόχρονα. Να έχεις και μια οπτική επαφή.
1: Ωραίο ο Νέμοντας.
2: Και το έχεις κάνει έτσι για να μπορούν και τα λίγο μικρότερα παιδάκια να μπαίνουν στο θέμα, ας πούμε, να ακούνε και να... Έτσι λίγο παρασύρονται, θα αφήνονται λίγο, ας πούμε, στη μαγεία, θα έλεγα, του παραμυθιού. Και θέλω να το διαβάσω και εσύ, γιατί είναι και για μεγάλα παιδιά.
1: Βέβαια, τι, μόνο τα μικρά παιδιά. Όλοι παιδιά είμαστε. Στο κάτω-κάτω της γραφής πρέπει να βγάζουμε το παιδί από μέσα μας πρώτα, για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε περισσότερο με τις αισθήσεις και λιγότερο με τη λογική. Αυτό χρειαζόμαστε.
3: Έτσι ακριβώς. Και να το κρατάμε πάντα πολύ ενεργό το παιδί μέσα μας, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει ευχάριστα η ζωή.
1: Έτσι. Μάνος Ατζαράκης, Βένια Αντωνίου και ο Μάνος Ατζαράκης. Travel Diary, παιδιά, το κανάλι στο YouTube. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Ετοιμαστείτε, παρακαλώ. Να τα ξαναλέμε πάλι. Τα ξαναλέμε.
3: Καλημέρα.
1: Και καλά ταξίδια πάντα.
2: Πάντα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: best of me. The best of me. Αυτό που, να παίρνουμε το καλύτερο από τους άλλους. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς έχουμε τον καλύτερο στο αθλητικό ρεπορτάζ και για να μας δώσει και τα καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, Αλέξανδρος Ριστάκος μαζί μας όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Ο καλός φίλος μας πάνω απ' όλα. Αλέξανδρε, μήπως είσαι καλημέρα.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε. Εδώ μια χαρά είμαι. Κοιτάω τα αθλητικά γεγονότα. Γίνεται ένας χαμός. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Αυτές τις μέρες λόγω καλοκαιριού, αλλά είναι και πάρα πολλά
0: θεμάτα, γεγονότα,
1: τα θέματα.
0: Έτσι, καυτά. Για καυτά, πάμε.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε από το Μουντιάλ, φυσικά, όπου απόψε στις 12 το βράδυ, τα μεσάνυχτα, έχουμε τον μικρό τελικό. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία. Για πολλούς θα τους ήθελαν να τους δουν στον τελικό, αλλά δεν τα κατάφεραν στους ημιτελικούς που έδωσαν. Και έτσι πάνε στο παιχνίδι της παρηγοριάς, θα έλεγα εγώ. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια. Έτσι απογοητευμένες και οι δύο, εντάξει. Η Γαλλία λοιπόν και η Αγγλία. Η Αγγλία που αποκλείστηκε από την Αργεντινή, η οποία έκανε μια επική ανατροπή για όσους το είδαν. Να θυμίσουμε, νίκαγε 1-0 στο 85 μέχρι το 85 και από εκεί και μετά η Αργεντινή έβαλε 2 γκολ και την απέκλεισε. Δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορέσει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία ισοπεδώθηκε, θα έλεγα, από την Ισπανία στον ημιτελικό. Έχασε 2-0 και δεν έκανε σχεδόν ούτε φάση. Αυτό είναι λοιπόν το παιχνίδι για το Μουντιάλ. Να περάσουμε στα δικά μας όμως, στα οποία γίνεται ένας χαμός. Έτσι, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ένα φιλικό σήμερα. Στις 4:30 αντιμετωπίζει τον Άγιαξ. Έδωσε ένα ακόμα φιλικό εχθές, τηλεμαχή ο Ολυμπιακός. Νίκησε 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρ, ένα παιχνίδι το οποίο πρωταγωνιστής ήταν ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έβαλε και τα 3 γκολ. Να θυμίσω ότι ο Πορτογάλος αποκτήθηκε πριν από περίπου μια εβδομάδα από τον Ολυμπιακό, ένας μεσοεπιθετικός ο οποίος ήθελε να βοηθήσει στη δημιουργία και το σποράσμα και στο ανεπίσημο ντεμπούτο του έδειξε ακριβώς αυτό, ότι το έχει τον γκολ και είναι και πολύ καλός στη δημιουργία. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα τηλέμαχη αναμένεται να ανακοινώσει και τη μεταγραφή του Ζωέλ Ρόκα. Είναι 21 ετών, εξτρέμ, είναι ήδη στην Ολλανδία, έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του. Αποκτήθηκε από την Χιρόνα, ένας παίκτης τον οποίο ήθελε πάρα πολύ το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και τα στοιχεία που έχει θα προκαλέσουν ένα ενδιαφέρον και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Επίσης, οι Εσόλευκοι συζητούν και με τη Χάλε τηλέμαχε για την παραχώρηση του Κωνσταντή Τζολάκη. Έτσι είναι μια παραχώρηση, θα έλεγα εγώ, ένα κενό αν ολοκληρωθεί όλο αυτό έτσι για τον Κωνσταντή. Γνωρίζουμε όλοι πόσο καλός θεματοφύλακας είναι ο 23χρονος. Από την άλλη όμως έχει και τις φιλοδοξίες του και δεν είναι κακό αυτό να παίξει Premier League και βρέθηκε η ομάδα λοιπόν που τον θέλει πάρα πολύ και το βασικότερο όλο είναι ότι υπολογίζει για την ενδεκάδα της. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα για τον Κωνσταντή. Αναμένεται στις επόμενες δύο ημέρες με τρεις να υπάρξουν και οι τελικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα και αν και λέγεται ότι έχει μπει και μία ακόμα ομάδα από την Premier League, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει αυτή η πορεία. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος καλείται να καλύψει αυτό το κενό και έχει στραφεί στον Στεφάν Ορτέγκα, είναι 33 ετών, τερματοφύλακας, Γερμανός, ο οποίος το δεύτερο εξάμεινο της περσινής σεζόν ήταν στη Νότιχαμ, από τη, η οποία τον είχε πάρει τη Manchester City, παρακαλώ. Εκεί είχε μείνει 4,5 χρόνια, κατέκτησε ένα Champions League, δύο πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελο. Οπότε ο Γερμανός έχει όλα τα στοιχεία που μπορεί να καλύψει μάλλον το κενό του Τζολάκη. Να πάμε στην ΑΕΚ, η οποία επίσης έχει ένα φιλικό στις 3 η ώρα λοιπόν. Αντιμετωπίζει την Γκρόνικεν επί Ολλανδικού εδάφους. Είναι και το τελευταίο της φιλικό πριν γυρίσει στην Αθήνα για να κάνουν οι παίκτες ένα μίνι διακοπές, θα έλεγα εγώ, για να ξαναξεκινήσει μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο θα δεξαθεί ξανά στο Άπελντον, εκεί της Ολλανδίας, εκεί που είναι και τώρα. Μια ΑΕΚ, η οποία τηλέμαχη θα έχει μια μεγάλη απώλεια. Έτσι γνωρίζουμε όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα του Ορμπελίν Πινέδα. Ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της πέρυσι, όπου πήρε το πρωτάθλημα. Ο Μεξικάνος λοιπόν έχει συμφωνήσει με τη Monterrey, στην οποία προπονητής είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Τον ήθελε πίσω λοιπόν να συνεργαστούν ξανά. Εκείνος τον έχει φέρει στην ΑΕΚ. Τώρα η Monterrey λοιπόν πληρώνει μια ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο του Πινέδα, που είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ, και θα τον κάνει δικό της. Είναι μια μεγάλη απώλεια που δύσκολα καλύπτεται τηλέμαχη. Ο Ροπελίν Πινέδα κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στον χώρο του κέντρου. αρχή, ένας που δουλεύει λοιπόν πάνω σε αυτό, να φέρει τον αντικαταστάτη του. Να πάμε στον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι έτοιμος να ανακοινώσει μία ακόμα μεταγραφή. Έτσι, χθες αργά το βράδυ ήρθε σε συμφωνία με την Σάμσου Σπορ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, 27 ετών, Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αναμένεται και σήμερα να είναι στην Αθήνα για να περάσει τα διαδικαστικά και να υπογράψει το συμβόλαιο. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος μόλις προχθές έχασε τον Ίνκι Ίγκασον. Έτσι, πέστη μια ρήξη χιαστών στόχων, χάσει όλη τη σεζόν. Αφήνει και αυτό ένα κενό στα στόπερ, το οποίο μάλλον θα καλύψει ο Φαν Ντρόγκελεν.
0: Αλέξανδρος Ιστάκος, έχω πληροφορία βέβαια ότι σήμερα γιορτάζεις και τα 10 γενέθλια της κόρης, έτσι.
1: Α, ναι, η δεύτερη μικρή κόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 10 γενέθλια.
0: Αντιχαίρεσαι, Αλέξανδρε μου, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρος Ιστάκος, στο αθλητικό ρεπορτάζ, θα τον έχουμε και αύριο μαζί. Εμείς θα κατεβάσουμε τροχούς, αφού σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη μια πυρκαγιά στη Σιτία, στην Κρήτη, παιδιά, δυστυχώς. Μεγάλη φωτιά, έχει μεταδοθεί και 112, έχει μήνυμα το 112 με προειδοποιητικό μήνυμα σε κατοίκους και παραθεριστές. Αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. 7 ώρα το πρωί ξεκίνησε η πυρκαγιά, είναι σε πλήρη εξέλιξη και ισχυρές δυνάμεις και από αέρος και από ξηράς προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα της φωτιάς. Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και όλους σας που ήσασταν μαζί μας και φυσικά το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τον Άγγελο των Ήχων, τη Χριστίνα Αγγελάκη. Επίσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ελληνίκα. Στην εμπελία των μουσικών, της μουσικής, των τραγουδιών, ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος και τα τραγούδια, στην εφημερίδα της δημοσιογραφικής παραγωγής ήταν η Κατερίνα Πλάτη. Από τον πιλότο σας, όλα τα καλά. Για το υπόλοιπο της ημέρας, θα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, έρχεται η Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Να είναι πραγματικά έτσι ένα ζωγονητικό το Σαββατοκύριακο και αν τα προβλήματα έτσι κοντοζυγώσουν και τα δείτε στον ορίζοντα, εσείς θα σηκώσετε απλά το κεφάλι ψηλά και με αισιοδοξία και χαμόγελο θα αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα.

0: ώρα είναι 9.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

πολύ πολύ καλή μέρα σας. Δύο λεπτάκια μετά τις 9. Είμαστε Σάββατο 18 του Ιούλη. Πέρασαμε τη μέση και αυτού του μήνα. Άρχισε και η ζέστη σιγά σιγά. Έρχεται και μηνύ καύσωνα στις επόμενες ημέρες. Από αύριο λέει θα αρχίσει να ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Και Δευτέρα και Τρίτη θα χτυπήσει κόκκινο και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αθήνα περισσότερο Τρίτη Τετάρτη. Θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού. Του φετινού καλοκαιριού που η αλήθεια είναι ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα από πλευράς θερμοκρασίας, έτσι. Η ζέστη θα κρατήσει ως την Τετάρτη στην υπόλοιπη χώρα, ως την Πέμπτη στην Αθήνα και μετά αναμένεται ανατροπή σκηνικού με μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και βροχές. Τους 40 ή τους 41 βαθμούς θα πιάσουν από αύριο σιγά σιγά και κυρίως τη Δευτέρα η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά δηλαδή η Φθιώτιδα Βιωτία, Δυτική Στερεά κυρίως η Δωλοκαρνανία, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος. Εδώ σήμερα θα νομίζω η μέγιστη θερμοκρασία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα είναι 38 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη και Τετάρτη θα χτυπήσουμε και εμείς το σαραντάρι μας από την Πέμπτη υποχώρηση. Για πολλούς από εσάς καταλαβαίνω ότι ο καιρός δεν είναι πια πρόβλημα, τουλάχιστον για λίγες μέρες, αφού ή φύγατε ή φεύγετε για διακοπές. Πρώτο μεγάλο κύμα αδιούχων, πρώτο μεγάλο έτσι, είχαμε κύμα αδιούχων και τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα φεύγετε μαζικά, πολλοί από εσάς, από χθες το απόγευμα, από ξηρά θαλάσσης και αέρος. Καλές διακοπές να περάσετε, να το ευχαριστηθείτε, να πάρετε την ανάσα σας. Κάντε καμιά βουτίτσα εδώ και για όλους εμάς, όλο τον κόσμο που δουλεύει πίσω. Να γυρίσετε καλά, με άλλα κουράγια, να βγάλουμε τη χρονιά. Αυξημένα είναι τα δρομολόγια από τον Πειραιά, με πληρότητα να χωρούν τα πλοία και από Ραφίνα και Λαύριο. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας λένε ότι μέχρι και αύριο θα έχουν αναχωρήσει 60.000 επιβάτες από Πειραιά και άλλες 32.000 από Αθήνα και Λαύριο. Αν πηγαίνετε προς τα εκεί, ή αν πρόκειται να πάτε αργότερα ή αν πρόκειται να πάτε αύριο το πρωί, προς το λιμάνι του Πειραιά δηλαδή, υπολογίστε να φύγετε νωρίτερα γιατί θα βρείτε και κίνηση μέχρι να φτάσετε. Αυξημένη κίνηση και στα διόδια της Ελευσίνας χθες, πολύ αυξημένη και όχι μόνο της Ελευσίνας. Το ίδιο αναμένεται και όσο περνάει η ώρα σήμερα, θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα την πάμε ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει εδώ απέναντί μου ο Ηλίας Ελιμάς. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής, αδιούχος από αύριο. Εδώ μας κουνάει ήδη το μαντίλι σιγά σιγά. Μουσικές και τραγούδια, το ένα ωραιότερο απ' άλλο έχει διαλέξει ο Θανάσης Βούτσινος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντά σε εσάς η Ελληνίκα. Αν θέλετε μας στέλνετε γραπτά τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τις 11 η Τζούλη Τσίγκα.

Διεθνή ημέρα Νέλσον Μαντέλα σήμερα, γιατί ο ηγέτης του αγώνα κατά το Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και πρώτος πρόεδρος της χώρας μετά την κατάργηση του Απαρτχάιντ, ο Νέλσον Μαντέλα, γεννήθηκε μια μέρα σαν αυτή το 1918. Και αυτή που ακούμε είναι η ΑΚΑ και το τραγούδι είναι το Free Nelson Mandela. Ελευθερώστε τον Νέλσον Μαντέλα.

αέρα. Αυτό μπορεί και να βοηθήσει. Θα δούμε πώς θα πάει και στην Κρήτη. Κατά τα άλλα, τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα. Στατιστικά στοιχεία από δύο πηγές δείχνουν πού βρισκόμαστε ή καλύτερα πώς επιβιώνουμε. Ας πούμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα πληρώνουμε ακριβότερα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά. Ακριβότερα, πολύ ακριβότερα εννοώ, έτσι. Και πολύ ακριβότερα πληρώνουμε και τις τηλεπικοινωνίες μας. Υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μείωση τιμών σε αρκετά είδη από το Σεπτέμβρη. Είναι στη βάση μιας συμφωνίας κυρίων, ναι, σε ένα βαθμό δηλαδή είναι και προαιρετική για τους όλους όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων και των ειδών ευρείας κατανάλωσης. Υπάρχει πλατφόρμα Πόσο Κάνεις, στην οποία θα μπορούν οι πολίτες, θα μπορούμε να μπαίνουμε να ενημερωθούμε, αν αυτό βοηθάει σε κάτι. Επίσης υπάρχει έρευνα της Nielsen IQ που διαπιστώνει ότι αγοράζουμε περισσότερα τρόφιμα και ποτά από τα σούπερ μάρκετ. Γιατί? Γιατί έχουμε μειώσει δραματικά τις εξόδους σε εστιατόρια, καφέ και μπαρ, γιατί κοστίζουν περισσότερες. Περισσότερο. Κερδισμένα από αυτή την ιστορία τα σούπερ μάρκετ, αφού έχει στραφεί η κατανάλωση εντός σπιτιού. Και υπάρχει και μια ακόμα έρευνα που δείχνει τον αγώνα δρόμου για την επιβίωση στην Αθήνα. Είναι η έκθεση της Deutsche Bank. Η έκθεση λέγεται Mapping the World's Prices για το 2026, όπου η ελληνική πρωτεύουσα καταλαμβάνει την τελευταία θέση ανάμεσα στις 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις του πλανήτη. Και κάνει κάτι συγκρίσεις, ας πούμε ότι οι μισθοί των Αθηναίων βρίσκονται μόλις στο 24% των Αμερικανικών, αλλά το κόστος ζωής έχει σκαρφαλώσει προκλητικά στο 62,4% του επίπεδου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βασικό πρόβλημα το εντοπίζει η έρευνα στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων της Αθήνας, καθώς το χάσμα, όπως επισημαίνει, μεταξύ των χαμηλών αμοιβών και του υψηλού κόστους διαβίωσης παραμένει χαοτικό. Για την ακρίβεια, στον τομέα της αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα κατατάσσεται ως η 24η ακριβότερη χώρα παγκοσμίως, σε σχέση πάντα με την Αμερικανική αγορά, είναι η σύγκριση, έτσι. Ωστόσο, αύριο, Κυριακή, 19 Ιουλίου, θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Οπότε όσοι μπορείτε και θέλετε, μπορείτε να τα επισκεφτείτε. Αν και σίγουρα μπορούμε να προτιμήσουμε τις αγορές καθημερινές.

στο πολιτικό πεδίο, ο κόσμος πάει και έρχεται, ο κόσμος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ πολύ, θα τα δούμε και αυτά. Σήμερα εκλέγεται νέος πρόεδρος, νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας η Ρένα Δούρου μετά την απόσυρση Πολάκη. Υπάρχει όμως μια πολύ άγρια πολιτική κόντρα με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κόντρα πολύ άγρια, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση της υπόθεσης για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Η Κομισιόν στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα κράτη, λέει, πρέπει να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ανοίγουμε το μεγάλο παράθυρο και τι βλέπουμε. Βλέπουμε πόλεμο. Θυμάστε εκείνη τη συμφωνία και χειρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πάει. Δεν υπάρχει πια. Όσο υπήρχε ψυχοραγούσε, δεν υπάρχει καν. Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 7η συνεχόμενη νύχτα, χτες. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από αμερικανικές επιδρομές στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο τμήμα της χώρας. Επίσης, το Ιράν υποστήριξε ότι προχώρησε σε αντίπεινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Ότι έπληξαν δηλαδή στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Αμερικανών εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απ' την άλλη διαψεύδουν ότι ανακοίνωσαν ότι έκαναν νέες επιθέσεις κατά του

Χθες πολλοί κόσμος αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια την Μάρο Κοντού από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μια πάρα πολύ αξιοπρεπής παρουσία. Ένα πολύ θερμό χειροκρότημα λοιπόν, το τελευταίο χειροκρότημα από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους χθες στην Μάρο Κοντού. Ωραίο να φεύγεις έτσι έχοντας πολλές εμπειρίες, πολλά χρόνια στην πλάτη σου, αλλά να φεύγεις όρθιος. Λοιπόν, πολύ σημαντική πληροφορία σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι Χαΐνιδες Live στην πλατεία Κοντζιά. Το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διονυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, απόψε δηλαδή, το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό σύμπαν. Σάββατο 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοντζιά στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη. Απαγορεύεται αυστηρά είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους, έτσι. Αυτό είναι το υστερόγραφο από τους Χαΐνιδες. Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iefmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.attikaroots.gr. Πραγματικά είναι μοναδική εμπειρία οι συναυλίες των Χαΐνιδων, να μην το χάσετε. Πάμε τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό break.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Όλα είναι μπροστά, λέει η Νατάσα Μποφίλιου. Εμείς είμαστε εδώ και έχουμε μπροστά μας μια μισή ώρα παραπάνω, μία ώρα και 40 λεπτάκια για να τα λέμε μαζί. Με ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, με ό,τι θέλετε να πούμε, με τις καλημέρες μας. Εδώ στα Παραπολιτικά, στο 90,1. Θυμηθείτε και το mail μας, radio@parapolitika.gr. Όσοι είστε εδώ και δεν έχετε φύγει, οι υπόλοιποι που είστε στο δρόμο, έχετε παρέα το ραδιοφωνάκι, ελπίζω, με πάντα συντονισμένο στη συχνότητα των Παραπολιτικών 90,1. Όλα είναι μπροστά, λοιπόν. Και μπροστά μας έχουμε μικρό τελικό και τελικό τελικό, μεγάλο τελικό στο Μουντιάλ. Μικρός τελικός απόψε, ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία. Είναι αυτός ο τελικός παρηγοριάς που λένε. Θα κοντραριστούν λοιπόν στο Μαϊάμι, σε αυτόν τον μικρό τελικό απόψε, να δούνε ποια ομάδα θα είναι στην τρίτη θέση. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 12, τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας. Μπορείτε να το δείτε λοιπόν όσοι θέλετε, να κάτσετε λίγο να ξενυχτήσετε έτσι ένα διωράκι, να δείτε Γαλλία, Αγγλία και αύριο μεγάλος τελικός Ισπανία, Αργεντινή. Θα τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά.

Σάββατο σήμερα και πάμε κατευθείαν τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου. Ξεκινάω από τα παραπολιτικά, οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της ΔΕΘ, και είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, οδηγοί ταξί και όχι μόνο. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ το πακέτο των μέτρων. Ποια δημοσκοπικά δεδομένα φέρνουν στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος τις συγκεκριμένες ομάδες. Η ξεχασμένη πρόβλεψη της Κομισιόν που θα αξιοποιηθεί. Και συνέντευξη του Γιώργου Κότσιρα, αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, επενδύουμε σε αξιόπιστες και φιλικές δημόσιες συγκοινωνίες. Ο αναλυτικός οδηγός για παλιές αμαρτίες, πώς θα γίνουν οι νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία και ΕΦΚΑ. Έγκλημα στη Μαρφίν ακολουθώντας το αποτύπωμα των συνεργών του Παλαιοκώστα, γράφουν τα παραπολιτικά. Ο γύρος του κόσμου, ο Νίκος Δένδιας ψάχνει για drones έως την Αυστραλία. Ο ΠΚΠ, οι αρχιοθετήσεις, τα πλημελήματα, τα γαλάζια πυρά. Αναζητήσεις, γιατί ο Τσίπρας θυμήθηκε τώρα το μεσαίο χώρο. Έρευνα της MRB σήμερα, ευρωπαϊκή ταυτότητα και πίστη συνυπάρχουν. Ο όμιλος Άκτορ, επιστροφή με επενδυτική δύναμη άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η Οδύσσια ανάμεσα στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς. Πρωτοφανές ενδιαφέρον, γράφουν τα παραπολιτικά. Και στα άλλα νέα από το χώρο του πολιτισμού αλλά και της showbiz, αναμνήσεις θα έχω πάντα στο μυαλό μου αυτή. Τη Μάρο, για τη Μάρο Κοντού. Μουντιάλη τελική που άφησαν ίχνος στην ιστορία. Σταρ στο Αιγαίο από τα γήπεδα στα Μακροβούτια για λίγες ανάσες. Και ταξίδι του μέλητος, η Taylor Swift έρχεται Ελλάδα για τις διακοπές, μάλιστα.

Αυτή η χαρακτηριστική βραχνή φωνή που ακούμε είναι η φωνή της Bonnie Tyler που μας αποχαιρέτησε πριν από μια μισή εβδομάδα περίπου, λίγο ξαφνικά. Συνεχίζω εγώ με τις εφημερίδες του Σαββάτου. Πάμε στην απογευματινή που κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές. Έρευνα της απογευματινής για τις βάσεις. Όλοι περιμένουν τις βάσεις. Αναμένεται να ανακοινωθούν φέτος λίγο νωρίτερα. Ίσως λέει και στις 23 ή 24 Ιουλίου. Για να δούμε. Σύμφωνα λοιπόν με την απογευματινή, 450 μόρια πάνω ιατρική Αθήνας, μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογίες και ψυχολογίας, μέση μεταβολής είναι 6,85% στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Ευρεία κοινωνική συμμαχία από τα δεξιά ως παρυφές της αριστεράς, η στρατηγική Μητσοτάκη, οι αρχηγικές βλέψεις Πολάκη μετά την όπισθεν στην κοινοβουλευτική ομάδα, εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ρούμπιο Γιαννέστορα εκτελέστηκε επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια, ειδική αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα από τρομοκράτες στη Θεσσαλονίκη. Κομισιόν στις πρωταθλήτριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα για το κράτος δικαίου. Υγεία, φάρμακο για την παχυσαρκία, τώρα και σε χάπι. Γνωστό σκεύασμα που κυκλοφορεί ήδη σε ενέσιμη μορφή, πήρε πράσινο φως για την Ευρώπη. Δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες για έργα αναβάθμισης σε ΕΚΠΑΡ στο τέλειο και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 6 στους 10 πνίγονται επειδή δεν ξέρουν κολύμπι, κυρίως ηλικιωμένοι, γράφει η απογευματινή. Υπαίθριο μουσείο η Βασιλίσσης Όλγας με σπάνια ευρήματα του 2ου αιώνα π.Χ. Εντάσσονται στην αρχαιολογική διαδρομή από το Ολυμπιείο στην πύλη του Αδριανού, τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο. Το καρφί του Σαββατοκύριακου, καύσωνας πόλωσης, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου, τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζαμπαμαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία ψάχνει διέξοδο πριν από την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα, η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Ποιους όρους βάζει στους πρώην δικούς του Αλέξης Τσίπρας, δεν θέλω κανέναν, αλλά κοπιάστε. Εκενώνεται η Κουμουνδούρου στα χέρια της Δούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ, Γρίφος, ο ρόλος Πολάκη. Σκάνδαλο ΠΚΠ πανηγυρίζουν στη δεξιά επειδή βρέθηκαν μόνο 4 ένοχοι. Η εφημερίδα On Time, Μαροκοντού 1934-2026, πάλευε μόνη επί 2 χρόνια με τον καρκίνο. Παρέμεινε μανιώδης καπνίστρια μέχρι το τέλος. Σταύρος Νιάρχος, Ντάσα Ζούκοβα βάφτισαν μυστικά τα 3 παιδιά τους. Από ασφυξία ο θάνατος του νεαρού ζευγαριού στον Πειραιά. Συνελήφθη τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Αργυρό. Λορέντζο Καριέρε, η γενναία μάχη και το αντίο στα 51 του. Τα νέα Σαββατοκύριακο, Μιχάλης Χρυσοχοίδης τα νέα για τη Μαρφίν, δεμένη υπόθεση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail, παραμένουν ακόμα αταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν. Όταν παθαίνεις μαθαίνεις, οι δολοφονίες δεν έχουν χρώματα, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Το περιστατικό στο Άργος είναι απολύτως καταδικαστέο και η αναφορά του Ρούμπιο στο τρομοκτύπημα της Θεσσαλονίκης. Στο μικροσκόπιο 500 εμπρισμοί πριν και μετά την τραγωδία. Το παρασκήνιο της έρευνας που έκανε η αντιτρομοκρατική. Αλήθειες και μύθοι, πως ενισχυμένη βγήκε η Τουρκία από τη Σύνοδο. Παίξε μπάλα, τι ομάδα είναι η Νουδού, το Πασόκ και η Ελλάς. Ένθετο Μουντιάλ, οι 40 μέρες που άλλαξαν το ποδόσφαιρο. Αν ζούσε, τι θα έλεγε ο Όμηρος στον Νόλαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το χρόνο των εκλογών θα αποφασίσει αρχές Σεπτεμβρίου. Οι δύο εκλογικοί δρόμοι, τα υπέρ και τα κατά τους. Μεγάλο αγκάθι για το Μαξίμου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σπήλε ο Αλιστράτης όταν ένα ρομπότ κάνει τον ξεναγό. Γευματίζοντας με τα νέα, η ζωή Γιαννακούρου έζησα 18 μήνες πιστεύοντας ότι πεθαίνω. Και όταν ο Άντι Μπέρναμ μας έστελνε τα γλυπτά. Ο Άντι Μπέρναμ, που είναι πλέον ήταν δήμαρχος Μάντσεστερ, τώρα είναι ο νέος αρχηγός των εργατικών στην Βρετανία. Η εφημερίδα των συντακτών Σαββατοκύριακο, ιδιωτική υγεία και ασφάλιση, χαράτσι 40% σε ασφαλισμένους, υπερκέρδη για τα φαντς, εξουθενωτικές αυξήσεις στο κόστος ιδιωτικής περίθαλψης και των συμβολέων την περίοδο 2020-2024, επιχειρηματικό πάρτι με πρωταγωνιστές το CVC και άλλα φαντς, ποιες ήταν οι μεγάλες συμφωνίες, πώς αυξήθηκε το κόστος για τους καταναλωτές κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αντιμπέρναμ είναι η ελπίδα της Ευρωπαϊκής Κέντρο Αριστεράς, διεθνές φεστιβάλ χορού, η τέχνη στα σαν μαγεία στην Καλαμάτα. Προώρες εκλογές Μητσοτάκης εσωτερικού και εξωτερικού, φάκελος Μαρφίν, τραγωδίας και βορείες χωρίς κάθαρση, Μοντιάλ, ο τελικός των τελικών.

Πάμε στον ελευθερό τύπο. Τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις, αναλυτικοί πίνακες με τιμές. Ποιες είναι οι στρεβλώσεις, γραφειοκρατία και εμπόδια στις προσλήψεις πολιτών ΑΜΕΑ. Ανακαίνιση κτηρίων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΕΚΠΑ με δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ. Συμφωνία κυβέρνησης τραπεζών. Πέπτα άγνωστα πρόστιμα του καλοκαιριού. Οι κανόνες για βουτιές, σαπ, ψαροντούφεκο, jet ski και άλλες δραστηριότητες σε παραλία και θάλασσα. Στρατιωτικές συνεργασίες, η Τουρκία παρούσα από Σομαλία ως Τανζανία. Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού. Η κόντρα πολλώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στήσει κάλπες πριν ξεκινήσει η θύελα από τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις στο κρίσιμο διάστημα από 20 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου θα είναι καθοριστικές για την τελική απόφαση. Δημογραφική κατάρρευση στη χώρα, λουκέτο το Σεπτέμβριο σε δεκάδες σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Στεγαστική κρίση, ορολογιακή βόμβα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Η καθημερινή ανάσα από συνταξιούχους εργαζόμενους για επιχειρήσεις και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 2024. Δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Καταγραφή προόδου και συστάσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Στο εδόλιο 9 για την Greek Mafia για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024. Drones καμικάζι σε νησιά και Ευρώπη.

Ο λόγος βήματα προόδου Κομισιόν η Ελλάδα μεταξύ των 13 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 που σημειώνουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις για το κράτος δικαίου του 26, δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις συστημικές τράπεζες για τρία πανεπιστήμια. Πώς θα γίνουν οι μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η εφημερίδα Εστία μικραίνει το έθνος. Δραματική μείωση των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη δημοτικού συρρυκνώθηκαν στις 69.000, μειούμενοι κατά 6.000 εντός μιας πενταετίας. Κλείνουν 47 σχολεία, σκάει βόμβα του δημογραφικού. Ρίζοσπάστης, σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΒΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Κεφάλαιο κυβερνησιαστικά κόμματα να βρουν απέναντί τους τον πραγματικό τους αντίπαλο. Οι κομμουνιστές μπροστά στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση της μάχης. Σωματεία στο εμπόριο, ναι, την Κυριακή απεργούμε όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις. 10.30 έξω από τον Νότο στο ραντεβού στην Αθήνα. Όχι αλλά τέμπι, βιολάντες, ασπρόπυργους, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Η εφημερίδα Δημοκρατία διαγράφει τους δεξιούς από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνησή μου είναι κεντρό, είπε προκλητικά σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε η σύζυγός του. Υπό το φόβο των αντιδράσεων, η ομιλία του αποσύρθηκε άρον-άρον. Στα επίπεδα του 1955 επανέρχεται ο πληθυσμός της Ελλάδας. Μπράβο, Άδωνη, απλήρωτη 6 μήνες οι γιατροί στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ρένα Δούρου, νέα πρόεδρος σε ανύπαρκτο κόμμα. Το κεφάλαιο, οίκοι αναβαθμίζουν τις τιμές 10 μετοχών, τράπεζες ενέργεια, κατασκευές τεχνολογία παρά τους νέους τριγμούς στις αγορές. Το χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να προσελκύει ξανά θεσμικά χαρτοφυλάκια. Είναι αυτεμπορικοί ή αποτυπώματα στις ροές του δημόσιου χρήματος. Ψηφιακή ταυτότητα θα αποκτήσουν όλες οι υπηρεσίες του κράτους από το 2027. Έξτρα χρόνο στη βιομηχανία, υψηλότερα κόστη στις μεταφορές. 60 πλάς, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, μας δουλεύουν ψηλό γαζί, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρας. Οι έμεσοι φόροι πληγώνουν τους πολίτες, ο βασιλιάς Μέση και ο διάδοχος Γιαμάλ. Νέο παραμυθί της κυβέρνησης, αρνείται να δώσει τη 13η σύνταξη και συζητά μόνο την επιστροφή στο επίπεδο της εθνικής σύνταξης. Ο δρόμος της αριστεράς, ελληνικοί Ιούλιδες, Ιουλιανά 1965, Κύπρος μεταπολίτευση 1974, Βρώμικο 89, δημοψήφισμα 2015. Το θέμα, Κυψέλη, οι ρογμές στα σπίτια και το κόστος στους κατοίκους, πολιτική, νοσεί το πολιτικό σύστημα, νοσεί βαριά. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης βάζουν το χέρι στην τσέπη. Οι τράπεζες για τα πανεπιστήμια. Σημαντική δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ. Αναβαθμίζει ΕΚΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα. Δόση δανείου σε συνάρτηση με τις τιμές παραγωγού. Πληρώμες προγραμμάτων. Φύγανε οι πρώτες παρτίδες για σχέδια βελτίωση. Σειρά παίρνουν οι νέοι.

Ελλάδας. Ακούμε Ταλιανό τραγούδα του Μάνου Χατζηδάκη με την Φλέρι Νταντονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό. Ένα από τους δίσκους και ένα από τα τραγούδια που είναι εμβληματικά. Και το ακούμε πρώτον γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεύτερον, σας σήμερα το 1998 μας αποχαιρέτησε η Φλέρι Νταντονάκη, μια μοναδική πραγματικά Ελληνίδα τραγουδίστρια.

0: Ένα μαγικό τραγούδι πραγματικά, που θα μας περάσει στη σκληρή πραγματικότητα, στην οδυνηρή πραγματικότητα για τους ιδιοκτήτες σπιτιών στην περιοχή γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, εκεί που η διέλευση, μάλλον μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα για τη διάνοιξη νέας γραμμής, διαπιστώθηκαν σχεδόν τις ίδιες μέρες ρογμές στα σπίτια τους, πόρτες που δεν άνοιγαν γιατί σφήνωναν, καθυζήσεις και πολλά ακόμα. Διαβάζω τώρα στο Earth News ότι είναι 200 διαμερίσματα, είναι περίπου 200 διαμερίσματα αυτά στα οποία έχουν εντοπιστεί οι ρογμές. Καταλαβαίνετε ότι παίρνει όλο και μεγαλύτερη διάσταση το πράγμα. Δεν είναι μόνο στην οδό Κυψέλης, είναι και σε άλλα σημεία. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κούτρουλάρη. Είναι κάτοικος Κυψέλης, έχει ένα διαμέρισμα, διαμένει σε αυτό ο άνθρωπος. Να δούμε τι αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Κούτρουλάρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς έχει
1: ήταν
0: η κατάσταση?
1: Μια μικρή παρένθεση, ήταν όντως εξαιρετικό το τραγούδι του.
0: Είναι εμβληματικό, ναι. Του Χατζηδάκη.
1: Πάμε τώρα στα δυσάρεστα.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν,
0: ξεκίνησε πότε πρώτα απ' όλα το πρόβλημα, δηλαδή πότε αρχίσατε να διαπιστώνετε τα πρώτα προβλήματα?
1: Ξεκίνησε από τα μέσα του Μαρτίου, mm-hmm. όπου ουσιαστικά άρχισε πάλι η διάνοιξη της σύραγγας από την πλατεία Κυψέλης για να ακολουθήσει όλη τη χάραξη της πορείας του, ναι. του Μετροπόντικα. Οπότε τη νύχτα σκεφτείτε, όπου πέρναγε, γιατί μας πέρασε ακριβώς κάτω από το κτίριο η γραμμή. Ναι. Τη νύχτα που σκάβανε ακριβώς από κάτω από εμάς, mm-hmm. ήταν λες και γινόταν σεισμός. Έτρεμε όλο το έδαφος. Και λίγες μέρες μετά άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια και οι πρώτες ζημιές. Δηλαδή τα πρωτοπαράθυρα δεν ανοίγανε και λέμε τι έγινε τώρα. Και σιγά σιγά σταδιακά άρχισαν να βγαίνουν κηρυγματώσεις, να γίνονται ορατές ζημιές κτλ.
0: Δηλαδή με το που ξεκίνησε να περνά ο Μετροπόντικας, έτσι.
1: Κατευθείαν, ναι, ναι. Ναι, διότι έγινε καθίζηση σε όλο το υπέδαφος εδώ πέρα της περιοχής. Οι πολυκατοικίες κάτσανε. Και μετά άρχισαν όλα τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και διαπιστώνετε λοιπόν αυτό. Βλέπετε τις πρώτες ρηγματώσεις, πόρτες και παράθυρα που δεν ανοίγουν. Και τι κάνατε?
1: Το πρώτο είναι ότι επικοινωνήσαμε με την εταιρεία. Με την ενώτηση του ελληνικού μετρό και την κοινοπραξία mm-hmm. του ΑΦΑΚΣ, όπου στείλανε μηχανικούς, κάνανε ένα γρήγορο οπτικό έλεγχο και μετά συνεχίσαν. Μπήκαν σε δίπλα πολυκατοικίες και τα λοιπά. Τώρα, εκείνες τις μέρες γινόταν το αλαλούμ. Καταλαβαίνετε, mm-hmm. γιατί όλοι αρχίσαμε να εμφανίζουμε ζημίες την ίδια εβδομάδα.
0: Και φαντάζομαι και να φοβάστε για το κατά πόσο είναι και ασφαλή τα σπίτια σας, έτσι.
1: Κοιτάξτε, στην αρχή όχι τόσο, γιατί ήταν πολύ λίγες οι ζημιές οι γραπτές. Αλλά με το πέρασμα του χρόνου άρχισαν να εμφανίζονται καινούργια, μεγαλώνουν ήδη υπάρχουσες. Οπότε το πρόβλημα άρχισε να διωγγώνεται. Ναι. Και να λέμε δεν ήταν κάτι επιφανειακό και πρόσκαιρο. Γιατί πάει να πει ότι υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο είναι ενεργεία και η καθίζηση συνεχίζει να δημιουργεί καινούργια προβλήματα.
0: Δηλαδή διευρύνεται όσο περνάνε οι μέρες το πρόβλημα, όσο περνάνε οι εβδομάδες και οι μήνες.
1: Μέχρι ακόμα σκεφτείτε.
0: Ναι, γιατί
1: τώρα 4 μήνες.
0: Διαβάζω όλο και μεγαλύτερα, περισσότερα διαμερίσματα. Λέει, τώρα έβλεπα στην Earth News 200 διαμερίσματα τουλάχιστον.
1: Αυτά είναι που έχουμε εμείς οι ίδιοι. Κάτι. Αλλά τώρα που έχει πάρει και λίγο διάσταση το θέμα, μας έρχονται μηνύματα και από πάνω από την πλατεία. Mm-hmm. Και πολυκατοικίες που έχουν ζημιές. Δηλαδή είναι ένα εξελίξει το φαινόμενο. Δεν είναι να ψυχαστούμε και να πούμε, παιδιά, αυτές ήταν οι ζημιές, οκ, ας καταγράψουμε να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Λέτε ότι έγινε καθίζηση στο έδαφος. Οπότε το πρώτο ήταν ότι άρχισαν οι ρηγματώσεις και δεν άνοιγαν και οι πόρτες και τα παράθυρα. Έτσι. Αυτό έδειξε ότι υπήρχαν κτίρια που είχαν πάρει κάποια κλίση, ας πούμε, ή όχι?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό πρέπει να το πει κάποιος τεχνικός. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι επειδή τα κτίρια καθίσανε και δεν καθίσανε ομοιόμορφα. Δηλαδή, η μία πλευρά του κτηρίου μπορεί να έχει μεγαλύτερη καθίζηση από ό,τι έχει η άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα, όλες οι κάσεις από τα πορτοπαράθυρα να παραμορφωθούν.
0: Ναι.
1: Και συνεπώς, οι πόρτες και τα παράθυρα και τα παντζούρια δεν μπορούσαν να κλείσουν. Mm-hmm. Οπότε, επειδή υπήρξαν περιστατικά όπου οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα στα σπίτια είχαν εγκλωβιστεί μέσα στα δωμάτια τους και δεν μπορούσαν να βγουν,
0: ναι.
1: έστειλαν συνεργείο από την ελληνικό μετρό, το οποίο ουσιαστικά μέσα σε 5 λεπτά άρχισε να τρίβει τις πόρτες, να στραβώσουν και οι πόρτες, ώστε να ανοιγοκλίνουν στις στραβωμένες κάσεις.
0: Α, αυτή ήταν η λύση δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή το πρώτο που έγινε ήταν ένας οπτικός έλεγχος και μετά, όταν είπατε και το πρόβλημα με τις πόρτες και τα παράθυρα, άρχισαν να τρίβουν τις πόρτες για να μπορούν έτσι στη νέα κλίση που είχαν να ανοιγοκλίνουν.
1: Σωστά. Όταν λέμε οπτικός έλεγχος, κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι οπτικοί έλεγχοι. Mm-hmm. Δηλαδή, ο σωστός οπτικός έλεγχος είναι ότι έρχομαι, βλέπω ποιες είναι οι υπάρξεις ρηγματώσεις, τις σημειώνω, ώστε να μπορώ να παρακολουθώ με την πάροδο του χρόνου, αν μεγαλώνουν αυτές οι σημειές. Ξέρετε, υπάρχει μία μέθοδος. Αυτό δεν έγινε από τους τεχνικούς της σκηνοπραξίας. Ναι. Απλώς ήρθανε, είδαν εκείνη τη στιγμή τι ρογμές υπάρχουν, οκ, πάμε στην παρακάτω πολυκατοικία.
0: Ναι. Και μετά, όσο εσείς συνεχίζατε να καταγγέλλετε ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, τι ακολούθησε?
1: Εμείς ζητούσαμε από το ελληνικό μετρό να μας πει πότε θα κάνει τις αποκαταστάσεις. Η απάντησή τους, τουλάχιστον σε μένα προσωπικά, για 2 μήνες ήταν ότι δεν έχουμε ιδέα, διότι δεν έχουμε καν διαθέσιμα συνεργεία να στείλουμε, οπότε θα σας ενημερώσουμε όταν θα μπορούμε.
0: Ναι.
1: Μετά πήγανε και στις δίπλα πολυκατοικίες, λέγανε όλοι το ίδιο. Και επειδή στέλναμε μαζικά email στην εταιρεία, ένα πρωί μου εμφανίζεται ένας μηχανικός τους με 2 μαστόρια.
0: Ναι.
1: Μου χτυπάνε την πόρτα και μου λέει να ρίξουμε μια ματιά για να ξεκινήσουμε αύριο την αποκατάσταση.
0: Ναι.
1: Λέω, βεβαίως, μπείτε να δείτε. Και μπαίνουν μέσα και αρχίζουν να λέει ο μηχανικός τώρα στους μάστορες. Α, εδώ πέρα αυτό φτιάχτε το λίγο, εδώ πέρα αυτό, οκ, υπήρχε, δεν χρειάζεται. Το άλλο δίπλα θα γινόταν ούτως ή άλλως γιατί είναι παλιό το κτίριο. Ήταν αυτό, ξέρω, παιδιά, με συγχωρείτε. Αυτή θα είναι η αποκατάσταση. Άμα δεν γίνει μια μελέτη, να δούμε τι είδους ρογμή είναι η κάθε μία, τι ενέργειες απαιτείται, τι τεχνικές, τι υλικά. Πώς θα γίνει, θα έρθει εδώ πέρα πρέπει να σοβατήσετε τις ρογμές για να μην φαίνονται.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο ακριβώς έγινε σε όλες τις πολυκατοικίες. Όπου καμία πολυκατοικία δεν δέχτηκε να τους αφήσει να μπουν να κάνουν τέτοια αποκατάσταση. Γιατί μας είπαν ότι και πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να υπογράψουμε ένα χαρτί, το οποίο θα λέει ότι αποποιούμαστε οποιοδήποτε δικαίωμα να διεκδικήσουμε το οτιδήποτε σε περίπτωση που εμφανιστεί μελλοντικά μια νέα ρογμή.
0: Α, ότι θα κάνουν δηλαδή ένα μερεμέτι, σαν να λέμε έτσι.
1: Μπράβο.
0: Και ότι εσείς μετά δεν μπορείτε να ξαναζητήσετε τίποτα.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Το οποίο το υπέγραψαν κάποιοι.
1: Εγώ ξέρω μόνο μία πολυκατοικία ότι έχει δεχθεί να γίνει αυτή η αποκατάσταση, η οποία δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί κιόλας τώρα με όλα αυτά που έχουν δει οι άνθρωποι. Δεν το. Οι άλλες 16 που ξέρω πάντως δεν έχει δεχτεί καμία.
0: Τώρα, έγιναν κάποιες επαφές και με το Δήμο της Αθήνας και ο Δήμος με την κοινοπραξία κτλ. Σε τι φάση βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, πριν από αυτό είχαμε κάνει έτοιμο και στην Πολεοδομία να έρθει να κάνει ελέγχους κτλ. Έτσι, οι άνθρωποι ήρθαν, ανταποκριθήκαν κατευθείαν, ήρθαν μέσα μια εβδομάδα, κοιτάξαν τα κτίρια και μετά μας δώσανε μια γνωμάτευση που έλεγε ότι πράγματι βεβαιώνουμε όλες αυτές τις ζημιές. Δεν είμαστε αρμόδιοι όμως για να βεβαιώσουμε τη στατικότητα των κτηρίων σας και να απευθυνθείτε σε ιδιώτες μηχανικούς να σας κάνουν τις μελέτες.
0: Άρα, επίσημο έγγραφο της Πολεοδομίας έλεγε ότι πρέπει να ελεγχθεί από μηχανικούς η στατικότητα, η στατική επάρκεια, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Τα έχουμε βγει και στη δημοσιότητα. Έχουμε δώσει.
0: Ναι. Έγινε κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, το κόστος για μια τέτοια μελέτη με ιδιώτη μηχανικό είναι για 25 με 30 χιλιάδες ευρώ.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όσοι ζούμε σε σπίτια που είναι παλιά, από το 60 και πιο παλιά, το ξέρουμε. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Εδώ μιλάμε για πάρα πολλά διαμερίσματα, για πάρα πολλά κτίρια. Θα αναλάβει κάτι, δεν ξέρω, η κοινοπραξία, η πολιτεία, κάποιος φορέας, πώς θα γίνει?
1: Κοιτάξτε, η κοινοπραξία από την πρώτη κιόλας μέρα διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να καλύψει στατικές μελέτες. Το μόνο που μας λέγανε είναι: άμα θέλετε να σας κάνουμε αυτή την αποκατάσταση που σας είπα πριν, τα μερεμέτια, έχει καλώς. Οτιδήποτε άλλο θέλετε, πηγαίνετε ιδιωτικά. Έτσι, οπότε αρχίσαμε να πιέζουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Πήγαμε το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, το παρουσιάσαμε. Μετά ο Δήμαρχος συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση με τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας. Πήγαμε και εμείς συζητήσαμε. Όπου ουσιαστικά κατά την συζήτηση οι αντιπρόσωποι της εταιρείας απλά μας διαβάζουν το πρωτόκολλο ασφαλείας του έργου. Μας εξηγούσαν και το πόσο μοντέρνα είναι τα μηχανήματά τους, πόσους πολλούς αισθητήρες έχουν, ότι όλα πήγανε βάση μελέτης και ότι απλώς ήταν ένα ατυχές γεγονός το οποίο δεν περιμένανε.
0: Ναι, και τώρα.
1: Επίσης, μια πολύ γρήγορη παρέμβαση.
0: Συνέβη το ατυχές γεγονός, ναι.
1: Να δείτε λίγο την αντιμετώπιση τους. Ερχόντουσαν οι μηχανικοί και λέγανε σε όλους εμάς εδώ τους κατοίκους ότι είμαστε άτυχοι, ότι δεν περιμένουν να γίνει αυτό και είναι πάλι τα κτίρια μας και τι να κάνουμε.
0: Οι μηχανικοί και οι εταιρείες,
1: ναι. Αυτά λέγανε στους κατοίκους τόσο καιρό. Ατύπως βέβαια, έτσι. Γιατί μας λέγανε ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας και τους λέγανε, ωραία, στείλτε μας επίσημα έγγραφα, ενυπόγραφα, όπου κάποιος μηχανικός σας τα υπογράφει. Ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής ανεπάρκειας και τελείωσε το ζήτημα. Α, δεν μας στέλναν τίποτα.
0: Ναι. Τώρα, μετά και την παρέμβαση και του Δήμου, έχουμε κάτι που περιμένετε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, κάτι θετικό?
1: Κοιτάξτε, μετά τη συνάντηση βγήκε ένα κοινό δελτίο τύπου του Υπουργείου Υποδομών με το Ελληνικό Μέτρο και την Κοινοπραξία, όπου είπε ότι θα απευθυνθεί στο τεχνικό επιμελητήριο για να πώς να οριστούν κάποιοι
0: πραγματικοί. Θα απευθυνθεί η εταιρεία στο τεχνικό επιμελητήριο.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι κάτι που το ζητούσατε κιόλας, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και είπαν ότι θα γίνει με ότι το οικονομικό κόστος δεν θα επιβαρύνει τους κατοίκους. Mm. Αλλά ούτε προσδιορίζει ποιους θα επιβαρύνει, ούτε τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε να επιβαρύνει το φορολογούμενο.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε να επιβαρύνει η εταιρεία. Mm-hmm. Η οποία, να σας πω κάτι στο κάτω-κάτω. Όλα αυτά τα έργα είναι ασφαλισμένα. Οι εταιρείες αυτές είναι τεράστιες εταιρείες. Έχουν μεγάλα τακτικά αποθεματικά, παίρνουν χρηματοδότηση από την Ευρώπη, παίρνουν δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Το κόστος για να γίνει μια μελέτη, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούμε όλοι να μένουμε μέσα στα σπίτια μας, είναι μηδαμινό για αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αρνούνται να το κάνουν. Είναι το τίποτα. Θα μπορούσε να λήξει εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Παιδιά, οκ, okay, έγινε το ατυχές γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Θα έρθουμε, θα σας κάνουμε τις μελέτες, να βεβαιωθούμε ότι θα είστε ασφαλείς, θα σας κάνουμε την αποκατάσταση και τελείωσε.
0: Κύριε Κουτρουλάρη, υπάρχει θέμα και με το έδαφος συνολικά, έχει διαπιστωθεί πλέον έτσι στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός.
0: Από ό,τι μαθαίνετε από...
1: Ήταν, ναι. Αυτό, το έδαφος, εντάξει, ήταν όλοι γνωρίζουν ότι εδώ πέρα ήταν ρέματα, ποτάμια.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, προφανώς δεν είναι βράχος από κάτω. Τώρα, κατά πόσο οι αρχικές μελέτες που είχαν κάνει δεν ήταν σωστές.
0: Mm-hmm.
1: Ή κατά πόσο ξέραν ακριβώς τι κάνουν και πήραν τον κίνδυνο να σκάψουν και ό,τι γίνει. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά
0: σωστά.
1: Ότι έχει γίνει μεγάλη ζημιά στο υπέδαφος και δεν ξέρουμε καν αν έχει σταθεροποιηθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Όποιος επιστήμονας βγαίνει στα μέσα, αυτό λέει.
0: Ναι. Εσείς μένετε στο σπίτι σας ή...
1: Ναι, προς το παρόν, ναι.
0: Είναι πολλοί εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους?
1: Εγώ ξέρω αρκετούς που είτε ήταν ενοικιαστές και ξενίκιασαν και μετακόμισαν, είτε ήταν ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν οικογένεια και παιδιά και έχουν στείλει τα παιδιά τους να μένουν σε κάποιον άλλον μέσα από την οικογένεια,
0: mm-hmm.
1: είτε έχουν φύγει και οι ίδιοι, έρχονται, φεύγουν.
0: Υπάρχει και στεγαστικό θέμα δηλαδή. Είναι πολλαπλό το πρόβλημα, αυτό θέλω να πω.
1: Ασφαλώς, είναι τόσοι άνθρωποι.
0: Εγώ θα κρατήσω.
1: Και δεν είναι μόνο. Μία μικρή παρένθεση.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι μόνο αυτό που έχει γίνει τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση που συνεχιστεί το έργο, αυτό θα γίνει με ασφάλεια.
0: Ναι, λογικό, έτσι είναι. Φυσικά πρέπει να γίνει με ασφάλεια.
1: Δηλαδή, πρέπει να προστατευτούν οι άνθρωποι που πρόκειται να πάει από κάτω του στο μετρό. Μπορείς να αφήσουμε να γίνουν πάλι τα ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Και να λέμε, OK, εκεί πέρα το έδαφος ήταν σαθρό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτρουλάρη. Θα ξαναμιλήσουμε, θα είμαστε σε επικοινωνία έτσι και αλλιώς. Το παρακολουθούμε και εδώ από το σταθμό πολύ το θέμα.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ. Εμείς μένουμε στο ίδιο θέμα και καλημερίζουμε τον κύριο Άρη Χατζηδάκη. Είναι πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΟΑΣΠ και τέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών. Γεια σας, κύριε Χατζηδάκη.
2: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές.
0: Είχαμε την τελευταία ενημέρωση τώρα από έναν από τους κατοίκους εκεί και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην Κυψέλη. Μας λένε ότι το τελευταίο ενθαρρυντικό νέο είναι ότι η ελληνικό μετρό θα απευθυνθεί στο τεχνικό επιμελητήριο, κάτι που το ζητούσαν οι άνθρωποι εκεί, και ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι ίδιοι, δεν ξέρουμε ποιος θα επιβαρυνθεί. Εσάς η εικόνα σας από όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί ποια είναι? Με την εμπειρία σας δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, καταρχήν ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας δεν έχει αρμοδιότητα
0: mm-hmm.
2: στο θέμα αυτό. Ως παλιός μηχανικός, ας πούμε, νομίζω ότι άργησε λίγο αυτή η κινητοποίηση και τα μέτρα που είδα να παίρνονται τελευταία, δηλαδή να οριστεί ένας, αν πάθει κατά κανόνα,
0: mm-hmm.
2: αξιόπιστος και ουδέτερος πραγματογνώμονας,
0: mm-hmm.
2: ούτως ώστε να λήξει αυτή η περιπέτεια και των κατοίκων στο βαθμό που υπάρχει πρόβλημα να διαπιστωθεί η έκτασή του
0: mm-hmm.
2: και στο βαθμό που δεν υπάρχει να καθυστερηθούν.
0: Τώρα θα πρέπει δηλαδή ο ανεξάρτητος πραγματογνώμονας τι θα πρέπει να κάνει? Να κάνει μία έρευνα στατικής επάρκειας στα κτίρια?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να μπει κάτω το όλο θέμα από την αρχή, δηλαδή. Εντάξει, είναι κατασκευές οι οποίες γίνονται με αρκετά αυστηρά πρωτόκολλα.
0: Mm-hmm.
2: Είναι σίγουρο ότι υπάρχει μελέτη πιθανών επιπτώσεων στις οικοδομές κατά τη διέλευση του αυτού. Ήταν υποχρεωτική από τις διακηρύξεις του έργου. Άρα υπάρχει αυτή η μελέτη. Ίσως κάποιες παραδοχές της προφανώς δεν ανταποκρίνονταν σε αυτό που πραγματικά βρέθηκε κατά την εξκαφή. Άρα υπήρξαν κάποιες επιπτώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχή. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα υλικό το οποίο πρέπει να επανεκτιμηθεί,
0: mm-hmm.
2: αλλά από ό,τι είδα στην δικαιοσιογραφία Το δεύτερο μέτρο ήταν η εξ αρχής εκπόνηση μιας λεπτομερέστερης γεωτεχνικής έρευνας, η οποία θα δείξει και το για ποιο λόγο οι όποιες αρχικές εκτιμήσεις που έδειχναν ότι δεν θα υπάρχουν, ας πούμε, σοβαρές επιπτώσεις στις κατασκευές από τις οποίες
0: διαψεύστηκαν.
2: Διαψεύστηκαν, σημαίνει ότι κάποιες παραδοχές ήταν λάθος. Τώρα, νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι μόνο το θέμα του εδάφους, είναι και η ποιότητα των κατασκευών. Είναι μια γειτονιά της Αθήνας με αρκετά χρονών δόμηση, δηλαδή.
0: Είναι πολλές μια... όμως αυτές οι γειτονιές της Αθήνας, δηλαδή είναι πάρα πολλές.
2: Είναι πολλές, μα προφανώς η Αθήνα, τέλος πάντων το BAM το οικοδομικό έγινε μεταξύ 60-70, άντε και ίσως μέχρι το 80.
0: Δηλαδή οι περισσότεροι κατοικούμε σε τέτοια σπίτια.
2: Ακριβώς, κατοικούμε σε κατασκευές που έχουν γίνει με παλιότερους κανονισμούς.
0: Έτσι, και ξαναπολούνται επίσης τέτοια σπίτια.
2: Και έχουν συμπληρώσει και μια διάρκεια ζωής, η οποία θεωρητικώς, πάση περιπτώσει, είναι στατιστικά, είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να κοιταχτεί έτσι και αλλιώς θέματα.
0: Αλλά θα πρέπει να κοιταχτεί.
2: Ανθεκτικότητας και τα λοιπά.
0: Σωστό.
2: Πιθανών διαβρώσεων και
0: απλά
2: τα λοιπά.
0: Εδώ δηλαδή ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα.
2: Είναι πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει πράγματι να γίνει μία προς μία οικοδομή εξέταση λεπτομερής.
0: Όπως
2: διότι όλες οι οικοδομές δεν είναι το ίδιο πράγμα, ούτε υπόκειται σε μία γενική αυτή, και δυστυχώς και οι εδαφικές συνθήκες μπορεί από θέση σε θέση να έχουν τελείως διαφορετική.
0: Κρατάω αυτό που μας λέτε. Μία προς μία οικοδομή πρέπει να εξεταστεί. Ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ξαναέχουμε μία επικοινωνία το επόμενο Σαββατοκύριακο, να δούμε αυτό το κομμάτι. Γιατί δυστυχώς μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος σήμερα. Να έχουμε χρόνο να μας μιλήσετε γι' αυτό.
2: Σας
0: ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι μπορεί η εμπειρία μου
0: έτσι,
2: να δώσει.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηδάκη. Καλή σας ημέρα. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέου.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Διαβάστε στην απογευματινή που θα κινηθούν οι βάσεις, σε ποια παιδεία καταγράφεται άνοδος και σε ποια μείωση. Τα φάρμακα για την παχυσαρκία τώρα και σε χάπι. Γνωστό σκεύασμα πήρε πράσινο φως για την Ευρώπη. Στοιχεία σοκ για τους πνιγμούς. Πάνω από 30 μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκτός ο Πολάκης από τη μάχη προεδρίας με τη Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύονται τα σενάρια της συλλογικής ηγεσίας. Πολεμικό μέτωπο εκτός ελέγχου στο Ιράν. Οξύνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες, στην πλατεία Κοτζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
15: Δεξιά.
14: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
15: Εγώ, δεξιά.
14: Γιατί εσύ, αριστερά.
15: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
15: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
15: Δεξιά.
14: Αριστερά.
15: Δεξιά.
14: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
17: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
18: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Η διανομή του πακέτου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ αλλά και τις εκπλήξεις τις οποίες περιλαμβάνει αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα στις τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες. Μεταξύ άλλων, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι και αυτοκινητιστές ταξί. Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στον ξηρό κάμπο Σιτία στην Κρήτη. Επί τόπου συνεχίζουν να επιχειρούν σωματικές επίγειες και αέριες δυνάμεις για το φόβο αναζωπήρωσης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια της Κρήτης. Το κίνδυνο βρίσκεται η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποίηση για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει έκκληση για τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν 13 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια. Έρχονται τα πρώτα σαραντάρια. Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει από σήμερα ως την Τρίτη. Θα φτάσει και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Ο καύσωνας θα υποχωρήσει από την Πέμπτη. Συνεχίζεται η έξοδος των αδίωχων του Ιουλίου, αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και κατά διαστήματα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Κόλαση πυρός στον Καναδά με 200 πυρκαγιές να μένονται ανεξέλεγκτα στο Οντάριο. Για ηθελημένη λιγορία κατηγόρησε τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών για να καλυφθεί το κόστος της μόλυνσης που τόνισε πως ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Σφυροκόπημα για 7η νύχτα στη Μέση Ανατολή με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο Νότιο Ιράν και τη Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλια με πετρέλαιο εξέραγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, διασχίζοντας την ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούζ. Οι αμερικές ενόπλες δυνάμεις το διαψεύδουν. Στη Ρωσία, τουλάχιστον 7 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν από επιδρομή ουκρανικών drones που έπληξαν το εφοδιαστικό κέντρο ηλεκτρονικού καταστήματος σε μικρή πόλη της περιφέρειας Κατόφσκ. Σε εξέλιξη στη Βουλή, διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μοναδική υποψήφια η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Ρένα Δούρου, η οποία δήλωσε ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Θα ακολουθήσει σε μία ώρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στα αθλητικά, Γαλλία και Αγγλία συναντώνται απόψε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος στο μικρό τελικό του Μουντιάλ με παθλό την τρίτη θέση. Αύριο στις 10 το βράδυ, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Έθριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών όμβρων τον μεσημέρι και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Επιστρέψαμε 4 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείς και θα την πάμε ως τις 11. Ο Ηλίας Ελιμάς απέναντί μου εδώ εξακολουθεί να ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής μετράει ώρες για τις καλοκαιρινές τις διακοπές. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Έχει προτείνει αφιερώματα. Έχει βάλει την πινελιά του. Η Έλλη Νίκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Καταγράφει και τα μηνύματά σας. Διευκολύνει την επικοινωνία μας. Και αν θέλετε, μας στέλνετε τα μηνύματα γραπτά στο mail μας radio@parapolitica.gr.

Αυτό είναι το πολύ γνωστό Dancing in the Street. Το μάθαμε από τους... κολλάει το μυαλό από τους Rolling Stones. Είναι όμως πολύ... γελάει ο Ηλίας ο Ζελιμάς εδώ μαζί μου, κόλλησα. Λοιπόν, είναι όμως πολύ παλιότερο και το έχουν πρώτο πει οι Martha Reeves and the Vandellas. Γελάει ο Ηλίας ο Ζελιμάς εδώ μαζί μου, κόλλησα. Λοιπόν, είναι όμως πολύ παλιότερο και το έχουν πρώτο πει οι Martha Reeves and the Vandellas.

Ρον Γιάννη μου, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη επέστρεψε και λέει: για λόγους ανωτέρας βίας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έλειψε από την παρέα, αλλά είμαι πάλι εδώ και ζω σε μια χώρα που οι υπάλληλοι του Υπουργείου Τάχα Προστασίας του Πολίτη νομίζουν ότι πρωταγωνιστούν σε ταινία και σαν άλλοι δικαστές Dread εκτελούν θανατικές ποινές κατά βούληση. Και εμείς όχι μόνο δεν απαιτούμε την παρέτηση του Υπουργού, όχι μόνο δεν βγαίνουμε στον δρόμο για να διεκδικήσουμε την ίδια μας τη ζωή που μπορεί αύριο να αφαιρεθεί από κάποιον άλλο ένστολο, αλλά συνεχίζουμε τη χαμηλών προσδοκιών μίζερη ζωή μας. Ψηφίζοντας τοπικούς και όχι μόνο άρχοντες, που το βασικό μέλημά τους είναι να αθωώσουν τους δολοφόνους. Ζω στη χώρα, λέει, αν συνεχίσω να γράφω αυτά που σκέφτομαι. Στην καλύτερη περίπτωση θα αρπάξω καμιά μήνυση, στη χειρότερη θα βρεθώ σε κανένα κελί για 15 μήνες, μέχρι να έρθει κάποιος να μου πει: λάθος, αδερφέ, είσαι ελεύθερος. Χωρίς συγγνώμη. Σταματώ εδώ και καταλήγει με την εποδό του συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ορέστης, καλημέρα Ορέστη. Πατάω λοιπόν σε αυτό το περιβόητο AI, λέει, και ρωτάω ποια είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία της ανθρωπότητας για να λυθεί το ενεργειακό πρόβλημα. Απάντησε λοιπόν το περιβόητο AI ότι η πιο εξελιγμένη τεχνολογία, εύκολη, εφικτή και ήδη σε διάθεση, είναι η μέθοδος του Μιχάλη Καλογεράκη. Και είναι αλήθεια, λέει, αυτό που απάντησε το περιβόητο AI. Το ερώτημα είναι άλλο, τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης δεν ξέρουν, δεν γίνεται, λέει, να το ξέρω εγώ στη Δεσφίνα, μέσα στο Μαντρί, και να μην το ξέρουν οι ειδικοί. Δεν το γνωρίζω εγώ, πρέπει να σου πω, Ορέστη μου. Λέει, σε μείο ΠΚΠ Μαντρί, είμαι κανονικό, κομμουνιστικό Μαντρί, μην παρεξηγηθώ, λέει, έχω κανονικές γίδες, τις πιάνεις και όχι σε εφαρμογή. Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη μου. Να ψάξουμε τις αναθέσεις του μετρό. Μπορεί να υπάρχει ρήτρα αποζημίωσης προς την κοινοπραξία για τέτοιες περιπτώσεις όπως τις Κυψέλης. Και κερατάδες και δαρμένοι. Και ο Νίκος, Λεβαδιακός. Όλη η Ελλάδα ζει σε 10 επί 10 χιλιόμετρα στην Αθήνα. Όλα τα υπόλοιπα 125.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι άδεια. 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή και καθόμαστε ο ένας να μυρίζει τα πόδια του δίπλα στις ξαπλώστρες και πακτωμένοι ως σαρδέλες στον Παλαούρο. Φάγαμε τον παπά με τον απατεώνα τον Ντάισελμπλουμ με πλαστό πτυχίο, μας έκανε τον ειδικό οικονομολόγο. Μήπως απλά είμεθα ηλίθι. Γνώση, γνώθη σε αυτόν είναι η αρχή του παντός. Ας αρχίσουμε από εδώ. Δεν ξέρω αν αυτό που ακούμε σας θυμίζει κάτι. Για ακούστε λίγο. Αυτό που ακούμε λοιπόν είναι το γε μου ή αλλιώς γε μου, γιατί έτσι γράφτηκε στην διασκευή του Ντάνον Μαλακιάν και των Scars of on Broadway. Είναι το γνωστό γε μου που έλεγε ο Κόκοτας, δηλαδή, αυτό να καταλάβετε. Αυτός ο κύριος λοιπόν μετά πήγε στο System of a Down, πολύ γνωστό συγκρότημα, και έκανε διασκευή στο τραγούδι αυτό που έχει ερμηνεύσει ο Σταμάτης Κόκοτας. Περιμένουμε και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που μπορεί να ανακοινωθούν νωρίτερα φέτος, δηλαδή 23-24 Ιουλίου. Αν είναι 23, είναι και μια μέρα νωρίτερα σε σχέση με πέρσι. Άντε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης συνεχίστηκαν οι συλλήψεις. Υπάρχει τέταρτη σύλληψη για την εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έχει ζητήσει προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Στην υπόθεση της Μαρφίν βγαίνουν κάποια στοιχεία, βγαίνουν κάποια βίντεο. Το πόρισμα της Ελλάς πάντως λέει ότι με τα στοιχεία που βρέθηκαν έγινε προσομοίωση και όχι ταυτοποίηση προσώπων, και ένας από τους δικηγόρους των συλληφθέντων λέει ότι τα στοιχεία αφορούν κινητά αντικείμενα, όχι ταυτοποίηση προσώπων.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή

0: σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: 19 λεπτάκια μετά τις 10 και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στην πολιτική σκηνή μας, γιατί γίνονται πολλά. Θα ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ που νομίζω σήμερα είναι στο επίκεντρο της κουβέντας, παρότι το εκλογικό του ποσοστό είναι πλέον πάρα πολύ χαμηλά. Παρ' όλα αυτά είναι η ολοκλήρωση, έχουμε το τελικό ξεκαθάρισμα, το είχαμε και τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις τελεχών και βουλευτών. Άλλοι αποχωρούν και παραδίδουν την έδρα, άλλοι αποχωρούν και παίρνουν και την έδρα μαζί τους. Σήμερα υπάρχει μια διαδικασία στην αίθουσα 150 της Βουλής. Είναι η διαδικασία εκλογής της νέας Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, της Ρένας Δούρου, καθώς είναι η μόνη υποψήφια πια μετά την απόσυρση από την κούρσα του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη. Δεν ξέρω πόσοι βουλευτές έχουν μείνει για να και συμμετείχαν ή συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Για όλα αυτά, πάμε να καλημερίσουμε την εξαιρετική συνάδελφο, τη Γεωργία Σαδανά. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιούλη. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
0: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Να ξεκινήσουμε λίγο από το...
1: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Κανονικά, λίγα λεπτά μετά τις 9. Mm-hmm. Ψήφισε πρώτος ο Γιάννης Αμανατίδης, που είναι ο κοινοβουλευτικά πια ο γραμματέας του κόμματος. Mm-hmm. Ακολούθησε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος προέβηκε στην δηλώση. Μας αποκάλυψε ότι ψήφισε τη Ρένα Δούρου, αλλά υπογράμμισε εμφατικά ότι ο ρόλος του Παύλου Πολάκη πρέπει να είναι στο εξής πρωταγωνιστικός. Mm-hmm. Και ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος ακολούθησαν στην ψηφοφορία. Έχουν ψηφίσει λοιπόν οι τέσσερις από τις 8, mm-hmm. που τουλάχιστον ξέρουμε ότι θα μετέχουν σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί έχουμε αγνωστοί. Το πρώτο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, είναι ο Σωκράτης Πάμελος, ο παρεμπιπτόντος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πότε. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σου πω από το ρεπορτάζ είναι ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία που θα ακολουθήσει σήμερα. Η διαδικασία αυτή είναι τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής με τη νέα σύνθεση πια, γιατί θα εκλεγούν και νέα όργανα.
0: Μετά την εκλογή δηλαδή της Ρένας Δούρου,
1: έχει κατευθείαν συνεδρίαση. Μετά την εκλογή της κυρίας Δούρου, η οποία θα ολοκληρωθεί στα επόμενα λεπτά. Mm-hmm, περιμένουμε mm-hmm. και την ίδια μαζί με τους υπόλοιπους να ψηφίσει.
0: Συνολικά άρα, με πώς... Ναι, με συγχωρείς. Συνέχισε.
1: Άρα, Γιούλη, μετά την εκλογή της κυρίας Δούρου ακολούθησε συνεδριάσει στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί λοιπόν τρία πράγματα στην ατζέντα. Πρώτον, νέα κομματικά όργανα. Εκεί περιμένει να εκλεγεί γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, προεκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ ή τη ψηφοδέλτια καμπάνια για τις εκλογές, όπως έποτε αυτές θα γίνουν. Τρίτον, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, αν θα υπάρξει δημιουργία στην Κεντρική Επιτροπή, από την Κεντρική Επιτροπή με εξουσιοδότησή της, Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Η θέση του επικεφαλής αυτή τη επιτροπή θα ήταν μια θέση που θα ενδιέφερε τον Παύλο Πολάκη. Ναι. Άρα, εδώ θα κρυφθεί μια μάχη στους σχετισμούς. Mm-hmm. Γιατί το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας που προκρίνει ο Νίκος Παπάς, και νομίζω ότι το ακούει η πλευρά Πολάκη, mm-hmm. δεν είμαι σίγουρη αν το ακούει με την ίδια ένταση η κυρία Δούρου, η οποία χθες μιλώντας στην ΕΡΤ αργά το βράδυ, νωρίς εξημερώματα, είπε ότι υπάρχουν προβλέψεις για το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η συλλογική ηγεσία στην πραγματικότητα αφορά στην πολιτική γραμματεία, εκείνη καλύπτει το ηγετικό κενό. Mm-hmm. Κάτι το οποίο βέβαια δεν καταλαβαίνουν ερμηνεύοντας το καταστατικό οι άλλοι δύο, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μια μάχη σε σχετισμό στην Κεντρική Επιτροπή. Αν δηλαδή η νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής μετά τις μαζικότατες αποχωρήσεις, μόνο σε μία μέρα προχθές είχαμε 63, θα θυμίζω. Mm-hmm. Αν λοιπόν τα νέα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο συσχετισμό και πλειοψηφία υπακούν στη Ρένα Δούρου αποκλειστικά ή κρατούν δυνάμεις και πόσες δυνάμεις κρατούν ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης σε μια λογική, ας το πω, κυδαιμονίας εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δηλαδή, αν η κυρία Δούρου δεν είναι εξίσου ισχύρη με τους Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι θα δούμε πολλά επεισόδια ακόμα.
0: Και είναι
1: εντυπωσιακό. Θα θυμίζω ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαιρέσει τον Στέφανο Καστελάκη και κυρί το ΤΑΣ στον έκτοτο mm-hmm. και έχει ακυρώσει μόλις προχθές την εισήγηση του Σωκράτη Πάμελου. Mm-hmm. Άρα η Κεντρική Επιτροπή είναι στην πραγματικότητα ο σκιώδης αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
0: Ναι. Και είναι εντυπωσιακό το ότι μιλάμε για συσχετισμούς και για συμμαχίες κτλ. Όταν πια έχουν μειωθεί τόσο πολύ και οι βουλευτές και τα στελέχη, έτσι.
1: Ισχύει. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι σαν το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχει φτάσει στο μπάτο, έχει ξύσει το βαρέλι και τώρα έχει μια ευκαιρία να κάνει σπιράλ, να φτιαχτεί λίγο σαν ελαττήριο, μπας και φτιάξει την είσοδό του στη Βουλή. Αυτός είναι ο εκλογικός στόχος, το 3. Μην αυτοπατώμαστε, οι αυτοπάτες ήταν την προηγούμενη περίοδο. Τώρα, σε αυτή την περίοδο, ο στόχος είναι ένας, να γράψει 3 στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα, πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό το 3. Ο Παύλος Πολάκης ήταν της λογικής να δημιουργηθεί ένα πλατή μέτωπο στο οποίο έβαζε μέσα και το Μέρα 25 και κομμάτια της Νέας Αριστεράς κτλ.
0: Ναι.
1: Η Ρένα Δούρου στις πρώτες δηλώσεις που έχει κάνει και έχει δώσει κάποια δείγματα γραφής πριν ακόμη εκλεγεί, ειδικά χθες το βράδυ, έκανε με την επιστολή που έστειλε προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνοντας την υποψηφιότητά της, μια πολύ ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, παρατήρηση. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μια ευκαιρία και είναι να στρέψει την κατάστασή του, είτε αυτόνομα, μόλις ήρθε ο Παύλος Πολάκης, είτε κατεβαίνοντας αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ένα ψηφοδέλτιο ενωτικό κτλ. Αυτό το είτε-είτε είναι κόντρα στη γραμμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχθές αποφάσισε ότι θα κατέβει μόνος του, όχι είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, που θυμίζει η Αλέξη Τσίπρα. Άρα από εδώ και στο εξής, νομίζω με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα δούμε πώς η Ρένα Δούρου πρώτον η ίδια καταλαβαίνει την αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ τώρα και δεύτερον ποια γραμμή θα ακολουθήσει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και πώς αυτή η γραμμή θα γίνει αποδεκτή ή όχι από τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. 12 είναι τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Μας λες ότι λογικά δεν θα πάνε όλοι να ψηφίσουν. Είναι 8 βουλευτές.
1: Ψήφις είναι 12. Ναι. Στην πραγματικότητα είναι 8. Και μένει να δούμε τι θα κάνει και η Νίνα Κασιμάτη. Δηλαδή τα δύο ερωτηματικά μας είναι ο Σωκράτης Φάμελος που γέρνει προς τον ανεξαρτοποιητή. Αλλά η Νίνα Κασιμάτη δεν έχει ανοίξει καθόλου τα χαρτιά της. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο σε επίπεδο ρεπορτάζ απασχολεί. Σχετικά και με το φλερ που δέχεται από το ΠΑΣΟΚ, οπότε μένει να δούμε τι θα κάνουν αυτά τα δύο πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Γεωργία, είπες ότι ο στόχος είναι πλέον το 3%. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι θα κατέβει στις εκλογές αυτό το ο νέο ΣΥΡΙΖΑ που θα διαμορφωθεί τώρα?
1: Δεν μπορώ να σου το πω με βέβαιο. Ο κύριος Πολάκης ψήφισε και έφυγε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κυρία Δούρου θα πρέπει αυτή τη στιγμή να επιλέξει αν θα υπηρετήσει την αυτόνομη κάθοδο, στο πρώτο είτε που είπε χθες, ή θα επιδιώξει εκ νέου μια προοδευτική συνεργασία. Αλλά εμείς βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να μην υπαναχωρεί από αυτό. Οπότε μένει να δούμε τι ακριβώς συμβεί. Ήρθε μόλις και η κυρία Δούρου για να ψηφίσει. Μπαίνει τώρα στην αίθουσα. Καλημέρα. Οπότε κορυφώνεται, όπως καταλαβαίνετε, η διαδικασία. Μέχρι τώρα
0: λοιπόν,
1: με την κυρία Δούρου είναι 6.
0: Είναι 6. Μάλιστα. Να σας αφήσουμε λοιπόν, γιατί υπάρχει δουλειά αυτή την ώρα και πίεση χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία Σαδανά. Καλημέρα, καλημέρα. Η εξαιρετική Γεωργία Σαδανά. Να δούμε τι θα βγάλει. Καλά, τι θα βγάλει. Καλπιτήρα να δούμε θα βγάλει. Δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος.

Μ' αρέσει που έχετε χιούμορ να καλημερίσω το Λάμπρο. Τώρα λέει σήμερα στη Μάνικα, στο βενζινάδικο της γειτονιάς στο Ιράν, τα 100 λίτρα βενζίνη έχουν 2,5 ευρώ λιανική με όλους τους φόρους. Δηλαδή, αν πας ένα τάνκερ στο βενζινάδικο της γειτονιάς στην Τεχεράνη, με 1,000 ευρώ στο γεμίζει να κεράσει όλη την Κεσαριανή και τον Καρέα βενζίνη για 2 χρόνια.

Τέτοιο ερώτηση, ο Ρέστης παρεμβαίνει στα πολιτικά. Ερώτηση παρέμβαση, λέει. Πιστεύουν ότι έχουν κάποια σημασία για το λαό και τη δημοκρατία τα εσωτερικά των κομμάτων και τα πολιτικά βίτσια? Είναι άνευ σημασίας τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ποτάμι, η Ελιά, η Τελεία κτλ. Κτλ. Δεν έχουν κανένα πρόγραμμα, μηδέν προτάσεις, μελέτες. Η δημοκρατία είναι μηδέν. Έχουν όμως σημασία, γιατί να δούμε ποιοι θα κατέβουν τουλάχιστον στις εκλογές. Ο Ρέστη έχει σημασία. Το ότι βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε κάποια στιγμή να διαλύεται στα εξών συνετέθη επίσης έχει σημασία για την ποιότητα της δημοκρατίας ίσως.

Όπως μεγάλη σημασία για την ποιότητα της δημοκρατίας έχει και όλο το ύφος και το επίπεδο της κόντρας που είναι σε εξέλιξη τώρα την προεκλογική περίοδο, που δεν ξέρουμε και πότε θα είναι οι εκλογές, θα είναι το φθινόπωρο, θα είναι την άνοιξη, θα δούμε. Έχουμε λοιπόν άγριες κόντρες με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι τελευταίες. Έχουμε βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, βουλευτές που δίνουν την έδρα τους, ένα πηγενέλα γενικώς. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό χθες σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ να λέει ότι μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές, όπως συνηθίζει να λέει. Έχουμε λέει καλές πιθανότητες να εκλεγούμε για τρίτη φορά. Απ' την άλλη, στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι η κυβέρνηση εξαρτά σε μεγάλο βαθμό την ημερομηνία των εκλογών από τις δίκες για τις υποκλοπές που θα γίνουν, γιατί την αφορά άμεσα αυτό το θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια διαδικτυακή εκδήλωση της Ελλάς είπε ότι εμείς μπορούμε να επανιδρύσουμε μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που θα κοιτάξει στα μάτια την δεξιά του Μητσοτάκη. Η σπόντα προς το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δεν μπορείς να κολλήσεις κομμάτια φθοράς. Αν κολλήσεις κομμάτια φθοράς με άλλα τέτοια κομμάτια, το αποτέλεσμα που θα έχεις είναι φθόρα. Υπάρχει η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου από την Κομισιόν που αναφέρεται και στις υποκλοπές και στο Predator.

0: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠ απαλλάσσονται, γιατί αρχαιοθετούνται υποθέσεις τους, 7 από τους 11 βουλευτές. Παραπέμπονται η κυρία Παπακώστα και η κυρία Μπουκόρος, Κρέκας και Σενετάκης. Έχουμε πολύ έτσι έντονη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Πολλά και διάφορα είναι αυτά που συμβαίνουν. Ίσως είναι κουραστικό να τα παρακολουθεί κανείς, αλλά έχουν τη σημασία τους ούτως ή άλλως, γιατί μπορεί να εξαγεί κανείς πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Πάμε λοιπόν σε ένα πολύ έμπειρο κοινοβουλευτικό και πολιτικό συντάκτη, τον Νίκο τον Τζιμπίδα, να δούμε εκεί που παρακολουθεί και κάθε μέρα τα πηγενέλα στην Βουλή. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζιμπίδα.
0: Έχουμε βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται και παίρνουν την έδρα τους μαζί. Έχουμε βουλευτές που αποχωρούν και παραδίδουν την έδρα τους. Έχουμε νέους βουλευτές που ορκίζονται, που είναι όμως πλέον ανήκουν σε άλλα κόμματα από αυτό το οποίο είχαν φύγει. Έχουμε μια τεράστια πλέον ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών που κοντράρει την ομάδα που είχε φτάσει την περίοδο των μνημονίων, το 12. Για δώσε μας λιγάκι έτσι την κατάσταση στη Βουλή.
1: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ρευστή κατάσταση. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά πρωτόγνωρη, όπως είπες και εσύ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν φυσικά, γιατί έχω να σου πω ότι όλοι, ασχέτως πότε θα γίνουν οι εκλογές, όλοι λειτουργούν με το σενάριο ότι οι εκλογές είναι αντεπόρτας. Mm-hmm. Και γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη κινητικότητα.
0: Στην κυριολεξία κινητικότητα όμως, έτσι έχουμε πει γενέλα κανονικό.
1: Εδώ εν μέρει οφείλεται στους όρους που είχε βάλει, που έχει βάλει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες με μεμονωμένους βουλευτές. Mm-hmm. Ότι δηλαδή θα πρέπει όποιος θέλει να ενταχθεί κάποια στιγμή στην Ελλάς, ή τέλος πάντων να γίνει μια κουβέντα για την ένταξή του στην Ελλάς, θα πρέπει να παραιτηθεί ο βουλευτής και να παραδώσει την έδρα. Εδώ έχουμε βουλευτές που το έχουν κάνει αυτό χωρίς να γνωρίζουμε αν έχουν ήδη συμφωνήσει ότι θα είναι στην Ελλάς ή mm-hmm. το κάνουν προκειμένου έτσι να πληρούν αυτόν τον όρο για μια ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία. Και έχουμε και βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται, δεν παραδίδουν όμως την έδρα. Και ίσως αυτό έχει να κάνει γιατί βλέπουν και εκείνοι ένα ότι ο υφιστάμενη κομματική του συλλογικότητα εν προκειμένου ΣΥΡΙΖΑ νιώθουν ότι δεν τους χωράει πλέον. Οι περισσότεροι αυτό έχουν πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια τους κατηγορεί ότι δεν έχουν ασκήσει μια πολιτική διαφωνία και αυτή
0: στα κομματικά όργανα, καθαρά, οπότε ναι.
1: Ακριβώς, mm-hmm. είναι καθαρά προσωπική. Mm-hmm. Οι περισσότεροι από αυτούς λένε ότι δεν μας εκφράζει πλέον η τακτική, ο δρόμος που έχει επιλέξει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί διαφωνούν και με την κάθοδο στις εκλογές ως αυτόνομο σχήμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και επειδή όμως από την άλλη δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς το τοπίο, ούτε πότε θα γίνουν εκλογές, ούτε αν θα υπάρξουν περαιτέρω διευρύνσεις από κόμματα της κεντροαριστεράς, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι παρετηθέντες από το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πηγαίνουν σε ένα δεξιό-κέντρο-δεξιό σχήμα. Έτσι νομίζω. Τώρα, όταν δεν ξέρουμε, η ζωή πάντα μας εκκλείσει. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν αυτές τις δύο προϋποθέσεις, πότε και αν θα γίνουν και κάπου να χωρέσουν. Από την άλλη, το ρεπορτάζ λέει ότι αμφότερα τα δύο κόμματα αυτή τη στιγμή, οι δύο μεγάλοι πόλεις κεντροαριστεράς ενδιαφέρονται για διευρύσεις και συμμαχίες. Τόσο το ΠΑΣΟΚ το κάνει νομίζω πιο επίσημα και με την Επιτροπή Διεύρυνσης, όσο όμως και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, που από τη μία θέλει να εμφανίζει ένα καινούριο πρόσωπο, να εμφανίζεται σε ένα καινούριο κόμμα με καινούρια στελέχη και ανθρώπους μπροστά, από την άλλη όμως ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια εμπειρία, έχουν μια παρουσία στις τοπικές κοινωνίες, δεν είναι απορριπταίοι. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να απορρίψει κάποιους βουλευτές οι οποίοι έχουν και μια αναγνωρισιμότητα. Mm-hmm. Και μπορεί και να αναγνωρίζεται από τους ψηφοφόρους ότι έχουν κάνει και μια δουλειά για τις περιφέρειες τους. Αυτή λοιπόν η πηγή των βουλευτών οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν είναι μια πηγή από την οποία ίσως θα δούμε να στελεχώνονται ψηφοδέλτια τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Ελλάδας στο επόμενο διάστημα, όταν θα κηρυχτούν οι εκλογές. Εδώ από το ρεπορτάζ, μάλλον από το ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι αυτή η εβδομάδα και μετά θα είναι εβδομάδα ανακοινώσεων για το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει, δηλαδή μπορούμε να δούμε και ονόματα τα οποία θα εντάσσονται στο πλαίσιο της διεύρυνσης, mm-hmm. στα ψηφοδέλτια της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και από εκεί και μετά μένει να δούμε αυτό το δρόμο. Θα τον ακολουθήσουμε ανακοινώσεις και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αν θα δούμε δηλαδή και με πιο επίσημο τρόπο να εντάσσονται κάποια στελέχη ή ακόμα και ανεξαρτοποιημένοι βουλευτές στο σχηματισμό της Ελλάς. Ό,τι και να γίνει, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι αυτές οι προσπάθειες ενδυνάμωσης ενός εκλογικού προφίλ των δύο κομμάτων και επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι όλοι, πλέον όλοι, δουλεύουν και εργάζονται με το σενάριο το ότι οι εκλογές είναι εδώ, πλησιάζουν όπου να είναι, δεν θεωρούν, οι πράξεις το δείχνουν αυτό, ότι οι εκλογές θα πάνε το 27. Μα ακόμα και αυτό όμως να γινόταν, αυτοί θεωρούν ότι είναι win-win, δηλαδή ότι είτε θα καταλήξει αυτό σε μια έγκυρη προετοιμασία προεκλογική, είτε ότι ακόμα και αν γίνουν εκλογές τώρα άμεσα, δηλαδή θα τους βρουν έτοιμους, έτοιμο πόλεμους και με στελέχη διαγμένα στα ψηφοδέλτια.
0: Νίκο, πώς μας είπες ότι είναι πλέον η ανεξάρτητη?
1: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, χθες που τους μετρήσαμε τους αδέλφους, τους βρήκαμε 52. Μόνο, όπως είπες και εσύ, μόνο στην περίοδο των πρώτου μνημονίου, εκεί στις εποχές αυτές τις πολύ ζώρικες του 2012, έχουμε φτάσει, και αλλά εκεί είχαμε πάρα πολλές διαγραφές, αν θυμάσαι, από κόμματα, βουλευτές, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το μνημόνιο.
0: Τώρα βέβαια μόνοι τους.
1: Ναι, εδώ έχουμε τώρα άλλη διαδικασία, άλλους λόγους για τους οποίους έχουμε αυτές τις εξαρτοποίησεις. Δεν είναι μια ομάδα, προς Θεού. Δεν θα μπορούσαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι 52, να κάνουν μια κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι μια ενιαία ιδεολογική πολιτική, δεν έχουν μια ενιαία ιδεολογική πολιτική στάση. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή έχουμε εκλογές πολύ κοντινά, είτε σε 2 μήνες είτε σε 8 μήνες, όλοι ψάχνουν να βρουν το επόμενό τους βήμα και όχι να συγκροτήσουν ίσως μια κοινοβουλευτική ομάδα εντός του κοινοβουλίου. Όλοι θεωρούν ότι στο κοινοβούλιο λίγο καιρό έχουν. Στην υφιστάμενη βουλή λίγο καιρό παρουσίας θα έχουν ακόμα.
0: Ναι. Πάντως είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη αυτό, ειδικά τώρα που γίνεται κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, 3-3 φεύγουν βουλευτές. Κάποιοι κρατάνε την έδρα, κάποιοι παραχωρούν την έδρα. Είναι κάτι που τόσο μαζικά. Εγώ δεν το θυμάμαι τουλάχιστον άλλη φορά.
1: Όχι, αλλά είναι περίοδος μεγάλης πολιτικής αναδιάταξης στη χώρα. Η χώρα λειτουργήσε για πάρα πολύ καιρό. Μάλλον για τα πολιτικά πράγματα της χώρας, το να λειτουργήσει η Ελλάδα την τελευταία 15ετία χωρίς δύο σεταρισμένους αντίπαλους πόλους εξουσίας, ήταν κάτι το οποίο αυτή η χώρα δεν το είχε ζήσει ποτέ, πολύ πριν από τον πόλεμο μέχρι το 2012, το πρώτο μνημόνιο 11. Άμα θυμάσαι, πάντα υπήρχε μια μεγάλη παράταξη της, ας πούμε, του λεγόμενου προοδευτικού τόξου και μια μεγάλη παράταξη της δεξιάς, οι οποίοι εναλλάσσονταν στην εξουσία. Μία με η άλλη, η ΕΡΕ, η Ένωση Κέντρου, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, πάντα υπήρχε αυτό και υπήρχε για δεκαετίες δεκαετιών. Το ότι η χώρα έμεινε 15 χρόνια χωρίς αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτογνωρό. Για άλλους δούλεψε, για άλλοι όμως θεωρούν ότι δεν δούλεψε. Εγώ θα σου πω ότι οι περισσότεροι βουλευτές, αν όχι όλοι, αλλά τουλάχιστον οι περισσότεροι βουλευτές, τα περισσότερα στελέχη, οι περισσότεροι αναλυτές, θεωρούν ότι αυτός ο διπολισμός, ναι, μεν μπορεί να είναι ένα κακό πράγμα, γιατί έχεις δύο πόλους εξουσίας οι οποίοι ουσιαστικά δεν φοβούνται καμία αλλαγή, ξέρουν ότι θα αναλλάσσονται στην εξουσία με όλα τις τρέβλες που παίρνει αυτό. Από την άλλη όμως είναι πάντα και ένας τρόπος να επαναρρυθμίζεται το σύστημα. Από τη μία μπορεί να τραβάει πολύ δεξιά, να υπάρχει μια επαναρρύθμιση και να τραβάει σε πιο προοδευτικές αποφάσεις και πολιτικές, και ξανά το ίδιο. Ναι. Ένας τρόπος δηλαδή αυτορύθμισης της λειτουργίας της στατιστικής δημοκρατίας. Φαίνεται ότι υπάρχει μια βούληση τουλάχιστον στο επίπεδο της κεντροαριστεράς, γιατί αυτή είχε υποστεί τη μεγαλύτερη διάσπαση και τη μεγαλύτερη μείωση των δυνάμεών της, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά, να ξαναυπάρξει αυτό, δηλαδή να γίνει μια μεγάλη παράταξη η οποία θα είναι της κεντροαριστεράς και η οποία θα μπορεί επάξια να διεκδικεί την εξουσία. Εδώ όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί παίκτες, δύο μεγάλοι σίγουρα, αλλά υπάρχουν και μικρότεροι, οι οποίοι έχουν περιχαρακώσει την περιοχή τους, δεν έχουν αμελητέα ποσοστά, δηλαδή το δημοσκοπικό 3 του κυρίου Βαρουφάκη, το δημοσκοπικό περίπου 4, 5, 6, 7 της κυρίας Κωνσταντοπούλου,
0: ναι.
1: Και τις δυνάμεις που τραβάει και το αριστερά η κυρία Χαριστιανού, που πλέον η ίδια το στίγμα της δεν είναι και το αριστερό, όπως πολλοί πιστεύανε στην αρχή. Ακόμα και το 1,5% που μπορεί να εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, όλα μαζί αθροίζουν σε ένα ποσοστό το οποίο πολλοί θα το θέλανε. Mm-hmm. Και θα τους έδινε και την όθηση πραγματικά να δημιουργήσει μια δύναμη εξουσίας και να ξεχωρίσει πλέον ποια από τα δύο κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ θα παίξουν αυτόν τον ρόλο.
0: Για να δούμε. Να δούμε. Πολύ κινητικότητα, πολλή δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό κάπως το παρακολουθούν και οι πολίτες σαν ασκήσεις ενδοσκόπησης των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος του ίδιου, και αυτό δεν γοητεύει πάρα πολύ τους.
1: Και δεν πείθει. Πάντως μπορεί ως καιρικά φαινόμενα τα σαραντάρια να τα ζήσουμε τον Αύγουστο, ως πολιτικά θα τα ζήσουμε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
0: Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο Τσιμπίδα. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε και ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η καλύτερη απάντηση, λέει, είναι η έκθεση της Κομισιόν στις έολες κατηγορίες αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 το 2020. Αυτό σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα
10: και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
14: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό είναι το «Μια πόλη μαγική», η μουσική του Χατζηδάκη, η φωνή της Έλσας Μαργαρίτη, και είναι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το soundtrack του νεορεαλιστικού δράματος του Νίκου Κούνδουρου, «Η μαγική πόλη». Έκανε πρεμιέρα το 1955 στους ελληνικούς κινηματογράφους, νεοελληνικός ρεαλισμός. Πρωταγωνιστές πολύ και σπουδαίοι, νέοι τότε, Γιώργος Φούντας, Θανάσης Βέγκος, Μάνος Κατράκης, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Μίμης Φωτόπουλος, Στέφανος Στρατηγός. Ο Μάνος Χατζηδάκης υπέγραψε τη μουσική. Πολλά πολλά από τα γυρίσματα αυτά για να δείξουν την αντίφαση ανάμεσα στις προσφυγικές στοχογειτονιές του μικρασιατικού ελληνισμού και στους πλούσιους, πάρα πολλά γυρίσματα έγιναν στο Δουργούτι, εκεί στην Παραγκούπολη, που έγινε σκηνικό και για αυτή και για άλλη μια ταινία, εκείνη του Αλέκου Αλεξανδράκη, και έχουν μείνει τα πλάνα αυτά.

Μια πόλη μαγική, όχι σαν μια πόλη όπου συνέβη αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή η δολοφονία ενός 20χρονου παιδιού που ήταν στο φάσμα του αυτισμού, και το φοβερό του έγκλημα ήταν ότι πανικοβλήθηκε στον έλεγχο των αστυνομικών, προσπάθησε να διαφύγει, υπήρξε καταδίωξη και στο τέλος, ενώ ήταν άοπλος φανερά, φορούσε μόνο το μαγιό του, ο Θοδωρής δέχτηκε 21 σφαίρες. Κάποιες από αυτές στο κεφάλι, έμεινε για ένα διάστημα να νοσηλεύεται κλινικά νεκρός και τελικά κατέληξε. Ο Θοδωρής Ζαβραδινός Καραμπαμπάς, ένα παιδί 20 χρονών. Χθες λοιπόν είχαμε στο Άργος, την πόλη όπου συνέβησαν όλα, παρέμβαση στο Δημαρχείο Άργους Μυκηνών από την κίνηση χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή, μαζί με μέλη του αντιφασιστικού μετώπου Αργολίδας, για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού Καράμπαμπα, αλλά και για τις δηλώσεις που έκανε ο δήμαρχος της περιοχής, ο Ιωάννης Μαλτέζος, οι οποίες προκάλεσαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Είχε, μεταξύ άλλων, είχε ασκήσει δρυμία κριτική στην μητέρα του 20χρονου, γιατί τον άφηνε να κυκλοφορεί. Ποιος είπε ότι πρέπει τους ανθρώπους που είναι στο φάσμα του αυτισμού και είναι λειτουργικοί να τους κρατάμε κλεισμένους στο σπίτι, να κάνουμε κοσταλέξη, ας πούμε? Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, έγινε αυτή η παρέμβαση στο δήμαρχο. Οι διαδηλωτές όταν βγήκαν, ενώ ο ίδιος ο κύριος Μαλτέζος κάποια στιγμή προσπάθησε να ανασκευάσει λίγο την αρχική του δήλωση και είπε ότι θα κριθεί από τους ψηφοφόρους του, αλλά οι διαδηλωτές που είχαν συνάντηση μαζί του χθες είπαν ότι κατά τη γνώμη τους παρέμεινε ανένδοτος στις απόψεις του. Σημασία έχει ότι ένα νέο παιδί δολοφονήθηκε χωρίς πραγματικά να έχει διαπράξει κάποιο φοβερό έγκλημα. Ως γνωστόν, το λέω, το είπα, θα το ξαναπώ, στην Ελλάδα η μη συμμόρφωση, η απήθεια προς τις αρχές, αν το πω, δεν ξέρω τι κατηγορία ήταν αυτή, επειδή διέφυγε και μετά ακολούθησε καταδίωξη και οι αστυνομικοί είπαν ότι προσπάθησε να τους εμβολήσει κτλ. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν τιμωρείται με θάνατο, με θανατική ποινή, έτσι.

Τελευταία μηνύματα προλαβαίνω να διαβάσω. Λάμπρος. Καλημέρα, Λάμπρο. Ο Λαζαρίδης λέει: τα αχρεωστήτως τα επέστρεψε. Είναι τσίρκο η κατάσταση. Να καλημερίσω το φίλο μου το Σωτήρη που πάει για σύβοτα για δουλειά, όμως όχι για διακοπές. Ο Θήμιος, ωραία χρόνια τότε λέει. Ο Καραμανλής με τον Υπουργό Χατζη Νικολάου κούρευαν τα παιδιά γουλί για να σπάνε πλάκα οι χωροφύλακες. Επανέρχεται και ο Ρέστης για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Να σας καλημερίσω όλους και όλες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ωραία επικοινωνία που είχαμε σήμερα και για την οποία βοήθησε πάρα πολύ και η Ελληνίκα στο 211 10 80 8 80 αλλά και όσοι στείλατε μέσω mail το μήνυμά σας. Μαθαίνουμε ότι οι κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ θα κλείσουν στις 11, θα μείνουν ανοιχτές εκείνη την ώρα. Μπας και έρθει κανένας παραπάνω για να ψηφίσει τη Ρένα Δούρου.

αυτός είναι ο ακροβάτης με τους Χαΐνιδες και να σας θυμίσω ότι απόψε στις 9 στην πλατεία Κοντζιά το Attica Roots Festival παρουσιάζει τους Χαΐνιδες. Μια είναι μοναδική εμπειρία οι συναυλίες των Χαΐνιδων. Να πάτε, 9 η ώρα, η είσοδος είναι ελεύθερη και να περάσετε πάρα πολύ καλά. Να σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο Σάββατο. Όσοι ταξιδεύετε, προσοχή, να περάσετε πολύ καλά. Καλές διακοπές, καλό τριήμερο, καλή επιστροφή. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο, 9 το πρωί, έχουμε ραντεβού. Καλημέρα, γεια σας. Φυσικά, τηλέμαχος Σαντορινέως με δελτίο ειδήσεων σε λίγο και Γιώργος Λαμπύρης, αερολογίες.

0: ώρα είναι 11.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά. Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Και η διανομή του πακέτου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και τις εκπλήξεις, τις οποίες περιλαμβάνει, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά, που κυκλοφορεί σήμερα. Στις τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες, μεταξύ άλλων, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι και αυτοκινητιστές ταξί. Έρχονται τα πρώτα 40, η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει από σήμερα, ως την Τρίτη θα φτάσει μάλιστα και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Ο καύσωνας αναμένεται να υποχωρήσει από την Πέμπτη. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, απευθύνοντας έκκληση για τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Κολλάει πυρός στον Καναδά, με 200 φωτιές να μένονται ανεξέλεγκτα στο Οντάριο. Για ηθελημένη ολιγορία κατηγόρησε τη χώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και απλήσει να προχωρήσει την επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στον Καναδά για να καλυφθεί το κόστος της μόλυνσης, που τόνισε πως ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Σφυροκόπημα για 7η νύχτα στη Μέση Ανατολή, με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως 2 δεξαμενόπλια με πετρέλαιο εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σερνάρκες. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις του διαψεύδουν. Στη Ρωσία τουλάχιστον 7 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι 24 τραυματίστηκαν από επιδρομή ουκρανικών drones που έπληξαν το εφοδιαστικό κέντρο ηλεκτρονικού καταστήματος σε μικρή πόλη της περιφέρειας Κατόφσκ. Στην περιοχή της Μόσχας εξάλλου εκτοξεύτηκαν περισσότερα από 380 ουκρανικά drones, τα περισσότερα εκ των οποίων καταρρεύθηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Σε εξέλιξη στη Βουλή, διαδικασία ανάδειξης προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ως μοναδική υποψήφια εκλέγεται η βουλευτής δυτικού τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Θα ακολουθήσει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Στα αθλητικά, Γαλλία και Αγγλία συναντώνται απόψε τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, στο μικρό τελικό του Μουντιάλ με έπαθλο την τρίτη θέση. Αύριο στις 10 το βράδυ, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα τοπικών όμβρων τον μεσημέρι και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι οι αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Μαζί θα είμαστε για το επόμενο δίωρο. Παρέα με την Παναγιώτα την Παπαλεξίου που είναι στον ήχο, την Έλλη την Νίκα που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και σας υποδέχεται στο 211-10-80-880. Ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι ο άνθρωπος πίσω από τις μουσικές και η Όλγα η Καλατζή κάνει την παραγωγή.

Και σήμερα θα επιδιώξουμε να πάμε τα πράγματα λίγο από την ανάποδη. Τι εννοώ από την ανάποδη? Ωραία. Εμείς πηγαίνουμε στα εστιατόρια, πηγαίνουμε σε μαγαζιά, περνάμε καλά και απολαμβάνουμε το φαγητό μας, απολαμβάνουμε την παρέα μας. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική, μια αντίστροφη ανάγνωση, την οποία θα επιδιώξουμε σήμερα να προσεγγίσουμε με καλεσμένο το Λευτέρη Λαζάρου, τον άνθρωπο του Βαρούλκου, έναν από τους πιο γνωστούς σεφ στην Ελλάδα. Θα μας πει κάποια πράγματα από τη δική του οπτική και βεβαίως θα μας πει και για τις πρώτες ύλες και το ρόλο που παίζουν και για μια πρωτοβουλία που έχει κάνει ο ίδιος και το Βαρούλκο, υιοθετώντας μια φάρμα για να παίρνει πρώτες ύλες όπως θέλει να είναι οι πρώτες ύλες.

0: Λοιπόν, θα τον καλημερίσω, είναι κοντά μας. Κύριε Λαζάρου, σας ευχαριστώ θερμά πρώτα απ' όλα.
1: Και εγώ ευχαριστώ γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να πω μερικά πράγματα που καλό είναι ο κόσμος, αλλά και περισσότερο και οι επαγγελματίες συνάδελφοί μου, να τα δούμε σφαιρικά, να τα δούμε παρέα, να τα δούμε όλοι μαζί και να δούμε τι λύσεις μπορούν να δοθούν σε έναν κλάδο που υποφέρει. Ο πρωτογενής τομέας αυτή τη στιγμή δεν περνάει καλά.
0: Είναι γεγονός.
1: Είναι πολλοί λόγοι βέβαια σε αυτό. Και στην πορεία τη συζήτηση θα το αναλύσουμε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Θανάση για αυτό το ωραίο ξύπνημα. Dire Straits πρωί-πρωί. Μπράβο, ρε Θανάση. Τα στόχη.
0: Νομίζω Fleetwood Mac έβαλε ο Θανάσης.
1: Δεν ήταν Dire Straits.
0: Όχι, όχι. Fleetwood Mac έβαλε. Ναι.
1: Πάντως ήταν πολύ ωραία τα σόλα αυτά.
0: Αλλά είναι κοντά σε εποχές μουσικά, αν θέλετε, και χρονολογικά. Οπότε είναι αυτό το ρεύμα με έναν τρόπο.
1: Περί του Πειραιά είμαι. Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ πήρα την αφορμή να σας ζητήσω να μιλήσουμε, γιατί και πρόσφατα σε μια εκδήλωση που σας άκουσα μιλήσατε για το κομμάτι αυτό και για τον πρωτογενή τομέα και είπατε και πολλά άλλα. Και συνήθως έχετε τον τρόπο να τα λέτε σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε αφορμή και το λέω γιατί και πρόσφατα, επειδή υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ στην εκπομπή με τον οποίο συζητάμε για θέματα γαστρονομίας, παρουσιάζουμε εστιατόρια κλπ, υπήρξαν κάποιες έτσι αντιδράσεις από ακροατές για πρώτες ύλες, οι οποίες ενδεχομένως ακούγονται λίγο πιο ειδικές, λίγο πιο ασυνήθιστες στα αυτιά των κάποιων που δεν έχουν έτσι αυτή την προσέγγιση. Και θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε και για την υπεραξία που μπορεί να έχει μια καλή πρώτη ύλη στο τέλος της ημέρας.
1: Και είμαι στη διάθεσή σας να τα τελειώσουμε όλα αυτά και να φύγουν οι παραξηγήσεις. Καταρχήν, εγώ δεν μίλησα ποτέ κάτι που είναι έξω από την ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρουν κάποια πράγματα. Μπορούν να ακούνε σε κάτι οι ακροατές, μπορούν να ακούνε σε κάτι τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής, το λεγόμενο παστινάκι. Αλλά το παστινάκι ρίζα του Μαϊντανού είναι.
0: Μ' αρέσει να τα αποδομείτε.
1: Μα δεν το αποδομώ εγώ. Εκείνοι το αποδομήσαν.
0: Ναι.
1: Εγώ την είπα.
0: Μ' αρέσει απλά να τα αποδομείτε.
1: Μα δεν το αποδομώ εγώ. Εκείνοι το αποδομήσαν.
0: Ναι.
1: Εγώ την είπα.

0: ένα πρώτο βήμα, μιλώντας με ένα ζευγάρι που πριν από 4 χρόνια τους είχα γνωρίσει κάτω στην Καλαμάτα σε ένα φόρουμ, ήρθε έτσι μια κυρία ευγενέστατη και μου έφερε ένα ταπεράκι και μου έλεγε σαγκινάρες. Και μου λέει, σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να τις δοκιμάσετε, να μου πείτε τη γνώμη σας. Και παίρνω ένα θησαυρό στα χέρια μου και τρελαίνομαι. Ψάχνω ότι βρίσκω στο ακροατήριο από κάτω, μιλάω μαζί της, μου λέει, έχουμε ένα χτήμα εδώ στη Μεσίνη και καλλιεργούμε κάποια πράγματα. Δεν θέλω να θα τα δω. Και εκεί βρήκα και το κίτρινο καρπούζι χωρίς σπόρους. Ένα καρπούζι που το έχουν διασταυρώσει με πεπόνι. Το οποίο είναι πολύ γλυκό, είναι πάρα πολύ δροσερό και δεν έχει σπόρια. Βέβαια αυτό δεν βολεύει τους Εβραίους, γιατί οι Εβραίοι παίζουν με τα σπόρια.
1: Άρα λοιπόν έτσι ξεκινήσατε ένα παρεδός ουσιαστικά με αυτό το κτήμα, έτσι δεν είναι?
0: Δέθηκα με τη γειτονιά, δέθηκα με τους ανθρώπους. Πηγαίνω έρχομαι τακτικά στην Καλαμάτα γιατί έχω ιδιαίτερους λόγους να βρίσκομαι εκεί κάποιες φορές. Οπότε ξεκίνησε και μια συνεργασία πριν από λίγο καιρό στην Καρδαμίλη. Και φτιάχνω το μενού σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο εκεί, σύν όλες οι άλλες δραστηριότητες που έχω, γιατί ο στόχος μου είναι να εκπαιδευτούν και τα παιδιά. Αυτή είναι η κληρονομιά της γνώσης που έχω, που τη βρήκα και εγώ από τον μπαμπά μου, θέλω να την αφήσω παρακαταθήκη στη χώρα που με γέννησε, μέθρεψε και με τρέφει ακόμα.
1: Νομίζω σας έχω ακούσει να το λέτε αυτό, ότι δεν είναι για να την κρατάμε για τον εαυτό μας όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση.
0: Και το έχω πει και άλλες φορές, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Αυτή η γνώση πρέπει να μείνει παρακαταθήκη και πολύ θα ήθελα η χώρα που με τρέφει να βρει και άλλους ανθρώπους σαν και εμένα που είμαστε παλαβοί και ξέρουμε ποιοι είναι, να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Ξέρετε, είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο που δεν έχει συνταγογραφεί σε εθνική κουζίνα. Μπορεί οι μάγειρες να έχουμε κάνει βιβλία μαγειρικής, τεχνικής, αλλά εθνική κουζίνα που θα διδάσκεται στα σχολεία δεν έχουμε βγάλει. Δεν έχουμε συνταγογραφήσει. Αυτό δεν είναι ωραίο για μια χώρα που θέλει να λέγεται ότι έχει τουριστικό προϊόν, το εισαγόμενο, δηλαδή το τουριστικό μας προϊόν είναι το πρώτο κομμάτι που πρέπει να προστατεύσουμε. Τι κίνητρα μπορούμε να του δώσουμε? Την κληρονομιά μας, τη γεύση μας, τον πρωτογενή μας τομέα και να γνωρίσουμε από την ελιά της Καλαμάτας μέχρι το ελαιόλαδο της Μάνης, της Κρήτης.
1: Εδώ πάντως θέλω να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι είχα πάει πρόσφατα στη Γερμανία και δεν συνάντησα τίποτα ελκυστικό στα εστιατόρια που έφαγαν.
0: Στα ελληνικά ή στα γερμανικά?
1: Όχι, στα γερμανικά εστιατόρια. Και εντάξει, αυτό που συζητούσα με τη γυναίκα μου είναι ότι εντάξει, είμαστε στην Ελλάδα και έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες επιλογές, χιλιάδες, να πάμε και να απολαύσουμε ένα καλό φαγητό σε ένα εστιατόριο, σε ένα μαγαζί.
0: Εντάξει, στο Βερολίνο, δεν ξέρω που πήγατε σε ποια πόλη πήγατε, στο Βερολίνο σαρώνουν τα αστέρια Μισελέν. Τώρα γιατί αστέρια Μισελέν? Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένας οδηγός παγκόσμιες. Εδώ έχουμε και τους εγχώριους που πρέπει να τους βγάλω το καπέλο για την προσπάθεια που έχει γίνει. Ενώ Αθηνόραμα και κάποια ακόμα...
1: Χρυσούς κούφους και λοιπά εννοείται. Ναι.
0: Γιατί και αυτοί σηκώσανε τον πύχη ψηλά και ανέβασανε και το στάτους αυτό το...
1: Συμφωνώ.
0: Όλοι προσπαθήσαμε να κάνουμε...
1: Και εκπαίδευσαν καλύτερο και τον κόσμο κατ' επέκταση. Ακριβώς. Σε κάποια πράγματα.
0: Εγώ τελμώ να πω ότι αυτό που γίνεται στη Γερμανία στα ελληνικά εστιατόρια που έχω απογοητευτεί είναι μια τεράστια πιατέλα. Ο Γερμανός έτσι έχει μάθει να τρώει, δεν έχει καμιά κουλτούρα στο φαγητό του. Πατάτες και λοιπά και μπούτυρα.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι μια πιατέλα που έχει χταπόδι μέσα, έχει κεφτέδες, έχει τζατζίκι, έχει μοντελμελιτζάνο σαλάτα, έχει λουκάνικο, έχει γαρίδες. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, αν σου το φέρνανε να το πας, μάλλον θα στράβωνε στη μούλη σου.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς και έχουν μάθει να τις κερδάνε και να μπουκαλιούζω. Έτσι λειτουργούν τα ελληνικά εστιατόρια στη Γερμανία.
1: Πουλάει ακόμα αυτό το σχήμα, αυτό το μοντέλο? Στους ξένους τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω αν πουλάει ή δεν πουλάει. Εμείς τουλάχιστον εδώ προσέχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν εξαιρέσω κάποια νησιά που ευτυχώς έχουμε μείνει στο σουβλάκι, στεναχωριέμαι όταν περνάω από κάποια άλλα νησιά, από κάποια άλλα νησάκια που το ψάρι είναι το πρώτο υλικό που έχουν στα χέρια τους και διαβάζω.

0: σούσι, σασίμι, τζαπανής κουζίνα κτλ. Αυτό μου στεναχωρεί, η κινέζικη κουζίνα.
1: Ναι. Φιούζιαν κουζίνες και πάει λέγοντας.
0: Στην Ελλάδα τα γεμιστά και η μελιτζάνα, μελιτζάνα παπουτσάκι. Το κρεμμυδάκι και την ντοματούλα. Είναι το κορυφαίο που μπορούμε να έχουμε. Γιατί δεν το κάνουμε.
1: Και ειδικά όταν είναι και ντομάτα το καλοκαίρι, εκεί που πρέπει να είναι, με όλους τους χυμούς και με όλα τα σάχαρα που πρέπει να έχει μέσα.
0: Γιατί λοιπόν δεν το κάνουμε αυτό, γιατί δεν κάνουμε μια φρέσκια σάλτσα ντομάτας? Γιατί πρέπει να αγοράζουμε μια κονσέρβα? Τώρα που η ντομάτα, ξέρω εγώ, αυτή την περίοδο είναι και γλυκιά και ζουμερή και φτηνή ακόμα, δεν είναι αυτή την περίοδο. Μην γκρινιάζουμε για τις τιμές. Και είναι και πού αγοράζεις. Δηλαδή οι λαϊκές αγορές είναι πάντα πιο φτηνές. Υπάρχουν πολλά μαγαζιά που κάνουν προσφορές. Δεν το προμηθευτή μας πρέπει να μας εμπιστευτεί ότι είμαστε πελάτες και εμείς πρέπει να εμπιστευτούμε τον προμηθευτή. Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να πηγαίνει σε άλλο ψαρά.
1: Κύριε Λαζάρου, μείνετε στη γραμμή να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Μην κλείσετε και σε πάρα πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά. Θέλω να συζητήσουμε και για αυτή την ιστορία με τα έτοιμα γεύματα που έχουν αρχίσει και μπαίνουν για τα καλά με επενδύσεις και διάφορα πράγματα. Να τα βάλουμε και αυτά λίγο στο τραπέζι να μας πείτε πώς θα αντιμετωπίζετε. Λευτέρης Λαζάρου, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας. Συζητάμε για πολλά και διάφορα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11 και 4
3: και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε με Beatles και επιστρέψαμε έχοντας κοντά μας, συνεχίζει να είναι κοντά μας ο Λευτέρης Λαζάρου. Συζητάμε για γεύσεις, συζητάμε για πράγματα που μας ενοχλούν ή και δεν μας ενοχλούν. Και θέλω, κύριε Λαζάρου, να αρπάξω την ευκαιρία της παρουσίας σας και να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε να γίνονται επενδύσεις στα έτοιμα γεύματα, στο έτοιμο φθηνό γεύμα, που εν μέρη θα πω εγώ ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι κάποιοι δεν έχουν τη δυνατότητα ίσως να πάνε να πληρώσουν κάποια πράγματα παραπάνω και να απολαύσουν ένα διαφορετικό πιάτο, ένα γεύμα κλπ. Οπότε η λύση του έτοιμου γεύματος σε συνδυασμό με την έλλειψη χρόνου είναι κάτι που έρχεται να κουμπώσει καλά στο μοντέλο ζωής, αν θέλετε. Τι λέτε για όλο αυτό το πράγμα?
1: Λοιπόν, θα κρατηθώ στην πρώτη σας κουβέντα ότι εδώ θα τα πάμε όλα ανάποδα. Η Ελλάδα είναι ένας γερασμένος πληθυσμός. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Συμφωνώ.
1: Δυστυχώς. Άρα έχουμε πολλούς ηλικιωμένους και ηλικιωμένες και κάποια ζευγάρια που γίνανε μόνοι τους. Έχουν χάσει τους συντρόφους. Δεν μπορεί να μπει κατσαρόλα στο σπίτι για ένα άτομο. Θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 4 μερίδες. Οι 4 μερίδες είναι 4 μέρες να τρώει το ίδιο φαγητό. Γιατί αλλιώς ή θα πρέπει να το καταψύξει, να το φέρει μετά από μια εβδομάδα σε διάφορα παπεράκια, κουτάκια, σακουλάκια και να το βγάζει από την κατάψυξη για να φτιάχνει, ξέρω εγώ, να τρώει μια φακή κάθε Πέμπτη. Το λιγότερο που μπορεί να μαγειρέψει είναι μια φακή μισό κιλό. Μισό κιλό φακή είναι 10 μερίδες. Τι να κάνει το σακουλάκι μισό, να το τυλίξει με λάστιγο για να μην πάρει το σκουλίκι μέσα ή το μυρμήγκι. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά κοστίζουν και είναι λίγο βασανιστικά για τον συνταξιούχο. Οπότε καταλήγει και έχει βρεθεί έδαφος στο έτοιμο γεύμα. Θα περάσει από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχουν επενδυθεί και άλλα χρήματα τώρα και από ό,τι έμαθα και δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ακόμα και γι' αυτό δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά μάλλον συμβαίνει. Έρχεται ελληνικό φαγητό από την Κίνα.
0: Εισαγόμενο φαγητό, συνταγές δηλαδή ή πράγματα που έχουμε συνδυάσει με την ελληνική κουζίνα.
1: Δεν το έχω, προσέξτε, δεν θέλω να παραξηγηθώ προς Θεού, δεν το έχω διασταύρωση.
0: Σε σούπερ μάρκετ εννοείται σε κάποιο σούπερ μάρκετ ενδεχομένως.
1: Υπάρχει διαθεσιμότητα, αλλά δεν το έχω ψάξει και δεν θέλω να είμαι απόλυτος και σε κάποια άλλη ευκαιρία που θα έχουμε να συζητήσουμε ήδη θα είμαι πιο ενημερωμένος. Αλλά αν έχει συμβεί και αυτό, καταλαβαίνετε τι γίνεται και τι μας περιμένει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα εδώ αν έχουμε μια εταιρεία που κάνει έτοιμα γεύματα, θα δίνουμε μεροκάματος Έλληνες ή σε κάποιους Έλληνες. Φανταστείτε τώρα να δίνουμε μεροκάματος στους Κινέζους κάτω και να έρχεται η Κινέζικη βιομηχανία εδώ και ο πληθυσμός θα μας καταπνίξει. Δηλαδή να τρώμε ένα μουσακά με Κινέζικη μελιτζάνα και Κινέζικη πατάτα και κρέας από την Κίνα. Πώς θα σταθεί αυτός ο πρωτογενής τομέας?
0: Το είχατε πει πάντως και αυτό και ουσιαστικά ότι ανεβαίνουν οι τιμές διότι εξαρτώμαστε σε ένα μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές, έτσι, και ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και κάποιες προσπάθειες, γιατί έχει τύχει να μιλήσω με νεότερους ανθρώπους που έχουν κάνει και πιο σοβαρές και πιο ολοκληρωμένες προσπάθειες, οι οποίες πηγαίνουν καλά, αλλά με 1000 εμπόδια και βάσανα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον πρωτογενή τομέα.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Έχουμε την Αχαΐα που είναι το νούμερο 1 στα εσπεριδοειδή. Δηλαδή Αίγιο, Κόρινθος και ό,τι είναι τριγύρω από εκεί. Έχουμε το λεμονοδάσος του Πόρου που έτσι και μυρίζει ένα λεμονάκι από το λεμονοδάσος του Πόρου. Πραγματικά αυτή τη μυρωδιά θα την κουβαλάς μια εβδομάδα πάνω σου αν την τρύψεις το χέρι σου. Κι όμως αυτά τα λεμονιά δεν φτάνουν ποτέ και δεν τα ξέρουμε ποτέ γιατί δεν μαζεύονται, δεν συλλέγονται. Γιατί μια φλούβα για να έρθει από την Αχαΐα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κοστίζει πολύ παραπάνω από ένα εισαγόμενο λεμόνι. Δηλαδή έχουμε ακριβό logistic όσον αφορά την εγχώρια μετακίνηση.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε μια νταλίκα που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Κάνει στην Αθήνα, ξεφορτώνει και ξαναγυρίζει στη Θεσσαλονίκη άδεια. Κάποτε ο Άγγελος Γιάννης ο Ρέντης ήταν ποτιστικός εκεί που έχουμε τα πρακτορία σήμερα, όλα αυτά τα, το χαοτικό μέσα στον Αγιάννη το Ρέλι, που δυστυχώς πνίγουν και τον Κηφισό.
0: Ναι, Αγία Σάνης και όλους αυτούς τους δρόμους Πέριξ.
1: Ναι, ναι, όλο αυτό είναι ποτιστικό, γιατί από εκεί περνάνε τρία ποτάμια. Η Λισσός, η Ριδάνος και η Κηφισός.
0: Υπήρχαν καλλιέργειες εκεί επομένως.
1: Πολύ μεγάλες, εγώ τις πρόλαβα. Δηλαδή ήταν η Μαρουλομάνα από τον Αγιάννη το Ρέλι, έτσι τη λέγαμε.
0: Πριν πάει, ας πούμε, στο Μαραθώνα, το Μαρούλι και το Κυπρασινάδα και τα Κυπρασινάδα.
1: Στο Μαραθώνα υπήρχε. Υπήρχε και δίπλα από το Μαραθώνα το καλυβιώτικο αγγούρι. Ακόμα το συζητάμε. Το αγγουράκι από τα καλύβια. Ένα μικρό αγγουράκι που ήταν τραγανό χωρίς σπόρια. Κάποιες φορές το λέγανε και ξυλοκέρατο.
0: Ναι.
1: Σωστά. Ή ξυλάγγουρο.
0: Σωστά, σωστά. Πολύ χαρακτηριστικό.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Εμένα αυτά είναι τα πράγματα που με πιέζουν. Και εδώ τι λέω τώρα. Επειδή γίνανε κάποιες τρευλώσεις με τους συνεταιρισμούς, οι γεωργοί, οι παραγωγοί, διστάζουν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και επίσης είμαστε μια χώρα που κατακαιρματίζει τον κλήρο. Όταν πεθαίνει ένας παππούς, κληρονομούν 5 παιδιά από 10 στρέμματα. Και όταν τα παιδιά αυτά φύγουν από την άκρη και έρχονται τα εγγόνια, κληρονομούν 5 εγγόνια από ένα στρέμμα, 2. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη χώρα να κατακαιρματίζει οδηγίες.
0: Διαιρείται και ξαναδιαιρείται ουσιαστικά ο κλήρος.
1: 3-4 φορές. Οπότε πλέον δεν έχουμε μεγάλες παραγωγές. Από την άλλη, το δημογραφικό μας πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν έχουμε χέρια. Οπότε θα πρέπει να στραφούμε σε κάποιες άλλες λύσεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν, οι δυστυχισμένοι που φεύγουν από τις χώρες τους και έρχονται να ζήσουν κάπου πιο ήσυχα, κάπου που να μην κινδυνεύει να ανοίξει το παράθυρο και να του βρει καρφώσει με μια σφαίρα στο κεφάλι, πρέπει να δούμε ποιους από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να αξιοποιήσουμε και να τους δώσουμε και ζωή και μισθό και να ζήσουν με αξιοπρέπεια τα υπόλοιπα χρόνια τους, δημιουργώντας οικογένειες και φτιάχνοντας κάποια πράγματα στη χώρα τη δική μας.
0: Λοιπόν, μιας και συζητάμε για όλα αυτά, κύριε Λαζάρου, πήρα κάποια στοιχεία χθες στα χέρια μου, είναι από τις εταιρείες, δύο είναι εταιρείες που μετράνε τα σούπερ μάρκετ ουσιαστικά, Nielsen, Circana λέγονται, η μία και η άλλη. Λοιπόν, πήρα αυτά της Nielsen και έβλεπα εκεί ουσιαστικά ότι η φέτα, επειδή έχουν ανέβει οι τιμές στο εγωπρόβειο γάλα, χάνει σε πολλούμενες ποσότητες, σε όγκο πωλήσεων, και ανεβαίνει αρκετά, δηλαδή σε ένα ποσοστό που στο τζίρο αγγίζει το 10% και σχεδόν το 5% σε όγκο, ανεβαίνει το λευκό τυρί. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακριβένει φέτα και άρα ο άλλος θα πάει να πάρει το φθηνό αγελαδινό τυρί που είναι από αγελαδινό γάλα, ενώ η φέτα έχει ακριβότερο που είναι το εγωπρόβειο.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να ταπεινώσει και λίγο το κράτος. Πολλές φορές ακούω για τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ και ακούω ότι αν μειωθεί το ΦΠΑ δεν θα πάει υπέρ του καταναλωτή. Θα πάει στην τσέπη των εμπόρων. Ωραία, και ο ελεκτικός μηχανισμός που είναι. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να μου βγάζουν μια λίστα με 2.000 φθηνά πράγματα και να μου μιλάνε για τις μπαταρίες. Ναι. Εδώ αισθάνομαι ότι κάποιος δεν μου τα λέει τα πράγματα σωστά. Δεν έχουμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο εισόδημα του εργάτη, του υπάλληλου, με ένα ακριβό κόστος ζωής. Έχουμε να κάνουμε με μια πρωτεύουσα που δυστυχώς θέλουμε, δεν θέλουμε, έχουμε συγκεντρωθεί 5,5 εκατομμύρια εδώ πέρα. Σαλονίκη φτάσει στα 2 και κάτι. Η επαρχία ερημών. Τι θα κάνουμε με το στεγαστικό? Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το στεγαστικό.
0: Έτσι είναι.
1: Θέλουμε να φέρουμε ένα εργαζόμενο, να δουλέψει το βαρούλι. Δεύτερος μάγειρας για να γίνει σε ένα χρόνο πρώτος. Ή αργότερα κάτι παραπάνω. Όταν η γκαρσονιέρα έχει 5,5 εκατοστάρικα και 400, από 450 μέχρι 600. Για να έχει και λίγο ήλιο. Πόσο πρέπει να πάει ο μισθός? Ποιος αντέχει να τον πληρώσει αυτό το μισθό, γιατί το κόστος ζωής του είναι δυσβάσταρο. Ναι. Γιατί κανένας εργαζόμενος, τουλάχιστον στο δικό μας τον κλάδο, δεν είναι στους βασικούς μισθούς. Είναι πάνω από τους βασικούς μισθούς. Γιατί είναι μια δύσκολη δουλειά, γιατί είναι μια δουλειά που διαλύει κλιματολογικές συνθήκες διαλύουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα με εξωτερικές θερμοκρασίες 38 και 40, μέσα στις κουζίνες τι έχουμε.
0: Και δεν έχει και ωράρια, έτσι. Δεν έχει μέρες, δεν έχει.
1: Εντάξει, τώρα με τις κάρτες τα ωράρια έχουν, είμαστε και συνεπείς. Απλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν περιοριακά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν ένα παιδί στο Λύκειο, γιατί είναι στην περίοδο των εξετάσεων, των εισαγωγικών, που θέλει να κάνει 10 ώρες φροντιστήριο την εβδομάδα, που αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος και θέλει να δουλέψει περιοριακά. Γιατί δυστυχώς αυτές τις δουλειές εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε με άλλες βάρδιες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάρουμε έναν άνθρωπο για 2 μέρες το μήνα ή 3 ή 5. Γιατί είναι έξω από το κλίμα της τέχνης μας. Την ξέρει την τέχνη της μαγειρικής, αλλά κάποια άλλη μαγειρική, όχι τη δική μου. Γι' αυτό πρέπει να δουλεύω με στανταρισμένους ανθρώπους.
0: Κύριε Λαζάρου, ολοκληρώστε, μην σας διακόψω.
1: Όχι, δεν με διακόψω.
0: Ήθελα, έτσι κλείνοντας την κουβέντα μας, να επιστρέψω με κάποιο τρόπο στα υλικά, στις ελληνικές συνταγές, στα ελληνικά προϊόντα και να μου πείτε 2-3 πιάτα που εσείς ξεχωρίζετε. Προσωπικά, που αγαπάτε από την ελληνική κουζίνα.
1: Δεν πρέπει να σας πω ότι όλα τα λαδερά με τρελαίνουν. Δεν υπάρχει φαγητό λαδερό που να μην το λατρεύω. Είτε αυτή είναι η μπάμια, είτε είναι ο αρακάς, είτε είναι τα φασολάκια. Τώρα το να φας ένα κοκκινιστό πιχιάρικο φασολάκι, τα λέμε πιχιάρικα γιατί έχουν το μήκος της πύχης. Η πύχη είναι 80 πόντους περίπου.
0: Τα πιχιάρικα λοιπόν,
1: Και τα λένε πιχιάρικα. Λοιπόν, αυτό είναι τόσο τραγανό. Έχει τέτοιο δάγκωμα. Αν κλείσει τα μάτια σου, πραγματικά είναι σαν να είσαι μέσα σε έναν αγρό και τρως όλη αυτή την κλωροφύλλη. Δεν λένε. Με ντομάτα τώρα που την έχει τρίψει στον τρίφτη και την έχει αφήσει να δράσει έτσι σε χαμηλή φωτίτσα, με λίγο αλάτι και με λίγο πιπέρι και με ελαιόλαδο και ένα κρεμμυδάκι ξυλοκομμένο μέσα. Έχει φτιάξει μια σάλτσα μοναδική. Να τα κοκκινήσει τα φασολάκια αυτά τώρα καλοκαίρι με 40 βαθμούς μπορεί να φας κρέας. Να φας ένα ψαράκι. Γιατί πρέπει να φάω τηγανιτό το γάβρο και να μην τον κάνω μαρινάτο με λίγο λαδάκι να φάω και λίγο λεμόνι, λίγο ξύδι, με χόρτα. Χόρτα τώρα από τον Ποστάνη να τα κόψει εκεί η γιαγιά και να στα φέρει ή ένα βουλάκι που το έχει αφήσει στο σανό επάνω η κοτούλα που σπάς τον κρόκο και είναι κατακόκκινος.
0: Ακούγονται λίγο ιδανικά αλλά είναι και ωραίες οι εικόνες που μεταφέρεται.
1: Μα είναι μοναδικές, γι' αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό. Δώσε μου ένα λεπτό, έρχομαι τάκι.
0: Λοιπόν,
1: δεν φαντάζομαι γιατί έχω μαθητεία.
0: Σας αποδεσμεύουμε κύριε Λαζάρου, σας ευχαριστώ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ και θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναειδωθούμε. Έστω και τηλεφωνικά, αν δεν έρθει από τον Βαρολκό.
0: Θα τα πούμε σίγουρα. Ευχαριστώ από εγώ καρδιά.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: πραγματικά.
1: Πολύ. Θανάση, Beatles και μόνο Beatles.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Σας
1: πρέπει
0: χαιρετώ.
1: Να σας πω πριν κλείσουμε ότι οι Beatles έχουν περάσει από το ρολόι στο Πασαλιμάνι. Κάποια στιγμή να την πω την ιστορία και σε εσάς που φανάζει.
0: Δεν τη λέτε τώρα 2 λεπτά, μιας και είστε εδώ.
1: Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν 68 όταν ήρθαν οι Beatles στην Ελλάδα και τους είχε φέρει ο Βερνίκος μαζί με τον Αλέξη τον Μάρδα, ο Magic Alex που ήταν ο μάνατζερ τότε των Beatles.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το 62-63, ο Magic Alex. Και ήταν ο Νίκος ο Βερνίκος, αν θυμάμαι καλά, και ο Αλέξανδρος ο Νάσης. Και τους είχαν φέρει στο ρολόι, εκεί που έβγαινε και ο Έκτος Στόλος. Του είχαν φέρει με ένα σκάφος εκεί από ένα βαπόρι το Παλυρικό Δέλτα. Του έβγαλε εκεί, του πήρε μια μαύρη Rolls Royce. Και εκείνη την ώρα εμείς είμαστε Σωτήρος και παίζαμε μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκι. Και αυτό ήταν ένα φίλο ο Τζιταβής που στη Νέα Υόρκη έπαιξε σε επίπεδο πολύ ψηλό με του Σικάγο κρουστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και έρχεται και λέει: άντε μα, έκθεση εδώ και η Beatles είναι στο ρολόι. Πριν προλάβει να το τελειώσει, την τζαλαπατήσαμε στις σκάλες. Βγήκαμε έξω, τρέξαμε και προλάβαμε το τελευταίο βήμα του Χάρισον πριν μπει, όπως ανοίγαν οι πόρτες και από τη μια και από την άλλη μεριά, έτσι σε μια ροζόη. Το τελευταίο βήμα του Χάρισον και από τις ανοιχτές πόρτες τους είδαμε και με την Beatles περάσαμε τον Πειραιά. Το καρπονόμαστε τον Πειραιώτησα.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για όλα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Λευτέρης Λαζάρου, κυρίες και κύριοι. Για όλα υπάρχει λόγος, θα πω εγώ. Και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του, κρίνοντας από ανθρώπους, συναισθήματα, χαρακτήρες. Αυτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή που θα κινηθούν οι βάσεις, σε ποια παιδεία καταγράφεται άνοδος και σε ποια μείωση. Τα φάρμακα για την παχυσαρκία τώρα και σε χάπι. Γνωστό σκεύασμα πήρε πράσινο φως για την Ευρώπη. Στοιχεία σοκ για τους πνιγμούς. Πάνω από 30 μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκτός ο Πολάκης από τη μάχη προεδρίας με τη Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύονται τα σενάρια της συλλογικής ηγεσίας. Πολεμικό μέτωπο εκτός ελέγχου στο Ιράν. Οξύνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
7: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες, στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι με Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες 2-11-10-80-8-80 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντι μου στον ήχο και η Μαρία η Εκμεξίουγλου, σεφ και επιχειρηματίας, θα μας μιλήσει από την Κωνσταντινούπολη ή όχι?
1: Από Κωνσταντινούπολη σήμερα.
0: Έτσι. Πώς είστε πρώτα απ' όλα?
1: Πρώτα να πω μια καλημέρα. Είμαστε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο σας, μπράβο, πάντα.
1: Ετοιμάζω φαλίτσα για ταξίδι.
0: Θα έρθετε προς Ελλάδα ή πάτε αλλού?
1: Θα πάω προς Μυτιλίνη, θα πάω στη Σμύρνη και από Σμύρνη θα πάω για Μυτιλίνη.
0: Για διακοπές ή σε συνδυασμό λοιπόν?
1: Για καλό σκοπό.
0: Α, για καλό σκοπό, ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Για καλό σκοπό, ναι, για... Εμείς πάντοτε τα ταιριάζουμε, διακοπές μαζί με δουλειά, πάντοτε πηγαίνουν μαζί.
0: Πάνε μαζί, παντρεύονται αυτά. Λοιπόν, γιατί σας ζήτησα να μιλήσουμε. Ήθελα να δούμε, δεν θα μιλήσουμε για μαγειρική σήμερα. Θα μιλήσουμε όμως για την σύνδεση ελληνικών νησιών με τα τουρκικά παράλια. Και ποια είναι η εικόνα που έχετε, γιατί έχετε και εμπλοκή σε αυτό και αρκετά ελληνικά νησιά συνδέονται με την Τουρκία. Άρα πείτε μας λίγο περισσότερα για να καταλάβω και τι ακριβώς συμβαίνει και να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ναι, εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει ένα, να το πω έτσι, ένα θέμα με τις διακοπές των Τούρκων που προτιμάνε τα ελληνικά νησιά. Πρώτον, γιατί έχει πολύ καλή γαστρονομία. Τα ελληνικά νησιά μας πραγματικά έχουν υπέροχη κουζίνα. Δεύτερον, συνδυάζουμε τις διακοπές τους λίγο πιο χαλαρά, γιατί ξέρουμε όλοι ότι στα ελληνικά νησιά δεν υπάρχει αυτή η πολυκοσμία που υπάρχει στα παράλια εδώ τα τουρκικά. Οπότε ξεκίνησε ένας τουρισμός κατά χιλιάδες, δηλαδή πέρυσι 100.000 Τούρκοι επισκέφτηκαν τα ελληνικά νησιά. Και αυτά τα νησιά είναι αυτά που είναι και κοντά στα παράλια.
0: Άρα λέμε για το νησιά Βορείου Αιγαίου ουσιαστικά, έτσι?
1: Ναι, είναι η Σάμος, είναι η Λίμνος, είναι η Λειψή, η Λέρος, η Κος, η Κάλυμνος, η Ρόδος.
0: Άρα πάει και Δωδεκάνησα, έτσι?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια πάει και Δωδεκάνησα, η Μυτιλίνη, μέχρι και το Καστελόριζο, που όπως ξέρετε είναι πολύ κοντά στο ΚΑΣ, σε μια περιοχή που είναι πάνω στο δρόμο των Λυκείων. Και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που πηγαίνουν στα ελληνικά νησιά. Είναι και πολλοί ξένοι τουρίστες που έρχονται εδώ για διακοπές. Και όταν βλέπουν αυτά τα καραβάκια ότι περνάνε απέναντι, πηγαίνουν στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά και μένουν κάνα δύο μέρες, ζουν και το καλοκαίρι στο ελληνικό νησί και ξαναεπιστρέφουν πίσω στη βάση τους. Είτε αυτή είναι το Μπόντρουμ, είτε είναι η Σμύρνη, είτε το Ιβαλί, είτε είναι η Αντάλια.
0: Άρα το ανάποδο σε τι βαθμό συμβαίνει? Δηλαδή να φεύγουν Έλληνες από εδώ και να πηγαίνουν προς την Τουρκία για να περάσουν κάποιες μέρες?
1: Πριν και μέχρι 3-4 χρόνια ερχόντουσαν πάρα πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες στην Τουρκία. Περισσότερο βέβαια στην Κωνσταντινούπολη. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως με τις αυξήσεις των τιμών δεν έρχονται τόσο πολλοί Έλληνες όπως ερχόταν παλιά. Γιατί πραγματικά οι τιμές έχουν αυξηθεί υπερβολικά και στα ξενοδοχεία και στην εστίαση. Οπότε είναι λογικό, λόγω του ότι η Ελλάδα στις τιμές είναι πιο καλή από ό,τι εδώ, ειδικά στο θέμα θαλασσινών που τα αγαπάνε πάρα πολύ εδώ οι Τούρκοι και προτιμάνε να πάνε ειδικά στην Αλεξανδρούπολη που δεν είναι νησί, αλλά η Αλεξανδρούπολη σε αυτή τη στιγμή, η Καβάλα, η Ξάνθη, πραγματικά πάνε κατά χιλιάδες οι τουρίστες, γι' αυτό και βλέπετε στα σύνορα περιμένουν μέχρι και 9 ώρες για να περάσουν το Τελωνείο το ελληνικό για να φτάσουν στο Αλεξανδρούπολη.
0: Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Αυτά τα δρομολόγια, η θαλάσσια συγκοινωνία με τα ελληνικά νησιά που συνδέει ουσιαστικά τη χώρα με τη δική μας την Ελλάδα με τα τουρκικά παράλια, είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι συγκεκριμένους μήνες του χρόνου που συμβαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, στη Μυτιλίνη, επειδή μεταξύ Αιβαλή και Μυτιλίνη υπάρχει πολύ παρεδόση, είναι όλο το χρόνο. Αλλά στην Κος, στη Λέρο, στη Ρόδο είναι όλο το χρόνο. Γενάρη, Φλεβάρη σταματάνε μόνο. Αλλά στα μικρότερα νησιά είναι μόνο από τον Μάιο. Συγγνώμη λίγο γιατί έχω βραχνιάσει λιγάκι.
0: Παρακαλώ, αλίμονο.
1: στα νησιά τα λίγο πιο μικρά ξεκινάνε από τον Μάιο και πάνε μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Ειδικά από το Φέτιε για τη Ρόδο είναι μέχρι και τον τέλειο Οκτωβρίου, μπορώ να πω, τα καραβάκια. Εμένα μου έγινε μία πρόταση από την εταιρεία ΙΤΟ, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία πλοία και μου ζήτησαν, μια και γνωρίζω την Ελλάδα και είμαι Ελληνίδα και έχω κάνει τόσο πολλά πράγματα και γαστρονομικά και φεστιβάλ μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, μου ζήτησαν να κάνουμε διαφημιστικές ταινιούλες, σαν μικρά ντοκιμαντέρ, στα ελληνικά νησιά που πάει το συγκεκριμένο καράβι.
0: Άρα δημιουργήσατε περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ας πούμε, ή και τηλεοπτικά σποτ.
1: Τηλεοπτικά σποτ κάνουμε. Και όχι απλά τηλεοπτικά, κάνουμε 10 λεπτά γυρίσματα, σαν μια μικρή εκπομπή, τα οποία θα δείχνουν και στο κανάλι το δικό τους, στο ίδιο, και στο YouTube. Θα ξεκινήσουμε τώρα, γιατί τώρα τελειώσαμε την Ιχείο, την Πάτμο, και τελειώσαμε μόλις τώρα. Τώρα έχουμε τη Μυτιλίνη, 17 του μήνα κάνει το πρώτο παρθενικό ταξίδι για Μυτιλίνη, το συγκεκριμένο καράβι. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες βέβαια, άλλες 3-4 εταιρείες που πάνε από το Ιβαλί στη Μυτιλίνη. Εμείς θα ξεκινήσουμε από το Αξάι, είναι ένα άλλο λιμάνι της Μύρνης, και 17 του μήνα είναι τα εγγένεια αυτής της ακτοπλοϊκής γραμμής, όπου έχω καλέσει και Έλληνες δημοσιογράφους να έρθουν να καλύψουν το γεγονός, Τούρκους δημοσιογράφους, φίλους, και θα πάμε όλοι μαζί στη Μυτιλίνη για να κάνουμε τα γυρίσματα, γιατί έχω και την ομάδα μου, το σκηνοθέτη, φωτογράφο, υπολήπτη, να πάμε να κάνουμε το υπέροχο αυτό νησί, γυρίσματα για 2 μέρες θα μείνουμε εκεί. Το ίδιο κάναμε στην Πάτμο, μαζί με τον δήμαρχο της Πάτμο, το ίδιο κάναμε στη Χίο, θα το κάνουμε και στη Ρόδο, σιγά σιγά. Προσπαθώ όσο μπορώ κι εγώ να είμαι, όπως ξέρετε, όχι μόνο γαστρονομική γέφυρα, αλλά και γέφυρα πολιτισμού, τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών.
0: Και νομίζω το κάνετε με αποδοτικότατο τρόπο, εξυπηρετώντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές, ικανοποιώντας και τις δύο πλευρές, γιατί από τη μία φέρνετε κόσμο από την Τουρκία στην Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο μένει κάτι στην ελληνική οικονομία και στον ελληνικό τουρισμό, και από την άλλη ικανοποιείτε και την τουρκική πλευρά που θέλει, ας πούμε, και υπάρχει διάθεση να διοχετεύσει και να έρθουν κάποιοι άνθρωποι στα ελληνικά νησιά, έτσι.
1: Εάν παρακολουθήσετε το Instagram του Τούρκους influencer,
0: ναι,
1: η μόνη τους δουλειά είναι να αναδεικνύουν την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουν προχωρήσει πλέον και από τα ελληνικά νησιά από την πλευρά του Αιγαίου και έχουν πάει και από τα νησιά του Ιωνίου. Και βλέπουμε να διαφημίζουν την Κέρκυρα, τη Λευκάδα, τους Παξούς. Ειδικά μετά το σύριαλ που είχε γυριστεί στους Παξούς, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να βρεις ούτε ένα άδειο δωμάτιο, γιατί πηγαίνουν κατά χιλιάδες όλοι οι Τούρκοι στα ελληνικά νησιά.
0: Μα έχει ενδιαφέρον, γιατί παρακολουθούσα στοιχεία από τα duty free, τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, που υπάρχουν, ας πούμε, και σε κάποια λιμάνια της χώρας αλλά και στα αεροδρόμια, και δείχνουν ότι είναι διαρκώς αυξητική η κατανάλωση που προέρχεται από τουρίστες προερχόμενους από την Τουρκία, έτσι. Είναι πλέον ένα βασικό κομμάτι τουριστών που φέρνουν έσοδα στα duty free, στα ελληνικά duty free.
1: Και όπως σας είπα, δεν είναι μόνο οι Τούρκοι τουρίστες, είναι πάρα πολλοί ξένοι τουρίστες. Γιατί έρχονται τα κρουαζιερόπλοια εδώ, μένουν μια εβδομάδα για να τους πάνε στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στο Παμούκαλε και σε διάφορα άλλα αξιοθέατα.
0: Και μετά έρχονται και στην Ελλάδα.
1: Και 2 μέρες μπαίνουν εμείς τώρα 17 του μήνα που θα φύγουμε, έχουμε 40 Αμερικανούς μαζί μας, οι οποίοι έρχονται από το Αξάι, από το λιμάνι, για να έρθουν στη Μυτιλίνη. Το ίδιο είχαμε ζήσει και στη Χίο. Είχαμε Άγγλους, είχαμε Γερμανούς, είχαμε Ιταλούς. Είναι όλοι αυτοί οι τουρίστες που έρχονται με τα κρουαζιερόπλια και φεύγουν για μία ή για αυθημερών ή και για μία μέρα να μείνουν, και οπότε κάθονται δύο μέρες και επιστρέφουν την επόμενη, γιατί αυτά τα καραβάκια ξεκινάνε το πρωί, επιστρέφουν το βράδυ. Όποιος δεν επιστρέψει το βράδυ, επιστρέφει την άλλη μέρα ή το πρωί ή την άλλη μέρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Επομένως, όλο αυτό είναι κάτι που έχει το ενδιαφέρον του. Θα ήταν ενδιαφέρον αν υπήρχε και η αντίστροφη διαδρομή, αλλά όπως μου είπατε πλέον το κόστος για να έρθει κάποιος στην Κωνσταντινούπολη για παράδειγμα ή και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας έχει εκτοξευθεί για να μπορέσει να πάει ένας Έλληνας και με τις συνθήκες που ειδικά επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εννοώ στο κομμάτι των οικονομικών, της ακρίβειας και και και.
1: Η Κωνσταντινούπολη πάντα έχει Έλληνες, ποτέ δεν θα σταματήσουν οι Έλληνες είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό να έρχονται στην Κωνσταντινούπολη, και αλλημονόμαστε δεν ερχόνταν οι Έλληνες στην πόλη και μας άφηναν εδώ μόνους. Πάντοτε αυτό λέω, να έρχεστε όσο μπορείτε περισσότεροι. Αλλά στα παράλια ναι, δεν συναντάς και πάρα πολλούς Έλληνες. Δηλαδή μπορώ να πω πολύ λίγα άτομα θα συναντήσω στην Αντάλια ή στο Μπόντρουμ. Άντε το Μπόντρουμ είναι πολύ κοσμικό ένα μέρος. Είναι Μύκονος της Τουρκίας, να το πω έτσι. Σίγουρα θα συναντήσουμε, ειδικά όταν έρχονται τραγουδιστές Έλληνες, που όπως ξέρετε δεν είμαι μόνο εγώ που δημιουργώ γέφυρα πολιτισμού και γαστρονομίας, είναι και πάρα πολλοί καλλιτέχνες Έλληνες που έρχονται στην Κωνσταντινούπολη για συναυλία, και οι συναυλίες τους ενώνει για μια μέρα. Γίνονται 2 και 3 και τα sold out.
0: Και αυτό συνέβαινε επί πολλά χρόνια. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο να έρχονται Έλληνες καλλιτέχνες στην Κωνσταντινούπολη ή σε άλλες ενδεχομένως πόλεις και να έχουν την αποδοχή του κοινού εκεί.
1: Όχι μόνο αποδοχή, μιλάμε για λατρεία.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω ονόματα, τα γνωρίζουμε όλοι. Αλλά είναι άνθρωποι εδώ που τους λατρεύουν στην κυριολεξία και μαθαίνουν απ' έξω, χωρίς να ξέρουν ελληνικά, μαθαίνουν τα τραγούδια τους. Παλιά θυμάμαι είχε κάνει πρεμιέρα η Αλίκη Βουζουκλάκη, ήμουνα πολύ μικρή. Και γινότανε ουρές έξω από τον κινηματογράφο που έκανε πρεμιέρα η Βουζουκλάκη και ερχόταν στη ίδια με τον Δημήτρη μαζί, τον Παπαμιχαήλη, στην πρεμιέρα. Πραγματικά ουρές, χιλιόμετρα ουρές. Εμείς εντάξει, σαν Έλληνες που ήμασταν, είχαμε λίγο προτεραιότητα βέβαια, αλλά θυμάμαι σαν όνειρο τον κόσμο που περίμενε για να πάει να δει την Αλίκη Βουζουκλάκη.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να μου πείτε και ένα πιάτο που προτιμούν οι Τούρκοι όταν έρχονται στην Ελλάδα να φάνε. Για να αξιοποιήσω και την άλλη σας ιδιότητα, κυρία Εκμεκτσίουγλου, αυτή της μαγείρισσας.
1: Να σας πω, οι Τούρκοι που έρχονται Ελλάδα, το πρώτο που θα κάνουν είναι να πάνε σε ένα εστιατόριο για να παραγγείλουν γαρίδες στα χανάκι, καλαμάρι, κολοκυθάκια, γαζίκι και σταπόδι.
0: Κλασικά, ας πούμε, πράγματα, να το
1: αυτά
0: πω έτσι.
1: Αυτά είναι τα κλασικά και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό είναι η κλασική παραγγελία των Τούρκων μαζί με το ούζο δίπλα. Είναι η κλασική παραγγελία όλων των φίλων μου και όχι μόνο των φίλων μου και των υπολείπων που θα επισκεφθούν την Ελλάδα. Όχι μόνο τα νησιά, γενικά την Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Την καλημέρα μου, να έχετε ένα ωραίο καλοκαίρι και καλό ταξίδι προς τη Μυτιλίνη, που θα είστε σε λίγες μέρες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Μαρία Εκμεκτσίουγλου, κυρίες και κύριοι, από την Κωνσταντινούπολη, σεφ και επιχειρηματίας. Μιλήσαμε για τη θαλάσσια συγκοινωνία και τη διασύνδεση των τουρκικών παραλίων με ελληνικά νησιά και την αγάπη που έχουν οι Τούρκοι για τα ελληνικά νησιά και για τον τρόπο ζωής της Ελλάδας. Αγαπούν το ελληνικό καλοκαίρι και αυτό φαίνεται και στα νούμερα που κατά καιρούς αποτυπώνονται στις τουριστικές ροές, στα καταστήματα duty free και σε πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, πάμε σε διαφημίσεις. Ο Τηλέμος Αντωρινέος είναι εδώ και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο να συζητήσουμε για άλλα πράγματα τα οποία μας περιβάλλουν και τα συναντάμε.

0: Τώρα είναι 12.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Η διανομή του πακέτου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής που θα φτάσει στα 2 δις ευρώ, αλλά και τις εκπλήξεις οι οποίες περιλαμβάνει, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στις τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες, μεταξύ άλλων, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες συνταξιούχοι και αυτοκινητιστές ταξί. Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων. Μπορούν να υπαχθούν οφειλές έως και τις 31/12/23, ενώ αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεστεί έως τις 24/4/2026. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις στα παραπολιτικά.gr. Έρχονται τα πρώτα 40 άρια. Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει από σήμερα στην Τρίτη. Θα φτάσει και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Ο καύσωνας αναμένεται να υποχωρήσει από την Πέμπτη. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Το κίτρινο βρίσκεται η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποίηση και εξαιρετικά επικείμενες συνθήκες, απευθύνοντας έκκληση για τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Κόλαση πυρός στον Καναδά με 200 πυρκαγιές να μένονται ανεξέλεγκτα στο Οντάριο. Για ηθελημένη ολιγορία κατηγόρησε τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, απειλώντας να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνιακών δασμών για να καλυφθεί το κόστος της μόλυνσης που, όπως είπε, ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Σφυροκόπημα για 7η νύχτα στη Μέση Ανατολή με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράν να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλια με πετρέλαιο εξεράγησαν από νάρκες. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαψεύδουν το συγκεκριμένο γεγονός. Με 7 ψήφους σε σύνολο 8 βουλευτών, η Νεραϊναδούρου εξελέγει νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στα αθλητικά, Γαλλία και Αγγλία συναντώνται απόψε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος στο μικρό τελικό του Μουντιάλ με επαθλό την τρίτη θέση. Αύριο στις 10 το βράδυ, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Ο καιρός. Έθριος στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα όμβρων μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο και Moonlight Shadow. Ακούμε Michael Oldfield. Ένα τραγούδι του 1983. Για κάποιο τρόπο αυτή η εκπομπή έχει πιάσει τα αίτης και τα έχει ξετινάξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τι να κάνουμε, έχουν βγάλει πολλά τραγούδια. Ειδικά αυτή η δεκαετία γέννησε πάρα πολλά και πολλούς καλλιτέχνες και ρεύματα και πράγματα και. Αλλά το πάμε συνήθως από εκεί και πίσω, από τα 80's και προς τα πίσω τα περισσότερα. Εντάξει, υπάρχει και μια διαχρονικότητα, φτάνουν μέχρι σήμερα και μπορούμε να τα ακούμε χωρίς να μας παραξενεύουν αυτά τα τραγούδια, να τα ακούμε ευχάριστα. Λοιπόν, τώρα σε αυτή τη ζωή συμβαίνουν και συναντήσεις, συμβαίνουν και πράγματα και να, μετά από κάποια χρόνια, νομίζω αρκετά στο δικό μου το μυαλό, είδα ένα άρθρο του στα νέα και μετά από αρκετά χρόνια λέω να τον πάρω τηλέφωνο αφενός να του πω για το άρθρο του, αφετέρου να τον ρωτήσω και πώς είναι. Ο Χάρης ο Γούλιος λοιπόν, ο οποίος είναι διευθυντής marketing στην Alter Ego Media, τον γνώρισα όταν εγώ ήμουν στα Σπάργανα δημοσιογραφικά στο Μέγκα.
1: Κοινωνία ώρα Μέγκα.
0: Ήμουν τότε στην κοινωνία ώρα Μέγκα και ναι, ήταν στα πρώτα μου δημοσιογραφικά βήματα. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή θέλω να τα λέω αυτά και δεν το λέω ως κολακία, δύο φορές τον πήρα τηλέφωνο για να με βοηθήσει επαγγελματικά σε κάτι ή να μου κάνει μια σύσταση ουσιαστικά, και πάντα ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που πρόθυμα βοηθούσε τους ανθρώπους και είχε βοηθήσει και εμένα με μια κουβέντα. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα το λέω και θα το θυμάμαι.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει, το θυμάμαι εγώ. εσύ δεν το θυμάσαι γιατί μπορεί να σου έχουν ζητήσει άλλη.
1: Όχι, θυμάμαι ότι σε... Εντάξει, κάνω και εγώ το κομπλιμέντο. Ότι σε είχα εκτιμήσει στην εποχή εκείνη, αλλά δεν θυμάμαι ότι ποτέ,
0: ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι,
1: είχα,
0: ναι, σε είχα πάρει τηλέφωνο και μάλιστα δεν είχαμε και πολλά-πολλά, δηλαδή δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, αλλά λέω, εντάξει, θα τον πάρω...
1: Εσείς στην τηλεόραση είστε διάσημοι, σας ξέρουμε εμείς που τώρα, είστε
0: έτσι,
1: μπροστά.
0: Να σου πω, έτσι νομίζουμε ή έτσι νομίζουν όσοι δουλεύουν στην τηλεόραση. Λοιπόν, οι πραγματικά γνωστοί και προβεβλημένοι είναι οι άνθρωποι που εμφανίζονται καθημερινά, ναι, ως παρουσιαστές, και αυτή, ναι, είναι η πραγματικότητα, για να μην γελιόμαστε και να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, τι έλεγε το άρθρο στα νέα? Έλεγε για πιθανή υποχώρηση στο social media.
1: Ναι.
0: Το είδα και λέω, όπα, ναι. Μα όλοι αυτή τη στιγμή πάνε και φτιάχνουν περιεχόμενο για τα social media. Ναι. Άρα εσύ βλέπεις το ανάποδο.
1: Κοίτα, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τη δύναμη και τη δυναμική, έτσι, που έχουν τα social media. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι όταν σχεδιάζεται μία καμπάνια, είτε είναι για να διαφημιστεί ένα εμπορικό προϊόν, είτε είναι όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση τα νέα έγραψα λίγο περισσότερο για την πολιτική επικοινωνία, για τις πολιτικές καμπάνιες, είναι μέρος ενός μείγματος. Δηλαδή, ξέρουμε ότι όλοι είναι κολλημένοι εκεί πλέον. Ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε τη μέρα τους διαβάζοντας τις ειδήσεις από εκεί και μετά πάνε κάπου αλλού.
0: Σε οτιδήποτε άλλο, είτε βλέποντας βιντεάκια με ειδήσεις.
1: Και κυρίως βίντεο, ναι. Λοιπόν, λογικό είναι και το ζω και εγώ στην εταιρεία που δουλεύω. Εμείς, επειδή έχουμε και το Μέγκα και το Βήμα και τα Νέα και το ΙΝ, είμαστε δραστήριοι παντού δηλαδή και σε όλα τα media. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προσέχουμε πάρα πολύ τα social media των μέσων.
0: Το έχω προσέξει και έχετε και μεγάλη δραστηριότητα.
1: Μεγάλη δραστηριότητα, ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πιάνουμε λίγο τα μηνύματα στον αέρα πριν μας πιάσουν αυτά και καταλάβουμε ότι κάτι αλλάζει. Εγώ πιστεύω ότι κάτι αλλάζει.
0: Άρα έχει κουράσει το πράγμα. Δηλαδή έχει κουράσει να βλέπουμε βίντεο και πάλι βίντεο, ναι, και πάλι βίντεο και ο ένας και ο άλλος έχει τόση πληροφορία.
1: Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε, η συμπεριφορά δείχνει ότι έχει κουράσει. Και θα έλεγα ότι πέρα από το ποσοτικό δεν δείχνει να έχει πρόβλημα. Δηλαδή, τα νούμερα είναι μεγάλα. Ο κόσμος είναι εκεί. Αν πάμε όμως σε αυτά που λέμε ποιοτικό στοιχείο, δηλαδή πάμε να δούμε τελικά τι μένει.
0: Πόσο βλέπει ο άλλος αυτό, ακριβώς, θα το δει ολόκληρο. Ακριβώς. Αυτό είναι ποιοτικό στοιχείο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Άρα οι περισσότεροι μπορεί να δουν λίγα δευτερόλεπτα στην αρχή και να φύγουν.
1: Και να φύγουν. Και μετά το θέμα είναι, άμα είναι μισή ώρα, τρία τέταρτα εκεί πέρα, πόσα έχουν δει.
0: Να σου πω κάτι. Στα ξένα media το ίδιο συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν όλοι, ας πούμε, οι τηλεοπτικοί σταθμοί όλα τα site, όλες οι εφημερίδες ή όλα τα μέσα ενημέρωσης έχουν TikTok κανάλι, Instagram και ανεβάζουν όλοι βίντεο. Αυτός ο καταιγισμός που γίνεται στην Ελλάδα.
1: Αυτό που έχω δει εγώ είναι ότι έχουν λιγότερο περιεχόμενο. Είναι παντού, αλλά δεν βομβαρδίζουν ανά πέντε λεπτά, ας πούμε, όπως γίνεται εδώ. Είναι μια συζήτηση που την κάνουμε και εμείς εσωτερικά.
0: Δηλαδή, άρα προβληματίζεστε.
1: Προβληματιζόμαστε όλοι, ναι, γιατί, ξαναλέω, τι να, ας είμαστε κι εμείς χρήστες. Καθόμαστε εκεί. Κοιτάμε, τρέχεις. Άμα κάτσει, είναι και ευθυστικό, κάθεσαι πολλή ώρα, αλλά μετά πεις, ωραία, κάντε, το κάνουμε αυτό το πείραμα. Εγώ προτείνω και στον κόσμο που μπορεί σήμερα να μας ακούει. Ας κάνει το πείραμα μετά, όταν το σταματήσει και να πει, ωραία, τώρα τι μου έμεινε, τι θυμάμαι. Άρα υπάρχει ένα θέμα.
0: Και από πόσα να δεις, αν θες, στο Instagram ή στο TikTok, από πόσα διαφορετικά μέσα και κανάλια να δεις ότι, ας πούμε, πέθανε η Μάρο Κοντού σήμερα.
1: Ναι.
0: Που το είχαν όλοι βίντεο.
1: Το ότι πέθανε θα το θυμάμαι. Από εκεί και πέρα,
0: ναι, αλλά
1: άλλα είχαν, που γράφονται.
0: Είχαν όλοι ουσιαστικά, είχαμε όλοι
1: το ίδιο.
0: Την ίδια είδηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, ναι. Σύνδεση με το μέσο αποκλείεται να γίνει από αυτό.
0: Άρα χρειάζεται και, ένα, και μια διαφοροποίηση στο περιεχόμενο,
1: ναι,
0: που έχει σημασία.
1: Έχει μεγάλη σημασία το περιεχόμενο, γιατί ακόμα και αν, όπως είπα πριν, είσαι μισή ώρα, τρία τέταρτα μέσα, μπορεί να θυμηθείς κάτι που είναι διαφορετικό, ναι. Άρα έχει μεγάλη σημασία να προσέχεις τι ανεβάζεις. Τώρα, αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι πρέπει να προβληματιστούμε βάζεις. Τώρα, αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι πρέπει να

0: φεύγει το στοιχείο του καινούριου, της έκπληξης.
1: Όσο που κάμισε και να
0: αλλάξει. Έχει βαρεθεί και θέλει κάτι άλλο. Είναι καθόλου το τρομερό αυτής της εποχής. Έτσι. Οπότε πόσο να πρωτοτυπήσεις, πόσο να
1: κάνεις. Άρα είναι και όλα αναλώσιμα ταυτόχρονα. Έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, ξαναλέω, εγώ δεν λέω ότι θα αγνοήσουμε τα social media.
1: Η αναλωσιμότητα όμως που περιγράφεις φέρνει και ευκολία. Ακριβώς. Γιατί ας πούμε οι περισσότεροι πάνε και παίρνουν, ας πούμε, για παράδειγμα, ανεβάζει, λέω τώρα εγώ, ένας τραγουδιστής. Ανεβάζει, π.χ. η Νατάσα Θεοδωρίδου, ανεβάζει Αργυρός ένα βιντεάκι. Που μπορεί να είναι σε μια παραλία, λέω τώρα εγώ. Mm-hmm. Και το παίρνουν όλοι μετά και το αναδημοσιεύουν το ίδιο πράγμα. Άρα έχει και αυτό το κομμάτι της ευκολίας.
0: Ναι, πολύ. Και στο περιεχόμενο και στο, ακριβώς όπως το λες, το μέσον.
1: Λοιπόν, μιας και λέω τώρα, να, θα πω το παράδειγμα. Το έβλεπα σήμερα το πρωί, πριν από λίγες μέρες μάλλον. Είχε ανεβάσει η Ρία Ελληνίδου, η τραγουδίστρια, ένα βίντεο με τη γιαγιά της που είχαν πάει βόλτα και το είδα από 10 διαφορετικές μεριές το ίδιο πράγμα. Τι διέφερε η ονομασία του μέσου. Αυτό, τίποτε άλλο.
0: Καλό βέβαια για τη Ρία Ελληνίδου, γιατί άμα το αν έχει παίξει 10 φορές, σημαίνει ότι μπορεί να μου μείνει. Ενώ μόνο το ανέβασε η ίδια δεν θα έλεγε.
1: Η αλήθεια
0: τίποτα.
1: Είναι ότι έκανε το δικό της σαφάρι στα social media η Ρία Ελληνίδου για να επικαλεστώ και το τραγούδι που έχει βγάλει. Τέλος πάντων, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι.
0: Πάντως είναι σίγουρο ότι το εμπορικό προϊόν. Επίσης, σίγουρα δεν μπορεί να βασιστεί στα social media. Πρέπει να κάνει και τηλεόραση, πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα. Πρέπει να είναι μέσα στο σούπερ μάρκετ και να κάνει ενέργειες, να δώσουν τον κόσμο να δοκιμάσει. Δηλαδή, δεν ξέρω, ή να έχουν μεγάλες κάρτες με την έκπτωση που κάνουν. Και οι πολιτικοί, και νομίζω ότι οι πολιτικοί μας παρακολουθούν τι γίνεται. Και εγώ αυτό που βλέπω αυτές τις μέρες είναι ότι έχουν εξεχηθεί στους δρόμους και στα εγκαίνια η κυβέρνηση, σε εκδηλώσεις και σε παρουσιάσεις προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνει παντού.
1: Θέλω να πω, υπάρχει μια σύσφιξη σχέσεων.
0: Ναι. Σημαίνει ότι έχουν καταλάβει ότι μόνο από μακριά και με τα social media που ίσως κάποτε πίστεψαν και αυτοί ότι είναι πλέον το επόμενο
1: μονόδρομος,
0: και το μονόδρομος και μόνο αυτό δεν γίνεται.
1: Άρα δουλεύει ακόμα το διαζώσεις.
0: Πάρα πολύ. Ο Μαμντάνη διάβαζα ότι έκανε 3 ώρες τη μέρα πρόβες για τα social media. Ασχολιόταν 3 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, για τα social media. Εντυπωσιακό, έτσι. Έκανε τις πρόβες, ανέβαζε τα βίντεο. Πόσες ώρες, όλες τις υπόλοιπες ήταν στον δρόμο όμως. Συναντούσε. Και στη Νέα Υόρκη, δεν μιλάμε τώρα για ένα χωριό. Συνάντησε πόσα εκατομμύρια ανθρώπους. Είχαν στήσει εκεί ανά γειτονιά, σχεδιάζανε πού θα πάει, τι θα πει, ποια είναι τα προβλήματα της γειτονιάς, να μιλήσει με τον κόσμο, να ακούσει, να καταγράψει. Εμείς εδώ στην Ελλάδα βλέπαμε μόνο τα social media και λέγαμε πω, είχα γράψει κι εγώ ένα άρθρο, master class στην πολιτική επικοινωνία. Ναι, αλλά όχι μόνο το κομμάτι των social media, ήταν και το άλλο.
1: Ναι, μάλιστα. Διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, τον και τέταρτο. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Ο Χάρης Ογούλιος, διευθυντής marketing στην Alter Ego Media, Mega, NGR, Τα Νέα, Βήμα και πολλά άλλα, τέλος πάντων, γιατί αυτό το μαγαζί εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα μέσα και επενδύσεις. Είναι εδώ κοντά μας, συζητάμε για social media, για το πώς έχουν κουράσει τελικά ή όχι.
2: Η ώρα είναι 12 και 4. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα.

0: με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Τάπα, τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης, η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
7: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες, στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: θα... δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά δηλαδή, αλλά επειδή έχω το Χάρη το Γούλιο εδώ, τον διευθυντή marketing της Alter Ego Media, και έχει δει την τηλεόραση σε πολλές διαφορετικές τις φάσεις. Πόσα χρόνια στην τηλεόραση, Χάρη? Στο Μέγκα, ας πούμε,
1: το 2000.
0: Το πήγε. Παλιό Μέγκα.
1: Το 2000.
0: Α, ωραία. Άρα είσαι 26 χρόνια.
2: Πολλά χρόνια, ναι.
0: Σε αυτό το κομμάτι.
2: 26 είμαι.
0: Πόσα είσαι?
2: Σόκα έπαθα τώρα που το άκουσα.
0: 2000, ναι, ναι, δεν μου είπες. Ναι, ναι, καλά, ναι, τα μέτρησα.
2: Ναι, σωστά, εντάξει.
0: Εντάξει, okay. Επομένως, θα ήθελα να μου πεις και τι έχει αλλάξει. Δηλαδή, τι έχει αλλάξει την τηλεόραση που γνώρισες εσύ πηγαίνοντας στο Μέγκα και ξαναπηγαίνοντας, ας πούμε, στο Μέγκα, ναι, και στην Alter Ego τώρα, στο κομμάτι της τηλεόρασης. Πώς έχει αλλάξει όλο αυτό το πράγμα, αν θες?
2: Κοίτα, έχει χαθεί ένα κοινό. Πάντα λέγαμε ότι η τηλεόραση τη βλέπανε οι μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν μείνει. Μεγαλύτερες ηλικίες εννοούμε τους ανθρώπους που είναι, ας πούμε, 50, 60 και πάνω.
0: Ναι.
2: Και συνταξιούχοι ακόμα περισσότερο, γιατί ξεκινάνε.
0: Θυμάμαι την περίπτωση του Αυτιά πολύ χαρακτηριστικά.
2: Ναι, ξεκινάνε από το πρωί, ναι, ναι. Για τον Γιώργο τον Αυτιά, έλεγε κάποιος από μια εταιρεία ερευνών ότι στην ουσία, από αυτό που καταλάβαινε από τους ερωτώμενους, γιατί τους κάνανε focus groups, τις ομάδες που συζητάνε 10 άτομα μαζί για διάφορα θέματα για να δουν τι πιστεύουν, έλεγε: περνάει τις γιαγιάδες απέναντι. Ο Γιώργος. Λοιπόν, έτσι νιώθανε, ότι τους έπιανε από το χέρι και τους παίρνει, ναι, απέναντι, ναι, στον δρόμο.
0: Ναι.
2: Στα εξηγούσε όλα και τους προστάτευε. Λοιπόν, αυτό το κοινό έχει μείνει. Επίσης ξέρουμε ότι όταν κάνεις οικογένεια, αρχίζεις και βλέπεις περισσότερο τηλεόραση. Δεν έχει σημασία τώρα, θα το πούμε σε λίγο, αλλιώς έβλεπες τηλεόραση παλιά και αλλιώς τώρα, αλλά αυτό που έχεις ένα κουτί μπροστά και κάθεσαι, αυτό εννοώ, έτσι θα δούμε πώς, ναι, τι σημαίνει. Αλλά υπήρχανε πιο έντονα και τα λεγόμενα νεανικά κοινά. Αυτά έχουν, οι μικροί έχουν εξαφανιστεί από την τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η συνήθεια του πατάω το κουμπί και βλέπω δεν υπάρχει για αυτούς.
0: Το 15-35.
2: Ναι, και είναι πολύ δύσκολο να τους βρεις. Βλέπουν μόνο τεροχρονισμένα.
0: Τι είναι, είναι όλοι στους δρόμους, ας πούμε, και βγαίνουν με τους φίλους?
2: Όχι, είναι με το, με το τάμπλετ, με το τηλέφωνο, με το τάμπλετ και το τηλέφωνο. Α, μακάρι να ήταν έξω
0: δεν,
2: και να συναγελάζονται.
0: Δεν συναγελάζονται, ναι, λοιπόν όλοι αυτοί μεταξύ.
2: Δεν κακό που είναι με το τάμπλετ και το τηλέφωνο, καλό θα ήταν να ήταν περισσότερο έξω, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, είναι, δεν λέω δεν είναι ποτέ, αλλά πολύ λιγότερο από παλιά.
0: Άρα έχει χαθεί αυτό το δυναμικό κοινό.
2: Αυτό το κοινό, ναι, ναι. Το δυναμικό που λέμε τώρα πια το έχουμε ανεβάσει στα 54 έχει φτάσει. Ναι, τώρα συνειδητοποιούμε
0: θα ότι. Θα πάρει σύνταξη κάποια,
2: ναι,
0: στιγμή.
2: Ναι, και 60-65 να είναι πάλι δυναμικό είναι, γιατί λεφτά έχει δουλεύει, οπότε επηρεάζει, οπότε δεν ξέρω που θα φτάσει. Λογικό είναι. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν που έχει αλλάξει είναι ότι είναι πια εξαιρετικά δύσκολο να βρεις αυτό το κοινό στην τηλεόραση. Το δεύτερο είναι αυτό που έλεγα πριν. Έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τηλεόραση. Εγώ το λέω από τον εαυτό μου, έτσι. Δεν μπορώ να κάτσω. Τώρα το λέω δημόσια. Ή να το πάρω πίσω.
0: Όχι, απέσω. Πώς νιώθεις, εκφράσου. Βλέπεις λιγότερο τηλεόραση.
2: Δεν μπορώ να κάτσω, όχι. Να δω αυτό που λέμε τηλεόραση linear. Δηλαδή αυτό που παίζει εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Θέλω να δω αυτό που θέλω την ώρα που θέλω. Άρα on demand.
0: Άρα on demand.
2: Ναι. Μέγκα, εννοείται, μια σειρά που μου αρέσει, ή το δελτίο ειδήσεων αν θέλω να δω. Αν θα το δώσει σε 9.30,
0: ναι,
2: θα μπω στο site, θα το δω. Σε λίγο θα έχουμε την πλατφόρμα που θα μας δώσει.
0: Μπράβο, που θα είναι on demand, που τη φτιάχνετε, ναι, κιόλας, έτσι.
2: Ναι, όχι εγώ.
0: Ναι, ναι, τη φτιάχνει ο Όμιλος.
2: Ναι, ναι, συμμετέχει, ναι,
0: ναι. Οπότε η ουσία είναι ότι θέλουμε τη συγκεκριμένη στιγμή να δούμε κάτι που.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ.
0: Είναι πάρα εκεί πάει
2: πολύ
0: το πράγμα, ναι, πλέον. Δεν είναι όπως κάποτε που βλέπαμε, ξέρω εγώ, στο Μέγκα τώρα, θα πω τις τρεις χάριτες και έπαιζε την τάδε ώρα κάθε εβδομάδα, ναι, και βλέπαμε τρεις χάριτες.
2: Ακριβώς. Έλεγες
0: στη ροή του
2: στις 9 η ώρα σήμερα, ή ξέρω εγώ, θυμάμαι μια θεία μου που την. Η αλμούλικη μητέρα μου δεν την παίρνω τώρα γιατί παίζει τη γη της ελιάς. Λοιπόν. Τώρα μπορεί να δει το αντίστοιχο πρόγραμμα και εκείνη. Εγώ βλέπω οι άντρες, γυναίκες μεγάλης ηλικίας με τα τάμπλετ, με τα PC τους και κάθονται και βλέπουν τηλεόραση εκ των υστέρων.
0: Ναι.
2: Είναι μια μεγάλη αλλαγή αυτή.
0: Συμφωνώ.
2: Και το περιεχόμενο μετράει δηλαδή πια. Δεν έχει σημασία.
0: Και εγώ επίσης κάτι μπορεί να χάσω, Θα το δω μετά. Γιατί
2: ναι,
0: και αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Βέβαια κάποτε είχαμε τα βίντεο. Γράφαμε πρόγραμμα. Προγραμμάτιζα, θυμάμαι, το βίντεο VHS.
2: Ακριβώς.
0: Έγραφε ναι, βιντεοκασέτα και το βλέπα μετά.
2: Δεν είναι η ίδια ευκολία.
0: Είναι καλά προφανώς. Ναι.
2: Και επίσης έχεις και τρομερή επιλογή. Μπορεί να δεις ξένες σειρές, μπορεί να δεις ταινίες. Βέβαια, πιστεύω ότι και αυτό φαίνεται από διάφορα στοιχεία που έχουμε. Παραμένει ξεκούραστη λύση το να ανοίξω την τηλεόραση όταν γυρίσω πτώμα πίσω και να την αφήσω εκεί να δω
0: παίζει.
2: Ό,τι παίζει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δεν έχω ιδιαίτερη συμμετοχή, αλλά μπορεί να με ξεκουράζει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες.
2: Όχι γιατί... εμένα, μιλάω σε.
0: Το κατάλαβα.
2: Το λέω
0: γενικά,
2: όμως γενικά τι συμβαίνει.
0: Επειδή είπες ότι κάπου έχουμε φύγει από το να παρακολουθούμε τη ροή του προγράμματος στην τηλεόραση και έχουμε πάει στο κατά παραγγελία, στο on demand, αν θέλεις, περιεχόμενο. Άρα αυτό σημαίνει ότι μετατοπίζεται και η διαφημιστική πίτα προς τα εκεί σιγά σιγά. Δηλαδή θα πάει προς το on demand ναι. ή θα είναι μοιρασμένα τα πράγματα και θα τρέχει και στη ροή. Στη φυσική ροή, ας πούμε, τηλεοπτική.
2: Νομίζω ότι επειδή εγώ προέρχομαι διαφήμιση πριν ξεκινήσω από εκεί, ξεκίνησα δηλαδή πριν πάω στην τηλεόραση, νομίζω ότι είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές αυτή την εποχή. Δηλαδή αλλάζει τόσο πολύ το τοπίο.
0: Για μία ακόμα φορά, έτσι.
2: Ναι.
0: Είναι πολλές οι αλλαγές τα τελευταία χρόνια.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το μείγμα που λέγαμε πριν, ότι πρέπει να περιλαμβάνει τα πάντα και τα social media. Στην Ελλάδα ακόμα είναι πιο αργή η μετατόπιση. Δεν βλέπουμε αυτό που βλέπουμε στο εξωτερικό. Από την άλλη, έτσι διάβαζα πρόσφατα, λίγο μελετούσα μια αγορά την γερμανική, γιατί είναι λιγότερο γνωστή, αλλά έχει ενδιαφέρον. Βλέπεις ότι δεν είναι ότι εξαφανίζεται η τηλεόραση.
0: Η ροή προγράμματος, ας πούμε.
2: Δεν εξαφανίζεται. Όχι. Ή μετά, πρόσεξε, προσαρμόζονται τα κανάλια, φτιάχνουν ένα application, σου λένε μπες εδώ.
0: Μπορείς να δεις και από τη ροή προγράμματος κατ' επιλογή, ας πούμε.
2: Αν θες πληρώνεις και δεν έχεις διαφημίσεις, αν δεν πληρώνεις, θα βλέπεις με διαφημίσεις. Άρα μετά ένα μέρος διαφήμισης πάει εκεί, αλλά δεν βλέπω ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο να βλέπω τη διαφήμιση στην τηλεόραση στη μεγάλη στο σαλόνι ή να τη βλέπω πάλι στην τηλεόραση στη μεγάλη στο σαλόνι, αλλά μέσα από το application.
0: Τώρα κοίτα να δεις, δεν είναι το ίδιο, γιατί αν το καλοσκεφτείς, μας τις πάει να βλέπουμε, ας πούμε. Σου λέω πολύ απλό παράδειγμα στο YouTube.
2: Δεν
0: ναι, στις πάει όταν θες να δεις ένα βιντεάκι και περιμένεις. Που δεν είναι μεγάλο το διάστημα, γιατί αν σκεφτείς τη διαφημίση στην τηλεόραση είναι αρκετά λεπτά. Και το YouTube μπορεί να είναι λίγα δευτερόλεπτα και μας τη δίνει.
2: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες.
0: Ναι.
2: Διαφημίσεις που κρατάνε 20-25 δευτερόλεπτα δεν τις βλέπει ο κόσμος στο YouTube. Εκνευρίζεται. Και δεν αντέχει ούτε αυτό. Ναι. Πρόσεξε, θυμίσου το διαφημιστικό διάλειμμα. Εκεί κάναμε ζάπινγκ βέβαια. Αλλά κράταγε μέχρι και 15 λεπτά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα εδώ στο YouTube, εγώ ας πούμε τους συνεργάτες μου, αν έχουμε να ανεβάσουμε, κάνουμε μια καμπάνια στο YouTube, έχω πει μέχρι 8 δευτερόλεπτα. Αλήθεια το λέω. Δεν περνάει τίποτα που είναι πάνω από 8 δευτερόλεπτα. Λέω, πιστεύω ότι.
0: Κανείς δεν θα κάτσει να το δει.
2: Ναι, δεν θα κάτσει να το δει. Στα 8, 5, 8 που απλά θα του πει έρχεται αυτή η σειρά στο Μέγκα και τίποτα άλλο. Αυτό το μήνυμα μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να περάσει. Αν αρχίσω να του δείχνω σκηνές και πώς είναι και τα λοιπά, πρέπει να είναι τόσο κεντυμένο, αλλά και πάλι πιστεύω δεν θα κάτσει. Και το ξέρουμε από τα στοιχεία, δεν κάθονται.
0: Στην διάρκεια της κρίσης, η τηλεόραση είχε κάνει, αν θέλεις, αρκετά βήματα πίσω, γιατί είχαν περιοριστεί και οι επενδύσεις σε περιεχόμενο. Ναι. Έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει παραγωγές και το Μέγκα μάλιστα έχει κάνει και παραγωγές που έχουν βγει και παρά έξω, έχουν φτάσει και στο Netflix, ας πούμε. Μία περίπτωση είναι του Παπακαλιάτη.
2: Ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο, έτσι.
2: Ναι. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Το αναφέρω γιατί είναι το πιο
2: Netflix,
0: γνωστό.
2: Ναι. Αλλά ας πούμε ο Σιπλός Δρόμος, που είναι μια σειρά που ήταν πολύ καλή, αυτή έχει πουληθεί σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Έχω να σας πω ότι μέχρι και συμπέθεροι από τα Τίρανα έχουν πουληθεί. Στην Αλβανία, στη Σερβία, στην Βόρεια Μακεδονία.
0: Ναι. Και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει επανεπένδυση σε περιεχόμενο με κάποιο τρόπο.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το πράγμα, θα αυξάνεται.
2: Πιστεύω ναι. Το περιεχόμενο, εάν δηλαδή συνεχίσει και το κράτος να βοηθάει, γιατί έχει καταλάβει ότι αυτό δίνει δουλειά σε πολύ κόσμο και φέρνει.
0: Και αυτό κρατάει και τον κόσμο. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Το ενδιαφέρον του κόσμου για να τα παρακολουθήσει.
2: Και φέρνει και έσοδα και φέρνει και από το εξωτερικό. Έρχονται και ξένοι που κάνουν παραγωγές, όπως ξέρουμε, στην Ελλάδα. Άρα το να δίνονται αυτά τα χρήματα για να βοηθηθεί η παραγωγή, να γίνει η Ελλάδα ένα. Γιατί έτσι αναπτύσσει και υποδομές. Αυξάνονται οι ανάγκες, αναπτύσσει υποδομές. Αποκτάς ανθρώπους που ξέρουν να ψάχνουν, όπως λέμε, να ψάχνουν μέρη για να πάνε να κάνουν τα locations, όπως λέμε. Δηλαδή είναι σημαντικό. Είναι μια σημαντική επένδυση αυτή που κάνει το κράτος, βοηθώντας, και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί, γιατί έχει αποτέλεσμα.
0: Κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι έχεις ένα δύσκολο και βαρύ πρόγραμμα ημέρας.
2: Εκπαίδευση στο AI, είπαμε.
0: Ναι, έχεις να εκπαιδεύσεις κόσμο στο AI, αλλά εγώ θέλω να κλείσουμε με διακοπές.
2: Α, ωραία.
0: Ποιο μέρος αγαπάς για διακοπές, λοιπόν, για να δίνεις χρόνο στον εαυτό σου, γιατί αυτό κάνουμε ουσιαστικά στις διακοπές ή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
2: Κοίτα, δεν θα πρωτοτυπήσω λέγοντας ένα βουνό, θα σου πω νησιά. Το συζητάγαμε και πριν, δεν θα πω κάτι πολύ διαφορετικό. Θα προσθέσω όμως κάτι. Είναι η Παξή.
0: Δεν σε επηρέασε ο Παπακαλιάτης αυτό?
2: Όχι, όχι, έχω σχέση με τους Παξούς. Έχω σχέση με το νησί, το θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί και ιδιαίτερο.
0: Θυμάμαι αυτά τα σκαφάκια που νίκιαζες με ναι, κάτι μικρομηχανές, 15 άρες, ναι, και θα υπάρχουν ακόμα αυτά.
2: Ναι.
0: Μια φορά που είχα έρθει στους Παξούς,
2: ναι, μπορείς να νοικιάσεις και αξίζει τον κόπο να νοικιάσεις.
0: Αλλά μόνο μια φορά έχω έρθει Παξούς. Ναι. Περιέργως, δεν ξέρω. Ναι. Δεν πάω στην Κέρκυρα γι' αυτό. Τέλος πάντων.
2: Και μου αρέσει και το Αιγαίο εμένα, γιατί. Κοίταξε, το Ιόνιο έχει μια.
0: Μια ηρεμία.
2: Έχει μια ηρεμία και εμένα πάντα μου αρέσει η ώρα της Δύσης. Τα χρώματα είναι, η αίσθηση είναι τελείως διαφορετική, έως ελαφρά μελαγχολική στο Ιόνιο.
0: Και άλλο χρώμα και
2: το Αιγαίο είναι άλλο πράγμα.
0: Και του ουρανού, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Η θάλασσα είναι εκπληκτική. Για μένα η αντίπαξη είναι.
0: Γαλαζοπράσινα. Ναι, έτσι, είναι, ανοιχτά, σμαραγδί.
2: Ναι. Μου έλεγε μια Ιταλίδα γνωστή μου ότι μόνο στην Πολυνησία έχει βρει κάτι αντίστοιχο.
0: Ισχύει αυτό.
2: Ναι. Μιλούσα. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό για τους Παξούς. Τώρα πάμε και στα άλλα. Η Τίνος μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Συμφωνώ.
2: Θα πάω εκεί.
0: Και εγώ θα πάω. Εντάξει.
2: Μ' αρέσει και ο αέρας και η ατμόσφαιρα και τα χωριά της. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και έχω και μια άλλη αγάπη που είναι η Αμοργός. Η αγριάδα της Αμοργού για μένα είναι.
0: Συμφωνώ.
2: Ναι.
0: Την έζησα βέβαια. Είχα πάει νομίζω τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και με είχε αγριέψει η Αμοργός που είχα πάει τότε.
2: Δεν έχω πάει τη Σεπτέμβρη.
0: Ενώ μου άρεσε. Απ' την άλλη και λίγο με συγκράτησε με έναν τρόπο, γιατί έχει αυτή την αγριάδα που περιέχει.
2: Είναι άγριο το περιέχει. Εκεί πρέπει να σ' αρέσει ή το απορρίπτεις.
0: Και θα σου πω και τ' άλλο, δηλαδή για να πάμε από τη μία μεριά στην άλλη, στο λιμάνι να φύγουμε, που φεύγει ξημερώματα νομίζω. Φεύγει πολύ νωρίς το καράβι για να γυρίσει πίσω. Θυμάμαι τότε. Ήμουνα με μηχανή και είχαμε πάει μες στο σκοτάδι, ας πούμε, και μου είχε κοφανεί. Οπότε. Αλλά πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραία νερά η Αμοργός. Δεν είναι τυχαίο ότι λέμε για το απέραντο γαλάζιο, έτσι.
2: Λοιπόν. Φοβερό. Φοβερά αυτά. Μέρη και η χώρα της είναι.
0: Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Να περάσεις ωραία, λοιπόν.
2: Και εσύ να περάσεις ωραία.
0: Ανέφελα. Και κυκλαδίτικα, αλλά και από την πλευρά του Ιουνίου και η Ιόνια από την άλλη.
2: Ναι, ωραία.
0: Χάρης Γούλιος, κυρίες και κύριοι, διευθυντής μάρκετινγκ της Alter Ego Media, τον ευχαριστώ για όλα και τον συνάντησα και είχα τη χαρά να τον συναντήσω μετά από αρκετά χρόνια. Πάμε και σε διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ και πάλι αερολογίες. Radio-papaki-parapolitica.gr για τα μηνύματά σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

σας έλεγα για το Mick Jagger της προάλλης, σας έλεγα για τους Rolling Stones, για τους Beatles. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα, εδώ ακούμε τους Stranglers και το Always the Sun και αναφέρω ηθικά στα αυτά τα συγκροτήματα, καθότι και τα τρία είναι βρετανικά συγκροτήματα, έτσι, το συγκεκριμένο τραγούδι του 1986, Epic Records, από τον δίσκο που έβγαλαν τότε οι Stranglers, το Dreamtime. Και καθώς μιλάμε για Dreamtime, μιλάμε για όνειρο, θα μιλήσουμε για διακοπές και πώς αλλιώς οι διακοπές δεν θα μπορούσαν να είναι το επίνιο μιας ολόκληρης χρονιάς, μιας προσπάθειας του κόπου μιας ολόκληρης χρονιάς. Είναι η αποαστικοποίηση, αν θέλετε, και μια προσπάθεια να ξεφύγουμε. Και πάντα η προσπάθεια αυτή έχει σύντροφο, έχει ως συνοδό ένα βιβλίο, ένα καλό βιβλίο. Για βιβλία λοιπόν θα μιλήσουμε σε δευτερόλεπτα από τώρα.

0: Βιβλιοφάγος και βιβλιόφιλος η Ερυφίλη Μαρονίτη, δημοσιογράφος και ακόμα πολλά πράγματα με τα οποία καταπιάνεται, αλλά ένα από αυτά τα πολλά είναι το βιβλίο και την έχουμε κοντά μας σήμερα. Εγώ τη θυμάμαι ως νέος τότε δημοσιογράφος στο Μέγκα. Συναντηθήκαμε πολύ πρόσφατα τηλεφωνικά γιατί τη ζήτησα να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο και είμαστε εδώ να πούμε για βιβλία εν ώψη καλοκαιριού και βιβλία που μπορούν να σας συντροφεύσουν αυτές τις στιγμές. Ερυφίλη, την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά και στις αερολογίες.
1: Καλημέρα και σε σένα, σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να χαρείς και μετά την ολοκλήρωση της κουβέντας μας, γιατί σε άκουγα προηγουμένως την εισαγωγή. Οι προτάσεις μου για τα βιβλία θα είναι λίγο ελαφρώς και με την καλή έννοια παραβατικές.
0: Αυτό θέλουμε. Ξέρεις, εντάξει, να είναι και κάτι που θα μας αφήσει δύο πράγματα διαβάζοντάς το, να μας αφήσει μια γεύση. Πέρα από τη γεύση της αλμύρας, να έχουμε και τη γεύση ενός βιβλίου το οποίο κάτι έχει να μας πει.
1: Αυτό πραγματικά είναι ένα πρωταρχικό κριτήριο και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Θα ήθελα λοιπόν, αν έχω το OK από σένα, να πω το εξής. Καθώς προσπαθούσα να επιλέξω τα βιβλία, έβαλα στην άκρη δύο βιβλία με το εξής σκεπτικό. Ξέρω μέχρι τώρα ότι συνήθως ο ένας συγγραφέας ξεκινάει εκεί γύρω στα 18, 20, 25, αν είναι τυχερός μεταξύ 25 και 30 κάνει την πρώτη του έκδοση και μετά λίγο πολύ ακολουθεί μια γραμμική πορεία θα λέγαμε. Φέτος λοιπόν πέσανε στα χέρια μου δύο βιβλία γραμμένα από γυναίκες οι οποίες γράφουν στο τέλος της δεκαετίας των 40 τους ετών το πρώτο τους βιβλίο, το οποίο και εκδίδεται. Εξ αρχής αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ελκυστικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον και με κάνει να ξεκινήσω την ανάγνωση και μετά χάνομαι στις σελίδες.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο βιβλίο λοιπόν για το οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε και θα στο συστήνω ανεπιφύλακτα είναι η νουβέλα της Πελαγίας Μπότζη. Η νουβέλα της Πελαγίας Μπότζη λέγεται «Φτωχός συγγενής» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ενίκνιο. Η Πελαγία μέχρι τώρα ασχολούνταν με το παιδικό βιβλίο και μιλούσε και περιέγραφε ένα κόσμο φωτεινό, ένα κόσμο αλληλεγγύης, ένα κόσμο αγάπης. Εδώ λοιπόν στο «Φτωχό συγγενή» κάνει μία βουτιά ακριβώς στην άλλη όψη του καθρέφτη. Δηλαδή σε έναν κόσμο σκληρό, σε έναν κόσμο ο οποίος κυριαρχείται και προσδιορίζεται από τις αποτυχίες, τις ήττες, τις μεταμορφώσεις, την αδυναμία να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όσοι έχουν και να υπεκφεύγουμε το αποτέλεσμα στο τέλος να είμαστε ακόμα πιο ζημιωμένοι. Το story είναι πολύ κατανοητό, προσιτό και καθημερινό.
0: Στην Κρήτη έτσι λαμβάνει χώρα.
1: Λαμβάνει το μισό στην Κρήτη και το άλλο μισό στην Κυψέλη. Η αφορμή είναι ότι ένας νέος άντρας, ο οποίος δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο της ζωής του, χάνει τον πατέρα του. Αυτό τον φέρνει σε επαφή εξ ανάγκης με ένα συγγενικό περιβάλλον που μάλλον μέχρι τότε απέφευγε. Η επαφή αυτή και η επικοινωνία επαναφέρει στην επιφάνεια ξεχασμένες μνήμες, μυστικά, αποσιωπήσεις, σκληρότητες, απορρίψεις. Έχουμε επίσης αυτό που είπες, δύο χώρους γεωγραφικούς με πολύ ενδιαφέρουσα αντίθεση που είναι από τη μια η περιοχή της Κυψέλης, μια παλαιαστική περιοχή υποβαθμίστηκε μετά τα τελευταία χρόνια, ξαναζεί νομίζω μια δεύτερη περίοδο ακμής και από την άλλη την Κρήτη με όλες τις ιδιομορφίες που αυτό συνήθως συνειρμικά φέρνει στο μυαλό μας, σκληρές κοινωνίες, περισσότερο ανδροκρατούμενες κοινωνίες, λιγότερο ευέλικτες και ελαστικές και κυρίως απέναντι στις γυναίκες.
0: Οι εικόνες που μπορεί να αναφέρονται στο μυαλό κάποιων σε άλλες εποχές, ωστόσο σε κάποιες κοινωνίες αυτή τη στιγμή παραμένουν υπαρκτές, έτσι.
1: Απολύτως. Και αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, διαβάζοντας την νουβέλα της Πελαγίας, βρίσκεις πράγματα, θέματα, φράσεις, καταστάσεις να αγκιστρωθείς γιατί αναγνωρίζεις τη ζωή σου. Ανεξαρτήτως ηλικίας, δηλαδή, μπορεί οι συγγραφέας να είναι γύρω στα 40, ο ήρωας να είναι 40+, εσύ που το διαβάζεις να είσαι 25 ή 65, αλλά παρατάσσεται επειδή έχουμε πολλά γεγονότα που εξελίσσονται στο παρόν και άλλα στο παρελθόν και κάποιες προβολές στο μέλλον, κάπου θα βρεις να πιαστείς και να πεις «Ναι ρε παιδί μου, έτσι έγινε και τότε». Τα πράγματα βέβαια στη δική μου ζωή του αναγνώστη, της αναγνώστης, εξελίχθηκαν διαφορετικά. Αλλά το βιβλίο έχει και ένα ακόμα προσόν ότι κλείνει με αυτό που λέμε ένα ανοιχτό τέλος. Άρα εκεί το κλείνει ο αναγνώστης εκεί που βρίσκεται, στην άμμο, κάτω από ένα ωραίο αλμυρίκι, σε ένα καφενείο. Και αναλογίζεται λίγο αν ήταν η δική του ιστορία με παραλλαγές ή αν την έγραφε αυτός, τι τέλος ή τι έκβαση θα έδινε.
0: Επομένως εδώ ουσιαστικά έχουμε δύο τόπους στους οποίους εκτυλίσσεται το αφήγημα, η νουβέλα επί της ουσίας, ο φτωχός συγγενής, έτσι. Και επίσης αυτό που εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση και θέλω να το αναφέρουμε και αυτό γιατί πάντα παίζει ρόλο, υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον εξώφυλλο, καλλιτεχνικά ενδιαφέρον εννοώ εξώφυλλο.
1: Εξαιρετικό. Αφού εσύ λοιπόν το έχεις και εσύ μπροστά σου, αλλάζω ρόλους και σου κάνω πάσα να μας μιλήσεις για το εξώφυλλο του φτωχού συγγενή.
0: Λοιπόν, πραγματικά είναι ένα έργο τέχνης, ένας πίνακας είναι, έτσι.
1: Εκονσίλε.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικό. Και μέσα στην απλότητά του, αλλά και στην πολυπλοκότητά του, αν θέλεις, το εξώφυλλο, μάλλον έρχεται με κάποιο τρόπο να περάσει και αυτό που κανείς θα συναντήσει στη συνέχεια μέσα στο βιβλίο, ταξιδεύοντας στις σελίδες του.
1: Και νομίζω και στον καθρέφτη, και στο καθρέφτισμα του εαυτού του. Ναι. Δηλαδή, όπως είναι αυτό το σώμα, νομίζω είναι ένα ανδρικό σώμα.
0: Ένα ανδρικό σώμα, ναι, με ένα κόκκινο, ας πούμε, μανδύα πέπλο στο κάτω μέρος του σώματος, έτσι από τη μέση και κάτω.
1: Και τα χέρια σε μια πολύ ιδιαίτερη περιστροφή. Μια κίνηση που δεν θα τολμήσει κανείς πολύ εύκολα να την κάνει σε ένα δημόσιο χώρο, για παράδειγμα, γιατί θα προσελκύσει για λάθος λόγους ενδεχομένως την προσοχή.
0: Λίγη προσοχή, ναι.
1: Αλλά είναι τόσο εκφραστικό το πώς νιώθει κάποιος που κάποια στιγμή αισθάνεται παγιδευμένος. Ότι δεν τον κατανοούν, ότι αυτά που έκανε δεν τον οδήγησαν εκεί που θα ήθελε. Η γυναίκα του τον απέριψε.
0: Προβληματισμός λοιπόν για επιλογές και πράγματα, για ναι. Πορεία ζωής, που νομίζω όλοι παλεύουμε με πράγματα μέσα μας κατά καιρούς.
1: Έτσι, το βιβλίο δεν είναι καθόλου σκοτεινό. Είναι ένα φωτεινό βιβλίο και κυρίως ένα βιβλίο με πάρα πολύ καλό ρυθμό, με απροσδόκητη ευστοχία στην περιγραφή και στις λέξεις και στο λόγο.
0: Άρα είναι ένα βιβλίο που κυλάει το καλοκαίρι. Θα το
1: κυλάει,
0: διαβάσουμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι αν το διαβάσετε, θα πάθετε μάλλον αυτό που έπαθα και εγώ, ότι το ξεκίνησα και μετά είχα κάπου να πάω και έλεγα θα το συνεχίσω και ήταν συνέχεια στο μυαλό.
0: Παρένθεση κάνω εδώ. Δεν έχει καμία σχέση η συγγραφέας με τον Άσο τον Μπότση, τον δημοσιογράφο. Από τον οποίο έχουν βγει και τα βραβεία δημοσιογραφίας, τα γνωστά του ιδρύματος Μπότση.
1: Όχι, δεν έχει. Okay. Δεν έχει. Όχι. Και για μένα είναι πολύ εντυπωσιακή αυτή η μεταστροφή της. Δηλαδή, πώς αποτόλμησε να γράψει αυτή τη νουβέλα. Είναι ένας άνθρωπος έτσι σεμνός, γλυκός, μια πολύ όμορφη γυναίκα. Και εδώ δείχνει, αν θέλεις, την ομορφιά μιας εσωτερικής περιπέτειας που καμιά φορά. Που συνήθως μάλλον όχι καμιά φορά όταν τη ζούμε είναι οδυνηρή, αλλά μας βγάζει ένα φως, γιατί και το ανοιχτό τέλος της νουβέλας είναι φως, είναι έξοδος στο φως.
0: Ναι, έτσι είναι. Και ξέρεις, καμιά φορά και οι ρήξεις είναι έξοδος στο φως. Η ρήξη με τον εαυτό μας, η ρήξη με τα πράγματα που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε, είναι μια έξοδος προς το φως, μια έξοδος στο τούνελ, αν θέλεις.
1: Ναι, και σίγουρα είναι πολύ συχνά μια μετάβαση σε ένα επόμενο στάδιο. Να πούμε επίσης ότι η ίδια η ανάγνωση, η αγάπη των βιβλίων, και αυτή είναι ένα σημείο, ένα μοτίβο της νουβέλας που μας αρέσει πάρα πολύ. Διαβάζουμε σε ένα απόσπασμα ότι η ανάγνωση είναι προσευχή ανθρωπογνωσίας εκεί προς το τέλος, και είναι και εκεί πάλι ο αναγνώστης, η αναγνώστρια αναγνωρίζει τον εαυτό της. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό και σε ένα βιβλίο να παρακολουθεί κανείς το μύθο καθώς ξετυλίγεται, αλλά να μπορεί να σταματάει, να κοιτάει απέναντι, στην περίπτωση μας μια και μιλάμε για καλοκαίρι, να μπορεί να χαθεί το μάτι του σε έναν ορίζοντα, σε μια θάλασσα, σε μια πλαγιά, και να αναλογιστεί αυτό που έχει διαβάσει πριν από λίγο.
0: Ερυφίλη, καθώς ταξιδεύουμε μαζί σου και με το βιβλίο που μόλις μας περιέγραψες, θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε για να ολοκληρώσουμε μαζί την εκπομπή και να κάνουμε αποφώνηση με το δεύτερο βιβλίο το οποίο έχεις διαλέξει, έχεις τραβήξει από τα ράφια της βιβλιοθήκης σου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, Ερυφίλη Μαρονίτη, θα συζητήσουμε και για άλλο βιβλίο και για άλλο βιβλίο που μπορεί να κάνει παρέα σε εσάς ή σε όποιον άλλον θέλετε στη διάρκεια των διακοπών σας και να το απολαύσετε, αλλά και να σας αφήσει ταυτόχρονα κάτι, μία γεύση, που αυτό είναι το ζητούμενο.

2 ξεκινήσαμε και υποδεχτήκαμε την Ερυφίλη Μαρονίτη με το Always the Sun και τους Stragglers, και με Ήλιο επιστρέφουμε και το The Sun Ain't Gonna Shine Anymore των The Walker Brothers, ένα τραγούδι του 1966.

0: Philips Records, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, τότε που η Philips έκανε δίσκους και έβγαζε πολύ ωραίες δουλειές προς τα έξω. Στην πορεία βεβαίως τα πράγματα αλλάζουν, οι εποχές αλλάζουν, οι εταιρείες μεταλλάσσονται, συγχωνεύονται, πάβουν να υπάρχουν, όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά με έναν τρόπο και εδώ συναντάμε τον ήλιο, είπαμε προηγουμένως με την Ερφύλη, με αφορμή το ένα από τα δύο βιβλία που μας παρουσιάζει σήμερα εδώ στις Αερολογίες και στα Παραπολιτικά, ότι το ζητούμενο είναι μέσα από την όποια αναζήτηση να φτάνουμε προς το φως, να πηγαίνουμε προς το φως. Ερφύλη, έχεις και κάτι ακόμα όμως που έχεις ανασύρει και θα ήθελα να συζητήσουμε και γι' αυτό.
1: Κοίταξε Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι κάνω μια μικρή κατάχρηση της πρότασής σου και έχω δύο βιβλία, οπότε θα είμαι πολύ γρήγορη. Θέλω να πω στην ουρά αυτού που έλεγα για το προηγούμενο βιβλίο, δηλαδή της Πελαγίας Μπότση, το φτωχό συγγενή, έπεσε στα χέρια μου και ένα βιβλίο το οποίο πάλι είναι το πρώτο μυθιστόρημα μιας γυναίκας η οποία είναι φυσικός στο επάγγελμα. Λέγεται «Μαύρα Κρίνα» και είναι ένα μυθιστόρημα με αστυνομικό μυστήριο που έχει εκδώσει ο Ιωλκός.
0: Χριστούλα Στρίκου, έτσι.
1: Ακριβώς. Χρυσούλα Στρίκου. Και τρελαίνομαι με την ιδέα, γιατί συζητώντας με τη συγγραφέα, ότι όσα αποφάσισες εσύ μία φυσικός να γράψει ένα μυθιστόρημα και μάλιστα μία ιστορία περίπλοκη με έναν αστυνομικό γρίφο, ο οποίος όσο προχωρούν οι σελίδες γίνεται και πιο περίπλοκος και πιο απροσδόκητος και πιο ανεπάντεχος. Και μου είπε το εξής εξαιρετικό, ότι το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί στο γήπεδο μπάσκετ, όπου πήγαινε τα δυο της παιδιά για να προπονηθούν. Καθόταν εκεί μια μισή με δύο ώρες και της φανόταν χαμένος χρόνος, οπότε άρχισε να παίρνει μαζί της στο λάπτοπ και να γράφει τα Μαύρα Κρίνα, για τα οποία εξελίσσονται. Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το καλοκαίρι. Μια πρώτη προσπάθεια που είναι πρώτη μόνο στο πραγματολογικό επίπεδο, γιατί το μυθιστόρημα είναι μια όρημη ιστορία, δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί είναι σαν να προδίδω το πώς εξελίσσεται η πλοκή. Και για το τέλος έχω αυτό το εξαιρετικό βιβλίο ενός πολύ γνωστού και αγαπημένου συγγραφέα, του Ιαν Μακλιούαν, το «Τι μπορούμε να γνωρίζουμε». Είναι το τελευταίο του μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Πατάκη στη μετάφραση της Κατερίνας Σκηνά. Τον αγαπάω πάρα πολύ αυτό το συγγραφέα, αλλά αυτό το βιβλίο το λατρεύω τόσο πολύ που δεν θέλω να τελειώσει. Δεν σας κρύβω ότι έχω ακόμα άλλες 50 σελίδες.
0: Μεγάλο, αρκετά βιβλίο, ογκώδες, έτσι.
1: Όχι πολύ ογκώδες, πάντως σου λέω δεν θέλω να το τελειώσω. Δηλαδή, μια και το έχω μπροστά μου, είναι 454 σελίδες. Για ένα φανατικό αναγνώστη, αν πας κάπου 5 μέρες, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν,
0: να μπούμε και στο αφήγημα και στο story.
1: Ναι, το story λοιπόν είναι το εξής. Η δράση εκτελήσεται 100 χρόνια από τη σημερινή εποχή. Άρα είναι σαν ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας χωρίς την επιστήμη, όπως λέει και ο ίδιος ο συγγραφέας.
0: Άρα 2100 και βάλε.
1: Ναι. Και το ωραίο πράγμα είναι ότι μας κρίνει μια προβολή στο μέλλον. Ο χάρτης της γης έχει αλλάξει τελείως. Για παράδειγμα, ο Μακλιούαν είναι Βρετανός. Βρετανία δεν υπάρχει, έχει κατακλειστεί από τη θάλασσα. Κάτι μικρές κορφούλες μονάχα εξέχουν. Δεν υπάρχει τίποτα από το παλιό μεγαλείο. Τότε πράγμα ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, όλη αυτή η κλιματική κρίση που τώρα μας φαίνεται ακόμα φαντασία έχει μεσολαβήσει ως πραγματικότητα. Ο συγγραφέας το ονομάζει κατακλυσμό και παράκρουση. Και έχει μεταβάλει ριζικά τον πλανήτη και το χάρτη της γης. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα χρώμα μελένιο, γιατί από τις πολλές επιμηθείες που έχουν γίνει δεν υπάρχει το άσπρο, το μαύρο, το καφέ, το κίτρινο κλπ. Αλλά υπάρχει πάλι ένα και μοναδικό χρώμα που κυριαρχεί. Ο πληθυσμός έχει εντελώς περιοριστεί κατά το έχουν απομείνει συγκριτικά με τα σημερινά, τα φετινά μας νούμερα, το 1/6 ας πούμε του αρχικού πληθυσμού της γης. Το κέντρο του κόσμου είναι η Νιγηρία, του επιστημονικού κόσμου. Έχει μεσολαβήσει και ένας πυρηνικός πόλεμος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.
0: Κάτι που δεν θα μπορούσε να απέχει και πολύ από το μακρινό ή το πιο κοντινό μέλλον μας, αν θες, έτσι.
1: Ναι.
0: Όσο και αν αποτελεί μια προβολή στο μέλλον.
1: Το ευχάριστο είναι ότι το βιβλίο που είναι, στην πραγματικότητα είναι δύο βιβλία. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ερωτικό θέμα που εξελίσσεται παράλληλα. Ξέρουμε τι αριστοτέχνης και δεξιοτέχνης είναι ο Μαγιούνας αυτά, ναι, που έχει αυτή την φοβερή ικανότητα να μετακινεί την πένα από το γυναικείο βλέμμα στο ανδρικό και πάλι πίσω. Και ακούμε τους μεταγενέστερους να λένε «Αχ, δεν φρόντισαν για την κληρονομιά, Δεν φρόντισαν για τον πλανήτη, δεν φρόντισαν για τις βασικές ύλες, δεν φρόντισαν. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και είναι πραγματικά ένα πολύπτυχο.
0: Ερφίλη, πραγματικά από καρδιάς σε ευχαριστώ για όλα. Για όλα πραγματικά. Ερφίλη Μαρονίτη, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος και μια γυναίκα με πολύπλευρη δραστηριότητα. Θα τη συναντήσουμε και πιο μετά και αργότερα στην εκπομπή σε άλλα πράγματα που θα συζητήσουμε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι να έχεις. Ευχαριστούμε για την παρέα,
1: πολύ.
0: Για τις προτάσεις και για το αναγνωστικό ταξίδι που μας προκάλεσες και μας προσκάλεσες να κάνουμε, έτσι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ερφίλη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε. Σας θυμίζω ότι στην παραγωγή ήταν η Όλγα Καλατζή. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελληνίκα. Σε ό,τι αφορά τη μουσική, ο Θανάσης ο Βούτσινος και η Παναγιώτη Παπαλεξίου. Στον ήχο είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Θα είμαστε μαζί την ερχόμενη εβδομάδα με την τελευταία εκπομπή για τη σεζόν και θα τα ξαναπούμε μετά λίγο πριν το φθινόπωρο, μάλλον εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, να είμαστε καλά. Λοιπόν, σας χαιρετώ για την ώρα. Ανδριάννα Ζαρακέλη, Focus και Δελτίο Ειδήσεων, Τηλέμαχος Αντωνίος. Την καλημέρα μου.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Η διανομή του πακέτου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ αλλά και τις εκπλήξεις τις οποίες περιλαμβάνει αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στις τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες, μεταξύ άλλων ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι και αυτοκινητιστές ταξί. Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να υπαρθούν οφειλές έως και τις 31 12 του 2023. Ενώ αν είχαν υπαρθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεστεί έως τις 24 του 2026. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις στα παραπολιτικά.gr. Έρχονται τα πρώτα σαραντάρια. Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει από σήμερα ως και την Τρίτη. Θα φτάσει και θα ξεπεράσει τον πυγκά τους 40 βαθμούς. Ο καύσωνας θα υποχωρήσει από την Πέμπτη. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. Κόλαση πύρος στον Καναδά με 200 φωτιές να μένονται ανεξέλεγκτα στο Οντάριο. Για ηθελημένη λιγορία κατηγόρησε τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος. Απόελπίλησε να προχωρήσει την επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνιακών δασμών. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα γράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Υπογραμμίζει πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις έολες, όπως αναφέρει, κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Σφυροκόπημα για 7η νύχτα στη Μέση Ανατολή με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο Νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως 2 δεξαμενόπλια εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, αλλά οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το διαψεύδουν. Με 7 ψήφους σε σύνολο 8 βουλευτών, η Ρένα Δούρου εξελέγει νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στα αθλητικά, Γαλλία και Αγγλία συγκρούνται απόψε τα μεσάνυχτα. Ώρα Ελλάδα στο μικρό τελικό του Μουντιάλ με παθλό την τρίτη θέση. Αύριο στις 10 το βράδυ ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς, ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών όμβρων μετά το μεσημέρι και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη. Παραπολιτικά 90,1.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Λίγο μετά τη μία είμαστε, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με μας για οτιδήποτε θελήσετε. 2-11-10-80-8-80. Ο Χρήστος Μερίδης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια και η Ελληνίκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Να μην ξεχάσω στο radio@parapolitica.gr, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε πάντα με πολύ μεγάλη χαρά τα μηνύματά σας στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά σας, μαζί θα είμαστε και σήμερα θα κάνουμε focus στον τουρισμό, κυρίες και κύριοι, ως πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και ως έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές, το κομμάτι αυτό δηλαδή, της χώρας μας στο εξωτερικό. Κάθε χρόνο είναι εκατομμύρια επισκέπτες που επιλέγουν τη χώρα μας για διακοπές, ψάχνουν τον ήλιο μας, ψάχνουν τη θάλασσα, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα. Αυτή τη μοναδική ελληνική φιλοξενία. Θα δούμε το τι γίνεται με το θέμα των προκλήσεων. Φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά. Με πολλές προκλήσεις, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα σε μια αγορά η οποία εξελίσσεται διαρκώς, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και τα όσα συμβαίνουν παγκοσμίως. Κρατούμε ότι σε γενικές γραμμές η εικόνα του ελληνικού τουρισμού παραμένει ιδιαίτερα θετική, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή. Μένουμε σε σχέση με ανταγωνιστικούς προορισμούς πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Υπάρχει όμως και έχει καταγραφεί μια πτώση. Αυτά θα συζητήσουμε, θα δούμε το τι γίνεται, θα δούμε το τι περιμένουμε για την συνέχεια και αν ενδεχομένως έχει αλλάξει αυτό το μείγμα, δηλαδή αν έχει μεταφερθεί και η σεζόν του τουρισμού, περιμένοντας ενδεχομένως και επενδύοντας αυτό που είναι η χώρα μας. Να δούμε όλο και περισσότερους τουρίστες και τον Αύγουστο, αλλά και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής προορισμός, δεδομένο ότι βρίσκεται μακριά από την περιοχή των συγκρούσεων και η ανθεκτικότητα που επέδειξε η χώρα μας ως προορισμός υπάρχει.

0: Λοιπόν, θα με βοηθήσει στα στοιχεία ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, να δούμε το που βρισκόμαστε. Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Τσιλίδη.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, τι βλέπετε εσείς που τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς και το τι περιμένουμε για τη συνέχεια?
1: Γεγονός είναι ότι έχουμε συμβεί πολλά αυτή τη χρονιά, αρνητικά στοιχεία για την παγκόσμια διακίνηση του τουρισμού και όχι μόνο για τη χώρα μας, διότι ένα τεράστιο πρόβλημα, οι εκτοπραξίες που ζούμε στον Περσικό κόλπο, ξεκίνησαν πολύ άσχημα, έκλεισαν τα αεροδρόμια κάποια στιγμή, αλλά και χτίστηκε ο τουρισμός προς τη χώρα. Όντως υπήρχαν κενά, υπήρξε μείωση του τουρισμού. Φυσικά αναμένεται στην υψηλή περίοδο η αύξηση των τουριστών που είχαν προγραμματίσει να έρθουν με πτωτική πορεία, αλλά δεν πάβουν να έρχονται, γιατί όπως είπατε πριν, ο προορισμός είναι ασφαλής. Είναι η χώρα ιδιαίτερη για διακοπές. Άλλωστε για μπάνια έρχονται, δεν έρχονται για να περάσουν 8 μήνες του χειμώνα στα ελληνικά βουνά. Έρχονται για να κάνουν τα μπάνια στους καλοκαιρινές διακοπές.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε όμως μια εξέλιξη η οποία κινείται αργά. Και κινείται αργά για πολλούς λόγους. Πρώτον, η ανησυχία που δεν σταματάει αυτό το γεγονός εκεί επηρεάζει την ψυχολογία των ταξιδιωτών.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν η ψυχολογία των ταξιδιωτών επηρεάζεται, αντιλαμβάνεστε, δεν παλεύεται το να πείσει τον κάθε ένα μεμονωμένο να θελήσει να αρχίσει το δικό σου προορισμό και όχι σε έναν άλλον, που και ο αντίστοιχος ανταγωνιστής με τον ίδιο κόπο προσπαθεί να κρατήσει τη δουλειά ζωντανή. Έχουμε επίσης τις αυξήσεις στα λάβλα. Έχουν αυξηθεί τα ναύλα, αυξομειώνονται τη μέσα πετρέλαια, αλλά δεν αναλυώνεται μέρα με την ημέρα η οποία προμηθευόμαστε για τις ανάγκες μας.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε ένα κόστος ψηλό, αντίθετα με το κόστος ψηλό και τα ακριβά ναύλα και τον επίναυλο που πρέπει να ζητείτε πλέον των αυξήσεων, να βλέπουμε τις εταιρείες να κάνουν ειδικές εκτόσεις για το Σεπτέμβριο.
0: Σωστά.
1: Σημαίνει αυτό ότι δεν είναι τόσο γεμάτα τα αεροπλάνα, αλλά επιδιώκουν να συμπληρώσουν τα κενά. Παράλληλα, οι διοργανωτές δρομών, που είναι και η tour operators και είναι η κατηγορία η δική μας. Τι κάνουμε?
0: Κάντε μου μια χάρη, κύριε Τσιλίδη. Αν μιλάτε από το hands free, παρακαλώ, μπορείτε να τα αφαιρέσετε να σας ακούμε λίγο καλύτερα.
1: Όχι, δεν μιλάω από hands free, μιλάω κανονικά.
0: Ωραία. Να δοκιμάσουμε πάλι.
1: Κάνουμε λοιπόν, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Δίνουμε ιδιαίτερα προσφερόμενες τιμές και εκτόσεις τελευταίες τιμές για να συμπληρώσουμε τα κενά των πτήσεων και των ξενοδοχείων που είναι προπληρωμένα, για να απαλλαγούμε και από ένα μεγάλο κόστος που πρέπει να το υποπιστούμε. Χωρίς να το έχουμε με των πτήσεων και των ξενοδοχείων που είναι προπληρωμένα, για να απαλλαγούμε και από ένα μεγάλο κόστος που θα πρέπει να το υποπιστούμε, χωρίς να το έχουμε.

0: επενδύουμε. Δηλαδή, περιμένουμε τα στοιχεία του τελευταίου εξαμήνου για να δούμε και το τι θα προκύψει από το θέμα του τουρισμού. Συζητούσαμε, είχαμε μάθει να συζητάμε για την υπεραπόδοση του τουρισμού, κύριε Τσιλίδη.
1: Δεν σας κρύβω ότι και τα στοιχεία που βγαίνουν αναφέρονται σε αφήξεις. Οι αφήξεις έχουν και άλλο εμπορικό τράφικ των αεροπλάνων.
0: Ναι, εντάξει. Στην
1: εταιρεία κλασιερών δεν είναι οργανωμένος τουρισμός. Είναι η βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι πολλοί παράγοντες που η πολιτεία τους βλέπει αυτούς ως ξένους. Τους αποκαλεί τουρίστες γιατί θα είναι ή μετανάστες ή τουρίστες ξένοι.
0: Ναι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή το γενικό όφελος είναι ότι ο καταναλωτής που θα πάει να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ ή θα πάει σε ένα μπαρ το βράδυ θα πληρώσει ένα ΦΠΑ στην απόδειξη. Το κράτος έχει το όφελός του. Κακώς πανηγυρίζει, διότι όταν οι επαγγελματίες του χώρου έχουμε το πρόβλημα και το ζούμε, βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση να μας λένε όλοι ότι πάμε καλά και δεν το καταλαβαίνουμε. Νοήμονες είμαστε, ας το εκτιμήσουν και κάπως διαφορετικά οι ομιλούντες.
0: Ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τσιλίδη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε
0: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό Αύγουστο. Με υγεία, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Θα δούμε τι γίνεται. Θα πάμε μέχρι την Κρήτη, τη Χαλκιδική. Θα πάμε στα Δωδεκάνησα. Θα μιλήσουμε και με την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ, την πρόεδρο του ΕΟΤ, την κυρία Άντζελα Βαρελά. Φόκους στον τουρισμό. Παλιά λέγαμε στη βαριά βιομηχανία της χώρας μας, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε πού βρισκόμαστε και το τι περιμένουμε για το επόμενο διάστημα.

0: ακόμα ένα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή

0: Μπείτε αυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα και Χάλιβα που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
11: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είστε σωστά συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα ξανά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Φόκους στον τουρισμό κάνουμε σήμερα και θα πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται στην χώρα μας. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε. Θα συναντήσουμε στην αλληλέγγυρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων της Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη. Είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Βλατάκη.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Χαρά μου που επικοινωνούμε.
0: Και δική μας, και δική μας. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Πώς πάνε τα πράγματα στην Κρήτη.
1: Κοιτάξτε, έχουμε κόσμο. Αν αναλογιστούμε ότι ξεκινήσαμε το Μάρτιο με τις χειρότερες συνθήκες,
0: ναι, βέβαια,
1: ότι
0: ναι,
1: όλοι αναλογιζόντουσαν, όχι εγώ βέβαια, ότι αν θα έχουμε σεζόν, βέβαια εμείς που διακινούμε το σύνολο του τουρισμού της Κρήτης, ο φορέας που έχω τιμή να εκπροσωπώ, και βλέπαμε τα στοιχεία και βλέπαμε ότι δεν είχαμε ακυρώσει πτήσεων, mm-hmm, δεν είχαμε ακυρώσει προκρατήσεων.
0: Βλέπατε τι γινόταν, καταλαβαίνετε.
1: Και γνωρίζαμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα όσο μέναμε ασφαλείς και μέναμε ασφαλείς. Ήμασταν ψύχρεμοι και αυτό επιβεβαιώθηκε και μέχρι στιγμής έχουμε και μια αύξηση, αριθμητική αύξηση βέβαια, αλλά αυτό δεν αποτυπώνει. Ναι, έχουμε και αύξηση η οποία είναι περίπου γύρω στο 5% στις αεροπορικές αφήξεις, αλλά δεν αποτυπώνεται δυστυχώς στις πληρότητες.
0: Α, στις πληρότητες.
1: Και, στα έσοδα θα αποτυπωθεί όταν κάνουμε ταμείο στο τέλος.
0: Στο τέλος, ναι.
1: Αλλά δεν αποτυπώνεται στις, στις πληρότητες και κυρίως στην εικόνα που υπάρχει εκτός των καταλυμάτων. Η αγορά κατά κάποιο τρόπο στενάζει, υπάρχει μια γκρίνια.
0: Πώς το εξηγείτε αυτό, τι κάνουν δηλαδή, έρχονται και δεν βγαίνουν από το...
1: Όχι βγαίνουν αλλά δεν ξοδεύουν. Αυτό ήταν αναμενόμενο διότι η ενεργειακή κρίση, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη από όπου κυρίως αντλούμε τους πελάτες μας, δημιούργησε οικονομικά προβλήματα,
0: ναι, βέβαια,
1: δημιούργησε και ένα φόβο και ακόμα και σε αυτούς που έχουν και δεν ξοδεύουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναμέναμε και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία είχαν τη σύνεση να κάνουν προσφορές, έχουν αρκετά καλές πληρότητες. Αυτοί οι οποίοι δεν ελήφθηκαν έχουν χαμηλότερες και ένα δωμάτιο, λέω εγώ, το οποίο μένει άδειο, είναι κάτι το οποίο, ναι, δεν αναπληρώνεται.
0: Πόσο πιο κάτω πήγαν οι τιμές στο σύνολό τους, δηλαδή έχετε ενδεικτικά έτσι, με τις προσφορές?
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι οποίοι κατέβασαν τις τιμές μέχρι και 20%.
0: Α, μέχρι 20%.
1: Ναι, έκανε αρκετά καλές πληρότητες. Αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν προσφορές έμειναν γύρω στο 50-60%. Και αυτό το οποίο παρατηρούμε τώρα είναι ότι τα ακριβά ξενοδοχεία, τα, ναι, πεντάστερα, έχουν χαμηλότερες πληρότητες για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και αυτό αναμενόμενο. Και θα πρέπει να έχουν καιρό στο μάχη, θα πρέπει να,
0: ναι, ναι,
1: κάνουν προσφορές. Το βλέπουμε ότι γίνεται και αυτό.
0: Το βλέπετε,
1: αλλά,
0: ναι,
1: όμως και το παρήγορο, αυτό το οποίο βλέπουμε, είναι ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος έχει αρκετά καλή δυναμική,
0: mm-hmm,
1: και νομίζω ότι θα κλείσουμε με καλύτερα στοιχεία και θα είναι μια σεζόν η οποία άρχισε με κακές συνθήκες και ίσως να έχουμε χαμόγελα.
0: Λοιπόν, ευχή όλων μας αυτή, αν με τι άλλο, κύριε Βλατάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ,
1: ευχαριστώ,
0: που τα είπαμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κύριε Βλατάκη. Ο πρόεδρος τουριστικών πρακτόρων Κρήτης. Λοιπόν, καλό είναι αυτό που είπε. Αισιόδοξα από και τα μηνύματα. Λίγο καλύτερα να τα πράγματα όσον αφορά το θέμα στις πληρότητες και στα χρήματα τα οποία δαπανούν οι επισκέπτες. Παρ' όλα αυτά, ακούσατε, είπε, δεν έχουν επηρεαστεί οι αφήξεις. Ίσα-ίσα δείχνουν και μία άνοδο. Θα φύγουμε από την Κρήτη σε πάρα πολύ λίγο για να πάμε, κυρίες και κύριοι, στη Χαλκιδική.

0: Λοιπόν, στην Χαλκιδική θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, που είναι κοντά μας. Τώρα τι να πούμε, ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς της χώρας μας. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες προσελκύει κάθε χρόνο η Χαλκιδική από την Ευρώπη, από τα Βαλκάνια, αλλά και από μακρινές αγορές. Πραγματικά 500 χιλιόμετρα ακτογραμμής, κυρίες και κύριοι, έχει η Χαλκιδική. Δεκάδες βραβευμένες παραλίες, οργανωμένες υποδομές, μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα και εναλλακτικό τουρισμό, πεζοπορικές διαδρομές, ποδηλασία, καταδύσεις, θρησκευτικό τουρισμό βεβαίως, γαστρονομικό τουρισμό. Γεια σας, καλησπέρα κύριε Τάση.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς,
1: καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για καλά σας λόγια, γιατί βλέπω πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι.
0: Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Η αλήθεια είναι τώρα, αν είναι δυνατόν. Η Χαλκιδική είναι πανέμορφη, θα το λέγατε. Ξέρω ότι το κρατάτε για το τέλος αυτό το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αλλά σας πρόλαβα αυτή τη φορά, κύριε Τάση.
1: Αλήθεια είναι, γιατί το ήθελα στο τέλος να δούμε και κρατήσεις.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται με τις κρατήσεις?
1: Η χρονιά φέτος ξεκίνησε στο τέλος Απριλίου.
0: Σωστά.
1: Είχαμε ένα μέτριο Μάιο σε σύγκριση με
0: τι
1: το
0: 2025. Τι χάσαμε, το Μάιο χάσαμε, έτσι.
1: Ναι, ήταν ένας μήνας που είχαμε μια, εμείς τουλάχιστον σαν Χαλκιδική, περίπου στο 10% λιγότερο από πέρυσι. Ξεκάθαρα η αγορά έχει τα προβλήματά της, που είναι οικονομικά. Οικονομική ανασφάλεια των πελατών από την Ευρώπη, από τα Βαλκάνια, αλλά και από άλλες εθνικότητες, φαίνεται στο θέμα των προκρατήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου είχαμε περίπου ένα 50% σε δημοτικοδιευθερεύσεις καλυμμένες για τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια, λόγω του πολέμου, ο οποίος τελικά συνεχίζεται, του δεύτερου πολέμου, βλέπουμε να έχουμε μια υστέρηση σταθερή, όχι πολλές ακυρώσεις, αλλά μια υστέρηση στο να μπορούμε να έχουμε πολύ υψηλές πληρότητες. Ο Ιούνιος κινήθηκε γύρω στο 75%, ενώ πέρσι ήταν στο 80%. Έχουμε Ιούλιο μπροστά και Αύγουστο με κενά δωμάτια. Άρα δηλαδή κάποιος μπορεί άνετα να αναζητήσει διαδικτυακά, να φτιάξει το πακέτο του και να, αν θέλετε, να ζητήσει και τιμές, να μπορέσει να φτιάξει ένα πιο καλό πακέτο για τον ίδιο. Δεν είναι τυχαίο επίσης να πω ότι όλη η ξένη αγορά λειτουργεί στο 7ήμερο πολύ περισσότερο πια, στο λεγόμενο τουριστικό πακέτο, εξασφαλίζοντας την αεροπορική θέση συνολικά, ή και όσοι Βαλκάνοι με το αυτοκίνητο που κάνουν τουλάχιστον για 7 μέρες.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε μια σεζόν που σίγουρα θα έχει μια υστέρηση, μένει να το κάνουμε ταμείο τον Οκτώβριο. Παράλληλα, βέβαια, με ένα υψηλό λειτουργικό κόστος που νομίζω είναι για όλες τις επιχειρήσεις, δεν τίθεται θέμα μόνο για τα ξενοδοχεία.
0: Και σε επίπεδο ενέργειας, δηλαδή το ενεργειακό κόστος είναι πολύ υψηλό.
1: Φαντάζομαι ότι. Και εσάς, τα διατροφικά. Και τα μισθολογικά. Ανεβεί αρκετά εξαιτίας της έντονης εποχικότητας και της έλλειψης εργαζομένων. Από την άλλη όμως βλέπουμε αρκετές εθνικότητες να προτιμούν και τη Χαλκιδική μας. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε νούμερο ένα οδικός τουρισμός στην
0: Ελλάδα.
1: Και επίσης νούμερο 5 όσον αφορά τις αεροπορικές αφήξεις μέχρι το αεροδρομίο Μακεδονία. Η Γερμανία είναι μια σταθερή αξία πάρα πολλά χρόνια.
0: Πολύ Γερμανία.
1: Η Αγγλία, η Πολωνία, που είναι ανερχόμενη εθνικότητα αγορά για μας την τέταρτη χρονιά σταθερά με τις τσάρτερ αλλά και με απευθείας μεμονωμένες πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία, η Ιταλία, οι κάτω χώρες και στη συνέχεια φυσικά ό,τι έχει να κάνει σχέση με το δικό τουρισμό, πρέπει να σας πω ότι έχουμε τα πάντα πια, από τους Τούρκους που βλέπουν και τη Χαλκιδική, ιδιαίτερα στο μοντέλο ήλιος και θάλασσα, μέχρι τους Ουκρανούς, οι οποίοι, όσο και να ακούγεται περίεργο, με πέμπτο χρόνο πολέμου, περίπου 8,5 εκατομμύρια Ουκρανοί είναι εκτός της χώρας τους, στις εμπόλεμες ζώνες δηλαδή.
0: Ναι,
1: και αυτοί όλοι κάνουν διακοπές, είτε αεροπορικός είτε οδικός. Και φυσικά και από την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, το Κόσοβο και όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου είμαστε πρώτη σε προτίμηση.
0: Τι πτώση περιμένετε, περίπου.
1: Εκτιμούμε ότι στο τέλος θα είμαστε γύρω στο μονοψήφιο αριθμό. Ένας μονοψήφιος μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι και 9 με 10% στο τέλος. Σίγουρα μια μικρή πτώση υπάρχει. Περιμένουμε τις κρατήσεις τελευταία στιγμή. Θα έλεγα σαν τίτλο ότι είμαστε μήνα με το μήνα. Για να μπορέσουμε έτσι να πιάσουμε τουλάχιστον το 2025. Έχει ακόμη αρκετό περιθώριο η σεζόν. Ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία άνω των 100 δωματίων θα μείνουν μέχρι 31 Οκτωβρίου. Και βέβαια όλα αυτά εξαρτούνται και από τον καιρό. Να δώσω ένα παράδειγμα για τους ακροατές μας, ότι όταν είχε τα ακραία καιρικά φαινόμενα ζέστης στην Ευρώπη, κανένας δεν έκλεινε διακοπές. Ευρύτερα στη Μεσόγειο, όχι μόνο για την Ελλάδα μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα, αν αυτό μεταβληθεί, τότε θα πάνε και πολύ καλύτερα οι κρατήσεις. Είναι διάφορα που βλέπουμε.
0: Πλέον, ναι, και επηρεάζουν. Σωστά. Ναι, γιατί τώρα με 40 βαθμούς ο άλλος προσπαθούσε να δουν το τι θα κάνουν. Δεν ήταν για να κλείσουν διακοπές.
1: Ακριβώς. Και να πω φέτος πολύ περισσότερο κάψα να είχε η Ευρώπη, κεντρική και
0: παρά εμείς.
1: Παρά η Ελλάδα μας.
0: Παρά εμείς, κύριε Θάσο, δίκιο έχετε. Αν εξαιρέσατε τώρα να αυτές τις μέρες που είναι πολύ ζεστές και από αύριο αυτό που περιμένουμε τον καύσωνα, μετά λέω ότι ξαναπέφτει την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι. Τώρα και εκείνη... είναι όπως λέμε όμως πότε θα τα κάνει, να τα κάνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θάσο.
1: Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Ανοιχτή η πρόσκληση σε όλους, φυσικά και στην ελληνική αγορά. Πρέπει να πω ότι είμαστε νούμερο 2 προορισμός στον κοινωνικό τουρισμό στην επιλογή των καταλυμάτων, κυρίως των μικρών ξενοδοχείων. Και επίσης το τουρισμός για όλους, που είναι μια άλλη κάρτα που αποδέχονται όλα τα ξενοδοχεία, άρα και για την ελληνική αγορά. Και υπενθυμίζω ότι και ο Έλληνας τουρίστας, έστω και για τις 20 μέρες περίπου που κυκλοφορεί σεζόν διακοπών, να δει, να κάνει το πακέτο του, να ρωτήσει, να ζητήσει την τιμή που θέλει και ο ίδιος και μπορεί, ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Με το καλό Αύγουστο πλέον, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κύριε Τάση. Ο πρόεδρος ενός ξενοδόχων Χαλκιδικής, κυρίες και κύριοι, έτσι έχουν τα πράγματα και στην Χαλκιδική. Εγώ κρατώ αυτό το θετικό από την Κρήτη, να σας πω την αλήθεια μου. Ας περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει στο τέλος. Πού θα κλείσει δηλαδή το ταμείο. Ακούσατε τι λένε οι περισσότεροι. Το προϊόν μας είναι πραγματικά υπέροχο, είναι μοναδικό. Δυστυχώς όλο αυτό το οποίο συμβαίνει παγκοσμίως έχει επηρεάσει κατά πολύ και τον ελληνικό τουρισμό. Σε πολύ λίγο θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στα Δωδεκάνησα.

0: Στα 12.30 τώρα, κυρίες και κύριοι, από τους διαχρονικά ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες του ελληνικού τουρισμού. Από τη Ρόδο και την Κόμη μέχρι την Πάτμο, την Κάρπαθο, τη Σίμη, την Αστυπάλαια και τα μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων. Πραγματικά μοναδικό αυτό το μοσαϊκό των εμπειριών και κάθε νησί με τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Τα Δωδεκάνησα δεν επενδύουν πλέον μόνο σε αυτό το παραδοσιακό τουρισμό, αυτό που ξέρουμε, δηλαδή το ήλιος και θάλασσα. Επενδύουν και σε πολλές από τις λεγόμενες εναλλακτικές μορφές του τουρισμού. Και για τα Δωδεκάνησα μεγάλη πρόκληση είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου και η βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε τα ωφέλη του τουρισμού να διαχέονται σε ολόκληρη την κοινωνία, στις τοπικές κοινωνίες. Ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, ο πρόεδρος Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, είναι κοντά μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Μιχαλάκη.
1: Καλησπέρα από τη Ρόδο.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εμείς. Λοιπόν, να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή σεζόν, κύριε Μιχαλάκη.
1: Κοιτάξτε, είναι τα μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κόσπου που έχουν απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκινήσαμε τέλος Μαρτίου στη Ρόδο και λίγο αργότερα στη Κό. Στην αρχή ήμασταν λίγο μουδιασμένοι λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Είχαν επηρεαστεί λίγο οι αγορές και η κίνηση. Αλλά εξελίχθηκε πολύ καλύτερα η σεζόν από ό,τι την φοβόμασταν, την υπολογίζαμε.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά το αεροδρόμιο της Ρόδο έχει μια σημαντική αύξηση από τις ως αφήξεις. Στη Κό είναι περίπου τα ίδια τα περσινά, αλλά η περσινή χρονιά ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών. Η περσινή χρονιά του 2025 ήταν σε άποψη αφήξεων, ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών. Τώρα θα πάμε κατά μέρους.
0: Τι βλέπετε για φέτος?
1: Για φέτος, κοιτάξτε, η σεζόν εξελίσσεται, όπως σας είπα, στο καλό σενάριο, αυτό που θα ευχόμασταν να ήταν τέλος Μαρτίου. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι λόγω της κατάστασης και των συνθήκων που επικρατούν από τις χώρες που αντλούμε τις περισσότερες αφήξεις στα νησιά μας, που είναι κυρίως από την Ευρώπη και το Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι χώρες είναι σε μια αναστάτωση και οικονομική ύφεση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ με τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο επισκέπτης μας στα νησιά. Τον κάνει λίγο περισσότερο διστακτικό στον πώς θα κινηθεί έξω. Και το κάνει ακόμα λίγο πιο διστακτικό το να κλείσει νωρίτερα τις διακοπές και επιλέγει να τις κλείσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην
0: τελευταία στιγμή.
1: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια μεγάλη νευρικότητα στην αγορά, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.
0: Ναι. Διαθεσιμότητες όμως υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
1: Τώρα στη high season, αυτό το δίμηνο εδώ, Ιούλιο-Αύγουστο, τα νησιά μας ευτυχώς η διαθεσιμότητα είναι αρκετά περιορισμένη. Αυτά είναι για τα δύο κυρίως μεγάλα νησιά, αλλά αυτά τα δύο μεγάλα νησιά είναι που διοχετεύουν
0: και τον κόσμο στα μικρότερα, βέβαια.
1: Στα μικρότερα νησιά, εκτός στην Κάρπαθο που ουσιαστικά μαζί με την Κάσο εξυπηρετούνται με το αεροδρόμιο της Καρπάθου.
0: Της Καρπάθου, ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει. Δεν ξέρω από τα μικρά νησιά ποιο είναι αυτό, κύριε Μιχαλάκη, που φαίνεται πως ξεχωρίζει.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, τα Δωδεκάνησα, κάθε νησί είναι ένας ξεχωριστός προορισμός.
0: Δηλαδή, η Χάλκη, για παράδειγμα, έχει γίνει πολύ της μόδας. Τώρα δεν ξέρω αν φαντάζομαι ότι συνεχίζεται αυτό.
1: Και όχι μόνο η Χάλκη, η Αστυπάλαια.
0: Η Αστυπάλαια, ναι, καλά, εντάξει.
1: Η Πάτμος, η Λέρος, η Κάλυμνος, η Τήλος. Ξέρετε, κάθε νησί έχει απευθύνεται σε ξεχωριστό πελάτη.
0: Ναι,
1: δεν είναι μόνο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι ότι έχουν γίνει διάφορα project που δεν είναι μόνο για την προσέγγιση του εναλλακτικού τουρισμού, αλλά όπως το project που έχει γίνει στην Αστυπάλαια για το e-mobility, για την αστική κινητικότητα που έχει γίνει μαζί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και την Volkswagen Group. Αυτό έχει δώσει μια μεγάλη διαφήμιση και προώθηση στο νησί, πέρα από την ομορφιά της. Έχει βγάλει και ένα άλλο χαρακτήρα για την Αστυπάλαια.
0: Σωστά.
1: Τη στήλου το project είναι το πρώτο νησί πιστοποιημένο με μηδενικά απόβλητα. Ουσιαστικά κάνει μια εξαιρετική διαχείριση των σκουπιδιών της. Της Χάλκη είναι το πρώτο Greco Island στην Ελλάδα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα δικό της, μια δικιά της πρόοδος. Το Καστελόριζο είναι αυτή η ιδιαιτερότητα του Καστελορίζου. Η Κάρπαθος έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Η Κάλυμνος είχε δώσει, μαζί με τη Λέρο, είχαν δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις ειδικές μορφές τουρισμού. Κυρίως η Κάλυμνος είναι από τους κορυφαίους αναρχητικούς προορισμούς.
0: Αναρχητικούς προορισμούς, βεβαίως.
1: καταλαβαίνω ότι απευθύνονται αυτά που δημιουργούν αυτό το, την σύνθεση του προϊόντος. Γιατί φανταστείτε ότι κάποιος για να πάει στην Κάλυμνο χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο της ΚΟ. Άρα ουσιαστικά υπάρχει αυτή η διάχυση. Σίγουρα πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά για να υπάρχει επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και πρέπει να ανοίγουμε συνεχώς νέες αγορές και να προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες.
0: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση, κύριε Μιχαλάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο τη σεζόν σας. Εύχομαι καλό Αύγουστο. Με υγεία. Ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, πρόεδρος Ένωσης Τουριστικών Γραφείων στα Δωδεκάνησα. Ακούσατε και την περιγραφή μας. Έκανε για αυτό το ταξίδι στα 12 νησιά από νησί σε νησί. Το κάθε νησί έχει τη δική του ομορφιά. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Μακάρι. Μακάρι να είχαμε χρόνο έτσι να μπορούσαμε να κάνουμε, ξέρετε, hop on, hop off. Πώς το λένε στα νησιά. Αυτό είναι αστάλο, Χρήστο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ. Φόκους στο θέμα του τουρισμού κάνουμε, να δούμε το τι περιμένει η χώρα μας φέτος από τον τουρισμό. Βλέπω ότι τα πράγματα είναι δυσκολότερα από ό,τι ήταν πέρσι. Βέβαια, πέρσι είχαμε και αυτό το ιστορικό ρεκόρ. Έχει δίκιο ο κύριος Μιχαλάκη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος. Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε σωστά συντονισμένοι, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Για τον τουρισμό συζητάμε, focus στον τουρισμό κάνουμε σήμερα εδώ στα Παραπολιτικά και θα πάμε τώρα να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έχουμε τη χαρά μαζί μας να είναι η πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κυρία Άτζελα Βαρελά, ο φορέας βεβαίως, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς προβολής της χώρας μας και της ενίσχυσης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Την ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι, κυρία Βαρελά.
1: Σας ευχαριστώ εγώ, κυρία Ζαρακέλη. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη φετινή τουριστική περίοδο. Έχουμε μιλήσει, βλέπουμε το τι συμβαίνει από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Αντιμετωπίζουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι άλλο από αυτήν την αβεβαιότητα η οποία υπάρχει στην Μέση Ανατολή λόγω των παρατεταμένων εχθροπραξιών, κυρία Βαρελά.
1: Κοιτάξτε, η χρονιά ξεκίνησε μέσα σε αβεβαιότητα.
0: Ναι.
1: Και όλοι πίστευαν ότι αυτό δεν θα διαρκούσε πολύ. Αυτό μας έλεγαν και εταίροι από το εξωτερικό, αλλά
0: εν πάση
1: περιπτώσει είχαμε δείγματα και είχαμε δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε η Ελλάδα να είναι στις ασφαλείς ζώνες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τώρα να προσέξετε τα αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου του 2026 που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, θα δείτε ότι δεν μπορούμε να είμαστε απογοητευμένοι, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη μας την περιραίουσα κατάσταση και το γεγονός ότι υπάρχουν ανταγωνιστικοί προορισμοί που είναι εκτός.
0: Σωστά.
1: Για όλους τους γνωστούς λόγους.
0: Σωστά, σωστά.
1: Φυσικά, μια και ξεκινήσαμε με μια πολύ θετική εισαγωγή για τον οργανισμό στον οποίο εργάζομαι, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσμα, διότι και το Υπουργείο Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού κάνουμε αέναες προσπάθειες ώστε η Ελλάδα 12 μήνες το χρόνο να έχει τουριστική κίνηση ικανοποιητική με ποιοτικούς δείχτες.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω αυτό το 12 μήνες το χρόνο. Είναι το μεγάλο στοίχημα πλέον, κυρία Βαρελά. Δεν μιλούσαμε εύκολα για 12 μήνες το χρόνο,
1: όχι,
0: έτσι δεν είναι στο παρελθόν.
1: Μιλούσαμε για απλή, ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο, μιλούσαμε για απλή επιμήκυνση, για τους πλαϊνούς μήνες,
0: σωστά,
1: ή όπως είναι στη γλώσσα του τουρισμού, για τους shoulder months. Αυτό λοιπόν το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και απόδειξη είναι τα νούμερα, τα οποία δεν λένε ποτέ ψέματα, και έχουμε πολύ καλές επιδόσεις στο τετράμινο το πρώτο του έτους που ήταν μάλιστα και το χρόνο του αναβρασμού του βασικού disruption, αν θέλετε. Και έχουμε από πολύ σημαντικές αγορές κάποια αξιοσημείωτα αποτελέσματα τα οποία έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα περσινά. Για πρώτη φορά το ποσοστό αύξησης των εισπράξεων από τον τουρισμό υπερβαίνει το ποσοστό αύξησης των αφίξεων.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και
0: αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Γιατί συνήθως μιλούσαμε ότι έχουμε αφίξεις, δεν έχουμε... δεν βλέπουμε απόδοση σε αφίξεις. Τώρα αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό έβριμα.
1: Ακριβώς. Το Υπουργείο Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού δεν μετρούν πλέον τις αφίξεις. Φυσικά μην παρεξηγήσει κανείς, είναι αξιοσημείωτο το να έχουμε τουρίστες. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας είναι οι πράξεις, γιατί είναι η συνεισφορά του ελληνικού τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας. Και μάλιστα είναι μια εισρωή η οποία έχει άμεσα αποτελέσματα στην κοινότητα.
0: Και όλοι περιμένουμε. Στο σύνολο της χώρας περιμένουμε από τη λεγόμενη απόδοση του τουρισμού, ειδικά στο τελευταίο τετράμινο, να δούμε το τι μπορεί να περάσει μετά στην συνέχεια στην οικονομία. Τι αλλάζουμε ως χώρα? Κρατάμε σαφέστατα αυτό το ήλιος και θάλασσα. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Είναι δικό μας. Είναι
1: το bread and butter που λένε οι Αγγλοσάξονες. Είναι ένα βασικό προϊόν για το οποίο είμαστε γνωστοί.
0: Ναι.
1: Όλη μας η επικοινωνία από τότε που η Ελλάδα μπήκε στην περιπέτεια, αν θέλετε, του τουρισμού, προσανατολίζεται στο μοναδικό μας τοπίο, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες. Είναι δύσκολο να ανατραπεί αυτή η εικόνα και να προσφέρουμε κάτι άλλο.
0: Φαντάζομαι ότι δεν θέλουμε να ανατραπεί. Το θέμα είναι με το τι άλλο μπορούμε να τον διανθίσουμε ενδεχομένως, κυρία Πρόεδρε.
1: Θα σας πω, ήδη έχει διανθιστεί, διότι ο τουριστικός κλάδος, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, επενδύουν στην ποιότητα
0: Βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα που έχει τον υψηλότερο βαθμό τετράστερων και πεντάστερων καταβλημάτων. Mm. Το οποίο οπωσδήποτε συνδέεται με συγκεκριμένα τμήματα της διεθνούς τουριστικής αγοράς.
0: Ναι,
1: και αυτό προσανατολίζει και την επικοινωνία μας, δίνει κάποιο στίγμα και για την επικοινωνία μας, αλλά και για την πελατεία την οποία θέλουμε να προσελκύσουμε. Mm. Μια πελατεία υπεύθυνη που αγαπά την Ελλάδα, που θέλει να συνδεθεί με τον προορισμό, θέλει να δει την ουσία και την ενέργεια της Ελλάδας και να συνεχίσει να επιστρέφει για να ζει εμπειρίες που αλλάζουν τη ζωή.
0: Λέει, τι είναι αυτό που σας έχει εκπλήξει ευχάριστα όσον αφορά το... Σε αυτά τα οποία προβάλλετε, υπάρχει κάτι το οποίο σας έχει εκπλήξει ευχάριστα? Για παράδειγμα, το ενδιαφέρον, ας πούμε, για την γαστρονομία ή για τον τουρισμό ή για άλλες μορφές ενδεχομένως εναλλακτικού τουρισμού.
1: Κοιτάξτε, με εκπλήσει συνέχεια όταν μιλώ με ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταπληκτικές ιδέες, Έλληνες και νέους ανθρώπους οι οποίοι επενδύουν στον τουρισμό και προσθέτουν ποιοτικά στοιχεία τα οποία σε βάθος χρόνου θα μας κάνουν ακαταμάχητους τους.
0: Κατανοώ.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι και η ανάπτυξη της ελληνικής γαστρονομίας. Έχουμε εκπληκτικούς σεφ, εκπληκτικά εστιατόρια και το κυριότερο καταπληκτικές πρώτες.
0: Σωστά, κυρία Βαρελά, σωστά.
1: Τα κρασιά μας. Τα κρασιά μας είναι τα ίδια κλίματα, αν θέλετε, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δεν είναι λίγο αυτό. Είναι ένα πολύ βαρύ αφήγημα, το οποίο είναι αγαπητό και σε συλλέκτες και σε χώρες που το κρασί έχει παράδοση. Και γενικώ στη διεθνή αγορά, απλώς είμαστε μικρή χώρα, η παραγωγή είναι συγκεκριμένη. Τα νέα σπορ, οι νέες μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί νέοι επιχειρηματίες προσανατολίζονται σε αυτό που λέμε δραστηριότητες.
0: Εμπειρίες.
1: Αθλητικές δραστηριότητες για ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα αθλητές. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι πλέον όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό αναγνωρίζουν το γεγονός ότι η Ελλάδα οφείλει να κρατήσει τα σκύπτρα, αν μου επιτρέπετε, γιατί είμαστε ένας ιστορικός τουριστικός προορισμός, είμαστε από τους πλέον δημοφιλείς την πρώτη πεντάδα παγκοσμίως και πλέον αναγνωρίσιμους. Και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να διατηρηθεί με όρους πλότητας πάντα και όχι εις βάρος του φυσικού τοπίου, της τοπικής κοινότητας και των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών.
0: Νέες αγορές οι οποίες βλέπετε να ανοίγουν, νέες.
1: Το Υπουργείο είχε κάνει μια συντονισμένη προσπάθεια για άνοιγμα σε νέες αγορές. Καταλαβαίνετε ότι οι γεωπολιτικές συνθήκες, οι έκτακτες, έχουν λίγο βάλει την αναμονή όλα αυτά.
0: Είναι λογικό.
1: Τα σχέδια. Αλλά δεν εγκαταλείπουμε, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε νέες αγορές, γιατί αλλάζει τελείως η σύνθεση των τουριστών και αλλάζουν και οι προσδοκίες μας βεβαίως, αλλά και τα αποτελέσματα θα αλλάξουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω το στοίχημα για 12 μήνες το χρόνο. Νομίζω ότι είναι ενδεχομένως το σημαντικότερο.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι κατανοητό σε όποιον δεν ασχολείται με τον τουρισμό, γιατί δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν όλοι το πώς εξελίσσεται ένας προορισμός, είναι ότι μία εβδομάδα παράτασης της τουριστικής περιόδου προϋποθέτει συντονισμένη προσπάθεια και διεργασίες ετών μεταξύ των προορισμών αλλά και των αγορών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η Ελλάδα παραμένει ως προορισμός σε υψηλή ζήτηση, διότι η γεωγραφική μας θέση μας εξασφαλίζει αφενός μεν προσβασιμότητα με όλα τα δυνατά μέσα, και οδικός και αεροπορικός και διαθαλάσσης, και αφετέρου τα αεροδρόμια μας είναι συνδεδεμένα απευθείας και σε μία περίοδο που λόγω της κατάστασης οι πτήσεις είναι, αν θέλετε, παρακινδυνευμένες, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις.
0: Πολλές καθυστερήσεις.
1: Ο κόσμος προτιμά τις απευθείας πτήσεις και όχι το τράνζιτ, δηλαδή δεν θέλει να αλλάζει πολλά αεροπλάνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αλλάζει και το τοπίο, αλλάζει και ο τρόπος που σκεφτόμαστε, αλλά και οι επαφές που πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. για να διατηρήσουμε αυτό το πλεονέκτημα και μάλιστα να το εκμεταλλευτούμε στο ΕΠΑΚΟ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κυρία Βαρέλα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό καλοκαίρι, θα σας ευχηθώ καλές διακοπές. Να περάσετε όμορφα.
1: Επίσης, να είστε καλά. Γεια.
0: Η πρόεδρος του ΕΟΤΑ, κυρίες και κύριοι, κυρία Άντζελα Βαρέλα, ήταν. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι μας στον ελληνικό τουρισμό. Τώρα τι να σας πω, ότι η χώρα μας έχει δυνατότητες και ότι αυτό το στοίχημα που περιέγραψε η κυρία Βαρέλα, το 12 μήνες το χρόνο, αν μη τι άλλο, σαφέστατα μπορούμε να το καταφέρουμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε και τον χειμώνα. Οι προκλήσεις υπάρχουν και είναι, έχουν να κάνουν με τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, τα όσα συμβαίνουν στην γειτονιά μας. Η Ελλάδα βεβαίως μπορεί να παραμείνει κορυφαίος προορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο και ακούσατε και την κυρία Βαρέλα, δεν είναι μόνο οι αριθμικοί αφήξεις, είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είναι οι τοπικές κοινωνίες, είναι ο πολιτισμός μας, η γαστρονομία, η μοναδική φιλοξενία της χώρας μας που έχει τη δυνατότητα, δίνει τη δυνατότητα να κάνει σε κάθε επισκέπτη να νιώθει ότι θέλει να επιστρέψει. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά κυρίες και κύριοι που ήσασταν κοντά μας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή συνέχεια θα σας ευχηθώ. Από τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, την Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, το Θανάση Βούτσινο στη μουσική επιμέλεια, την Ελληνίκα στο τηλεφωνικό κέντρο και την Ανδριάνα Ζαρακέλη στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: φουλ του καύσωνα. Στου 42 θα φτάσει η θερμοκρασία ως την Τρίτη. Ποιες περιοχές θα σαρώσει το τσουνάμι ζέστης, πότε θα δροσίσει. Αναλυτική πρόγνωση. Πάνω από 2 δις το πακέτο της ΔΕΘ, τι αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί για τις επαγγελματικές ομάδες οι οποίες θα ωφεληθούν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Τι προβλέπετε μεταξύ άλλων για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους και οδηγούς ταξί. Ανάσα για τους παλιουσοφιλέτες, άνοιξη πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αναλυτικά στο ενημερωτικό μαγκαζίνο οι προϋποθέσεις ένταξης. Στις φλόγες και πάλι το Ιράν, νέο αμερικανικό σφυροκόπημα, νεκρούς ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αλλά και χτυπήματα σε 2 δεξαμενόπλια, ανυπόστατα όσα υποστηρίζει το καθεστώς της Τεχεράνης, λένε οι Αμερικανοί. Γαλλία, Αγγλία απόψε τα μεσάνυχτα στον ημιτελικό των, στον τελικό των πικραμένων. Αύριο η σύγκρουση Ισπανίας-Αργεντινής που θα βγάλει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 18 Ιουλίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Ελληνίκα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και πριν πάμε στην κανονική ροή των ειδήσεων, να πάμε σε έκτακτη ειδήση γιατί έχουμε φωτιά στην Κίσαμο των Χανίων. Μαζί μας ο Παντελής Γαΐτσης από τα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Στην περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς Αερινό και Κεφάλι είναι σε εξέλιξη από περίπου στις 12 και 4 φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση. Καίγονται σε πλαγιά κυρίως θάμνη και ξερά χόρτα, αλλά ο φόβος της πυροσβεστικής είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Καθώς οι ρηπές ανέμου είναι πάρα πολύ ισχυρές, επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα για να ελέγξουν το μέτωπο της φωτιάς. Δείχνουν προς το παρόν ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών και από την Κίσαμο αλλά και από τα Χανιά, σχεδόν το σύνολο της πυροσβεστικής δύναμης του νομού βρίσκεται εκεί, έχουν ευοδοθεί και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι βρίσκεται μια προσπάθεια ελέγχου του μετόπου. Ξαναλέω, δεν είναι σύμμαχος οι καιρικές συνθήκες, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι πάρα πολύ δυνατοί. Το ευτύχημα από την Κρήτη αυτή την ώρα είναι ότι η μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Σιτίας που εξελισσόταν από χθες στην περιοχή του Ξηρόκαμπου έχει σβήσει. Και ας κλείσουμε με αυτό το ευχάριστο για την αρχή της ραδιοεφημερίδας.
0: Ας ελπίσουμε και τις επόμενες ώρες θα έχουμε πλήρη έλεγχο στην πυρκαγιά που προανέφερες. Ευχαριστούμε τον Παντελή για έτσι. Θα τον συναντήσουμε και στη συνέχεια του ενημερωτικού μαγκαζίνου. Τη διανομή του πακέτου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 2 δις ευρώ. Αλλά και τις εκπλήξεις τις οποίες περιλαμβάνει αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στις τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες μεταξύ των ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι και αυτοκινητιστές ταξί. Θα μας ενημερώσει ο Κώστας Παπακλημίτζος, αλλά πριν πάμε ο Κώστας στο αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ, να δούμε και τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, αλλά και τις βολές που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εναντίον της αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Βεβαίως, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έτσι είναι λοιπόν, το κράτος δικαίου είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει την κυβέρνηση πολύ έντονα. Και όλοι μην ξεχάσουμε, μην ξεχνάμε, δηλέμαχοι, ότι είναι κάτι το οποίο και ψηλά στέκεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, βλέπετε μετά πίσω από την ακρίβεια, πίσω από το στατιστικό, είναι ένα θέμα το οποίο το αναδεικνύουν οι πολίτες της μετρήσης και φυσικά είναι κάτι που το σκόνει πάρα πολύ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά και το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως βρήκε μια ευκαιρία ο Πρωθυπουργός, όχι τυχαία, από την κράτος δικαίου που δείχνει και το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνει τι. Δείχνει ότι η χώρα μας είναι από τις λίγες χώρες οι οποίες έχουν σημειώσει πρόοδο στο κομμάτι του κράτους δικαίου τον τελευταίο χρόνο για να κατακεραυνώσει την αντιπολίτευση με βάση τα επίσημα θεσμικά στοιχεία ο Πρωθυπουργός. Τώρα, αν δεν σταθούμε λίγο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από την οποία μας χωρίζουν 50 μέρες, δηλαδή το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το βράδυ είναι που στο Βελίδι θα μάθουμε τα καινούργια μέτρα στήριξης, ενίσχυσης και ελάφρυνσης. Όποιο πακέτο λοιπόν τελικά επιλέξει ο Πρωθυπουργός. Εμείς έχουμε τα πρώτα στοιχεία αρκετά και με αρκετά εκτενές ρεπορτάζ το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα στην Εφημερίδα Παραπολιτικά. Δεν θα αποκαλύψουμε όλα. Θα αποκαλύψουμε όμως το πακέτο όπως πληροφορούμαστε θα ξεπεράσει τελικά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή νομίζω είναι μια σημαντική είδηση.
0: Βέβαια.
2: Και πατάει πάνω σε τι? Πατάει και στην υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, αλλά και σε κάτι άλλο. Και σε μια ρήτρα την οποία την έχουν ξεχάσει πολύ, δεν μου δώσει πολύ σημασία. Είναι μια ρήτρα διαφυγής. Τη δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 0,3% του ΑΕΠ, μέχρι τόσο επιτρέπει να ξεφύγεις από τη δαπάνη σου. Για δύο πράγμα όμως, μόνο για τις ενεργειακές δαπάνες. Τι θεωρείται όμως ενεργειακή δαπάνη. Μιλάμε για να καλυφθεί το κόστος το οποίο προέκυψε από τους πολέμους στην Ουκρανία και κυρίως στη Μέση Ανατολή. Τι θέλετε να γίνει δαπάνη, πιθανώς δοξιοποιήσει λοιπόν η κυβέρνηση όπως μαθαίνουμε για το βιομηχανικό ρεύμα, σοβαρό αυτό ζήτημα συνταγωνιστικό των επιχειρήσεων, για να έρθει να γίνουν επενδύσεις που φέρνουν πιο φτηνό ρεύμα στους καταναλωτές. Αυτό λοιπόν το περιμένουμε, ακόμα το περιμένουμε. Μαζί με αυτό λοιπόν ξεπερνάνε τα 2 δις. Το συνολική πόρη, ο οποίο μπορεί να αξιοποιήσει ο Πρωθυπουργό. Η έμφαση, όπω μα λέει, συνεργάτη του θα είναι την παραγωγική Ελλάδα, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίε, μικρομεσαίε επιχειρήσει, με στοχευμένα μέτρα, με μείωση του κόστου που έχουν επαγγελματίε, μείωση προκαταβολή φόρου ή μείωση του ελάχιστου κρυματού εισοδήματο, αλλά όχι γενικά για συγκεκριμένε ομάδε. Και όπω μάλιστα πληροφορούμαστε, η έμφαση θα δοθεί σε ποιου του φορολογικά. Συνεπείς, αυτούς θέλει να επιβραβεύσει, κυρία Κομψοτάκης. Δηλαδή, προφανώς δεν υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ικανοποιήσουν τους πάντες. Καμία δεν θα υπήρξει κάτι τέτοιο. Αλλά αναμένεται να πει τι ο Πρωθυπουργός. Είσαι λοιπόν ελεύθερος επαγγελματίας ή μικρομεσαία επιχείρηση. Και τηρείς τους κανόνες πλήρως. Έχεις βάλει δηλαδή το σύστημα ΕΡΙΣ και το χρησιμοποιήσουμε τους πελάτες. Έχεις βάλει POS. Έχεις κάνει διασύνδεση με το POS. Είσαι φορολογικά συνεπής. Φορολογικά ενήμερος. Πληρώνεις εγκαίρο, κάνεις εγκαίρο στην φορολογική σου δήλωση. Πληρώνεις εγκαίρο στους φόρους σου. Εσύ λοιπόν που έχεις όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν θα αντιμετωπίσεις το ίδιο με τους άλλους. Θα σου δώσει η κυβέρνηση κάποια μέτρα που να δείξει ότι πράγματι εκτιμά το κράτος και επιβραβεύει αυτή την συνεπή του φορολογική στάση και συμπεριφορά. Τώρα, τα περισσότερα δεν θα αποκαλύψουμε όλο το ρεπορτάζ δηλαδή, και εφημερίδα παραπολιτικά που κυκλοφορεί και σήμερα στο περιπέτειο.
0: Είμαστε λοιπόν στην 50η Κώστα, έτσι, μέχρι και τη δεύτερη. Κώστας Παπαχλημίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα αποτέλεσε πεδίο σφοδρής σύγκρουσης ανάμεσα στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου και τον ομόλογό της του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλά, οι οποίοι και αντιπαρατέθηκαν στο Άξιον 24.
3: Απάντηση δεν είδα να πήρε ο κύριος Γεωργιάδης. Υπεκφυγές πήρε από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει την εξής φιλοσοφία. Αν κατηγορηθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε, τι λέει? Η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επικεφαλής συμμορίας. Εάν έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή ή έχει κλέψει χρήματα έντιμων αγροτών, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Τώρα, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν ήρθαν αυτές οι δικογραφίες στη Βουλή, που εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή να γίνουν άρση ασυλίας, να διερευνηθούν, να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά, έφυγαν υπουργοί για λόγους προσωπικής ευθυξίας και πάει λέγοντας, το ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα βρήκα και τις δηλώσεις που έλεγαν έτσι τότε, έλεγε ο κύριος Δουδονής, εδώ, τι έλεγε, έχουμε λέει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων. Μία δεδηλωμένη λέει που στηρίζεται σε υπόδικους. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης λέει έχει δύο ενέργειες να κάνει, έλεγε τότε ο Δονής, και σε αυτό απάντησε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, να τους αποπέμψει και να παραιτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Yeah. Μετά από λίγο ξαναβγήκανε πάλι και έλεγαν τα πρόσωπα λέει είναι πολλά, το χρώμα λέει είναι ένα και είναι βαθύ γαλάζιο. Τι συνέβη τελικά? 9 υποθέσεις στο αρχείο, 9 υποθέσεις στο αρχείο, κύριε Τσουκαλά, ούτε αποχρώσεις. Ενδείξεις για να προχωρήσουν παρακάτω.
4: Ό,τι έλεγε η κυρία Σδούκου έως τώρα, ό,τι καταλογίζαμε, όλα βγήκανε σωστά. Πράγματι, 4 σήμερα είναι υπόδικοι, έχουν τεχμηριοθότητας, ποτέ δεν έκανε πριν δεν έχουν. 4, 18 στελέχη, ο διοικητής του ΠΚΕΠΕ, ο κύριος Μελάς, καταδικάστηκε. Το έχουμε καταλάβει. Η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη στον ΠΚΕΠΕ πια είναι με τη βούλα της δικαιοσύνης καταδικασμένος και παραπέμπεται και για άλλα αδικήματα. Ξέρετε τι μου θυμίζει όλο αυτό, κύριε Καμπουράκη, επειδή ξέρω ότι σας αρέσει η ιστορία. Ο Πόπλιος Κορνήλιος Τάκητος στη Ρώμη έλεγε όταν το ψεύδος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος. Πιάστηκαν στα πράσα, τους παραπέμπει η δικαιοσύνη, πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι 11 αλλά είναι 4. Δεν διαγράψανε το Χιλετζάκι, δεν διαγράψανε την κυρία με τη Φεράρι. Αποδεικνύεται από κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης ότι είναι ένα καλάθι σκάνδαλο. Περιμένω να δω ακόμα
3: και ένα σκάνδαλο. Ποιο το λέει τώρα, πάλι τα ίδια λέτε. Σας το έχουμε απαντήσει, κύριε Τσουκαλά, 100 φορές. Εσείς τους αποκαλούσατε κατηγορούμενους όλους αυτούς και τώρα λέτε ότι έτσι τα είπαμε.
4: Είναι κατηγορούμενοι.
3: Θα μας τρελάνετε.
4: Εγώ έτσι τα είπαμε. Η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι ορθά σας πιέσαμε να έρθουν οι ασυλίες.
0: Άνοιξε, κυρίες και κύριοι, το πρωί ρύθμιση των 72 δόσεων. Μπορεί να υπαχθούν οφειλές έως και τις 31 12 του 23, ενώ αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση αυτές οι οφειλές, να έχει απολεστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση που είχαν κάνει, η κλασική ρύθμιση των 24 δόσεων, έως τις 20 Απριλίου του 26. Μετά δεν μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Γιώργος Μάλτης. Υπογράφηκε το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Τι λέμε, πράγματι. Λοιπόν, μιλάμε για 110 δισεκατομμύρια χρέη προς την εφορία. Αυτά είναι προς ρύθμιση. Και 52 δισεκατομμύρια. Όλα αυτά είναι μαζί με τους στόχους και τις προσαυξήσεις που έχουν τα χρέη αυτά. Και 52 δισεκατομμύρια. Και 52 δισεκατομμύρια, όλα αυτά είναι μαζί με τους στόχους και τις προσαυξήσεις που έχουν τα χρέη αυτά. Και 52 δισεκατομμύρια,

0: δεν μπορούν να μεταφέρουν τα χρέη αυτά στις 72 δόσεις. Τώρα, βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή τηλέμαχης στο νέο καθεστώς, στη νέα ρύθμιση, είναι ο φιλέτης να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, να μην έχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ή για διάφορα παραπτώματα. Επίσης, πριν την υποβολή της αίτησης, οι τηλέμαχοι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν αν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τη δημιουργία δηλαδή και την κατάσταση οφειλών, το αν υπάρχουν άλλες ενεργές ρυθμίσεις, την ύπαρξη νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη δυνατότητα συνέχισης των πληρωμών μέχρι την εξόφλησή τους. Τώρα, αν δεν πληρωθούν δύο δόσεις, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία είτε στην εφορία, χάνεται η ρύθμιση και γίνονται αυτόματα απαιτητά. Να μην πούμε όλα, απλά να αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Τηλέμαχε, αν κάποιος οφειλέτης του ΕΦΚΑ ή της εφορίας με ληξιπρόθεσμο χρέος 50.000 ευρώ έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 και νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή 25.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά, για να αποπληρώσει τις οφειλές του θα πρέπει να μπει και στις δύο ρυθμίσεις, δηλαδή μιλάμε για τις 72 δόσεις για τα παλιά χρέη και στις 24 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα. Για το χρέος τώρα των 25.000 ευρώ και το παλιό ληξιπρόθεσμο χρέος των 50.000 ευρώ που μπαίνει στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πληρώνει 817 ευρώ για τη ρύθμιση των 72 και συνολικά για τις δύο ρυθμίσεις 1.919 ευρώ.
1: Το μήνα.
0: Δεν τα λες, το μήνα. Δεν τα λες και λίγα, έτσι. Αλλά δεν μιλάμε για ποσά μεγάλα. Και γι' αυτό βέβαια, να το τονίσουμε εδώ, οι επαγγελματικές τάξεις ζητούν αντί των 72 την επαναφορά και πάλι των 120 δόσεων, αλλά ωστόσο δεν πάβει και η συγκεκριμένη ρύθμιση να αποτελεί μια ανάσα.
1: Είναι μια μικρή ανάσα ίσως.
0: Μια καλή ανάσα, όχι περάτησε όπως τη θέλουν, αλλά δεν πάβει να είναι μια ανάσα.
1: Υπάρχει μια ευκαιρία ακόμη για να διορθωθεί η κατάσταση στη δεύτερη.
0: Ναι, βέβαια να σημειώσω εδώ, τηλέμαχε, ότι βέβαια υπάρχει η ΔΕΘ και ενδιαφέρον θα έχουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί. Το θέμα είναι ότι στα ασφαλιστικά ταμεία είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή των μη μισθωτών, έχει οφειλές μέχρι 30.000 ευρώ. Yeah. Δηλαδή μιλάμε για 1.800.000 φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις από ελευθέρων επαγγελματιών που τα χρέη τους δεν υπερβαίνουν τα 30.000. Και είναι μια καλή εξέλιξη αυτή για να μπορούν να τα βάλουν σε μια σειρά.
1: Μακάρι να μπορέσει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί από όλο αυτό. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση στο μέτρο. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Τώρα είχαμε μια κόλαση πυρός, κυρίες και κύριοι, στον Καναδά με 200 φωτιές να μένονται ανεξέλεγκτα στο Οντάριο. Στο μεγάλο μέτωπο, το πολεμικό μέτωπο της Μέσα Ανατολής, για 7η μέρα, νύχτα μάλλον, συνεχίστηκαν βομβαρδισμοί και οι εχθροπραξίες ανάμεσα στους Αμερικανούς και Ιρανούς, ενώ στην Ρωσία, στο ρουσο-ουκρανικό μέτωπο, τα πράγματα φαίνεται πως εκτραχύνεται η κατάσταση με νεκρούς αρκετούς και χτυπήματα με ντρόνς. Πάμε να πούμε περισσότερα όμως μαζί μας για τις κύριες διεθνείς ειδήσεις, η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα, πράγματι. Ας ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Νέα πλήγματα, επιθέσεις, αμερικανικές βάσεις και αυξημένη ένταση στα στενά του Ορμούς. Η στρατιωτική αντεπίθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται σε νέα πιο επικίνδυνη φάση, καθώς οι αεροπορικές επιχειρήσεις συνεχίζονται για 7η διαδοχική νύχτα, ενώ παράλληλα, όπως είπαμε, αυξάνεται η ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι τελευταίοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν αρκετούς στόχους στο νότιο Ιράν, προκαλώντας το θάνατο 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 8. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης σε πόλη κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς και στο νησί Κέσμου είναι

0: περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας. Η κεντρική διοίκηση τώρα των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και στη μείωση της ικανότητας να πραγματοποιεί επιθέσεις στην περιοχή. Η Τεχεράνη απάντησε σχεδόν άμεσα, ανακοινώνοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε γειτονικές χώρες. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ιρανικά μη επανδρομένα εν αέριο οχήματα που έφεραν εκρηκτικά έπληξαν υπόστεγα αεροσκαφών και χώρους στάθμευσης που χρησιμοποιούνται από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία στην βάση Σέιχ Ίσα, που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα επιχειρήσεων και επιμελητίας της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Το μεγάλο ενδιαφέρον για τη διεθνή ναυτιλία επικεντρώνεται στις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι δύο δεξαμενόπλια εξεράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν εισήλθαν σε εναρκοθετημένη θαλάσσια διαδρομή νότια των στενών, απολύοντας το περιστατικό σε παραπλανητικές οδηγίες αμερικανικών υπηρεσιών. Και από τη Μέση Ανατολή ας περάσουμε στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές σε κέντρο logistics της εταιρείας που είναι σε περιφέρεια της Μόσχας, και αυτό έγινε το πρωί του Σαββάτου, σήμερα δηλαδή. Από το συγκεκριμένο πλήγμα έχασαν τη ζωή τους 7 εργαζόμενοι, ενώ άλλοι 24 τραυματίστηκαν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επιχείρηση, αναφέροντας ότι επλήγησαν στρατηγικοί στόχοι στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την παραγωγή εξαρτημάτων μη επανδρομένων αεροσκαφών και εξοπλισμού. Πλοήγησης. Παράλληλα με τις επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια, αναφέρθηκαν πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις καθώς και σε στόχους στη Μαύρη Θάλασσα και στην Κριμαία. Οι επιθέσεις αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο στην κλιμακούμενη εκστρατεία της Ουκρανίας εναντίον στρατηγικών, ενεργειακών, βιομηχανικών και εφοδιαστικών υποδομών στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και να κλείσουμε με τις ανεξέλεγκτες φωτιές στον Καναδά. Πάνω από 200 τενεργά μέτωπα, πάνω από 200 πυρκαγιές λοιπόν, παρέμειναν χθες Παρασκευή εκτός κάθε ελέγχου στον Καναδά, ειδικά στην επαρχία Οντάριο, τους καπνούς των οποίων αναπνέουν εκατομμύρια κάτοικοι των βορειοανατολικών ΗΠΑ. Κατά τα πρόσφατα δεδομένα του Διπηρεσιακού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών του Καναδά, 206 πυρκαγιές συνέχιζαν να είναι εκτός ελέγχου από το σύνολο των 896 ενεργών. Συνολικά 70 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ημέρα. Η τρέχουσα περίοδος των δασικών πυρκαγιών χαρακτηρίζεται ως αυτό το στάδιο λιγότερο δραματική στον Καναδά από ό,τι το 2023, που ήταν χρονιά τραγικών ρεκόρ, αλλά η έντασή τους έχει αυξηθεί την τελευταία εβδομάδα. Έχουν καεί πάντως σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα μέσα στο 2026, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
1: Ελισάβετ Σαμόπουλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Τώρα, να επιστρέψουμε στο θέμα το ιρανικό. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε μεταξύ άλλων στο Action 24 ότι οι Ιρανοί ανακάλυψαν στην πορεία πως πιο αποτελεσματικό, ακόμη και από τα πυρηνικά όπλα, είναι το κλείσιμο των στενών του Ορμού.
2: Έχουμε μία δεύτερη φάση του πολέμου, εντελώς διαφορετική από την πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση σας θυμίζω ότι είχε 4 στόχους. Αλλαγή της ηγεσίας του Ιράν, διακοπή του προγράμματος των πυρηνικών όπλων, απαγόρευση χρήσεως βαλιστικών πυράβλων και να πάψει το Ιράν να βοηθάει
3: Χεζμπολά και Χαμάς.
2: Τους Χεζμπολά.

0: όπλο.
1: Στο ιδιωμικό σχήματος, κάτι στράτηγος αναποστρατεία Γιάννης Μπαλτζόης τόνισε ότι η απέτηση των Ιρανών να ελέγξουν το Ορμούζ, εφόσον τηλεσφορήσει, θα αποτελέσει ανατίναξη του συστήματος ελεύθερης ναύσης πλοίας που ισχύει από το 1648.
2: Οι Ιρανοί ψάχνουν να κάνουν, να εμπλουτίσουν το ουράνιο, να κάνουν ατομική βόμβα και την ατομική βόμβα την είχαν στην τσέπη τους. Ποια ήταν τα στενά του
3: ορμού. Δεν το είχαν συνειδητοποιήσει απλώς.
2: Δεν το είχαν συνειδητοποιήσει. Πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγμα που έκλεισαν τα στενά και παραλίγουν να αντιναχθεί η παγκόσμια οικονομία. Σου λέμε, έχουμε ένα τέτοιο όπλο στα χέρια μας και δεν το χρησιμοποιούν. Και τι κάνουν αυτοί. Αυτοί δεν είναι θέμα δύο-δύο να βάλουν κλπ. Πού είναι και αυτό για την ανυποδόμηση. Γιατί οι Αμερικανοί στο μνημόνιο είπαν για 300 δισεκατομμύρια πρέπει να δοθούν επενδύσεις. Το θέμα είναι ότι λέει θα ελέγχουμε εμείς από πού θα περνάτε, θα μας ενημερώνετε. Άρα λοιπόν, ναι. Τι σημαίνει ενημέρωση, σημαίνει έλεγχος όταν το ενημερώνεις για το περνάω, περίμενε λίγο ή περνά λίγο αργότερα. Σημαίνει έλεγχος. Αν επιτύχουν το έλεγχο σε ένα φυσικό στενό, αυτό ανατινάζεται όλο το σύστημα ελεύθερης ναυσιπλοείας, το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί από τη συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648.
1: Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Θεοδωρός Τσίκα, διεθνής λόγος, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Τσίκα, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας.
1: Λοιπόν, 7 νύχτες θα έλεγα με σημαντικούς βομβαρδισμούς, με εχθροπραξίες που συνεχίζονται και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν γιατί υπάρχει αυτή η πληροφορία από το Αξιός που αναφέρει πως έχουν μετασταθμεύσει αμερικανικά ανεφοδιαστικά αεροσκάφη στην περιοχή Ισραήλ. Έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι μάλλον ετοιμάζουν κάτι οι Αμερικανοί περαιτέρω και πιο ισχυρό ίσως.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Παράλληλα όμως πρέπει να ξέρουμε ότι γίνονται και ορισμένες διαπραγματεύσεις και ορισμένες διαβουλεύσεις. Γίνονται και στο Ομάν. Υπενθυμίζω σε όσους μας παρακολουθούν ότι το Ομάν είναι η δεύτερη χώρα πέραν του Ιράν που βρίσκεται στην άλλη πλευρά των στενών του Ορμούς, δηλαδή Ιράν και Ομάν βρίσκονται στις δύο πλευρές των στενών του Ορμούς. Γίνονται ορισμένες διεργασίες, είτε με μεσολάβηση του Κατάρ, θέλει και το Πακιστάν, και ψάχνουν να βρουν μία λύση ως ένα βαθμό που να μπορεί να εξισορροπεί δύο πράγματα. Ξέρουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας απαγορεύει πράγματι την επιβολή διοδίων. Τι σημαίνει διόδια, κύριε Σαντορίνη? Σημαίνει υποχρεωτική, οριζόντια καταβολή κάποιων χρημάτων για όποιον περνάει από ένα σημείο, όπως βγαίνουμε στην Εθνική Οδό. Όμως υπάρχει και μία άλλη εκδοχή, ότι όταν κάποιο από τα κράτη, τα παράκτια κράτη, προσφέρουν ορισμένες υπηρεσίες εθελοντικά στα πλοία τα οποία περνούν. Δηλαδή, σου βάζει ένα πλοηγό μπροστά, ένα μικρότερο πλοίο που μπορεί να οδηγήσει το μεγαλύτερο μέσα από τα στενά. Σου βάζει έναν άνθρωπο, ένα πιλότο επάνω να σου κρατάει το τιμόνι και να σε οδηγεί. Ορισμένες υπηρεσίες απορρίπανσης, διότι τα πλοία βγάζουν και άρα πρέπει να προστατεύεται το περιβάλλον. Ανεφοδιασμός, προσωρινός ελιμενισμός. Αυτές οι υπηρεσίες δεν απαγορεύεται να πληρώνονται όταν προσφέρονται εθελοντικά από τα παράκτια κράτη. Ψάχνουν λοιπόν να βρουν τώρα μια ισορροπία η οποία να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στα υποχρεωτικά διόδια και τα εθελοντικά τέλη, τα ναυτιλιακά, που θα δώσει τη δυνατότητα στο Ιράν να λέει: να, εμείς βέβαια βάζουμε οικονομική επιβάρηση, δεν έχουμε κάνει πίσω, αλλά ταυτόχρονα να είναι συμβατά και με το δίκαιο της θάλασσας. Και επομένως φαίνεται ότι όσο κρατάει αυτή η διαπραγμάτευση θα έχουμε αυτά τα χτυπήματα που πολύ σωστά ανέφεραν όσους περιλάβατε στο ρεπορτάζ σας πριν, έχουν σχέση μόνο με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχιστεί και πρέπει μάλιστα να πούμε εδώ, κύριε Σαντορινέ, ότι σε αυτό το ζήτημα δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί και ο Τραμπ που έχουν πρόβλημα σε σχέση με τις απαιτήσεις του Ιράν. Είναι και τα αραβικά κράτη του Περσικού κόλπου, τα οποία εξάγουν μέσω των στενών του Ορμούς πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ. Και λιπάσματα, κύριε Σαντορινέ, για τα οποία δεν μιλάμε πολύ. Σε λίγο στο μισό πλανήτη θα αρχίσει η καλλιεργητική περίοδος.
1: Και θα εκτοξευθούν οι τιμές, λέτε, στην παραγωγή, από αυτά τα προβλήματα.
4: Όχι μόνο στην παραγωγή, μέχρι και επισητιστική κρίση μπορεί να έχουμε, γιατί αυτό αφορά πολλές από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.
1: Σωστά.
4: Οι οποίες δεν είναι τώρα οι αυτοί να πάνε σε επισητιστική κρίση, θα και αυτοί που παρολίγο να υπάρξει με την Ουκρανία, όταν δεν είχαμε τη δυνατότητα να περνάμε τα σιτηρά της Ουκρανίας, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και όλη αυτή επίσης η ιστορία αφορά και τα κράτη που δέχονται τα πετρελοειδή, κυρίως χώρες της Ασίας σημαντικές, Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Νότια Κορέα και φυσικά και χώρες της Ευρώπης που τα δέχονται. Άρα Άρα οι Ιρανοί σε αυτό το θέμα δεν μπορούν, δεν έχουν πολλούς, ας το πω, ανταγωνιστές και αντιπάλους για να μπορέσουν να επιβάλλουν αυτές τις απαιτήσεις.
1: Θεόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Τώρα, κύριε Σεκίνη, να πούμε ότι είναι μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη, όπως με ειδοποιεί ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, στην Εύβοια, στο χωριό Επισκοπή, κοντά στο χωριό Επισκοπή, είναι στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχει σταλεί ήδη 112 για εκένες του χωριού της Επισκοπής και υπάρχουν ήδη ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνδράμουν και οι υδροφόρες εκεί του Δήμου. Έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη όμως, ο οποίος μας έχει δώσει εδώ και λίγη ώρα την είδηση για τη φωτιά στην Εύβοια. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Από τη μία και μισή περίπου και η φωτιά στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Κίμης, στην Εύβοια, κοντά στην κοινότητα της Επισκοπής. Έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. 35 πυροσβέστες στο σημείο με μια ομάδα δασοκομάντος της 20ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και από αέρος, όπως σας είπα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ευτυχώς μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχουν έντονοι άνεμοι, ωστόσο ήδη έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για την προληπτική απομάκρυση των κατοίκων της περιοχής της Επισκοπής και με προτροπή να κατευθυνθούν προς την περιοχή Βρύση. Mm-hmm. Θυμίζουμε πως σήμερα η περιοχή της Εύβοιας, ολόκληρη το νησί της Εύβοιας, είναι στην κατηγορία 3, σε υψηλό κίνδυνο δήλωση.
1: Κίτρινο, ναι.
0: Βεβαίως. Ναι. Και στο σημείο βεβαίως μεταβαίνει ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση των εγκλημάτων.
1: Είχαμε και συλλήψεις, Σπύρο, σχετικά με κάποιους για εμπρισμούς σήμερα.
0: Είχαμε μια πραγματικά εντυπωσιακή διαδικασία η οποία προέκυψε από τα ανακριτικά στελέχη της πυροσβεστικής, καθότι εντόπισαν ουσιαστικά τρία άτομα υπεύθυνα για τη ΣΥΕ για σωρία εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης σε Μεσημείας. Οι συγκεκριμένοι δρούσαν ανατακτά χρονικά διαστήματα τα παλιότερα χρόνια. Η έρευνα της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού, διαρκεί 2 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβετε δηλαδή πόσες φορές έχουν απασχολήσει αυτοί στο παρελθόν. Σύμφωνα με τους ανακριτικούς αξιωματικούς της ανακριτικής υπηρεσίας, έχουν απασχολήσει για πολλαπλά περιστατικά πυρκαγιών και αυτό προέκυψε τόσο από τις καταθέσεις όσο όμως και από πληροφοριακό υλικό που εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή και πλέον έχει σχηματιστεί δικογραφία. Οι συγκεκριμένοι αναμένεται να εντοπίσουν βαρύτερες κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες και από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια τους και σε χώρους οι οποίοι τους ανήκουν, εντοπίστηκαν καραμπίνες, ειδικά μηχανήματα επικοινωνίας, δηλαδή υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των μελών αυτής της αλλοπρόσωπης, θα λέγαμε, ομάδας. Μένει να δούμε τι θα είναι η τελική μεταφέρεια.
1: Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκε η Ειρένα Δούρου, καθώς ολοκληρώθηκε το πρωί διαδικασία ανάδειξης επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας με 7 ψήφους από τους 8 που παραβρέθηκαν στην ψηφοφορία. Την ίδια ώρα στην Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί μετριοπαθή στροφή διατηρώντας χαμηλούς τόνους με στόχο το μεσαίο χώρο, ενώ στο Πασόκ επιδιώκουν τα μέγιστα ωφέλεια, παρουσιάζοντας, όπως αναφέρουν στελέχη του κόμματος, το κυβερνητικό τους πρόγραμμα με τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, έχει την εικόνα ολόκληρη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να σκεφτούμε ότι το 2023, Τηλέμαχε, όταν είχαν γίνει οι εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει τότε 47 βουλευτές. 3 χρόνια αργότερα, μόλις 8 βουλευτές έχουν μείνει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σήμερα στη συντηρητική τους πλειονότητα, δηλαδή οι 7 από τους 8, επέλεξαν την κυρία Ρένα Δούρου για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν την ψήφισε, επιλέγοντας έτσι απλώς την παρουσία του, ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο οποίος από χτες, βλέποντας ότι οι σχετισμοί δεν είναι ευνοϊκοί για την υποψηφιότητά του, δήλωσε ότι αποσύρεται. Το ερώτημα τουλάχιστον σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ είναι τι θα γίνει με την Προεδρία του Κόμματος. Γιατί είναι άλλο η Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που είναι υποχρεωτικό να υπάρχει από τον κανονισμό της Βουλής Πρόεδρος. Μένει να δούμε τι θα γίνει με την Προεδρία του Κόμματος. Εκεί τουλάχιστον φαίνεται πολύ πιθανό ο κύριος Νίκος Παπάς να είναι ο γραμματέας. Να δούμε αν θα επιλογεί η λογική, αν θα επιλεγεί η λογική της συλλογικής ηγεσίας. Πάντως από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπείται επισήμως από την κυρία Ρεναδούρου, η οποία είχε έτσι όλους τους βουλευτές που έχουν μείνει με το μέρος του, με το μέρος της. Από εκεί και πέρα τώρα, όπως είπες πολύ σωστά, ο κύριος Τσίπρας θέλει με κάθε τρόπο να δείξει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνει ότι για να έρθει κάποιος στέλεχος του από άλλους χώρους στην Ελλάς πρέπει να παραδώσει την βουλευτική έδρα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι αυτομάτως ανάβει πράσινο φως για ένταξη στα ψηφοδέλτια. Αυτά θα τα δούμε κοντά στον χρόνο των εκλογών, τη λέμε. Και σε ό,τι αφορά τώρα το ΠΑΣΟΚ, εκεί γίνεται, θα σου έλεγα, προγραμματική αντεπίθεση. Υπάρχει ένας οργασμός παραγωγής θέσεων. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες τον κύριο Ανδρουλάκη, είτε σε εκδηλώσεις είτε σε συνεντεύξεις τύπου, να παρουσιάζει θέσεις για τα θέματα της παιδείας, για τους μικρομεσαίους, για τους συνταξιούχους, για τα ζητήματα της ακρίβειας, θεωρώντας έτσι τη Χαρλάου Τρικούπρου ότι είναι ο καλύτερος τρόπος ή το καλύτερο φάρμακο στις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσης.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Τώρα, βολές καταρρυπάς εναντίον της Προεδρίας Φάμελου στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σε συνέντευξή του στο Άξιον 24 το μέλλον της πολιτικής γραμματείας του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος.
5: Στις 6 Ιουνίου ήμουνα εδώ πάλι, λίγο πριν συνεδριάσει
6: με την Κεντρική Επιτροπή.
5: Εκεί ζήσαμε ένα άλλο σκηνικό. Πρώτη φορά καταγεγραμμένο στο δημόσιο διάλογο. Ποιο? Ότι θέταμε το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος. Και προσέξτε αυτό, το θέσαμε και χωρίς καμία πολιτική εγγύηση. Και χωρίς καμία προγραμματική βάση, χωρίς τίποτα, χωρίς καν δημόσιο διάλογο.
7: Ναι.
5: Όσοι διαφωνήσαμε σε αυτό, γιατί εγώ είχα διαφωνήσει ακόμα πριν ψηφίσει την Κεντρική Επιτροπή, είχα καταθέσει και σχετικές τροπολογίες, και τα οποία είναι γνωστά στο δημόσιο διάλογο. Αυτό που αποτυπώθηκε είναι ότι πέρασε μια πολιτική απόφαση καινού πολιτικού περιεχομένου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα μίας χρήσεως, είναι ακόμα το οποίο εκφράζει ένα ιδεολογικό και πολιτικό ρεύμα στη χώρα μας συγκεκριμένο, έχει πολιτικές παρακαταθήκες, έχει ιστορία. Και αυτή τη στιγμή.
6: Ψηφοφόρους δεν έχει, συγγνώμη.
5: Θα το δούμε αυτό στην καρπή.
6: Εννοώ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
5: Μα όταν εμείς λέγαμε να μην μας ψηφίσετε, πώς να έχουμε ψηφοφόρους?
6: Ποιοι το λέγανε αυτό?
5: Μα ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του κόμματος.
6: Λέγανε μας ψηφίσετε, ψηφίστε τον Τσίπρα. Αυτό
5: ναι, δηλαδή σαν να βγει η κυρία Σδούκου και να κάνει αύριο το κόμμα κ. Σαμαράς και να λέει μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε το κόμμα του κ. Σαμαρά.
1: Στην απόφαση του να φύγει από το κοινοβούλιο, παραδίδοντας την έδρα του να μην συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής, διαβλέποντας παράλληλα ρεύμα αλλαγής με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε ερωτηθής σχετικά σε τηλεοπτική συνέντευξη ο κ. Βασίλης Κόκαλης.
8: Ήταν μια συνειδητή και καθαρή απόφαση, διότι οι πολιτικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή, προσποιούμενος ότι κάτι δεν έχει αλλάξει. Και οι πολιτικές συνθήκες που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία δείχνουν ξεκάθαρα μια συσπήρωση, ένα ρεύμα γύρω και κοντά από το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, προσωπικά μιλώντας και πάντα προσωπικά, δεν είδα ποτέ τη βουλευτική έδρα ως ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης. Είμαι δικηγόρος, συνέχισα να είμαι δικηγόρος και θα είμαι πάντα δικηγόρος. Θα είμαι δίπλα στους πολίτες. Στους αγρότες έχουμε αναδείξει από την εκπομπή σας πάρα πολλά θέματα, στους κτηνοτρόφους, στους αλλοείς, στους συνταξιούχους, σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας και ειδικά της περιφέρειάς μου. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Σοκ, κυρίες και κύριοι, στην Πάτρα, μια 74χρονη βούτυξε στο κενό από τον έκτο όροφο, αφήνοντας σημείωμα και χρήματα για την κηδεία της. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του Μέγκα, Απόστολο Βουλδί, για να μας πει περισσότερα για αυτήν την τραγωδία. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μιλάμε για μια τραγωδία που εκτελήθηκε τα ξημερώματα. Η ηλικιωμένη γυναίκα αποφάσισε κάποια στιγμή να θέσει τέλος στη ζωή της. Έγραψε ένα δισέλιδο σημείωμα, μάλιστα πρέπει να σας πω ότι άφησε και χρήματα πάνω στο τραπέζι στο σπίτι της για την κηδεία της και από τον έκτο όροφο έθεσε τέλος στη ζωή της, πέφτοντας στο κενό στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, όπου εκεί τη βρήκαν τα ξημερώματα. Στο μεταξύ πρέπει να σας πω, τηλέμαχε, ότι είχαμε και μία άλλη περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας, η οποία με τη βοήθεια της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας δεν είχε τραγική κατάληξη. Τι έγινε? Ένας άνδρας το πρωί, παίρνοντας ταξί, πήγε στην πλάζ του ΕΟΤ στην Πάτρα μιλάμε για μια απόσταση 5 περίπου χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, δηλώνοντας συνταξιδί, πήγαινε με στην Πλάς, εκεί θέλω να αυτοκτονήσω. Αμέσως βεβαίως ο ιδιοκτήτης του ταξί ειδοποίησε την αστυνομία, έφτασε στο σημείο την ώρα που ο άνδρας είχε ήδη βουτήξει μέσα στη θάλασσα, οι αστυνομικοί με τα ρούχα, πρέπει να σας πω, με τη στολή τους, έπεσαν μέσα, τον έσωσαν μαζί με τον αβαγουσώστη που ήταν στην περιοχή.
1: Απόστολος Βουλδής, κυρίες και κύριοι, συνάδελφός μας από το Μέγκα, ευχαριστούμε Απόστολη για το ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, νεανικό αίμα και πάλι ρέει στην άσφαλτο. Ένας 19χρονος στη Χαλκιδική, ένας 23χρονος στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης έχασαν τη ζωή τους σε δύο τροχιά δυστυχήματα. Στο μεταξύ, σε άλλο ατύχημα, τζιπ προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα. Ευτυχώς από μέσα βγήκαν αλόβητες μια κοπέλα 20 ετών και άλλη μια 19, ενώ ένας 17χρονος συνελήφθη να οδηγεί με 170 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο ο οποίος το όριο ήταν 50 και μάλιστα χωρίς δίπλωμα, μια κλεμμένη μηχανή. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Η συνάδελφος Κατερίνα Νικολάου από το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα σας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, είχαμε δύο σοκαριστικά τροχιά στη Θεσσαλονίκη και αυτό γιατί στέρισαν τη ζωή σε πολύ νέους ανθρώπους. Ένας στη 19χρονο στη Χαλκιδική προσέκρουσε το αυτοκίνητο που οδηγούσε στο ύψος του Πολύχρονου μαζί με ένα άλλο όχημα. Και εκεί επέβαιναν νεαροί άνθρωποι. Δηλαδή, στο ένα όχημα, γύρω στις 5 τα ξημερώματα που έγινε το συμβάν, είχαμε έναν 19χρονο και άλλα δύο άτομα 18 και 21 ετών. Mm-hmm. Όλοι τους υπήκοοι Αλβανίας. Προσέκρουσαν σε άλλο αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο 23χρονοι. Από το αυτοκίνητο ανασύρθηκε νεκρός ο 19χρονος, ενώ οι άλλοι δύο επιβαίνοντες ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένοι. Στο άλλο αυτοκίνητο οι δύο 23χρονοι που επέβαιναν ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Την ίδια ώρα, χθες το βράδυ, είχαμε στην Σταυρούπολη, στην Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, ένα σοκαριστικό τροχαίο με θύμα έναν 23χρονο μοτοσυκλετιστή. Για το τροχαίο αυτό να πούμε ότι είχε συλληφθεί ο οδηγός του οχήματος, του έγινε αλκοτέστ, βρέθηκε αρνητικό και αφέθηκε ελεύθερος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει καταγραφεί το τροχαίο και σε κάμερες και πραγματικά η εικόνα είναι...
1: Το είδαμε στα παραπολιτικά.gr, πραγματικά είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε βίντεο σοκαριστικό, αλλά όσες φορές βλέπεις ανάλογες καταστάσεις και περιπτώσεις να εξελίσσονται έτσι σαν να είναι ταινία και είναι η πραγματικότητα, θλίβεσαι πραγματικά βλέποντας το όλο αυτό.
7: Yeah. Και την ίδια ώρα που είχαμε αυτά τα θανατηφόρα τροχιά με θύματα νεαρούς ανθρώπους, είχαμε συμβάντα που μας θυμίζουν ότι κάτι πρέπει να γίνει με την κυκλοφοριακή αγωγή από την νεαρή ηλικία, από τα σχολεία ακόμα. Γιατί είχαμε το τροχείο, όπως είπες, με το τζιπ στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όπου ένα πολυτελές τζιπ προσέκρουσε σε μια κολόνα. Ακόμα η κολόνα γέρνει στο σημείο, είναι εκεί η αστυνομία και παρακολουθεί τα πράγματα, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες εκεί οπωσδήποτε. Τα ξημερώματα, γύρω στις 5, δύο κοπέλες βγήκαν μέσα από το τζιπ. Δεν είμαστε ακόμα βέβαια σίγουροι αν ήταν εκείνες που οδηγούσαν το αυτοκίνητο. Πάντως προσέκρουσε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πήγαινε το τζιπ. Στην κολόνα βγήκαν ευτυχώς αλόβητες μέσα από αυτό και την ίδια ώρα τα ξημερώματα στη δυτική πλευρά της πόλης συνελήφθη ένας 17χρονος να οδηγεί με 170 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο που το όριο ήταν τα 50 χωρίς δίπλωμα και μάλιστα αποδείχθηκε από την έρευνα ότι η μηχανή είχε κλαπεί από τα κίνηνα πριν από λίγο καιρό.
1: Μάλιστα. Τι να πει κανείς τώρα για όλο αυτό. Το θέμα είναι ότι, όπως αναφέρεις και εσύ, Κατερίνα, θα πρέπει κάποια στιγμή και η κυκλοφοριακή αγωγή να μπει στα σχολεία ως μάθημα και από την άλλη πλευρά να ενταθούν τα μέτρα, να βρεθεί ένας τρόπος να συνετιστούν κάποιοι για να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο Κατερίνα Νικολάου από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, στάτους 107,7. Τώρα θα πάμε στην Κρήτη, θα συνδεθούμε και πάλι με τα Χανιά. Παντελή, είναι καλύτερη εικόνα από ό,τι φαίνεται και στην Κίσα μου, ακόμα καλύτερη, έτσι.
10: Είναι ακόμα καλύτερη. Είναι αυτό που σας είχα πει στην αρχή, ότι έχει οριοθετηθεί ο χώρος της πυρκαγιάς από πλευράς των ισχυρών.
1: Έχεις και την εμπειρία και βλέπεις και τις φωτιές, έτσι, όταν πηγαίνουν καλύτερα. Τι να σου πω,
10: προφανώς. Έχουν παίξει ρόλο τα ελικόπτερα, βεβαίως, τα δύο που συμμετείχαν στην κατάσβεση. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί φυσάει αρκετά. Ναι.
1: Είναι στο κόκκινο σήμερα η Κρήτη, έτσι, να το πούμε.
10: Είναι στο πορτοκαλί η Κρήτη. Αν ήταν στο κόκκινο, θα πρέπει και δεν φτάναμε.
1: Τέσσερα.
10: Ναι, απλά πριν συζητήσουμε το θέμα το οποίο έχουμε για τη ραδιοεφημερίδα μας, να πω για μία ακόμη φορά ότι δυστυχώς γίναμε προφήτες κακών πριν από 15 μέρες, λέγοντας, αν θυμάσαι, ότι υπάρχει μια παραλία μέσα στο κέντρο της πόλης των Χανίων, όπου δυστυχώς συχνάζουν κυρίως ηλικιωμένοι, δεν υπάρχει ναυαγοσώστης και μπαίνουν ακόμα και αν υπάρχει ισχυρός κυματισμός. Δυστυχώς σήμερα στην παραλία του Κουμκαπή θρυνήσαμε το θάνατο ενός 60χρονου νωρίς το πρωί. Τα λέγαμε. Πριν από 15 μέρες τα λέγαμε για αυτή την παραλία.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί κάθε τρεις και λίγο η παραλία συγκεκριμένη αποτελεί πηγή κινδύνου, εστία κινδύνου και να τώρα έχουμε θύμα. Μάλιστα. Να πω για τον. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Καπράλο για το θέμα που έχει να κάνει με τα καταστήματα, και γιατί αύριο θα είναι ανοιχτά. Να πω ότι υπάρχει έτσι μεγάλη συζήτηση στην Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά, και μάλιστα 9 φορείς των Χανίων επιδίδουν εξώδικο στο κτηματολόγιο και την ανάδοχο κοινοπραξία, ζητώντας άμεσες ενέργειες εντός 5 ημερών λόγω πληθώρα σφαλμάτων. Παντελή, τι ακριβώς είναι?
10: Ακριβώς. Μιλάμε για πάνω από 65% σφάλματα τα οποία έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Ανάλογος είναι και ο αριθμός στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ενώ οι αιτήσεις έχουν κλείσει για Ρέθινο και Λασίθι ως είχαν. Έχουν, σε καθημερινή βάση υπάρχουν ουρές έξω από τα κτηματολογικά γραφεία, κλείνονται ραντεβού τα οποία δεν γίνονται γιατί φτάνει βράδυ και το γραφείο κλείνει, πρέπει να σχολάσουν οι άνθρωποι και δεν εξετάζονται οι αιτήσεις. Μέχρι και τις 27 Ιουλίου είναι η παράταση που έχει δοθεί για την κατάθεση των αιτήσεων για τα πρόδειλα σφάλματα και από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Εξαφανίζονται οικόπεδα, εξαφανίζονται ιδιοκτήτες, εμφανίζονται ιδιοκτήτες που δεν υπάρχουν. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι επίοικως απαράδεκτα και χάνονται περιουσίες, με αποτέλεσμα ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου να καταθέσουν εξώδικο στην κτηματολόγιο ΑΕ και στην ανάδοχο κοινοπραξία. Την ερχόμενη Τρίτη, επειδή χθες υπήρχε μια ευρεία σύσκεψη στο Ρέθινο ανάμεσα στους δικηγορικούς συλλόγους του νησιού και τα δύο τμήματα του τεχνικού επιμελητηρίου, αναμένεται να υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, προκειμένου να το εκτεθούν όλα όσα έχουν εντοπιστεί, να του δοθεί το σχετικό ψήφισμα με τις προτάσεις των δικηγορικών συλλόγων και των δύο ΤΕΕ, με την ευχή να δοθεί η παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, ώστε να ελεγχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις για τα πρόδειλα σφάλματα έχουν κατατεθεί. Εάν αυτά από τα οποία αναφέρονται στο εξώδικο, επειδή δίνεται και χρονική διορία, δεν γίνουν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη και δεν προκύψει κάτι από την συνάντηση με τον κύριο Παστεργίου, τότε τεχνικό επιμελητήριο και δικηγορικοί σύλλογοι θα προχωρήσουν πλέον σε αγωγές σε βάρος κτηματολόγιο ΑΕ και της αναδόχου κοινοπραξίας. Τι λέμε,
1: Παντελής, για έτσι στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Παντελή. Ανοιχτά, κυρίες και κύριοι, θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν 13 Ιουλίου και αναμένεται να διαρκέσουν ως το τέλος του Αυγούστου. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Θόδωρο Καπράλο, που είναι μαζί μας. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι, πώς είστε?
11: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε στο ξεκίνημα της εκπτωτικής περίοδου. Η πρώτη εβδομάδα, διανύουμε την πρώτη εβδομάδα. Ως ήρθε η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, βρίσκεται τα καταστήματα τα εμπορικά ανοιχτά. Άρα αύριο οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφθούν τα καταστήματα στις τοπικές αγορές για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Είναι, θα έλεγα, το πρώτο κύμα των καταναλωτών. Είναι αυτό το οποίο έρχεται την πρώτη εβδομάδα. Είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι περίμεναν τις εκπτώσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν σας κρύβω ότι πριν από την έναρξη των εκπτώσεων υπήρχε μια περίοδος, θα έλεγα μάλλον, συγκράτησης της κατανάλωσης. Ο κόσμος πιο πολύ διερευνούσε τις αγορές, έβλεπε τα καταστήματα, έβλεπε τι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει για να ψωνίσει, τιμές, έκανε συγκρίσεις. Για να φτάσουμε πια αυτή την περίοδο που είναι η πιο σημαντική ίσως της θερινής περίοδου, η περίοδος αυτής των εκπτώσεων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου, υπενθυμίζω, για να δούμε τελικά πώς θα μπορέσει να κινηθεί η αγορά, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχουμε τις προσδοκίες μας για αυτή την περίοδο να πάμε σχετικά καλά, ώστε να μπορέσουμε να ρεφάρουμε εντός εισαγωγικών και ένα προηγούμενο διάστημα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό για τους τζίρους του λιανεμπορίου. Είναι μια περίοδος που μπορεί να κερδίσει και ο καταναλωτής, γιατί είναι μια περίοδος που οι επιχειρήσεις προσπαθώντας να ρευστοποιήσουν κατεβάζουν σημαντικά τις τιμές. Άρα νομίζω ότι είναι μια περίοδος αρκετά σημαντική και μια ευκαιρία για όλους μας, σαν καταναλωτές, να βγούμε και να διαλέξουμε τα προϊόντα τα οποία επιθυμούμε ή έχουμε ανάγκη και να τα πάρουμε όσο να τον χαμηλότερη τιμή. Ναι. Να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο εμπόριο και σε πτώση τιμών στα όρια των αντοχών πολλές φορές. Ακριβώς για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τον καταναλωτή στα καταστήματα της Λιανικής.
1: Εντάξει, ευχαριστημένη τροποτινά θα είστε αν είστε στα περσινά επίπεδα και λίγο παραπάνω. Γιατί...
11: Ναι, θα είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε λίγο παραπάνω, γιατί ξέρετε, μιλάμε κάθε φορά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Ξεχνάμε όμως δύο πράγματα, ότι από τη μία υπάρχει μια πληθωριστική πίεση.
1: Σωστά.
11: Η οποία απομειώνει το διαθέσιμο εισόδημα και τη δυνατότητα που έχει ο κόσμος να ψωνίσει. Άρα λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε κάτι του τζίρου να καταγράφονται ή ένα συν κάτι στην αγορά, στο λιανεμπόριο, στο τρόφιμο κτλ. Και ξεχνάμε ότι είναι και αποτέλεσμα των πληθωριστικών αυξήσεων το συν που βλέπουμε. Άρα πρέπει να είναι πραγματική αύξηση αυτή. Και όταν λέω πραγματική αύξηση στον όγκο πωλήσεων, δηλαδή να δούμε ότι ο όγκος πωλήσεων έχει αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε, ότι μέσα στη χρονιά, χρόνο με το χρόνο, τα κόστη και τα έξοδα των επιχειρήσεων δυστυχώς αυξάνουν.
1: Σωστά.
11: Με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν καταφέραμε σε απόλυτους αριθμούς να πάμε στα περσινά, σε πραγματικούς αριθμούς, λόγω αυτών των δύο στοιχείων που σας είπα, θα ήμασταν αρκετά κάτω. Άρα λοιπόν, στόχος είναι να πάμε τουλάχιστον τα περσινά, αλλά γιατί όχι ακόμα καλύτερα. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Είναι και το καλοκαίρι μια περίοδος που ο Έλληνας θέλει να καταναλώσει, να αλλάξει τη διάθεσή του. Είναι και το τουριστικό κύμα. Αλλά από την άλλη, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, γιατί ξέρω ότι το διαθέσιμο εισόδημα δεν φτάνει για να καλύψει όλες μας τις ανάγκες. Και κακά τα ψέματα, η ιεράρχηση σε αυτή την περίοδο είναι να καλύψουμε τα βασικά. Και αν μένει κάτι, να μπορέσουμε να κάνουμε μια έξοδο, να φύγουμε κάποιες μέρες. Οπότε, λίγο τα διαρκή αγαθά του λιανεμπορίου έρχονται πιο πίσω σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.
1: Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεοδωρός Καπράλος, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Τις νέες πρωτοβουλίες προωθεί το Υπουργείο Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Παρουσίασε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Μαζί μας η Σμήνη Χαραλαμποπούλου, η οποία και εξασφάλισε τη συνέντευξη. Καλό μεσημέρι, Σμήνη, θα μας πει περισσότερα.
12: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Η εκπαίδευση στην ουσία, σαν δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, είναι το σχέδιο που προωθεί ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διαβίου μάθηση. Έκανε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Μάζεψε στην ουσία όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους διευθυντές, τους καταρτιζόμενους, τους μαθητευόμενους, πολλοί από τους οποίους μας μίλησαν για το πώς άλλαξε τη ζωή τους οι διάφορες δομές εκπαίδευσης, από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, από άνθρωποι που για κάποιους λόγους είχαν σταματήσει την εκπαίδευση και ξαφνικά μπόρεσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο γυμνάσιο, από άτομα μέσα σε φυλακές που η μόρφωση στην ουσία τους απελευθέρωσε το πνεύμα και τους έδωσε γνώσεις, από πρότυπα ΕΠΑΛ που πραγματικά νέοι άνθρωποι βρίσκουν αξιόλογες δουλειές με πολλά χρήματα και φτιάχνουν την ζωή τους, ενώ ήταν απογοητευμένοι που δεν μπόρεσαν να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο. Ήταν ότι από στον ΣΑΕΚ, τον πρώην ΙΕΚ, μπορούν να φτιάξουν τις ζωές με πολύ καλύτερο τρόπο και να βρουν ειδικότητες που έχουν μεγάλη προθεσιμότητα στην αγορά εργασίας. Είναι ένα στίχημα του Υφυπουργού. Αποτελεί στρατηγική επένδυση, όπως λέγεται στα παραπολιτικά χαρακτηριστικά, που εξασφαλίζει θέση στην αγορά εργασίας, μόρφωση, δεύτερη ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους, κοινωνική συνοχή. Και βέβαια, όπως είπαν όλοι οι διευθυντές και οι καταρτιζόμενοι, θέλουν να συνεχίσουν όλες αυτές οι δομές. Αφορούν πάρα πολύ και στους νέους και στους μεγαλύτερους ανθρώπους που χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία και γνώσεις για να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στον επαγγελματικό στίβο. Και βέβαια το Υπουργείο θα συνεχίσει τη στήριξη σε αυτού του είδους την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας τη γνώση σε όλες τις μορφές. Τι λέμε.
1: Σμήνη Χαραλαμποπούλου, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Δραματική μείωση, κυρίες και κύριοι, εμφανίζουν οι λίστες των χειρουργείων, καθώς οι δωρεάν απογευματινές επεμβάσεις περιόρισαν κατά 98% τις πολύμινες αναμονές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, τι λέμε, και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρχαν περίπου 90.000 χειρουργικοί ασθενείς για ψυχρό χειρουργείο, δηλαδή όχι για επίγον, που ανέμεναν ακόμη και για 5 χρόνια για να κάνουν τη χειρουργική τους επέμβαση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είχε προβλέψει τότε ότι θα γίνουν 50.000, από 35.000 έως 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία και θα μειωθεί η λίστα αναμονής. Δεν είχε προβλέψει πόση δυναμική θα έδινε στο σύστημα των πρωινών χειρουργείων, τέτοια ώστε ενώ έγιναν 26.500 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, τώρα έχουμε περίπου 7.000 χειρουργικούς ασθενείς να περιμένουν πάνω από 4 έως 6 μήνες. Δηλαδή έχουμε μια δραστική μείωση της λίστας αναμονής κατά 98%.
1: Σημαντικό.
13: Ιστορικό θρίαμβο τον, τον χαρακτήρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν υπάρχει και η πολιτική ανάλυση του Υπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους που δείχνει, που λέει ο ίδιος ότι αποδείξαμε ότι το ΕΣΥ μπορεί να μεταρρυθμιστεί.
1: Βασίλης Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη, για όσα μας είπες. Περισσότερα φυσικά στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι τα νέα για τη φωτιά στην Εύβοια παραμένουν έτσι, δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, αλλά ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι τοπικές αλλά και οι εναέριες και ελπίζουμε σύντομα να καταφέρουν να την ελέγξουν και την πυρκαγιά στην Εύβοια όπως έγινε και στην Κίσαμο. Πάμε τώρα στα αθλητικά μας. Σήμερα έχουμε το μικρό τελικό, θα λέγα το παιχνίδι των πικραμένων, γιατί αύριο στις 10 το βράδυ έχουμε το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Θα είναι και ένας μικρός τελικός Αγκαρίας ο απόψινός. Πάμε να πούμε περισσότερα για την αθλητική κίνηση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Συστάκος. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Στις 12 τα μεσάνυχτα ο μικρός τελικός. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, ακριβώς όπως το είπες, των πικραμένων, των απογοητευμένων. Μένει να φανεί λοιπόν σε τι κατάσταση θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες και τι ενδεκάδες θα χρησιμοποιήσουν και οι προπονητές. Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο και να πάμε στο τένις, τηλέμαχε, διότι από στιγμή σε στιγμή να ξεκινήσει ο ημιτελικός του Στέφανου Τσίτσιπα κόντρα στον Αλεξάνδερ Σεφτσένκο. Είναι ημιτελικός για το τουρνουά του Κτά της Ελβετίας. Είναι για μετέχει σε έναν ημιτελικό για πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ο Στέφανος Τσίτσιπας έχει το ενδιαφέρον του. Επίσης, λίγο αργότερα και συγκεκριμένα σε 7,5 ώρα, και η Μαρία Σάκαρη έχει το δικό της ημιτελικό. Θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνίεβα. Είναι για το Athens Tour τηλέμαχε. Το τουρνουά των γυναικών, το οποίο επέστρεψε στην Αθήνα μετά από 36 χρόνια, παρακαλώ, και έχει το δικό του ενδιαφέρον. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια, λοιπόν, θα τα δώσει όλα για να βρεθεί στο μεγάλο τελικό. Να φύγουμε, λοιπόν, από το τένις, να ξαναγυρίσουμε στο ποδόσφαιρο και να πούμε ότι σε λίγη ώρα, στις 3 συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα δώσει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Θα αντιμετωπίσει την Γκρόνικε στο τελευταίο τεστ. Πριν γυρίσει στην Αθήνα για μια μικρή άδεια και να ξαναγυρίσει μετέπειτα στο Άπελντον της Ολλανδίας, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, μια ΑΕΚ, η οποία από εδώ και πέρα δεν θα έχει μαζί της τη λέμαχε τον Αρμπελίν Πινέδα, και είναι και επίσημο ότι ο Μεξικάνος Άσος πήρε μεταγραφή στη Μοντερέι. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει το δικό του φιλικό σήμερα στις 4.30. Θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στην Ολλανδία που βρίσκεται και πραγματοποιεί και αυτό στο βασικό κομμάτι της προετοιμασίας του. Οι Ερυθρόλευκοι και έδωσαν ένα ακόμα φιλικό χθες τηλέμαχοι όπου νίκησαν 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρτ με τα 3 γκολ τα βάζει ο Ζώτα Σίλβα για τον οποίο ήταν και το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Ερυθρόλευκη φανέλα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος το πρωί ανακοίνωσε μία ακόμα μεταγραφή, αυτή του Ζωέλ Ρόκα, είναι 21 ετών, εξτρέμ, τον πήρε από την Χιρόνα, ήταν μια επένδυση που έκαναν οι Ερυθρόλευκοι γιατί η μεταγραφή θα αγγίξει τα 7 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ένας νέος ο οποίος έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και τον ήθελε πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Επίσης ο Ολυμπιακός, να πούμε το θέμα, ότι διαπραγματεύεται και τη μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στη Χαλ. Είναι μια μεταγραφή η οποία, αν ολοκληρωθεί, θα είναι ένα πλήγμα, θα έλεγα, του Ερυθρόλευκου, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. Ναι. Είναι ένας εξαιρετικός θεματοφύλακας, ο οποίος είχε κάνει γκέλ σε πάρα πολλές ομάδες της Premier League και δεν είχε. Και φυσικά θα έρθει και αντικαταστάτης του. Στην παρούσα φάση Οι Πειραιώτες συζητούν με τον Στέφαν Ορτέγκα, είναι 33 ετών, Γερμανός τερματοφύλακας, ο οποίος στο δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε το έβγαλε στη Νότιχαμ. Πριν από την Νότιχαμ όμως ήταν στη Manchester City και για 4,5 χρόνια παρακαλώ κάτω τις οδηγίες του Pep Guardiola, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα, ένα Champions League, ένα κύπελο Αγγλίας και ένα Μουντιάλ συντόχων. Μη τι άλλο, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας.
1: Αλέξανδρος Χριστάκος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Τώρα, καλοκαίρι είναι, όταν έχεις ακούσει ότι έχουν κατακαεί από τον καύσωνα οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Βρετανοί και άλλοι δυτικοί, δεν παραπονιέσαι και πολύ. Αν ακούσεις ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει τους 40, μπορεί και σε κάποιες περιοχές να τους υπερβεί τους 40, αλλά καλύτερα να πάμε στον ειδικό, να πάμε στο πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, τον μετεωρολόγο, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, για να δούμε τι μέλη γίνεται καιρικά το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
15: Καλώς μεσημέρι.
1: Πώς θα πάει το πράγμα?
15: Ότι πάει πολύ καλά το πράγμα στη χώρα μας φέτος.
1: Ναι,
15: δεν ισχύει. Έχουμε καθόλου καύσωνες, ούτε θα έχουμε κάποιο καύσωνα. Mm-hmm. Υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε για 48 ώρες στην χώρα μας. Mm-hmm. Οι οποίες περιοχές ευπαθείς πάντα, όπως είναι η Βιωτία, όπως είναι η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, Πέλλα, Κιλκής, Σέρες, Αιτωλοκαρανία και Ηλία, θα φτάσουν 39 με 40 βαθμούς. Mm-hmm. Η Αττική σήμερα θα φτάσει τους 36. Βαθμούς, λίγο προς το θυράσιο την Ελευσίνα φτάσουν και τους 37, ενώ Κυριακή και Δευτέρα θα είναι πιο ζεστή ημέρα. Της Αττικής θα φτάσει η θερμοκρασία τους 38, ίσως και 39 βαθμούς, κυρίως τα δυτικά. Κυριακή και Δευτέρα φαίνεται να είναι το πιο ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού στη χώρα μας. Θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς στην Δυτική Θεσσαλία, το Κυλκής, τις Σέρες, την Πέλλα και την Εντολοκαρανία, περιοχές όπως είναι Αγρίνιο, Άρτα και φυσικά στην Ηλία, στον πύργο Ηλίας που θα κουμπίσουμε 39 με 40 βαθμούς. Γι' αυτό το λόγο, σε συνδυασμό με τους ασθενείς ανέμους γενικά, να ξέρουμε ότι θα παραμείνουν οι βοριάδες στο γεω 4-5 βοφόρ, κυρίως ανατολικές Κυκλάδες, 12 θα επηρεάζονται. Θα έχουμε τεσσάρι σήμερα Σάββατο, Κυριακή αλλά και την Δευτέρα. Από Τετάρτη διαφαίνεται μεγάλη πτώση θερμοκρασίας κοντά στους 10 βαθμούς.
1: 10 βαθμούς, μάλιστα.
15: 10 βαθμούς από τις θερμοκρασίες που έχουμε στο Σαββατοκύριακο. Βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρές χαλαζοπτώσεις διαφαίνονται Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σχεδόν σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα. Είναι, θα έλεγα ότι είναι το καλό ότι ναι, μεν θα έχουμε αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας, θα πάμε κοντά στους 40 ή στους 40, αλλά δεν θα διαρκέσει πολύ, γιατί παίζει ρόλο και η διάρκεια. Δηλαδή, κανείς θα προτιμά να έχει μια διάρκεια τριών, να έχει 34-35 βαθμούς, ας πούμε, σε ένα βάθος χρόνου, που είναι και το φυσιολογικό, από το να έχει αυτά τα ξεσπάσματα, να έχει μάλλον τα ξεσπάσματα αυτά, παρά να έχει μια διαρκή καύσωνα. Σημαντικό, σημαντικότατο.
15: Και δεν διαφαίνει τίποτα μέχρι τις 5 Αυγούστου.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Για να δούμε τι μέλη γενέστε και μετά. Πολύ καλά έχουν πάει τα πράγματα μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε, κύριε Σταματάκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να μην έχουμε και πυρκαγιές, γιατί σήμερα είχαμε κάποιες, ευτυχώς αντιμετωπίζονται. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου, 18 Ιουλίου, στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Έλλη Νίκα. Τον ήχο ρύθμιζε ο Ηλίας Ελιμάς. Στην επιμέλεια των ηχητικών σημειότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορίνεος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
16: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
17: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
18: Πότε θα τελειώσει το ανάδρομο που όλα χαλούν? Πότε?
17: Έλα, μωρέ, σιγά 10 μέρες ή όλα περάσουνε.
18: Δεν μπορώ, έχει χαλάσει το καζανάκι της τουαλέτας. Περιμένω.
17: Νεράκι με κουβά.
18: Αυτό.
17: Κουβά, ωραία, ναι. Είναι. Κάνεις και γυμναστική.
18: Ήρθε σήμερα το πρωί η Σίτα, λατσίτος. Και λέει δεν δουλεύει, της λέω το δαχτυλάκι πολύ δυνατά. Άμα βάζεις δαχτυλάκι πολύ
17: αυτό
18: δυνατά,
17: φταίει.
18: Έσπασε το μέσα πράγμα. Άμα παίζει box κανείς με το.
19: Είναι στον τοίχο το καζανάκι.
18: Ναι. Όχι, δεν είναι καθόλου. Ανταλλακτικό είναι.
19: Ναι.
18: Βέβαια.
19: Γιατί για μένα με χαλάει που δεν είναι στον τοίχο.
18: Ναι.
19: Σηκώνω το καπάκι και το τραβάω από το χέρι.
18: Βγάζει το καπάκι και αμέσως αλλάζει τα τέτοια. Βγαίνει το καπάκι.
19: Ναι.
18: Το, στο εντυχισμένο.
19: Α, βγαίνει.
18: Βέβαια, καλέ.
19: Όπως είναι χτισμένο, ξέρω εγώ.
18: Τι να είναι.
19: Χτιστό, χτιστό.
18: Τι να είναι,
19: χτιστό. Α. Και δεν μπορεί να το βγάλει το καπάκι να πιέσει με το χέρι να πάρει κάτω τα.
18: Βρέασε με τώρα που θα βγάλω το καπάκι. Θα έρθει ο υδραυλικός και θα τα φτιάξει εκεί πέρα. Θα πληρώσουμε το μπουγιουρντί. Μετά ότι το τηλέφωνο, η μπαταρία τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά τα ιντερνετ κολλάνε, κάνουν, δείχνουν. Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι γίνεται.
19: Δεν με πήρε να μου δώσουν προσφορά.
18: Α.
19: Λέω, παιδιά, ό,τι ευρώ παραπάνω μου πείτε, μα θα είναι η οπτική, είναι που θα τρέχει, θα δεν πάει να τρέχει. Είναι ό,τι θέλει να κάνει, δεν θέλω να ενδιαφέρομαι. Και το ίντερνετ είναι και χάλια να σα ενημερώσω επί την ευκαιρία.
18: Α.
19: Θα φύγω και θα πάω στον άλλο πάροχο.
18: Και τι έγινε.
19: Θέλετε, λέει, να πάρει το κινητό σου, να το βάλετε στον πάροχο το δικό μα. Να το βάλετε σε εμά. Λέω, άμα βάλω το δικό, να σέρνατε όπω σέρνατε το ίντερνετ, να μου λείπει. Θα κάνω, λέω, τον άποφο τώρα που με πήρατε, λέω, επί την ευκαιρία, θα πάρω το ίντερνετ μου, να το βάλω στον πάροχο του κινητού μου.
18: Απειλούλα μου κινητό ακούγεται μου. Αυτό.
19: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
18: Και τι έγινε
19: δικό σου πάροχο και πήγε να κύθυρα και έπρεπε να ανέβω στα κεραμίδια να κάνω το.
18: Βρε!
19: Την κουκουβά και να πιάσω σήμα.
18: Βρε! Ξέρεις το να κοιτάς πρωί-πρωί.
19: Ναι.
18: Το μέρος σου αφού από ψηλά.
19: Το μέρος σου από ψηλά.
18: Κεραμιδόγατα.
19: Να είμαι κεραμιδόγατα.
18: Η κινητή τηλεφωνία.
19: Αλλά όχι να θέλω να μιλήσω και να πρέπει να κάνω τη γάτα για να μιλήσω.
18: Να.
19: Και να κάνω έτσι το κινητό λαμπρό που θα
18: λοιπόν,
19: αυτό.
18: Λοιπόν, γυρίζοντας από Παρίσι, παιδιά, κάθομαι εγώ στην εξωτερική θέση, διάδρομο. Είναι δίπλα μου ένα πιτσιρικάκι, έτσι συμπαθητικό αγοράκι. Και δίπλα του ένα κοριτσάκι. Πρέπει να ήταν η αδέρφια ή ζευγάρι, μάλλον ζευγάρι.
19: Και ποιο αρχίζει... το κοριτσάκι με το αγοράκι.
18: Ναι, το κοριτσάκι με το αγοράκι.
19: Νόμιζα αγοράκι, νόμιζα κανένα δεκάχρονο ότι θα έλεγες.
18: Όχι καλέ.
19: Α, 20 χρονών.
18: Ναι, ας πούμε 20, εκεί 22. Ναι. Και αρχίζει το κοριτσάκι να βγάζει χαρτομάντιλα. Και να κάνει φουφουφού, φουφουφού, φουφουφού,
19: μπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμ
18: το χέρι στη τσάντα, βγάζω μία μάσκα σιέλ, μετά λέω
19: βάλε και δεύτερη.
18: Αυτή να συνεχίζει. Να συνεχίζει, παιδιά, το, πρέπει να είχε, δηλαδή να είχε πάρει μία ντάνα χαρτομάτιλα, δεν ξέρω. Λέω εγώ, τι να με πιάσει, λέω η σιέλ. Κάνω το χέρι έτσι ευτυχώς και βρίσκω αυτές τις χοντρές και άρχισαν να με κοιτάνε όλοι στο αεροπλάνο και με κοιτούσε και αυτή, δηλαδή του στυλ. Τόσο πολύ σε ενοχλώ. Ναι, ρε, μου, να τη πω, άσε μας κοριτσάκι μου τώρα, έρθει εκεί πέρα με, με τις μίξες σου στην Ελλάδα, ζήσε τη μίξα σου στην Ελλάδα και μου ζητάς και τα. Δεν μου είπε τίποτα.
19: Αλλά λίγο, σε κοίταξε πέρι, δεν πειράζει.
18: Ναι. Κοίτα, η μόνη ελπίδα ήταν ότι το αγοράκι τσέπιανε το χέρι και τρώγαν από ένα ίδιο σακουλάκι καραμέλες και το κοιτούσε αυτό, αυτό ούτε έβηχε.
19: Νωρίς είναι, αμπάβρο θα πήγε αυτό. Αυτό θα πήγε από. Δεν θέλει ημέρες για να.
18: Θέλει σε τρεις μέρες φαίνεται.
19: Ναι, σε μία ώρα δεν φαίνεται που τρώγε από το φαγί τη. Και να ήταν αυτό μόνο με ένα ζευγάρι και άλλα πράγματα έχουν ανταλλάξει αυτοί.
18: Ωραία.
19: Όχι μόνο το ίδιο πιρούνι.
18: Μια χαρά.
19: Έχουνε.
18: Εγώ πάντω είχα γυρίσει το πισινό μου και κοιτούσα το διάδρομο.
19: Ναι, παιδιά, τώρα δεν είναι να χωνέψουμε καλοκαιριάτικα.
18: Και μετά την έπιασε και ο ύπνο, λέω: ωραία, τουλάχιστον να μην φυσάει η μίξα και να μην.
19: Να τι τρέχουν μόνο.
18: Ναι,
19: ωραία.
18: Φαίνεται ότι είχε πρόβλημα πάντω με το λαιμό, έπαιρνα καραμέλε, κάτι αυτά καραμελάκια που είναι σε απλά στελίνε, δηλαδή εντάξει. Όλα καλά.
19: Λοιπόν, γίνεται χαμό στο Wimbledon. Ζεστενόντουσαν πάρα πολύ. Πήγε η Καμίλο Πάρθενη, έβγαλε ένα ανεμιστηράκι, το φύσαγε, πήγε ο.
18: Α, είναι νέα μόδα, παιδιά, έτσι πάνε και σε επιδείξει μόδα.
19: Αυτά είναι από τα τέμουτα τέτοια εδώ μεταξύ.
18: Δεν ξέρω, κρατούσαν κάτι πλαστικά πραγματάκια που του κάνει.
19: Τι να κάνει, τι βλακίε, τι να κάνει αυτό, ρε παιδιά.
18: Δεν ξέρω.
19: Δεν
18: τι
19: κάνει τίποτα, τίποτα
18: είναι
19: δεν κάνει.
18: Είναι απόλυτη μόδα.
19: Είναι
18: αυτό.
19: Μόδα απλά, ναι. Ο πρίγκιπα Βίλιαμ, η Κέιτ Μίτλετον ζεστενόταν, είχαν βάλει αυτό το ανεμιστήρα μέσα στα μούτρα του. Επίση ο. Το αγοράκι του στο μικρό με ένα καπέλο Πάναμα. Το κακόμοιρο, τι τραβάει και αυτό το έρμο.
18: Τι θες να πάει.
19: Του βάλανε καπέλο Πάναμα τώρα εκεί.
18: Να βάλει ένα.
19: Να βάλει καπεδάκι. Ναι.
18: Κασκετάκι.
19: Ναι, η κόρη του είναι ίδια η Λίλιμπετ, αλλά στο ωραίο. Αν η Λίλιμπετ ήταν ωραία. Είναι ωραίο κοριτσάκι.
18: Ναι, και η Λίλιμπετ είναι ωραία.
19: Τα χάλια τη τα μαύρα ήταν.
18: Συμπαθητική δεν ήταν η κακομοίρα.
19: Όχι, συμπαθητική είναι. Ασχημούλα ήταν.
18: Ναι.
19: Υποτίθεται ότι ωραία την αδερφή τη. Η οποία εγώ την έχω πει σε φωτογραφίες και.
18: Καλά, ήταν άλλη μόδα των γυναικών.
19: Ήταν άλλη μόδα, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, Τζούλια Σαρκοζή, η κόρη του Νικολάκη τη Κάρλα Μπρούνι.
18: Α, πόσο είναι το κοριτσάκι αυτό, εφηβεία. Κάτι 14 πρέπει να είναι.
19: Δεν ξέρω.
18: Ένα παιδί δεν έχουν.
19: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω.
18: Νομίζω
19: πόσο
18: ότι
19: είναι.
18: Ήταν αγόρι.
19: Κοριτσάκι λέει είναι.
18: Α.
19: Κάνει υπασία. Έχει ταλέντο στην υπασία. Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα.
18: Ναι.
19: Και το 2011 γεννήθηκε. Κάτσε λίγο τώρα.
18: 11.
19: Ναι.
18: Πόσο?
19: 15 είναι στην εφηβεία. Ναι. Λοιπόν.
18: Μπράβο η Κάρλα!
19: Και έχει
18: το έκανε το θάμα της. Της με... μοιάζει.
19: Πρέπει να είναι κοντό αυτό το καλυμμένο, κοντούτσικο.
18: Αν είναι όμορφο, σε ρώτησα. Αμέσως.
19: Ωραίο είναι. Έχει βάλει ψεύτικη βλεφαρίδα τα 15, μια χαρά ωραία θα περάσουν.
18: Ναι, εντάξει, έτσι κάνουν τα κοριτσάκια ναι. Τώρα δυστυχώς.
19: Μπορεί να είναι και βλεφαρίδα, βλεφαρίδα όμως.
18: Α, μπορεί να
19: λοιπόν,
18: είναι και
19: μπορεί, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι νόστιμο κοριτσάκι. Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό έχει πολύ μεγάλο ταλέντο στα αλόγατα. Και κάνει τα πρώτα της βήματα στην υπασία και θέλει να ασχοληθεί με την υπασία και τέτοια πράγματα.
18: Άντε σύντομα και φίλη της Αθηνάς Ωνάση.
19: Ακριβώς.
18: Ο πλούτος μας φέρνει πιο κοντά.
19: Δεν έχει μοιάσει τη μάνα της, δεν έχει ζωγωματικό, δεν έχει τίποτα.
18: Α, τι έχει.
19: Έχει μοιάσει το λάχανο.
18: Δεν είναι συμπαθητικό. Ωραίος άντρας είναι αυτός.
19: Ναι.
18: Όχι, ε.
19: Ψεύτικη βλεφαρίδα φοράει. Μιλάμε για ψεύτικη.
18: Έλα μόνο το κοριτσάκι το
19: δεν μιλάμε για ψεύτικη, μιλάμε τώρα για.
18: Βλεφαρίδα αφρικό κόφτη.
19: Αρεμιστή, αυτή πάει στο Wimbledon να κάνει έτσι τις εμπλεφαρίδες και όλη η κερκίδα παίρνει ανάσα από
18: λοιπόν,
19: τον αέρα.
18: Σήμερα είχα πάει σε ένα εξεταστικό κέντρο για διαγνωστικές εξετάσεις.
19: Ωραία.
18: Έτσι, σε ένα διαγνωστικό μάλλον κέντρο. Λοιπόν, κύριε, μια κυρία η οποία, παιδιά, έχει βάλει ένα πανί και έχει κρεμάσει το χέρι της και τη βλέπω που της λέει περάστε, κυρία μου, τάδε. Και αυτή πονούσε η κακομοίρα και λοιπά. Και τη ρωτάω τι πάθατε ε? Και μου λέει τι να πάθω κύριε μου, τι να πάθω. Μου λέει ανέβηκα στάλογο, μου λέει. Και αυτό ξαφνικά την είδε ροντέο. Και εγώ χάρηκα ότι είναι χαρούμενο το άλογο. Και μου κάνει έτσι και μου κάνει γιουβέτσι. Μέχρι που την τρώω την τούμπα. Την τρώω την τούμπα και έσπασα μου λέει την ομοπλάτη μου.
19: Δικό της άλογο ήταν η...
18: Δικό της άλογο.
19: Α, τη συμπάθει το άλογο.
18: Παιδί μου έτσι κάνουν τα άλογα.
19: Ναι.
18: Τα άλογα. Μπορεί να χάρει και αυτό, να είδε κάτι να φοβήθηκε, να χάρει και να οτιδήποτε και την είδε ροντέο.
19: Να χάρει και να τη ρίξει κάτω, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, είναι καλά η γυναίκα, θα ζήσει.
18: Η γυναίκα θα ζήσει, αλλά θέλει να δει τώρα αν θα κάνει εγχείρηση ή θα περάσει μόνο του. Η Τσαρίνα Σαμπαλένκα είναι στη Μύκονο.
19: Ναι.
18: Κυρωνεύεται τους haters, τις γράφουν διάφορα.
19: Μα για τον καθένα είναι, ρε παιδιά. Και είναι και πολύ καλή φίλη haters... με τον Τζόκοβιτς.
18: Λοιπόν. Μη στεναχωριέστε για τους haters. Όποιοι έχουν μεγάλους λογαριασμούς το ανεβάζουν χάρη στους haters, λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν τα Instagram.
19: Ναι.
18: Γι' αυτό και
19: όσο πιο πολύ σε βρίζουν, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο λογαριασμός σου.
18: Ναι, καλέ. Δεν έβαλα εγώ ένα βιντεάκι από τον Μπρούνο Τσερέλα και έγινε χαμός από κάτω επειδή μου έλεγε λίγο καφεδάκι, λίγο εσπρεσάκι και είχε ιτολικό, ταπεραμέντο και κουνούσε τα χέρια. Το τι τον περάσανε. Την κουνάει την αχλαδιά. Τι πήρε η Οικονομάκου, τι Ιταλός είναι αυτός διάτριτος, τι με τους Ντίν και Ντάν κάνει παρέα. Λέω παιδιά, αφού τον είδα το βράδυ, εγώ το έβαλα κάποια στιγμή την ώρα της επίδειξης Ηλίας Κρυθαριού το πρωί. Και βλέπω κάποια στιγμή να έχει γίνει viral. Λέω, έλα ρε, σε αρέσει τόσο πολύ και μπαίνω μέσα και έχει 300 σχόλια.
19: Εντάξει, και μπορεί να μερικούς να τους αρέσει.
18: Τι γέει τη βάτα, τι είναι αυτό. Αυτόν είδαμε με το γάμο. Ψεύτικος γάμος, λευκός γάμος, κόκκινος καπνός, ο πάπας της Ρώμης. Άρχισαν να λένε για την Έλληνο-Ιταλική φιλία.
19: Εντάξει, μερικά έχουν πολύ γέλιο πάνω.
18: Λέω σε μία φίλη μου, λέω, καλέ, τι γίνεται. Μην τους κόψεις, μου λέει, ανεβάζεις λογαριασμό. Πραγματικά ανέβασα 500 followers.
19: Τι δες. Κάτσε εκεί να βρίζουν, να σε βρίζουν, να βρίζουν και κόσμο, να πας τέλεια.
18: Δεν βρίζουν εμένα.
19: Αυτό που ανέβασες, ρε παιδί ναι, μου. Δεν... Αλλά και αυτοί να σου πω κάτι. Άμα εκτίθεσαι, όποιος εκτίθεται θα ακούσει και καλά και κακά, ρε παιδιά.
18: Ακριβώς.
19: Και αυτοί έχουν παραεκτεθεί, η αλήθεια είναι.
18: Ναι.
19: Δηλαδή, ασχολούμαστε μια εβδομάδα πριν μια εβδομάδα με τον Τζιρέλα και την Τζουρούλα. Εντάξει, φτάνει.
18: Αυτοί κάναν το γάμο τους.
19: Εντάξει, κάναν το γάμο τους, μας ρημάξανε. Μιλάμε για το
18: ναι,
19: γάμο τους.
18: Δεν είναι αυτοί, αφού βγάζουν και καλεσμένοι πράγματα.
19: Εντάξει, ρε παιδί μου, και αυτοί ανεβάσταν στο λογαριασμό τους. Τα ασχολούμαστε μια εβδομάδα, τι παντρεύτε, πού θα παντρευτούν, πού θα κάνουν τις προσκλήσεις, αν θα κάνουν πριπάρτι. Πού θα κλείσουν το τέτοιο δικά
18: μα. Τώρα αλλάξαμε, τώρα έχουμε τη Χερτσίκοβα. Τώρα ασχολούμαστε με τα.
19: Ποια είναι η Χερτζίκοβα?
18: Η μοντέλα η οποία παντρεύτηκε τον άντρα της μετά από 23 χρόνια.
19: Μια χαρά, η
18: Χερτζίκοβα. Συμβίωσα και δύο παιδιά.
19: Για όλους βρίζουν. Εντάξει, εντάξει. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Άρα με ανεβάζει και το λογαριασμό, μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
9: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο

0: Αθήνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρος σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φοβερή διάκριση, λέει, στο Billboard, είναι στη 12η θέση. Το άλμπουμ του Καμπάνες.
7: Καμπάνες.
6: Ποιο είναι, δεν ξέρω.
7: Ακού χτυπάνε, καμπάνες για μας. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτό.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, πήγα το Σάββατο το βράδυ σε ένα γάμο.
6: Για πες.
7: Όπου ήταν ο Αργυρός ως καλεσμένος. Και επιπίστεως η Άννα Βύση η Απόλυτη.
6: Γέλα.
7: Η Άννα Βύση η Απόλυτη, η οποία είναι στα καλύτερά της, παιδιά, έτσι. Είναι στα καλύτερά της, έχει αδυνατήσει, πρέπει να έχει κάνει και λίγο...
6: Ρε παιδί μου, αυτή δεν καταχρήζονταν δίαιτα. Ήταν μια χαρά, εγώ την έβλεπα.
7: Ναι, αλλά μπορεί να ήθελε να είναι αδύνατη. Είναι κάποιος που θέλει να είναι πολύ αδύνατη.
6: Είναι.
7: Ήτανε τσουποτή πάντα. Δεν ήταν αδύνατη. Τι κινητέ.
6: Ένα μυγάκι είναι, μου μένει, ναι. Για πες.
7: Αδύνατη δεν ήταν ποτέ. Είναι τσουποτή, δηλαδή έχει.
6: Όχι, μωρέ. Είναι κορμάρα, εμένα μου φαίνεται. Πάντα μου φαίνονταν κορμάρα.
7: Ας πούμε η Τζένιφερ Λόπες είναι τσουποτή, αλλά όχι αδύνατη.
6: Όχι. Ναι. Δεν έχει σχέση με την Τζένιφερ Λόπες. Έχει μπούτη Τζένιφερ Λόπες. Τι δεν έχει.
7: Δεν είναι και τελείως. Δεν είναι Σαρλίς Θερόν.
6: Όχι. Αχ, καλά αυτή την είδα.
7: Καλά,
6: σε βίντεο την είδα.
7: Αδυνατήσει.
6: Σε ένα βίντεο ήταν εξαιρετική με κάτι πόδια από εδώ μέχρι απέναντι και μετά σε ένα άλλο. Mm. Ήταν λίγο.
7: Λίγο δέντρο το
6: φάι. Λίγο αποστεωμένη καημένη, ρε παιδί.
7: Ναι,
6: μου.
7: Και λέγανε ότι έχει πάθει.
6: Ναι.
7: Γιατί προφανώς το πρώτο ήταν. Βίντεο ήταν το πρώτο ή φωτογραφία.
6: Βίντεο.
7: Ήταν ένα ήταν βίντεο
6: που κατέβαινε κάτι σκαλιά. Και φορούσε ένα σακάκι με ένα σφορτσάκι και την ποδάρα ήταν από εδώ μέχρι απέναντι. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκαν λίγο στροφοκάμουλοι οι ποδάρε. Πολύ αδύνατα, αλλά εντάξει. Και μετά ήταν με ένα άλλο φόρεμα, με περούκα, δηλαδή το μαλλί της ήταν κοντό, αλλά είχε κάτι τριχάκια που φεύγαν από πίσω. Και εκεί φαινόταν πολύ. Παιδιά, να σα πω κάτι, από μια ηλικία και μετά, αλλού αλλού πηγαίνει το πάμπι. Δηλαδή, ξέρει και στεγνώνει, να σα το πω έτσι. Ναι. Φεύγουν οι χυμοί του σώματος και μένει μία. Ένα πετσί κότα.
7: Λοιπόν.
6: Οπότε αυτή.
7: Σαρλίς, κάνε καφέ να στα πούμε. Ιατρικές συμβουλές.
6: Ναι, βρε Σαρλίς. Αυτή δεν πρέπει να δυνάτησε. Πρέπει να είναι τα κιλά που ήταν πάντα απλά. Αυτό που κάνει τον μπούτι που έχει ένα χυμό έχει. Είναι γιου, έχει. Πιάνει μπούτι, κάνει χλακ, χλακ, χλακ. Τώρα κάνει.
7: Τώρα
6: κάνει έτσι τον άλλον.
7: Δεν κάνει. Κάνει
6: κλακέτα στα κόκαλα. Έχει. Γιατί έχετε το δέρμα και αδυνατίζει, ρε παιδιά. Γίνεται σαν τσιγαρόχαρτο.
7: Ναι, αλλά δεν δείχνει έτσι όπω έδειχνε αυτή. Δεν ξέρω.
6: Τι να
7: σαν
6: να
7: είναι ωραία,
6: και
7: φαίνεται
6: πολύ τα κόκαλα. Πετάνε τα κόκαλα, στραβώνουν τα κόκαλα, δεν ξέρω.
7: Δεν έπρεπε καταρχάς να βάλει.
6: Εγώ με την τόση στα χέρια μου βλέπω τα δύο κόκαλα αυτά στον αγκώνα και έχουν, είναι πιο.
7: Τι είναι πιο καλά, μια χαρά είναι τα κόκαλα.
6: Με τα δικά μου δεν είναι, είναι πιο ζαβά. Έχουν λίγο πεταχτεί προς τα έξω.
7: Μήπως...
6: Έχεις δει κάτι γιαγιάδες που τα πόδια τους μετά γίνουν στραβώνουν και περνάνε από κάτω τρένο, είναι τα νύσια.
7: Αυτό
6: κάθε
7: είναι.
6: Το κόκαλο, αυτό είναι η οστεοπόρωση. αυτό γίνεται, καταλαβαίνεις.
7: Οστεοπόρωση, welcome.
6: Εντάξει, παιδιά, όλα μέσα στη ζωή είναι.
7: Να.
6: Λοιπόν, ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael ξεπέρασε το 1 μισ δολάρια στο box office και έχει συγκεντρώσει.
7: Michael Jackson.
6: Ναι.
7: Άντε, 370... δεν είχε πολύ καλές κριτικές.
6: Μια μπουρδα και εμείς ήταν. Είχε συγκεντρώσει 370 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι θρύλος ο άνθρωπος. Πολλοί την πήγαν και την είδαν και από περιέργεια να δουν. Δηλαδή, και εγώ και από περιέργεια πήγα να τη δω. ωραία τα τραγούδια. Μια χαρά ο Ανιψιός το έβγαλε πάξια το ψωμάκι του. Δηλαδή τον μιμήθηκε πάρα πολύ ωραία. Χόρευε πολύ ωραία. Ήταν δική του λέει φωνή, τραγούδια και πολύ ωραία. Αλλά αγιογραφία ρε παιδί μου. Όλα τέλεια σε αυτή τη ζωή. Όλα τέλεια, τέλεια, τέλεια.
7: Τι να
6: κάνουμε. Τι να πούμε. Απαράτατο. Πες θα είναι μόνο μουσική ταινία, δεν θα είναι βιογραφία. Δεν είναι, αυτή είναι γεωγραφία.
7: Άμα είναι μουσική
6: είναι
7: ταινία,
6: είναι το
7: Παΐσου.
6: Δεν είδαμε τον Μάικλ Τζάκσον. Τώρα περιμένω να δω 16 Ιουλίου βγαίνει του Νόλαν. Η τέτοια με τη Λουπίτα, την ωραία Ελένη.
7: Και το έχει μεταφράσει, λέει εκείνο, το έχει πάει όπου θέλει.
6: Άσκαρα,
7: την ιστορία.
6: Όσκαρα, θέλω να πάω το δω πάνω. Είναι σε,
7: σε ελεύθερη μετάφραση.
6: Ναι.
7: Τώρα το Matt Damon τι ρόλο παίζει?
6: Τον Οδυσσέα.
7: Α, τον Οδυσσέα.
6: Παρακαλώ.
7: Καλά, τι Οδυσσέα ήταν αυτό το
6: ξέρμα,
7: το χολιγουδιανό στάρ από άλλη ταινία.
6: Είναι
7: θα ήθελα να είναι άγνωστη ηθοποιή, να σου πω την αλήθεια.
6: Εγώ δεν θα ήθελα
7: ούτε λουπίτες, ούτε.
6: Εντάξει, με άγνωστη φτιάξε πίτες. Θέλει το γνωστό τον ηθοποιό, ρε παιδί μου, αλλά να έχει ένα νόημα.
7: Είναι σαν την ταινία του Χριστού να βλέπουμε τον πρωταγωνιστή. Πώς λεγόταν ο Καημενούλης αυτός που δεν ξαναέπαιξε πουθενά, σε άλλη ταινία.
6: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον Χριστό τον έχεις στο μυαλό σου. Τον Οδυσσέα δεν τον έχεις. Τον Χριστό υπάρχουν αγιογραφίες. Ποιος να έρθει να τον κάνει. Έχεις μια εικόνα. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η εικόνα που έχουμε, αλλά έχουμε όλη μια εικόνα. Mm. Γι' αυτό και ήταν φοβερός ο Χριστός του Τζεφιρέλη, γιατί μοιάζε πάρα πολύ με την εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αλλά τώρα τον Οδυσσέα όπως θέλει τον πλάθει ο καθένας. Μυθικό πρόσωπο είναι, όπως θες τον. Εμένα μου κάνει, ο Matt Damon μου κάνει για Οδυσσέας.
7: Εμένα.
6: Σύνομαι, δεν
7: εγώ τον... θα ήθελα έναν Έλληνα πρωταγωνιστή καρακούκλαρο. Εκεί.
6: Μην ήταν ωραίος μωρό Οδυσσέας, δεν περιγράφω. Ήταν πολύ έξυπνος απλά.
7: Ναι.
6: Ποιο θα ήθελες.
7: Πάλι ασχημομούριδες μας βγάλανε.
6: Όχι,
7: οι ξένοι, οι ζηλιάριδες.
6: Ποιο θα ήθελες ο Οδυσσέας, σου έρχεται κάποιο στο μυαλό από Έλληνες.
7: Θα μπορούσε να είναι ένας πάρα πολύ ωραίος Έλληνας που να μην ήταν ηθοποιός, να ήταν μοντέλο.
6: Ναι.
7: Έχουμε πολύ ωραίο.
6: Και πώς θα έπαιζε, σαν ταινίες θα έπαιζε μετά.
7: Όχι μωρέ, γιατί.
6: Θες ρε,
7: με σκηνοθεσία και με αυτό θα έπαιζε καλά.
6: Εντάξει, το κινηματογράφο η αλήθεια είναι θα ξημερωνόταν να την βγάλουν μια σκηνή.
7: Ναι. Α, ήταν ένα αντρουά, ένα πολύ αντρουά, ένας ωραίος μελαχρινός
6: Έλληνας. Δεν, ο Μάντε εγώ νομίζω ότι μια χαρά. Γιατί αυτός είχε, στον Οδυσσέα τονίζεται το μυαλό.
7: Ναι.
6: Δεν τονίζεται το εξωτερικά, είναι πολυμήχανος, αυτό είναι όλο το θέμα. Οπότε δεν σε νοιάζει η ομορφιά. Ιδιαίτερα.
7: Ναι.
6: Εμένα τουλάχιστον. Εμένα τουλάχιστον.
7: Ναι, ρε παιδί.
6: Νόστιμος είναι ο Matt Damon, δεν είναι κανένα τέρας.
7: Δεν πατάει όμως πουθενά σε σχέση με Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω.
6: Γιατί μωρέ, δεν είναι ξανθός, καστανός είναι.
7: Τέλος πάντων, θα το δούμε.
6: Ο Αχιλλέας, ας πούμε, που τον έκανε στην Τρία ο Μπραντ Πιτ.
7: Ετοιμασία μην είναι τίποτα από αυτή την ταινία.
6: Εμένα δεν μ' άρεσε.
7: Εγώ
6: αλλά ο Αχιλλέας μ' άρεσε.
7: Τα τριχωτά πόδια του Μπραντ Πιτ θυμάμαι.
6: Αλλά
7: τίποτα άλλο.
6: Και ήταν διεξανθός, ήταν πολύ ωραίος.
7: Να. Λοιπόν, η Βίκυ Καγιά γιόρτασε τα γενεθλιάκια της και βγήκε με το μαγιό στις παραλίες. Ποιες παραλίες της Μυκόνου,
6: νομίζω. Βρήκε, αχ, πες για την κυρία αυτή που λέει Μύκονο στο βίντεο.
7: Καλά, έχει ένα ριλ που λέει είναι μια κυρία και κάνει selfie φωτογραφία και λέει είναι στη θάλασσα, έτσι.
6: Ναι.
7: Μόλι με το μαγιό βγαίνει.
6: Μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό είναι.
7: Ναι, βγαίνει και καλά βγαίνει από τη θάλασσα.
6: Ναι.
7: Και κάνει ένα selfie βίντεο. Που λέει Μύκονος! Και έρχεται ο άντρας της από πίσω και της λέει τι Μύκονος μωρή, τα έχεις χάσει, στο κρυονέρι είμαστε. Λέει τι να πω Κώστα μου, τι να πω.
6: Τσιγκούνι,
7: τσιγκούνι. Ότι είσαι τσιγκούνις και με πας, δεν με πας πουθενά και ότι είμαστε κάθε χρόνο στο κρυονέρι.
6: Εντάξει, πολύ έξυπνο.
7: Ε?
6: Είναι μερικά βίντεο που είναι πάρα πολύ ωραία.
7: Και χαριτωμένα, ναι. Τέτοια θέλουμε παιδιά να γελάει το σκυλάκι μας. Γιατί αρχίσαν και βαράνε οι Αμερικάνοι τους Ιράν.
6: Άντε πάλι.
7: Αρχίσαμε πάλι.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα στενά ο ένας λέει είναι ανοιχτό
6: και
7: ο άλλος
6: είναι...
7: λέει είναι κλειστά.
6: Πάνω που είχαμε ηρεμήσει, πήγαμε θα κατέβει λίγο, είχα αρχίσει να κατεβαίνει η βενζίνη.
7: Εγώ ευτυχώς τις προηγούμενες μέρες γέμισα. Τώρα το πάμε χρηματιστήριο, οπότε γεμίζουμε το ρεζερβουάρ.
6: Όντως.
7: Δηλαδή, άσε που έχει αρχίσει και βύχει το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
6: Εντάξει, μου
7: δηλαδή, σου λέω ανάνθρωπα, παιδί μου, όλα χαλάνε.
6: Μετά τις 23 ώρες θα πάνε καλά.
7: Πώς, από μόνα του.
6: Ναι, δεν στο έχω πει, μένω ότι έχουν φτιάξει.
7: Α, να μείνουμε δηλαδή μέχρι τις 23 για το καζανάκι.
6: Δεν σου είπαμε το καζανάκι.
7: Πηγαίνουμε στην άλλη τουαλέτα.
6: Που είναι πρώτη ανάγκη, αλλά γενικά ρε παιδί μου είχε χαλάσει ένα κοντρόλ, έφτιαξε μετά. Έτυχε να φτιάξει τέλος πάντων.
7: Ξεμάτιασε.
6: Όχι, είχε πεθάνει και μετά ξανάζει.
7: Πώς έγινε αυτό, τι μοιράκολο ήταν αυτό.
6: Δεν ξέρω τι μοιράκολο ήταν, έγινε πάντω, έτυχε να γίνει. Αλλά δεν ήταν επίγον τώρα ένα κοντρόλ.
7: Να.
6: Ερκοντήσω όταν είχα και δεύτερο.
7: Γιώργο Νίκος Μαζονάκης έδωσε συνέντευξη και τα είπε. Προφούντης και τα είπε όλα.
6: Τι είπε, πες.
7: Πολύ κακή φαμίλια. Φαμίλια. Το αίμα γίνεται νερό. Νεράκι. Τρέχει.
6: Το ξεζομίσα το κακομίρι και αυτό, ναι.
7: Είπε ότι έκανα πολλά λάθη και περισσότερο τους έδωσα. Τους έβαλα μέσα στη δουλειά μου. Και αυτοί λίγο το χάσαν το μέτρο. Και είπε ότι ήταν μια δοκιμασία. Είναι πολύ δουλεμένος. Είναι πολύ δουλεμένος ψυχικά. Ήταν μια δοκιμασία, ήξερα ότι θα περάσει κλπ. Και είπε ότι μπαίνουν όρια. Δεν μπορεί να έρχονται να στριγκλίζουν και μόνο να απαιτούν. Είπε ότι στήριξα πάρα πολύ την οικογένειά μου. Δεν μετανιώνω γι' αυτό, γιατί πρέπει να βοηθάμε την οικογένειά μας. Αλλά λίγο το μέτρο ξεπεράστηκε και όλα ξεκίνησαν από ένα ακίνητο κοινό που είχαν σε κάποιο νησί στη Μύκονο.
6: Α, στη Μύκονο,
7: και
6: νομίζω,
7: που
6: ναι.
7: Κάποια στιγμή ζήτησα τα ρέστα και κατάλαβα ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι μου και μου έλεγαν: δεν ξέρεις τι λες και δεν είσαι καλά. Και όταν είδα, λέει, τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι για να με συλλάβουν, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά ήμουν, λέει, cool. Τους είπα: περιμένετε να φάω κάτι, να κάνω ένα ντουσάκι. Περιμένετε λίγο με την ησυχία σας και θα έρθω.
6: Φάτε και κάτι για το ψυγείο εκεί, πήγε και κάτι μέχρι να ετοιμαστώ.
7: Νόμιζα, λέει, ότι δεν θα έμενα μέσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το πράγμα. Και είπε και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι σε ό,τι κάνουμε μας στηρίζει ή δεν μας στηρίζει ο κόσμος. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Γιατί ο καθένας, παιδιά, μπορεί να λέει για τον εαυτό του ό,τι θέλει. Ο κόσμος μας στηρίζει στις δουλειές που κάνουμε, που είναι έξωθεν μαρτυρία και υπάρχει, ας πούμε, δημόσια εικόνα.
6: Ναι.
7: Σε πάει ή δεν σε πάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είπε ότι σε όλες τις περιπέτειες, σε όλα τα δύσκολα που έχω περάσει, με έχει στηρίξει ο κόσμος. Τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
6: Τίποτα, τα ξεμνημόνευτο, ήρεμα, μπανάκι, καφέ, βόλτα.
7: Α, πήγες για μπάνιο στη θάλασσα?
6: Όχι, όχι. Δεν πήγα στη θάλασσα.
7: Στην μπανιέρα μας, λες.
6: Σε μια πισίνα.
7: Α, ωραία. Λοιπόν, ωραίες και οι πισίνες. Λα πισίνα.
6: Ωραίες. Ποιος είναι ο Έρλιχ? Λοιπόν, αυτός ο Νορβηγός έχει γίνει μεγάλος χαμός με αυτόν, έτσι. Τον Έρλιν Χάλαντ που έχει γίνει viral. Έχει γίνει viral και θα παίξουν τώρα. Θα παίξουν με την. Όχι. Αργεντινή-Αγγλία παίζουν τώρα. Προκλήθηκε και η Αγγλία. Και παίζουν, είναι ημιτελικό Αργεντινή-Αγγλία, νομίζω.
7: Ναι, με ποιους είμαστε?
6: Εγώ είμαι Αργεντινή, δεν είμαι. Δεν του αντέχω του Άγγλου καθόλου.
7: Και ποιοι οι Γάλλοι προχώρησαν? Δεν αποκλείστηκαν, δεν είναι?
6: Νομίζω όχι.
7: Οι Γάλλοι με ποιους παίζουν?
6: Δεν ξέρω.
7: Με
6: τους Ισπανούς.
7: Με τους Ισπανούς. Όχι, εκεί ρε παιδιά. Εκεί είμαστε λίγο.
6: Ποιοι, Γαλλία, Ισπανία?
7: Ναι.
6: Αχ, βρε Μακρόν, τι μου κάνεις? Με την Ισπανία.
7: Με την Ισπανία.
6: Ναι, γιατί είναι Μακρόν από τη μία, Μπαρδέμ από την άλλη. Έχω σοβαρά αθλητικά κριτήρια.
7: Τώρα, συγγνώμη όμως. Συγκρίνεις δύο αλληνόμια πράγματα.
6: Σκαζίνα, δύο άντρες συγκρίνω. Εγώ δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας.
7: Ναι.
6: Μπαρδέμ. Ισπανία είμαι.
7: Ισπανία, ναι. Άρα έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες και μία, ναι, Λατινική Αμερική.
6: Αλλά η Αγγλία διάβαζε ότι παίζει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλή φέτο σε αυτό το μουντιάλ, τέλος πάντων.
7: Οι Γάλλοι βγάλανε έξω το Μαροκό. Ήταν διχασμένος, παιδιά, ο κόσμος. Καλά, να είμαστε σε πάρτι της Ήλιας Κρυθαριώτη και να έχουν βάλει οθόνες, γιατί οι περισσότεροι ήθελαν να δουν τον αγώνα.
6: Λογικό, μωρέ, δεν είναι. Εντάξει, 14 χρόνια γίνεται το μουντιάλ.
7: Μεγαλία ή Μαροκό ήσουν?
6: Δεν το είδα, δεν είχα ασχοληθεί καθόλου.
7: Ναι, αλλά με ποια ομάδα?
6: Θα ήμουνα.
7: Ναι.
6: Μάλλον με Μαρόκο θα ήμουνα.
7: Α. Μάλιστα. Ωραία.
6: Και το μεταξύ, επειδή. Αν όχι, να μου πει τι ώρες όμως ήταν. Ήταν μετά μεσονύχτια, δεν ήταν? Και στη Γαλλία. Τα παιχνίδια.
7: Ήταν αργά βράδυ. Νομίζω ότι ήταν. Τι ώρα? Τι ώρα Γαλλίας? 10 νομίζω ξεκίνησε. Γύρω στις 10. Άρα εδώ 11. Εντάξει.
6: Εντάξει, και τι κάνω όρις, γιατί πολλοί αγώνες είναι ξημερώματα εδώ.
7: Ναι.
6: Στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, είναι μια διοργάνωση, ρε παιδί μου, που άμα σας αρέσει το ποδόσφαιρο, κάθε 4 χρόνια το μεταξύ είναι, αξίζει να την απολαμβάνει κανείς.
7: Και αλήθεια είναι ότι και αν δεν σας αρέσει, όταν προχωράει το πράγμα.
6: Αυτό
7: και
6: εγώ.
7: Έχει, ναι, ένα ενδιαφέρον.
6: Δηλαδή και εγώ, αν είναι στον τελικό ομάδα που με ενδιαφέρει, δηλαδή η Ισπανία, λέμε ένα παράδειγμα, η Αργεντινή. Και μπορεί και να.
7: Αν παίξει η Ισπανία, Αργεντινή, εκεί τι θα είσαι?
6: Ισπανία.
7: Α, τόσο πολύ,
6: ναι.
7: Μάλιστα.
6: Εσύ τι θα είσαι?
7: Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Αγαπώ και την Αργεντινή. Μου εκπέμπει κάτι ωραίο, εντάξει, συμπαθείς. Η Αργεντινή έχει ιστορία στο ποδόσφαιρο.
6: Ναι,
7: η αλήθεια είναι, και είναι και συμπαθητικοί άνθρωποι. Και οι πιο ωραίοι άντρες του κόσμου, θεωρώ. Η Αργεντινή.
6: Ναι, αρκεί να παίζει τον ωραίο.
7: Καλά, εντάξει, και στους Ισπανούς δεν ισχύει το ίδιο.
6: Ναι, μωρέ, αλλά οι Αργεντίνοι, δεν ξέρω, άμα τους δεις έτσι σε φωτογραφία, άμα δεις Αργεντίνους γενικά, είναι λίγο...
7: Τι, σαν να έχουν φάει τη γανιά στο κεφαλί.
6: Κάτι, πρέπει να πέσει στην περίπτωση νομίζω.
7: Λοιπόν, η Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε και αυτή τα γενέθλιά της. Έβαλε τη στριγκιάλα της, έσβησε την τούρτα της, πήρε το αμάξι της και εντάξει της. Τούρτες αυτά, δεν θυμάμαι που ήτανε, σε ποιο μέρος. Τα 54 της χρόνια, παιδιά, μια χαρά κρατιούνται.
6: Πολύ ωραία.
7: Αυτές οι Λατινοαμερικάνες μια χαρά κρατιούνται.
6: Ναι, ισχύει.

0: ψάχνει. Τι έγινε, είπαμε, Λάντερσον πάλι. Μόνη ψάχνει, τι ψάχνει σε τέτοια ηλικία που είναι.
1: Γιατί, μωρέ μου, πότε δεν είναι αργά.
0: Ελεύθερη και ωραία η νέα Πάμελα Άντερσον του νέου Baywatch. Α, είναι καινούρια, η 29χρονη Ναντίρ. Πρωταγωνιστή ως ναυαγοσώστρια στην θέση της Πάμελα Άντερσον. Κούκλα. Κουκλάρα είναι, κοίτα. Ξανθά,
1: πολύ ωραία με
0: τα μορτισέρ της, με τα σέρ της, με τα μέα της κλπ.
1: Άρα για αυτήν.
0: Πιστεύεις ότι το Baywatch θα.
1: Αυτό πάλι... πήγα να πω. Ότι άργα το βλέπουν, ποιος ξέρει.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, δεν ξέρω, αλλά θα είναι μια σειρά που θα έχει επιτυχία όπως είχε τότε. Μπορεί και να έχει.
0: Να.
1: Στην Αμερική τουλάχιστον.
0: Το Παμελάκι όμως έχει αφήσει εποχή.
1: Ναι.
0: Ωραία θα ήταν να τις δίνουν, να τις έδιναν ένα ρόλο.
1: Πραγματικά έχει αφήσει. Τι να κάνει τώρα.
0: Τι να κάνει τη
1: γρυμπάκια
0: Baywatcher, ξέρω εγώ. Τη σιτεμένη.
1: Για παραδείγματι, μαθήματα Baywatch. Τι άλλο να κάνει. Τρέχει με το μαγιό να σώζει κόσμο.
0: Δεν
1: μπορεί να μείνει μέσα στη θάλασσα.
0: Αυτή.
1: Ναι, τώρα δεν
0: είδε κανένα δύο-τρει εκεί πέρα.
1: Αλλά ήταν πολύ σεξοβόμπα, παιδιά.
0: Ναι, ήταν κοντή με μεγάλο στήθο.
1: Ναι. Ψεύτικο.
0: Ψεύτικο.
1: Ψεύτικο στήθο, αλλά ωραίο ψεύτικο. Δηλαδή ήταν τότε που αρχίσαν τα ψεύτικα. Μετά από την Πάμελα Άντερσον, όλε ήθελαν να βάλουν ψεύτικο.
0: Πάντως οι Αμερικάνες είναι πολύ παιδιά τις.
1: Ξεψεύτηκες όλες.
0: Πω, πω.
1: Ναι. Ειδικά στην Καλιφόρνια και εκεί πέρα όλες.
0: Έχει, ναι, γιατί έχει πάρα πολλούς πλαστικούς χειρουργούς.
1: Ναι.
0: Ψεύτικα με. Όλες κάνουν τη μύτη.
1: Όλες είναι μαυρισμένες.
0: Μαυρισμένες. Με μήλα. Βέβαια, μου είπαν ότι οι Βραζιλιάνες ξεκινάνε, λέει, τις πλαστικές από τα 25 χρόνια. Αρχίζουν πρώτα ό,τι περισσεύει. Αν είναι μεγάλη μύτη, την κόβουν. Αρχίζουν μύτες, αυτιά κλπ. Και σιγά σιγά πάει το πράγμα. Και έρχεται σε μια ηλικία και είναι θεές. Όλες είναι θεές.
1: Να, τι να πω.
0: Δεν έχουν γεννηθεί έτσι. Είναι όλες, λέει, πειραγμένες.
1: Εντάξει.
0: Και οι Λατίνες.
1: Και οι υποποιητούς. Στο Βραζιλιάνο.
0: Να δεις την Τζένιφερ Λόπες πόσο φρεσκαδούρα σιδερωμένη είναι.
1: Βλέπεις τις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ότι
0: όχι,
1: είναι φρεσκαδούρα.
0: Γιατί, άκου, μπορεί να είναι ρετούς. Αν δεν τον δεις τον άλλον φυσικά.
1: Φαίνεται σε κάτι βίντεο πάντως που την έχουν τραβήξει που εν ακνία της.
0: Ναι.
1: Τη βλέπεις τη φρεσκαδούρα.
0: Ναι.
1: Τη βλέπει. Τα σίγουρα έχουν κάνει, ρε παιδί μου, αυτές, αλλά έχουν κάνει ωραίες δουλειές. Γιατί πάει
0: η μαμά άλλες... πρέπει να ξόδεψει μάλλον τους όλα τα λεφτά σε αυτήν, γι' αυτό η αδερφή της δεν είναι η ίδια. Η κοπελίτσα διπλά του κοπελούι που ήταν μαζί ήταν η αδερφή της.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι τόσο ωραία. Βρε μάνα!
1: Γιατί,
0: το εξάντλησες όλο στην Τζένιφερ.
1: Δεν έχει κάνει πλαστικές η Τζένιφερ, ενώ όταν ήταν μικρή ήταν.
0: Καλέ, σου λέει, όλες ξεκινάνε από 20, όλες πειραγμένες. Στη Λατινική Αμερική, άμα δεν έχει κάνει πλαστικές. Πώς πάμε εμείς στον παθολόγο.
1: Ναι.
0: Πάνε αυτές από μικρά κοριτσάκια και τις λέει: κοριτσούι μου, όταν γίνεις 13 ετών, έλα να σου κάνω την πρώτη πλαστική. Αρχίζουν δε τα lifting από τα 25 τους χρόνια.
1: Μα τι να τραβήξεις, ρε παιδί μου, στα 25.
0: Ό,τι μπορείς τραβάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χάλαντ της Νορβηγίας, ο μεγάλος σκόρερ, ο οποίος παίζει και στην Αγγλία, αλλά δεν τον ήξερε πολύ ο κόσμος, παιδιά, πριν το Μουντιάλ, είναι και φάσιο Νάικο.
0: Είναι φάσιο Άικο.
1: Είναι φάσιο Άικο, φοράει, λέει, κρατάει μπίρκιν τσάντες, φοράει
0: Σανέλ
1: και τέτοια πράγματα. Ναι, είναι πολύ, λέει, μοδάτος. Βέβαια είναι κακομύρης.
0: Σανέλ φοράει.
1: Ναι, Σανέλ και κρατάει μπίρκιν τσάντες και τέτοια.
0: Όποιος έχει πολλά λεφτά ρίχνει, όποιος έχει πολύ πιπέρι ρίχνει και στα λάχανα.
1: Εντάξει, ωραία ντύνεται, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι μια σχημούλης, μωρέ μου. Έχει μια κουτέλα από εδώ μέχρι απέναντι. Και έχει βγει μια μοντελίτσα μικρή Ρωσίδα που είναι, όταν λέμε ίδια. Δηλαδή πως ήταν αυτό σε γυναίκα, αυτό.
0: Ναι.
1: Ίδια.
0: Αγριόφατσα πάντως δεν είναι.
1: Oh.
0: Δεν έχει κάτι γλυκερό που έχουν συνήθως οι Σκανδιναβοί. Έχουν δηλαδή, είναι λίγο έτσι.
1: Δεν έχει μεγάλο κούτελο, μωρέ μου, το καλό μου αυτό.
0: Ναι.
1: Όσοι λέει έχουν μεγάλο κούτελο, διάβαζα μία έρευνα, έχουν υψηλό IQ. Ναι, κοίτανε το κούτελό μου μετά, λέω πρέπει να είμαι βλήμα.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ νομίζω το αντίθετο συμβαίνει.
1: Διάβαζα αυτό εγώ.
0: Ναι.
1: Ότι όσοι έχουν μεγάλο κούτελο έχουν. Να σου πω κάτι, ξέρεις όταν το διάβαζα, γιατί μου βγάζει νόημα. Γιατί αν έχει παρατηρήσει τους εξωγήινους, φανταζόμαστε με πάρα πολύ μεγάλο κούτελο που υποτίθεται ότι είναι προηγμένοι,
0: ναι,
1: σε τεχνολογίες και μυαλού κλπ. Και και λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά είναι συμπαθητικούς, έχει και μία κουκλάρα σύντροφο και γενικά νομίζω ότι τώρα με το μουτέρ που τον έχει μάθει περισσότερος κόσμος θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα,
0: λοιπόν,
1: από
0: Κάιλι,
1: μόδας και τέτοια.
0: Η Κάιλι.
1: Ναι.
0: Η Kim Kardashian. Τα έβγαλε όλα. Φόρεσε ένα μαγιό, ένα σπαγκάκι από εδώ, ένα σπαγκάκι από εκεί. Λίγο τριγωνάκι μπροστά. για να κρύβει το άλλο τριγωνάκι που δεν κρύβει και τίποτα. Και ανέβασα, λέει, η θερμοκρασία για τους Instagramers.
1: Σιγά μου, ρε, πια από το Instagram που πέφτει με την κάθε μία που βγάζει ένα σκυλάκι.
0: Καλά, αυτή εντάξει τώρα τι έχει, θα έχει followers, κάτι εκατομμύρια.
1: Έχει, έχει, έχει.
0: Βλέπω, παιδιά, κάτι λογαριασμού και ζαλίζομαι και λέω Παναγία μου, βέβαια.
1: Εντάξει, αυτή έχει,
0: είναι...
1: φαντάζομαι καταρχήν έχει μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες καλλιτικών. Τώρα πλάκα κάνουμε. Ναι. Δεν είναι μόνο,
0: δηλαδή. Χρησιμοποιήσει τα καλλιτικά τη.
1: Εγώ ποτέ.
0: Α. Και είναι επανακρίβου σίγουρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρη, γιατί νομίζω ότι απευθύνονται σε πιο νέα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη. Από εμάς είμαστε πιο μεγάλα κορίτσια.
0: Η Μαντόνα που έχει αδυνατήσει, κάνει την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, πάει.
1: Λοιπόν, η Μαντόνα έπεσε την αντευθύνση ότι δεν ξεπέρασε ποτέ και ο μεγαλύτερο τη έρωτα τη ζωή τη ήταν ο Σον Πεν.
0: Ε, ναι. Ξέρεις γιατί. Τη σνόμπαρε.
1: Ναι.
0: Και την έλεγε ατάλαντη.
1: Καλά, δίκιο είχε. Ως προς την ηθοποιία, σαν ηθοποιός,
0: ναι.
1: Ήταν ατάλαντη.
0: Κάτι πρέπει να έχει ο Σον Πεν, του καίει τον εγκέφαλο.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι.
0: Έχει
1: είναι,
0: αυτό το.
1: Στιγανίζει.
0: Ναι, πρέπει να είναι.
1: Είναι και λίγο απόμακρος και είναι και λίγο αντιστάρ και δεν θέλουν να βγαίνουν και είναι και ηθοποιάρα.
0: Ναι.
1: Τρελή
0: είναι λίγο μη μου του κύκλου στάρατε και με τη Σαρλή Στερόν γίνανε εκεί πέρα.
1: Και είναι και σεξι, ενώ δεν είναι ωραίος. Έχει κάτι έτσι που. Πηγαίνει το μυαλό σου δηλαδή στη βρωμίτσα, άμα τον βλέπει.
0: Είναι ψηλό σνομπάρι όμως. Πρέπει να κάνει ένα έμεσο, να είναι bullying.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα κάνει τώρα στη Μαντόνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μετά, μετά έπεσε στον Γκάι Ρίτσι, προσπαθώντας να κάνει την ηθοποιό.
1: Μια
0: γλύκα, αλλά και αυτός γύριζε, λέει, ταινία. Μου έχει πει κάποιος οι πρωταγωνιστής, γύριζε ταινία και αυτός κουτσομπόλευε με τον ηθοποιό και έλεγε αυτή, θα με προσέξεις καθόλου. Δηλαδή, τη είχε μείνει το. Γι' αυτό σου λέω, κάτι πρέπει να τη είχε κάνει ο Σον Πεν.
1: Μπορεί.
0: Βέβαια, ήταν πολύ νέα τότε.
1: Πολύ,
0: με το
1: πολύ.
0: Σον Πεν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε γίνει στα ρούμπα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, ήταν στα ρούμπα.
0: Ήτανε τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν.
0: Α.
1: Ήτανε. Λοιπόν.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες, στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Κακά, κορίτσια!
1: Λοιπόν, κύριε Αλέγιαστε!
0: Ει, χερτσίκο, παιδιά, ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Είχε περάσει η ανορέξια.
1: Ναι, αλλά
0: τώρα έπιασε μια χαρά. Τσιτσί πάνω τη, εκτός αν είναι ρετουσαρισμένες φωτογραφίες που δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν νομίζω κι εγώ, αλλά που είναι γλύκα.
0: 23 χρόνια γιατί δεν παντρευόντουσαν. 23 χρόνια σχέση και με 2-3 παιδιά.
1: Μπορεί να τον παντρευτήκανε τώρα κατά κληρονομικά που γερνάνε.
0: Α, σου λέει. Μαμά,
1: δεν το λέμε την κακένεια, αλλά να είναι τακτοποιημένοι και αυτοί είναι τακτοποιημένοι. Και αυτό όποιο φύγει πρώτο, να μην μείνει ο άλλο, να τα πάρει ο άλλο.
0: Ναι. Σωστό κι αυτό.
1: Έτσι νομίζω ότι έγινε. Mm. Γιατί δύο παιδιά δεν έχουν, έλεγε.
0: Έχουν
1: παιδιά τέλο πάντων μαζί. Ναι. Έχουν παιδιά μαζί.
0: Τα παιδιά είναι νόμιμοι κληρονόμοι.
1: Μα δεν είχε και αυτό να στεφάνω, τι είναι παιδί μου, την κοπέλα είναι δυνατόν, ναι.
0: Λοιπόν. Να δω μετά από... Λοιπόν, οι 53 ετών αυτοί. Έτσι.
1: Και δεν φαίνεται για 53 παιδιά. Είναι πολύ, πολύ πιο νέα φαίνεται. Και είναι και πολύ ωραία.
0: Και φορούσε έναν νηφικό. Μετά από 25 χρόνια σχέση.
1: Και ωραίο νηφικό, όντως. Πολύ ωραίο.
0: Μετά από 25 χρόνια. Ναι. Καλά, εντάξει, τι να πω.
1: Κοίτα, μετά από 25 χρόνια. Άκου, τρία πράγματα είναι. Ή τον χωρίζεις, ή τον θάβεις, ή τον παντρεύεσαι. Αυτή τον παντρεύτηκε.
0: Τρία παιδιά έχουνε. Τα παιδιά του είναι 12, 15 και 18.
1: Ναι, τρία είπε, ε.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, και εμένα. Λοιπόν, η ψυχολογία με δικαιώνει. Οι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι αρέσκονται στο να σπάνε φυσαλίδες. Έχεις δει αυτά τα που βάζουν όταν έρχεται κάτι, ρε παιδί μου, ένα γυάλινο αντικείμενο που βάζουν φυσαλίδες. Εγώ κρατάω αυτό το προστατευτικό και αρχίζω και το σπάω και νιώθω μια ικανοποίηση.
0: Και τι είναι οι άνθρωποι?
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι σπάνε φυσαλίδες δεν είναι ανώριμοι, αλλά απολαμβάνουν μια απλή ικανοποίηση του εγκεφάλου.
0: Λίγο με το νευρικό σύστημα κάτι.
1: Όχι, μάλλον είναι ωραίο.
0: Για λεξοντανίλη είναι.
1: Είναι ωραίο. Είναι, λέει, ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδράσει σε προβλέψεις με συστητήριες εμπειρίες και μικρές τιμές ευτυχίας. Και ικανοποιεί το εγκέφαλος. Πραγματικά και μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό και να ακούω κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
0: Όπως κάποιοι τους αρέσει να πιάνουν τον άλλο και να του βγάζουν τα μπιμπίκια.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
0: Τι.
1: Τρελαίνομαι. Δεν έχω καλύτερο.
0: Ναι.
1: Τώρα πια ξέρα ύλα, δεν έχω μισό μπιμπίκι. Είναι τα όλα.
0: Όχι, μπορεί ξέρα. Να βρεις κάποια φίλους και να τις πάρεις.
1: Δεν έχουν ούτε αυτές, τις τελειώσαν.
0: Γερομπίμπικα. Δεν υπάρχει γερομπίμπικα.
1: Δεν έχει. Τι ωραίο πράγμα. Τι έφτυχε και μάλιστα όταν είχα και κάποιος τη μύτη κάτι. Πήγαινα σε μεγεθυντικό και να το ευχαριστηθώ και το σπάγα απαλά να βγαίνει. Γιατί μου βγαίνει σαν να μοντόπαστε.
0: Πάντα αναρωτιόμουν τι χαρά μπορεί να δίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν υπάρχει. Γέμισαν οι σιελογόνια δένες μου, τρελαίνομαι.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, τρελαίνομαι.
0: Γι' αυτό και τις φυσαλίδες.
1: Αυτό, έχω διάφορα, δεν είναι μόνο αυτά.
0: Α, κι άλλα.
1: Μ' αρέσει να σπάω σπυράκια, τρελαίνομαι.
0: Ναι, φυσαλίδες, τι άλλο.
1: Και ειδικά μαυράκια, ειδικά μαυράκια.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Ωραία. Κάναμε τον εμετό.
1: Φυσαλίδες.
0: Ναι.
1: Δεν μου έρχεται κάτι τώρα.
0: Έχει κανένα άλλο.
1: Τώρα. Μ' αρέσει πολύ να κρατάω μπαλόνι το οποίο έχει.
0: Α, και να το γυρνάς.
1: Όχι. Μπαλόνι το οποίο έχει ξεφουσκώσει και έχει μείνει πολύ λίγο και όπως το πιέζει κάνει βγαίνουν μπαλονάκια από τις διάφορες μεριές του χεριού.
0: Ναι. Όταν έχεις κλειδιά σ' αρέσει να τα παίζεις?
1: Όχι.
0: Κομπολόι?
1: Όχι καθόλου.
0: Τι άλλο?
1: Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνουν και ήχο. Ναι. Αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό αυτό με τον μπαλόνι. Και αυτό ωραίο. Πρέπει να πάρω κανένα μπαλόνι τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν έχει καμιά ανομαλία να σ' αρέσει?
0: Τέτοιο αυτό.
1: Κάτι περίεργο. Κάτι περίεργο.
0: Εγώ ενοχλούμαι σε αυτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είμαι στο αεροπλάνο και ο άλλος έχει πάρει τα κλειδιά του. Μου έχει τύχει αυτό. Τα κλειδιά. Και ακούς όλη την ώρα την πτήση. Τίνκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Ή ας πούμε, ο άλλος μπορεί να βαράει το παπούτσι του στο πάτωμα. Τα βρίσκω ενοχλητικά για να είμαι ειλικρινής.
1: Όχι, εγώ δεν έχω κάτι με ήχο. Εντάξει, η φούσκα. Καλέ, την κόλλησα.
0: Αυτά
1: κάνουν ήχο. Αλλά δεν είναι ο ήχο. Δεν με νοιάζει ο ήχο. Με νοιάζει η αφή ότι αυτό το πράγμα είναι σαν μικρό μαλακό και σπάει. Και πας στο επόμενο μετά.
0: Ναι.
1: Ναι, έχω τέτοια. Δεν μου αρέσουν αυτά. Να σου πει να κλείνω το στυλό, λέμε το. Δεν μου λέει κάτι.
0: Αυτό.
1: Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό.
0: Ναι. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν.
1: Ναι.
0: Το στυλό.
1: Άλλο που έκανα. Λοιπόν, είναι ένας τύπος στο ίντερνετ που λέει τι βλακίες κάναμε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, άλλο που έκανα και μου άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή ήταν να παίρνω μία βελόνα. και να την περνάω από την εξωτερική στη φάλα του, του δαχτύλου.
0: Ναι.
1: Και να την καρφώνω. Χωρίς να. Δεν πονάει καθόλου αυτό. Και να την έχω και να το κάνω σε όλα μου τα δάχτυλα και να κάνω έτσι μετά.
0: Έχει πάει ποτέ σε σκοτώ να σου κάνει κάτι κανάλι.
1: Ήταν ένα τύπο ο οποίο έδειξε τι έκανε όταν ήταν μικρό και λέω: Καλενάμε, καλενάμε, δεν είμαι μόνη μου. Και γράφω από κάτω, αγκιάλι. Δεν είμαστε μόνοι μα.
0: Συγγνώμη, περνά τη βελόνα στο δέρμα.
1: Ναι, αλλά στην εξωτερική στη βάτα που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή τίποτα, τίποτα. Υπάρχει ένα.
0: Και αυτό σου δίνει χαρά.
1: Μια ναι, είναι ωραίο, έχει πλάκα. Είχε πλάκα αυτό.
0: Ρώτησα ένα φίλο και συνάδελφο, πολύ καλό παιδί. Έχει κάνει τα 3/4 του χεριού τατού.
1: Ναι, ναι.
0: Και του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μην κάνεις άλλο. Πραγματικά θα γίνεις, δηλαδή, σαν. Θα δίνεις την εικόνα του Βρωμίλου.
1: Ναι.
0: Και του λέω, έχω ακούσει βέβαια. Αχ, μου λέει και ετοιμαζόμουν να κάνω και το άλλο μισό χέρι. Ένα κομματάκι μπροστά δηλαδή έχει μείνει. Όλα τα άλλο είναι.
1: Ναι.
0: Του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι, πραγματικά. Γιατί μετά γίνεσαι, ρε παιδί μου, σαν Βρωμίλο. Δίνει μια εικόνα πολύ σκούρα. Και μου λέει, αχ, και ετοιμαζόμουν πραγματικά να κάνω και το υπόλοιπο. Το ακούω αυτό που μου λες. Και λέω, έχω ακούσει ότι δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ναι, μου λες,
1: θα το καταπείς το λιγάκι σου έρχεται.
0: Μου λέει, μου δίνει τέτοια ευχαρίστηση. Μου λείπει, λέει, πραγματικά παθαίνεις εθισμό και μετά σου λείπει βελόνα.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
0: Λέω, τι?
1: Να το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Πάρε, λέω, μία βελόνα και τρυπήσου, καλέ. Χρειάζεται να πατσαβουριάσεις το κορμί σου.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό, πάντως, ναι, ισχύει.
0: Τι να πω.
1: Περίεργο. Λοιπόν, να πούμε, με λέει η Παναγιώτα, είναι αυτό το μηγάκι που κυκλοφορεί εδώ είναι εγκλωβισμένο μέσα στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Μία εβδομάδα και δεν ξέρει από πού να φύγει.
0: Γιατί αφού ανοίγουμε την πόρτα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τι?
1: Είναι, σε λίγο θα μπει στο στόμα μου. Έχω καταπιεί μήγα, το έχω πει έτσι.
0: Αυτό το μηγάκι τώρα τι, θα πάρει λίγο πρωτεΐνη.
1: Ναι.
0: Θα φας και θα είναι.
1: Δεν
0: ένα...
1: υπάρχει πιο άσχημο να καταπιεί έντομο. Με έχει περπατήσει και κάτι στην κοιλιά. Γενικά.
0: Πότε σήμερα.
1: Όχι, προχθές το βράδυ.
0: Τι σε περπάτησε.
1: Δεν πού να ξέρω. Και μετρώ.
0: Από την πατημασιά δεν κατάλαβες.
1: Όχι, δεν κατάλαβα τι είναι. Το φωτογράφησα, το έστειλε στον ChatGPT μου και αυτό ξέρει τι του γίνεται.
0: Α, ωραία. Έχει κάνει και διάγνωση.
1: Στον ChatGPT στέλνω. Όταν έχω ένα σπυράκι.
0: Μα σου λέει, μη στέλνετε για τη διάγνωση που μπορεί να μην είναι σωστή.
1: Μου είπε δεν είμαι σίγουρο το γιατρό. Μπορεί να είναι εκείνο, μπορεί να είναι. Δεν μου είπε τίποτα θετικό το καημένο και αυτό.
0: Τι πιθανότητες τι είναι.
1: Κουνούπι κάτι, κάποιο έντομο λέει που με περπάτησε. Ευχαριστώ, λέει, αφού το ξέρω και εγώ. Πες παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρο, αλλά δεν το βλέπω για κάτι επικίνδυνο.
0: Αφού σε περπάτησε και
1: δεν. Σοβαρό.
0: Και δεν σε έτρεξε. Πάλι καλά.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εγώ τώρα με τις νυχτερίδες και τέτοια αφήνω το βράδυ το παράθυρο ανοιχτό και.
1: Βάλε ή τα είπαμε, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα.
0: Θέλει διαδικασία, λοιπόν. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα που έχει ωραίο καιρό και δεν έχει full ζέστη.
1: Όχι, ναι.
0: Είναι μια καλή αφορμή, παιδιά, να κάνουμε βόλτα, να πάμε για ένα καφεδάκι, να κάνουμε.
1: Να κάνουμε push. Να κάνουμε
0: shopping.
1: Έχουν ξεκινήσει.
0: Ναι, έχει. Έχουν ξεκινήσει.
1: Έχουν ξεκινήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, άκου τι έπαθε μία γυναίκα στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή έπεσε συχνά λαχείο. Και έπαιζε επί 15 χρόνια τα ίδια νούμερα. Ξέρω πολύ κόσμο που παίζει τα ίδια νούμερα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν είδε ότι τα νούμερα τα οποία κέρδισε ήταν τα νούμερα τα οποία έπαιξε. Δίνει το λαχείο, που πας δε καραμίτρο, στη μαμά της. Εγώ βέβαια το έδινα, θα το πήγαινα μόνη μου. Δίνει το λαχείο στη μαμά της, το πηγαίνει η μαμά της στο πρακτορείο. Κάνει ένα λάθος αυτός και της λέει ότι δεν κερδίζει το λαχείο, ότι έχει γίνει λάθος και παίρνει η μαμά το λαχείο και το πετάει στα σκουπίδια.
0: Καλά, τώρα αυτό πώς είναι δυνατόν.
1: Δεν
0: όταν
1: ξέρω.
0: Η κόρη της είπε ότι αυτό το έχει κερδίσει και η μάνα του.
1: Κατέβω, παιδί μου. Δεν μιλάει με την δείξη. Η γυναίκα τι να κάνει. Και τώρα λέει ψάχνουν μέσα από την κάμερα να αποδείξουν ότι η μαμά είχε πάρει το ECT. Η μαμά πήγε το λαχείο εκεί. Ότι χτυπήθηκαν τα νούμερα τα οποία είχε. Το λαχείο για να αποδείξουν ότι είναι δικό της. Αυτή λέει μεγάλη, είναι μια μεγάλη λοταρία, η πιο μεγάλη κρατική στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μπορεί να αποζημιώσει, να δώσει χρήματα σε κάποιον που έχει χάσει το λαχείο έχει κλαπεί, έχει καταστραφεί, αρκεί να αποδείξουν την εγκυρότητα της
0: διοίκησης. Μπας και ο λαχειοπόλης είπε δεν κερδίσατε, πετάξτε το.
1: Τι είναι, και πήρε το μάζεψε μετά.
0: Και πήγε το μάζεψε και τα
1: πάντως,
0: πήρε
1: ναι,
0: τσέπη.
1: Ναι, μπορεί. Και είναι λέει σε μια αγωνία. Αυτή περιμένει τώρα λέει να βρει τρόπο να το αποδείξει και είναι σε μια αγωνία τεράστια.
0: Για πόσο χρήμα μιλάμε?
1: 14 εκατομμύρια. Παιδιά, θα είχα φύγει το μπαλκόνι.
0: Τι θα είχες κάνει? Τι θα είχες κάνει? Θα έχεις σκοτώσει τη μάνα σου καταρχάς. Θα έχει γίνει φόνησα.
1: Δεν ξέρω. Μπάω και δεν θα τη σκοτώναμε πριν, γιατί θα ήταν η μόνη μάρτυρας. Μετά ίσως. Απίστευτο.
0: Θα πήγαινε εκεί, θα του έλεγε σε.
1: Παιδιά, απίστευτο.
0: Θα τον έβγαινε στα χαστούκια. Πώς μπορεί αυτός, παιδιά, δεν είτε τα νούμερα.
1: Δεν ξέρω, έτσι.
0: Δηλαδή μας δουλεύει. Καταρχάς ξέρουν από ποιο πρακτορείο. Ξέρουνε από ποιο πρακτόριο.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: τώρα θα
0: λίγο μου κάνει
1: δε
0: κουλένε. Εκτός αν τα πήρε τσέπη, σου λέω.
1: Δεν ξέρω.
0: Και κάνει την κουνέλα.
1: Αυτό θα.
0: Αυτός.
1: Από την άλλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια σπάνια εμφάνιση στην εμφάνιση. Επίσκεψη στη Ρίκα Διαλυνά στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Και ανεβάσανε μορεγλικούλα, είναι αυτή, φοράει περούκα.
0: Τι αυτό περούκα το καρέ, φοράει.
1: Φοράει μια περούκα με ψαρά μαλλιά κλπ. Ψαρά μαλλιά, άσπρα μαλλιά. Αλλά αυτή τη, αυτό που φοράει και πάντα. Γιατί θυμάμαι και στις ταινίες φορούσε περούκα. Στο το καρέ μαλλί ήταν περούκα. Είχε μακριά μαλλιά.
0: Πρέπει να είναι πολύ μεγάλη πια. Αλλά ήταν πάρα
1: πολύ γλυκιά.
0: Πάρα πολύ αξιοπρεπής γυναίκα.
1: Ναι.
0: Και πολύ γλυκός άνθρωπος.
1: Πολύ γλυκούλα.
0: Θυμάμαι ότι έμενε στο Κολωνάκι, είχε ένα σύζυγο έτσι μεγάλο κύριο, πολύ, πολύ αξιοπρεπής, η οποία ξεκίνησε από τα Καλλιστεία.
1: Ναι, ήταν κούκλα.
0: Ρίκα Διαλυνά.
1: Παιδιά, ήταν καλονή.
0: Πάντως και μεγάλη γυναίκα ήταν, ωραία γυναίκα.
1: Συμφωνώ.
0: Πολύ περιποιημένη, χαμηλών τόνων,
1: ναι.
0: Περνούσε κάτω από τα ραντάρ, δεν της άρεσε πολύ το να γυρίσει.
1: Είχε παίξει και σε σειρές, βλέπεις στα 60-70, της είχε παίξει ελληνικές,
0: ναι.
1: Βεβαίως. Είχε παίξει μια-δυο ελληνικές σειρές. Ήταν πάρα πολύ γλυκιά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που λες και με την. Είναι η Σαρκοζή, η Τζούλια. Τζούλια τη λένε την κόρη του Νικολά.
0: Έλα μωρέ το κοριτσάκι, τι έχει.
1: Τι βλεφαρίδα είναι αυτή, α πει η μάνα τη που είναι κόψη. Βρέπει, παιδί μου, βγάλτε αυτό το σκίαστρο πάνω από το κεφάλι σου.
0: Τα
1: 15χρονα,
0: 16χρονα δεν υπάρχει, παιδιά, τι κάνουνε. Δεν υπάρχει τι κάνουνε.
1: Και τον είχε.
0: Τώρα έχουν αρχίσει από μικρά και αφήνουν μακριά νύχια, τα βάφουνε, τα κάνουνε, τα δείχνουνε.
1: Κρέμες να δεις τι γίνεται. Ω,
0: Παναγία μου, μα είναι δυνατόν 14 να βάζουν κρέμες.
1: Κρέμνε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά influensάκια. 15 χρονών. Το μεταξύ δεν κάνει. Έχουν βγει δερματολόγοι και λένε παιδιά, δεν κάνει να ρίχνετε τη μία κρέμα πάνω από την άλλη. Βάζουν σέρουμ, βάζουν κρέμα, βάζουν καθαρι... ρίχνουν 15 υγρά στη μούρτζα, δηλαδή το δέρμα, φωνάζει βοήθεια. Εγώ που το βλέπω λέω, μα είναι δυνατό να βάζω 5 κρέμες το πρωί και 5 το βράδυ.
0: Ναι. Καλά, βάλτε τώρα καμία αντιλιακή, παιδιά, γιατί καίει ο ήλιος και βγάζουμε.
1: Αντιλιακή πρέπει συνέχεια, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Τη βαριέμαι, αλλά τη βάζω. Αλλά βάζω με make-up.
0: Σε πληροφορώ ότι άμα δεν θέλεις να βάλεις ενυδατική και σκέτη αντιλιακή, αν βάλεις, θεωρείται σαν ενυδατική.
1: Σκέτη βάζω. Αντιλιακή που είναι ενυδατική και σκέτη.
0: Μερικές πάντα τζούζουν στα μάτια.
1: Αυτή που παίρνω εγώ δεν τζούζει.
0: Ναι.
1: Είχα δοκιμάσει. Εγώ παίρνω μία χρόνια που την παίρνω από το φαρμακείο.
0: Mm.
1: Και πολύ ωραία εταιρεία, μια χαρά. Λοιπόν, κάποια στιγμή την άλλαξα γιατί βρήκα μία άλλη που μου άρεσε πολύ, είχε πολύ ωραία υφή κλπ. Δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια,
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξαναγύρισα στην παλιά αγαπημένη που είναι εξαιρετική.
0: Ναι. Και εγώ έχω βρει ένα, εγώ έχω βρει μία πούδρα που γίνεται κρέμα καθώς τη βάζεις και είναι με χρώμα εξαιρετική,
1: ναι,
0: και δεν χρειάζεται
1: μακιγιάζ. Πολύ ωραία κι αυτή.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
16: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 18 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι εκπομπή Motorrad, όπως κάθε Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα, με την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει μουσική όπως αυτή που θα ακούσουμε μαζί στις 5. radio@parapolitika.gr, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω mail. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitika901, στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως.

0: μακριά από τα RGNA μας ακούτε μέσω των ιστοσελίδων www.parapolitica.gr, www.parapoliticaradio.gr. Εκεί μπορείτε να ακούσετε μεταχρονολογημένα όλες τις εκπομπές αυτού του σταθμού, επιλέγοντας ημερομηνία και ραδιοφωνικό παραγωγό. Ενώ αρκεί ένα τηλεφώνημα στο 211-1080-880 για να μάθετε τις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών οπουδήποτε στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους το ράδιο Ζυγός 100 στα Τρίκαλα, ο Σφαιρικός 99,3 στην Αλεξανδρούπολη, ο ηχό 102,7, επαναλαμβάνω, ηχό 102,7 στα Ιωάννινα, ο 94,1 στη Λίδα FM στη Θειότιδα και ο ΚΟΣ Έκφραση 97 από αλλού στην ΚΟ. Έχω τη χαρά να μοιράζομαι σήμερα τα μικρόφωνα στο ραδιοθάλαμα των παραπολιτικών με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, δημοσιογράφο, Formula 1 editor στο motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα.
0: Συνήθως αυτή η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικός, οπότε εδώ θα σας αποκαλύψω το μικρό μυστικό. Καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο έπρεπε να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, αυτή η εκπομπή δεν είναι επανάληψη, είναι απλώς προηχογραφημένη. Την ώρα δηλαδή που μας ακούτε, ο Φαμπρίτσιο θα είναι εστιασμένος σε ένα ακόμη Grand Prix της Formula 1, αυτό που πραγματοποιείται αυτό το αγωνιστικό τριήμερο από χθες, σήμερα και αύριο στο Spa του Βελγίου. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν πρόκειται να ακούσετε live στοιχεία από την σημερινή ή την χθεσινή επίδοση των ομάδων και των οδηγών. Δεν συναντηθήκαμε ωστόσο για να συζητήσουμε στατιστικά. Ξεκινώ από το γεγονός ότι το Spa είναι μία από τις δύο αγαπημένες μου πίστες σε αυτό το θεσμό. Ό,τι και να λες, αυτό και η πίστα του Αμπου Ντάμπι, για διαφορετικούς λόγους κάθε μία, είναι πολύ αγαπημένη πίστα. Σε αυτό, στο Spa εννοώ, στο Βέλγιο, αυτό που πάντοτε με τραβούσε από πολύ μικρό, όταν ξεκίνησα τη δουλειά και είχα την τύχη στη δεύτερη χρονιά της δουλειάς μου στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας να βρεθώ στο Grand Prix του Βελγίου, ήταν το μαγικό περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται εκεί στο δάσος των Αρδενών.
1: Ναι, είναι ένα απίστευτο σκηνικό και φιλοξενεί από τη δεκαετία του 1920 αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχει τεράστια ιστορία και έχει διατηρήσει έτσι την παλιά μαγεία και την πρόκληση και όλα στην οδηγική. Και στα σύγχρονα χρόνια, μια χάραξη η οποία είναι η μεγαλύτερη στη χρονιά της Φόρμουλα 1, έτσι, ξεπερνά τα 7 χιλιόμετρα. Μοναδική πίστα, αλλά φέτος νομίζω ότι θα δούμε λίγο διαφορετικά πράγματα λόγω της διαχείρισης ενέργειας που αναγκάζονται να κάνουν τα μονοθέσια τα φετινά, λόγω της μικρής μπαταρίας και όλα αυτά που συζητούμε ολόκληρη τη χρονιά φέτος. Εκεί πέρα νομίζω ότι θα είναι ακόμη πιο έντονο το εφέ. Νομίζω ότι κάποιες από τις παλαιποτέ προκλητικές στροφές θα χάσουν λίγο τη μαγεία τους, όπως είχε συμβεί και κατά ένα ποσοστό και στο Silverstone. Αυτή είναι η μοίρα της φετινής Formula 1. Τώρα του χρόνου θα έχουμε βελτιώσεις σε αυτό το τομέα, θα υπάρξει δηλαδή ενίσχυση του θερμικού κινητήρα, θα υπάρχει λιγότερη ανάγκη για ανάκτηση ενέργειας. Ελπίζουμε να δούμε πιο κοντά στο όριο, έτσι, γύρω τουλάχιστον στις κατατακτήριες δοκιμές και να εξαλειφθεί σιγά σιγά μέχρι το 2028 αυτή η ανάγκη για να σηκώνει το πόδι τους από τον γκάζι νωρίτερα από τις ζώνες πέδησης.

0: Αρχίζεις τώρα να αναφέρεις ημερομηνίες και διαβάζοντας αρθρογραφία, ακούγοντας διάφορα πράγματα σε podcast στο εξωτερικό, βλέπω ότι η Φόρμουλα 1 ασχολείται ακόμη και με το τι θα κάνει στα επόμενα 8, 9, 10 χρόνια, αν θα επανέλθουν οι V8 ή V10 με τον υπέροχο ήχο, αν θα είναι 2,4 ή κάτι άλλο, αν το ισοζύγιο ισχύος θα αλλάξει ξανά υπέρ του θερμικού κινητήρα, ενώντας σημαντικά υπέρ του θερμικού κινητήρα, παρά το γεγονός ότι η αυτοκινητοβιομηχανία, η mainstream αυτοκινητοβιομηχανία, εξηλεκτρίζεται και πηγαίνει με γοργούς ρυθμούς στην αξιοποίηση μεγαλύτερων μπαταριών και κυρίως αποδοτικότερων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
1: Ναι, αλλά το σκηνικό έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με το 2021, ας πούμε, όταν κανονίζονταν οι κανονισμοί για τις μονάδες ισχύως που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τότε, ας πούμε, ήταν και η Audi φυσικά στις συνομιλίες και τότε έλεγε ότι δεν πρόκειται να κατασκευάσουμε ξανά ποτέ κινητήρα εσωτερικής καύσης. Τώρα λίγο, επειδή έχουν παραταθεί κιόλας και τα πλάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2035 και το καθεξής, είναι λίγο διαφορετική η άποψη των κατασκευαστών. Βλέπουν μέλλον και στους θερμικούς κινητήρες δεδομένης της χρήσης 100% βιώσιμων καυσίμων, όπου το αποτύπωμα άνθρακα είναι ουσιαστικά μηδενικό. Και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει μετά το 2030-31, κάπου εκεί. Αν θα επανέλθουν οι V8, κάποιοι κατασκευαστές όπως η Audi πιέζουν για κινητήρες turbo για να έχουν συνοχή και σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα μας χαρίσει πίσω αυτό το μαγικό ήχο, εκοφαντικό για κάποιους, ο οποίος χαρακτηρίζει. Βλέπω πλάνα από το 2013 και πριν και φαίνεται τα μονοθέσια να πηγαίνουν ταχύτερα, και λόγω του ότι είναι ελαφρύτερα, αλλά και λόγω του ήχου.
0: Απέχουμε σχεδόν 70 δευτερόλεπτα από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ θα κάνω την ερώτηση. Είναι αυτός ένας λόγος η νέα κατεύθυνση των αυτοκινητοβιομηχανιών που η Φόρμουλα E, ηλεκτρικά μονοθέσια αποκλειστικά, δεν είχε την δυναμική ή δεν έχει μάλλον τη δυναμική που θεωρούσαμε στην αρχή ότι θα έχει μετά από τόσα χρόνια εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης?
1: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει αρκετά μεγάλη ελευθερία εξέλιξης όσον αφορά τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αυτό έχει, ενώ είχε τραβήξει πολλούς κατασκευαστές στην αρχή, τώρα έχουν φύγει αρκετοί από αυτούς. Και νομίζω ότι αυτό ήταν. Δεν είχαν την ελευθερία κινήσεων να εξελίξουν τις τεχνολογίες τους σε εκείνο το πρωτάθλημα.
0: Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε εγώ, η Μότωνα στα παραπολιτικά 91, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου. Φιλοξενώντας το ραδιοθάλαμο του Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Formula 1 editor του Motoran.gr. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε ό,τι αξίζει να γνωρίζετε για το αυτοκίνητο στην Ελλάδα και στον κόσμο ασφαλώς. Ακόμη περισσότερο για την Formula 1 με την υπογραφή του Φαμπρίτσιο. Επανέρχομαι στο Grand Prix του Βελγίου, στην πίστα του Spa που πραγματοποιείται αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αναρωτιέμαι, ένας οδηγός δικαιούται να λέει ότι αυτή η πίστα είναι η πιο ολοκληρωμένη λόγω του μεγάλου μήκους που έχει ο γύρος της και της διαφορετικής μορφολογίας της?
1: Δεν νομίζω ότι θα έλεγα απαραίτητα η πιο ολοκληρωμένη, αλλά είναι μία από τις πίστες η οποία έχει τις πιο προκλητικές στροφές. Ίσως είναι η καλύτερη όσον αφορά τις στροφές που αρέσουν στους οδηγούς, από την άποψη από την πρόκληση που έχουν. Δηλαδή όσο πιο γρήγορη είναι η στροφή, τόσο περισσότερο αρέσει στους οδηγούς της Φόρμουλα 1. Και εκεί δοκιμάζονται, τουλάχιστον μέχρι πέρυσι, τα όρια των μονοθεσίων, της πρόσφυσης. Γενικά είναι η καλύτερη έκφραση, ας το πούμε έτσι, του αθλήματος. Και νομίζω ότι το μεσαίο σέκτορ της πίστας είναι συγκεντρωμένες πάρα πολλές θρυλικές στροφές, όπου το θάρρος κιόλας παίζει ρόλο, το θάρρος των οδηγών.
0: Αφού το περιγράφεις έτσι, παίρνω την αφορμή να ρωτήσω, άρα το Spa είναι περισσότερο μια πίστα του οδηγού, μια πίστα του μηχανικού που καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της πίστας και τα θέλω του οδηγού, ώστε το μονοθέσιο να αποδώσει το μέγιστο που μπορεί στα χέρια κάθε οδηγού με το διαφορετικό ταλέντο που έχει?
1: Είμαστε σε μια εποχή που νομίζω ότι το μονοθέσιο κάνει περίπου το 70% της συνολικής απόδοσης. Μπορεί ο οδηγός να έχει το υπόλοιπο 30% στα χέρια του, και να βλέπουμε ανά χρονικά διαστήματα, ειδικά στο Spa, πολύ εντυπωσιακές επιδόσεις από κάποιον που δεν θα άξιζε, ας πούμε, να βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκάδα. Αλλά νομίζω ότι και πάλι ο κύριος παράγοντας είναι πάντα το μονοθέσιο και οι δυνατότητες του μονοθεσίου. Και επειδή έχει και τις μεγάλες ευθείες, και φέτος οι ευθείες είναι πολύ σημαντικές λόγω της διαχείρισης ενέργειας, εκεί πέρα νομίζω ότι θα κυριαρχήσουν περισσότερο τα χαρακτηριστικά των μονοθεσίων επί του οδηγικού ταλέντου.
0: Άρα αφηκιώνεται με κάποιο τρόπο ο Σερ Φρανκ Βίλιαμς, ο οποίος έλεγε ότι πάντα το μονοθέσιο, το πάντα είναι σχετικό από καιρό σε καιρό, από εποχή σε εποχή. Το μονοθέσιο θα έχει πάντοτε μεγαλύτερη σημασία από τον οδηγό.
1: Ο Williams θεωρούσε τους οδηγούς
0: αναλώσιμους.
1: Αναλώσιμους, σίγουρα. Σαν λάμπες φθορείου μπορείς να τις αλλάξεις ανά πάσα στιγμή. Ότι δεν έχει σημασία. Άμα έχεις το καλύτερο μονοθέσιο, δεν έχει σημασία ποιος το οδηγεί. Αλλά φέτος έχουμε δει ότι η αξία των οδηγών είναι λίγο παραγκονισμένη λόγω του τρόπου με τον οποίο πρέπει να οδηγήσουν τα μονοθέσια. Δηλαδή, θυσιάζουν ταχύτητα σε πολλές στροφές για να έχουν περισσότερη ενέργεια στις ευθείες.
0: Μιλώντας για οδηγούς, και πριν περάσουμε σε μονοθέσια ομάδες, για να δούμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, ώστε να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβεί μέχρι το τέλος του πρωτοαθλήματος. Ποιος οδηγός έχει ξεπεράσει φέτος τις προσδοκίες σου, όταν ξεκινούσε δηλαδή το πρωτάθλημα το Μάρτιο, που πόνταρες, και ποιος φάνηκε να είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη θέση από εκείνη που εσύ υπολόγιζες?
1: Λέγαμε ήδη από πέρυσι ότι η Mercedes θα είναι το φαβορί για την φετινή σεζόν, και έτσι αποδείχθηκε. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς να δούμε αυτή τη δυναμική από τον Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη. Δηλαδή, ο 19χρονος έχει κάνει μια εκπληκτική δεύτερη σεζόν μέχρι στιγμής, και ό,τι και να συμβεί μέχρι το τέλος, νομίζω ότι αυτό το πρώτο μισό της σεζόν του Ιταλού μας έχει αφήσει άφωνους, και ίσως δικαιολογεί κιόλας το hype που είχε δημιουργήσει ο Τότο Βολφ γύρω από το πρόσωπό του, το οποίο κιόλας δεν το είχαμε δει με τα μονοθέσια τα περσινά. Και στην πρώτη του σεζόν είχαμε δει κάποιες εκλάμψεις ταχύτητας, αλλά δεν είχαμε δει αυτή την σταθερότητα, αυτή την ταχύτητα με συνοχή, και τώρα τελευταία και χωρίς τόσα λάθη όσα είχαμε δει στην αρχή της σεζόν.

0: Ανέφερες λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο πρώτο μισό της σεζόν. Έχουμε προλάβει, Φαμπρίτσιο, να δούμε τις πραγματικές ισορροπίες ανάμεσα στις ομάδες ή ακόμη κάποιες αναζητούν το δικό του σημείο ισορροπίας που συνολικά μπορεί να αλλάξει την εικόνα του αθλήματος?
1: Οι ισορροπίες φέτος αλλάζουν αναγώνα, θα έλεγα, πέραν από τα χαρακτηριστικά της πίστας που ευνοούν συγκεκριμένα μονοθέσια έναντι άλλων και με το ρυθμό εξέλιξης που βλέπουμε από κάθε ομάδα. Δηλαδή, όποτε κάποια ομάδα παρουσιάζει αναβαθμίσεις, επειδή είναι ανεξερεύνητο το πεδίο των καινούριων αεροδυναμικών κανονισμών, κάθε αναβάθμιση φαίνεται να φέρνει πολύ μεγάλο κέρδος για την ομάδα. Οπότε, βλέπουμε, ας πούμε, τη McLaren παρουσιάζει μια αναβάθμιση, είναι πολύ καλή σε εκείνο τον αγώνα. Στον επόμενο αγώνα θα παρουσιάσει Ferrari, η αναβάθμιση είναι πολύ καλή εκείνη. Μετά η Red Bull. Βέβαια, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι η Mercedes είναι συνήθως μπροστά.
0: Και μέχρι πότε μπορούμε να περιμένουμε χρονικά αναβαθμίσεις? Δηλαδή, πόσο αξίζει οι ομάδες να προσπαθούν, μέχρι ποιο σημείο πριν το τέλος του πρωταθλήματος να αναβαθμίζουν και να μην έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην επόμενη χρονιά?
1: Αυτό εξαρτάται και από το πού βρίσκονται στη βαθμολογία και γιατί μάχονται στη βαθμολογία. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε, ας πούμε, τη Ferrari να έχει ήδη παρουσιάσει αρκετά πακέτα αναβαθμίσεων, δηλαδή βρίσκεται στο τρίτο, και ενώ άλλες ομάδες. Η Mercedes, ας πούμε, έχει παρουσιάσει μόνο ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων και περιμένουμε το επόμενο μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Οπότε βλέπουμε ένα διαφορετικό ρυθμό εξέλιξης. Τώρα, μπορεί η Ferrari στο δεύτερο μισό της σεζόν να μην έχει το budget, λόγω του budget cap, να παρουσιάσει τόσες αναβαθμίσεις όσο η Mercedes, αλλά νομίζω ότι η βέλτιστη στρατηγική είναι να τα μοιράσει ισόποσα μέσα στη σεζόν και πιστεύω ότι θα βλέπουμε αναβαθμίσεις μέχρι τον Οκτώβριο, έτσι σκέφτομαι, σαν όριο, κάπως το Grand Prix Αμερικής

0: Ξέρω ότι νωρίτερα ποιο οδηγό έχει ξεπεράσει τι προσδοκίε ω τώρα. Μου είπε για τον Ανδρέα και μία Αντωνέλη. Αν ρωτούσα ποια ομάδα σε έχει απογοητεύσει περισσότερο.
1: Χωρί αμφιβολία πρόκειται για την Άστον Μάρτιν. Πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολο πρώτο μισό τη χρονιά. Τώρα, δεδομένων και των προδιαγραφών, διότι ήρθε ο Adrian Newey στην ομάδα, πιο επιτυχημένο τεχνικό στην ιστορία τη Φόρμουλα 1. Έχουν έναν δύο φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή στο πρόσωπο του Φερνάντο Αλόνσο και με τη συνεργασία τη Honda, η οποία είχε πάρει του περισσότερου τίτλου στην προηγούμενη εποχή μονάδων ισχύω τη Φόρμουλα 1. Mm-hmm. Στα τελευταία χρόνια, έτσι, μετά το 2020. Και ήταν. Θεωρητικά η συνταγή ήταν πάρα πολύ καλή, ωστόσο αποδείχθηκε ότι και η Honda δεν ήταν έτοιμη και η μοναδά ισχύως είναι αρκετά πίσω σε υποδύναμη. Και ο Adrian Newey ήρθε αρκετά αργά στην ομάδα. Η καινούργια αεροδυναμική σύραγγα δεν είχε προλάβει να λειτουργήσει πριν από αυτό. Οπότε αυτά τα δύο πράγματα τους άφησαν μερικούς μήνες πίσω όσον αφορά την εξέλιξη του μονοθεσίου και έχουμε φτάσει στο σημείο η Άστον Μάρτιν να είναι η τελευταία ομάδα με διαφορά κιόλας πίσω από την Cadillac, η οποία έφτιαξε μια ομάδα από το 0 και συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος στη Φόρμουλα 1. Περιμένουμε αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο στην Ουγγαρία και όσον αφορά τον κινητήρα στο Grand Prix Ολλανδίας και ίσως επειδή η ομάδα επέλεξε να μην φέρει αναβαθμίσεις όλη αυτή μέχρι στιγμής και να παρουσιάσει μια μεγάλη αναβάθμιση στην Ουγγαρία, ίσως να δούμε μεγαλύτερα κέρδη.

0: Η Άστον Μάρτιν δεν είναι ρούκι στην Φόρμουλα 1. Φέτος έχουμε δύο ρούκι, στην Cadillac στην οποία αναφέρθηκες και την Audi, η οποία δεν βρίσκω ένα χαρακτηρισμό να της δώσω. Μεγάλες προσδοκίες θα έβαζα τίτλο σε ένα άρθρο.
1: Ήταν σίγουρα μεγάλες προσδοκίες με την είσοδο ενός τόσο μεγάλου ονόματος στη Φόρμουλα 1. Mm. Από εκεί και πέρα όμως συνδυάζεται και με μεγάλες προκλήσεις, από την άποψη ότι η γερμανική εταιρεία αναγκάστηκε να κατασκευάσει για πρώτη φορά τη δική της μονάδα ισχύως και το δικό της κυβότιο. Το ίδιο ισχύει και για τον Άστον Μάρτιν όσον αφορά το κυβότιο. Και τα δύο μαζί είναι μια αρκετά μεγάλη πρόκληση σε μια κιόλας χρονιά που είναι ανεξερεύνητα τα πεδία, όπως λέγαμε, και αεροδυναμικής, αλλά και στη μονάδα ισχύως. Έχει δυσκολευτεί μέχρι στιγμής, δηλαδή την είδαμε να βαθμολογείται μόνο με 2 βαθμούς στο Grand Prix Αυστραλία στο εναρκτήριο και η επόμενη φορά που πήρε βαθμούς πάλι ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο στη δεύτερη σεζόν του στη Φόρμουλα 1 ήταν στο Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα αξιοπιστίας, δηλαδή στους πρώτους αγώνες συνηθίζαμε να βλέπουμε μόνο το ένα μονοθέσιο είτε να εκκινεί τον αγώνα είτε να εγκαταλείπει μετά από λίγους γύρους. Mm-hmm. Και είναι δύσκολη πορεία ανωδική. Αν και στο τομέα του πλαισίου τα πράγματα φαίνεται να έχουν πάει αρκετά καλά, υπάρχουν δυσκολίες και με την αξιοπιστία και με την αρχιτεκτονική της μονάδας ισχύως με μεγάλο τούρμπο. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις εκκινήσεις και χάνουν θέσεις αρκετά συχνά, ενώ βρίσκονται να χτυπούν την πόρτα του Q3 της πρώτης δεκάδας στις κατατακτήριες δοκιμές. Περιμένω να έχουμε καλύτερο δεύτερο μισό της σεζόν. Γιατί μέχρι στιγμής ήταν μεγάλες προσδοκίες, αλλά δεν έχουν έτσι, δεν τις έχουν εκπληρώσει.
0: Η στάση τους μέχρι τώρα δείχνει ότι συνειδητοποιούν που ακριβώς βρίσκονται και ότι θα χρειαστούν χρόνο για να θεωρηθούν όχι διεκδικητές μιας νίκης, αλλά τέλος πάντων ισότιμοι αντίπαλοι των υπολείπων.
1: Έχουν βάλει ένα πενταετές πλάνο, το οποίο θέλουν μέχρι το τέλος της πενταετίας να βρίσκονται σε θέση να κατακτήσουν τίτλους. Βέβαια, τα έχουμε ακούσει αυτά και από άλλες ομάδες, και από την Αλπίν και
0: το καθεξής.
1: Ναι, παλαιότερα. Παλαιότερα, όντως. Ωστόσο, έχουν έναν πολύ έμπειρο άνθρωπο στη διαχείριση της ομάδας, τον Ματία Μπινότο, ο οποίος είναι προσγειωμένος, έχει τα πόδια του στη γη, δεν πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες και γνωρίζει το χρόνο που χρειάζεται μια ομάδα να χτιστεί από την αρχή για να καταφέρει να κάνει πρωταθλητισμό.

0: Φαμπρίσιο, ανέφερε στην Αλπίν, στα δικά μου μάτια είναι, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, εσύ μου το έχεις περάσει αυτό, είναι μία από τις δύο ομάδες που μάχονται μαζί με τη Racing Bulls για την κορυφή της κατάταξης των οδηγών των ομάδων δεύτερης ταχύτητας. Δηλαδή εκεί στο, πίσω από την πρώτη τετράδα, πεντάδα, πώς λέμε, Big Four, Big Five στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, κάπως έτσι. Εκείνη είναι η έκτη ομάδα, η έβδομη, κάπως έτσι.
1: Πίσω από τους Big Four, τις τέσσερις μεγάλες ομάδες, εκεί πέρα δίνει μάχη η γαλλική ομάδα μαζί με τη Racing Bulls, όπως ανέφερες. Έχουν τους κινητήρες της Mercedes φέτος, το οποίο σίγουρα βοηθάει πολύ. Έχουν ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν με κάποια πολύ δυνατά αποτελέσματα. Έχουμε δει μια κοιλιά στους τελευταίους αγώνες, όπου έχει καταφέρει έτσι να υποφεληθεί κιόλας η Racing Bulls. Από εκεί και πέρα, σταθερό κλίμα έχει δημιουργήσει ο Φλάβιο Μπριατόρε. Ο Πιέρ Γκασλί κάνει αναμενόμενα καλές εμφανίσεις. Τώρα, είναι και θέμα απόδοσης της μονάδας ισχύως, δηλαδή βλέπουμε συγκεκριμένες πίστες στις οποίες η μονάδα ισχύως της Red Bull Ford Powertrains φαίνεται σε συνδυασμό με το μονοθέσιο της Racing Bulls να βρίσκεται μπροστά. Αυτό έχουμε δει δηλαδή στους δύο τελευταίους αγώνες. Αλλά όπως είπαμε, αυτό επηρεάζεται συνεχώς από τις εξελίξεις των μονοθεσιών, οπότε δεν αποκλείεται να δούμε στη συνέχεια της σεζόν να ανατρέπονται αρκετά από αυτά που λέμε τώρα στη μέση της.

0: Πάμε τώρα στις ομάδες του Big Four, όπως είπες νωρίτερα, ξεκινώντας από την Red Bull. Αλήθεια, αναρωτιέμαι, η αποχώρηση του Άντρια Νιούι από τη Red Bull επέφερε απόλυση στην τεχνική υπεροχή που είχε τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα.
1: Δεν είναι μόνο η αποχώρηση του Άντρια Νιούι, είναι πάρα πολύ οι τεχνικοί που έχουν αποχωρήσει. Από τον Ρομπ Μάρσαλ που βρίσκεται στη McLaren και έχει κάνει αποδεδειγμένα πολύ καλά πράγματα, έως και την ομάδα υποστήριξης στην πίστα, Paul Monaghan, Jonathan Whitley, θα χάσουν και τον Jean-Pierre Lambiase το 2028 από τη McLaren. Γενικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη έξοδος τεχνικών από την ομάδα και σίγουρα έχουμε δει και πριν την αποχώρηση του Νιούι, αλλά όταν παραγωνίστηκε ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων, ότι υπάρχουν προβλήματα με την εξέλιξη του μονοθεσίου, τα οποία τα βλέπουμε ξεκάθαρα στην πίστα. Mm-hmm. Και ενδέχεται κάποια από αυτά να προέρχονται από το γεγονός ότι η αεροδυναμική σύραγγα που διαθέτουν στις εγκαταστάσεις τους είναι αρκετά παλιά, και άλλα ενδέχεται να είναι λόγω της νεότητας, ας το πούμε έτσι, και της έλλειψης εμπειρίας κάποιων μελών του τεχνικού τμήματος.
0: Μερικά δευτερόλεπτα πριν το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, ρωτώ, ήταν η αποχώρηση του Christian Körner ή η αποχώρηση του Adrian Newey σημαντικότερη για την εικόνα της Red Bull σήμερα?
1: Για την πάντα θα έλεγα ότι το τεχνικό κομμάτι είναι πιο σημαντικό από το διοικητικό, αλλά δεν μπορεί να ευδοκιμήσει το τεχνικό κομμάτι άμα δεν έχει σωστό διοικητικό.

0: Στην άλλη όχθη η McLaren φαίνεται σε πολύ καλύτερη θέση φέτος, ίσως όχι στην ίδια που φαινόταν πέρυσι, αλλά δεν πάβει να είναι μια διεκδικήτρια νικών με σταθερές παρουσίες στο βάθρο κλπ.
1: Ναι, αλλά άμα το συγκρίνουμε με την περσινή σεζόν όπου είχε το κυρίαρχο μονοθέσιο, σίγουρα είναι μια αρκετά απογοητευτική σεζόν για τη McLaren, η οποία έχει ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο εξέλιξης, έχει καθυστερήσει ουσιαστικά να παρουσιάσει εξελίξεις στο μονοθέσιο της και ίσως το πληρώνει αυτό από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, δηλαδή τρέχει για να φτάσει τους υπόλοιπους. Την έχουμε δει να διεκδικεί νίκες σε 2-3 αγώνες, αλλά και πάλι μετά από αυτό είδαμε και μια κοιλιά. Επίσης, ο Λάντο Νόρις είναι ξεκάθαρα ανώτερος από τον Όσκαρ Πιάστρη στη φετινή χρονιά και αυτό ίσως έχει να κάνει και με τις ιδιαιτερότητες των φετινών μονοθεσίων και τα παραφουσκωμένα φετινά ελαστικά.
0: Και είναι και ένα μάθημα που πρέπει να παίρνουμε εμείς οι φίλοι της Formula 1, ότι δεν πρέπει να βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα για το αν ένας οδηγός είναι καλύτερος από τον άλλον, ενώ στην ίδια ομάδα, όταν σε μια χρονιά βλέπουμε τον έναν να πετάει και τον άλλον να, τέλος πάντων, όχι να σέρνεται, αλλά να προσπαθεί να τον φτάσει.
1: Είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει ακόμα και με μια αναβάθμιση. Δηλαδή, είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες που μπορούν να διαμορφώσουν αυτές τις τις ισορροπίες μεταξύ των οδηγών.
0: Πηγαίνουμε τώρα στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, καθώς η συζήτηση για τη Φόρμουλα 1 το 2026 προφανώς δεν τελειώνει με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε πέραν των αγωνιστικών για τον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί, το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάπα τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90.

0: Αυτή τη μουσική μπορούμε να την ακούμε μέχρι το βράδυ συνέχεια. Είναι από τις μουσικές που δεν βαριέσαι. Ακούτε την εκπομπή Μότορα στα Παραπολιτικά 90,1 σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου. Με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, η Formula 1 editor του Brand Motoran στην Ελλάδα, εδώ στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών. Μιλώντας για τη McLaren, εσύ μου έλυσες και τις απορίες που προκύπτουν από τις πολύ διαφορετικές επιδόσεις ανάμεσα στον Πιάστρη και τον Νόρις. Από αγώνα σε αγώνα και κυρίως από χρονιά σε χρονιά, γιατί η εικόνα πέρυσι ήταν διαφορετική, νομίζω, ανάμεσα στους δύο οδηγούς.
1: Ήταν διαφορετική μέχρι το Σεπτέμβρη. Από το Σεπτέμβρη και μετά είδαμε μια βουτιά σε απόδοση του Όσκαρ Πιάστρη, η οποία ίσως συνδέεται και με την αποχώρηση ενός μηχανολόγου από το team που έχει γύρω του, που είχε γύρω του, ο οποίος θα γινότανε μηχανολόγος αγώνων του Lewis Hamilton, αλλά τελικά η ενδιάμεση λύση προσωρινή που είχε προτείνει η Ferrari στον Βρετανό φαίνεται να λειτουργεί. Είναι ο Κάρλος Σάντι, ο πρώην μηχανολόγος αγώνων του Kimi Raikkonen στην τελευταία του χρονιά στη Σκουντερία.
0: Άρα, στη μετάβαση της συζήτησής μας από τη McLaren στη Ferrari, βλέπεις ο Σάντι να παραμένει και του χρόνου όπως εξελίσσονται τα πράγματα? Καταρχήν, θεωρείς ότι ο Hamilton έχει πλέον προσαρμοστεί πλήρως, εντός ή εκτός εισαγωγικών, στο περιβάλλον Ferrari?
1: Έτσι φαίνεται από τα αποτελέσματα και μόνο. Με πολλές παρουσίες στο βάθρο, την πρώτη του νίκη και το πρώτο του βάθρο, βασικά. Φέτος είναι από τις καλύτερες χρονιές ίσως του Hamilton τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή από το 2021 που είχαμε την τιτάνια μάχη με τον Verstappen, από τότε έχουμε να δούμε έναν Hamilton τόσο καλό όσο φέτος. Σίγουρα έχει προσαρμοστεί και αυτός στο περιβάλλον της Ferrari. Έκανε και η Ferrari διάφορες αλλαγές γύρω του, και τους ανθρώπους μηχανολόγους που έχει, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας που έχουν μεταξύ τους, τη συνεργασία που έχουν μεταξύ τους, και έχει, ο ίδιος λέει τουλάχιστον, έχει επηρεάσει και την εξέλιξη του φετινού μονοθεσίου, ζητώντας κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα το κάνουν πιο ανταγωνιστικό.
0: Μου αρέσει πολύ αυτό που λες τώρα, γιατί σκέφτομαι το εξής. Ως θεατής Φόρμουλα 1, χωρίς να έχω τις γνώσεις που έχεις εσύ, αντιμετωπίζει η Ferrari σήμερα το Hamilton όπως αντιμετώπιζε την πρώτη χρονιά το Μίκαλ Σουμάχερ όταν πήγε στην ομάδα? Ενώ ο Σουμάχερ ήταν πάρα πολύ επιδραστικός και η Ferrari δέχτηκε να αλλάξει το modus operandi πάνω σε αυτόν τον οδηγό. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και τώρα. Δεν συγκρίνω τα μεγέθη των οδηγών, να σημειωθεί αυτό. Συγκρίνω απλώς τις περιόδους που η ομάδα λειτουργεί με κάποιο τρόπο έχοντας ένα στάρ. Έχουν και οι δύο τον ίδιο αριθμό μάλλον παγκόσμιων πρωταθλημάτων, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, όχι, ισχύει. Δεν θα το έβλεπα τόσο πολύ έτσι. Τότε η Ferrari βρισκόταν σε τροχιά αναδιαμόρφωσης υπό τον Ζαν Τοντ, και υπήρχε και η ευκαιρία έτσι να αποκτήσει και σχεδόν ολόκληρο το τεχνικό τμήμα της ομάδας της Μπενετών μετά την πρώτη σεζόν του Μίκαλ Σουμάχερ στη Ferrari. Κάτι το οποίο της ομάδας με την οποία είχε κατακτήσει τους δύο προηγούμενους τίτλους ο Γερμανός.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ κιόλας και την αλλαγή κουλτούρας που υπήρξε ουσιαστικά μόνο εκείνα τα χρόνια. Εκείνη τη δεκαετία του Σουμάχερ είδαμε αυτή την πραγματικά μεγάλη αλλαγή κουλτούρας. Δυστυχώς, μετά την έξοδο και του Σουμάχερ και του Ρος Πρόν και του Ζαν Τοντ από την ομάδα, έχουμε δει την επιστροφή στον ιταλικό τρόπο έτσι να κάνουν τα πράγματα, ο οποίος δεν έχει αποδώσει, διότι πλέον έχει σπάσει το σερί χωρίς τίτλο κατασκευαστή στην ιστορία της η Ferrari πλέον. Ωστόσο, το modus operandi που έχει βάλει ο Φρεντερίκ Βασέρ πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει. Βλέπουμε βελτιώσεις σε διάφορους τομείς, από τη στρατηγική, από την αποτελεσματικότητα των αναβαθμίσεων. Γενικά βλέπουμε μια βελτίωση σε όλους τους τομείς. Το αν αυτό αρκεί είναι ένα άλλο ερώτημα.

0: Σοφή ερώτηση για τη Φεράρι. Μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και το πρωτάθλημα φέτος?
1: Δύσκολα. Δύσκολα. Θα πρέπει να δούμε πότε θα παρουσιαστούν οι περαιτέρω αναβαθμίσεις στη μονάδα ισχύως και αν θα καταφέρει να είναι το ίδιο ανταγωνιστική. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα της Φεράρι αυτή τη στιγμή. Η διαφορά απόδοσης της μονάδας ισχύως που έχει σε σχέση με τη Mercedes.
0: Και όλα πάλι καταλήγουν στην Mercedes. Αλήθεια, ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της φέτος που την κάνει να δείχνει ξανά το σημείο αναφοράς στη Φόρμουλα 1, Φαμπριτσίο?
1: Δεν είναι μόνο η μονάδα ισχύως, αλλά είναι ο τρόπος αξιοποίησης της μονάδας ισχύως ως η κατασκευάστρια του V6, του υβριδικού που χρησιμοποιεί φέτος. Ξέρει πολύ καλύτερα εξ αρχής τα μυστικά και πώς να αντλήσει το μέγιστο από αυτή τη μονάδα. Πράγματα τα οποία ακόμα οι πελατειακές ομάδες τα μαθαίνουν, όπως η McLaren, η Williams και η Alpine. Οπότε ναι, το βλέπουμε στη διαχείριση ενέργειας. Έχει περισσότερη ενέργεια μέχρι το τέλος των ευθειών. Μπορεί να παραμείνει περισσότερο έτσι, παράγοντας ενέργεια στις μεγάλες ευθείες.
0: Μου μίλησες νωρίτερα για την επίδοση και την απόδοση συνολικά του Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη. Στα δικά μου μάτια, ο νεαρός φάνηκε ότι άντεξε πάρα πολύ, ή τουλάχιστον καλύτερα από όσο περίμενα εγώ, την πίεση της νεότητας, της παρουσίας του στην ομάδα, αλλά και την πίεση της νεότητας της ηλικίας του. Αναρωτιέμαι, ποια εικόνα έχεις για τον Ράσελ? Δηλαδή, τι κάνει? Συμβάλλει πάρα πολύ στην εξέλιξη του μονοθεσίου, βοηθώντας την McLaren, τη Mercedes να γίνει σοφότερη, εξαργυρώνοντας έτσι αυτή τη σοφία στην πίστα?
1: Σίγουρα βοηθάει στην εξέλιξη του μονοθεσίου με την εμπειρία του, αλλά νομίζω ότι η φετινή σεζόν είναι ένα τεράστιο σοκ και για τον ίδιο και για τη Φόρμουλα 1. Και είναι και η απόδειξη αυτού που λέγαμε πριν, ότι με την αλλαγή των μονοθεσίων πόσο έχουν αλλάξει κάποιες ισορροπίες. Παραδείγματος χάρη, πέρυσι ο Χάμιλτον σε σχέση με τον Λεκλέρ δεν ήταν πουθενά. Τώρα βλέπουμε ότι ο Χάμιλτον βρίσκεται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τον Λεκλέρ. Πέρυσι ο Ράσελ έκανε μία από τις καλύτερες σεζόν του στη Φόρμουλα 1. Φέτος είναι μία από τις χειρότερες σεζόν του στη Φόρμουλα 1. Και αυτό έχει να κάνει σίγουρα με τα χαρακτηριστικά των μονοθεσίων και σε πολύ μεγάλο βαθμό και των ελαστικών, τα οποία έχουν πολύ υψηλές πιέσεις, επειδή οι ομάδες ουσιαστικά βρήκανε περισσότερο αεροδυναμικό φορτίο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο η Pirelli τα προστατεύει την ανθεκτικότητά τους, αλλά παρέχουν πολύ λιγότερη πρόσφυση. Φέτος έχουμε πολύ πιο νευρικά μονοθέσια. Είναι πολύ πιο νευρικός ο πίσω άξονας και φαίνεται ότι αυτό ευνοεί συγκεκριμένους οδηγούς του grid. Ο Ράσελ σίγουρα δεν είναι ένας από αυτούς και δεν βλέπουμε και σημάδια ανάκαμψης ή κάτι που θα μπορούσε να τον βοηθήσει έτσι να ανατρέψει αυτή την κατάσταση.

0: Οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, δύο ερωτήσεις ακόμα. Η πρώτη τελευταία είναι, βρισκόμαστε λοιπόν στο μισό της φετινής σεζόν. Αν έπρεπε να περιγράψεις ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα με μία λέξη, ποια θα ήταν αυτή και γιατί?
1: Show, θα έλεγα. Βλέπουμε περισσότερο show, περισσότερη δράση στην πίστα στους αγώνες, αλλά λιγότερη δοκιμασία των πραγματικών ικανοτήτων των οδηγών, το οποίο το απομακρύνει λίγο από το θεσμό του σπορ, ας το πούμε έτσι, όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, ίσως πιο πουριτανία, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο, έχει προσφέρει πολύ ωραίο θέαμα, αν και ο περισσότερος κόσμος ενδεχομένως όταν βλέπει συνεχείς αλλαγές θέσεων μέσα στην πίστα δεν γνωρίζει ότι αυτό συμβαίνει λόγω της μπαταρίας, επειδή δεν έχουμε και την κατάλληλη πληροφόρηση από γραφικά στην οθόνη. Mm-hmm.
0: Και τελευταία ερώτηση, πριν σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα εδώ στα Παραπολιτικά 91 και να αφήσουμε τους ακροατές μας να απολαύσουν τη μουσική που έχει επιλέξει ο Θανάσης Βούτσινος. Είμαι τηλεθεατής της Φόρμουλα 1, την αγαπάω, αλλά δεν έχω τις γνώσεις που έχεις εσύ. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να προσέξω αύριο Κυριακή παρακολουθώντας τον Grand Prix στην τηλεόραση? Αυτό το Grand Prix στο Spa.
1: Σίγουρα τις καιρικές συνθήκες πάντα στο Spa είναι απρόβλεπτες. Μπορεί να βρέχει στη μισή πίστα και στην άλλη μισή να είναι στεγνά. Οπότε αυτό είναι πάντα ένας παράγοντας. Και επίσης πάντα υπάρχουν εκπλήξεις, πάντα υπάρχει δράση, πάντα υπάρχουν και απρόβλεπτα. Οπότε συνήθως είναι από τους καλύτερους αγώνες της σεζόν.
0: Ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο λίγα λεπτά μετά τις 4, ευχαριστώντας την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη που ρύθμισε τον ήχο και τον κύριο Θανάση Βούτσινο για την επιλογή αυτής της μουσικής. Καλό απόγευμα, να έχετε ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά και να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά. Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2 11 10 80 880 είναι το τηλεφωνό μας. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω εδώ μια πολύ αγαπημένη κυρία, τη Γιασεμίκη Λαϊδόνη, ηθοποιό, άνθρωπο έτσι της τέχνης, γιατί είναι και από μια οικογένεια εδώ που τα λέμε τώρα. Δηλαδή, άμα έχεις πατέρα το Λουκιανό και μάνα την Άννα Βαγενά, αδερφή τη Μαρία Κυλαϊδόνη, και είσαι και ίδια η Γιασεμή, δεν ξέρω πώς τα βγάζατε πέρα σε αυτή την οικογένεια. Καλώς όρισες.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Καλώς όρισες. Υποθέτω ότι το να είσαι μια οικογένεια με τέσσερις καλλιτέχνες, εκτός από τα καλά του, πρέπει να έχει κάποια κακά.
1: Ναι, ιδιαίτερη. Μόνο κανονική οικογένεια δεν μπορεί,
0: ναι,
1: να μας πεις.
0: Δηλαδή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βέβαια, εσάς τις τρεις που σας βλέπω,
1: ναι,
0: γιατί ο Λουκιανός δυστυχώς έχει φύγει, εσείς οι τρεις είσαστε αγαπημένες, αλλά ταυτόχρονα σας βλέπω που ρίχνετε και κάτι άγριες ματιές,
1: ναι,
0: στην,
1: ναι,
0: Άννα.
1: Πολλές. Όταν και η
0: πάει...
1: Άννα σε εμάς.
0: Ναι, και η Άννα σε εσάς. Δηλαδή, όταν πάει να πάρει το μικρόφωνο, ας πούμε, εκεί στο μεταξουργείο, στο πατάρι, να πει κάτι, βλέπω που την κοιτάτε όπως συνήθως κοιτάμε με πολύ αγάπη τη μάνα μας. Την ώρα που πάει να πει κάτι που λέμε, ας το ρε μαμά τώρα.
1: Ναι, είναι αυτή η σχέση μαμάς, μαμάδων κόρων, κορών που, ναι, δεν τελειώνει ποτέ. Το ξέρω ότι και εγώ κόρη έχω. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη εισαγωγή, για τα καλά λόγια. Σ' αγαπούμε πολύ, οικογενειακώς το ξέρεις.
0: Είμαι
1: σίγουρη ότι και ο Λουκιανός, που είναι κάπως κοντά μας, και,
0: ναι,
1: αν σε γνώριζε, δεν ξέρω αν είχατε γνωρίσει στο παρελθόν, σίγουρα
0: δεν
1: θα...
0: είχαμε γνωριστεί, δυστυχώς,
1: ναι,
0: δεν είχα
1: σε είχε,
0: ναι,
1: στην καρδιά του. Κοίτα, αυτό που είπα στην αρχή, είναι μια ιδιαίτερη οικογένεια. Και τα τρία κορίτσια που έχουμε μείνει, τρεις γυναίκες, και όταν ήταν και ο Λουκιανός μαζί μας, γιατί αυτό που είπα, είμαστε και οι τέσσερις καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Δεν μπλήττουμε ποτέ. Δεν μπλήξαμε ποτέ ως οικογένεια.
0: Μπορώ να το υποθέσω.
1: Μπορείς να το υποθέσεις, ναι.
0: Και
1: δηλαδή,
0: το καλό είναι ότι δεν μπλήττουν και μαζί σας αυτοί που ασχολούνται μαζί σας. Δηλαδή, οι θεατές, αυτοί που έρχονται να σας ακούσουν όταν τραγουδάτε, όταν παίζετε. Δεν
1: όχι.
0: Μόνο για πλήξη δεν μπορείτε να κατηγορηθείτε.
1: Αυτό όμως έχει αυτό που είπες, έχει και κάποιες στιγμές που και ως παιδί το καταλάβαινα, και,
0: ναι,
1: μετά μπήκα κι εγώ σε αυτό το χώρο νωρίς. Θέλεις και μια κανονικότητα και όταν είσαι,
0: ναι,
1: πιο μικρός και
0: σίγουρα
1: παιδάκι, θέλεις. Εμείς λοιπόν δεν είχαμε ούτε κανονικά ωράρια ποτέ. Θέλω να πω, οι γονείς μας εργάζονταν τις πιο τρελές ώρες και τις πιο τρελές μέρες. Δεν είχαμε Σαββατοκύριακα, δεν τρώγαμε ποτέ ως οικογένεια μαζί. Τα Χριστούγεννα και τις γιορτές, αυτοί δουλεύαν πολύ περισσότερο,
0: ναι, όλα αυτά τα
1: όλα
0: απλά,
1: τα ανάποδα
0: τα
1: και τα περίεργα,
0: απλά συντηρητικά πράγματα, να το πω έτσι, κλασικά,
1: ναι,
0: συμβατικά, τα οποία τα υποτιμούμε ίσως λίγο, αλλά παίζουν μεγάλο ρόλο.
1: Πολύ, και εγώ
0: γιατί μας γεμίζουν τα αλπορεί όλα αυτά.
1: Να μου πεις εσύ τελικά όλα αυτά γιατί πήγες προς τα εκεί? Δεν είναι κάτι που το κάνεις συνειδητά,
0: ναι,
1: από ό,τι φαίνεται, γιατί μου λείψανε ως παιδί και οι γονείς μου πολύ. Εγώ,
0: ναι,
1: προσπαθώ, όντας και η ίδια μαμά, εντάξει, πια η κόρη μου είναι 10 χρονών, προσπάθησα πολύ, ειδικά τα πρώτα χρόνια, να είμαι κοντά της, γιατί είναι ένα τραύμα αυτό όλο.
0: Ναι.
1: Η σύγχρονη, βέβαια, δομή, το σύγχρονο μοντέλο πια δεν είναι μόνο για τους καλλιτέχνες, έτσι. Δυστυχώς οι περισσότεροι
0: έτσι
1: άνθρωποι έτσι είναι.
0: Εντάξει,
1: εγώ όταν μεγάλωσα δεκαετία του 80, ας πούμε, ήταν λίγο πιο,
0: ναι,
1: λίγο πιο,
0: ναι,
1: νορμάλ,
0: ναι,
1: τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, ήταν και είναι μια πολύ γεμάτη ζωή, μια πολύ γεμάτη οικογένεια. Δημιουργούμε συνέχεια, ασταμάτητα.
0: Αυτό που μου αρέσει από την άλλη πλευρά, δηλαδή καταλαβαίνω το πρόβλημα του να έχεις τέσσερις καλλιτέχνες μέσα σε ένα σπίτι, να δεν ξέρεις πού να σταθείς,
1: ναι,
0: που θα σου έρθει. Απ' την άλλη μεριά, αυτή η ελευθερία έκφρασης,
1: ναι,
0: δημιουργικότητας και
1: πράγμα,
0: όλο αυτό το πράγμα το οποίο συνεπάγεται το να
1: έτσι
0: είσαι με καλλιτέχνες, είναι πολύ ωραίο.
1: Πολύ απελευθερωτικό.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω εσύ, πότε άρχισες να εκφράζεσαι καλλιτεχνικά, ας πούμε, ως παιδάκι, ως νεαρή κοπέλα, πότε?
1: Ναι, κοίτα να σου πω, Γιώργο, εγώ
0: και με ποιο τρόπο?
1: Είμαι το πρώτο παιδί, είμαι η πρώτη,
0: ναι,
1: κόρη. Δεν ξέρω αν ισχύει με όλα τα πρώτα παιδιά. Το βλέπω και στους φίλους, γιατί έχω κάνει ένα παιδί. Τα πρώτα παιδιά έχουμε ένα βάρος, είμαστε λίγο πιο υπεύθυνα,
0: ναι,
1: δεν ξέρω αν. Εντάξει, μπορεί να είναι και.
0: Ναι,
1: και
0: εγώ πρώτο παιδί.
1: Ναι,
0: ισχύει αυτό. Ναι.
1: Λέω, θα κάνω ένα κλαμπ με τους φίλους μου, τα πρώτα,
0: ναι,
1: παιδιά, έτσι που είμαστε λίγο. Θέλω να πω ότι ενώ είχα πάντα μια αγάπη προς το θέατρο, μεγάλωσα μέσα στο θέατρο, δηλαδή. Γεννήθηκα το 1977, λέω την ηλικία μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Στη Λάρισα, την εποχή που η Άννα είχε δημιουργήσει, ήταν τα πρώτα χρόνια του Θεσσαλικού Θεάτρου.
0: Το Θεσσαλικό Θέατρο, μεγάλη
1: ιστορία. Κυριολεκτικά μέσα στα καμαρίνια,
0: ναι,
1: και δίπλα,
0: ναι, ναι,
1: από τη σκηνή.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, ήμουν ταυτόχρονα μια πολύ καλή μαθήτρια, επιμελής, καλή στο σχολείο, και μάλιστα ετοιμαζόμουν.
0: Καλή, σπασικλάκι ή όχι?
1: Όχι, αλλά όχι ως τα όρια, και το έχω και το λίγο το σύνδρομο, ναι, της καλής μαθήτρια. Ναι, δεν μου άφησε, ναι, ποτέ, ναι, ναι, το άφησα,
0: δηλαδή,
1: ποτέ.
0: Ήσουν, ρε παιδί μου, ήμουν διαβασμένη και τα λοιπά.
1: Διαβασμένη. Ναι. Διάβαζα για πολλά χρόνια, ναι, και τη Μαρία ως μεγάλη, ναι, αδερφή, που ήταν λίγο πιο.
0: Μάλιστα.
1: Πώς να το πει κανείς.
0: Πιο ατίθαση.
1: Πιο ατίθαση, ναι, θα έλεγα, ναι.
0: Να σου πω, συγγνώμη, καλή σε όλα ή στα ανθρωπιστικά, στα θεωρητικά.
1: Εγώ
0: και
1: δεν ήμουνα των θεωρητικών. Ήμουνα τριτοδεσμήτης.
0: Ναι.
1: Αρχαία λατινικά ιστορία.
0: Σου πάνε πιο πολύ. Ναι, αλλά λέω, μπας και μου έλεγε ότι σου ήταν και κάνα μαθηματικό μυαλό.
1: Όχι, ο μπαμπάς μου ο Λουκιανός με βοήθησε, προσπάθησε πάρα πολλά χρόνια να με βοηθήσει με τα μαθηματικά. Ναι. Δεν τα αγάπησα ποτέ. Βέβαια, ο παντρεύτηκο άντρας μου είναι genius στα μαθηματικά, ευτυχώς. Οπότε θα βοηθήσει αυτό το παιδί μας, γιατί εγώ δεν μπορώ να τη σώσω τη Μαρίνα. Τέλος πάντων, όχι, ήμουν καλή και το αγαπούσα και το σχολείο, ναι, εντάξει. Ετοιμαζόμουν λοιπόν να δώσω πανελλήνιες, ναι, για ΜΟΜΟΕ.
0: Μάλιστα.
1: Μ' άρεσε πολύ.
0: Ταιριαστό.
1: Μ' άρεσε και η, ναι, δημοσιογραφία πολύ, ναι, και ακόμα μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Διαβάζω πολύ, προσπαθώ και διαβάζω εφημερίδες κυρίως. Εντάξει, τηλεόραση δεν βλέπω τόσο πολύ, γιατί έχω και τη Μαρίνα και τα λοιπά. Αλλά μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι που και οι δύο γονείς διαβάζαν πολύ. Και ραδιόφωνο, ναι, ακούγαμε, διαβάζαμε. Τέλος, ναι, πάντων. Ήθελα να δώσω για ΜΟΜΟΕ, ήθελα και δεν ήθελα. Ένα κομμάτι.
0: Κομμάτι σου ήθελε, ένα κομμάτι.
1: Μπράβο,
0: σου έλεγε,
1: ένα, ναι, κομμάτι μου ήξερε ότι η τέχνη και το θέατρο είναι αυτό που θέλω. Όμως όταν έρχεσαι από μια οικογένεια και έχεις τέτοια συνειδητοποίηση από πολύ μικρός τι σημαίνει το κομμάτι πίσω από τα φώτα και το δύσκολο κομμάτι της ιστορίας αυτής, που έχει και πάρα πολύ δυσκολία και αγώνα και,
0: ναι,
1: δεν είναι πάντα ευχάριστα,
0: ναι, και προσωπική
1: πράγματα,
0: θυσία, ας πούμε,
1: τεράστια
0: χρόνου
1: θυσία,
0: και, ναι, και
1: εγώ το ήξερα που αυτό και φαίνεται το πάλευα πολύ μέσα μου αν τελικά θα το κάνω κατευθείαν μετά το σχολείο ή θα κάνω, ας πούμε, που τελικά αυτό έκανε η Μαρία. Η Μαρία σπούδασε κοινωνική λειτουργός, το λέω και τελικά, ναι, κατέληξε και αυτή στη μουσική, ναι, αλλά με ένα μεγαλύτερο κύκλο. Όταν ετοιμαζόμαι λοιπόν να δώσω πανελλήνες, και είναι και εποχή πανελλήνιων τώρα τα παιδιά,
0: ναι,
1: τους εύχομαι το καλύτερο, είναι δύσκολη η διαδικασία. Κάποια στιγμή είχα δώσει, νομίζω, ήδη τα δύο πρώτα μαθήματα. Κάλεσα τη μαμά μου, την Άννα, σε ένα δείπνο και της είπα: θέλω να σου ανακοινώσω κάτι. Το λέει μετά από χρόνια γελώντας ότι νόμιζε ότι θα της πω ότι είμαι έγκυος. Πήγε λίγο φοβισμένη στο,
0: ναι,
1: ραντεβού.
0: Ναι.
1: Παρόλο που ήμουν αρκετά μικρή, αναγκάστηκα να ήπια, δηλαδή ήπια 2-3 ποτήρια κρασί για να.
0: Ναι.
1: Εκείνη τρόμαξε και τη λέω: μα θέλω να σου πω κάτι. Δεν θέλω να ολοκληρώσω τις πανελλήνιες, θέλω να δώσω για δραματική σχολή. Mm. Δηλαδή επίσημα
0: θα
1: το είπα.
0: Συνήλθε μάλλον, αφού νόμιζε ότι είσαι έγκυος.
1: Γλίτωσε
0: μάλλον
1: τα χειρότερα.
0: Συνήλθε, ναι.
1: Το λέει και ήδη αχαρτολογώντας.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι τότε εκφράστηκα τα 100%. Δεν ήμουν δηλαδή ένα παιδί που.
0: Που το είχε από μικρό.
1: Ναι,
0: πούμε,
1: είχα,
0: ναι,
1: βέβαια πάρα πολύ χιούμορ. Μιμούμουν πολύ καλά και ακόμα είμαι καλή. Mm. Με βάζαν συχνά στις παρέες να λέω αστεία, να μιμούμαι. Αλλά όπως σου είπα, είχα και ένα κομμάτι πολύ έτσι συγκροτημένο και. Αυτό μου αρέσει και στους ανθρώπους πολύ. Δεν μπορώ και τους πολύ χήμα και μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Τέχνη και.
0: Φαίνεσαι. Φαίνεσαι ότι είσαι και λίγο. By the book.
1: Ναι, θέλω μια ισορροπία. Ναι, δεν μπορώ να είμαι, ναι, πολύ. Θεωρώ δηλαδή. Και αυτό δεν ξέρω αν είναι μιμητική. Μιμητικό. Mm. Ήταν ο πατέρας μου έτσι. Και η μητέρα μου είναι. Mm. Αλλά ο Λουκιανός, όντας και αρχιτέκτονας ο ίδιος, είχε και ένα κομμάτι πάρα πολύ σοβαρό και συγκεντρωμένο και συγκροτημένο. Την ξαναλέω αυτή τη λέξη. Ναι. Και έτσι λέει και ο ίδιος ότι κατάφερε και έκανε πάρα πολλά από αυτά που έκανε. Δεν το είχε καταφέρει, ας πούμε,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: είχε,
0: ναι,
1: τελειώσει το Μετσόβιο, για το οποίο ήταν και πολύ περήφανος όλη του τη ζωή.
0: Βέβαια.
1: Όταν αρχιτέκτονας.
0: Βέβαια, ναι, το ξέρω. Και βέβαια ο Λουκιανός, νομίζω ότι ίσως ο κόσμος τον θεωρεί πιο τρελό,
1: ναι, δεν ήταν,
0: από ότι ήταν αφού, λόγω της εμφάνισής του. Ξέρεις αυτό το,
1: ναι,
0: μαλλί,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: όλο το στυλ του Λουκιανού,
1: καθόλου,
0: που είχε ένα χιούμορ,
1: μία. Χιούμορ πάρα,
0: ναι,
1: πολύ,
0: είχε,
1: αλλά.
0: Και έναν αυτοσαρκασμό, αυτό παραπέμπει σε έναν τελείως καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήταν μόνο έτσι.
1: Το αντίθετο θα έλεγα.
0: Συμφωνώ από όσο
1: πολύ,
0: τον έχω μελετήσει.
1: Και πολύ κλειστός ο Λουκιανός ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν. Η μητέρα μας είναι πιο εξωστρεφής, πιο. Επικοινωνούσε πάντα με τον κόσμο, αλλά είχε πολύ. Δηλαδή του άρεσε να απομονώνεται. Είχε ένα χώρο δικό του, το στούντιό του που δούλευε εκεί. Με πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Τα τραγούδια του Λουκιανού το λέω γιατί ασχολήθηκα αρκετά. Με την, είχε ο ίδιος ψηφιοποίηση μεγάλο κομμάτι του αρχείου του,
0: ναι,
1: και ασχολήθηκα με τα θάνατον στην επιλογή αυτού και κάναμε μια πολύ ωραία ιστοσελίδα για τον Λουκιανό. www.lukianoskledons.gr, η οποία είναι βασισμένη στο προσωπικό,
0: ναι,
1: του αρχείο.
0: Ναι.
1: Και όταν ανακάλυψα και εγώ Γιώργο, όντας παιδί του και ξέροντας πολύ καλά τον πατέρα μου, νόμιζα, γιατί είδα παρτιτούρες, στίχους, τι δουλειά έχει κάθε τραγούδι του Λουκιανού από πίσω. δεν το πίστευα ούτε εγώ. Οπότε...
0: Μα νομίζω ότι το μεγαλείο του Λουκιανού και γενικά των καλλιτεχνών που εκπέμπουν αυτή τη λαϊκότητα χωρίς να είναι λαϊκοί οι ναι. ίδιοι είναι ακριβώς αυτό, ότι από πίσω υπάρχει πάρα πολύ παιδεία
1: πολύ, πολύ.
0: Και όλα αυτά απλοποιούνται από έναν
1: φαίνονται
0: άνθρωπο που έχει το...
1: Φαίνονται από πίσω έχουν πάρα πολύ
0: έτσι,
1: δουλειά.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, λέω το εξής, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν μου πεις τα υπόλοιπα, διότι έχουν να μου πεις πάρα πολλά. Σε έχω καλέσει με μια αφορμή εδώ, διότι κάνεις για πέμπτη χρονιά.
1: Τέταρτη.
0: Τέταρτη.
1: Mm-hmm.
0: Για τέταρτη, συγγνώμη. Την αραβωνιαστιά του Αχιλέα, τη Άλκη Ζέη. Θα μου τα πεις αυτά μετά το τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Τι μου έχεις φέρει εδώ, για να δω. Χαμηλή πτήση, λοιπόν, Λουκιανός.
1: Δεν γινόταν να μην βάλουμε και ένα Λουκιανό.
0: Καλά. Λοιπόν, πάμε χαμηλή πτήση πρώτα.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε.

0: ασχολούμαι με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, η Γεσεμή και Λαϊδόν είναι εδώ. Είπαμε ότι η αφορμή αυτής της συνάντησής μας είναι μια παράσταση η οποία σκίζει, γι' αυτό θα πάει και τέταρτη χρονιά, αλλά τώρα πριν πάει τέταρτη χρονιά από τον Νοέμβρη, την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Παίζεται πού παίζουμε?
4: Παίζεται στο Θέατρο Βράχων, ναι. Στη μικρή σκηνή που λέγεται Άννα Συνοδεινού, ναι. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βράχων Βύρωνα Ημιτού, στις 9 ώρα το βράδυ. Είναι η Αραβωνιαστικιά του Αχιλέα της Άλκη Ζέη.
3: Η Αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, μιλάμε για ένα εμβληματικό βιβλίο της Άλκη Ζέη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περνάει εκεί ουσιαστικά ένα κομμάτι της νεότερης ιστορίας μας, έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς, όπως
3: ναι.
4: Το λες, Γιώργο.
3: Το έχω διαβάσει εδώ και πολλά χρόνια, να πω την αλήθεια, και δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι είναι από τα πολύ ωραία της βιβλία. Έτσι κι αλλιώς η Άλκη Ζέη είναι σπουδαία. Τη γνώρισες ποτέ την Άλκη Ζέη?
4: Λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα έτσι, ναι, από την αρχή, γιατί έχει μια ωραία ιστορία αυτή η συγκυρία και αυτή η παράσταση. Το είχα διαβάσει πρώτη φορά στα μετεφηβικά μου χρόνια. Ναι. Λίγο τελειώνοντας το σχολείο και μπαίνοντας στη σχολή. Μπορώ να σου πω ότι δεν είχα καταλάβει γιατί. Είχε ένα κομμάτι, ας πούμε, ανθρώπινης ιστορίας, θα λέγαμε, του ζευγαριού αυτού, ναι, και έχει και ένα μεγάλο και ένα τεράστιο πολιτικό, ιστορικό
3: πολιτικό.
4: Γιατί μιλάει,
3: ναι,
4: ξεκινάει, ναι, ναι, ας πούμε, στην κατοχή και φτάνει μέχρι τη Χούντα, τα πιο σπουδαία 30 βέβαια χρόνια, ας πούμε, του προηγούμενου αιώνα. Τότε με είχε γοητεύσει πολύ το κομμάτι αυτό της ιστορίας του ζευγαριού, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι το πιο αυτοβιογραφικό βιβλίο,
3: ναι,
4: της Άλκης.
3: Ακριβώς.
4: Δηλαδή, στην ουσία είναι η δική της ιστορία. Εντάξει, υπάρχει κομμάτι μυθοπλασίας, αλλά είναι η ιστορία της Άλκης Ζέη και του Γιώργου Σεβαστίκογλου, αυτών των πάρα πολύ σπουδαίων ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης.
3: Πνευματικών ανθρώπων, ακριβώς, πραγματικά γνήσιων πνευματικών ανθρώπων.
4: Το είχα διαβάσει τότε, λοιπόν, είχα, εντάξει, είχα συγκλονιστεί, και αρκετά χρόνια μετά, το 2011,
3: ναι,
4: τα δικαιώματα των έργων της ΖΕΗ πέρασαν από τις εκδόσεις, νομίζω, Πατάκη ή Κέδρος, ναι, δεν θυμάμαι, στο Μετέχμιο.
3: Ναι.
4: Με κάλεσε, λοιπόν, τότε το 2011 η Ελένη Μπούρα, που ήταν επιμελήτρια της Άλκη ΖΕΗ,
3: ναι,
4: 15-12 του 2011, το λέω γιατί έχω και κάτι πολύ, ναι, συγκινητικό, να διαβάσω, ναι, αποσπάσματα του βιβλίου Παρουσία της Άλκης. Κάνανε μια βραδιά που λεγόταν.
3: Και εκεί την πρωτογνώριζες.
4: Και η μοναδική φορά που την είδα από κοντά. Λεγότανε Ξαναπαρουσιάζοντας την Αραβωνιαστιά του Αχιλέα, λοιπόν, και με επέλεξε καρμικά. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω πολύ για κάποιο λόγο τα πράγματα συνδέονται και οι άνθρωποι βρίσκονται. Ναι. Με κάλεσε, εγώ με τεράστια αγωνία, παρουσία της Άλκης. Ήταν και ο Τίτος ο Πατρίκιος και άλλοι σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ έτρεμα και να διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο. Διάβασα, λοιπόν, τη γνώρισε, ήταν δίπλα μου, καθόταν πάρα πολύ ζεστή, σπουδαίος, με απίστευτο χιούμορ. Ήταν ήδη μεγάλη Άλκη, έφτασε κοντά τα 100.
3: Βέβαια, το ξέρω.
4: Έφυγε 2 χρόνια πριν,
3: ναι,
4: κλείσει τα 100.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Ήταν πολύ ζεστή, πολύ γλυκιά. Μιλήσαμε μετά λίγο, αρκετά, και μου αφιέρωσε το βιβλίο αυτό. Έχω την ιδιόχειρη αφιέρωση, ναι, της Άλκης, την έφερε εδώ.
3: Για να τη δείξεις, ναι, εδώ, δείξτε την λίγο, να τη δείξω εγώ.
4: Ναι, γιατί είναι τα γράμματά της και για μένα είναι.
3: Τι λέει, λοιπόν,
4: λέει
3: αυτή?
4: Στη Γιασεμή.
3: Στη Γιασεμή, με όλη μου την αγάπη, Άλκη Ζέη, ανάμνηση από.
4: Για το εξαίρετο διάβασμά της.
3: Για το εξαίρετο διάβασμά της, μάλιστα. 15-12 του 11.
4: Ναι.
3: Τι ωραία.
4: Της είπα, εντάξει, κάποια πράγματα. Δεν είχα φυσικά τότε στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή μπορεί να μου τη βαρέσει που λένε να το κάνω αυτό. Περάσαν τα χρόνια, δεν την ξανασυνάντησα, ναι, αλλά πάντα το είχα στο μυαλό μου αυτό το βιβλίο. Και το 2023. Ήταν και λογοτεχνικό έτος Άλκη Ζέη. Το Υπουργείο, ναι, Παιδείας και Πολιτισμού αφιέρωσε τη χρονιά εκείνη. Ψάχνοντας, λοιπόν, με υλικό του τι θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε, να ανεβάσω στο θέατρο, κοιτώντας τα βιβλία μου, βλέπω πάλι την Αραβωνιαστιά του Αχιλέα. Μου λέει, λοιπόν, η μητέρα μου, η οποία συνήθως είναι από τους λόγους που την κοιτάω και στραβά, αλλά και την αγαπάω, με τυρανάει πολύ συχνά, αλλά έχει και φοβερές ιδέες. Ναι. Γιατί δεν κάνεις, μου λέει, θέατρο την Αραβωνιαστιά του Αχιλέα? Την κοίταξε έτσι λίγο, αυτό είναι ένα πολυπρόσωπο βιβλίο, ένα τεράστιο μυθιστόρημα, γραμμένο το 1987. Λέω, τι εννοείς να κάνω την Αραβωνιαστιά του Αχιλέα? Μου λέει, εγώ θα σου λέγα, μου λέει, να πάρεις τηλέφωνο τον Πέτρο του Σεβαστίκου, το γιο της, να κάνεις μια συνάντηση και να του ζητήσεις τα δικαιώματα. Τέλος πάντων, όπως και μου πρότεινε η Άννα, το σκέφτηκα, λέω, ναι. Το έκανα αμέσως. Τον κάλεσα τον Πέτρο, λοιπόν, το γιο της. Με είδε στην παράσταση που έπαιζα τότε και του λέω: θα ήθελα να σου ζητήσω τα δικαιώματα από αυτό το βιβλίο. Μου λέει: δεν το έχουμε δώσει ποτέ οικογενειακώς, αλλά γνωρίζω την πορεία σου, σε είδα και επί σκηνής,
5: ναι.
4: Και θεωρώ ότι με τα χαράς τεράστια τιμή για μένα να το κάνεις, και μάλιστα μου λέει: θα σου πρότεινα να το κάνεις μονόλογο. Δηλαδή η ιδέα ανήκει στον Πέτρο πρωταρχικά.
5: Μπράβο.
4: Γιατί είναι η πρωτοπρόσωπη αφήγηση.
5: Ναι, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να το αφηγήσει.
4: Είναι μια γυναίκα.
5: Γι' αυτό έχει και νόημα. Ότι ξεπερνά το πολύ πρόσωπο.
4: Είναι
5: του και
4: απογραφή έτσι. Δηλαδή είναι, η ίδια η Ελένη αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο, ναι, τα γεγονότα τη ζωή τη.
5: Ναι.
4: Έχει πολλά flashback, δηλαδή ξεκινάει, τη βρίσκουμε το 1968 στο Παρίσι.
5: Ναι.
4: Την περίοδο που πάρα πολλοί πια Έλληνες είχαν φύγει ξανά εκεί. Και με συνεχόμενα αλλεπάλληλα flashback πηγαίνουμε από πίσω στο 40, ξεκινάμε κατοχή, εμφύλιο,
5: ναι, ναι, ναι.
4: Και φτάνουμε μέχρι τότε. Οπότε μου λέει: εσύ, δοκίμασέ το μονόλογο. Βρήκα το Φώτη το Μακρύ που τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Ασχολείται με πολιτικά και κοινωνικά κείμενα. Έχει κάνει το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου επίσης, που παίζεται πόσες
5: ναι,
4: χρονιές.
5: Ναι, και ίσως ένα από τα κορυφαία βιβλία της ελληνικής λογοτεχνίας.
4: Επίσης,
5: ναι.
4: Φοβερό βιβλίο. Και ο Φώτης μαζί με τη Στέλλα την Κρούσκα και την Κλεοπάτρα την Τολόγκο ανέλαβαν και τη μεταφορά, γιατί είναι τεράστιο ρίσκο πώς θα μεταφερθεί η λογοτεχνία στο θέατρο.
5: Ξέρεις, έχει αυτό πάντως που κάνεις τώρα, είναι μια νέα τάση η οποία υπάρχει αρκετά τελευταία,
4: ναι.
5: Δηλαδή βλέπουμε αρκετά βιβλία,
4: ναι.
5: Τώρα ας πούμε πρόσφατα είχα δει ένα έργο του Τσβάιχ,
4: ναι.
5: Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο τίτλος,
4: ναι,
5: που ανεβαίνει σε θεατρική παράσταση, ενώ είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο, ένα μυθιστόρημα, ας πούμε.
4: Ναι.
5: Γίνεται αυτό
4: πολλά
5: τώρα.
4: Χρόνια,
5: ναι. Εδώ και πολλά χρόνια
4: πολλά
5: και
4: χρόνια.
5: Είναι τώρα αρκετά στη μόδα.
4: Ναι,
5: θα
4: τώρα
5: έλεγα.
4: Είναι πιο.
5: Ναι.
4: Τα τελευταία.
5: Δεν θέλω να το πω μόδα με την
4: κακή. Ναι,
5: ξέρεις.
4: Καταφεύγουμε η λογοτεχνία.
5: Ακριβώς.
4: Είναι σπουδαίο,
5: ναι.
4: Ειδικά και η ελληνική και η παγκόσμια, και υπάρχει τεράστιο υλικό.
5: Ναι.
4: Μία πολύ μεγάλη προσωπική μου επίσης θεατρική επιτυχία, μπορεί
5: ναι.
4: Πολλοί κόσμος την έχει δει και την έχει ακούσει, είναι το Μαράνα Θα. Εκεί, αυτό ήταν ένα βιβλίο επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Το είχα
5: ναι.
4: κάνει το 2009,
5: ναι.
4: πολύ πιο νέα,
5: ναι.
4: με το Δήμο τον Αυδελιώδη στη σκηνοθεσία.
5: Ναι.
4: Εκεί έκανα, Γιώργο, 19 ρόλους. 2,5 ώρες πάνω στη σκηνή. Ένα πράγμα θεωρήθηκε
5: ναι.
4: υποκριτικός άθρος, γράφτηκαν
5: ναι.
4: φοβερά πράγματα.
5: Ναι.
4: Και εκεί είχα και την εκπαίδευση και την εμπειρία πλέον να ανθώ αντιμέτωπη και με το είδος αυτό του μονολόγου, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω
5: ναι.
4: για τον ηθοποιό είναι το πιο απαιτητικό
5: ναι,
4: είδος.
5: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολύ δύσκολο. Αυτό. Το έχεις παίξει στο ταξουργείο.
4: Την Αραβωνιαστική, λοιπόν, την έκανα για τρία χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που θα συνεχιστεί.
5: Ναι.
4: Ήμουν υποψήφια, ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα και φέτος το βραβείο Κουν
5: Ελληνίας. Ναι, το είδα.
4: Δεν έχει σημασία που δεν πήρε εγώ. Το πήρε κάποιος άξιος συνάδελφος.
5: Κάποιος, ναι, κάποιος θα το πάρει και κάποιος δεν θα το πάρει.
4: Η Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου, και τους ευχαριστώ
5: ναι.
4: πολύ για αυτή την τιμή. Θα το δοκιμάσω, λοιπόν, τώρα την Τετάρτη, πρώτη φορά σε ανοιχτό χώρο. Δεν το έχω ξανακάνει.
5: Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί το να το παίζει στο μεταξουργείο και να είναι ένα μονόλογος είναι ένα θέμα. Το να βγεις σε ένα ανοιχτό θέατρο,
4: ναι.
5: να κάνεις ένα μονόλογο.
4: Έχω την εμπειρία αυτή που σου είπα,
5: ναι.
4: γιατί το Μαράνα θα ήταν ένα έργο το οποίο το έπαιζα πάρα πολλά χρόνια και το δοκίμασα. Και αυτό ήταν αρχικά στημένο για κλειστό χώρο, αλλά το δοκίμασα και σε ανοιχτούς χώρους. Εντάξει, θέλει μία φροντίδα στο τι χώρο διαλέγει κανείς.
5: Ναι.
4: Το θεατράκι αυτό το συγκεκριμένο, το Άννα Συνοδεινού, είναι πολύ προστατευμένο, μικρό.
5: Ναι.
4: μικρό ήσυχο.
5: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, το έχω στο νου μου αυτό.
5: Ωραία, τέλεια. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Μου έχεις φέρει εδώ ένα από τα τραγούδια που είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Το έχω πει και σε μια συνέντευξη παλιά, που με ρωτήσαν ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου τραγούδι. Και λέω, θα μπορούσα να σας πω, το είχα φυτέψει μια καρδιά του Θοδωράκη και του Γκάτσου σε
4: εκτέλεση
5: Μπιθικότσι. Και ανοίγω εδώ, βλέπω λοιπόν τα τραγούδια που προτείνει για σε μην. Και είναι πρώτο.
4: Εγώ χαίρομαι πολύ.
5: Και εγώ
4: άλλο ένα κοινό.
5: Σημαίνει πάρα πολλά.
4: Και
5: το να μοιράζεσαι την αγάπη για ένα τραγούδι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Συχνά, και τώρα το τραγουδάω και με την κόρη μου που είναι ακόμα πιο συγκινητικό.
5: Και είμαι σίγουρη.
4: Να το αφιερώσουμε στη Μαρίνα, λοιπόν.
5: Βέβαια. Πόσο χρόνο είναι η Μαρίνα?
4: Θα κλείσει τα 10 του Σεπτέμβρη.
5: Τέλεια. Μαρίνα, από εμά για σένα.

0: Η Γιασεμί Κυλαϊδόνη είναι εδώ και συζητάμε για την αραβωνιαστική του Αχιλλέα, την οποία θα παίξει και σε ανοιχτό θέατρο τώρα, στο Θέατρο Βράχων στις 22 του μηνός, στη σκηνή Άννα Συνοδεινού. Αλλά θέλω να μου πεις πώς είναι να είσαι ηθοποιός και να έχεις την, δεν θα το πω πολυτέλεια με την κακή έννοια της λέξης, την ικανοποίηση, να το πω, την σιγουριά του να έχεις μια σκηνή, το θέατρο μεταξουργείο, το οποίο εσείς και οι τρεις εκεί το κάνετε εργαστήρι πραγματικό, δηλαδή και επάνω το πατάρι, η Μαρία το έχει κάνει ένα πολύ ζωντανό πράγμα και η Άννα πάντα αυτό το θέατρο φροντίζει να έχει ωραίες παραστάσεις, αλλά κακά τα ψέματα είναι η στέγη σου, ρε παιδί μου. Έχεις τη στέγη σου που δεν το έχουν πολλοί ηθοποιοί, έτσι είναι δύσκολο πράγμα.
1: Δύσκολο πολύ, θα έλεγα βέβαια, θα σου πω έναν όρο νομικό, τον οποίο μου τον είπε κάποια στιγμή ένας θεατής. Τον είπε βέβαια, μου είπε, εσείς κυρία Κυλαϊδόνη, αυτό που έχετε εννοούσε, όχι το χώρο, είναι ένα δυσμενές προνόμιο. Αυτός ο όρος μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Έτσι είναι.
1: Τον χρησιμοποιώ και για την προσωπική μου πορεία στο θέατρο, που κλείνω φέτος τα 26 χρόνια, δεν είμαι λίγα, θέλω να πω, στο χώρο. Αυτό ισχύει και για αυτό το χώρο, Γιώργο, με την έννοια, τι θέλω να πω, ότι φυσικά και είναι τεράστια η τύχη και η ευθύνη που θα αναλάβουμε, θα παραλάβουμε. Εντάξει, τώρα τα τελευταία χρόνια από τότε που έφυγε ο Λουκιανός, είμαστε και πιο ενεργά και η Μαρία. Εγώ ήμουνα και από την αρχή μαζί τους, κοντά τους. Θέλω να πω, η ευθύνη του να συνεχιστεί και να μπορέσει να επιβιώσει μια τέτοια σκηνή στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκίνησε το 1999, σε μια πολύ υποβαθμισμένη περιοχή, το Μεταξουργείο.
0: Σαφώς.
1: Υπήρχε μόνο το απέναντι θέατρο, το Απομηχανής, που είχε ξεκινήσει λίγα χρόνια πριν ο Χρήστος ο Βαλαβανίδης, που τον χάσαμε και πολύ πρόσφατα και τον αγαπούσαμε πολύ, και η Ασπασία η Κράλη. Ήταν το μόνο θέατρο που υπήρχε τότε. Μετά ξεκίνησε το Άτης του Τερζόπουλου, το θέατρο πιο κάτω, δεν θυμάμαι πώς λέω, το θέατρο της Άνοιξης. Τότε πάντως πρώτο άνοιξε.
0: Το γεγονός πάντως τώρα ότι υπάρχει μια περιοχή εκεί στην θέατρο οποία υπάρχουν όλα αυτά τα θέατρα,
1: είναι πάρα
0: τα
1: πολύ
0: δύο δικά σας απέναντι.
1: Ναι.
0: Και ένα σωρό εκεί εστιατόρια, μπαρ και τα λοιπά.
1: Έχει αναπτυχθεί...
0: Είναι μια περιοχή η οποία ζει το βράδυ πολύ.
1: Έτσι είναι. Βέβαια δεν μπορώ εδώ να μην αναγνωρίσω ότι αυτό έγινε και με πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και πρωτοβουλία και των δύο γονιών μου, γιατί όταν πρωτοπήγαν στη γειτονιά ήταν πολύ πιο υποβαθμισμένοι, αυτό που λέω. Σιγά σιγά ξεκίνησε και βοήθησαν πολύ και τα καλλιτεχνικά και τα θέατρα και όλη η ιστορία, αλλά στην αρχή δεν ήταν εύκολο. Όμως υπάρχει ένας, πέρα από την πολύ μεγάλη, ας πούμε, δυνατότητα να ανεβάζει κανείς να κάνει κάποια πράγματα, υπάρχει πάντα, Γιώργο, το τεράστιο οικονομικό ρίσκο. Πώς θα συντηρηθεί και πώς θα υπάρξει ένας χώρος.
0: Εκεί ήθελα να φτάσω, ξέρεις.
1: Γιατί τι γίνεται,
0: το να κάνεις και τον παραγωγό είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
1: Είναι δύσκολο.
0: Άλλο είσαι ηθοποιός και άλλο είσαι παραγωγός.
1: Αυτό δηλαδή, πολύ συχνά όταν έχω φύγει και έχω συνεργαστεί με άλλα θέατρα, μπορεί να έχω πάει, να μην έχω την πολυτέλεια, να έχω επιλέξει, ας πούμε, το ρόλο.
0: Αλλά δεν
1: έχω
0: το άγχος.
1: Ακριβώς, Γιώργο, το είναι τεράστιο. Πάνω σχεδόν από τους μισούς μήνες, 5 μήνες το χρόνο, το θέατρο στην Ελλάδα, όλα τα κλειστά θέατρα παραμένουν κλειστά. Όμως τα έξοδα τρέχουν. Είναι σαν να έχεις μια οποιαδήποτε επιχείρηση.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο σε ένα μικρό θέατρο 77 θέσεων. Που καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να έχεις. Και ακόμα και σε μια επιτυχία δεν είναι ένα μεγάλο θέατρο. Βέβαια, σε μια μέτρια επιτυχία γλιτώνεις. Δεν μπορείς να βάλεις ένα πολύ ακριβό εισιτήριο. Εμείς θέλουμε να είναι προσιτό στον κόσμο.
0: Καλά. Μπορώ να πω ότι είσαστε παράδειγμα προς μίμηση. Δεν ξέρω αν αντέχουν και άλλοι να το κάνουν.
1: Ναι, δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Στο πατάρι.
1: Θέλουμε
0: φεύγει
1: να είναι...
0: κανείς με 15 ευρώ, ας πούμε, τη βραδιά. Δηλαδή δεν το πιστεύει ότι πήγε και άκουσε μουσική.
1: Ναι,
0: και σε εσάς επίσης πάντα είναι φθηνό το εισιτήριο.
1: Αυτό,
0: αυτό
1: ξέρεις,
0: είναι αντίληψη για την τέχνη, νομίζω.
1: Αλλά είναι πολύ δύσκολο το να επιβιώσει. Δηλαδή φέτος, το λέω ειλικρινά, ήταν μια πολύ, πάρα πολύ πραγματικά, και είμαστε πολύ χαρούμενες και οι τρεις. Πολύ καλή σεζόν θεατρικά. Κάναμε η Μαρία τα γενέθλια της Ρηρίκας, εγώ έκανα την αραβωνιαστική, η Άννα έκανε τη Μνήμη Θολή, την Αγγέλα Παπάζογλου. Κάναμε μια πολύ ωραία παραγωγή που έσκησε την Πλεξούδα, η Παναγιώτα Ευλαντή, εγώ και η Χρύση Ευαγκάλια, και αυτό από βιβλίο, το οποίο θα πάει και του χρόνου. Που θέλω να καταλήξω, παρόλα αυτά, σου μιλάω ειλικρινά, γιατί είμαστε, αισθάνομαι ότι μιλάω σε φίλους, οικονομικά. Είναι μία ή άλλη.
0: Είναι λογικό. Μπορείτε, έχετε την αντοχή να κάνετε κάτι μεγαλύτερο εκεί, δηλαδή μια μεγαλύτερη παραγωγή με περισσότερους ηθοποιούς, με πιο πλούσιο σκηνικό,
1: ξέρεις,
0: με όλα αυτά
1: γίνεται,
0: τα πράγματα. Βέβαια, ο χώρος είναι μικρός, δεν ευνοεί πολλά τέτοια πράγματα.
1: Αυτό είναι ότι επειδή θέλουμε να είμαστε πάντα και είμαστε όλα τα χρόνια και οι γονείς μου και εμείς σωστοί απέναντι στους συνεργάτες μας. Για το οικονομικό κομμάτι που είναι το πιο σοβαρό, γιατί η τέχνη είναι, μπορεί να λέμε, αλλά οι άνθρωποι ζούμε από αυτό, οι περισσότεροι. Αν δεν υπάρξει στήριξη, το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει κάποιες επιχορηγήσεις το χρόνο σε αρκετούς θειάσους. Αλλά δεν φτάνει αυτό για να μπορείς να πεις ότι κάνω μια μεγάλη παραγωγή. Ναι, ναι. Τα χρήματα δηλαδή που παίρνεις από το Υπουργείο είναι σαν μπαίνεις σαν συμπαραγωγό σε εισαγωγικά το Υπουργείο. Ναι, δεν μπορεί να σου καλύψει. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όσο περισσότερους ηθοποιούς απασχολήσεις, όσο μεγαλύτερο είναι το κόστος, με ένα μικρό θέατρο 77 θέσεων δεν μπορεί να βγει.
0: Οι επιλογές που κάνετε να παίξετε συγκεκριμένα έργα είναι επιλογές παραγωγού ή επιλογές ηθοποιού? Γιατί το λέω? Ναι. Γιατί πολλές φορές ο παραγωγός σκέφτεται αν θα πάει αυτό. Ναι. Εμπορικά. Ο ηθοποιός σκέφτεται αν αυτό
1: τον καλύπτει,
0: με
1: του
0: καλύπτει
1: αρέσει,
0: και αν νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ ωραίο που αξίζει να το δει ο κόσμος. Και αν δεν το δει, δεν θα πεθάνω κιόλας.
1: Όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, δεν έχεις το περιθώριο να είσαι ηθοποιός, είσαι πιο πολύ παραγωγός. Και το βλέπω και καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Προσπαθούμε όμως, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο, κάπως οι επιλογές αυτές έχουν και έναν χαρακτήρα εμπορικό. Θέλω να πω ότι
0: να
1: έχουν κάποια
0: απήχηση. Αντέχει η Αθήνα τόσες πολλές σκηνές για σε μια.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο δίλημα, ρε Γιώργο. Δεν ξέρω. Από τη μία λες στον άλλον τι να μην κάνει.
0: Όχι, πράγματα. Απλώς λέω αν αντέχει. Βλέπω, ας πούμε, ότι οι καλές παραστάσεις είναι sold out, δεν μπορείς να βρεις θέση για μήνες.
1: Από την άλλη μεριά υπάρχουν
0: πάρα πολλές.
1: Που δεν πήγαν καλά και εγώ δεν την είχα αυτή την εικόνα για φέτος, γιατί δεν κοιτάω μόνο εμάς, αλλά με κάποιους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, διαβάζω και τώρα έτσι ανασκοπήσεις της θεατρικής χρονιάς και σκέψεις για τον επόμενο χειμώνα. Ήταν κακή χρονιά για το θέατρο, για τα πολλά. Γιατί αυτά που δουλέψαν τελικά, υπάρχει μια πλαστή εικόνα το sold out, γιατί δίνονται και προσκλήσεις για να γεμίσουν τα θέατρα.
0: Καλά, κάποιοι κάνουν ότι παριστάνουν κιόλας στην αρχή ότι είναι sold out για
1: να
0: καλέσουν κόσμο. Εντάξει, αυτά είναι.
1: Θέλω να σου πω ότι διάβασα πολλά άρθρα που μίλησαν παραγωγή του χειμώνα που μας πέρασε ότι δεν ήταν τελικά καλή χρονιά. Δηλαδή, τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε το πάρτι του Λουκιανού που μου αρέσει εμένα και νομίζω ότι δεν πάει να μας θυμίζει μια πολύ μεγάλη στιγμή στη Βουλιαγμένη.
2: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να'ρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό, να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόργες, να

Πικάσο, να'ρθει κι ο Ντίσνεϊ, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό, να'ρθει ο Τζιγκέλι,

ο Σάτς μου, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπράκ.

0: Ellos callen, ellos callan.
1: Και ξημερώνοντα την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σε ένα αερόστατο θα μπούμε όλοι να συνεχίσουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Για Σεμίκη Λαϊδόνη μαζί μας, θέλω να μου πεις, υπάρχουν ρόλοι στη ζωή σου που είναι αποθυμένο?
11: Γιώργο, έχω βάλει στον εαυτό μου, πώς το λένε, όριο, όχι προσωπικό, υπόσχεση ότι το επόμενο κείμενο που θα κάνω, βέβαια το λέω κάθε φορά,
10: ναι,
11: θα είναι κωμωδία. Δηλαδή, επειδή και ίδια και αυτό σαρκάζομαι, έχω και το χιούμορ, είναι γονιδιακό, ναι, μάλλον, και του, ναι, Λουκιανού, δεν ξέρω τι, και γενικά στη ζωή μου δεν έχω κάνει ως τώρα κωμωδία. Το επόμενο που θέλω να κάνω δεν έχω κάποια στο μυαλό μου. Ψάχνω, είμαι σε περίοδο αναζήτησης. Όποιος φίλος φίλης.
10: Δεν γράφεις και... εσύ?
11: Δεν
10: όχι,
11: γράφω, όχι,
10: όχι, όχι.
11: Αλλά η κωμωδία είναι τεράστιο πεδίο. Σαν να λέμε ροκ μουσική, σαν να λέμε jazz, σαν, ναι, να λέμε κλασική. Ναι. Κωμωδία και κωμωδία.
10: Δεν αναθέτεται σε κάποιον να σας γράψει μια κωμωδία με εσάς στις τρεις?
11: Δεν θέλω με τις τρεις, γιατί κωμωδία είμαστε κωμωδία. Θα σκοτωθούμε. Θα είναι μαύρη κωμωδία. Όχι, με την μαμά μου έχω υπάρξει πολλές φορές επισκηνίες. Κάποιοι δεν το αποκλείω, αλλά στο πρώτο θα ήθελα να είμαι εγώ με κανένα δυο φίλους και να.
10: Ναι.
11: Δεν μπορώ άλλο, δηλαδή.
10: Δεν
11: μπορεί
10: άλλο
11: δράμα.
10: Δράμα. Φτάνει. Ναι, ναι, ναι.
11: Αυτό είναι κάτι αποθυμένο.
10: Έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο. Γενικά είσαι. Στη ζωή σου δεν έχει σχέση με το δράμα.
11: Όχι, καθόλου. Καθόλου,
10: καθόλου. Καθόλου, ναι, ναι, ναι. Γενικά δεν έχετε εσείς. Σαν οικογένεια
11: το...
10: είσαστε.
11: Είμαστε, ναι. Προσπαθούμε να είμαστε, ναι, ναι, χαρούμενοι. Και...
10: ηθοποιοί με τους οποίους θα ήθελες να παίξεις μαζί, λέει παιδί μου, όντας ηθοποιός τώρα τόσα πολλά χρόνια, έχεις κάνει διάφορα πράγματα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν στιγμές που έλεγες, να, θα ήθελα να είμαι σε αυτήν την παράσταση. Θα ήθελα να είμαι με αυτόν ή με εκείνη μαζί.
11: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να με βάλεις να διαλέξω. Παθαίνω, ναι, τέτοιο, πώς το λένε. Όταν μου λένε η αγαπημένη σου ταινία, ο αγαπημένος.
10: Όχι, όχι, δεν το λέω έτσι.
11: Το ξέρω, όχι. Υπάρχουν, ναι, και το έλεγα και πριν όσο ακούγαμε τη μουσική. Θεωρώ ότι έχουμε πραγματικά εξαιρετικό δυναμικό. Και στους νεότερους ηθοποιούς, δεν το συζητάμε για τους παλιότερους.
10: Οι νεότεροι ηθοποιοί έχουν μια εκπαίδευση η οποία είναι απίστευτη.
11: Και επειδή και έχω λείψει, πριν κάποια χρόνια ήμουν ένα εξάμηνο στη Νέα Υόρκη για σπουδές και μετεκπαίδευση, και στην Αγγλία έχω δει πολύ θέατρο κτλ. Νομίζω δεν έχουμε να ζηλέψουμε πολλά πράγματα. Ως προς το κομμάτι της υποκριτικής, δεν λέω. Ναι. Σε άλλα πράγματα μπορεί να.
10: Στις παραγωγές και στις παραγωγές κτλ. Ναι.
11: Αλλά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Θα ήθελα πάντως να κάνω μια κωμωδία με παιδιά της γενιάς μου, με συναδέλφους της γενιάς μου. 4-5 άτομα. Πιο πολύ αποθυμένο έχω αυτό, να βρω ένα κείμενο που.
10: Τηλεόραση.
11: Έχω κάνει στο παρελθόν. Ξαναέκανα μια μικρή συμμετοχή πέρσι μετά από χρόνια στον Άγιο Έρωτα. Συνειδητοποίησα το εξής, ρε Γιώργο. Καταρχάς λατρεύω το σινεμά, να βλέπω σινεμά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και παλιότερα που δεν πριν γίνω και μαμά, πήγαινα 2 με 3 φορές την εβδομάδα και έβλεπα κινηματογράφο. Πιο πολύ μ' αρέσει να βλέπω σινεμά παρά θέατρο.
10: Ναι.
11: Είναι άλλη λογική και άλλη λειτουργία. Συνειδητοποίησα λοιπόν πέρυσι ότι αυτό το κομμάτι της κάμερας, τη λέω και απέναντί μου, που γοητεύει σαν μέσο, λέμε, τώρα επικοινωνίας. Εγώ δεν μπορώ κάπως να. Δεν λέω ότι φυσικά και το έχω κάνει και είναι και πάρα πολύ σπουδαίο όταν γίνεται. Δεν το απαξιώνω καθόλου.
10: Ναι.
11: Δεν μπορώ κάπως εγώ με την κάμερα να. Δεν ξέρω, έχω ίσως πάρα πολλά χρόνια κάνει το θέατρο και έχω συνηθίσει στη ζωντανή επαφή.
10: Νιώθω ότι δεν σου πάει πολύ, ας πούμε.
11: Ναι, δεν μπορώ να συνδεθώ κάπως, δεν ξέρω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να ξεχάσω, δηλαδή δεν μπορώ να παίξω μην έχοντας το νου μου ότι παίζω για το φακό. Στο θέατρο αυτό πια θεωρώ ότι το έχω κατακτήσει
10: τον κόσμο.
11: Τον κόσμο ή ξέρω εγώ, να μην υπάρχει αυτό. Εντάξει. Σινεμά που θα ήθελα πολύ να κάνω, έχω κάνει πολύ λίγο. Έχει και άλλους όρους δουλειάς, μωρέ. Το σινεμά έχει πιο πολύ χρόνο, πιο πολλές πρόβες.
10: Έξω θα σ' άρεσε να κάνεις κάποια δουλειά. Δηλαδή να πεις ότι πάω σε μια διεθνή παραγωγή, ας πούμε.
11: Υπάρχει το θέμα πάρα της γλώσσας, ναι, Γιώργο. Εγώ έλειψα αυτό που σου έλεγα και πριν. Το 2007 έζησα ένα εξάμεινο στη Νέα Υόρκη. Έκανα 2 εξαιρετικά σεμινάρια εκεί. Και μάλιστα είχα και πρόταση από έναν από τους δασκάλους μου να συνεχίσω να μείνω ένα διάστημα εκεί. Θεωρώ ότι υπάρχει το θέμα πάντα της γλώσσας. Και επειδή εγώ το θέατρο που αγαπώ να κάνω είναι θέατρο του λόγου. Αν ήμουν πιο πολύ performer, αν ήμουν πιο οτιδήποτε άλλο, αγαπώ, γι' αυτό διαλέγω και λογοτεχνία.
10: Σε καταλαβαίνω, Υπάρχει... Η γλώσσα για σένα είναι βασικό στοιχείο.
11: Είναι βασικό στοιχείο επικοινωνίας, ακριβώς. Δεν ξέρω, δεν το έχω αποκλείσει κάποια στιγμή. Όταν μεγαλώσω λίγο ακόμα και Μαρίνα, ίσως να προσπαθήσω ένα διάστημα να ξαναφύγω και να δοκιμάσω κάποια πράγματα. Γιατί όχι, πάντως είναι στη δική μας δουλειά ο λόγος είναι κυρίαρχος.
10: Εντάξει, έτσι είναι τώρα. Και ειδικά στο θέατρο, κακά τα ψέματα.
11: Έτσι είναι.
10: Δεν νιώθεις την ανάγκη να γράψεις εσύ ίδια, γιατί ας πούμε η Άννα γράφει.
11: Η Άννα γράφει, Μαρία έγραψε τη Ρυρίκα.
10: Και
11: έγραψε και δεύτερη Ρυρίκα που σκίζει και θα την κάνουμε και αυτή στο θέατρο. Να πω ότι έχω κάνει και τη σκηνοθεσία που δεν. Γενικά, αυτό θα μ' άρεσε πολύ. Θα μ' άρεσε να κάποια στιγμή να σκηνοθετήσω. Έχω κάνει. Θα κάνουμε τη δεύτερη παιδική παράσταση. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να το δοκιμάσω τη σκηνοθεσία.
10: Ναι.
11: Και έχω και κάτι στο μυαλό μου. Θα δω πώς θα το ξεκινήσω. Η γραφή προς το παρόν δεν μου έχει βγει.
10: Αν σου πει η κόρη σου ότι θέλει να γίνει ηθοποιός, τι θα της πεις? Γίνε.
11: Γιώργο, μου το λένε ήδη πάρα πολύ για τη Μαρίνα ότι αυτή θα γίνει. Δεν θέλω όμως να τοποθετηθώ ακόμα.
10: Ναι.
11: Δεν ξέρω, πάμε για τρίτη.
10: Με καμάρι το λες.
11: Θέλω
10: με κρυφό
11: είναι...
10: καμάρι.
11: Το λέω με καμάρι. Εντάξει, τρίτη γενιά δεν ξέρω. Εγώ θέλω αυτό πραγματικά που συνέβη σε εμάς. Εντάξει, είχαμε και την τύχη να έχουμε και ένα περιβάλλον που μπόρεσε να το στηρίξει.
10: Ναι,
11: αυτό.
10: Υποστηρικτικό, ναι.
11: Πάρα πολύ. Όπως μας είπαν οι γονείς μας, που ούτε μας απέτρεψαν ούτε μας παρότρεναν, να είναι κάτι που να σας κάνει ευτυχισμένους. Ακούγεται εύκολο, είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
10: Πολύ
11: αυτό
10: δύσκολο.
11: Εύχομαι για τη Μαρίνα.
10: Ναι.
11: Τώρα, αν θα είναι μέσα από την τέχνη. Θα δούμε. Πάντως τη βλέπουν γιατί έχει και αυτή ένα ταμπεραμέντο, έτσι είναι πολύ πιο. Από μένα, δηλαδή στην ηλικία της είναι πολύ πιο εξωστρεφής και δεν λέει κάτι αυτό.
10: Είναι το θέατρο, είναι εξωστρέφεια. Εγώ δεν το πιστεύω.
11: Εξωστρέφεις.
10: Αυτό.
11: Είναι επικοινωνιακή.
10: Επικοινωνιακή.
11: Ναι.
10: Υπάρχουν όμως ηθοποιοί οι οποίοι μόνο εξωστρεφείς δεν είναι.
11: Πολύ.
10: Και μόνο επικοινωνιακοί δεν είναι και είναι σπουδαίοι ηθοποιοί.
11: Αυτό λέω, δεν λέει κάτι.
10: Ναι.
11: Απλώς βλέπουν στη Μαρίνα ότι είναι ένα παιδί το οποίο μεξικάνει μουσική, τραγουδάει πάρα πολύ.
10: Το οποίο επομένως έχει μια άνεση έκφραση.
11: Αυτή όμως έχει πολύ καλή σχέση με τη γραφή. Δηλαδή, μήπως εκεί δεν ξέρω. Εγώ την καμαρώνω γιατί διαβάζει πολύ.
10: Δεν της λες να σου γράψει μια κωμωδία για σένα?
11: Άμα της το πω, η ώρα θα το κάνει. Αυτό φοβάμαι.
10: Το ζήτημα είναι πώς θα την παίξεις με αυτά που θα γράφει. Γιατί έτσι και γράψουν τα παιδιά μας για μας κωμωδίες.
11: Άστα,
10: Άστα. Θα εξελιχθούν σε τραγωδία. Θα εξελιχθούν σε τραγωδία. Λοιπόν, βάζουμε. Έχουμε τραγούδι ή όχι? Όχι. Α, όχι, δεν έχουμε τραγούδι. Θα το πάω αφού πούμε στο τέλος. Έχουμε 2 λεπτά όλα. Θέλω να μου πεις μετά την αναβανιαστική του Αχιλλέα τι.
11: Μετά την αρμανιστική.
10: Λες μια κωμωδία, εντάξει.
11: Θα ξεκινήσουμε για δεύτερη χρονιά την Πλεξούδα.
10: Ναι.
11: Από Οκτώβρη.
10: Πες τι είναι η Πλεξούδα, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
11: Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο της Λετισιά Κολομπανή, που είναι ιστορίες τριών γυναικών στον κόσμο, η μία είναι στην Ινδία αυτή που κάνω εγώ, η άλλη στην Ιταλία και η άλλη στον Καναδά, δεν βρίσκονται ποτέ, δεν συνυπάρχουν, αλλά οι ιστορίες τους συνδέονται με έναν τρόπο μοναδικό και πλέκονται, όπως λέει και το βιβλίο «Η Πλεξούδα». Έχει πάνω από εδώ 40 χώρες μεταφραστεί, 10 εκατομμύρια αντίτυπα στον κόσμο πουλήσει.
12: Έχει κάνει τεράστια επιτυχία.
11: Τεράστια. Και είναι επίσης η πρώτη φορά.
12: Βιβλίο, πραγματικά.
11: Φοβερό βιβλίο. Ναι. Ένα ύμνος, θα λέγαμε, στην γυναικεία θέληση, έτσι, στο θάρρος. Επίσης ιδέα.
12: Ένα βαθιά φεμινιστικό βιβλίο.
11: Πάρα πολύ. Ναι.
12: Ανθρώπινο... Όχι με την έννοια του φεμινισμού. Ας πούμε, τη
11: ναι,
12: αίθουσα.
11: Όχι, καθόλου. Βαθιά,
12: ένα ουσιαστικά
11: βαθιά ακριβώς, ναι. Ανθρώπινο και γυναικείο βιβλίο. Ναι. Επίσης, η ιδέα της Άννας να μεταφερθεί, και μεταφέρεται και αυτό πρώτη φορά στη σκηνή, η σκηνοθεσία της Κυριακής της Πανού. Mm. Εγώ, η Παναγιώτη Βλαντή και η Χρύσα Ιβακάλη, πήγαμε εξαιρετικά και θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβρη με αυτό.
12: Α, θα ξεκινήσετε με αυτό. Ένα, έχετε και το θέμα, εσείς τώρα τα έχετε τόσο.
11: Εναλλασσόμενα, θα τα χωρέσουμε.
12: Ναι, οφείλω να ομολογήσω όλα τα θέατρα, δηλαδή δεν ξέρεις τι παίζετε Δευτέρα, ναι, Τρίτη, τι παίζετε Παρασκευή, Σάββατο, αλλά δεν πειράζει.
11: Υπάρχει. Και... Ο επόμενο στόχο σου
12: πάντα
11: είπα,
12: κάτι
11: είναι κωμωδία. Το επόμενο δηλαδή είναι κωμωδία.
12: Λοιπόν, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Να χαίρεσαι την
11: σε
12: κόρη
11: ευχαριστώ
12: σου.
11: Πάρα πολύ, Γιώργο,
12: να
11: για
12: τη δεις όπως επιθυμείς.
11: Σε ευχαριστώ πολύ.
12: Και να συνεχίσετε να είστε έτσι δημιουργικοί όλοι μαζί και εσύ προσωπικά. Και να πάει πολύ καλά και στο,
11: στο
12: Θέατρο Βράχων.
11: Βεβαίως,
12: στο Βίρονα, η Αραβωνιαστιά του Αχιλλέα. Λοιπόν, σας αφήνουμε με ένα τραγούδι που έχει γράψει η Μαρία Κελαιδόνη.
11: Ναι, το Γάνεμα λες.
12: Το Γάνεμα.
11: Το αγαπώ πάρα πολύ.

0: ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στήρισεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μιλά με το γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σταρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια θέληση η μαντάμ και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
10: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
8: Καλό σας απόγευμα, καλώς ορίσατε στο άλμπουμ του Σαββάτου, εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Σήμερα που λέτε, θα ξεφυλίσουμε τις σελίδες του άλμπουμ της ζωής μας από το 1959 μέχρι το 1976. Δηλαδή θα βρεθούμε μέσα σε μία 20ετία περίπου. Αυτό που θα μας απασχολήσει μέσα σε αυτή την περίπου 20ετία θα είναι το έργο του παραγωγού ελληνικών ταινιών Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Κάτι σας λέει το όνομα. Δεν σας λέει κάτι. Δεν σας έρχονται στο μυαλό όλες εκείνες οι έγχρωμες και κοσμοπολίτικες ταινίες της δεκαετίας του 70, με τα ακριβά σπίτια, με τα ακριβά ξενοδοχεία, με τα αυτοκίνητα, με τις εξαίσιες μουσικές του Γιάννη Σπανού ή του Γιώργου Χατζινάσιου. Σωστά λοιπόν σκεφτήκατε, μόνο που σήμερα θα πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή. Θα μιλήσουμε για τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη, για το χαρακτήρα του, για το χιούμορ του, για την αρχοντική του συμπεριφορά και φυσικά για τις ταινίες του. Θα ακούσουμε ηχητικά αποσπάσματα από τις ταινίες του και βέβαια τα τραγούδια, αλλά και τα ορχιστρικά θέματα που έντυσαν αυτές τις τόσο ιδιαίτερες ταινίες. Θα περάσουμε και από τις πρώτες κλασικές του κωμωδίες, όπως για παράδειγμα η Στουρνάρα 288 ή η Γαμπρή της Ευτυχίας. Ελάτε κοντά μας να περάσουμε δύο ώρες σε ένα κλίμα που μόνον ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης μπορεί να επιβάλλει, έστω και μόνο με το έργο που άφησε πίσω του. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας και τραβά πολύ γερό κουπί στο στήσιμο της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς είναι στον άχαρο ρόλο που λέει στον Νίκο «Κόψε εδώ, ράψε εκεί, συμπλήρωσε εκεί, βάλε αυτό, βγάλε εκείνο». Αλλά ευτυχώς ο Νίκος ξέρει και επιβάλλεται. Και πολλές φορές μου λέει «Ας το ξέρω πως θα το κάνω». Εντάξει. Στην επιμέλεια λοιπόν ο Βασίλης Κρυμπάς, αλλά και στην παρουσίαση. Πριν πάμε στη Στουρνάρα 288, που είναι η πρώτη παραγωγή του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, ας πούμε δύο λόγια για το ποιος ήταν αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος του κινηματογράφου. Ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης λοιπόν γεννήθηκε το 1926, ήταν ο πρώτος Έλληνας παραγωγός ταινιών, με την αμερικανική έννοια όμως του όρου, όπως λέμε με την καλή έννοια. Ήταν ο producer που λένε οι Αμερικανοί. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα αλλά μεγάλωσε στην Ξάνθη, καταγόταν από τους Ασπραγγέλους Ζαγορίου. Η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους ήταν, όπως είπαμε και πριν, η Στουρνάρα 288, του Ντίνου Δημόπουλου ήταν η σκηνοθεσία. Ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης ήταν παραγωγός ή και συμπαραγωγός σε 32 ταινίες. Όπως καταλαβαίνετε δεν προλαβαίνουμε σήμερα και τις 32, θα μείνουμε σε 13 ταινίες, αυτές που εμείς κρίναμε ότι μας πάνε περισσότερο. Ήταν καθαρά δημοκρατικές οι διαδικασίες. Ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης κέρδισε πολλά βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Του αποδόθηκε ο τίτλος του πρίγκιπα του ελληνικού κινηματογράφου από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους συνεργάτες του. Τη δεκαετία του 70 είχε φιλοξενηθεί έτσι για την ιστορία μαζί με τη Σωτηρία Ιατρίδου στην τηλεοπτική εκπομπή «Αλάτι και πιπέρι» του Φρέντι Γερμανού. Και πόσο τυχεροί είστε όσοι είχατε την τύχη να τη δείτε τη συγκεκριμένη εκπομπή. Πέθανε σε ηλικία 62 μόλις ετών από ανακοπή της καρδιάς σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης λίγο μετά τη λήξη του 30ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στις 9 Οκτωβρίου του 1989 και κηδεύτηκε από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων του πρώτου νεκροταφείου Αθηνών. Η ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη με τα περισσότερα εισιτήρια ήταν τα χτυποκάρδια στο θρανίο, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Ήρθε δεύτερη ταινία ανάμεσα σε 92. Τα λιγότερα εισιτήρια τα έκανε με το φιλμ «Τον παλιό εκείνο τον καιρό». Ήρθε 101η η ταινία ανάμεσα σε 101 ταινίες, δηλαδή ήρθε τελευταία. Αλλά θα σας πω γιατί. Αυτή δεν ήταν μια κανονική ταινία με πλοκή. Ήταν μια ταινία που είχε στήσει ο Αλέκος Ακελάριος και αναφερόταν στα προπολεμικά φιλμ, δηλαδή στις ταινίες, στις ελληνικές ταινίες που είχαν γυριστεί τη δεκαετία του 30 και λίγο πριν τον πόλεμο. Όπως καταλαβαίνετε, τα μέσα ήταν πρωτόλια και αυτά που δείχνει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, δεν θα το πω ταινία, ντοκιμαντέρ, πολλές φορές είναι πάρα πολύ αστεία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει τη συγκεκριμένη ταινία. Λέγεται «Τον παλιό εκείνο τον καιρό». Αναζητήστε την αν υπάρχει κάπου, καθίστε να τη δείτε, θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα για το ξεκίνημα του ελληνικού κινηματογράφου. Αρκετές από τις ταινίες παραγωγής του Κλέαρχου Κονιτσιώτη έχουν πουληθεί στην εταιρεία Παπανδρέου ΑΕ, η οποία κατέχει πια τα δικαιώματα της διανομής και εκμετάλλευσής τους. Το αυτό ισχύει βέβαια και για την εταιρεία Καραγιάννης Καρατζόπουλος, η οποία και αυτή έχει πλέον δικαιώματα σε διανομή και εκμετάλλευση ταινιών του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Ο Βασίλης Νάτσιος έγραψε πριν ένα χρόνο για μια εκδήλωση του Κλέαρχου Κονιτσιώτη που παρολίγον να γίνει ταινία. Ο πρίγκιπας λοιπόν των παραγωγών του ελληνικού κινηματογράφου, όπως τον αποκαλούσαν, ήταν από τα πιο γνωστά και συμπαθή πρόσωπα της αθηναϊκής ζωής. Στο χώρο του σινεμά θεωρείται από τους προτεργάτες του μεταπολεμικού εμπορικού κινηματογράφου μαζί με το Φίνο, τους Δαμασκηνό Μιχαηλίδη και τον Γιώργο Τζαβέλα. Για να γιορτάσει τα 25 του χρόνια στο σινεμά, έδωσε το 1985 μια μεγάλη δεξίωση στο κέντρο Μισελ που βρισκόταν στην οδό Φιλελλήνων, με καλεσμένο όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα που είχε δουλέψει μαζί του στον κινηματογράφο. Τη μουσική της βραδιάς είχαν αναλάβει ο Γιάννης Πανός και ο Γιώργος Χατζινάσιος. Φανταστείτε τώρα τι μουσική είχαν γράψει έτσι τότε. Η μοναδική αυτή λαμπερή δεξίωση είχε κινηματογραφηθεί με σκοπό να προβληθεί αυτούσια ή να συμπεριληφθεί σε κάποιο σενάριο του Κονιτσιώτη, όπως ήταν η ταινία «Η Αθήνα τη νύχτα». Κάτι που δυστυχώς δεν έγινε ποτέ. Πόσο θα ήθελα να είχε κινηματογραφηθεί, όχι μάλλον είχε κινηματογραφηθεί, πόσο θα ήθελα να είχε γίνει ταινία, να είχε προβληθεί, να ακούγαμε καινούργιες μουσικές του Σπανού και του Χατζινάσιου σε φιλμ του Κονιτσιώτη. Καινούργιες. Καινούργιες του 1985, εν πάση περιπτώσει. Για την όχι και τόσο καλή σχέση του Κλέαρχου Κονιτσιώτη με το Φίνο έχουν υποθεί πολλά και διάφορα. Μοναχικός καουμπόι του ελληνικού κινηματογράφου, ανεξάρτητος παραγωγός που είχε ιδέες και έβρισκε τα χρήματα ή τις χρηματοδοτούσε μόνος για να τις κάνει πραγματικότητα. Στην προσπάθειά του να σταθεί στο εγχώριο σινεμά βρήκε μπροστά του τον ογκόλιθο που λεγόταν Φιλοπίμην Φίνος. Ο Φίνος έβλεπε με δυσπιστία κάθε πιθανό ανταγωνιστή. Ο αδερφός του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, ο Εμίλιος Κονιτσιώτης, μίλησε στον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη για τα κάθε λογής εμπόδια που έβαλε ο Φίνος στο δρόμο του νεαρού και δυναμικού παραγωγού. Έλεγε λοιπόν ο Εμίλιος Κονιτσιώτης, ο Κλέαρχος είχε ορισμένες απογοητεύσεις από το Φίνο. Από την αρχή η συνεργασία τους δεν πήγαινε τόσο καλά. Ο Φίνος ήταν ήδη φτασμένος, ο Κλέαρχος ήταν νέος στο επάγγελμα, αισιόδοξος και αυθόρμητος. Ο Φίνος του έβαλε αρκετά εμπόδια. Η Φίνος Φιλμ ήταν μια οργανωμένη επιχείρηση με άλλα συμφέροντα και απόψεις. Ο Κλέαρχος πήγαινε σε εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Η αθέατη κόντρα των δύο αντρών γιγαντώθηκε ώστε να φτάσει κάποια στιγμή ο κλέαρχος Κονιτσιώτης να δηλώσει δημόσια ποτέ ξανά με το Φίνο. Και κάπως έτσι, ας πάμε στην πρώτη ταινία του κλέαρχου Κονιτσιώτη με τίτλο «Στουρνάρα 288».
6: Και τι θέλεις να γίνει, να πάρει ο γιος μας την ανιψιά του θηρορού μας.
9: Γιατί ο πατέρας σας εναντί ήτανε, σάμαλι που λέγε. Και καθόσαστε σε μια παράγκαση τραπεζόνα που όταν φύσαγε την έπαιρνε ο αέρας και την βρίσκατε στην κοκκινιά.
8: Συγκλονιστική ατάκα. Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος είναι στη σκηνή με την Μπεάτα Σιμακοπούλου και τον Νίκο Καζή. Νομίζω ήταν και η Σμαρούλα Γιούλη μπροστά. Φτώχεια και αριστοκρατία, ή ευρύτερα γνωστή Στουρνάρα 288, σπονδυλωτή σάτυρα του 1959 σε παραγωγή κλέαρχου Κονιτσιώτη και σκηνοθεσία και σενάριο Ντίνου Δημόπουλου. Βεβαίως το σενάριο βασίστηκε στο θεατρικό έργο Στουρνάρα 288 του Μίμη Τραϊφόρου και του Μίτσου Βασιλιάδη. Πρωταγωνιστές ένας και ένας. Ορέστης Μακρύς με την κρίνια του. Η Σοφία Βέμπο σε διπλό ρόλο έκανε την Τζένι Μπλάνς. Και έκανε και τη Σοφία Βέμπο, τον εαυτό της. Η Σμαρούλα Γιούλη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Απόστολος Αυδής που ήταν ο βουλευτής Καλοχαιρέτας. Η Μπεάτα Σιμακοπούλου, η Ντίνα Τριάντη, ο Νίκος Καζής, η Βούλα Χαριλάου, πανέμορφη. Ήταν η ανιψιά του Ορέστη Μακρύ. Η Μαρίκα Κρεβατά με τον Γιώργο Γαβριλίδη, εκπληκτικό δίδυμο. Ο Δημήτρης Καλυβοκάς, η Μέρη Χρονοπούλου σχεδόν αγνώριστη, ο Νίκος Φέρμας. Και μέσα σε αυτή την ταινία κάποια στιγμή εμφανίζεται η Σοφία Βέμπο μαζί με τους μαθητές της ως Τζένι Μπλάνς να παίζει στο πιάνο της.
11: Ρώνε απ' το μαύρο σου το διάβα, όλα μαραίνονται. Μα δε μαραίνονται οι πρώτες συγκινήσεις και στο τελάρος σου απ' τη σκέψη μας υφαίνονται. Με τη βελόνα

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα Παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θυμάται τον παραγωγό και σκηνοθέτη και σεναριογράφο, τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το 1959, από την πρώτη του ουσιαστικά παραγωγή, που ήταν η ταινία Στουρνάρα 288, από τις πλέον αγαπημένες ταινίες και ευτυχώς προβάλλεται ακόμα στην ελληνική τηλεόραση. Νωρίτερα ακούσαμε τη Σοφία Βέμπο στο «Αχ, να γύριζαν τα χρόνια τα παλιά» του Μιχάλη Σουγιούλ και του Μίμη Τραϊφόρου. Κάπου εκεί στα Εξάρχεια που είχε γυριστεί η ταινία, μέσα στο ισόγειο διαμερισματάκι της η Τζένι Μπλάνς, μαζί με τους μαθητές να κάνει πρόβα στο πιάνο και στο τέλος να ξεφεύγουν κάποιες νότες σε έναν μαθητή και να του λέει: «Τι είναι αυτό, παιδί μου? Πάνω σε ένα τέτοιο φάλτσο σκοτώσαν ένα γνωστό μου τενόρο». Μέσα σε αυτή την ταινία υπήρχε και ένα ακόμα τραγούδι που έλεγε η Σοφία Βέμπο, όχι ως Τζένι Μπλάνς, ως Σοφία Βέμπο. Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, που είναι ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας στην οδό Στουρνάρα 288, ο Αγισίλαος Παπαφρονιμόπουλος, κάνει για πολλωστή φορά τους αραβώνες του γιού του. Είναι η 7η φορά που αραβωνιάζομαι, που έλεγε και ο Νίκος Καζής. Και έτσι λοιπόν έχει μια έκπληξη στους καλεσμένους του και έλεγε: «Τι Παπαφρονιμόπουλος θα ήμουν αν δεν έφερνα ένα μεγάλο αστέρι στους αραβώνες του γιού μου».

0: Και το μεγάλο αστέρι είναι η Σοφία Βέμπο που τραγουδά το «Που είναι εκείνη η αγάπη μας». Και στο τέλος βλέπουμε έναν διπλό ρόλο. Δηλαδή στο ίδιο καρέ εμφανίζεται η Σοφία Βέμπο δύο φορές. Μία ως Σοφία Βέμπο και μία ως Τζένι Μπλάνς και συνομιλούν κιόλας. Κάτι πάρα πολύ τολμηρό για τα τέλη της δεκαετίας του 50.
1: Που είναι εκείνη η αγάπη μας, η αγάπη πρώτη μας.

0: Η μεγάλη σπουδαία Σοφία Βέμπο από την ταινία Στουρνάρα 288. Την πρώτη παραγωγή του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Το άλμπουμ του Σαββάτου θυμάται πάντα τον ελληνικό κινηματογράφο και έχουμε κάνει στάση σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο που φέρει το ονοματεπώνυμο Κλέαρχος Κονιτσιώτης. Σας πω και μια ωραία ιστορία με τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη και τον Αλέκο Σακελάριο, γιατί έχουν συνεργαστεί πολλές φορές. Δεν σας την πω τώρα όμως, θα σας την πω όταν φτάσουμε στην ταινία «Χτυποκάρδια στο Θρανείο», γιατί και εκεί είχαν συνεργαστεί. Είχαν συνεργαστεί όμως και στην ταινία «Αλίμονος στους νέους».
1: Ωραία, αυτό είναι για να το φας ολόκληρο. Να το φας βέβαια, αλλά με τη δόντια. Με τη μασελίτσα μας. Σιγά σιγά. Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα. Με τη μασελίτσα μας. Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
2: Και με αυτό το στόμα, βρε, που στο έχουν φτιάξει 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες, βρε.
0: Απολαυστικό δίδυμο που ήταν βεβαίως ο Δημήτρης Χόρν με το Σπύρο Μουσούρη. Έχουμε πάει στο 1961, η ταινία «Αλίμονος στους νέους», που και αυτή ευτυχώς προβάλλεται αρκετά συχνά στην ελληνική τηλεόραση. Μια παραγωγή της κοινοπραξίας Αξαρλή Παπαγεωργίου Σακελάριου με υπεύθυνο παραγωγής τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη. Η ταινία φυσικά είναι βασισμένη στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιανακόπουλου. Η υπόθεση, όπως ξέρουμε όλοι, αποτελεί παραλλαγή του μύθου του Φάουστ και αφορά έναν ηλικιωμένο, τον Ανδρέα, που υποδίεται ο Δημήτρης Χόρν, με ένα φανταστικό μακιγιάζ και ένα φανταστικό παίξιμο, ο οποίος είναι διατεθειμένος να πουλήσει την ψυχή του στο διάολο, έτσι το έλεγε και ο Χόρν, στο διάολο, προκειμένου να ξαναπάρει πίσω την νιώτη του. Μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, ο Σπύρος Μουσούρης, τον οποίον ακούσαμε και πριν μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, η Μάρο Κοντού φυσικά, η Σμάρο Στεφανίδου, ο Ανδρέας Ντούζος που κάνει το σοφέρ, ο Νίκος Φέρμας ως παλιατζής, ο Γιώργος Βελέντζας στην αρχή της ταινίας που κάνει το γιατρό. Ό,τι είναι να κατεβεί θα ανεβαίνει και ό,τι είναι να ανεβεί θα κατεβαίνει, που λέει και ο Χόρν στον Γιώργο Βελέντζα όταν του είπε για το ζάχαρο. Εκπληκτικές ατάκες. Ο Δημήτρης Χόρν κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1961 για το ρόλο του, αυτόν τον υπέροχο ρόλο. Τη μουσική επένδυση της ταινίας είχε αναλάβει ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: αγαπώ.
1: Τι θυμόμαστε όλοι νομίζω τη σκηνή μέσα στην ταβέρνα εκεί στην Μπλάκα όπου τραγουδά ο Δημήτρης Χόρν στη Μάρο Κοντού και τα παίζει όλα για όλα γιατί ουσιαστικά του τελειώνουν τα λεφτά και λέει θα τα παίξω όλα για όλα μήπως και την κατακτήσω. Και την κατακτά φυσικά, αλλά μετά όπως θυμάστε έρχεται ο Σπύρος Μουσούρης. Τελειώνουν τα λεφτά του Δημήτρη Χόρν και ο Σπύρος Μουσούρης υλοποιεί ουσιαστικά αυτό που έλεγε. Το χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα με τη μασελίτσα μας. Σήμερα το άλμπουμ αφιερωμένο σε όσες παραγωγές έχει κάνει ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης στον ελληνικό κινηματογράφο και έχει κάνει σπουδαία δουλειά. Γι' αυτό και τον θυμόμαστε και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Να μείνουμε λίγο ακόμα στο Αλίμονο στους Νέους. Για το ρόλο του Ανδρέα προοριζόταν εξ αρχής ο Δημήτρης Χόρν που είχε σαρκώσει το ρόλο και στο ομότιτλο θεατρικό. Αλλά ο Φιλοπίμην Φίνος που επρόκειτο να χρηματοδοτήσει την κινηματογραφική μεταφορά του έργου είχε αντιρρήσεις για τον αντιεμπορικό Χόρν, έτσι τον χαρακτήριζε, και θέλησε να προτείνει το ρόλο στον Ντίνο Ηλιόπουλο. Όταν εκείνος τον απέρριψε, ο Σακελάριος συνεργάστηκε με άλλη ομάδα παραγωγής, δίνοντας το ρόλο στο Χόρν. Την ομάδα παραγωγής, σας την είπαμε και στην αρχή, ήταν η κοινοπραξία Αξαρλή Παπαγεωργίου Σακελάριου. Και ένα ακόμα στοιχείο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκαμε στο εξαιρετικό μακιγιάζ που είχε γίνει στον Δημήτρη Χόρν. Η προσπάθεια των μακιγιέρ να μετατρέψουν τον Χόρν σε γέρο δεν έφερε ικανοποιητικό αποτέλεσμα αρχικά, οπότε αποφασίστηκε να κληθεί ένας φημισμένος make-up artist του κινηματογράφου από την Αγγλία, παρακαλώ. Ήταν ο Dick Bonor Morris. Μάλιστα είχε αμοιβή εισάξια του Χόρν και όταν ο Χόρν το έμαθε είπε «Με τόσα λεφτά που πήρε αυτός για να με γεράσει δεν τα δίναμε καλύτερα σε ένα πλαστικό να με κάνει 20 χρόνια νεότερο». Ξαναγυρίζουμε στην ταβέρνα όπου έχει τελειώσει το γλέντι, η ώρα έχει περάσει επικίνδυνα, η Σμάρο Στεφανίδου έχει φάει το 7ο πιάτο και έχει γύρει εκειδά στις καρέκλες στο τραπεζάκι και κοιμάται και ο Δημήτρης Χόρν με τη Μάρο Κοντού σηκώνονται και χορεύουν αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου.

0: Μια υπέροχη σκηνή με το Δημήτρη Χόρν και τη Μάρο Κοντού από την ταινία «Αλίμονο στους νέους», ήταν 1961, και στο 1961 θα παραμείνουμε. Θυμάστε νωρίτερα που λέγαμε για τον κλέαρχο Κονιτσιώτη και το Φίνο που δεν είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία, όμως η επόμενη ταινία και αυτή του 1961 είναι μια κοινή συνεργασία Φίνου και Κονιτσιώτη. Και η ταινία λέγεται «Ζητείτε ψεύτης».
1: Με συγχωρείτε κύριε Παρατιά, αυτή την υπόθεση την έχω άλλα εγώ. Μπορεί να ασχολείται με όλα ο κύριος Φερέκης Αλίμονα.
2: Ποιος είναι του λόγου?
1: Ο ιδιαίτερος, ποιος άλλος, ο ιδιαίτερος. Τώρα ακριβώς ήμουν για σας τον υπουργό της δικαιοσύνης που μελετά τον φάκελο. Δεν σας το είπα κύριε Φερέκη?
2: Πώς.
1: Μάλιστα μου είπε ο κύριος υπουργός, επειδή τον πίεσα πολύ, ότι θα μου τηλεφωνήσει αμέσως. Ναι. Α, μπορεί να είναι και αυτός. Δεν αποκλείεται. Ναι, αμπρός. Α, εσείς τι κύριε υπουργέ? Ναι, εδώ ο Θόδωρος. Τι έγινε τέλος πάνω, κύριε υπουργέ, με την υπόθεση του κύριου Πατατιά? Τι?
3: Μα τι λέτε, κύριε? Λάθος κάνετε.
1: Α, όχι, κύριε υπουργέ, μην μας τα κάνετε αυτά. Σας είπα, ο κύριος Φερέχης απαιτεί να βγάλετε οπωσδήποτε τον άνθρωπο από τη φυλακή, γιατί ο κύριος Πατατιάς είναι στενότατος φίλος του. Μα ακούτε, στενότατος.
3: Μα ποιος υπουργός? Δεν καταλαβαίνετε πως είμαι γυναίκα?
1: Αυτό που σας λέω, κύριε υπουργέ. Και όταν δίνετε μια υπόσχεση να την κρατάτε. Α, θα με κάνετε να σας μιλήσω άσχημα.
2: Μην τον αγριεύεις.
1: Άσε με τον βρίσω. Ακούστε, γίνεται, πώς δεν γίνεται. Ακούστε, κύριε υπουργέ. Τίποτα, σας παρακαλώ. Δεν ακούω τίποτα. Ο κύριος Φερέχης απαιτεί να γίνει οπωσδήποτε. Αν δεν το κάνετε, θα φτάσει μέχρι να αποχωρήσω από το κόμμα.
3: Ωραία, δεν πάτε στο διάολο.
1: Ορίστε. Γιατί δεν το λέγατε από την αρχή?
0: 1961, ζητείτε ψεύτης. Σκηνοθεσία και σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη, βασισμένο βέβαια στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά. Μια κοινή παραγωγή του κλέαρχου Κονιτσιώτη με την εταιρεία Φίνος Φιλμ. Νομίζω έχει γράψει ιστορία ο Ντίνος Ηλιόπουλος με το συγκεκριμένο ρόλο, που ήταν ο Θόδωρος Πάρλας ή ο Ψευτοθόδωρος. Μαζί του ήταν ο Παντελής Ζερβός, η Άννα Κυριακού, ο Θανάσης Βέγκος, η Μάρθα Καραγιάννη που έκανε την πίτσα κίτσα, ο Παναγιώτης Καραβουσιάνος που ήταν ο Πατατιάς που ακούσαμε τώρα στο σκετσάκι νωρίτερα, στο απόσπασμα. Τη μουσική είχε κάνει ο Γεράσιμος Λαβράνος για το συγκεκριμένο φιλμ. Υπάρχει μια σκηνή λοιπόν που η Πίτσα Κίτσα, δηλαδή η Μάρθα Καραγιάννη, επισκέπτεται το πολιτικό γραφείο του Παντελή Ζερβού, ο οποίος είναι ο Θεόφιλος Φερέκης, με την ευκαιρία να το πούμε και το όνομα, τον οποίο τον έλεγε αρχικά Ρέφερη ο Ηλιόπουλος, δεν τον θυμότανε, και έλεγε πως τον είπαμε τον κύριο Ρέφερη, εννοούσε τον κύριο Φερέκη. Έχει πάει λοιπόν η Πίτσα Κίτσα, η Μάρθα Καραγιάννη, στο γραφείο του Φερέκη, του Παντελή Ζερβού. Ο Παντελής Ζερβός λείπει, είναι ο Ντίνος Ηλιόπουλος εκεί που πιάνει την κουβέντα με την Πίτσα Κίτσα και προσπαθεί να της πει ότι έχει μεγάλη πέραση στις γυναίκες και τους ρίχνει μία συγκεκριμένη ματιά και με αυτόν τον τρόπο πέφτουν όλες. Και προσπαθεί να ρίξει και τη Μάρθα Καραγιάννη, την Πίτσα Κίτσα, και της λέει: «Μα έχω ένα μάτι, εγώ ένα μάτι». Και γυρίζει η πιτσακίτσα και του λέει: «Ε, τι μάτι?»
1: «Έχω ένα μάτι, όλος θα γίνει, κι είναι το μάτι, αυτό το μάτι, φάναρι πόθου, πάναβο σβήνει, σαν το Γρηγόρη και το σταμάτι. Είναι οι ματιές μου, του πόθου βέλη, που τραυματίζουν κάθε γυναίκα, κι όποια τις νιώθει, θέλει δε θέλει, στην αγκαλιά μου θα πέσει σέκα».

0: χάρι, πάτο ποδάρι, κι είμαι λιοντάρι.
1: Είμαι και τάβρος.
0: Καιρό μη χάνεις, θα μετανιώσεις, ό,τι κι αν κάνεις,
1: δεν θα λιτώσεις.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος από την ταινία «Ζητείτε ψεύτης» και εμείς κοιτάζουμε τις σελίδες του άλμπουμ μας και έχουμε σταθεί στο κεφάλαιο «Παραγωγή Κλέαρχος Κονιτσιώτης». Για να έρθουμε στο 1962 σε μια ταινία που δεν ήταν ακριβώς ταινία, ήταν ντοκιμαντέρ, μια περιπλάνηση στη νυχτερινή Αθήνα, μια μεγαλειώδης παρέλαση με πρωταγωνιστές, τραγουδιστές, συνθέτες, ορχήστρες, ατραξιόν και γενικά καλλιτέχνες του θεάματος της νύχτας σε μια σειρά από διασκεδαστικά νούμερα που έγραψαν σημαντικοί ευθυμογράφοι. Ήταν 1962 όταν οι αθηναϊκοί κινηματογράφοι έπαιζαν την Αθήνα τη νύχτα.
1: Τα καθημερινά του καθημερινού με τον Δημήτρη Χόρν.
2: Περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγιαρό, ραραριαραραρα. Η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου. Η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτέψετε όμως, δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα. Πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει, δεν μπορεί, θα είναι ζώων. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στα τραγούδια τα έγχρωμα. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα, τεχνικόλορ. Οι άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια είναι κόκκινη, κλωστή δεμένη. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου χάντρες. Αυτό, ώσπου να το γυρίσω δίσκο, είδα και έπαθε. Με παίρνανε τα κλάματα, καθώς το έλεγχο βεβαίως το τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα. Και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδήσει ο Βογιατζής. Ο Γιάννης ο Βογιατζής. Τελικώς το τραγούδισε του Βογιατζή ο Κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου χάντρες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ακούσαμε νωρίτερα και το Δημήτρη Χόρν από το φιλμ «Η Αθήνα τη νύχτα», ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ που θυμόμαστε τον αφηγητή που ήταν ο Σταύρος Ξενίδης και μέσα εμφανιζόντουσαν ως ηθοποιοί κανονικά, δεν είχαν κάποιο ρόλο, ο Δημήτρης Χόρν, η Τζένικα Ρέζη, ο Δημήτρης Μοιρά, ο Νίκος Σταυρίδης. Μάλιστα ο Σταυρίδης είχε κάνει ένα νουμεράκι ντουέτο με την Τζένικα Ρέζη, πολύ σπάνιο, που να τους δεις μαζί. Κι άλλοι πολλοί, δηλαδή, τι να σας πω τώρα, Βουτσάς, Γιονάκης, Ρίζος, Χατζηχρίστος, χαμός γινόταν. Μένουμε στο 1962, διότι ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης κάνει μία ακόμα σπουδαία παραγωγή, αυτή τη φορά με τη Γεωργία Βασιλιάδου, το Βασίλη Αυλονίτη και τον Νίκο Ρίζο, που ήταν η τρίτη κατά σειρά ταινία που πρωταγωνιστούσαν οι τρεις αυτοί οι ηθοποιοί. Ποια είναι αυτή η ταινία? Η Γαμπρή της Ευτυχίας.
8: Από εμφάνιση δεν μου πες, Βαγγέλη.
9: Καφέ, θες καφέ?
8: Θες καφέ? Όχι, άλλο σε ρωτάω. Από εμφάνιση λέω όμορφη, όμορφη.
9: Θες για πισινάδα με παγκάκια που είναι?
8: Όχι, ευχαριστώ, Βαγγέλη μου. Λέω αν είναι όμορφη.
9: Θες ένα νεβατζάκι που είναι για τα νεφράκα?
8: Όχι, μωρέ, Βαγγέλη. Όμορφη, λέω όμορφη.
9: Και τώρα με φύγει.
8: Σε φύγω.
10: Προδοσία, αχαριστία και ατιμία. Δεν έχω αδελφό. Δεν έχω κανέναν στο μάτι αυτού του κόσμου. Είμαι μόνη, σαν ανεμόνη.
9: Φάει ένα λεμόνι.
10: Κοινώσω την απόφασή μου.
11: Την απόφασή σου.
10: Έχε γιάπα είμαι νεκός.
9: Αυτό καλό ευτυχία.
10: Έχε γιάπα με το την...
9: Αυτό το είναι.
10: Μοναστήρι. Θα αλλάξω και το όνομά μου. Αδελφή Καμίλη.
9: Ποιο παραχέ που θα σε πω αδελφή της Καμίλας?
7: Η Γεωργία Βασιλιάδου, Βασίλης Αυλονίτης, ο Νίκος Ρίζος ήταν στη σκηνή και ήταν και υποπυλάζου βέβαια. Νομίζω ήταν και η Έλσα Ρίζου στη σκηνή. Οι ατάκες στη συγκεκριμένη ταινία τώρα είναι, πέφτουνε βροχή, δεν προλαβαίνεις και μακάρι το συγκεκριμένο φιλμ να είχε και καλύτερη ηχοληψία. Έχει περάσει από επεξεργασίες και ξανά επεξεργασίες, το καλύτερο που μπορούσε να ακουστεί ήταν περίπου αυτό. Δεν καταφέραμε ποτέ να ισιώσουμε αυτόν τον ήχο. Η Γαμπρή της Ευτυχίας σε σκηνοθεσία Σοκράτη Καψάσκη, το σενάριο από τον Νίκο Τσιφόρο και τον Πολύβιο Βασιλιάδη, ήταν και θεατρικό όπως καταλαβαίνετε, άλλωστε οι περισσότερες ταινίες βασίστηκαν σε θεατρικές επιτυχίες. Έναν ξέχασα να αναφέρω, τον Γιώργο Τσιτσόπουλο, που διεκδικούσε την Γεωργία Βασιλιάδου γιατί δεν ήξερε ποια είναι. Ήξερε μόνο ότι έχει κερδίσει έναν λαχνό. Η ταινία αυτή δεν έχει πρωτότυπη μουσική, ακούγονται διάφορα θέματα, είναι μουσική επιμέλεια δηλαδή που λέμε. Καλή ώρα. Σκηνές της ταινίας έχουν γυριστεί στο μπαρ Λαγουδέρα, στην Ίδρα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, το Surfer Slide ή το Not So Quiet του Richie Allen, αλλά εγώ θα σας πάω σε μια άλλη σκηνή. Είναι η Γεωργία Βασιλιάδου μαζί με τον Βασίλη Αυλονίτη και έχει ντυθεί σαν ζωρό, όπως της λέει ο Αυλονίτης και ο Ρίζος. Και του λέει, εγώ Ευάγγελε, του λέει, έχω εκμοντερνιστεί. Έμαθα και το Μπριτζίτε Μπριτζίτε Μπαρντό, Μπριτζίτε Μπριτζίτε Μπαρντό. Αυτό λοιπόν το τραγούδι ήταν το Μπριτζίτε Μπριτζίτε Μπαρντό.
11: Μπριτζίτε Μπαρντό, Μπαρντό.
7: Είναι ο Ζόρζε Βέιγκα που είχε κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 60 με το Μπριζίτ Μπαρντό. Και η Βασιλιάδου το έλεγε έτσι, Μπριτζίτε, Μπριτζίτε Μπαρντό.

0: ελεύθερα από το Ρούσιο.
1: Έτσι χαριτωμένο λοιπόν ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Χαριτωμένη ήταν και η κομμωδία, η γαμπρή της ευτυχίας με την Γεωργία Βασιλιάδου να χτυπιέται στους ρυθμούς του συγκεκριμένου τραγουδιού που δεν ακουγόταν στην ταινία, αλλά προσπαθούσε με τον τρόπο της να το αποδώσει η Γεωργία Βασιλιάδου. Πάμε λοιπόν στο 1963, μία ακόμα φορά ο κλέαρχος Κονιτσιώτης συνεργάζεται με τον Αλέκο Σακελάριο και η ταινία που προκύπτει είναι τα χτυποκάρδια στο Θρανείο.
2: Καλημέρα, Δεσπίνης Πετροβασίνη.
3: Καλημέρα σας.
2: Α, να μας συγχωρείτε, αρχίσαμε το μάθημα χωρίς να σας περιμένουμε.
3: Δεν πειράζει κύριε καθηγητά, κάντε τη δουλειά σας, εγώ δεν παρεξηγώ, τώρα ξένοι είμαστε.
2: Σιγά είπα! Κάτσε
3: σε κάτω! Ανέλεσαι! Σίγουρα!
2: Σίγουρα! Τι ώρα είναι αυτή που ήρθες?
3: Κοιμήθηκα αργά χτες, κύριε καθηγητά.
2: Αργά?
3: Μάλιστα.
2: Τι μου το λες, ας κοιμώσουν να νωρίς.
3: Δεν γινόταν, κύριε καθηγητά, είχαμε καλεσμένους στο σπίτι.
2: Καλεσμένους?
3: Μάλιστα. 5 ώρα φύγανε, τι να έκανα, τους έδιωχνα με τις κλωτσιές.
2: Μάθημα, ξέρεις? Νέκρα και κασίδα. Μάθημα, λέω, ξέρεις?
3: Ξέρεις.
2: Λέγε. Ναυσικά, ναυσικά, ναυσικά, ναυσικά. Έλα, σιγιόν, στρογγυλοκάλεσες κιόλας. Λέγε, ναυσικά, την εισόδε με θύμωνα γίνα το μύτηρο. Είμαστε μεν τίκη τέακη δέα σιγαλοέντα, σίδεγα μου σχεδόν εστί, ή να χρή καλά με ναύτη ένιστε, κτλ. Λέγε.
3: Ναυσικά. Ναυσικά. Ναυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναυσικά. Ναυσικά. Τρία προσκαλεσμένοι σου καχτές, κύριε.
1: Για τα χτυποκάρδια στο Θρανείο μπορούμε να μιλάμε για μια ολόκληρη εκπομπή, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να στριμώξουμε μέσα σε 5 λεπτά που μας απομένουν για την πρώτη ώρα όλες τις πληροφορίες, γιατί μέσα σε αυτή την ταινία έχω να σας διηγηθώ και μια ιστορία που έγραψε ο Αλέκος Σακελάριος για τον κλέαρχο Κονιτσιώτη. Ας πούμε λοιπόν αρχικά τα βασικά, ότι είναι η κλασική ελληνική ρομαντική κομεντή που γυρίστηκε το 1963 σε παραγωγή του κλέαρχου Κονιτσιώτη, σε σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου και σενάριο φυσικά, με πρωταγωνιστές το γνωστό δίδυμο, με την Αλίκη και τον Δημήτρη, δηλαδή Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Μαζί τους ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Κέτη Πάνου. Οι δύο τελευταίοι ήταν οι γονείς της Αλίκης στο συγκεκριμένο φιλμ. Η Τζόλη Γαρμπή, ο Θόδωρος Μωρίδης που ήταν ο διευθυντής του σχολείου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου που έκανε το περίφημο προφιτερόλ. Και ο Αλέκος Κουρής φυσικά που ήταν τον καρσόνι που του έφερνε το προφιτερόλ. Και μάλλον του το πρότεινε το προφιτερόλ, γιατί τελικά δεν του το έφερε ποτέ. Στο τέλος του έφερε ένα γλυκί βραστό. Το έργο είχε ανέβει στο θέατρο Κοτοπούλη, φυσικά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη πρωταγωνίστρια, ενώ το ρόλο του Πάπα Μιχαήλ τον είχε παίξει ο Γιώργος Πάντζας. Η ταινία γυρίστηκε ταυτόχρονα και στα ελληνικά και στα τουρκικά. Θα σας πω τις λεπτομέρειες στο δεύτερο μέρος, στην αρχή του δεύτερου μέρους. Τη μουσική είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως είχε δηλώσει ο Γιώργος Κωνσταντίνου που ερμήνευε στην ταινία τον προγυμναστή της μαθήτριας, τον Λάβδα, τον καθηγητή Λάβδα. Η πασίγνωστη σκηνή όπου προσπαθεί να περιγράψει στο σερβιτόρο ενός ζαχαροπλαστείου το προφιτερόλ απογείωσε ουσιαστικά την καριέρα του, αφού τόση επιτυχία είχε στη θεατρική εκδοχή του έργου, ώστε ο ίδιος ξεκίνησε την καριέρα του ως θειασάρχης. Τα έχει πει και εδώ στα παραπολιτικά ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο Γιώργο Κουβαρά, όταν είχαμε την ευτυχία να τον φιλοξενήσουμε εδώ στα στούντιο των παραπολιτικών. Η πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1963, ήρθε δεύτερη ανάμεσα σε 92 ελληνικές ταινίες τη σεζόν. Περίεργο όμως, θα έπρεπε να έχει έρθει πρώτη. Τι, με Αλίκη Βουγιουκλάκη και ήρθε δεύτερη? Κάτι θα είχε κάνει η Αλίκη τότε, θα είχε κάνει και άλλη ταινία. Κάτσε να το ψάξω. Κατά τα άλλα, είστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ του Σαββάτου και θυμόμαστε τις παραγωγές, τις σπουδαίες παραγωγές που είχε κάνει ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης, ένας πολύ σημαντικός κινηματογραφιστής. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας και τραβάει κουπί στη γαλέρα της αποψινής εκπομπής. Τι του έχω κάνει αυτού του ανθρώπου τις τελευταίες μέρες μέχρι να στήσουμε όλες τις ατάκες, τα τραγούδια, τα χαλιά, τα ορχιστρικά, τις μουσικές. Δεν περιγράφεται. Το μαστίγιο μου λείπει από το χέρι. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η εξαιρετική μας παρέα. Α, ξέχασα να πω και το email στην αρχή. radio@parapolitika.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, να μας θυμίσετε κάποια ταινία, να πείτε μια καλησπέρα βρε αδερφέ. Και επειδή λέμε για τα χτυποκάρδια στο θρανείο, αμαρτία είναι να μην ακούσουμε και λίγο Αλίκη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 97,1. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεύτερη ώρα της εκπομπής άλμπουμ. Το άλμπουμ του Σαββάτου, όπως είπαμε και πριν, θυμάται τις παραγωγές που είχε κάνει ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης στον ελληνικό κινηματογράφο. Είχαμε μείνει στο Χτυποκάρδια στο Θρανίο και σας είπα ότι θα σας πω μια ιστορία του Αλέκου Σακελάριου για τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη στα γυρίσματα τότε που στηνόταν η ταινία στην Τουρκία. Λέει λοιπόν ο Αλέκος Σακελάριος: «Στον τομέα της 7ης τέχνης, η πιο επιτυχημένη συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων ήταν η γνωστή επιτυχία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, τα Χτυποκάρδια στο Θρανίο. Εκείνη την εποχή οι Τούρκοι δεν είχαν βλέψει στην υφαλοκρηπίδα μας, είχαν όμως βλέψει στη Βουγιουκλάκη, που οι ταινίες της χαλάγανε κόσμο στην Τουρκία. Έτσι, μια μέρα, ο κύριος Özdemir Birsel, που εκπροσωπούσε τη μεγάλη τουρκική εταιρεία παραγωγής Birsel Film, ήρθε και με βρήκε. Εσείς γράψατε και γυρίσατε την ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»? Μάλιστα. Θέλετε να γυρίσετε μια παρόμοια ταινία για την εταιρεία μας? Θέλω. Αλλά δεν φτάνει να το θέλω μόνο εγώ. Τι χρειάζεται ακόμα δηλαδή? Να το θέλει και η Βουγιουκλάκη. Βρήκαμε την Αλίκη, τα είπαμε, τα παζαρέψαμε, τα συμφωνήσαμε και το σχετικό συμβόλαιο υπογράφηκε αυθημερών στο King's Palace. Με τα συμβόλαια αυτά η Χανούμ Μπουγιουκλάκ υποχρεωνόταν να γυρίσει μια ταινία που θα έγραφε και θα σκηνοθετούσε ο Εφέντη Σακελάριος στην πόλη και στην Αθήνα για λογαριασμό της εταιρείας Birsel Film. Για την ταινία αυτή ενδιαφέρθηκε και η εταιρεία Δαμασκηνός Μιχαηλίδης και τελικά αποφασίστηκε να γίνει συμπαραγωγή. Θα γυριζόντουσαν δηλαδή δύο ταινίες. Μια ελληνική με Έλληνες ηθοποιούς και πρωταγωνίστρια, φυσικά τη Βουγιουκλάκη, και μια τουρκική με Τούρκους ηθοποιούς και πρωταγωνίστρια, πάλι τη Βουγιουκλάκη. Στην ελληνική βερσιόν πήραν μέρος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Νικολαίδης και πολλοί άλλοι σπουδαίοι και εξαιρετικοί, που στην τουρκική βερσιόν τους αντικαταστήσανε ο μεγάλος Τούρκος πρωταγωνιστής Ορχάν Γκιουνσεράι, ο Μοράλ, ο Τουζούν, ο Καβούρ, ο Ντεμίρ και πολλοί άλλοι. Με κοιτάζει με ένα... με ένα περίεργο χαμόγελο Νίκος Πισμπίκης που ρυθμίζει τον ήχο μας ακούγοντας τόσα τουρκικά ονόματα ηθοποιών. Συνεχίζω λοιπόν τη δίγηση του Αλέκου Σακελάριου για τα Χτυποκάρδια στο Θρανίο στην Τουρκία. Κάθε σκηνή της ταινίας λοιπόν γυριζότανε δύο φορές. Μία με τους Τούρκους και μία με τους Έλληνες, και έτσι στο τέλος υπήρχαν δύο ταινίες πλήρης, μία τουρκική και μία ελληνική. Τη διεύθυνση παραγωγής από ελληνικής πλευράς την είχε ο αξέχαστος φίλος και γνωστός παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών Κλέαρχος Κονιτσιώτης, για τον οποίον άλλωστε γίνεται και η απόψινή εκπομπή, και από τουρκικής πλευράς ο Özdemir Birsel. Και όσο είμαστε στην Αθήνα, τα πράγματα πηγαίνανε ωραία και καλά. Στην πόλη όμως η δουλειά δυσκόλεψε. Δυσκόλεψε δηλαδή από γλώσσα. Με τους ηθοποιούς δηλαδή καλά τα πηγαίναμε. Υπήρχε πάντα ένας διερμηνέας και ο πρωταγωνιστής, ο Χραν Γκιουνσεράι, ήξερε αρκετά καλά ελληνικά. Άντε όμως να συνεννοηθείς με τους κομπάρσους, με τους τεχνικούς, με τους σοφέρ, με τους φροντιστές και με όλο αυτόν τον κόσμο που είναι απαραίτητο στο γύρισμα μιας ταινίας. Κάθε βράδυ από το Hilton της πόλης που μέναμε τότε έπαιρνα τα γραφεία της Birsel Film και τους εξηγούσα τι ήθελα για το γύρισμα της επόμενης. Θέλω 20 κομπάρσους ντυμένους έτσι και έτσι και ένα κορντεόν, μια κιθάρα, ένα αυτοκίνητο, ένα αμαξάκι κλπ. Εκεί λοιπόν στα γραφεία της Birsel Film διευθυντής ήταν ένας Έλληνας, ο κύριος Λεοντίδης, και ήταν και ο Özdemir Birsel, με τον οποίο συνεννοούμεθα θαυμάσια, γιατί και αυτού τα γαλλικά ήταν το ίδιο άθλια με τα δικά μου γαλλικά, διότι προσπαθούσαν να συνεννοηθούν τότε στα γαλλικά, δεν υπήρχε άλλη κοινή γλώσσα. Εκείνο το βράδυ πήρα όπως πάντα το γραφείο για την τακτική συνεννόηση. Η φωνή που μου απάντησε δεν ήταν όμως του κυρίου Λεοντίδη. Αλλών, γιατί οι Τούρκοι δεν ξέρω για ποιο λόγο στο διεθνές αλλό στο τέλος προσθέτουν πάντα και ένα νι. Αλλών. Επιστράτευσα στα γρήγορα τις λίγες τουρκικές λέξεις που ήξερα για να συνεννοηθώ στοιχειοδός. Λεοντίδης εφέντης ριζά εντέριμ. Το εφέντης είναι κύριος και το ριζά εντέριμ είναι παρακαλώ. Αλλά η απάντηση ήταν απογοητευτική. Λεοντίδης γιόκ μπουρντά εφέντιμ. Δηλαδή ο Λεοντίδης δεν είναι εδώ, κυριέ μου. Μπυρσέλ Εφέντης Ριζάντερη. Μπυρσέλ Εφέντης Γιόκμπουρντα. Ούτε ο Μπυρσέλ ήταν εκεί που θα μπορούσα να βγάλω κάποια άκρη και τα τουρκικά μου είχαν πλέον εξαντληθεί ολοσχερώς. Τι άλλο να έλεγα. Σώπασα λοιπόν και περίμενα. Ο συνομιλητής μου όμως ήθελε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Σοϊλέ, σοϊλέ. Με άλλα λόγια δηλαδή, λέγεται, λέγεται. Με πιάσε απελπισία. Εν τω μεταξύ ο άλλος εξακολουθούσε. Σοϊλέ, εφέντη μου, σοϊλέ. Τι να σου σοϊλέ, μωρά αδερφέ μου που δεν ξέρω λέξη. Και ό του θαύματος, τα ελληνικά μου βγάλανε λαγό. Από την άλλη άκρη του σύρματος ήρθε σε άψογα ελληνικά η απάντηση. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Σακελάριος. Εσύ είσαι, Αλέκο? Ναι, εσύ ποιος είσαι? Ο Κονιτσιώτης. Με έπιασαν τα γέλια, λέει ο Αλέκος Σακελάριος. Γιατί τουρκικά, ρε κλέαρχε? Αφού ούτε εσύ τα ξέρεις, ούτε εγώ. Τουρκικά μου μιλάς, τουρκικά σου απαντάω. Ναι, αλλά εσύ επιμένεις και μου λες σοϊλέ. Κι αν εγώ σου σοϊλέ, εσύ τι θα κάνεις? Πολύ καιρό γελάγαμε με αυτή την ιστορία, λέει ο Αλέκος Σακελάριος για τον κλέαρχο Κονιτσιώτη. Πάμε στο 1967. Μία παραγωγή ακόμα του κλέαρχου Κονιτσιώτη σε σενάριο Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά. Η σκηνοθεσία είχε γίνει από τον Ντίμη Δαδύρα, τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας. Οι πρωταγωνιστές ήταν ο Στέφανος Λινέος και η Έλλη Φωτίου και η ταινία λεγόταν «Μια σπεντάρας νιάτα».
2: Δημητράκη, δεν σε βλέπω στα ζωηρά σου σήμερα.
3: Έχω κι εγώ τα βασανά μου.
2: Έρωτας.
3: Κάτι τέτοιο.
2: Εγώ. Να σου παίξω ένα κομμάτι, να σε ανακουφίσω. Να σου παίξω ένα καινούριο μου τραγούδι, τον Ανθρακόρυχο.
3: Όχι, με συγχωρείτε κύριε, Ανθρακόρυχος.
2: Άσε κύριε, Ανθρακόρυχος έχει πιο βάθος. Πάω να στο παίξω.
3: Ξέρεις Ζεβά μου, εγώ είμαι ερωτευμένος με κορίτσι, όχι με μετανάστη.
1: Και εκεί, σε αυτή την ταινία, η μία ατάκα διαδέχεται την άλλη σε ρυθμό καταιγίδας. Μαζί με τον Στέφανο Λινέο και την Έλλη Φωτίου ήταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης, η Σμάρο Στεφανίδου, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος που έκανε τον υπάλληλο τον Ψάλτη, που σήκωνε το τηλέφωνο και έλεγε «Ναι, ναι». Επίσης ήταν ο Γιώργος Γαβριλίδης, η Μαρία Σόκαλη, ο Νικήτας Πλατής, που τον ακούσαμε τώρα να λέει στο Γιάννη Μιχαλόπουλο και στον Μπάρκουλη ότι «Ας σου παίξω τον Ανθρακόρυχο», κάνοντας μια πολύ χαρακτηριστική κίνηση για να δείξει το βάθος της λέξης αν της αλλάξει τον τόνο. Η ταινία βέβαια βασίστηκε στο θεατρικό έργο των Γιαλαμά Πρετεντέρη, το οποίο παίχτηκε το 1965 στο θέατρο Μινό από το θίασο της Χριστίνας Σίλβα. Και όπως είπαμε και πριν, τη μουσική είχε γράψει ο μέγιστος, ο Σερ Γεώργιος Ζαμπέτας. Βλέπουμε και τα εσωτερικά από τα στούντιο της Κολούμπια στην ταινία, όπου τραγουδάει Μαρία Δουράκη το ομότιτλο τραγούδι. Και έχει και μια κουβεντούλα ο Νικήτας Πλατής, που είναι ο μπουζουκομαέστρος, μαζί με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Του λέει, είδες Γιωργάκη, γράφουμε και εμείς τραγούδια, όχι μόνο εσύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Νομίζω σιγά σιγά θα αρχίσετε να αναγνωρίζετε το συγκεκριμένο μουσικό θέμα. Ο Σταύρου Ψαρχάκου η μουσική. Είμαστε στο 1968, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στις παραγωγές τις κινηματογραφικές του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Και τώρα ουσιαστικά πάμε στις καθαρόεμες παραγωγές του, που δεν είναι συμπαραγωγή με κάποιους άλλους. Αυτή η χαρακτηριστική ξύστρα που χρησιμοποιούσε ο Σταύρος Ψαρχάκος στις ενορχιστρώσεις του σε εκείνες τις ταινίες, σε εκείνα τα χρόνια. ...1968 και όλα ξεκινάνε από έναν βοσκό που θέλει να δώσει μερικά μύγδαλα σε μια όμορφη Αγγλίδα τουρίστρια. Κυρίες και κύριοι, κορίτσια στον ήλιο.
8: Στάσου μύγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!

0: αμύγδαλα! Τι βλέπεις! Να σου πέσε τη βούρτσα!
1: Ξέρετε το... Τόσα χρόνια έχουμε μείνει όλοι στα αμύγδαλα, αλλά η ουσία βρίσκεται στο τελευταίο δευτερόλεπτο που λέει «Στάζου σου πέσε κι βούρτσα». Θεϊκή ατάκα, θεϊκή. Είμαστε στο 1968, στα Κορίτσια στον Ήλιο, σε αυτή την αισθηματική ταινία που γύρισαν ο σπουδαίος Βασίλης Γεωργιάδης με τον άλλον σπουδαίο Ιάκωβο Καμπανέλη. Με πρωταγωνιστές το Γιάννη Βόγλη, την Αν Λόμπεργκ, το Βαγγέλη Καζάν, τη Μιράντα Μιράτ, τον Κώστα Μπάκα. Τι υπέροχος ηθοποιός που ήταν και ο Κώστας Μπάκας. Και αναφέρω ιδιαίτερα τον Κώστα Μπάκα γιατί τον ξεχνάνε οι περισσότεροι. Ασχολήθηκε μετά και με τη σκηνοθεσία. Δεν τον έχουμε δει σε τόσα πολλά φιλμ. Κορίτσια στον ήλιο λοιπόν, ένας βοσκός που θέλει να δώσει μερικά αμύγδαλα που είπαμε στην όμορφη Αγγλίδα τουρίστρια, αυτή παρεξηγεί την ενέργειά του, φοβάται, αρχίζει να τρέχει, της πέφτει και η βούρτσα, ο βοσκός αρχίζει και τρέχει πίσω της, σύντομα βρίσκεται στη φυλακή κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού, αρκετά τολμηρό θέμα για τα τέλη της δεκαετίας του 60. Όμως σύντομα μια παράξενη ερωτική σχέση θα αναπτυχθεί μεταξύ τους, αφού κανείς από τους δύο δεν μιλάει τη γλώσσα του άλλου. Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, αφού κανείς από τους δύο δεν μιλάει τη γλώσσα του άλλου. Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου,

0: Σας είπα πριν ότι είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε και τον Ιταλό τραγουδιστή τον Φέφε, που ήταν αυτός που τραγούδησε το «Σαν με κοιτάς» στην ταινία εκείνο το καλοκαίρι, στην οποία θα αναφερθούμε αργότερα. Δεν σας δίνω παραπάνω πληροφορίες. Ακούμε το Φέφε από τα «Κορίτσια στον ήλιο» και επανερχόμαστε.
1: Σε ζητώ στο φορ.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Φέφε από τα κορίτσια στον ήλιο του 1968 και πάμε σιγά σιγά στο 1971. Εκείνο το καλοκαίρι, θυμάστε εκείνο το καλοκαίρι. Μια βραβευμένη ελληνική ρομαντική δραματική ταινία του 1971 σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη και σενάριο Πάνου Κοντέλη. Φυσικά η παραγωγή του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Οι πρωταγωνιστές η Έλενα Ναθαναήλ, ο Λάκης Κομνηνός, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, η Ρούλα Χριστοπούλου, το κοριτσάκι δηλαδή, η κόρη του ζευγαριού, και ο Βασίλης Ανδρεόπουλος, που ήταν ο πατέρας της

0: ένας Ναθαναήλ στην ταινία. Και η βραβευμένη μουσική του Γιάννη Σπανού λέγεται ότι οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι επρόκειτο να δοθούν στην Έλλη Λαμπέτη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω φόρτου εργασίας των δύο ηθοποιών. Τελικά επιστρατεύτηκαν ο Λάκης Κομνηνός και η Έλενα Ναθαναήλ. Η χημεία δεν έδαινε στο γύρισμα της ταινίας. Η ατμόσφαιρα ήταν μια ατμόσφαιρα αντιπαλότητας. Αυτό δεν φάνηκε ευτυχώς καθόλου. Εμείς πάντοτε έχουμε την αίσθηση ότι ήταν ένας πραγματικός έρωτας. Στο soundtrack της ταινίας τραγουδούν η Αφροδίτη Μάνου, ο Γιάννης Φέρτης. Το «Σαν με κοιτάς» είναι το πιο χαρακτηριστικό. Κι αν έχει τραγουδηθεί σε επανεκτελέσεις. Όμως, μέσα στην ταινία δεν ακούμε τη φωνή του Γιάννη Φέρτη. Έχει τραγουδηθεί το «Σαν με κοιτάς» με την Αφροδίτη Μάνου και τον Φέφε. Όμως, επειδή ο Γιάννης Σπανός αγαπούσε πάρα πολύ τη φωνή του Γιάννη Φέρτη, όταν ήρθε η ώρα να γυριστούν οι μουσικές και τα τραγούδια στα στούντιο της Κολούμπια, έβαλε το Γιάννη Φέρτη να το ηχογραφήσει. Και έτσι, ουσιαστικά στο soundtrack δεν έχουμε τη φωνή του Φέφε, τον ακούμε μόνο μέσα στην ταινία, γι' αυτό ακούγεται λίγο σπαστό το ελληνικό «Σαν με κοιτάς». Ενώ στο δίσκο ακούγεται η υπέροχη φωνή του Γιάννη Φέρτη. Όσοι την είχαν δει τη συγκεκριμένη ταινία είχαν πλημμυρίσει από δάκρυα τους ελληνικούς κινηματογράφους. Μια φορά και έναν καιρό του 1971, εκείνο το καλοκαίρι.
1: Ήθελα να ξέρω ποιος σας έδωσε το δίπλωμα.
2: Δεν αναγκαιριστήκε.
1: Κατάλαβα, βγήκατε για κρουαζιέρα σαν τι θέλεσα με το αυτοκίνητο.
2: Ακριβώς, και επειδή πέσατε σε ύφαλο, μπορώ αν θέλετε να σας ρημουλκίσω στο πλησιέστερο λιμάνι.
1: Όρεξη έχετε τώρα.
2: Με συγχωρείτε.
1: Σταθείτε! Θα σας έκανε κόπο να μ' αφήνονται στην πρώτη πιάτσα ταξί.
2: Περάστε.
1: Επιτρέψτε μου να σας στηθώ.
2: Ξέρω ποιος είστε. Λυπάμαι για το ατύχημά σας.
1: Δεν βαριέστε.
2: Πού θέλετε να σας πάω.
1: Είμαι έτοιμο να δεχτώ την πιο τολμηρή πρότασή σας.

0: Γιάννης Πανός, βραβευμένη η μουσική του στο εκείνο το καλοκαίρι, σπουδαία μουσική όμως και στην ταινία Αναζήτησης. Ήταν 1972 όταν βγήκε στους ελληνικούς κινηματογράφους η αστυνομική και αισθηματική ταινία σε σκηνοθεσία Ερίκου Ανδρέου και σενάριο Κλέαρχου Κονιτσιώτη και Αχιλέα Αυγερίου. Εδώ τον Κλέαρχου Κονιτσιώτη δεν τον συναντάμε μόνο ως παραγωγό αλλά και ως σεναριογράφο. Πρωταγωνιστές, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, η Έλενα Ναθαναήλ, ο Βασίλης Ανδρονίδης, ο Ντίνος Καρύδης ως καχύποπτος αστυνομικός, όπως και στο Αγκίστρι που θα τον συναντήσουμε παρακάτω. Ο καχύποπτος αστυνομικός πλατής. Η ταινία φυσικά γυρίστηκε έγχρωμη τη δεκαετία του 70, άλλωστε ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης φημιζόταν για αυτό το χρώμα στις ταινίες του της δεκαετίας του 70, ωστόσο σε κάποιες τηλεοπτικές προβολές προβάλλεται ασπρόμαυρη, δηλαδή κάνουμε το αντίθετο, εκεί που βάφουμε τις ασπρόμαυρες ξεβάφουμε τις έγχρωμες. Το σταυρό μου κάνω και μη χειρότερα. Αυτή είναι η κριτική μου, δεν μπορώ να σας πω κάτι πιο αναλυτικό, γιατί όταν μπαίνεις στη διαδικασία να πειράζεις διαρκώς το πρωτότυπο μιας ταινίας και μία να το βλέπουμε έτσι, με κομμένες σκηνές, μία έγχρωμο, μία ασπρόμαυρο, μία πάνω, μία κάτω, νομίζω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ας μαλακώσω τη φωνή μου πάλι. Να πούμε ότι η ταινία η συγκεκριμένη προβλήθηκε και στην Αυστραλία με τον τίτλο «The Jet Set». Έχουν προκύψει και διάφορα τραγούδια μέσα στη συγκεκριμένη ταινία. Ας κάνουμε μία αναζήτηση.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Πώς τη ήρθες λοιπόν? Μήπως πρέπει να πάρω την Ατάσα να την ευχαριστήσω?
1: Ατάσα, όπως νομίζετε.
2: Ήθελα να ξέρω αν σε πίεσε εκείνη να έρθεις ή αν άλλαξες μόνη σου γνώμη.
1: Πάντως μου είπε πάρα πολλά.
2: Αλλιώς δεν θα αρχώσουν.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι πιο ελαστική.
1: Δεν είστε βιαστικό σήμερα.
2: Πας γυρεύοντας να με εκνευρίσεις.
1: Μήπως θέλετε να φύγω?
2: Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Οπωσδήποτε όμως δεν έχω καιρό για χάσιμο. Παρακάτω.
1: Παρακάτω ευχαρίστως, αλλά δεν θα ξαπλώσετε πρώτα?
2: Αυτός είναι δικός μου λογαριασμός.
1: Νόμιζα πως υπάρχει μια ορισμένη διαδικασία.
0: Τώρα ποια είναι η διαδικασία? Εντάξει, δείτε το φιλμ, σας παρακαλώ πολύ. Είναι και νωρίς, δεν κάνει να πούμε παραπάνω. Αυτή η μουσική του Γιάννη Σπανού, αυτό το θέμα ακούγεται όταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος και η παρέα της Έλενας Ναθαναήλ βρίσκονται στη Μύκονο. Χρώματα, ομορφιά, ρούχα, βλεφαρίδες. Να, η Νατάσα που είπε η Έλενα Ναθαναήλ, τα σοκαβαδία. Είχε κάτι βλεφαρίδες στη συγκεκριμένη ταινία που ήταν σαν βεντάλιες. Άγγελος Αντωνόπουλος λοιπόν, Έλενα Ναθαναήλ, Βάσος Ανδρονίδης, Ντίνος Καρύδης, Θόδωρος Έξαρχος, η Τασό Καβαδία, ο Νίκος Κάποιος, ο Νίκος Βανδόρος, έπαιζαν και άλλοι και άλλοι και άλλοι και νομίζω ότι πρέπει να τους αναφέρουμε. Εξωτερικά γυρίσματα της ταινίας περιλαμβάνουν πλάνα από Αστέρα Βουλιαγμένης και Λαγονίση γενικότερα. Το soundtrack της ταινίας περιλαμβάνει υπέροχα μουσικά θέματα του Γιάννη Σπανού, τραγουδούν η Μαρία Δημητριάδη και η Αφροδίτη Μάνου. Όμως εγώ θέλω να σας πάω σε κάτι διαφορετικό. Αν στήσετε αυτή, εκεί που υπάρχουν τα πλάνα της Μυκόνου, ακούγεται η εισαγωγή αυτού του τραγουδιού. Γιάννη Σπανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Σταμάτης Κόκοτας. Και κάθε φορά που ακούω αυτή την υπέροχη εισαγωγή στο συγκεκριμένο φιλμ, λέω γιατί να μην αφήσουν και ολόκληρο το τραγούδι. Ολόκληρο το τραγούδι εδώ, στο άλμπουμ, στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Στην αναζήτηση λοιπόν του Κλέαρχου Κονιτσιώτη ακουγόταν η εισαγωγή του συγκεκριμένου τραγουδιού του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το «Σταμάτη Κόκοτα». Και στο ηχητικό που ακούσαμε νωρίτερα τις φωνές του Άγγελου Αντωνόπουλου και της Έλενας Ναθαναήλ, της Τζέννης. Πολύ τζιτζίκι ρε παιδί μου, αφού τρομάξαμε με τον Νίκο να το φέρουμε στα ίσια του το ηχητικό. Αλλά είχε γυριστεί κατά καλό καιρό, όπως όλες αυτές οι υπέροχες ταινίες του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Είμαστε στο 1973, σε μια ταινία που δεν προβάλλεται σχεδόν ποτέ από την ελληνική τηλεόραση και φέρει τον τίτλο «Ζήτημα ζωής και θανάτου».
1: Την πρόσεξα από την πρώτη στιγμή που την είδα. Βρήκα ένα πρόσχημα να τη φωνάξω κοντά μου. Δεν μπορώ ούτε τώρα να σου πω ότι ήταν εκείνο που με έκανε να νιώθω ότι αυτή η γυναίκα ήταν κάτι το ολότερα διαφορετικό από ό,τι είχα γνωρίσει ως τότε.
0: Αυτός ήταν ο Κώστας Καζάκος από την εισαγωγή της ταινίας. Ήταν και ο πρωταγωνιστής. Η σκηνοθεσία του Βαγγέλη Σερντάρη, ο συγγραφέας είναι ο Γιάννης Μαρής. Μια κλασική αστυνομική ταινία σε παραγωγή του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, μουσική του Κώστα Καπνίση, μαζί με τον Κώστα Καζάκο είναι η Έλενα Ναθαναήλ, ο Άγγελος Αντωνόπουλος και πολλοί ακόμα σπουδαίοι ηθοποιοί. Και φυσικά, όπως σε κάθε ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη από τα τέλη του 60 και μετά, υπάρχει και το σκάφος Ιβανόης, που ο καπετάνιος του ήταν ο Γιώργος Βακουλέτος. Και που το ξέρω, δεν είναι μόνο ότι το βλέπουμε, το ακούμε κιόλας.
2: Τι συμβαίνει? Ένα κότερο με το όνομα Ιβανόης ήρθε και άραξε δίπλα από το σκιαφέτα.
3: Πότε?
2: Πριν από μισή ώρα. Μόλις φουντάρισε ο καπετάνιος και δύο ακόμη, μάλλον οι ναύτες, κατέβηκαν στις καμπίνες και δεν φάνηκε κανείς.
3: Και ο σκιαφέτας τι έκανε?
2: Τίποτα. Δεν έδειξε ότι ενοχλήθηκε. Μόνο που προηγουμένως είχε φύγει μια βενζίνη με τρεις ανθρώπους του.
0: Ο σκιαφέτας ήταν ο Στάθης Χατζηπαυλής, έτσι για να λέμε και τα ονόματα των ηθοποιών. Ο Κώστας Καζάκος έχει το όνομα στην ταινία Αντώνης Μαράς. Το Μαράς κρατήστε το, γιατί θα το συναντήσουμε και παρακάτω. Σε κάποια σκηνή λοιπόν πάνω στον Ιβανόη έχουν μαζευτεί όλα τα καλά παιδιά εκείνης της εποχής και το έχουν ρίξει στο χορό. Και τι χορεύουν? Shocking Blue. Το Βίνους, αυτό που το μάθαμε και ως κορίτσι του Μάη. Ας το χορέψουμε κι εμείς, να τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί, το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
3: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης, η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αυτή η εξαιρετική μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου. Έχει ντύσει το φιλμ «Ψυχή και σάρκα» ή «Εσύ και εγώ» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη και του Ερίκου Ανδρέου. Μία ακόμα από αυτές τις περίφημες κοσμοπολίτικες ταινίες του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, ο οποίος έχει κάνει και την παραγωγή, έχει γράψει και το σενάριο. Κώστας Πρέκας που κάνει τον πιλότο, Πέτρος Ράλης. Η Κορίνα Τσοπέη που είναι η γυναίκα του. Η Ντέμπορα Ριντ που είναι η Μέι Λιάμπεϊ. Θα μπορούσε να είναι και ελληνικό αυτό το όνομα που έλεγε ο Κώστας Πρέκας. Ο Βασίλης Τσιβιλίκας, η Τζέσικα Ντάμπλιν και ο Γιώργος Μοσχίδης.

0: Ήταν 1974 όταν βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το «Ψυχή και Σάρκα».
1: Με καλέσατε.
2: Πόσο έχουμε δεσποινήσει?
1: 83. 7 πρώτη.
2: Ωραία. Φτιάξε μας και ένα καφεδάκι. Να πιω λίγο. Για κάτω, δεν θέλω.
1: Εντάξει.
2: Πάμε να ρίξω μια ματιά, έρχομαι αμέσως. Όλγα.
1: Μάλιστα.
2: Τι?
1: Ταξιδεύει μαζί με μια κυρία που δεν φαίνεται από εδώ.
2: Ελληνίδες.
1: Αμερικανίδες νομίζω. Κυρία Άλσοπ και δεσποινής Λιάμπεϊ.
2: Λιάμπεϊ. Αυτό το όνομα θα μπορούσε να είναι και ελληνικό.
1: Δεν έχετε παρά να το εξακριβώσετε.
2: Α. Καλημέρα σας.
3: Ω, Κάπτεν. Πόσο γοητευμένη με που σας γνωρίζω προσωπικά. Η αεροσυνοδός μας είπε ότι φτάνουμε στο Λονδίνο σε μισή ώρα περίπου, αλλά εγώ προτιμώ να το πληροφορηθώ από την υπεύθυνο πηγή. Λοιπόν, σε πόση ώρα ακριβώς προσγειωνόμαστε?
2: Σε 27 λεπτά, κύριε Άλσο.
3: Ω, βλέπω, ξέρετε το όνομά μου. Αυτό με κολακεύει. Αλλά βέβαια, και ανόητη που είμαι, φυσικά πρέπει να γνωρίζετε τα ονόματα όλων αυτών που κρατάτε τη ζωή τους στα χέρια σας. Α, άλλο τι αγενής που είμαι, δεν σας εσύστησα. Από εδώ η Δεσποινής Λιάμπεϊ. Αν και είμαι βέβαιη πως ξέρετε το όνομά της.
2: Χαίρομαι πολύ.
1: Και το δικό σας όνομα, Κάπτεν?
2: Πέτρο Δράλης. Αν και θα έπρεπε να το ξέρετε. Στην απογείωση του ανήγγειλε η αεροσυνοδός.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ ένα όνομα όταν δεν γνωρίζω το πρόσωπο.

Ήταν ο Γιώργος Σούνας που τραγούδησε το «Εσύ και εγώ» από την ταινία «Ψυχή και σάρκα» του 1974. Και σιγά σιγά πάμε προς την τελευταία ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Το περίφημο «Αγκίστρι», «The Hook». Εδώ την παραγωγή, εκτός από τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη, είχε κάνει και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Ήταν κουλτουριάρα η ταινία τελικά. Την υπέροχη μουσική αυτής της ταινίας είχε γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Και έχει κυκλοφορήσει από την Philips, από την Polygram τότε, το 1977, φυσικά σε μορφή βινιλίου. Και αυτή είναι η Μαριάννα Τόλη στα φωνητικά. Μέσα στην ταινία ακούγονται δύο τραγούδια. Εγώ κρατάω αυτό με τον Μανώλη Μητσιά.

0: Ο Μανώλης Μητσιάς λοιπόν από το Αγκίστρι, μια υπέροχη ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Να, εδώ αυτή η μουσική που έχει γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος είναι σε μια σκηνή καταδίωξης. Δεν την έχει γράψει ο Μπάρι Γουάιτ, την έχει γράψει ο Χατζινάσιος, ναι. Και μάλιστα βλέπουμε στη σκηνή μια Jaguar MK2 και μια Mercedes 180 πόντων. Υπέροχα αυτοκίνητα. Το ένα είναι 60, το άλλο είναι 50s. Πού είναι ο Κιούσης τώρα να μας πει πληροφορίες για αυτά τα δύο σπουδαία αυτοκίνητα. Λοιπόν, στην ταινία του Αγκίστρι, πάμε να δούμε ποιοι παίζανε. Ήταν η Μπάρμπαρα Μπουσέ, που ήταν η Ρο. Ήταν ο Γκίντερ Στόλ, ο Κώστας Μαράς δηλαδή. Είδατε που σας είπα να κρατήσετε το όνομα Μαράς. Ήταν ο Κώστας Καζάκος νωρίτερα στο Ζήτημα Ζωής και Θανάτου, Μαράς. Αλλά και ο Γκίντερ Στόλ είναι Κώστας Μαράς. Ο Ρόμπερτ Μπέλινγκ, Νικ Βιτάλης, η Σοφία Ρούμπου, ο Γιώργος Κυρίτσης, επιθεωρητής Αλεξίου, ο Ντίνος Καρύδης, πάλι καχύποπτος αστυνομικός πλατής, ο Γιώργος Βακουλέτος που είναι ο καπετάνιος του Ιβανόη που σας έλεγα νωρίτερα, και φυσικά παίζει και εδώ η Τζέσικα Ντάμπλιν. Και έχει ένα καταπληκτικό φινάλε η συγκεκριμένη ταινία.
1: Φαίνεται ότι έχασες. Το παιχνίδι σου ήταν πολύ έξυπνο. Όμως ξέχασες κάτι. Δεν επιτρέπω σε κανένα να με πιάσει κορόιδο. Τι συμβαίνει?
2: Δεν τα περίμενες, να με δεις μόνο.
1: Μη φοβάσαι. Είμαστε όλοι εδώ.
2: Τι ωραία χρώματα που φοράς.
1: Είσαι τόσο όμορφη σήμερα.
2: Έλα, έλα να σου δείξω το νησί μου.
1: Δεν με ξέρεις καλά. Δεν είμαι πια ο ηλίθιος αισθηματίας που ήξερες. Μη φοβάσαι. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία. Απλώς θα σε αφήσω εδώ μαζί του. Υπάρχουν τρόφιμα και λίγο νερό. Θα σε φτάσουν να περάσεις μερικές μέρες. Επί τη ευκαιρία θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Δεν είχα πρόθεση να τον σκοτώσω. Ήταν κρίμα. Αλλά δυστυχώς όλοι πρέπει να πληρώνουμε τα λάθη μας.

0: Μια πολύ ιδιαίτερη ταινία που δεν ξέρω αν την έχετε δει, αξίζει να τη δείτε. Μια παραγωγή του Κλέαρχου Κονιτσιώτη από το 1976, που είναι και το φινάλε ουσιαστικά και της εκπομπής μας και του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που το περάσαμε όλο αυτό μαζί. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Κουπί τράβηξε ο κύριος Νίκος Πισμπίκης που ρύθμισε τον ήχο μας. Καπετάνιος ήταν ο Γιώργος Βακουλέτος, λέει το Ιβανόη, όχι. Ήταν ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6, όπου θα τραγουδήσουμε το χειμώνα, γιατί θα χειμωνιάσει αύριο, μαθαίνουμε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό ήτανε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Και τελείωσε.
2: Δηλαδή θα διορθώ.
1: Βεβαιότατα.
2: Πότε?
1: Άγνωστο. Πάντως τελείωσε.
2: Ευχαριστώ.
1: Πόσο για σένα.
2: Ξέρω, τελείωσε.
3: Ποιος ήταν αυτός?
1: Πού να ξέρω. Πάντως ετελείωσε. Καληνύχτα.

0: ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Γεια σας, Απόστολε, είσαι καλά?
4: Γεια, καλά.
3: Μπράβο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν έχετε το τηλέφωνο, από αυτόν τον παπά που έκοψε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία.
5: Ο πρωθυπουργός μας παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
6: Σκυλέσα της λύσας! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε!
3: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
4: Τι ερωτήσεις, αν εξομολογάει, εξομολογάει.
3: Όχι, καταρχάς, αν θα μπορούσε να ψηφίσει τον πρόσθετο Μπακογιάννη. Εντάξει, το παιδί τώρα πρέπει να το βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε, και εσείς πιστεύω κάτι θα βοηθήσει. Κάτι θα κάνουμε.
4: Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε.
7: Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ.
3: Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά του Πολυβόλου.
4: Ο παπάς.
3: Ναι. Έτσι, μια ερώτηση. Δεν ξέρω, κάτι μου έρθει τώρα.
4: Όλο έξυπνες ερωτήσεις έχετε.
3: Ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά.
4: Κοροϊδευτικά το λέω.
3: Α, εντάξει.
8: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Δανοκουνού.
4: Γεια σου, φίλε.
8: Δεν μου λες, ρούφιξε το αυγό του μπουμπούκος μας.
4: Δεν το ρουφάει.
8: Δεν το ρουφάει, θα το ρουφήξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει.
4: Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε διάλογο, δεν του κάθεται με τίποτα.
9: Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
4: Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνει το χατήρι. Στο διάλογο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγε να βαράς ενέσεις, μπράβο.
8: Σωστό, ναι, να βαράς ενέσεις, να βαρέσει αυτός μία στον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνι.
4: Τι είσαι εσύ.
8: Αναρχοκουμούνι.
4: Ανατρίχιασα.
8: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, εγώ είμαι με το ΚΚ, θέλω να κυβερνήσω.
4: Είσαι με το ΚΚ αναρχικού που λέμε. Όχι εσωτερικού, αναρχικού.
8: Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρα στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
4: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι, αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά.
8: Σωστά, ναι.
4: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτριες παντού για να τα αρπάξουνε, είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια.
8: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία, πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία στη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμις στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
4: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο από Δανία, να είσαι και εσύ, εντάξει.
8: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούν και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
10: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
11: Και λίγοι ήταν.
10: Δεν πρέπει να φύγουν όλοι.
8: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
12: Λοιπόν, άκουσα σήμερα, άκουσα αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένας δικηγόρος σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε την Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με τους γόνους, αυτούς με το αναψυκτικό, το κόκκινο.
4: Ναι.
12: Τις εξετάσεις αυτές τις στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό.
4: Ναι.
12: Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε οι ανακρίτη αυτή, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσεις γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για τους γόνους το στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήρανε.
4: Τώρα το ίδιο είναι.
12: Δυστυχώς, αποστόλη μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι. Δυστυχώς.
4: Ξυπνήστε.
12: Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες.
4: Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή, βρέστε επιτέλους να σωθούμε.
12: Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και το Τζίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε.
4: Καλά, κατούρα και λίγο.
12: Λάβετε, άκουσε. Εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο. Όποιος θέλετε.
4: Τσιπρόσκυλο είσαι.
12: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και το Τζίπρα, παρόλο ότι μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
4: Να προτάσεις. Μη λες τέτοια και ξεσηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
12: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τζίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δικοί μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, ρε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας.
11: Καλησπέρα, Αποστόλη.
4: Καλησπέρα.
11: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με υποτίμια στην προηγούμενη φορά που πήρα.
4: Εσένα, εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε.
11: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου.
4: Ναι, ναι.
11: Τότε σε είδα πρώτη χρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχει πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο τέλος πάντων πάνω βόρεια.
13: Μου είπε η κόρη μου ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
11: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους, κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο, πεδαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για δύο ώρες, καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά απότερο στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας, να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ότι νίκει των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή, Αποστόλη, πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν τρεις συναδέλφισες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από δύο παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας, δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.
14: Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το.
4: Κάκης και εσύ,
14: το Facebook, το Paul Santorin, να με ψάχνουν όλοι Μαρκόνι, Ποθήτη.
4: Τι σου κάνανε, αγόρι μου. Σωτήρι σε πειράξανε.
14: Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό. Σωτήρι! Έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει
4: να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
14: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78 που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος, ο φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος μιλάει από το 46 μέχρι το 67 από τον σταμάτησε.
4: Ναι, εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
14: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
4: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ, σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς, μου λες κάτι και σου απαντάς. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
14: Ναι, πρέπει να είπαμε.
4: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως. Μοιάζει σαν να συνεννοούμε. Και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
14: Σε πετάει από τον δρόμο η Βαρύτης. Ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
4: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα. Ναι, εντάξει.
14: Αυτό, να το.
4: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και... να είσαι καλά. Γεια.
15: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
15: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το δεν μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry κιόλας, ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι ακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με τους Πανιόνιους. Ένας από τους λόγους που δεν γουστάρω τον Πανιόνιο είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βίρονα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφος της Καλαμάτας, φασίστας, αμόρφωτος, γραφικός. Καταλαβαίνεις ποιον αναφέρομαι. Και είπε για τον Πανιόνιο, χωρίς το έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα, ας πούμε, ότι έχει μόνο 1500 παδούς και ποιος είναι ο Πανιόνιος. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιος είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάει και από τους πανηγυρισμούς του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάει και η Σμύρνη όταν την έκαψε ο Κεμάλι. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιολαδίτες κατά των μικρασιατών.
4: Είναι.
15: Αυτό αν μπορείς, βάλ τον ακουστή. Αν μπορείς, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βύρωνα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν φτιάνει τη Χούντα απαγορεύσανε από τον Ίκαρο Νέα Ιωνία να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντα έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά τη Χούντα από του οπαδού του Ικάρου Νέα Ιωνία.
16: Καβλιάρι μου, Κυπριακό.
4: Τι θες, ρε.
16: Αφού δεν με έβγαλες γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά. Το
4: μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες, τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια. Ποιο παράσιτο.
16: Σου είπα και προχθές όμως. Αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχίδια μας, πάλι βρίζω. Είτε με κάνει να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο. Τα άλλα τα παράσιτα. Οι βασιλιάδες κληρονομικά, το ότι ήταν, τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε ο Χατζηνικολάου τον έβγαλε.
17: Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία, γιατί μπορεί να μπερδεύονται.
16: Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού.
4: Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος, δεν λέμε για άλλους.
16: Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Η Σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60, όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό το παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με τους άλλους φίλες που τρώγανε μια ζωή.
4: Με, από ποιο θα πάρει την πρίκα, εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας της Ελλάδος, ντεγκρές, ποιος θα δώσει την πρίκα.
16: Τι να πει το παράσιτο το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα. Ρε, πότε δουλέψατε, ρε, ποιο θα σταματήσω λεφτά. Είναι που πήρε το σεβίμα ο Χατζηνικολάου στο παράσιτο. Μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά, αλλά αγαπητέ μου αδερφέ, μπορεί.
4: Αυτοί δεν σε ενοχλούν, όμως ψηφίζεις.
16: Μπορεί να του βγάλει. Δεν του ξέρει κληρονομικά.
4: Α, όχι, Α, από την αξία του βγήκανε.
18: Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο.
16: Άλλο σου λέω, ρε, βλάκα, ο άλλο ήταν κληρονομικά.
4: Ενώ εδώ τι είναι.
16: Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη.
4: Α, αυτό, α δώσουμε βάση το υποτίθεται.
16: Ναι, ναι, μα πείτε, αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε, ρε αδερφέ.
4: Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου.
16: Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντως σε πολλά θέματα γαμάει. Όταν όμως ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ, φίλε, δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία, θα την πω. Με τους αγρότες.
4: Α, τώρα τα αλλάζεις.
16: Τι άρε μαλάκα με τους αγρότες. Εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς είχα πει ότι είναι φάουλ, όπως και με τον Κυριανάκη, ότι είναι τώρα φάουλ. Αλλά όμως δεν μπορώ να τα πάρω πίσω, ρε φίλε, που έχει κάνει. Σε πάρα πολύ στο μίστη ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αδερφέ.
4: Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε. Α,
16: καλά, εντάξει τώρα. Εγώ.
4: Τα το Κέσαρο στο Κέσαρα ή. Το Κέσαρα. Το Κέσαρι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
19: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
4: Επίσης.
20: Ο Μιχάλης είμαι από το ταξί. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα ποτέ για όρη ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε, στους ίδιους αστυνομικούς θα τους λέω άμα έχουν κάνει κανένα πλημέλημα και αυτοί, να πάνε στο Κυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μην είναι αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
4: Το πρόστιμο θα το φας πάντως.
20: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημέλημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι.
4: Okay.
20: Δεν νομίζω.
4: Παίρνεις και τα ρίσκα σου.
20: Λοιπόν, αυτό για τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές μου από αύριο που έχουμε απεργία, έχω να πω καλό δρόμο, παιδιά, να έχουμε και πάρα πολύ μας βλέπω να πηγαίνουμε στα Ιωταχή και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα 800 και 900 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
21: Καλησπέρα.
4: Yeah.
21: Ακούω την εκπομπή.
2: εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίος μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
4: Το βασιλιά μας. Ναι.
17: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
2: Ναι, να σα ενημερώσω λοιπόν ότι το 2000 όταν παίχτηκαν δηλαδή η κυβέρνηση τζίραβε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιρεών που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
4: Δηλαδή ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
2: Δεν τον κατηγορώ προς Θεό, όχι, να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα, από το Θεό.
4: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο, δεν καταλαβαίνω.
2: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από το Θεό να πάει φυλακή. Φέλω, εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός, έτσι.
4: Αυτό να συμφωνήσουμε, βεβαίως.
2: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι. Και την επόμενη φορά που θα κατέβει σε εκλογές, όλοι δαγκωτό να ψηφίσουμε τον Παύλο για να μας.
4: Και όχι μόνο τον Παύλο, και όσους ζουν σαν τον Παύλο.
2: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
4: Και ας μην υποφθαλμιούν βασιλικό θόκο.
2: Όχι.
4: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει,
2: ναι,
4: αυτό.
2: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
21: Γεια σου φίλος, Μούτρο, τι κάνεις, καλά?
4: Γεια σου φίλε.
21: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
4: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, δεν όχι, να τα πάρουμε όλα, μα δεν γίνουν εκλογές.
21: Αυτό λέω, οπότε να μην γίνουν εκλογές. Είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
4: Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε εκλογές, αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
22: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
23: Καμίσου.
22: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
21: Οπότε γιατί να γίνουν εκλογές.
4: Εγώ δεν κατάλαβα.
21: Και εγώ κοιμάνος και όλοι, εντάξει.
4: Η δικιά σου.
24: Αποστόλη, αγόρι μου.
4: Έλα μου.
24: Ο φίλος ο αναρχοάπλητος.
4: Μάλιστα. Τι θέλεις?
24: Και θέλω. Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά, ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε γόνοπνος της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της, γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι? Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
4: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγα, ήταν πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει διαφορά.
25: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε?
24: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο κελί.
4: Εντάξει.
25: Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε?
24: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο

0: αυτό, ναι, ναι.
1: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια, συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θήμιος είναι ηλιοπολίτης, έχω πει και την άλλη φορά.
0: Το έχω ακούσει, ναι, καλά που μου το είπατε γιατί το κρύβει.
1: Ναι, άντε που τον είδα που πήγαινα για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
0: Απαπα, σκυλί!
2: Σκυλί!
1: Κάτσε κουμπελάκι και Βασίλη.
0: Έλα ρε Βασίλη να μιλήσω με την κυρία λίγο.
1: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θήμιο στο Σταυρό του Νότου. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα. Αλλά δεν ξανάρχομαι γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
0: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθεις? Ήρθες μία φορά, εντάξει.
1: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
0: Μία φορά το χρόνο καλά είναι, εντάξει. Κάτσε ρε Βασίλη να μιλήσω λίγο.
3: Πλάκωσε, λέω, τι ρακέ κάτω.
0: Τι πλάκωσα.
3: Να σε καλά, μπροστά Αποστόλη.
0: Και εσύ.
3: Έλα, τι να σου πω.
1: Αποστόλη.
0: Έλα, δεν συνεννοούμε με τον Βασίλη, έλα εσύ.
1: Δεν είναι κριτικό, δεν θα περιμένει. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνη αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ο οποίο είναι εξαιρετικότατο και τον είδα φέτο στο μεγάλο μα τσίρκο. Καλά το λέω.
0: Ναι, ναι, καλά το λε.
1: Ναι, και η Ασπασία.
0: Στρατηγού.
1: Η οποία καλά είναι ύφωνε. Μπράβο του, μπράβο του. Κάρτε πάρα πολύ. Πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για όλα.
3: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες?
0: Το είδα, ναι.
3: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
4: Σας αγαπάμε πολύ.
5: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
3: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω?
0: Τι?
3: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
6: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
0: Γιατί είσαι πονήρο.
6: Αλλά όχι αυτό.
0: Αχ, μαρίσου πια.
6: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
0: Ποια Βίκη είναι αυτή?
6: Αυτά φαίνονται.
0: Έλα εδώ, κυρία Wikipedia.
6: Να δείτε γιατί εδώ.
0: Το Μαρκόνι. Θα τον προσέχει.
7: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρισεί. Παναγία.
6: Οι έρχονται εδώ θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
0: Δεν είναι ταπεινοί. Να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
6: Τρέχει το θέμα με τα γιο.
0: Τρέχει το νερό.
8: Τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλονέ δώσες φυλακή.
6: Ο Ομπάμα, ναι, το έτρεξε και ο Ομπάμα.
0: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε ο άλλος στα βιντεάκια, ρεζίλη, ξεφτύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά και με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
6: Τρέχει και ο άλλος τρέχει.
0: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ χάρηκα, τα είπα. Γεια.
9: Έλα ρε φρέντα Αποστόλη.
0: Έλα.
9: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν το αντέχουμε άλλο αυτό τόσο
0: φαντασμό. Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε, τι να κάνουμε τώρα.
9: Δεν χορταίνεις τον Άδωνη, μας τρελάνεις εσύ.
0: Ναι.
9: Αυτό το σκουλίκι, αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
0: Ναι.
10: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
11: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
3: Μπράβο.
11: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
9: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
0: Έλα
9: ακούω τώρα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, που της κάνανε bullying.
9: Ναι, που της κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, εσύ για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβόταν. Σεβόταν το δάσκαλο, σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδά τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδα με μια σιριζέικη. Το παιδί έχει πάντα δίκαιο, ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη. Ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει, ό,τι γουστάρει. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνεις σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή και τους κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια. Χάνει το ένα παιδί, βγαίνει, φλό, έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει γιατί στοχοποίησες το παιδί μου, γιατί του είπε. Ότι έχασες. Άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες στο παιδί έχασες. Δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάγω το χέρι του. Λέω τι κάνεις, μην χτυπάς στο παιδί. Πετάει και τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έπιασες το χέρι. Εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου, είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει. Για σκέψου το και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι.

0: Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν. Έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να πάνε ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη, είναι πραγματικά. Οι καθηγητές είναι βλουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Στοχοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν και γρήγορα.
1: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στην Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι, το άκουσες κι εσύ.
2: Χαμός θα γίνει.
1: Άρε, πούστη μου, κοίτα, ένα κρίμα. Ένας λιγότερος στην ελληνική αστυνομία, ρε, πούστη μου, κοίτα. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σημαντική υπενθύμηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε. Σαν χθες βρέθηκε νεκρός, βασικά πέθανε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν πριν 11 χρόνια, 15 Μάρτιου του 15. Με αφορμή το γεγονός το σκηνικό που έγινε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με τον πιτσιρικά άνθρωπο το μαχαίρωσε ο άλλος τέλος πάντων και το δείχνει εδώ τα συστημικά κανάλια κτλ. Βλέπω υπάρχει μια τάση ότι πήγανε και αφήσανε ένα λουλούδι ποδοσφαιριστές από τις δύο ομάδες και κάνανε πορεία και ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ κτλ. Και έχω μια αίσθηση όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία πώς ενώνονται μεταξύ τους διαχρονικά και πετάνε την μπάλα πραγματικά στην εξέδρα. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ περιμένεις τον καπιταλισμό να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου πω όχι, δεν το περιμένω, όχι. Περιμένω από τις κοινωνίες να φυπνιστούν για να πετάξουν όλα αυτά τα σπηριά από την κοινωνία. Τι εννοώ, οι ομάδες αντί να στυλιτεύσουν τέτοιες συμπεριφορές, αντί να ασχοληθούν με το γεγονός του που έχει φτάσει η κατάσταση να κουβαλάνε κέρα τα πιτσιρικάδες 18 και 19 χρονών και να αλληλοσφάζονται με το παραμικρό και δεν με νοιάζει αν είναι οπαδί, δεν είναι οπαδί και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το του κουβαλάνε μέσα στις ψυχές τους και τι ιδιώματα έχουν και με μια φτωχευμένη χώρα με γονείς να δουλεύουν 16-17 ώρες να μην μπορούν να ασχοληθούν μαζί και στο λέω εγώ που είμαι πατέρας δύο αγοριών και όλα τα συναφή. Ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι και παίχτη μας και έτσι μας και αλλιώς μας. Όλα αυτά και σε συνάρτηση και με τον Βαγγέλη πριν 11 χρόνια που πήγανε κάποιοι τα ίδια και τον αναγκάσανε να αυτοκτονήσει. Μάγκες κριτικοί, δίθεν μάγκες, μάγκες της φακής. Αυτό είναι μια αφύπνιση για όλη την κοινωνία και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς όμως, όχι αυτοί, εμείς.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Απόστολε,
2: έλα.
1: Σε χαιρετώ, σε καλησπέριζω.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Σου μιλάω και στον ελληνικό βέβαια, αλλά εντάξει.
2: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
1: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Έτσι από περιέργεια.
2: Ναι, εγώ θα το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
1: Θα υπάρξουν. Τότε να σου δώσω και εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
2: Δεν είδε πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γύρια είναι περισσότερα.
1: Λοιπόν, άκου τη δική μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολλοί κόσμος ή μπε. Φίλε μου.
2: Έλα, φίλε μου.
1: Τι κάνεις, Γιάννης με τα Φανιά, όπλες θα έρθει στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και. Δεν μπορείς να έρθεις στη θητεία.
2: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα στροφές, μια χαρά.
1: Τον απόλαυσες, φαντάζομαι.
2: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
1: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγε από τη σκηνή. Το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζει, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό. Να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Έχει γυρίσει το κεφάλι και έχει δει πώς είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος του ήρθε να προσιλητήσει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφηκε τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτά τα βίντεο πρέπει να τα.
2: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
1: Unity, ωραία. Θα το
2: Unity Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στο δικό μου κανάλι.
1: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Αποστόλη, περάσαν πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που ήρθες και τις δύο μέρες. Σκληρός.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα αποστηθίζω περισσότερα. Γι' αυτό ξαναβγεί την δεύτερη.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
2: Ναι.
3: Ναι, λοιπόν, σε παρακολουθώ, αδερφέ, εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
2: Οπα.
3: Είσαι πολύ καλός. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Γενικός και ποικιλοτρόπος.
2: Οπα.
3: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
2: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
3: Α, μάλιστα.
2: Προλαβαίνεις.
3: Ωραία, εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
2: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
4: Έλα.
2: Έλα.
4: Κουβανόλογος, τι κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
4: Προσπαθώ, παλεύω. Τι ήθελα να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα. Σας έχω άσχημο κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω η διαρκή σου η καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά που γίνεται μέσα από τα Πεντικούμπα Ευρώπα.
2: Ναι.
4: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει.
5: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία, θράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
6: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
5: Είναι δύσκολο.
6: Με ποιο τρόπο.
5: Είναι δύσκολο.
7: Χριστός Ανέστη!
8: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
8: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξη.
2: Τι εννοείς, οι αναπτήρες.
8: Αυτό που λένε Άγιο Φως.
2: Α, όχι, δεν έχει.
8: Α, δεν έχει.
2: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος, θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
8: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα κάποιοι, εντάξει, καλά είμαστε. Καλή φοβή. Να μην ανησυχούμε, ρε παιδί.
2: Καταρχάς, το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως, να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Τι έχουμε.
9: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
2: Έχουμε κάποια θεματάκια.
9: Ναι.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Μάλιστα. Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, ό,τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ωραία. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
9: Ναι, ναι.
2: Όταν κάνεις πατάλες και δεν υπολογίζεις, αυτά συμβαίνουν.
9: Έτσι.
2: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε γιατί υπέρ κόρης ή υπέρ ποιου.
9: Εγώ για τον εαυτό μου, βρε παιδί μου, και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη κι αυτή και μου λέει: έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
2: Ναι, καλά σας είπα.
9: Και
2: ναι.
9: Να πάρει τηλέφωνο, μου λέει.
2: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπυρι μπυρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
9: Τι εννοείς.
2: να σταματήσει το καζίνο, το πόκερ, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
9: Α, τι να θα γίνει. Δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
2: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες. Τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκη, θα ελπίζουν, δεν πάει.
9: Καλά, άστο Μητσοτάκη. Χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
2: Ναι, γι' αυτό.
9: Τέλος πάντων. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
2: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
9: Το 50% του σπιτιού.
2: Άντε, χαιρέτατο. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού. Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
9: Τι να το κάνω, αγόρι μου.
2: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
9: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
2: Α, ένα-ένα τα λέμε.
9: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
2: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
9: Ναι.
2: Δεν βγαίνει.
9: Δεν βγαίνει.
2: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
9: Αχ, όχι, ούτε φράγκο.
2: Ούτε φράγκο. Να παίζει ήξερο όμως.
9: Μεροκάματο δουλεύει.
2: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως να παίζει τα τυχερά παιχνίδια. Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη, δεν ξέρω αν μάθατε.
9: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
2: Είναι στον Τηρεσία.
9: Μάλιστα.
2: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μπας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς? Πρέπει να πουλήσει κάτι. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
9: Θα πληρωθείς.
2: Ναι.
9: Το τζάμπα πέθανε. Έτσι δεν είπε μια από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι είπε, ναι, αλλά για
9: το
2: να δούμε. Πέθανε όντως, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι.
9: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσύ πόσο χρόνο είστε?
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή?
2: Αφού τα παίξει το όνομά σου.
9: Ωρε Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρήνη από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρήνη όλα.
9: Μάλιστα.
2: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
9: Ναι.
2: Πολύ θέλει το πάρκινγκ.
9: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
2: Γι' αυτό σου λέω. Τι νομίζεις?
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
2: πάω.
9: Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
9: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
2: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
9: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εγώ.
2: Ξεκινήστε με τα έπλεσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
9: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
9: Α, ωραία.
2: Εντάξει.
9: Να ξέρουμε, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, γεια.
9: Εγώ ευχαριστώ.
2: Έλα, Μαρή.
10: Έλα, γόρι μου. Μίλες πολλά γιατί σε έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
2: Μανούλες μου.
10: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο?
11: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς.
12: Για την πατρίδα μας! Για τη θρησκεία μας! Για τα παιδιά μας!
2: Τι, θα καταταγείς?
10: Κοίταξε να δεις. Αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
2: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
10: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
2: Ναι, το ξέρω.
10: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι, όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
2: Α, όχι για την πατρίδα.
10: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
2: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
10: Θα πήγαινα έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
2: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου?
10: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
2: Α, τα μουλικά.
10: Μωρό μου, είχα τους ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
2: Ναι, ναι, όχι, μ' αρέσουν τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
13: Έλα, μωρή Λουλού, έλα, μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
2: Έλα τώρα.
13: Τι άλλο γίνεται?
2: Μην παραπονιέσαι.
13: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει, ρε μαλάκες, που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο? Αυτό ερώτηση το κάνω. Δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος, φίλε, που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές, αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουνα και με τους κουκουέδες, τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα, ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του, ο λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να την ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα, φίλε, τις φωτογραφίες, γάμισε τα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια του, φίλε. Εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αυτή στα αρχίδια του, ρε φίλε. Γι' αυτό τον λόγο, φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα πρέπει να μπορεί να την υποστηρίξει ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά στα κολομέρια.
14: Εκστρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Οδός.
14: Οδός. Ισραήλ, είπα.
2: Μάλιστα.
14: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
14: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
2: Ναι.
14: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά? Εγώ δεν βλέπω.
2: Δεν είμαι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλός στα ρέμπους.
14: Α, ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή τη διάλεκτο.
2: Δεν πειράζει.
14: Ξέρω το Α, Β, Γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
2: Δεν είναι κομματάκι πλέον... χιδαίο, έχει δίκιο, ναι.
14: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
2: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε Παμινόντα μου.
15: Για 2 μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
14: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
2: Τι σημασία έχει?
14: Είμαι ο Ευστάθιος.
2: Α, ναι.
16: Πάντως, εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και κατήργησε τα ΙΟΤΑΧΗ. Το ξανασημίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
2: Άντε, κάτσε εκεί και περίμενε.
17: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
16: Οι ταρίφες εγγράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά, αγόρι μου.
2: Πάχ, βρείτε ένα δωμάτιο. Αηδιάζω, θα κάνω μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
16: Ποιος, εγώ?
2: Με αυτόν.
16: Εγώ,
2: ναι.
16: Αυτοί που τρέχουνε τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσοτάκι. Αυτοί εγώ. Εγώ σε 3 μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
18: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα.
2: Ο ίδιος. Άλμπερτ, εσύ.
18: Εγώ το έθεσα.
2: Εσύ.
18: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διάφορα.
2: Πότε έρχονται?
18: Βαρύτητο. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού?
2: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα Ryanair καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
18: Πώς επιδρούν επί.
2: Και είναι με χειραποσκευή και έξω την πόρτα.
18: Πώς
2: έρχονται, πες μου.
18: Τεχνολογία.
2: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται. Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
18: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεων.
2: Πού να έρθουν οι φυσικοί, παιδί μου, με τη Ryanair, δεν ξέρουν του νόμου βαρύτητα. Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ, έχεις φύγει, έλα, γεια.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Παραπολιτικά 90,1.
11: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
19: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά. Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Ναι, τον Αμψόν, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
20: Να σου πω, παρακολουθώ τον Μπακέλα, ναι. Που λέει για τη τρομοκρατία. Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα ακόμα τη δουλειά πόσο φορά για να πάρω φαγητό για το σπίτι. Η τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκρατία. Έτσι. Στι 17 Νοέμβρη, οκ, okay, καταδικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
2: Μήπως να μην πήγαινε με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
20: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
2: Ναι, γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Γιατί μέσα είναι καλά.
20: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αφού θα κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας. Έτσι. Σου λέω μπροστά μου, τώρα έχω το σούπερ μάρκετ. Μην πω τη μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που λέω μπροστά μου. Με το βουμπένο μου φύγει ένα πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτες.
21: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
2: Ναι.
21: Τι κάνεις, τον πατηράκι, για μεγάλο, ο Θάνος είμαι.
2: Ναι, τι έγινε.
21: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φάρμακων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται οι ανάπηροι. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει, έχω μπερδευτεί, με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Ναι, πώ λέει.
2: Έλα.
0: Μα το κερατό μου, επιτέλου σε βρίσκω.
2: Και γιατί βρίζει.
0: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό, προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρο να σε πάρω να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλου. Λοιπόν, εντάξει, δεν εξπλωρένω το πόργο που περιμένα. Τιμή και δόξα στου 190 κομμουνιστέ τη Κυσαριανή και στου άλλου 10 που ήταν μη κομμουνιστέ.
1: Άξια εσύ, τα παιδιά του Ελληνοφρένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα στο μεγάλο μας νομπελίστα και τον μεγάλο ποιητή της Ρωμιοσύνης που ναι μεν είναι και ο Ρίτσος αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση κύριε Ελίτη, πες το Θήμιο είναι Αττικής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
22: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές που είχα πάει την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκες κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι καιρός, είναι δεύτερη φορά. Την τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στον κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
23: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν το λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
2: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες. Όλα... Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε ναι, τι.
23: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
2: Και μιλάνε τι.
23: Ότι όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Είναι αυτό. Να
2: δεν κατέβει. Θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα,
23: άλλο
2: έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
23: Λοιπόν, και πάμε στο.
2: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
23: Όπως είπαμε τώρα.
2: Δεν είπαμε, τότε δεν είπαμε, γεια.
24: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
24: Τι έκανε στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
2: Τι έκανα.
24: Του τρίλανε όλου.
2: Εσύ που το ξέρει.
24: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
2: Η κριτική.
24: Πώς το κάνει. Πώς το κάνει.
2: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
25: Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
24: Το κάνει και είσαι τόσο κάτι. Αυτό δεν μας έχει απαντήσει ακόμα.
2: Να τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
24: Όχι, δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
26: Έλα ρε Αποστολέ.
2: Έλα.
26: Λοιπόν, Αποστόλη, δώσε προσοχή. Σοβιετικό αρκούδι ομιλή. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει το τύρανο από πάνω έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν, εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας. Έτσι και στο λαό της Παλαιστίνης επίσης με αυτά που γίνονται.
27: Το Κογκρέσο τον είπε.
2: Άσε μας με το Κογκρέσο όλη την ώρα, έσυ χτυριά.
28: Γεια σου, φίλε Απόστολε.
2: Γεια σου.
28: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την νέα ταινία που παρουσιάστηκε τώρα στο ραδιόφωνο.
2: Ναι.
28: Η σιωπή των αχαρνών.
2: Ναι.
29: Η Warner Bros. Σε συνεργασία με την Θρακομακεδόνες Pictures παρουσιάζουν. Η σιωπή των αχαρνών.
28: Θα μπορούσα να ξέρω πότε είναι η πρεμιέρα και να μπορέσουν έτσι να πάρουμε καμιά πρόσκληση.
2: Α, πάλι στο τσαμπέ θες δηλαδή.
28: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Τι είναι, η τέχνη πληρώνει τα αγάπη μου. Όχι, δεν έχει τσάμπα. Πάει, ο τσάμπας πέθανε.
28: Το έλεγε και μια βουλευτής.
30: Τσάμπα πέθανε. Καλύτερο,
31: καλύτερο.
30: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τσάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το τσάμπα.
28: Είναι δύσκολη η κερί, κατάλαβες τώρα.
2: Ναι, ναι. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
28: Θα πληρώσουμε τότε.
2: Θα πληρώσει. Α, εσύ πια.
27: Με κόβεται συνέχεια.
2: Και άλλη μια τώρα, οπ, άλλο να κόψω. Γεια σας.
26: Δεν σας αρέσει ρε Ισραηλινοί αυτό που γίνεται τώρα έτσι. Όταν τα κάνατε στη Γάζα ήταν ωραία. Τώρα που γίνεται στο Τελαβίβ, αυτά που κάνατε εσείς στη Γάζα και τρώγατε σουβλάκια και πανηγυρίζετε, δεν σας αρέσουν, ε? Έτσι δεν είναι?
2: Και μάλλον όχι.
26: Μπράβο. Και κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, κάτι προς τους Έλληνες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι πάμπτινο σχετικά. Εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, γιατί δεν παίρνουμε από τη Ρωσία και παίρνουμε τα υγροποιημένα και όλες αυτές οι αηδίες. Μπορεί να απαντήσει κανείς.
2: Το φθηνό δεν το εκτιμάς, τώρα νιώθεις ότι θα είναι χαλασμένο κινέζικο.
26: Ναι, όντως, made in China. Λοιπόν, έκανα αλληλεγγύη στο λαό της Κουβάς.
27: Είπανε τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν να μιλήσουν στο
2: κουβρέτο
27: τα άναβα.
2: Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
32: Θέλω τη βοήθειά σου.
2: Για να δω.
32: Είμαι μεταξύ Βελόπουλου, Λατινοπούλου.
2: Καλό.
32: Σπαρτιατών και τώρα έρθει και η Καριστιανού.
2: Ναι, το Νίκη το ξεγράφουμε. Το πήρε η Καριστιανού, το έκανε από πάνω, το καπέλωσε.
32: Είμαι σε δίλημα, δεν
2: πάει
32: ξέρω.
2: Πάει το Νίκη. Κοίτα, Σπαρτιάτες νομίζω το έχουν κλείσει το μαγαζί.
32: Ναι, εκτός αν. Ναι,
2: θα βγάλουν τον Κασιδιάρη λίγο πριν τις εκλογές και ό,τι προλάβουν.
32: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να στείλει κανένα post πάλι, κανένα post το λένε retweet και να ακολουθήσουν πάλι 500.000 λάκες.
2: Αυτό, ναι, έχουμε κάτι τέτοιου πρόθυμου. Το Νίκη το έχει αγοράσει η Καριστιανού, πάει αυτό. Οπότε δεν έχει να σκέψει για νίκη. Πάμε για Καριστιανού κατευθείαν. Βελόπουλο Λατινοπούλου, εντάξει.
32: Ναι, αλλά ο Βελόπουλο έχει ξεχάσει ότι αν βγει η κυβέρνηση και πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, μπορεί να μα χορηγήσει να πούμε εμένα που καραφλιάζω λίγο ένα μπιστεκάκι ή κάμια κρέμα.
2: Δεν, ναι, δεν πιάνουν αυτά όπω είδαμε. Δεν πιάνουν αυτά. Οπότε αυτό περιμένει μπα και βγει το Πασόκ να συνεργαστεί, να ξαναβρει του συντρόφου του.
3: Το έχουμε από ένα χώρο που λέγεται Πασόκ. Το πάλε παλιό Πασόκ.
2: Δεν ξέρω, το ακούω. Είναι δίλημα το Καριστιανού Λατινοπούλου, γιατί εκεί καταλήγουμε.
32: Τελικά να σου πω κάτι.
2: Μακριά οι ιδέες δεν είναι, αλλά τράβασε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ το Σεπτέμβρη να αλλάξει γνώμη.
32: Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα Τραμπ.
2: Ναι, δεν το έχουμε σε αντίστοιχο δυστυχώς. Και ο Άδωνης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, αλλά δεν του κάθεται.
4: Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκινείται από το μηδέν και γίνεται εκατομμυριούχος. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό. Τον φθονούν, έχει λεφτά, έχει ουρανοξύσεις, έχει ωραία γυναίκα, τα έχει όλα. Προφανώς λοιπόν αυτό το προκαλεί φθόνο.
32: Το αμφισβητήσω ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτά από τα μυαλά που έχουμε.
2: Ο Τραμπ.
32: Όχι, ο Άδωνης. Υποκατάστημα του.
2: Α, ναι, καλέ, αποκατάδια στη χώρα έχουμε. Σιγά, γιατί όχι.
32: Άστο να πάει. Τέλος πάντων, όλα καλά.
11: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και αγόρι στη βραδιά απόψε. Ένας μουσικός περίπατος, πάρα πολύ εγκαρδίος. Και το τρίωρο αφιέρωμά μας, χαρισμένο στον κατ' εμέ μεγαλύτερο Έλληνα τραγουδιστή όλων των εποχών, στον πολύ αγαπημένο τον Νίκο τον Βούναρη. Ροδαλός, χοντρούλης, καλοκτισμένος όπως είχε το μουτσουνάρα μου, έπαιρνε την κιθάρα και την κάθιζε επάνω στην καρδιά του και άρχισε μαζί της τον δικό του εσωτερικό διάλογο. Τροβαδούρος ο Νικολάκης δεν ήταν μόνο μέγας τραγουδιστής, ήταν και μέγας κιθαροδός. Τελατίνη την έκανε και ταυτόχρονα συνθέτης και στιχουργός. Όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χτίζουν το μεγάλο τροβαδούρο.

γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 1915. Στα 4 του χρόνια σκάλιζε το μαντολίνο που είχε ο πατέρας του και μεγαλώνοντας σπούδασε βιολί. Στα 18 του ήταν ήδη γνωστός με τραγούδια όπως «Όμορφη Αθήνα», «Πες μου γιατί», «Πώς θα μπορούσα να σε ξεχάσω» και άλλα πολλά. Στα 20 του ήταν περιζήτητος σε όλα τα μεγάλα αθηναϊκά κέντρα. Ο τραγουδιστής με τη βελούδινη φωνή. Γεννημένος στη Ζαγορά του Πηλίου και μεσουράνησε για μία σχεδόν 35ετία και κάλυψε όλων των ειδών τα ελληνικά τραγούδια από ρεμπέτικο μέχρι δημοτικοφανές, από λαϊκό μέχρι ευρωπαϊκό τραγούδι.

χαρακτηριστικά τα λόγια του Τσιτσάνη. Όσο υπάρχει γούναρης, δεν μπορεί το λαϊκό να σηκώσει κεφάλι. Το λαϊκό τραγούδι βέβαια θα πάρει τη ρεβάνς του και θα σηκώσει το κεφάλι του. Αλλά ο γούναρης θα περπατήσει τη μονάκριβη πορεία του. Πρωτοεμφανίστηκε το 1936. Αναδείχθηκε στην κατοχή. Είχε τη συμμετοχή του στην αντίσταση. Πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στον αγώνα της απελευθερώσεως και για τις πλάξεις του τιμήθηκε με το αριστείο της εθνικής αντιστάσεως. Και δεν επέλεγε τα μαγαζιά. Επήγαινε παντού. Από ταβέρνα μέχρι θέατρο, μέχρι βαριετέ, μέχρι μαγαζί πολυτελείας.

ο Νικολάκης δεν έβαζε τίποτα σε διαβάθμιση. Αρκεί να τον καλούσαν. Και το πρόγραμμά του, ποτέ προσδιορισμένο. Όσο ήθελε ο κόσμος. Και ο κόσμος δεν μαζευόταν μόνο στο μαγαζί. Μαζευόταν και απ' έξω. Και η εντολή του, άστε τον κόσμο να τον ευχαριστηθεί. Και στην Αθήνα του Μεσοπόλεμου και των πρώτων μετακατοχικών χρόνων τα βαριετέ, τα θερινά αναψυκτήρια ήτανε παράδεισος, ιδιαίτερα για τον μεροκαματιάρι των Αθηναίων. Θες το μουσείο, θες το ραντάρ, η Βικτόρια, το Αλκαζάρ, η Όαση, ακόμα και το πάρκο, όλα ήταν ανοιχτά για τον Νικολάκη. Και τα προτιμούσε αυτά τα καλοκαιρινά μαγαζιά. Με φέρνουν πιο κοντά στον κόσμο.

Όσο για το μεροκάματό του, ούτε αυτός το έβλεπε, ούτε η οικογένεια το έβλεπε. Όταν τελείωνε η κάθε του παράσταση, απ' έξω από το μαγαζί μαζευόντουσαν διάφοροι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι. Ένα χαρτζηλίκι από εδώ, ένα χαρτζηλίκι από εκεί, ένα χαρτζηλίκι παρακάτω. Ο Νικολάκης το μόνο που δεν είχε μάθει στη ζωή του είναι να λέει όχι. Ναι, έλεγε παντού. Το αποτέλεσμα, όταν το βράδυ έφτανε στο σπίτι, ήταν ανοιχτά τα εγγενή προβλήματα. Ενίκιο, εταιρεία υδάτων, Power, ήταν η ηλεκτρική εταιρεία, όσο για την ΑΕΚΕ Τηλεφούνκεν, τον ΟΤΕ, έλα μωρέ που είναι απαραίτητο το τηλέφωνο. Αυτή ήταν η απάντησή του. Ναι, ο Νίκος ήταν ρεμπέτης σε όλα του. Στον τρόπο ζωής του, στη σχέση με τον κόσμο, στη σχέση με την ίδια τη δουλειά του.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν μπορώ να σου το πω, όσο κι αν το θέλω όσο, πόσο κόσμου σ' αγαπώ και να σου το φανερώσω, δεν τολμώ να σου το πω. Κι ας μη σου

ίσως μια μέρα να στο πω. Το μυστικό μου το μεγάλο, να μάθεις ότι σ' αγαπώ, όσο στον κόσμο

ίσως μια μέρα να στο πω. Το μυστικό μου το μεγάλο, να μάθεις ότι σ' αγαπώ. Όσο στο

Κάποια στιγμή ευρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αμέσως μετά την απελευθέρωση. Από τότε έγινε μόνιμο μέλος της ελληνοαμερικανικής κοινωνίας. Ερχόταν όμως στην Αθήνα και ηχογραφούσε και τους καινούργιους δίσκους του. Μιλάμε τώρα για αρχές της δεκαετίας του 50. Να το ένα βράδυ που βρήκε, για τις γυναίκες ζούμε, ο κόσμος άλλαξε, πάμε στα μπουζούκια, Κάιρο. Για περίπου 20 χρόνια συνεδέθη ο Νικολάκης με την ομογένεια της Αμερικής, αλλά και με τον υπόλοιπο ελληνισμό, που τον αντάμωνε κάθε τόσο, διασχίζοντας ωκεανούς και υπήρους. Όταν πήγε στην Αυστραλία, 5.000 ομογενείς επήγαν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτούν.

το κήπο σου τόσα φρούτα. Έλα αγάπη μου δώσε μου τα. Πρέπει ο πόθος για να μου περάσει. Απ' τα χιλάκια σου να πάω κεράσει. Δίνω ό,τι θέλεις αν μου τα δώσεις. Αν θέλεις δώστα μου σε τρεις δόσεις. Εσύ μιλάς και πετάς μπεντούδες.

θέλει από τα χείλια σου στάζουμένη. Μα είσαι πρέπα μου τόσο απράτη που είσαι μάλλον από το Παγκράτη. Χθες καθόσουνα στο Γιαννάκι και μου εμμύριζες κολονάκι. Δεν ξέρω ακόμα κουκλί μου που μένεις, μα ξέρω αγάπη μου πως μένεις.

το 1961 η ΑΧΕΠΑ για να εξασφαλίσει την εμφάνισή του σαν από τα ετήσια συνεδριά της, το οποίο έγινε στο Μόντρεαλ του Καναδά, του πρόσφερε τα αεροπορικά εισιτήρια από το Γιοχάνεσμπουργκ, όπου εμφανιζόταν μαζί με το Αθηναϊκό Τρίο στο κέντρο Blue Moon και στο El Greco, εισιτήρια μετεπιστροφής και αμοιβή $5,000 για μία-δύο ώρες το πολύ. Στην Αμερική αγαπήθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα καλλιτέχνη. Εμφανίστηκε με μεγάλη επιτυχία σε κέντρα, ξενοδοχεία, θέατρα. Ξεχωριστή επιτυχία είχαν οι εμφανίσεις του στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη και στο War Memorial Theater του Σαν Φραντζίσκο.

συνεργάστηκε με τις ελληνοαμερικανικές ορχήστρες του Γιώργου του Παδρά, του Γιώργου του Στρατή, του Γιώργου του Βιτάλη, του Γιώργου του Μύρο, του Πέτρου του Καρά, όλα και με δημοτικούς και λαϊκούς μουσικούς όπως τον Πέτρο του Μαμάκο, τον Κώστα του Καπλάνη, τον Ανέστη Αθανασίου, τον Μανώλη τον Γιώτη. Στις αρχές του 60 η United Artists και ο κλαρινατίστας ο Γκάς Βάλι παρουσίασαν την παραίστικη διάθεση του ελληνικού τραγουδιού με βάση το ρεπερτόριο του Γούναρη, όπως και το δημοφιλές φωνητικό συγκρότημα από την Πενσιλβάνια, τους Four Coins. Γνωστότατο από τη συνεργασία του με τον περίφημο Πέρι Κόμο, τη συμμετοχή του στην πρώτη ταινία με θέμα το rock and roll, το Τζάμπορι του 1957 και τις εμφανίσεις του στην Αμερικανική τηλεόραση.

Ηχογράφησε λοιπόν μαζί τους στην εταιρεία Roulet ένα δίσκο με 12 ελληνικά τραγούδια, 10 από τα οποία ήταν συνθέσεις του Γούναρη. Ήταν τα τραγούδια που έγραψε στην Αμερική, ανάμεσα στα οποία ήταν το «Αντίο Αθήνα», το «Είστε γυναίκες», που μόνο ένας κόσμο περπατημένος στις γης του Αχανές θα μπορούσε να έχει γράψει. Στην Αμερική συνέθεσε και το «Τρεχούνε τα σύννεφα», το οποίο ήταν το κύκνιο άσμα του. Από ένα ωραίο βιβλίο του Ανδρέα του Καραντώνη, το θυμάμαι, στην Αμερική, του 1963, κρατάω ένα απόσπασμα. Ένα απόσπασμα σχετικό με το Γούναρη. Μείναμε και πάλι μόνοι στο Σικάγο. Ψάχνοντας για τα τείχη, ανακαλύπτουμε ένα ελληνικό κέντρο. Ήταν το Αθήνα. Δεν θυμάμαι σε ποιο δρόμο. Μπήκαμε μόνο και μας στη βροχή. Μαζί μας μπαίναν και πολλοί άλλοι. Στριμώγουμε στην είσοδο, Κυριακή βράδυ, ο κόσμος γλεντούσε. Μας χτύπησε μισοσκόταδο, μπόχα και ο ρημαγδός. Στην είσοδο, σε ένα μακρύ διάδρομο, το μπαρ και όλα τα ταμπουρέ πιασμένα. Μαγούλα κόκκινα, ματιά γυάλινα από το αλκοόλ. Πιο παραμέσα η μεγάλη αίθουσα, πατικωμένη από τραπεζάκια. Ο ένας φυγόταν δίπλα στον άλλον και δεν χωρούσε ούτε βελόνα. Οι περισσότεροι θαμώνας ξένοι. Μ' άκουγες και πολλές ελληνικές συντροφιές.

μια κατσουβιασμένη χοντρή γκαρσόνα, Ρωμιά, μας έσπρωξε και μας τρέμωξε σε ένα τραπέζι στο κέντρο, το οποίο μόλις είχε αδειάσει. Ώσπου να καθίσουμε, ξαναγύρισε η γκαρσόνα και σχεδόν μας πέταξε στο τραπέζι πιάτα με παστίτσιο μακαρόνια, γιουβαρελάκια και αρνί γιουβέτσι. Όλα πανάθλια στη γεύση. Στο βάθος, η εξέδρα με την εξωτική ορχήστρα. Και ποιος ο μαέστρος? Μου φάνηκε απίστευτο. Ο δημοφιλής Νίκος Γούναβης με την κιθάρα του. Για να πω την αλήθεια μου, δεν τον είχα δει και δεν τον είχα ακούσει στην Ελλάδα παρά μόνο από το ραδιόφωνο. Και να πούμε, ήταν γραπτό να τον συντύχω στην άκρη του κόσμου. Μα το κέντρο είχε και ελληνικό διάκοσμο. Αντίκρυμας στον κόκκινο τοίχο μια σειρά από μεγαλόκορμες γύψινες καριάτιδες, σαν πρισμένες από τα περισσέματα των λιπαρών φαγητών της κουζίνας. Τι πιο φυσικό από αυτά τα γλυπτά σύμβολα της δοξασμένης μας κλασικής αρχαιότητας. Και ύστερα από τα αρχαία, τα νέα σύμβολα, τα μπουζούκια και η λαγκεμένη Ανατολή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Με ξεγελάσανε

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή και πάλι σε κάποιες χαριτωμένες σημειώσεις του Ανδρέα του Καραντώνη από το βιβλίο του «Θυμάμαι στην Αμερική». Και το θέμα του, ο Νίκος ο Γούναρης. Επιστροφή και πάλι στο ελληνικό κέντρο, η Αθήνα, και με τα χίλια ζόρια βρήκαμε τραπέζι. Στην εξέδρα, με την ορχήστρα, γύρω από τον Γούναρη όρθι, κάμποσοι βαρημάγουλοι και άλλοι μουστακοφόροι με μπρούζινα πρόσωπα, μπουζουξίδες, κρούοντας με ρυθμικότατη μανία και επιδεξιότατες πενιές τα βροντερά τους όργανα. Χορεύτρες από τη λεγγυμένη Ανατολή, διάφορα άστρα της Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Συρίας, μισόγυμνες και μεταξωτήληκτες, προσπαθούσαν να δείξουν τα βαριά τους κορμιά σαν φιδίσια, με λογές τσακίσματα, λυγίσματα και δρασκυρισμούς αργούς και τυνάγματα κοιλιάς μπροστά.

0: ματιάς να χαρείς.
1: Και τέλος, μακροβούτια, στην άβυσσο του πάθους, πάσχιζαν οι καημένες να εκφράσουν ειδονή και να τη διαχύσουν σε όλους μας. Και ανάμεσα σε αυτό το μισοβάρβαρο σύμπλεγμα, η πιο συμπαθητική, η πιο ανθρώπινη νότα, ο Νίκος Γούναρης με την κιθάρα του, το τραγούδι του και τη γνωστή σε όσους τον ξέρουν μέθοδο παραγωγής ομαδικού κεφιού. Τη μέθοδο αυτή που ίδια είναι μια διασκέδαση. Και βέβαια δεν είναι εύκολο να μεταδώσει κέφι σε μια μάζα κουρασμένων ανθρώπων της εποχής μας. Το μπουζούκι που είχε κάμποση πέραση στην Αμερική το διαπιστώσαμε στην Ουάσιγκτον, στο Σικάγο, στον Άγιο Φραγκίσκο, στη Νέα Υόρκη. Τονώνει φαίνεται με βαθύ αντάμικο αντρισμό όλους αυτούς οι οποίοι ξυπνάν από την άρκη τους. Από την άρκη την πολιτισμένη ευαισθησία την οποία την έχουν να τονίσει τα αισθηματικά νεροπλήματα του σύγχρονου παγκόσμιου ελαφρού τραγουδιού.

Μα εκείνη τη βραδιά, εκείνη τη βραδιά, το Γούναρη τον βάφτισα μέσα μου εθνικό ήρωα. Με πόσες και ποιες κραυγές και επιφωνήματα πάθους αγωνίστηκε ο καημένος για να ηλεκτρήσει αυτόν τον καλοφαγά κόσμο που έδειχνε πως δεν τον πολυσυγκινούσαν οι χορευτικές ρόδο μετάξινες σάρκες της λαγγεμένης Ανατολής. Ήταν μια συμπυκνωμένη ζωή ο Γούναρης εκεί μέσα, κάτω από τις φουσκωμένες καριάτιδες, κουνιόταν σαν δαιμονισμένος επάνω κάτω. Έχωνε την κιθάρα του κάτω από το πηγούνι του, σαν να έκοβε με αυτή το κεφάλι του. Γούρλωνε τα μάτια, άρπαζε το μικρόφωνο, μιλούσε, τραγουδούσε, γούλιαζε. Όλα αυτά σε μία γλώσσα ολότελα δική του.

ξεχώριζε ο Νίκος. Τον έβλεπες και έλεγες πως παλεύει μέσα στο κενό. Μα εκεί που νομίζαμε, με τρόμο, πως τώρα πια δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να πέσει λιπόθυμο στη σκηνή, άξαφνα το θαύμα είχε ακαριέα συντελεστεί και ομαδικό κέφι είχε ξεσπάσει.

Τα νευρόσπαρθα επιτέλους είχαν πάρει φωτιά. Κουνιούνταν τώρα και αυτά. Και κουνιόνταν ρυθμικά στα καθίσματά τους, επαναλαμβάνοντας ομαδικά τα επιφωνήματα και τα ρεφρέν του Γούναρη. Χειροκροτούσαν οι γυναίκες, άρπαζαν τους άντρες τους και τρέχανε στην πίστα, πολλαπλασιαζόνταν οι παραγγελίες των ποτών, δίσκοι με εκείνα τα άνοστα ντολμαδάκια και μουσακάδες, ταξίδευαν πάνω από τα κεφάλια που ανεβοκατέβαιναν ρυθμικά σαν γαλοκουρδισμένοι γλόμπι. Και μία λέξη χαρακτήριζε όλα αυτά. Κέφι. Κέφι. Η Ελλάδα για μία ακόμα φορά είχε νικήσει. Και ο νικητής, εξαντλημένος, ιδρωμένος, χλωμός, χωρίς πια να τον προσέχει κανείς, προσπαθούσε να ανοίξει δρόμο μέσα από τη χορευτική μάζα που την είχε ηλεκτρήσει για να φτάσει στο μπαράκι και να απολαύσει το αγαπημένο του αμαρέτο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

γίνοντας και πάλι στο συγκεκριμένο γλέντι, τον βλέπουμε πια μόνο ολομόναχο. Φαίνεται ότι κανείς πια δεν τον έχει ανάγκη. Μια μελαγχολία και μια πίκρα, μα και κάτι τι, σαν περηφάνεια, σφράγιζαν το κουρασμένο του πρόσωπο. Ίσως να ήταν η μελαγχολία και η περηφάνεια του καλλιτέχνη, του όποιου καλλιτέχνη, που νιώθει τόσο παράτερος όπου και αν βρίσκεται και που δεν συμμετέχει ουσιαστικά στα πάθη που προκαλεί με την τέχνη του. Σαν το γύφτο, το μουσικό του Παλαμά. Μέσα στον παθόν τη λύσα ήμουνα η γαλήνη εγώ και ήμουνα η πνοή, η καθάρια μέσα στον ανακατομό. Ποιος ξέρει, ίσως και αυτό να συλλογίζονταν σαν εμένα. Πόσο τραγικά κατά βάθος είναι όλα αυτά που κάνουν μια σύγχρονη νυχτερινή διασκέδαση.

Το ξέρω πως άλλοι νιώθουν αλλιώς. Και ίσως μάλιστα το μεγαλύτερο τμήμα της αλήθειας να είναι με το μέρος τους. Ο Ήψεν έλεγε κάποτε πως οι λίγοι έχουν πάντα δίκιο. Οι σύγχρονες μεγάλες πολιτείες μας αναγκάζουν να λέμε πως οι πολλοί έχουν πάντα δίκιο και όταν ακόμα λαθεύουν. Εκείνη την ώρα τελείωσε και η παράσταση. Βγήκαμε έξω. Πόσο ευεργετική ένιωσα στο πρόσωπό μου τη βροχή του Σικάγου. Στη γωνιά απέναντι, κάτω από ένα μεγάλο ηλεκτρικό φανάρι, γυάλιζε, βροχοσταζότανε ένα μαύρο αδιέβροχο. Μου φάνηκε πως ήταν ο Μεφιστοφελής. Αλλά όχι. Τζίφος. Ήτανε ένας αστυνομικός.

Εδώ τελειώνουν και οι αναμνήσεις του Ανδρέα του Καραντώνη από «Τα θυμάμαι στην Αμερική». Αθήνα, 4η-5η Μαΐου 1965. Ώρα 5.30 το απόγευμα. Ο κορυφαίος του ελληνικού τραγουδιού, ο Νίκος ο Γούναρης, αφήνει την τελευταία του πνοή στα 50 του χρόνια, χτυπημένος από την επάρατο. Ο θάνατός του, αναμενόμενος από το ευρύ κοινό, που είχε πληροφορηθεί από τα λαϊκά περιοδικά, αλλά και την περιραίουσα φημολογία, τη βαριά κατάσταση της υγείας του, δεν δείχνει να ευθυνδιάζει κανέναν. Και η θλιβερή είδηση περνά στα ψηλά των περισσότερων αθηναϊκών εφημερίδων, που εκείνες τις ημέρες κυριαρχούσαν από τα ρεπορτάζ για την αιματηρή εισβολή των Αμερικανών στον Άγιο Δομήνικο. Λιτό και το αγγελτήριο της κηδείας του Νίκου Γούναρη στη Μητρόπολη Αθηνών, που υπογραφόταν από την αγαπημένη σύντροφο αλλά και μούσα της ζωής του, τη Βαλεντίνη. Τη μητέρα του Όλγα, τα παιδιά του και τον συνονόματο εγγονό του.

εκείνες στιγμές, τις ολότερα δύσκολες του αποχωρισμού, η σκέψη πολλών ίσως να πέταξε μελαγχολικά στη ρίση του Τσιτσάνη, όσο υπάρχει βούναρης, δεν μπορεί το λαϊκό να σηκώσει κεφάλι. Ήταν μια φράση ολότερα παρεξηγημένη, που δεν εξέφραζε καμία διάθεση επικρίσεως για την όλη καλλιτεχνική οντότητα και την προσφορά του Νικολάκη του Βούναρη. Αλλά ακριβώς το αντίθετο. Πιο απλά, τα λόγια εκείνα του Τσιτσάνη, αν υπόθηκαν ακριβώς έτσι, αποτελούσαν την πλέον πανηγυρική αναγνώριση της αξίας του αντιπάλου, ενός αντιπάλου που μπορούσε έστω και μόνος πια να κρατά ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι. Ανόητος όρος που δυστυχώς επεκράτησε για το δυτικόπνευστο ελληνικό τραγούδι, όσο και τις συγγενείς αρχοντορεμπέτικες και λαϊκόστροφες εκδοχές του.

Σήμερα, μισό αιώνα μετά, γνωρίζουμε ότι η αμφιλεγόμενη κοινή φράση του Τσιτσάνη δεν ευσταθούσε ή τουλάχιστον δεν ευσταθούσε απόλυτα. Το λαϊκό τραγούδι, αυτό που εμείς σήμερα εννοούμε μονοσήμαντα λαϊκό τραγούδι, είχε σηκώσει κεφάλι πολύ πριν το θάνατο του Γούναρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, δεν να σου πάρω ένα σκυλάκι. Το σκυλάκι γαου γαου, η γατούλα νιά.

στο παζάρι και να σου πάρω ένα γουρουνάκι. Το γουρούνι, το αρνάκι, μπεμπεμπε, το σκυλάκι γαου γαου, η γατούλα νιάου νιάου, το πετινάρι τσιου τσιου, η κοτούλα το κοτούλα.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν είναι διόλου τυχαίο ότι ο ίδιος ο Γούναρης απολάμβανε πάντοτε την αγάπη και την εκτίμηση σημαντικών εκπροσώπων της πλευράς του ρεμπέτικου, αυτής του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού, που τον εμπιστευόνταν, γλαντούσαν συχνά μαζί του και τον νομιμοποιούσαν με κάθε τρόπο, σαν δικό τους άνθρωπο. Είναι γνωστή η βαθύτατη εκτίμηση και ο σεβασμός που έτρεφε γι' αυτόν ο Στέλιος Καζατζίδης. Δεν έχανε ευκαιρία να εξυπνήσει τον ίδιο και τα τραγούδια του, όσο και η αγάπη του Γιάννη Παπαϊωάννου, που γράφει στο βιβλίο του «Ντόμπρα και Σταράτα», από αυτούς του λεγόμενου μελαπού τραγουδιού μόνο ένας είναι σωστός, ο Γούναρης. Αυτό το παιδί είναι δικό μας. Από το ρεμπέτικο ξεκίνησε, μας εκτιμά και τον εκτιμάμε.

0: Μαριό.
1: Και η πιο πάνω αναφορά αποκτά ιδιαίτερη αξία αν μπει δίπλα-δίπλα σε εκείνη του μίμη του Τραϊφόρου, επιφανέστατου εκπροσώπου της σχολής του έντεχνου τραγουδιού, ο οποίος έγραφε το 1982 στο πιστόφυλλο του δίσκου του Σοφία Βέμπο, Νίκος Γούναρης, δύο μεγάλες αξέχαστες φωνές. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς οι σημερινοί για τη Βέμπο και το Γούναρη, μα εμείς οι χτεσινοί ή μάλλον οι προχτεσινοί τους θεωρούμε σαν τα δυο και μοναδικά ιερά τέρατα του έντεχνου τραγουδιού. Εμείς οι παλιοί, όταν λέμε ελληνικό τραγούδι, το απλώνουμε και το περιορίζουμε στη Βέμπο και το Γούναρη. Όχι γιατί η εποχή μας δεν έδωσε και άλλες φωνές άξιες, ενδιαφέρουσες, μα γιατί η Βέμπο και ο Γούναρης δέχτηκαν τη σφραγίδα της θείας δωρεάς και σφράγισαν με το τραγούδι τους μια ολόκληρη εποχή.

περάσαμε τα χρόνια το χωριό κι αυτό γερνά. Ήταν στα μαλλιά τα χιόνια κι η Μαριόσκη αυτή περνά. Τι θυμούνται μόνο γέρι και τις λέμψη τη ρίστα. Κι έγιες μιλούς τα γέρι κι ίσως κλαίν τραγουδίστα. Κι η

Ποιος όμως ήταν αλήθεια ο Νίκος Γουνάρης? Και τι είναι αυτό που τον έκανε αποδεκτό από όλους? Τι είναι αυτό που διέσωσε το μύθο του μέσα στον χρόνο και τον εκτόξευσε μέχρι την εποχή μας? Και ακόμα, τι είναι αυτό που οθεί σήμερα στην εποχή των διαφορετικών ακουσμάτων τόσο πολλούς νέους ανθρώπους να αναζητούν τα τραγούδια του σε παλαιοπολία και στους μαγικούς διαδρόμους του YouTube? Ειλικρινά, παιδιά, δεν ξέρω. Αν πρόκειται για μία ακόμα μεταμοντέρνα φαγούρα ή για κάτι πολύ πιο βαθύ που έχει σχέση με το ότι ο Γούναρης κέρδισε επάξια την αναγνώριση, πως ήταν αυθεντικός, πως δεν υπήρξε ποτέ ένας ακόμα δήθεν της τέχνης του, κάτι διαφορετικό από αυτό που έδειχνε σε όλους.

Και αυτό που έδειχνε ήταν ο καλόκαρδος χαρακτήρας, τα μοναδικά φωνητικά του προσόντα, οι μεγάλες σκηνικές του ικανότητες και η ανεξάντλητη ικανότητά του να γράφει ή να ερμηνεύει όμορφα τραγούδια που προκαλούσαν το λαδίγκι να τα τραγουδάει. Γράφει κάπου ο Κώστας Μιλωνάς στο έργο του «Ιστορία του ελληνικού τραγουδιού». Ο Γούναρης είχε το χάρισμα να κατεβάζει από το πάλκο το τραγούδι του. Ο τρόπος που ερμήνευε είχε αντίκρισμα στις μεγάλες μάζες. Είχε αμεσότητα, αλήθεια. Δεν τραγουδούσε μόνο με το στόμα, αλλά με την ψυχή του. Εγεννιέζοντας μια καινούργια άποψη, δεν τραγουδούσε μόνο με το στόμα, αλλά με την ψυχή του. Εγεννιέζοντας μια καινούργια άποψη,

Και συμπληρώνει στα 1985 ένας ανώνυμος σχολιογράφος στο πιστόφυλλο του δίσκου «Χρυσή Εποχή». Η χαρακτηριστική μελωδική φωνή του, ζεστή, βελούδινη, αλλά συγχρόνως τόσο αρενοπή, δίκαια επέβαλε τον Νίκο Γούναρη σαν ένα κορυφαίο ερμηνευτή σε αυτό που ονομάσαμε έντεχνο τραγούδι. Είναι ένα σύμβολο της εποχής του και κάθε νεότερη γενιά ανακαλύπτει και αναγνωρίζει τον τροβαδούρο της Αθήνας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κατά την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου αναφέρεται ότι τραγούδησε το περίφημο «Κορόιδο Μουσολίνη» σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη, ενώ στα χρόνια της κατοχής συνέχισε να μετέχει δραστήρια στα καλλιτεχνικά δρόμενα και παράλληλα να παίρνει μέρος και στο κοινό αγώνα του έθνους κατά των ξένων κατακτητών, διακινδυνεύοντας συχνά τη ζωή του. Την εποχή ακριβώς αυτή της άγριας τρομοκρατίας συνθέθηκε το πατριωτικό τραγούδι του «Το Χαϊδάρι». Η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, που δυστυχώς θαύτηκε από τις μεταπολεμικές πολιτικές σκοπιμότητες και δεν έγινε ποτέ ιδιαίτερα γνωστό. Γι' αυτό θέλω να σας ξαναθυμίσω τους στίχους εκείνου του λησμονημένου τραγουδιού. Όπως την άλλη τη ζωή, όταν θα πας ένα πρωί, στην κόλαση σε στείλουνε, αν δεν σου δώσουν χάρη, έτσι στη μαύρη τη σκλαβιά παίρνουν του κόσμου τα παιδιά, οι άτιμοι οι Γερμανοί, τα στέλνουν στο Χαϊδάρι. Περνούσανε μαρτυρικά, μέναν κι μέσα νηστικά. Λες και εγκληματούσανε, λες και είχαν κάνει κάτι. Ερήμωσαν συνοικισμούς με μπλόκους, εξευτελισμούς, τον Βύρονα, την Κοκκινιά και Σαριανή Παγκράτη.

και κάθε μέρα από εκεί, την κολλασμένη φυλακή, παίρνουν παιδιά μούστακα για να τα τουφεκίσουν, χωρίς τη μάνα τους να δουν. Μόν τ' άκουγαν να τραγουδούν, γιατί ήξεραν τα αδέρφια τους, ελεύθερα θα ζήσουν. Τα χτύπαγαν με απονιά, του χαϊδαριού κάθε γωνιά κρύβει βασανιστήρια, πόνο σου δεν τα βάζει. Άλλα να ακούς κι άλλα να λες. Κι όμως μανούλα μου μην κλαις. Απ' τη σκλαβιά στα σίδερα η λευτεριά χαράζει. Ειδικά αφιερωμένο στην κυρία Μέρκελ. Μετά τον πόλεμο, το άστρο του Νίκου Γούναρη αναδύεται κατακόρυφα στο ελληνικό μουσικό στερέωμα. Και από το 1947, οπότε και πρωτοταξιδεύει στην Αμερική, η φωνή του καταχθά και τον ελληνισμό της Διασποράς. Από τότε και για αρκετά χρόνια κυριαρχεί απόλυτα στις προτιμήσεις του κοινού. Άλλοτε ο συνθέτης, στιγουργός, ερμηνευτής. Άλλοτε απλά ως ερμηνευτής. Από τα πολλά τραγούδια που συνδέθηκαν τότε, υπό την οποιαδήποτε ιδιότητα με το όνομά του, αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους τίτλους. Για τις γυναίκες ζούμε όλοι, για να πείσω αγάπη μου, ποιος σε πήρε και μου φύγες, αυτός ο άλλος. Πού να είσαι τώρα αγαπημένη, ένα βράδυ που βρέχε, το γιασεμί. Ο κόσμος άλλαξε,

Κλείνοντας, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και σε εκείνο τον πιπερά του μύθο για την ιδιωτική ζωή του Νίκου Βούναρη, που έγινε απόλυτα πιστευτός και συγκίνησε βαθιά όλον τον κόσμο. Και ιδίως κάθε κερασφόρο σύζυγο. Αναφερόμαστε βέβαια στην παντελώς ανυπόστατη διάδοση, σύμφωνα με την οποία είχε δήθεν εγκαταληφθεί άκαρδα από την αγαπημένη του, για χάρη κάποιου άλλου. Σε αυτή λοιπόν την άκαρδη, σύμφωνα με τα δεδομένα, αναφέρονταν τα πιο απελπισμένα, αλλά και εμπορικότατα ερωτικά του τραγούδια, όπως «Το γίνα πάλι αγάπη μου, ποιος σε πήρε και μου φύγες, που να σε τώρα αγαπημένη, ένα βράδυ που βρέχε», αλλά και το «Εξόχως κακεντρεχές, αυτός ο άλλος», με δική του μουσική, σε στίχους κατά παραγγελία του Κώστα του Κοφινιώτη, το οποίο σχεδόν αναγκάστηκε να ερμηνεύσει ώστε να αποφορτήσει και να ελαφρύνει το κλίμα σε μια προσπάθεια να απαλλαγεί κατά το δυνατόν από τα συναισθήματα συμπαραστάσεως του κόσμου που τον κατέκλυζαν.

Νίκος Γουνάρης. Μένει για πάντα στην καρδιά μας. Όπως είχε μείνει στην καρδιά των γονιών μας, τη δικιά μας. Κατακτά την καρδιά των παιδιών μας και από ό,τι φαίνεται και των εγγονών μας. Μια μουσική αθωότητα που ακόμα και μεγάλοι ρεμπέτες συνθέτες το εμπιστεύονται τεράστια τραγούδια τους. Η περίφημη αραπιά του Βασίλη του Τσιτσάνη, την οποία μάλιστα την υιοθέτησε και ο κορυφαίος της συμφωνικής μουσικής μας, ο Νίκος ο Σκαλκώτας, σε ένα ολότελα ιδιαίτερο μουσικό του πρελούδιο. Πολλά τα ρεμπέτικα τραγούδια, τα οποία ξεκίνησαν με τη φωνή του Γούναρη. Και πολλά τα λαϊκά αθηναϊκά. Είναι εκείνη η κατηγορία των τραγουδιών, τα οποία προηγήθηκαν και αυτού του ρεμπέτικου. Όπως το «Βρε για την απονιά σου, με στη γειτονιά σου», συνθέτου αγωνόστου. Και ο μεγάλος Ανταργάς, ο σημαντικότερος ερμηνευτής του ρεμπέτικου τραγουδιού, αλλά και του μικρασιάτικου, το εμπιστεύθηκε και αυτό στο τραγούδι του. Είναι την περίφημη Αναστασιά, που ήταν από τη Χασιά. Και την αγάπησε ο Γιάννος από τα Σπάτα. Ωκεανός ο μουσικός του κόσμου.

Οι Αθηναίοι εμπρόντιτοι κάποιο πρωί στην κεντρική βιτρίνα του Λαμπρόπουλου, εκεί στην Οδό Αιώλου, την είδαν άδεια. Είχαν απομακρυνθεί όλα τα εμπορικά καλούδια και υπήρχε ένα μαύρο πέπλο. Ένα μαύρο πέπλο με τη φωτογραφία του Νικολάκη. Ήταν η ημέρα της κηδείας του. Και Τάκης ο Λαμπρόπουλος, ένας από εκείνους που του χρωστάμε πάρα πολλά. Αν δεν υπήρχε Λαμπρόπουλος και η αγάπη του στην ποιότητα και το τραγούδι, σε μια εποχή που είχε κυριαρχήσει το ινδικό άσμα, ήταν η αιτία, η αφορμή να βγει στην επιφάνεια η δουλειά του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη, του Σταύρου του Ξαρχάκου, του Λοΐζου, του Λεοντή και αργότερα του Μούτσι, του Κυλαϊδόνη. Όλους αυτούς τους αγκάλιαζε ο μεγάλος Τάκης με μια ιδιαίτερη αγάπη. Αλλά για το Γούναρη δεν ήταν αγάπη. Ήταν έρωτας. Τον λάτρευε. Και η Αθήνα εκείνη την ημέρα υπολογίστηκαν σε πάνω από 50.000 ο κόσμος που τον ακολούθησε στην τελευταία του κατοικία. Ήτανε 5 του Μαΐου του 1965. Και μαζί με το Μάη αποχαιρετήσαμε οι Αθηναίοι το μορφότερο λουλούδι μας, με ένα άρωμα που ακόμα και τώρα μας συγκινεί.

σε ένα μήνα και το ψάρι θες στα χείλη να μου ψήσεις. Κι ενώ κι εγώ με για σένα μου ξεφεύγεις όλο ένα, αφορμή ζητάς τα κρύα να μ' αφήσεις. Μου έχεις βάλει την καρδιά σε πειρασμό, θα σου κάνω μήνυση για εμπρισμό. Με το να ζει με πληγώνεις, τη φωτιά μου δυναμώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα.

0: Άνοιξε το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά εννοούμε με τα ωραία του Ανδρέα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ατέλειωτο το ερωτηματικό. Και κρατάει από τότε που πρώτο εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη. Και την απάντηση, μέχρι τώρα κανένας. Όλοι νομίζουν ότι κάτι έχουν βρει. Και αυτή είναι η παρηγοριά σε αυτή την ιστορία. Και βέβαια, ο πρώτος που κατέθεσε το ερώτημα, τουλάχιστον μελωδικά, ήταν ένα λιγερό κορμό αγόρι. Τάκης Μωράκης. Ο Παναγιώτης. Για τους φίλους του, για τους θαυμαστές του, ο Τάκης.

Δύο εποχές. Οι πατέρες και οι παππούδες. Και στο πρώτο, έλα μαζί μου και δεν θα χάσεις. Τόνις Μαρούδας. Στο δεύτερο, είσαι παιδί μου πειρασμός. Το έγραψε σε στίχους του Γιώργου του Οικονομίδη. Το ακούσαμε από τον Μπονάτο και από την Αλέξια. Τάκης Μωράκης λοιπόν, και εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ οι γειτονιές είναι λιαναστικές, η οικογένεια λιαναστική και ο Τάκης σπουδάζει. Και σπουδάζει πάρα πολύ σοβαρά. Σπουδάζει από 12 ετών. Ελληνικό οδείο. Και τι άλλο. Αυτό το μαγικό όργανο που ονομάζεται βιολί. Δάσκαλος ο Τόνις ο Σούλτσε. Γερμανός ο οποίος παρέμεινε στην Ελλάδα. Και τα θεωρητικά του μαθήματα με το μεγάλο μαέστρο, με το μεγάλο μουσουργό, ο οποίος στο σπίτι του, εκεί στη Φωκίνος Νέγρη, δεν έγραφε ούτε όνομα, ούτε επίθετο. Έγραφε μονάχα τη λέξη «εγώ». Και αυτός ήταν ο Μάριος ο Βάρβογλης. Και όταν η δάσκαλη είναι τέτοιοι, και όταν το παιδί έχει τέτοιο ταλέντο, από εκεί και μετά τα πράγματα, είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε, πάνε μόνα τους.

αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στόμα κανοπήγα δοζευτεί. Δε, κυρμέδιο, δε, αχ, κυρμέδιο.

Είμαι αργότερα φίλοι. Ήταν ο περίφημος Δε Μαρία από την Κέρκυρα. Μεγάλη οικογένεια ήταν νησιακή και τον έβλεπα όταν μίλαγε με το βιολί του. Την ώρα που έκανε τις σπουδές. Και ο Δε Μαρίας έμενε στο Γκίζι, στην οδό που κουβάλα. Εκεί έκανε την προετοιμασία του. Και εμένα τα μάτια μου μεγαλώνανε. Γινόντουσαν τεράστια. Και διάβαζα. Διάβαζα κάθε του νότα. Και οι αποχρώσεις. Αυτό δεν είναι όργανο. Αυτό είναι μια ξύλινη καρδιά που πάλεται. Ερωτεύεται. Πικραίνεται. Και πάνω απ' όλα σου κάνει την ωραιότερη κουβέντα. Μπορούσα να μην αγαπήσω. Όλες οι προϋποθέσεις ήταν μπροστά μου. Όλες. Εντάξει, σχεδόν όλες.

και τα δύο γραμμένα στην πιο σκληρή περίοδο, στην καρδιά του εμφύλιου, και εκεί ανάμεσα στο μίσο, στο αίμα, στον αδερφοκτόνο σπαραγμό, η μελωδία ερχόταν σαν χάδι, σαν βάλσαμο. Και τα δύο τραγούδια που απολαύσαμε, το «Όταν σε βλέπω», Στέλλα Γκρέκα, και το «Είσαι για μένα», το «Παν στη ζωή», από την αγαπημένη Δανάη. Thank you.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Περίμενε συντροφιά με τον αριστοκράτη του είδους. Γιατί είναι γεγονός. Επάνω στο πάρκο δεν σήκωσε μπαγκέτα πιο λεπτοκαμωμένος, πιο μορφοντημένος και πιο αριστοκρατικός μαέστρος. Αλλά και καλύτερο βιολί. Αυτό το λέει και ο Κανελίδης. Μόνο στο μωράκι διαβάζω το alter ego μου. Και όταν ανταμώναν οι δυο τους και λαϊδάγανε τα ειδόνια. Ο ανταγωνισμός, ο συναγωνισμός, η συμπροσπάθεια. Και το αποτέλεσμα, μονάκριβες ηχογραφήσεις που δυστυχώς τα ΜΜΕ έχουν ανεδέστατα και εν πλήρη αγνία γυρίσει την πλάτη τους σε αυτές τις σελίδες που είναι μονάκριβες του ελληνικού τραγουδιού. Μια αβάσταχτη αγένεια σε έναν κόσμο ολόκληρο, ο οποίος χάρισε όνειρο, έρωτα, όμορφες στιγμές, προσωπικές στιγμές, σε μια εποχή με πολέμους, με κατοχές, με τραγικούς εμφύλιους, με αβάσταχτο μεταμφυλιακό κλίμα, με φτώχεια, με στέρηση. Και αυτά τα μαγικά παιδιά, ο Μωράκης, ο Μουζάκης, ο Καπνίσης, ο Σπάρτακος, ο Γιάννης ο Βέλας, ο Μαρούδας, ο Νίκος ο Γούναρης, ο Φώτης ο Πολυμέρης, ένας κόσμος ολόκληρος, η Βέμπο, η Δανάη, ομόρφινε. Ομόρφωνε τη ζωή τους και έδινε παράθυρο στο αύριο.

Ράνα Γιάννα λοιπόν στο Ισετρέλα και Ελίζα Μαρέλη. Η μαγική Ελίζα στο ήρθες σαν την άνοιξη. Τάκης Μωράκης, και κάτι έλεγα προηγουμένως ότι όλα πηγαίνανε κατευχήν σχεδόν. Και το σχεδόν το σπίτι. Μπορεί ο Τάκης με το βιολί να είχε κοζερί, να είχε σχέση ερωτική. Το σπίτι όμως αυστηρότατα αστικό απαιτούσε από τον Τάκη σπουδές. Πανεπιστήμιο. Σοβαρές σπουδές. Και μάλιστα ιατρική σχολή. Και έδωσε. Και απέτυχε. Τι να κάνουμε. Μπαμπάς, μαμά από το πρωί σαν με το βράδυ αυτό απαιτούσαν. Και άμα το απαιτούσε η οικογένεια του τότε και μπορούσε να το απαιτεί, πώς να ξεφύγεις. Πού να ξεφύγεις. Καλύτερο ταλέντο στον καιρό μας ο φίλος μου ο Θέμης ο Κεφάλας. Μίλαγε με την μπάλα. Μίλαγε με την μπάλα. Όπως και πριν από αυτόν ο Χαρτοφυλακίδης. Ο καθηγητής και μετέπειτα ακαδημαϊκός της ορθοπαιδικής. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ενώ ζωγράφισαν με την μπάλα δεν έκαναν καριέρα. Γιατί το Χαρτοφυλακίδη, ο Μέγας Θεόδωρος Γαρουφαλίδης, ο θετός πατέρας του, που τον κυνήγαγε μαζί με τη γυναίκα του, ακόμα και πάνω στο Λυκαβητό, σαν τα μάρια που παίζανε μπάλα, και να ψάχνει να τον ευρύ, βρε να ψάχνει να τον ευρύ. Και στο τέλος τον οδήγησε στο Πανεπιστήμιο Καποδιστριακό των Αθηνών. Και έγινε ορθοπαιδικός και μεγάλος ορθοπαιδικός, αλλά δεν έπαιξε την μπάλα που ονειρευότανε. Το ίδιο και ο φιλαράκος μου ο Θέμης, ο Κεφάλας. Μεγάλη μπάλα ονειραμένη, αλλά ο μπαμπάς, γενικός γραμματέας τότε του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως και Δημοσίων Έργων, που να αφήσει το Θεμάκο που έκανε 40 γκολ κάθε σεζόν να συνεχίζει να γράφει στο Λευκό Αστέρα του Καρασούλα. Εθνικός εχθρός ο Καρασούλας. Και με την εικόνα και τον εδώ μπροστά μου, αποτέλεσμα. Μπήκαμε στο Πολυτεχνείο, γίναμε καλοί μηχανικοί, αλλά η μπάλα μας, το μεγάλο μας ταλέντο, το αφήσαμε να περιμένει. Και να περιμένει για πάντα. Τα ίδια πήγε να πάθει και ο Τάκης. Ο Τάκης ο Μωράκης.

Ο Τακούλης δηλαδή και τυχερός. Και τυχερός από σπόντα. Δηλαδή, για να τη βγάλει, έγραφε τραγούδια και τα τραγούδια τα πουλάγε ανωνύμως. Έτσι λοιπόν, το Χαρτζηλίκι δεν του έλειπε ποτέ. Και ένα καλοκαίρι έπαιρε τη μεγάλη την απόφαση. Καλός ο μπαμπάς, καλύτερη η μαμά, χαριτωμένη η οδοντιατρική, αλλά τι να κυνηγέται πίσω από φρονιμίτες και τραπεζίτες και να ειδονίζεται από τον πόλ των φουκαράδων και με εκείνο το τροχό, Παναγία μου και Χριστέ μου. Χριστέ μου και Παναγία μου, εκείνο τον καιρό που θυμάμαι με πήγαινε ο πατέρας μου δεκαετία του 50 στην κυρία Μανδαλάκη στην οδόν Αγίου Κωνσταντίνου και με του έμπαινα μέσα και έβλεπα το τροχό, έπεφτα κάτω. Και κυρία Μανδαλάκη, κύριε Μαζαράκη, καθίστε πρώτος εσείς να δει το παιδί τη γενναιότητά σας, το σθένος σας, το κουράγιο σας και να πάρει και αυτό τα πάνω του και να καταλάβει ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι ένα τίποτα. Και από μέσα του ο Κεφαλονίτης τι ήθελα και τον έφερα εγώ. Άρε άτιμη Κική για τη μάνα μου. Αχ, αχ, αχ, που με έστειλες στα χέρια της Γερμανίδας της βασανίστριας και τον έχω από κάτω και τον πλάκον ο τρογός από πάνω και γραγραγλούκια και γραγραγλούκια και όχ, μα κύριε Μαζαράκη που είσαστε ήρωας του Αλβανικού που ετραυματίστητε στη μάχη έξω από την Κοριτσά φοβόσαστε ένα τροχό να φοβάμαι. Με τσάκισε. Αυτά έβλεπα κι εγώ και τι να κάνω. Έβαλα δόντια φυτευτά από τα 45 μου. Έτσι λοιπόν ο Τάκης είπε στην οδοντιατρική ένα bye bye. Ούτε au revoir, ούτε au Wiedersehen. Και τα τρισχαριτωμένα τραγουδάκια που απολαύσαμε, το ένα το ακούσαμε από την Κούλα τη Νικολαίδου, τη μεγάλη Κούλα, το κάνε μου το χατήρι. Και το μέκαψες, μέκαψες, μέκαψες, από τον Νικολάκη τον Γούναρη και του κάνει σιγόντο ο Τάκης ο Μωράκης. Γιατί πάντοτε έκανε σιγόντα.

0: Μακιά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Και ήταν δυνατόν να μην γράψει και έρχονται ρεπέτικα. Αν ήμουν. Άμα είσαι ταλέντο, είσαι ταλέντο. Εμείς έχουμε μείνει όμως κάπου αλλού. Έχουμε μείνει εκείνο το καλοκαίρι που είπε bye bye στην οδοντιατρική. Τι να κάνουμε. Άφησε φρονιμίτες και τραπεζίτες, κοπτήρες και σκηνόδοντα σε άλλους. Άλλοι ας πάρουν τη δόξα. Αυτός πήγε στο Παρίσι. Και πήγε στο Παρίσι, στο οδείο του Παρισιού. Ήθελε να συμπληρώσει σπουδές, όχι μόνο σαν βιολί, αλλά και σαν μαέστρος. Και εκεί στο Παρίσι, στην πόλη του Φωτός, τι να έκανε εκείνο το καιρό. Εδίθ Πιαφ, Παντονί, αργότερα η Μοντάν, Ζουλιέτ Γκρεκό, όλο το ρεύμα του υπαρξισμού. Ο Τάκης το αγάπησε. Ήτανε γι' αυτόν τόπος Εδέμ. Έτσι λοιπόν, σε κάποια μικρά νυχτερινά κέντρα έκανε την εμφάνισή του το πανέμορφο αγόρι Le Bel Grec, ο όμορφος Έλληνας, και το βιολί στα χέρια του άρχισε να κελαϊδέει. Έτσι πάντα γίνεται. Έτσι πάντα γίνεται. Αρκεί να το θέλεις πολύ.

Και όταν γυρίζει στην Αθήνα, τότε πια τα επόμενα είναι μεθεπόμενα. Και να κάνει οικογένεια. Απεδέχθη. Αυτή την απόφαση και στο πανεπιστήμιο αυτό το διαζύγιο. Και Τάκης άρχισε να δουλεύει σαν βιολιστής. Σε χωροδιδασκαλία της εποχής. Ενώ η ορχήστρα της Όασης τον αγκάλιασε μαζί με τον Κανελίδη. Είχε μέχρι τότε, το 1946, είχε γράψει αρκετά τραγούδια, όπως και πολλοί άλλοι. Τον καιρό της Μη Αναγνωρίσεως, τον καιρό της Στόχιας. Τραγούδια τα οποία δυστυχώς τα έχουν υπογράψει άλλοι. Και τα πρώτα επώνυμα τραγούδια του είναι το «Ήρθε σαν την άνοιξη» και το «Για σένα ανθίζει η γη», που το ακούμε αμέσως από την Ίτσα τη Μόλη, μαζί με το «Επιτέλους σε βρήκα», από τη Λουκία την Νέλβη.

Απ' το αλφα πως το μεγά για να φτάσει. Ήδη τα βιβλία πρέπει να διαβάσει. Έλα να

και θα τα χάσεις. Η ζωή μου γελά κοντά σε σένα, θα σε λατρεύω. Μαζί με σένα, ο πραγματευτής, από τη Σοφία τη Βέμπο. Σε ευχαριστώ καρδιά μου που ξέρεις να αγαπάς. Στάσου μωρό μου, ήρθα σαν την άνοιξη. Ένας κόσμος ολόκληρος τραγουδιών. Και όχι μόνο αυτά. Αρχίζει να γίνεται πλέον ο μαέστρος των μεγάλων νυχτερινών κέντρων.

Απολαύσαμε το «Έλα μαζί μου και δεν θα χάσεις» με τον Τόνι τον Μαρούδα, έναν από τους κοντινότερους συνεργάτες του, και τον Σώτο τον Παναγόπουλο. «Στο η ζωή μου γελά κοντά σε σένα».

Τάκης Μωράκης. Και η βραδιά ολότερα δικιά του. Βέβαια πρέπει να πω ότι από πολύ νωρίς, σε ηλικία 22 ετών, το 1938 ήταν ο διασκευαστής του θρυλικού δημοτικού τραγουδιού «Τσοπανάκος ήμουνα, προβατάκια έβοσκα», το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν σήμα της νεοσύστατης τότε ελληνικής ραδιοφωνίας. Όμως έχουμε πάει στο 1947 και παίρνει την απόφαση να δημιουργήσει δικιά του ορχήστρα. Εξάλλου, τα τραγούδια του είχαν αγαπηθεί από το αθηναϊκό κοινό.

Και απολαύσαμε το φουντουκάκι μου με την Άννα τη Φόνσου και το τρίο το Μπελκάντε και το θέλω να πιω από το ποτήρι σου. Από τη σύντροφο σε μεγάλο κομμάτι της ζωής του μέχρι το τέλος την Άντια τη Κωνσταντοπούλου. Μια ιδιαίτερη φωνή, ιδιαίτερη παρουσία και έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε σημαντική πορεία δίπλα στον μεγάλο Τοντάκη. Όμως γυρνάμε πίσω το 47 όταν έκανε την ορχήστρα και τη ορχήστρα. Για πρώτη φορά η Αθήνα και μάλιστα το Αλκαζάρ. Και το Αλκαζάρ ήταν μαζί με τη Βικτόρια απέναντι από τον σταθμό Λαρίσης. Ωραίος περίπατος. Ονειραμένος περίπατος για κολονιώτες, μεταξουριώτες, κεραμικιώτες, αλλά και ταυτόχρονα για όσους ζούσαν στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού Λαρίσης. Καλοκαιρινή η βόλτα. Μοναδικός κήπος, ο οποίος περπάταγε όλη την περιβόητη οδό Δελιγιάννη, ακολουθώντας τη γραμμή του τρένου. Και απέναντι τα δύο βαριετέ. Ήταν τα δύο αναψυκτήρια. Τότε βέβαια τα λέγαμε βαριετέ. Βικτόρια και Αλκαζάρ. Και ποιος δεν είχε παρελάσει από εκείνα τα λαϊκά πάλκα. Μαρούδας, Γούναρης, Πολυμέρης, το ντουο Χάρμα, το θαυμάσιο λαϊκό ντουέτο, ως και ο Μητσάκης. Υπήρχαν οι βραδιές που φιλοξενούσε το μεγάλο νεαρό λαϊκό συνθέτη. Και κοντά σε αυτούς, ο Γιώργος ο Μουζάκης, ο Γιάννης ο Βέλας, ήταν και η γειτονιά τους. Και κάποιο βράδυ εμφανίζεται μια ιδιότυπη ορχήστρα με 12 παρακαλώ βιολιά. Ούτε ένα, ούτε δύο. Και 12 βιολιά δεν είχε ούτε η κρατική, ούτε η ορχήστρα της λυρικής σκηνής. Τα είχε μαζέψει. Ένα-ένα. Ο Τάκης, ο Μωράκης.

Απολαύσαμε τον Νίκο τον Κούλαβη σε δύο υπέροχα τραγούδια του. Γιατί πρέπει να το πω ότι και με τον Νίκο τον Κούλαβη ο Τάκης Σωμαράκης είχε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη φιλία, όχι μόνο συνεργασία. Τα κορμικά κέντρα, το ένα μετά το άλλο, άνοιξαν την αγκαλιά τους στα βιολιά, τα οποία κάποτε έφτασαν τα 15 και κάποια στιγμή τα 20. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται στα Πεύκα, στο Πλαγιώτικο Σαλόνι, στο Μονσενιέρ, στο Μοστρού, σε κάθε κέντρο που έγραφε τη δικιά του ιστορία. Και ήτανε πράγματι ο σερ του λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού. Και άμα μάθαινες ότι στο τάδε κέντρο μαέστρος ο Μωράκης, ήξερες από την αρχή ότι αν όχι τίποτα άλλο θα περάσεις κάποιες ώρες κολυμπώντας σε μελωδία.

και απολαύσαμε δύο μεγάλα λαϊκά του τραγούδια. Το ένα από το Βικάκι Τιμοσχολιού. Το δεύτερο το Πάραμε Κοντά Σου, μετά το Υπομονή, από τη Μάγια τη Μελάγια.

Αυτές που δεν πρέπει να αγαπούν. Μια ιδιαίτερη ταινία. Και ο Τάκης ο Μωράκης τη μεγάλη μπάλα την έπαιξε στην ενορχήστρωση ταινιών. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από την Κόλφο, τον αγαπητικό της Βοσκοπούλας, την Άγνωστο, τη Θεία από το Σικάγο, κοσμαγάπητα έργα, το Μιμίκο και τη Μέρη, την περίφημη κυρά μας τη Μαμή, την Αστέρο, τη Μουσίτσα με την Αλέκη τη Βουγιουκλάκη, τον Ηλία του 16ου, με τον Αείμνηστο τον Χατζηχρήστο, το Θύμιο το έκανε θάλασσα, την Αμαριλίδα, το περίφημο θησαυρό του Μακαρίτη, που όλοι το ψάχνανε να βρουν το αντικείμενο από το Κάπα, κάσα, κοτέτσι έλεγε ο Αυλονίτης, κεραμίδια έλεγε ο Ρίζος ο Κοντός. Και δίπλα σε αυτά, το Αγοροκόριτσο, το Ψιτ Κορίτσια, η Λίμνη των Στεναγμών και ταινίες ο Νου και στην Αριθμός. Γιατί ο Θέκης ήταν μεγάλη πηγή εμπνεύσεως.

Και με ταξιδέψουμε λιγάκι στα χαριτωμένα όψιμα χρόνια της δεκαετίας του 50, στον ασπρόμαυρο κινηματογράφο, Μπάρκουλης, δίπλα του το Αλικάκι, ο Κούλης, ο Στολίγκας, ο ακίνητος Θανάσης Βέγκος και βέβαια το τρίο Μπελκάντο. Όσο για το Ρίκο Ρίκοκο, στη συγκεκριμένη εκτέλεση παραμένει το τρίο Μπελκάντο, αλλά το σόλο το παίρνει η Νινέτ Λαβάρ. Είπαμε ότι ο Τάκης με τον κινηματογράφο είχε ιδιαίτερη ερωτική σχέση.

Και κάποια στιγμή αποφασίστηκε στην Ελλάδα να γυριστεί η ταινία «Το παιδί και το δελφίνι». 1956 και στη μαγική Σαντορίνη ανταμώνουν η Σοφία Λόρεν με τον Άλα Λάντ, ο οποίος ήταν ένα κεφάλι πιο κοντός από αυτήν, και έγινε υποχρεωμένη η Σοφία να παίζει όλη την ταινία με Άλα Λάντ, ο οποίος ήταν ένα κεφάλι πιο κοντός από αυτήν, και έγινε υποχρεωμένη η Σοφία να παίζει όλη την ταινία με

Τραγουδάει μαζί με το μαγικό, τον Τόνι, τον Μαρούδα, εκείνο το μονάκριβο τραγούδι, με το αιώνιο ερωτηματικό. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό? Και η κιθάρα του Τόνι μας ταξίδευε μόνη της, και η βελούδινη φωνή του μαζί με την φρέσκια νεανική, με ιταλικούς τόνους, φωνή της Σοφίας Λόρεν, έκανε το τραγούδι αυτό παγκόσμια επιτυχία. Σε 35 χώρες μεταφράστηκε. Και κάποιο βραδάκι του 81-82, εκεί στο Μιλάνο, σε μια όμορφη γιορτή που την έκανε ένας σημαντικός Ιταλός φίλος μου, ο Γιωβάνι ο Κουζατέλη, πρόεδρος τότε της περίφημης Γκαλμπάνη, κάποια στιγμή για να με ευχαριστήσουν καθίσανε στο πιάνο και παίξανε το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», με λόγια ιταλικά, αλλά ήταν σαν να τα άκουγα σε ελληνικά γκαγκαρέικα. Όσο για το άλλο το τρισχαριτωμένο τραγούδι, το ήταν κάποιο Λούνα Πάρκ, που το απολαύσαμε από την άδεια του Κωνσταντοπούλου, αυτό βραβεύτηκε. Βραβεύτηκε στο δεύτερο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού με ειδικό βραβείο στη Θεσσαλονίκη.

ιδιαίτερη η συνεργασία του με τα μεγάλα τρία της εποχής. Και κάποια από τα τραγούδια που συνέθεσε για τρίο θεωρούνται από τα ωραιότερα δείγματα μουσικής δουλειάς και πρωτότυπης σύνθεσης. Ένα από αυτά το «Ποτέ μην κλαις». Το είχε και ο Νταλάρας σε νεότερη έκδοση, όταν έκανε τα «Μαγικά νησιά». Και μάλιστα το «Ποτέ μην κλαις», επειδή είχε μια ιδιαίτερη δυσκολία, στα τενορίσιμα χρησιμοποιηθήκανε οι τενόροι που το πρωτόπανε. Έτσι λοιπόν, κοντά στο «Ξέρω ένα κορίτσι», που το ακούσαμε και το ξανακούσαμε το τρίτο τον Μπελκάντο, ήρθε η ώρα να απολαύσουμε και το «Ποτέ μην κλαις» και τα «Μαγικά νησιά». Τρίο κιθάρα. Και τρίο κιθάρα στην ωριμότητά του.

Πολυβραβευμένος. Το 1960 με το τραγούδι του «Ήταν κάποιο Λούνα Πάρκ». Το 1962 ήταν το πρώτο βραβείο στο Δήμο Αθηναίων, στο διαγωνισμό τραγουδιού με θέμα την Αθήνα και μάλιστα με το τραγούδι του «Αθήνα, άνθρωποι και θεοί». Με τις χαρές της ζωής το 1962 παίρνει το τρίτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το «Αγαπώ έναν τύπο» παίρνει το βραβείο Ευρώπη στο Φεστιβάλ του Βενσάν στη Γαλλία. Ενώ το τραγούδι του «Που πάτε κύριε» παίρνει ειδικό βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το 1964 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Πολωνίας με συμμετοχή 30 χωρών με το τραγούδι του «Σε ευχαριστώ καρδιά μου που ξέρεις να αγαπάς».

Έτσι λοιπόν απολαύσαμε το που πάτε κύριε, με τη μούσα του, την άδεια του Κωνσταντοπούλου, τραγούδι που βραβεύτηκε στο φεστιβάλ του Βενσάν στη Γαλλία και το Παντού και Πάντα. Ένα υπέροχο τραγούδι του που ακούστηκε με τον Τόνι το Μαρούδα. Τάκης Μωράκης, και είχα την τύχη να τον απολαύσω κοντά στο ήλιο βασίλεμά του. Ξενοδοχείο Ακροπόλ, περίφημο από την στάση του Πολυτεχνείου, απέναντι από το μουσείο. Και εκεί λοιπόν στα ισόγειά του υπήρχε μια θαυμάσια αριστοκρατικότατη αίθουσα. Μέσα σε αυτήν, μαζί με τον Γιώργο τον Μουζάκη, ανταμώνανε αυτοί οι δύο αθηναϊκοί θρύλοι. Ο ένας βασιλιάς της τρομπέτας, ο άλλος ο βασιλιάς του βιολιού. Θα μου πείτε, παντρεύεται τρομπέτα σαξόφωνο με βιολί? Άμα έχεις να κάνει με το Μωράκι και με το Μουζάκι, όλα γίνονται. Έτσι λοιπόν, μονάκριβες βραδιές είχα πάει με την συντροφιά μου και εκεί λοιπόν κοντά του ζήτησα να ακούσω ένα τραγούδι του που τα αγάπαγα πολύ, το Χαρά μου. Χαμογέλασε ο Μωράκης, το ζήτησε από την Κωνσταντοπούλου, χαμογέλασε η Γνάντια και του λέει, Τάκη μου, αυτό είναι από τα λειτουργήματα που είχες γράψει προτού γνωρίσεις εμένα. Ας απολαύσουμε για μια ακόμα φορά.

Αγαπημένε Τάκη, εδώ φτάνουμε στο Στατιώνα Τέρμινη. Ένα βαθύ ευχαριστώ από μένα, από όλους όσους μεγαλώσαν με τα τραγούδια σου και από έναν κόσμο τραγουδιστών δημιουργών. Και ποιος δεν υπηρέτησε τις αθάνατες μελωδίες σου? Ο Νίκος Γούναρης, ο Τόνης ο Μαρούδας, ο Σώτος ο Παναγόπουλος, η νεότερη ο Φώτης Δήμας, η Κέτη Μπελίδα, το Βικάκι Μοσχολιού, το Τρίο Κιτάρα, το Τρίο Μπελκάντο, η Στέλλα η Γκρέκα και μαζί με αυτές η μεγάλη Σοφία η Βέμπο και η αγαπημένη καλλιτέχνη του κινηματογράφου και του θέατρου, η Μαρούλα η Γιούλη, η Αλίχη Βουλιουκλάκη, η Ανούλα η Φόντσου, ο μεγάλος ο Φώτης ο Πολυμέρης, η Κούλα η Νικολαίδου, η Νίτσα η Μόλη και βέβαια η Μούσα σου, η Νάντια η Κωνσταντοπούλου. Καλό βράδυ αγαπημένο Τάκη. Υπάρχεις πάντα μέσα μας. Και αυτό νομίζω ότι ονομάζεται Αθανασία.

Άνοιξα το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο.